0: και έξοδο από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρίση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει. Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ γυρίσαμε.
1: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins. Πορεφέ 94,6 είναι κουβί από εδώ.
2: Του από εκεί.
1: Έτσι, πάνω ρίλο σε ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Ζαφυρά του στο άλλο.
1: Για σήμερα και άλλη μία έχει μείνει το ρίλο, έτσι. Και μετά.
0: Εντάξει, εγώ το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι.
1: Α, θα είσαι εδώ το Σαββατοκύριακο. Μα είσαι καν κουβάρι, μα είσαι
0: καν.
1: Αλλά πότε θα ξανάζει να σε εκθέσει έτσι λίγο στον αέρα.
0: 12. Μάλλον.
1: Α, 12 Σάββατο είναι.
0: Ναι.
1: 12 Σάββατο. Μάλιστα. Άντε. Έτσι, γιατί πρέπει, έτσι κρατιούνται οι σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι να τον τρως τιμά από τον άλλον κάθε μέρα. Και μια απόσταση καλή.
0: Κάπως.
1: Άντε.
0: Μαρία, τελικά αντισαλάχ θα πάρει Λίβερπουλ ή μήπως μέσα Σεπτέμβρη θα γίνει η εκπληκτική, λέει ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα γιατί παίρνεις το μαχαίρι και το στρίβεις. Άσε με τώρα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και το. Δεν ξέρω αν είδες το συμβόλαιό του.
0: Στη Μπεσικτάς που πήγε.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, ξέρεις και κάτι μπόνους, 10 εκατομμύρια και αυτό. Η γυναίκα του. Ο αδερφός του. Πατέρας του.
0: Συνυφάδα
1: του. Η μάνα του. Δεν ξέρω, τις τρεις κουνιάδες. Θα πάρουν από μία Mercedes.
0: Πολύ, ο καθένας, πολύ ωραία.
1: Έτσι, ο καθένας. Η γυναίκα του θα έχει ένα επίδομα. Αυτά είναι επιδόματα.
0: Αυτά είναι επιδόματα. Κύριε Κυριακό.
1: 10.000 ευρώ το μήνα για κομμωτήριο. Τι γίνεσαι.
0: Θα κάνεις 10.000 το μήνα στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο.
1: Hold my beer.
0: Όχι στο σπα, εντάξει, θα φτιάξει το μαλλί.
1: Μαλλί, νύχια, αυτό, πώς θα είναι, κερατίνες, το ένα, το άλλο. Δεν ξέρετε εσείς από αυτά. Τι άλλο, 5.000 ευρώ έξτρα, γιατί δεν φτάνουν τα μύρια που θα πάρει. 5.000 ευρώ το μήνα έξτρα για σούπερ μάρκετ.
0: Δεν δίνουν στις εταιρείες κουπονάκια.
1: Ναι, όχι της τάξης των 5.000 ευρώ, αλλά οκ.
0: Είναι ανάλογα με το.
1: Και σκέψω ότι στην Τουρκία είναι και πιο φθηνά. Είναι και πιο φθηνά. Τι άλλο, κάτσε να θυμηθώ. Αυτά.
0: Σπίτι σίγουρα του δίνουν.
1: Σπίτι, βεβαίω. Σπίτι και δίδακτρα παιδιών, σχολεία, ιδιωτικά κτλ. Ναι, θα πήγαινε στο δημόσιο, θα πήγαινε το παιδί του, αλλά σε παρακαλώ. Αλλά αυτό με το κομμωτήριο και με το σούπερ μάρκετ με άγγιξε πολύ. Πιο πολύ το κομμωτήριο.
0: Δηλαδή, κάθε μέρα να πηγαίνει στο κομμωτήριο. 10.000 πώ θα τα φά.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, δεν ξέρω.
1: Και να σου πω και κάτι. Και μπορεί να σε περισσεύουν.
0: Ναι, εντάξει,
1: και σου μένουν μετά.
0: Και σου μένουν.
1: Και μετά πας πλαστικό. Κατευθείαν. μάζευε.
0: Πού πήγε, συγγνώμη, είπαμε Μπεσίκτας. Μήπως δεν πήγε εκεί ο Σαλάχ. Πού πήγε.
1: Ναι, μωρέ, πήγε στην Τουρκία.
0: Στην Τράμπζον πήρε.
1: Α, ναι, Τράμπζον σπορ. Ναι. Βαθιά. Έχετε δίκιο. Και το συζητούσα προχθές. Τράμπζον σπορ, βαθικό. Και να μου πεις και να σου πω και κάτι. Και να μου πεις και κάτι και να σου πω και κάτι. Εκεί που πήγε. Κάτι πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Δεν θα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει εκεί στο βάθος.
0: Σωστό.
1: Δεν θα πάρουν.
0: Πήγε στην πόλη, ας πούμε, που είναι και πιο κοσμοπολιτικά κτλ.
1: Μόλις έψαξε και είδα τι είναι το sabbatical, που το πουλάνε να πάω να πάρω, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Γιάννη μου, το sabbatical. Λες, σταματάω να δουλεύω ένα χρόνο. Αυτό. Και τέλος. Βέβαια, δεν θα το πούν αυτό. Και αυτοί που στους οποίους τα χρωστάς, τα νίκια, το ένα, το άλλο, έρχεται, δεν ξέρω αν είσαι και παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο. Ναι, δεν θα το πούνε.

0: Ναι. Με 10.000 ευρώ για κομμωτήρια μπορεί να αγοράζει ένα συνοικιακό στην Ελλάδα κάθε φορά, κάθε μήνα.
1: Σωστά.
0: Εύκολα.
1: Θα σα φάσω την κομμώτρια, ποιο θα αναλάβει την κυρία Σαλάχ, λέει. Καλημέρα σα. Ο Νίκο από Σεπαλιά. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσο πιο διάσημο είσαι, τόσο πιο ακριβά σου χρεώνουν τι υπηρεσίε.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, εγώ θα πάω. Εντάξει. Ούτε η μάνα μου δεν με ξέρει. Θα πάω να πληρώσω μια βαφή, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Mm-hmm. Πάνω κάτω εκεί κάνει. Μπορεί να κάνει και 30, άμα θέλει να βάλει, πώς το λένε, αστάρι. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει και 250.
0: Αν ήσουν, α πούμε, η σύζυγος, τι να πούμε, Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, π.χ.
1: Μπράβο.
0: Θα σου παίρνει ένα εκατοστάρικο στην ξεφύλα.
1: Όχι. Θα σου παίρνει τουλάχιστον τρία. Τρία εκατοστάρια. Γιατί σου λέει, δεν γίνεται να είσαι τόσο διάσημη, να είσαι αρκετά έτσι. Εύπορη. Mm-hmm. Γιατί θα σου πάρω εγώ 50 ευρώ. Τροπή. 50 ευρώ θα αφήσει μπουρμπάρ.
0: Εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Η Ιωνία είναι τη γυναίκα του, αλλά φοράει μαντήλα.
1: Κανένα τσάμπα κομμωτήριο, παιδιά. Γιατί τα κομμωτήρια και αυτά οι γυναίκες τα κάνουν για προσωπική έτσι, ευχαρίστηση πρώτον αυτών. Και δεύτερον, έχουμε δει και σε αυτές τις χώρες τέλος πάντων όπου φοράνε μαντήλες, ξέρω εγώ, χιτζάπ, όλα αυτά, τις κουρτίνες κτλ. Από κάτω υπάρχει μια περιουσία. Δεν φαίνεται, ναι, υπάρχει δε.
0: Mm-hmm.

0: Άρα ο Σαλάχ. Ναι, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Αντρέα με τον Χόσνη, τον Μουμπάρακ. Λέει από δύο Πομπέος Μάγλος. Αυτός είναι στην ηλικία μας 100%. Θα θυμάται αυτά. Ο Σπύρος από το Ρέθμινο ρωτάει αν ο Γόκα Παπ συναλογίζεται ως Έλληνας στον Ολυμπιακό και ως κοινοτικός της υπόλοιπης ομάδας της Ευρωλίγκα θα είναι τόσο ελκυστικός. Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ.
1: Κάποιος άλλος λέει ότι είναι η διαφορά των Αγγελοπουλέων με τον Γιαννακόπουλο. Ότι ο Γιαννακόπουλος όταν δεν θέλει ένας παίκτης να μείνει στην ομάδα τον αποδεσμεύει και η κάθε ομάδα και η κάθε διοίκηση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας.
0: Την πορεία της, τον τρόπο που πορεύεται. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Ο Πανιόνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
2: Όχι, σοφάρισε ο Πανιόνιος, προηγήθηκε. Πανιόνιος ο Πανιόνιος.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν προηγήθηκε ο Πανιόνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανιόνιος.
1: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
3: Αχνάιμερ. Αλσχάιμερ. Πώς το λένε.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντες σοφάρισε.
3: Τι λέει ρε φίλε.
1: Το 94.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πάθει. Το είδα, δηλαδή.
1: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Έλα, Παναγία, όχι, Χριστέ μου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Παντολικός.
1: Και ξανασκέψτε.
2: Λες, ε.
1: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
2: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
1: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Να, το βρήκαμε.
1: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Δεν πάνε να σκάει μέχρι.
3: Αχ, ναι, με.
2: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
4: Δώσε και μένα πάρτα.
1: Πόσα?
2: Έως 100 εκατομμύρια.
4: Προϊσταμένη.
2: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Ρε, 100 εκατομμύρια.
2: Τι για να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
1: Πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή για να λέμε τα πράγματα με ο Μάτσο, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
2: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
1: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
2: Ναι, ναι. Η διαμονή στο Πολυτελές Παραδοσιακό Ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα την μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα Πολυτελές Snow Bass Pop και πρώτο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
4: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
1: Σαδράμ ήταν αυτό.
2: Τι γίνεται.
1: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Λοιπόν, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση οι ειδήσεις που διαβάζουμε ότι ο Παυλίδης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεύτερης αγωνιστικής στην Πορτογαλία.
1: Τι άλλο να κάνει,
0: δηλαδή. Τι άλλο να κάνει, παιδιά. Χατρίκ 47-49-54. Μέσα σε 8 λεπτά έβαλε 3 γκολ. Σέρβιρε κι άλλο ένα στο πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνει. Και έχει φτάσει ήδη τα 9 γκολ. Έχουμε 19 Αυγούστου και ο Παυλίδης έχει φτάσει τα 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.
1: Πρέπει να έχει παίξει 4 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι συνεχίζεται να είναι αυτό το ενδεχόμενο της Μπαρσελόνα.

0: Γίνονται ανταλλαγέ κομματιών, Μαρία. Εδώ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει μπει μέσα τώρα ο Σωτήρης Σταυράκος, δεν ξέρω τι κάνουνε. Την καλημέρα μας, τον Ανδρέα Σερβέτα μας.
0: Με τον Ανδρέα γίνεται.
1: Α,
0: η ανταλλαγή.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Anyway, σωστός,
1: ωραία.
0: Σωστός.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Εντάξει, λέει ατυχές παραδείγμα η σύζυγος στα σούλα. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν πληρώνουν τίποτα πουθενά, από φαγητό μέχρι ξαπλώσεις, όλα τσάμπα. Εντάξει, οκ, okay, είπα μια.
1: Έλα,
0: και λέει κάποιος άλλος επίσης. Πού πήγε, το χάσα. Συγγνώμη, δεν τη λες και άσχημη τη ζαφυρά του, λέει ο Γιώργος. Οκ, okay, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι και πρώτη κυρία, ρε παιδί.
1: Αυτό δεν είναι και πρωτόγνωρο.
0: Προφανώς και δεν είναι άσχημη.
1: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αναμετάξι μας. Για το ατυχές συμβάν της ΕΡΤ χθες. Το είπαμε χθες. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εντάξει.
0: Και τι να πεις ακριβώς, δηλαδή τώρα. Θέλω. Για Αρμάντο Χορμίγκα Γκονζάλες Τουρμιμίγκη δεν λέτε όμως. Αυτό είναι το παρατσούκλι του παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός. Χορμίγκα Μυρμίγκη.
1: Μυρμίγκη.
0: Άρα εργάτης. Καλός. Καλός. Ναι, φίλε, η Λίβερ που πάει για Μπαρκολά εδώ και κανένα μήνα, αλλά Μπαρκολά δεν φαίνεται ότι. Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα 21 λέει.
1: Δεν το βλέπω να έρχεται αυτό.
0: Λέει το βράδυ παίζει ο Λιούμπισιτς με τη Λάσκα, αλήθεια είναι. Ακού Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα.
1: Κάποιος λέει, παιδιά, πήγα πέρσι στην Αγία Σοφιά να δω ΑΕΚ με Λαχτάρα από Γερμανία. Πόσο άθλια ήταν η κατάσταση με τα κυλικεία για καινούριο γήπεδο, δεν περιγράφεται. Θα αλλάξει φέτος, εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαν δοθεί ακόμα τα κυλικεία σε εταιρεία. Και δουλευόντουσαν λίγο ερασιτεχνικά, θα έλεγα.
0: Κάπου διάβασα για lifting τη τάξη του 1 εκατομμυρίου στο γήπεδο, ειδικά στην περίπτωση που η ομάδα πάει η Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά στα κυλικεία τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, είδαμε και Γιάννη Κωνσταντέλια να επιλέγει νούμερο για την νέα του εμφάνιση με την Borussia Dortmund. Περισσότεροι περίμεναν να πάρει το 65, νούμερο με το οποίο εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Δεν επιτρέπεται όμως στην Bundesliga. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Μέχρι εκεί μπορεί.
1: Κάνει ομάδα, έχει 52 παίχτες.
0: Σιγά μου, ρε, έχει 52 παίχτες. Σιγά μου, έχει 52 παίχτες.
1: Θέλουμε 52 παίχτες. Ποιο το πρόβλημα.
0: Ο συνηθισμένος με την Chelsea.
1: Ακριβώς. Έχουμε 126 παίχτες στο ρόστερ.
0: Λοιπόν, οπότε αντί για 65 πήρε το 45.
1: Μάλιστα. Κατέβασε 20.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20 και το 7.

0: Κάποιος εδώ λοιπόν κράζει μία influencer, instagrammer τέλος πάντων, που πήγε στο τάδε μέρος και μας έχει σπάσει το πόσο τέλεια περνάει το καλοκαίρι. Γιατί την παρακολουθείς?
1: Ναι ρε φίλε.
0: Γιατί την παρακολουθείς δηλαδή?
1: Γιατί το παίρνεις τόσο προσωπικά? Ναι. Ότι η τάδε influencer έχει πάει στις Μαλδίβες την περίοδο των μουσώνων και λέει στον Κώστα ρε θα το πω. Κάτσε και δες με τι κάνω.
0: Γιατί ακολουθείς?
1: Προχώρα, φύγε. Προχώρα, πήγαινε.
0: Αφού δεν σ' αρέσει. Ναι. Γιατί. Τι μασοχισμός είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πράγμα. Το τι κάνει ο καθένας στα social media του, που πάει, τι τρώει, που κοιμάται, με ποιους κάνει παρέα, τι πίνει κτλ. Αφορά τον ίδιο. Θέλει να το βγάζει στα social media, το βγάζει στα social media. Ο καθένας το βγάζει για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Κάποιοι το βγάζουν γιατί βγάζουν λεφτά. Κάποιοι γιατί το έχουν σαν προσωπικό ημερολόγιο.
0: Γιατί τους αρέσει.
1: Γιατί τους αρέσει, ναι. Αυτοί που ακολουθούν μπορούν είτε να ακολουθούν είτε να μην ακολουθούν. Αν δεν τους αρέσει, φεύγουν. Αν ακολουθείς κάποιον για να τον βρίζεις, το πρόβλημα είναι δικό σου.
0: Μαγικό κουμπάκι το unfollow, ναι, παιδιά. Ναι. Μαγικό.
1: Το πρόβλημα είναι δικό σου αν ακολουθείς και βρίζεις.

0: Λοιπόν, είχαμε και το αντίο του Ελίασον εχθές μέσω ανάρτησης. Σε ευχαριστώ, ΑΕΚ, για μια ξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν. Με ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα θα βγει ο Ελίασον. Όχι άσχημα.
1: Παμάλ, παμάλ.
0: 134 συμμετοχές και 13 γκολ. Έχουν φύγει πολλοί από την ΑΕΚ με αυτά τα πράγματα.
1: Έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Αρναούτογλου, έρχεται και ένα περίεργο φαινόμενο στο Αιγαίο λόγω της τεράστιας ανόδου της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
1: Βροχές.
0: Όχι. Ο Μίχλες πάνω στη θάλασσα.
1: Ωραία, στα γκρεμικό.
0: Ναι, στα νησιά του, των Κυκλάδων κυρίως θα συμβεί αυτό και μιλάει.
1: Πάχνει, πάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πούσι που λέει. Σε το πούσι, από βραδύ.
1: Να το πω. Άνοιξε κάποιο τώρα το ραδιοφόνο, να δείτε τι κάνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Γιατί να έγινε, λέγαμε. Και πιθανότατα είναι να περάσουμε τώρα κάποιες μέρες όπου και τη νύχτα δεν θα δροσίζει. Αν το θυμάστε από πέρσι κάποιοι ή κάποιες.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μην είμαστε και αχάριστοι. Είχαμε μια χαρά.
0: Καλά πήγε το καλοκαίρι. Ναι.
1: Μιλάω πάντα για εμάς που ήμασταν στην Αθήνα. Και που πέρσι και πρόπερσι είχαμε βγάλει το πετσί μας, ας πούμε, από τη ζέστη. Και το λέω εγώ που μου αρέσει το καλοκαίρι. Φέτος έκανε μια χαρά θερμοκρασία στο, εδώ.
0: Δεν περάσαν καλά σε Γερμανίες, Αγγλίες και τα λοιπά. Ζωρίστηκαν.
1: Τι τρέλα πουλάτε, λέει, για ποιον follow μιλάτε. Κάθε τρεις ειδήσεις στα δημοσιογραφικά site, η μία είναι για την Τούνη.
0: Ωραία. Γιατί πατά.
1: Ναι. Εμένα δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε εμένα.
1: Άρα,
0: μου βγαίνει.
1: Πρόσεξε, φίλτρα λίγο και
0: τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις και ποια ειδησιογραφικά εντός πολλών εισαγωγικών site ακολουθείς.
0: Αν μπαίνεις λοιπόν σε ένα ειδησιογραφικό site και έχει τρεις ειδήσεις για τη συγκεκριμένη και τις ανοίγεις και τις τρεις, θα σου βγάζει ειδήσεις για την τάδε. Τι να κάνεις.
1: Προχώρα παρακάτω.
0: Γιατί να το ανοίξεις άμα δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά το φάτεμα τα μάτια ψάρια για κάποιους είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, όπως μπορείς, να μην ακολουθείς την οποιαδήποτε influencer ή τον οποιοδήποτε influencer. Τέλος πάντων. Τον οποιοδήποτε άνθρωπο.
0: Τα βασικά λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορείς να μην κάνεις και κλικ στην οποιαδήποτε είδηση. Ωρίς, Θεσσαλονίκη μας. Θέλει κάποιος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά.
0: Κάτσε, θα το τσεκάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. 40διάχρονος φυλακή που έκλειψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Τώρα όντως.
0: Ναι, ισχύει. Χθες.
1: Και πήγες φυλακή, ότι τι έγινε.
0: Κάποια site λένε 100, κάποια λένε 120.
1: Τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε.
0: Τρία σακίδια. Ρε παιδιά, πού τα πάτε 120. Θα λιώσουν.
1: Πού τα πάνετε ρε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος θα τα φάει. Α, 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά, 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα ανοίγοντας ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής.
0: Δύο χρόνια χωρίς αναστολή.
1: Μάλιστα. Δύο χρόνια χωρίς αναστολή. Τώρα θα πιάσουμε άλλο. Ναι. Επειδή κάποιος πήρε 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 20 μπουκάλια. Δύο χρόνια χωρίς αναστολή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο άλλος λέει εντάξει, δεν είχε ξαναβιάσει. Άστον και θα τον παρακολουθούμε.
0: Αν δεν έχεις δηλώσει το αεροδρόμιο Βοσκοτόπη, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, πήρες τίποτα τη λεφτά.

0: Εγώ που ακολουθώ 30 χρόνια το Sport FM 94,6, την από θα δείξει το μέλλον. Λοιπόν,
1: πάμε σιγά σιγά
0: πάμε
1: σιγά σιγά για πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλίου κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραντ, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα εδώ πέρα και με τον τύπο που φυλακίστηκε γιατί έκλεψε 120 παγωτά, λέει κάποιος. Μαρία μου, αυτό πες το στο μεροκαματιάρι τον περιπτερά. Ναι, δεν πιστεύω ότι αποζημιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο περιπτεράς. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κακούγγιγμα για το οποίο μπαίνει στη φυλακή. Ναι, είχε προηγούμενα. Είχε προηγούμενα. Όχι, όχι.
1: Για απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εγώ το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα πράγματα, ας πούμε, που βλέπουμε και φρικάρουμε. Με εξυλοδαρμούς, με κακοποιήσεις, με βιασμούς. Και σου λέει, τρία χρόνια φυλακή. Λέει, με αναστολή. Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Δεν θα το ξανακάνει.
0: Και θα έρχεται και μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, βεβαίως. Εκεί έτσι εστίασαν.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Έχουμε γίνει επαγγελματίες ματάκηδες με άποψη. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο σκοταδισμό. Λέει ο Παντζηγιάννος θέρμαστης. Και ακριβώς από κάτω, προηγούμενος που λέει ότι παίζει παντού η τάδε και την αυτά που λέτε. Μήπως θέλετε να διαβάζουμε μόνο καθημερινή και ριζοσπάστη. Αυτή είναι η εναλλακτική του, ας πούμε.
0: Να διαβάζετε ό,τι θέλετε ο καθένας.
1: Αλλά μην διαμαρτύρεστε μετά.
0: Δηλαδή, δεν σου βάζει κανένα στη μούρη με το ζόρι. Την κάθε influencer και λες, α, πάλι αυτή. Με μαγιό. Α, πάλι αυτή χωρίς μαγιό. Όχι. Ο καθένας επιλέγει και διαβάζει αυτά που θέλει.
1: Ο Ισραηλινός που έβαλε φωτιά στα σέλια αρέσει μου, έξω με 10.000 ευρώ εγγύης.
0: Βεβαίως. Okay. Έδωσε 10.000 ευρώ ο άνθρωπος. Υποχρεώνεται επίσης να παρουσιάζεται κάθε μήνα στην ελληνική πρεσβεία του Τελαβίβ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βάζει φωτιές.
1: Δεν βάζει φωτιές.
0: Εντάξει, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και είμαστε okay. Εντάξει.

0: Καλημέρα και στη Μαρία από Μαγευτικά Εξάρχεια. Mm-hmm. Κύρα, τώρα ωραία είναι αυτή την εποχή. Ναι. Δεν ξέρω αν θα λες μαγευτικά.
1: Ναι, θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Εντάξει, πιο χαλαρά, πιο χαλαρά. Ναι, παιδιά, επίσης υπάρχει και αυτό που λέγεται αλγόριθμος. Εντάξει, με το που πατήσεις like σε κάποιο ή κάτσεις και δεις ένα βίντεο λίγο παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, λέει το κινητό, λέει το TikTok, λέει το Instagram. Α, σου άρεσε. Σου έχω κι άλλα. Να δεις τι σου έχω για μετά.
1: Κάτι τέτοιο μάλλον συναντάμε και στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν είδες. Το κάνει και story χτες. Στην Εθνική Οδό.
0: Με πιάσε τέτοιος τρόμος. Στην Αττική δεν είναι.
1: Εθνική
0: Κορίνθου. Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, μεγάλο αυτοκίνητο. Ναι, σωστά, το είπαμε και πριν. Δεν έχει να κάνει. Ανάποδα, ευτυχώς δεν είχε κίνηση. Αλλά είχε μία μηχανή η οποία τράβαγε βίντεο.
1: Δεν έχει το κράνο.
0: Αναγία μου, Αναγία μου, τι κάνει, τι κάνει.
1: Στη μεσαία λωρίδα, ρε παιδί. Άνετα.
0: Εντάξει, στη μεσαία λωρίδα.
1: Κάποτε τα λέγαμε ανέκδοτα αυτά και γελάγαμε.
0: Ή ένας, χιλιάδες είναι, σαν το γνωστό ανέκδοτο, ναι. Τη σταμάτησαν ευτυχώς. Πρόκειται για μία κυρία 82 χρονών, της οποίας το δίπλωμα είχε λήξει. Και λέει, μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα. Προφανώς. Προφανώς. Δεν είπαμε ότι μπήκε σε το Fast and Furious φάση. Ναι. Και δόξα τω Θεώ να λέμε που δεν κλάψαμε κανέναν.
1: Και την ίδια επίσης.
0: Και ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό.

0: είχαμε και στο δελτίο για μια είδηση που, στην οποία μια ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από μια σπήρα. Τη πήραν 8.000 ευρώ, τη πήραν τη μορφή, την πήραν τηλέφωνο και τη είπαν θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε, θα σε ράνουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη μια επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς. Mm-hmm. Βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Χρεώνει υπέρογκα ποσά στους ανυποψίες τους πολίτες, αν καλέσουν πίσω. Προσωπικά μου έχουν πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και βλέπω Πολωνία. Γιατί πλέον αναγνωρίζει τον κωδικό το κινητό και σου βγάζει.
1: Την τάδε χώρα.
0: Μαλαισία. Κατευθείαν κλείσιμο και μπλοκάρισμα του αριθμού. Κατευθείαν. Αυτό.
1: Στη Γιαγιούλα δε, αφού την πήραν και τη είπαν ότι τη σκοτώσουν, μετά πήραν όσα αστυνομική και τη είπαν άσε τα λεφτά.
0: Ναι, θα τα πάρουμε εμείς, θα τα προσέχουμε.

0: λοιπόν, λέει σώσο φίλος, είπα στη Ζακυνθινιάρα γωνιάρα ότι έχει ο Σκάι το Ζάκυνθος και η φυσιά για να γλιτώσω να τρέχω στο γήπεδο. Το δείχνει ή έμπλεξα. Έχω την εντύπωση ότι έχεις μπλέξει. Ο Σκάι σίγουρα θα δείξει το Καλαμάτα Πανιόνιος, την ελεύθερη τηλεόραση. Δεν βρίσκω την οπτική μετάδοση ούτε μέσω διαδικτύου. Πήγαινε μωρέ μέχρι την Κεσαριανή, ωραία θα είναι. Μεταξύ η Ζάκυνθος παίζει την Κεσαριανή, πρέπει να σου πω. Έτσι, γιατί έχει πρόβλημα το γήπεδό της. Okay.
1: Νομίζω και η Σύρος.
0: Όχι, ρε, δεν είχε φτιάξει
1: την Σύρο. Συγγνώμη, η Σύρος κάνει προπονήσεις στην Αθήνα, αλλά παίζει στη Σύρο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ.
1: Να δείτε Αθλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Έχει ματσάκια, παιδιά, βλέπω εδώ. Ναι, Καλαμάτα Πανετολή. Καλαμάτα
0: Πανιόνιος.
1: Καλαμάτα Πανιόνιος.
0: Πέντε και τέταρτο.
1: Πέντε και τέταρτο. Το Sky.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε. Λέγαμε πριν για το θέμα του Ολυμπιακού με τον walk-up ότι ο Ολυμπιακός τον περιμένει αύριο να εμφανιστεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είπαμε και για την κόντρα τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι μάλλον δεν θα έρθει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη. Και ανέβασε ένα βίντεο στα social media στο οποίο εμφανίζεται να κάνει προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Τα καλά νέα είναι σε καλή κατάσταση.
1: Τα βάζει.
0: Τα βάζει, τα βάζει. Τα καλά νέα είναι αυτό. Τα κακά νέα είναι ότι δεν θα έρθει.
1: Τελικά πανετολικό σύμπαν. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Γιατί,
0: εγώ.
1: Συγγνώμη εγώ. Λοιπόν. Εδώ, στην εφημερίδα που συνήθως κοιτάζω,
0: γράφει
1: Καλαμάτα Πανιώνιος.
0: Okay.
1: Εδώ το βλέπω Καλαμάτα Πανετολικός.
0: Λοιπόν, εγώ θα μπω λοιπόν στο Superbet.
1: Για πες.
0: Κύπελο εδώ πέρα. Πρόγραμμα αγώνων. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Εντάξει. Το...
1: Πανιώνιος είναι. Καλαμάτα.
0: Τελικά είναι Πανιώνιος Πανετολικός.

0: Κάποιος λέει, είστε άδικοι με τον, με τον ακροατή που λέει για την influencer. Mm-hmm. Γιατί λέει, εγώ παρακολουθώ 3 ειδησιογραφικά από τη σελίδα τους. Λέει και είναι πάντα εκεί, χωρίς ούτε ένα κλικ. Λέει και εσάς μέσα σε αυτά. Ναι, ρε παιδιά, εγώ λέω ότι okay, θα υπάρχουν ειδήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και ειδήσεις που δεν, ουσιαστικά δεν είναι καμία είδηση. Είναι, η Τάδε έριξε το Instagram με το μαγιό της. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό δεν είναι είδηση, αν με ρωτάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά δίνουν τα κλικς. Mm-hmm. Γιατί μπαίνει κάποιος να δει την Τάδε με το μαγιό. Το θέμα είναι ότι αν δεν δώσει το κλικ, τι σε πειράζει. Ωραία, θα δεις ότι υπάρχει αυτή η είδηση. Πήγαινε παρακάτω.
1: Και είναι λογική αυτό. Πολλών site αυτή. Οκ, okay, διότι φέρνει κλικς, άρα και έσοδα. Κάποια στιγμή το περάσαμε και εδώ στο δικό μας site, ας πούμε. Και πήγαινε τρένο. Οκ. Okay. Επιλογές είναι αυτές. Αν έπαιζε η ΑΕΚ θα το είχατε δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
0: Μια το διάβαζα από μια εφημερίδα.
1: Τι συμβουλευόμαστε καθημερινά. Δυστυχώς το τυπογραφικό λάθος έγινε και έγραφε Πανιόνιος.
0: Ηρέμησε ρε μπάμπε από τα καμίνια. Ηρέμησε.
1: Χίλια συγγνώμη, απολογούμε. Γιατί το είπα από το πρωί εντωμεταξύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ όπως ένα
1: το πολύ πρωί. Και λέω τι ωραία. Ματσάρα θα δείξει, ας πούμε.

0: Αυτό πάτε. Πάει, δεν θα στείλει. Πάει.
1: Δεν το περίμενες, λέει αυτό. Οι Έλληνες έχουμε φιλότιμο, λέει ο Μάκης. Παλιό παιδά.
0: Λέει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το TikTok. Άνθρωποι που κάνουν καραγκιοζηλίκια για να γίνουν viral και από κάτω τοξική κομπλεξική που βγάζουν από θυμιά τους τα σχόλια.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Καλά, τα σχόλια είναι παντού. Όπου έχει σχόλια, από κάτω.
0: Ναι, να σου πω. Δεν είναι σε όλες τις πλατφόρμες το ίδιο. Το ίδιο ποσοστό τέτοιων σχολείων. Δηλαδή. Στο Instagram δεν θα δεις τόσο μεγάλη τοξικότητα. Θα δεις τοξικότητα, όχι τόσο μεγάλη. Στο TikTok θα δεις πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
1: Και αυτό δεν έχω μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν το αποφασίζω. Αύριο γυρνάει η μάνα μου από διακοπές. Πώς αναστένονται οι λάστρες? Πολύ αργά.
0: Καλά το ρένουν πολύ αργά. Να σας πω κάτι. Προχθές μου εμπιστεύτηκαν έναν βασιλικό.
1: Τι
0: εννοώ φυτό. Εννοώ φυτό. Ήρθε καμαρωτός και λέω τι χρειάζεται να κάνω.
1: Φως και νεράκι.
0: Κάθε μέρα λίγο νεράκι. Το έχω. Προχθές έγινε αυτό, έτσι. Εχθές το πρωί το πότισα. Που είχε και δροσάκι όλα. Όχι, δεν περίμενα το μεσημέρι για να βράσει, δεν είναι μακαρόνι. Το πότισα. Το βλέπω το απόγευμα και είναι σαν τι να σου πω.
1: Σαν μαραμένα τα γελίδια και βιώνω.
0: Δηλαδή.
1: Αν του ρίξεις νεράκι το βράδυ.
0: Σαν τον Μπονανότε, δηλαδή έτσι, ρε φίλε.
2: Τι θυμήθηκε.
0: Έτσι ακριβώς, το ίδιο boy, όλο. Και λέω γιατί, τι σου έκανα. Δεν έχεις κλείσει 24 ώρες. Τι σου είπα. Τι της είπα, μωρέ. Γλάστρας.
1: Του ρίξες καθόλου το βράδυ.
0: Το έριξα, ναι. Και το έβαλα και λίγο στη σκιά, γιατί λέω μήπως παραπήρε ήλιο εκεί πέρα και είχε και ζέστη. Τι άλλο να κάνω. Θα το δώσω από κάτω στη γειτόνιση. Να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
1: Δώσ' το 5 ευρώ.
0: Να πάω να φάει έξω. Ναι, αυτό θα κάνω.

0: πειράζει. Δεν γουστάρουμε clickbait site και δεν γουστάρουμε και διαφημίσει στο ραδιόφωνο. Όσο και να επιμένετε ότι είναι απαραίτητα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα τον Αύγουστο δεν έχετε παράπονο.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι
0: δεν έχετε παράπονο.
1: Λοιπόν,
0: τώρα.
1: Για το φίλο θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ραδιόφωνο και θα μας πληρώνει συνδρομή.
0: Ναι, αυτό.
1: 10 ευρώ το μήνα νομίζω ότι είναι καλά. Ψινή.
0: 9,99. Μαξί. Πες το λέει, έγινε βασιλικός. Πιτρό είναι εκεί ο βασιλικός, λέει ο Αλτάκ. Έλα, ξεχυθείτε. Δικό σας, δικό σας. Άμα βλέπεις άντρα να ποτίζει καθημερινά τις γλάστρες, α, μάλλον το φυτό. Καπνίζεται.
1: Μου θυμίζετε τον Αυλονίτη στο τάξη και ηθική, φαρισαίοι υποκριτέ.
0: Ακριβώς.
1: Να στο.

0: Επιστροφή, λέει κάποιο, είπα, σήμερα δεν παλεύετε με τίποτα.
1: Πάτε καρτούλα, αποφάσισε να επιστρέψει. Εντάξει, δύο μέρες έχει Σαββατοκύριακο. Καλό, καλό.
0: Εκτός και αν δουλεύει το Σαββατοκύριακο, οπότε ναι.

0: Μαντάνα, πώς είδες?
1: Τι είδε πράγμα?
0: Μαντάνα.
1: Έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
0: Έχει αποκλείσει.
1: Όμορφα η Μαντάνα.
0: Όντως, αν μας ακούτε από Κέρκυρα, ισχύει αυτό που λένε ότι είναι σε ένα χωριό.
1: Σε έχει κλείσει όλο σπίτι.
0: Σε έχει κλείσει όλο σπίτι. Δεν θέλω να με βλέπετε. Μην κοιτάτε. Μην με κοιτάτε. Μην με κοιτάς.
1: Και τι με κοιτάς.
0: Ματιάζουμε εύκολα. Λοιπόν, είναι τα γενέθλιά της. Ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram. Και μάλιστα παρακίνησε τους φαν της να χορεύουν, να σπάνε πιάτα και να ταΐζουν γάτες. Δύο από τα τρία της συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Να χορεύουν.
1: Τι τα θέλουν.
0: Τα πιάτα, ναι. Τι.
1: Να ταΐζουν. Σε ένα πανηγύρι μπήκε Κλάρκ με την παλέτα και τα πιάτα.
0: Κιν, πάτα το. Πάτα το. Πάτα το. Καλημέρα και στον Νίκο από Παναγία, κανάλα της Κύθνου. Ένα ζεστό πρωινό, γύρω-γύρω παραλίες. Πεύκα, κατά γάλανα νερά. Ένα δράμα.
1: Ένα δράμα, Νικόλα. Μακάρι να το ζούσαμε καθημερινά αυτό το δράμα.

0: Ήπια καφέ, έφαγα το στάκι και τώρα τι μαγειρεύουν. Λέει Τετάρτη σήμερα σας θέλω σοβαρούς.
1: Φασολάκια.
0: Ναι, δεν κακή ιδέα. Δεν κακή ιδέα.
1: Ένα σπανακόριζο.
0: Ναι. Πάρε ένα ψάρι και ψήστο.
1: Mm-hmm. Κάποια λαϊκή θα γίνει. Ένα. Εκεί γύρω να βρεις.
0: Εύκολο πράγμα το ψήσουμε. Mm-hmm. Για πάνω από 10-12 λεπτά.
1: Πόσο να θέλει. Μαντάνα Τσουβέλα, η συνάντηση που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε.
0: Δεν είναι στην Κέρκυρα ο Τσούβι όμως.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι στην Άρτα. Mm-hmm. Οπότε είναι το πιθανότερο να δούμε τη Μαντόνα στην Άρτα. Λέω.
1: Ναι. Με άλλο πράγμα γέλασα. Όχι, το πες. Ναι.

0: Εντάξει, αδερφέ μου, με σημασία έδειξε τη δική σου ηθική και όλα καλά. Γκονζάλες λέει είναι σαν το Σαντίνο που το περιμέναμε 6 μήνες να έρθει και να μένουμε άλλους 24 για να αποδώσει. Είναι τίποτα παιχτούρα. Α, ρωτάει αν είναι. Συγγνώμη, ο Σαντίνο μια χαρά έχει ξεκινήσει τη σεζόν, παιδιά. Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι.
1: Επίσης, μας ήρθε ενημέρωση από Κέρκυρα για φαγητό. Λέει πήγε σε παραδοσιακό καφενείο. Απλά είχε αυστηρό έλεγχο. Τώρα, γιατί έλεγαν τον κόσμο. Έλεγαν τον κόσμο, λέει, που πήγαινε σπίτι του. Γιατί έλεγχα τον κόσμο.
0: Που πήγαινε σπίτι του.
1: Αθάνατη Ελλάδα.

0: Ναι, Μέμο, από το ψυχικό έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 20 μέρες διακοπές, όλοι οι γνωστοί φίλοι λείπουν, ακόμα και η σύντροφός μου. Το μόνο καλό είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι. Απόλαυσέ το, ακόμα και αυτό. Αυτή την ήσυχη μοναξιά, απόλαυσέ
1: τη. Τη μικρή νίκη.
0: Ακριβώς. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με καλοκαιρινή γκικα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σωτήρη, αναλαμβάνει. Σωτήρη, ναι. Έτσι, mm-hmm. Εγγύηση. Και αμέσως μετά, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος.
1: Δύο ώρο πρεσάρισμα μέχρι τις 12.
0: Αύριο πάλι εμείς, δεν είμαστε και για χόρτες. Mm-hmm. Άντε,
1: γεια σας.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος διαχειριστήκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
6: Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
7: Έλα ρε Κώστα.
8: Τότε ήταν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
8: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, θα είχε κάνει αλληλεγγύη ή χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από σας, δεν κάνω ένα-δύο.
9: Μασονία των ηχοληπτών.
10: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
11: Το καλό την άλλη γυάλι. Γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
10: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
12: Βήμα μου έρθω το Λιμπερνά.
13: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
14: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
15: Ο Διονύσης.
14: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζορτζού. Πώς το πάει.
16: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
18: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
17: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
19: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
20: Περιφερεία Βόλου. Το Β με Κ.
21: Έχουμε φίλες.
22: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
21: Ε, φίλους. Τι ζαλίσατε με τα 40
22: μου.
21: Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
2: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
3: Ναι.
2: Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκαβ.
21: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως το σκουλάδι.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
23: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
24: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
23: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
24: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
26: Come to my boudoir.
25: The second rule of Fight Club is...

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλησπέρα. Και από εδώ και πέρα μέχρι τις 12 δεν θα ακούσετε αθλητικά νέα παρά μόνο στο δελτίο ειδήσεων των 11. Και δύο πολιτικά, 10.30 και 11.30 γενικώς. Με τα νέα δεν θα ακούσει τίποτα άλλο, το λέμε. Αυτά μην περιμένετε, μην γράφετε και αυτά, διότι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Σήμερα το βράδυ και Παρασκευή βράδυ, τι θα κάναμε κανονικά. Τι θα κάνατε οι ελεύθεροι τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή βραδάκι θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα, δύο, τρία, 58 ποτάκια. Όχι, 58, όχι. Ένα, δύο. Λοιπόν, να ακούσετε λίγο μουσικούλα, αν πάτε σε ένα μπαράκι, σαν άνθρωποι. Θα το κάνουμε εδώ τώρα. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ. Θα το κάνουμε καραντινάτο. Εμείς τουλάχιστον εδώ που μετακινούμαστε, εν πάση περιπτώσει. Εδώ με Τάκαρο Μπουλή, με τον οποίο Τάκαρο Μπουλή πριν λίγους μήνες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη πριονάτη βραδιά. Η οποία έχει ενθουσιάσει τα πλήθη, πρέπει να πω, και αυτό μας έδωσε το κουράγιο να την επαναλάβουμε λίγους μήνες μετά, όχι όμως με πριόνια σήμερα, αλλά με λίγο πιο χαλαρή φάση, λίγο πιο psychedelic φάση. Psybient, Psychill και Trans, αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Θα διαβάζω τα μηνύματα. Θέλουμε να ακούμε τις αντιδράσεις σας. Τι που τάκαρε, μόλις ξεφούρνισα το κέικ να με κεράσω, είμαι έτοιμος και δεν. Αυτά εννοείται θα διαβάζονται. Λοιπόν, αλλά για να είμαστε ωραίοι και εξηγημένοι από την αρχή. Λοιπόν, η μουσική παίζει ο Τάκαρος, δεν παίζουμε παραγγελίες. Ο Τάκαρος έχει ετοιμάσει τη λίστα με ευλάβεια. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει. Γιατί ο Τάκαρος είναι DJ, σας θυμίζω. Δεν είναι ο Τάκαρος είναι χολύπτης. Ο Τάκαρος είναι DJ, αυτό είναι ο Τάκαρος. Ο Τάκαρος το DJ ακούει, δεν ακούει το χολύπτης.
1: Συγγνώμη, ήμουν DJ.
0: Εντάξει, ήσουν αρέτα. Μια φορά είναι από πώς λένε, πώς το λένε. Αμέσως μια φορά πρόεδρος, μετά όλοι σε φωνάζουν πρόεδρος στον δρόμο και γυρνάς. Έτσι και τώρα αυτό είναι DJ. Λοιπόν, έχει ετοιμάσει λοιπόν 20 κομματάρες, ελπίζω να προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες.
1: Δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, μην το λες, κάτι τις θα ακούσουμε. Οπότε, παρακαλώ, όχι παραγγελιές. Θα λέμε τους τίτλους των κομματιών, δεν χρειάζεται Shazam, δεν χρειάζεται Soundhound, δεν χρειάζεται διάφορα διαπράγματα. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε. Αύριο δεσμεύομαι μαζί με την εκπομπή, θα ανέβει και η playlist. Σας τα λέω όλα από την αρχή για να είστε κομπλέ, για να είστε ωραίοι. Λοιπόν, αυτά. Όσοι το ξέρετε, ελπίζω να έχετε ήδη κάτσει αναπαυτικά. Σπίτι είστε ούτως ή άλλως. Έτσι. Οπότε αράχτε, φτιάχτε φώτα, κάντε αυτό, κάντε φάση, βάλε τα ποτάκια σας, τα τσιγάρα, ξέρω εγώ, τι έχετε, εν πάση περιπτώσει, την παρέα σας κτλ. Και θα φύγουμε μέχρι τις 12. Τάκη, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να παίξουμε ουσιαστικά τελευταία 20 ετία. Γιατί παίζουμε τελευταία 20 ετία.
1: Γιατί αυτή η μουσική από το 2000 και μετά.
0: Έσκασε, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι πήγε στο Σαχεντέλη και σε αυτό το ρυθμό.
0: Αυτό το πράγμα παίζει τώρα για μένα που δεν ξέρω, έτσι, δύο λόγια να πούμε. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι μετεξέλιξη της Goa Trans, ουσιαστικά ναι. Η φάση.
1: Ναι. Είναι μετεξέλιξη της Goa Trans και είναι μάλλον πιο συναισθηματική. Με κατάλαβες. Δηλαδή σε ταξιδεύει, λέμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πράγματα για να. Mm-hmm. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Είναι αρκετή από μόνη της.
1: Ξέρω άνθρωπους που το ακούνε, ναι, και κάνουν meditation, που λέει ο λόγος. Με τον δικό τους τρόπο.
0: Ναι.
1: Υπερβολές. Θα ήθελα να πω ότι θα ξεκινήσουμε όπως την προηγούμενη φορά. Εννοώ το Liquid Soul. Αλλά με πιο chill. Τα πρώτα κομμάτια θα είναι χαμηλού τέμπου, εντάξει. Uh-huh. Και μετά θα ανέβουν, πιστεύω. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι του Liquid Soul, το Limitless.
0: Λοιπόν, Liquid Soul, Limitless, in Tácaros we trust. Φύγαμε, καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, αυτό να ξεκινήσαμε με Liquid Soul, με κομμάτι του 2013. Και πού πάμε τα καρέ?
1: Θα πάμε να παίξουμε τώρα Σουντουάγια, Astral Lullaby.
0: Astral Lullaby, Σουντουάγια, Original Mix.
1: Ναι, συγγνώμη, είμαι λίγο φατσέας εγώ στις εκφράσεις. Να τα ξέρεις αυτά και να ξέρουν. Ήμουν πάντα αναυτόγραφος.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, άτονος. Το σύστημα του Πασόκ που έβγαλε τους στόχους και αυτά το έχω εγώ πριν. Το 60, ναι, το είχα πριν και η δασκάλα μου, γιατί δεν τον είσαι αγόρι μου. Σου λέω, δεν ξέρω πού να το βάλω, κυρία. Τον τόνο εννοώ.
0: Α, τον τόνο.
1: Ναι, το δημιουργικό. Έγραφα πώς να βάζω τόνους και δεν ήξερα ότι είναι το θαυμαστικό εγώ.
0: Τα καρέ, είναι αυτό που λένε μερικές φορές στα ρεστοράν. Δεν με νοιάζει πώς το λένε, με νοιάζει να το φάω και να είναι ωραίο. Λοιπόν, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, το πώς θα λες, αρκεί να είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε για ακόμα 2016, έτσι, έχουμε έρθει κοντά.
1: Ναι, είναι έχουμε από το 9-8 μέχρι το... Έχουμε και το 2000 δηλαδή.
0: Θα τα δούμε. Λοιπόν, Σουντουάγια, Astral Lullaby, φύγαμε.

0: Λοιπόν, χαίρομαι που είστε συντονισμένοι. Χαίρομαι που έχετε αρχίσει και στέλνετε τα πρέποντα μηνύματα. Όπως τάκαρε μόλις ξεφούρνισα το κέικ να με κεράσω είσαι έτοιμος στους λεμπινές. Όπως του ιδίου ξεκίνησα να στολίζω δέντρο, αλλά με τέτοια εισαγωγή έσβησα φώτα, τύλιξα τα λαμπάκια πάνω μου και λυκνίζομαι μάτων αποφυλακιστέντα αρτεμισόρα. Μάλιστα, πολύ καλά. Πολύ καλά και διάφορα άλλα παρόμοια μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, τάκαρε μένουμε περίπου στο κλίμα που είμαστε χρονικά. Από το 16 πάμε στο 17. Και θα ακούσουμε Bess Svendsen and I Awake, το Scarecrow. Λοιπόν, το οποίο τι είναι, τι έχουμε εδώ?
1: Εδώ έχει φωνή. Θα μας αρέσει, λέω εγώ. Mm-hmm. Πρόκειται για τα κομμάτια τα οποία έχουν και φωνή μέσα.
0: Ναι.
1: Και είναι, μπορώ να πω, η ιδιαιτερότητά τους αυτή από τη σκέτη μουσική.
0: Ναι.
1: Συνήθως εμένα μου άρεσε να λένε και κάποιες κουβέντες στα κομμάτια μέσα, γιατί κάποια κουβέντα σε στέλνει, ξέρεις τι εννοώ.
0: Okay.
1: Όπως είτε είναι αναδελτικά, είτε είναι βλέζικα, είτε οτιδήποτε.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε κάποια κομμάτια. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλα.
1: Θα τα φάμε
0: έτσι λίγο για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, επειδή σε 2-2,5 λεπτά έχει διάλειμμα, θέλουμε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι. Τάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα πάμε στο ημίωρο με Argus και We Are One. Έτσι. Τι μπορούμε να πούμε για το κομμάτι αυτό, τι θα θέλαμε να πούμε.
1: Ότι είμαστε όλοι ένα. Αυτά θα πούμε όλοι οι ακροατές και εμείς είμαστε ένα.
0: Φύγαμε λοιπόν, τραγουδάκι και καπάκια γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, δεν έχουμε διακοπές τώρα εδώ πέρα. Πάμε για να τα ακούσουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν άκουσαμε πολύ το We Are One, είναι αλήθεια, αλλά θα σου πω μόνο το εξής. Αυτό που μου είπε ο Τάκης Μπουλής στη διακοπή είναι: τελειώσαν τα χαλαρά. Mm. Τελείωσε το χαλαρό πρώτο ημίωρο. Mm. Έτσι, μπαίνουμε τώρα λίγο πιο δυνατά. Τάκη, για εξήγησε τι εννοούμε.
6: Πάμε να θυμηθούμε τα ενόφυτα τώρα. Ναι. Ήταν οι εποχές οι καλές.
5: Ναι.
6: Τότε εκεί γύρω στο 2000. Που εντάξει, είχαμε άλλη αίσθηση τότε, σαν πιο νέοι ήμασταν όλοι. Και φεύγαμε, θυμάμαι, από τα μαγαζιά, όπως δουλεύαμε, και πηγαίναμε πρωί εκεί. Βέβαια ψάχναμε, πρέπει να πω ότι ψάχναμε πάντα για κάποιον να μην πίνει. Τότε είχαν αρχίσει τα πολλά,
5: ναι,
6: τους, να θυμάσαι.
5: Ναι.
6: Αλκοτές και τέτοια. Και πρέπει να βρίσκαμε κάποιον να είναι normal. Δύσκολο, αλλά το βρίσκαμε. Δεν γινόταν αλλιώς.
5: Ήταν.
6: Ναι.
5: Ναι. Ο αυτοφοράκιας του ποτού, ας το ονομάζει, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εντάξει, εφόσον μπαίνουμε στα καλά, Τάκη, θέλω να διαβάσω μόνο το μήνυμα για να ακούσουμε τραγούδι. Δεν βλέπουμε κύκλους, δεν βλέπουμε ελλείψεις. Βλέπουμε το οβάλ γραφείο με το ταβάνι κάτω και το χαλί πάνω. Και βάρα όλη μέρα, μπούλινγκ με το πουλί, βάρα. Λοιπόν,
6: πάμε με Astropilot.
5: Astropilot in the middle.

0: Εγώ διαβάζω πολλά, δεν έχω από πολλά. Γκόα, Αθήνα, τρεις σταγόνες δρόμος.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Ένας φίλος λέει, πάρα πολύ παλιά είχα ακούσει ένα τέτοιο είδος μουσικής πιο επιθετικό, χωρίς λόγια και με ηλεκτρική κιθάρα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει ο Έρος Πριόνια, καταρχήν.
0: Να.
1: Που λέγαμε για Κουλ Πριόνια του.
0: Να, ναι, ναι.
1: Όχι, είναι. Δεν είναι, γιατί αν είναι έτσι.
0: Να.
1: Τότε η Motorhead τι ήταν? Ήταν αλυσοπρίωνο.
0: Ναι. Δεν
1: καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν λέγαμε ποτέ Πριόνια, λέγαμε Metal.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει, ναι, με αυτήν είναι ανέρευε. Ναι. Απλώς εντάξει, επικράτησε καθομιλουμένη. Ναι. Okay, μπορεί να μην περιγράφει ακριβώς. Ναι, ναι, καταλαβαίνω να τη λες. Οκ. Οκ. Ο Ντιγκινένα φοβείται ο Άρτα λέει: έβγαζα μια καρυδόπιτα από το φούρνο ακούγοντας την εκπομπή και ασυναίσθητα αντί να την κόψω σε τετράγωνα, την έκοψω σε κύκλους. Αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, τάγαρε, τώρα... φεύγουμε από Αστροπάιλοτ και πάμε σε Blue Phoenix και
1: αυτό,
0: Frostmail.
1: Παιδιά, ακούστε το καλά. Αυτό το κομμάτι, ακούστε το.

0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, στέλνω μήνυμα με κωδικό 9 και πάω για σωματική άσκηση σε άλλους πλανήτες. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και πολύ σωστά λένε ένας φίλος. Όλη αυτή τη μελωδία τσαούσε ακούγεσαι κατσαπλιάς, χώσε τάκαρε, χώσε. Ναι, παιδιά, κατσαπλιάς είμαι. Είμαι απλώς το μήνυμα που πρέπει να βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να κάνω τις πάσεις ανάμεσα στα κομμάτια. Συγγνώμη, όταν θα κυκλοφορήσει εκπομπή, πρέπει να είναι κομμένο όλα τα ενδιάμεσα για να πηγαίνει από μουσική σε μουσική. Λοιπόν, τάκαρε, πού πάμε τώρα. Α, συγγνώμη, πριν από αυτό, μπορείς να επιβεβαιώσεις αν το συγκεκριμένο κομμάτι θυμίζει πρώιμη εποχή Way Out West.
1: Ναι. Και την εποχή με τα synth.
0: Εποχή με τα synth. Ρωτάνε και γιατί σχέση έχει η μουσική που ακούμε με synth wave.
1: Μετά τα synthesizer, πώς βγήκανε τα πρώτα trans, μετά τα 80, μετά τα synth, τα group, από εκεί πήρανε.
0: Έτσι.
1: Και προχώρησαν. Υπάρχουν κάποια κομμάτια.
0: Ναι, ρε, τύπες μοντάρα, ναι.
1: Κατάλαβες, υπάρχουν κάποια έτσι κομμάτια που είναι προπομπός, θα έλεγα, της trans.
0: Έτσι.
1: Ή της ηλεκτρονικής μουσικής, να πούμε την έννοια αυτή.
0: Ναι. Όπως για ένας φίλος, έχω πιαστεί με τη γιαγιά μου πόδι-πόδι και κάνουμε κύκλους με τοπία ανάμεσα.
1: Και τώρα βάλει τη γιαγιά να κάνει μάντρα,
0: ναι,
1: της Lemon Seal.
0: Λοιπόν, πάμε Lemon Seal και μάντρα, ναι, 2010 κομμάτι, φύγαμε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αναγκαζόμαστε να τα τρώμε λίγο
0: πρέπει,
1: για να χωρέσουμε
0: ναι,
1: όσο περισσότερα μπορούμε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλλά πρέπει να το κάνουμε, παιδιά. Συγγνώμη, ξέρω αν περνάτε καλά. Όπως λέω, δυνατά και κατονά. Πατάω πάνω στο γρασίδι του γηπέδου, στο βοτανικό. Αρετάκαρε, τι μας έκανες.
1: Εγώ αυτό κάθομαι 5 ώρες για να τα ακούσω. Από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί το κάθε κομμάτι έχει αρχή και τέλος από αυτά. Άμα τα ακούσετε, κύριοι που μας ακούτε, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, βάλτε τα ολόκληρα σπίτι σας. Από την αρχή μέχρι το τέλος θα πάρετε μια γεύση το τι πράγμα είναι.
0: Έτσι, λοιπόν, πού πάμε, το πάμε A.S. Dana,
1: ναι.
0: Που είναι άντρας.
1: Άντρας είναι, όχι γυναίκα. Αλήθεια είναι.
0: Ωραία, 2009.
1: Νομίζουν ότι είναι, ναι, κάπου εκεί στα Λεποχώρη. Ναι.
0: Και ακούμε το Ley Lines. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, ίδιο κλίμα, ίδιο θέμα, εκεί είμαστε. Λοιπόν, πάμε, έλα, από και πολύ μίλησα.

0: Λοιπόν, για να προκάνουμε την 20άδα, εδώ τα έχουμε βάλει κάτω με τον Τάκη. Πρέπει παιδιά λιγάκι να τα δούμε. Δεν γίνεται.
1: Θα πάμε λίγο Σαμοθράκι.
0: Πάμε λίγο Σαμοθράκι. Γιατί... με αδυναμία, την αδυναμία σου.
1: Ναι, η All Woods. Το Σαμοθράκι θα το παίξουμε στο δεύτερο βέβαια μέρος. Τώρα θα ακούσουμε το Psychedelic Dream. Αλλά οι All Woods έχουν έρθει στο Σαμοθράκι το 2005 και παίξανε φανταστικά. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήταν πολύ φίλοι μου όμως. Από εκεί τους έμαθα.
0: Μάλιστα. Και από τότε τσακώνοντας έτσι. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, κλείνουμε πρώτη ώρα με All Woods Psychedelic Dream του 2011 και θα επιστρέψουμε. Και θα σας πούμε όταν επιστρέψουμε. Παίζουμε, μένουμε στο κλίμα. Έτσι. Αυτό είναι τα καρ ιστορία. Μένουμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι στο μέσο του μικρού μας αφιερώματος εδώ σε Psychedelic Trans. Τάκης Μπουλής μας έχει πιάσει από την αρχή, μας φέρνει, μας γυρίζει, μας κάνει ιστορίες. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο με Blue Phoenix και One Last Breath και συνεχίζουμε, Τάκη, με Stereo Mantra, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε να πούμε για το Stereo Mantra και τον Dharma?
1: Τι να πούμε, Dharma.
0: Ναι. Τι είναι το Dharma, πες. Το έχουμε.
1: Ναι, το Dharma είναι ινδική λέξη βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Που αναφέρεται σε κάποια θεότητα.
0: Και νομίζω ότι μας αρκεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά είναι ένα κόνσεπτ ολόκληρο στην πραγματικότητα. Ένα θρησκευτικό κόνσεπτ.
1: Ακριβώς.
0: Ας το πούμε έτσι. Που έχει να κάνει με συμπεριφορές. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ακούστε τώρα, ακούστε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία.

0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ναι, είμαι αντιτουριστικός, είπαμε. Σήμερα είμαι αντιτουριστικός στην εκπομπή. Είμαι το ταπεινό εργαλείο, το ταπεινό φτηνό αντιτουριστικό εργαλείο που ενώνει δύο τραγούδια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε Όλγουτς ξανά, από Όλγουτς, δεύτερη Όλγουτς στη λίστα μας.
1: Εδώ είναι μαζί με Άλκα Ρούλε και θα ακούσουμε το Σαμοθράκι, το ναι. οποίο το πνεύστηκαν από εκείνο το πάρτι. Θα έλεγα, έχουν πάει πολλές φορές στο Σαμοθράκι. Θα ήθελα να το ψάξουν. Εσύ βρήκες τίποτα για το Άλκαν Ρούλερ?
0: Θα βρούμε, αν νομίζω ότι πρέπει να πούμε για Άλκαν Ρούλερ, να πούμε. Να πούμε ότι είναι κομμάτι του 11.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα. Ναι. Και τίποτα άλλο δεν πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και θα σας διαβάσουμε τα μηνύματα.

0: Ωραίο το Σαμοθράκι. Εδώ πέρα γούσταρα ο κόσμος πολύ από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, κάποιος φίλος έχει ζητήσει Άστριξ. Βέβαια, Άστριξ είναι εντάξει, PCI trans. Αλλά με Σπόγκλ μαζί. Όποιος πληκτρολογήσει Σπόγκλ θα δει ένα γκρουπ κανονικό.
0: Mm-hmm. Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ συμμετέχει ο Άστριξ φυσικά, ο οποίος είναι για μένα φοβερός DJ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα σετ ολόκληρο του Άστριξ. Mm-hmm. Που έχει παίξει την Goa, αλλά δεν έχουμε χρόνο, πώς θα το κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, Τάκη.
1: Ειδικά Άστριξ που πιστεύω πολύ. Όπως και άλλοι φίλοι, το Men With No Name και διάφορα τέτοια, που πιστεύω πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, Τάκη.
1: Εδώ είναι περίεργη μουσική, παιδιά, ακούστε. Νομίζω ότι δεν είπαμε το κομμάτι, το Άστριξ και
0: Spongle το... and Άστριξ και ακόμα το Strange Planet.
1: Strange Planet, μπράβο.

0: Λοιπόν, πολλά ωραία μηνύματα. Θα να διαβάσω κανένα δυο. Λέει ο Καμέρας Εμέδο, τα ηχεία τέρμα και κύκλους, αν με συλλάβουν απόψε, ίσως αύριο η μάνα μου βγει σε παράθυρο της τηλεόρασης με σουπεράκι από κάτω, μάνα ρέιβερ. Τάκ Μπουλ, σε ευχαριστώ, έξω η μίζερη από εδώ. Αυτό θα ήθελα. Δώστε εκπομπή στο Τάκ Μπουλ κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα να κουμπωνόμαστε και διάφορα τέτοια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο από τη Φιλανδία, ο οποίος έχει συνδέσει το κινητό με το ραδιόφωνο του λεωφορείου και ακούνε όλοι, μας ακούνε όλοι οι Τάκοι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω επίσης ότι μετά από λαϊκή απέτηση, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα σε Facebook κτλ. Λοιπόν, έχει ανέβει στο Facebook ο Τάκαρος ο ίδιος με την playlist. Ειδική προσφορά. Ειδική, γεια σας. Από τον Τάκαρο με αγάπη.
1: Η οποία στα τελευταία κομμάτια θα παρακαμφθεί για να παίξουμε κάτι έτσι πιο.
0: Ό,τι πεις εσύ Τάκαρε, εγώ την original playlist.
1: Και αν προλάβουμε.
0: Και αν προλάβουμε. Λοιπόν, με τι κλείνουμε. Πάμε να κλείσουμε το ημέρο με Lemon Chill.
1: Lemon Chill, άνοιμα μέα.
0: Άνοιμα μέα. Λοιπόν, φύγαμε, δελτίο, καπάκια και συνεχίζουμε άλλο ένα ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα τραγούδια αυτά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Και να φανταστείτε, ο Τάκης τα περισσότερα έχει φάει και τις εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα έχει φάει. Γι' αυτό λέμε. Σας τα λέμε, σας τα δίνουμε, σας τα δώσαμε ήδη, σας τα δώσαμε και στο Facebook. Γκρινιάξα του δεν φαίνεται καλά. Εγώ ήθελα να δώσω μια φλουόρ τη στίκ, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, απεικόνιση τη όλη φάση μαζί με Τάκαρο για να πάρετε, ρε παιδί μου, λίγο ατμόσφαιρα και έχετε και γκρινιάζετε. Ωραία, την έχετε τώρα λοιπόν και την playlist, την έχετε και καθαρά στη σελίδα του Fight Club στο Facebook. Λοιπόν, τα έχετε όλα με αγάπη από τον DJ Tak Bull. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας το Nemesis,
1: ναι,
0: και πάμε στους τελευταίους όλους της βραδιάς.
1: Ναι, το Near Light.
0: Λοιπόν, Near Light 2011. Δώσε τα καλά.

0: Λοιπόν, τα ανακάτεψε ο Τάκαρος εδώ πέρα. Τώρα θα βάλουμε για κανένα δύο εκτός λίστας. Του λέω, αλλά εντάξει, έτσι είναι παιδιά, έτσι είναι η DJ. Τι να του πεις του Τάκαρου τώρα. Τάκαρε, τα έγραψες έτσι, γιατί δεν τα έπαιξες.
1: Υπάρχει πολλή πίεση για τον κόσμο, ξέρεις, για κάτι πιο.
0: Έτσι είναι, κατάλαβε.
1: Σκληρό, εντάξει,
0: αλλά ρετάκι, τόση πίεση που είχες στα αντέξει, ρετάκι, τώρα σε πειράζει εντάξει, τώρα θεωρώ, τα μηνύματα. Έλατε. Και όπως βλέπει ο φίλος, όπως ένας φίλος, αν βλέπεις κύκλους, διαβάζεις μια χαρά την πρώτη φωτογραφία που βάλα. Πήγαμε γιουμάτικ εμείς και ξέρουμε.
1: Α, γιουμάτικ. Πριν ήταν το Κάμελ εκεί. Το ίδιο μαγαζί είναι. Το Κάμελ έγινε γιουμάτικ.
0: Τα ξέρεις εσύ τα γι' αυτά.
1: Το ίδιο μαγαζί, απλώς αλλάξαμε τη διακόσμηση.
0: Για όσους λοιπόν δεν εκτιμήσατε την όλη ατμόσφαιρα της πρώτης φωτογραφίας που ήταν με Τάκαρο να κρατάει τη λίστα, έχει μπει και η λίστα κανονικά. Να ξέρετε, γραμμένη, ξεχωριστή φωτογραφία. Οπότε μπείτε στο Facebook του Fight Club για να την δείτε όλοι. Εδώ, λέμε. Εδώ, συμβαίνει τώρα που λένε και, και στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε. CJ Catalyzer, Life Origin. Τάκη, πρέπει κάτι να ξέρουμε για αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, ότι είναι ένας φοβερός DJ. Αυτό.
0: Τίποτα. Αράζουμε. Ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια μας μείναν ακόμα.
1: Άλλαξα λίγο η λίστα, παιδιά, εντάξει. Για να ακούσουμε λίγο Asterix, το freestyle.
0: Τι θέλω να πούμε για Asterix, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εδώ είμαστε απόγονοι του Battery σε πάρτι Κυριακής, πρωί ως απόγευμα κάτω το 18.
1: Battery θυμάμαι, Factory θυμάμαι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Βάλε κάτι σκληρό, τάκαρα από εποχές Lobby 96-98.
1: Θα βάλουμε αυτό το τελευταίο, θα είναι Αστροπροντέξιον.
0: Στην ώρα του. Ναι. Και όπως λέει ένας φίλος μου, όχι αυτό, θα το αφήσω τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα με Asterix.
1: Asterix Freestyle.
0: Freestyle, πάμε.

0: Δυστυχώς αυτές οι δύο ώρες κύλησαν πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να κλείσουμε, Τάκη.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα. Λέγαμε ότι θα πούμε.
0: Να. Έτσι, πούμε έτσι το είχαμε οργανώσει, είναι αλήθεια, ναι.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή εκείνη. Άμα μιλάγαμε, Γιάννη, δεν θα ακούγαμε τίποτα.
0: Έτσι. Οπότε καλύτερα που ακούσαμε, Τάκη. Καλύτερα που ακούσαμε. Πες με τι κλείνουμε τουλάχιστον.
1: Κλείνουμε Master Projection Innovation.

0: Τάγκαρ, ξεκινήσαμε χαλαρά με πρώτη Δευτέρα ρελαντή και μας τελειώνεις με έκτη τώρα. Καρφώσαμε έκτη τώρα στο κυβότερ και
1: φύγαμε. Λίγο έτσι να δυναμώσουμε στο τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε διαβάζοντας μόνο ένα μήνυμα. Μας θέλετε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Του Πασόκο Κόνσκι Ατάρι, ο οποίος λέει 12:01 πρώτο λεπτό, φορτώνω την DDK 60 με έναρξη Age of Love και πάμε κυκλικά μέχρι τις 5 το πρωί για ξεχαρδάλωμα.
1: Ωραία, το Age of Love το είχαμε παίξει στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν τα, μετά το Liquid Soul, ας πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Τάγαρε, τι να πω, δεν θα σου πω, διάβαζε και εσύ τα μηνύματα, τα βλέπες, αποθέωση χαμός.
1: Εύχομαι να περάσανε καλά όσους απογοητεύσαμε, γιατί όλος ο κόσμος δεν ακούει τα ίδια.
0: Εντάξει. Ποτέ μια λίστα δεν κάνει το ίδιο σε όλους, εννοείται.
1: Ο Γιάννης θα κάνει χιλιάδες εκπομπές. Έχουμε να ακούσουμε μουσική από όλα τα είδη. Δηλαδή από ό,τι έχω παρατηρήσει, οπότε εντάξει. Όσο απογοητεύσαμε.
0: Την επόμενη φορά. Ναι. Την επόμενη φορά. Έχει ο Μπάξες, έχει το Σεντούκι τραγούδια τα εκεί.
1: Θα παίξουμε έτσι, θα παίξουμε ένα έτσι, θα παίξουμε. Έχει. Μην ανησυχείτε, μέχρι και δίσκο.
0: Υπόσχομαι
1: την επόμενη φορά που θα παίξω. Μιλάω στην εκπομπή σα τώρα για τα τρία τραγούδια. Θα βάλω καραντίσκο.
0: Δίσκο ξερί, δηλαδή ξερί, σε βεντίλα μόνο.
1: Ναι, σε βεντίλα μέχρι η τίλα.
0: Αυτά είναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, έχουμε να σας ικανοποιήσουμε όλους. Με λοιπόν, την πάροδο του χρόνου είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Τάγκαρο σε μεγάλα κέφια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ γαζωμένος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα η εκπομπή ήταν δική του ουσιαστικά. Astral Projection Innovation, το τελευταίο που ακούσαμε, έτσι επειδή ρωτάνε, επειδή το λέω, δεν το έχουμε στείλει.
1: Και ήταν από την πίεση που δεχτήκαμε από τον κόσμο για Astral Projection. Το λέω αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή... Κανονικά δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Ναι, δεν ήταν στο πρόγραμμα.
0: Κανονικά όχι. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα όλο με αγάπη από Tac Bull μαζί με φωτογραφία Tac Bull βρίσκεται ήδη ανεβασμένο στη σελίδα μας στο Facebook, στο Fight Club 2.0, για να πάτε να το δείτε, να το βρείτε. Η εκπομπή θα ανέβει αύριο με το καλό για να την ακούσετε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, έτσι να φύγει το μυαλό λίγο ένα διωράκι, να χαλαρώσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν μέχρι εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον Sport FM και εμείς τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Τάκη, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
1: Καλή, καλά, καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

καταφέρνει να σκοράρει. 0-1 λοιπόν ο Δικέφαλος με την εύστοχη εκτέλεση του ΜΕΙΤΕ από τα 16 μέτρα περίπου. Αυτά η περιοχή. Ζήφκοβιτς από τα αριστερά. Ζήφκοβιτς. Πλασάρι γκολ. 0-2. 0-2 μετράει. 0-2 ο Ζήφκοβιτς. Από την παλιά του Μιχαηλίδη. Παλιά του Μιχαηλίδη. Ο Σέρβος στην πλάτη της άμυνας. Πλασάρι εύστοχα στη γωνία. Λιλ ΠΑΟΚ. 0-2. Ο ΠΑΟΚ με αριστερό σουτ πλασέ του Ζήφκοβιτς. Το 0-2 στο 25. Ζήφκοβιτς. Τσάλοφ. Σηκώνει και πάλι για τον Ζήφκοβιτς. Τσάλοφ. Φεύγει Τσάλοφ. Πατάει στον Κωνσταντέλια. Με στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Τριπλάρι. Σουτάρι. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ο Έλληνας μάχος Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τριπλάρι. Σουτάρι. 0-3 ο ΠΑΟΚ. 0-3 ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πατάει τη Λίλμε στη Γαλλία με τον Έλληνα μάγο ο οποίος πατάει περιοχή, σουτάρει εύστοχα και ο Τούρκος απλά λαγιάζει για να κάνει παρέα στην μπάλα. Λίλ ΠΑΟΚ 0-3, ένα ο ΜΕΙΤΕ, ένα ο Ζήφκοβιτς, ένα ο Κωνσταντέλιας και ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μια τεράστια εμφάνιση εδώ μέσα στο Πιέρ Μωρουά στο πρώτο ημίχρονο. Λίλ ΠΑΟΚ 0-3. Πολύ μεγάλος ΠΑΟΚ, πολύ αποτελεσματικός. Ομάδα με τεράστια προσωπικότητα, σκοράρει στις φάσεις που κάνει, κρατάει εύκολα πίσω και το γήπεδο για πρώτη φορά παγώνει. Κωνσταντέλιας και 0-3 για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Βουλγαρός, της πρώτος περνάει, εκπληκτική ενέργεια, γυρίζει, Ζήφκοβιτς, γκολ! Γκολ! Γκολ είναι ΠΑΟΚ! Γκολ! Τι τους έχει κάνει σήμερα, τι τους έχει κάνει, 4 γκολ ο ΠΑΟΚ μες στη Γαλλία. Ο Ντεσπότοφ κάνει την ενέργεια της καριέρας του στον ΠΑΟΚ. Παίρνει τα αριστερά, πασάρει στον κολλητό του και ο Αντρίγια χρωστούσε στον Τούρκο το καρφώνει τώρα. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Πάγωσαν και πάλι οι Γάλλοι. Σώπασαν. Ο ΠΑΟΚ στο βουλώνει και ο Ζήφκοβιτς που χρωστούσε τον κολ στον Τούρκο γκολκίπερ που τέλει στο πέναλτι σκοράρει και πάλι. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Τι ζούμε, τι βλέπουμε. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα? Μη σταματάς δικέφαλε. Από την ασπρόμαυρη κερκίδα που ζει ένα όνειρο, ζει έναν μαγικό ΠΑΟΚ εδώ στη Γαλλία. 2-4 στο 75 και έχει ακόμα. Η Λίλ βάζει το γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ακυρώνει, το ακυρώνει, το ακυρώνει, ναι! Offside είναι! Offside είναι και όλοι πανηγυρίζουν και η κερκίδα του ΠΑΟΚ και οι παίχτες. Ακυρώνει τον γκολ ως offside. Δεν μετράει ούτε μας νοιάζει ποιος ήταν offside. Άκυρο το γκολ. 3-4 και τώρα φωνάζουν όλοι να λήξει το παιχνίδι. Εκτελεί ο Τσιφτής. Σκυρατό. Το έλεξε. Το έλεξε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε. Μεγάλη νίκη. 3-2.

0: την πορεία του στο Europa League.
1: Κρατάει ο Κότσιρας, πήγε να περάσει κάθετα, θα πάρει σκότες ο Κότσιρας, περνάει κάθετα. Ιωαννίδης ευκαιρία, πλάσε, γκολ!
2: Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Με ένα πλασέ υψηλού επίπεδου, με ένα πλασέ εθνικού παγκόσμιας κλάσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ο Κότσιρας στην κάθετη του Ιωαννίδη από δεξιά, σκάψιμο της μπάλας πάνω από το Ρέινα. Τι κολάρα έβαλες ρε Φώτη, 1-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Κολάρα ο Φώτης, τρομερή ασίστ ο Κότσιρας. Το ΆΚΑ παίρνει φωτιά, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. This is Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ, 1-0.
1: Ξέρει για τον Σπόραρ, ωραία υποδοχή της μπάλας Σπόραρ, έξω από την περιοχή. Σπόραρ, με τα αριστερό, σουτάρει ο Σπόραρ. Καταπληκτικό γκολ 2-0. Καταπληκτικό Σπόραρ. Μακάρισε το 2-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτός είναι ο Άντρας Σπόραρ. Αυτός είναι ο Άντρας Σπόραρ. Αυτός είναι. Τα δυο του φορ σήμερα έχουν αλαλιάσει τη Βιγιαρεάλ.
1: Το 79, Άντρας Σπόραρ 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με το αριστερό σφιχτό σούτ έξω από την περιοχή. Τη βρίσκει ο Ρέινα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει, τώρα σφυρίζει.
2: Έχουμε τη λήξη του αγώνα.
1: Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Ιωαννίδης στο 39, Σπόραρ στο 78. Αγκαλιές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του. Τεράστια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω ότι η σημερινή εμφάνιση, η αποψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και αυτή η νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ είναι από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκές στα σύγχρονα χρόνια. Την κατατάσσω σε μεγάλες βραδιές όπως του παρελθόντος.
3: Μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, κορυτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς, το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιωπτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
4: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
3: Το φάουλ με τεχνική γενικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
4: Ο Κοστούλας.
3: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
4: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεξιό δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Παίρνει χώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
4: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτάκια μετά τις 6 εδώ στο Big Wins for FM 94,6. Είναι 5η, 20η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Στην κλασική δομή εκπομπής όπως την έχει αφήσει ο Βαγγέλης. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γραμμές είναι ανοιχτές να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Σε μια μέρα που φυσικά δεσπόζουν τα παιχνίδια του Όφη, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.

0: με αλλαγή της τελευταίας στιγμής ο Παναθηναϊκός για την ευρωπαϊκή του λίστα, μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω ο Ζαρουρί. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Πιθανότατα μετετέι Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξίου εξκρέμ το βασικό σχήμα. Ενώ μένει ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Με παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, τελευταία προπόνηση της ομάδας εν ώψη του αγώνα με την Πράνα απόψε για τα play-offs του Conference League. Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης, εντιαγές στην κορυφή. Πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην ενδεκάδα. Με δύο αγωνιστικές τελικά τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς. Ενώ κινείται για δεκάρι και εξτρέμ ο δικεβάλλος του Βορρά. Στα του Ολυμπιακού ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στο λιμάνι από την Τσίβας. Το πιθανότερο είναι ότι πως αύριο θα βρίσκεται εδώ ο παίχτης. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Βολφσμπουργκ για τον ανανό δεξιό μπακ Ιωακίμ Μέλε. Ενώ οι Ισπανοί κάνουν λόγο για πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ των Ερυθρόλευκων στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, που αναφέρεται πως οι της Σεβίλη ζητούν 15. Στην ΑΕΚ πηγαίνουν για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Ενώ εκεί θα υπάρχουν και 500 φίλοι του Ηρακλή. Και μοναδικό απόδοτο του Μαρινάκη και δίχως εκπλήξεις η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι στο Παγκρίτι απέναντι στη Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Ενώ και στο μπάσκετ είχαμε απρόοπτο συγγνώμη με το Κεντρικ Νάνο, 31 ετών γκάρντ, είπε στη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια της ατομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται το διάστημα απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός δίνει στα Ερυθρόλευκα τον Νίκο Πλώτα, 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα. Ενώ σήμερα είναι η πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας. Στο κύπελο η Καλαμάτα νίκησε 4-2 τον Πανετολικό και όχι τον Πανιόνιο όπως σας έλεγα χθες, από λάθος τυπογραφικό που βρήκα εδώ στην εφημερίδα που συμβουλευόμαστε χρόνια και χρόνια για τα... για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Και έτσι πήρε το ειστήριο για τη League Face Καλαμάτα. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκυνθος και Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 τα άλλα μάτς. Νομίζω έχει μείνει μόλις μία ομάδα που δεν ξέρουμε γιατί, για τους 16 της League Face. Στα του Άρη, ο Μαρ Ρίτσαρντ σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το Σαββατό η άφιξη του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο, οι δύο νέες μεταγραφές του Άρη. Και κλασικός Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης. Πάμε στο Ζάγκρεμπ. Λοιπόν, στα τέσσερα μάτια στο χθεσινό πρόγραμμα των play-offs του Champions League, Νάιμέχεν Μποντογκλίμπτ 1-3, Celtic Lask 3-0, Σλόβα Μπράτισλάβα Τσέλιε 1-1 και Χαποέλ Μπεσεβά Σαμπάχ 2-1. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Πανουλή.
0: Καλώς τον Πάνο.
1: Τι κάνεις αδερφέ μου?
0: Καλά φίλε. Σ' άκουγα και στον
1: Ακτύπη. Σήμερα παίζουμε.
0: Χθες το μεσημέρι.
1: Ορίστε.
0: Σ' άκουγα και στον Ακτύπη χθες το μεσημέρι.
1: Α, μ' ακουγες.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: γυρνούσα σπίτι.
1: Ωραία, σου χτύπησε.
0: Μια χαρά είναι να χτύπησε χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να κάνει και αυτό μια δικιά του εκπομπή, ρε γάμο.
0: Το μαραθιανό, ρε φίλε.
1: Θέλω να σου πω επικοινωνία.
0: Θα δούμε.
1: Μακάρι να το κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Είναι ωραίο τύπο. Και έχει και ωραίο λόγο. Θέλω να πω, Πανούλη μου,
0: έλα,
1: σήμερα Παναθηναϊκός, κοίτα, εμείς βάζουμε γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα όμως. Άμα βελτιωθούμε στην άμυνα, εγώ δεν τον εκουβάμαι σήμερα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή μπορεί να νικήσει και 2-0 και 3, αν είναι σοβαρό στην άμυνα. Γιατί πάντα βάζει γκολ. Δηλαδή, άμα το δεις, σε κάθε παιχνίδι βάζει γκολ. Αυτό που σου είχα πει και την άλλη φορά. Οπότε, δεν το φοβάμαι εκεί το θέμα, ότι δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Το θέμα είναι να μην φάμε. Και από τη στιγμή που δεν βάζει μέσα το τουμπά, όπως λέγεται αυτός, τουμπά δεν λέγεται.
0: Ναι.
1: Και βάζει το Palmer Brown. Και αυτός είναι από πέρσι.
0: Τον έχεις την αποστολή. Τον έχεις την αποστολή. Τώρα ποιον θα βάλει.
1: Τον έχεις την αποστολή.
0: Ναι.
1: Λογικά το Βαντρόμπερ δεν θα βάλει. Το
0: Βαντρόμπερ.
1: Ναι, τον Ρονάλδο, τον άλλον. Οπότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω.
0: Ένα δούμε.
1: Γιατί ο τουμπά, ενώ έχει κάτι καλά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Κάνει πολλά επιπόλαια λάθη και τον γκολ που φάγαμε τώρα έξω και μας εσωβαρίσανε, του φύγε του παίχτη.
0: Ισχύει.
1: Του φύγε.
0: Γενικότερα τα γκολ που έχει φάει ο Παναθηναϊκός είναι όλα πολλά στις άμυνες.
1: Ναι, και συνήθως είναι του μπά μέσα, άμα να τον δεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε ένα από τα δύο λάθη, αν κάνουμε και φάμε δύο γκολ, ένα γκολ το έχουμε φάει από το του μπά. Αδιανόητο, έτσι. Και το τρελό είναι ότι στην προετοιμασία που τον είχα δει, τον είχα δει πολύ καλό. Λέω, τι είναι αυτός ρε παιδί μου, καινούριος παίκτης είναι αυτός, λέω. Ο Πικέ είναι. Ξαφνικά ρε φίλε πάλι έγινε, λες και τον εμάτιαξα, δεν ξέρω τι έπαθε.
0: Τέλος πάντων, για κάνε μια πρόλευση, πώς το βλέπεις.
1: Κοίτα, άμα είμαστε όπως σου είπα σοβαροί, 2-0, πιστεύω θα το πάρουμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έστω ένα. Το έχει χειρότερη περίπτωση. Εάν δεν είμαστε σοβαροί πίσω στην άμυνα, θα έχουμε πρόβλημα. Και τραυματίστηκε και ο Ναν.
0: Ναι.
1: Τα πάθαμε όλα. Δηλαδή αυτός ο Παναθηναϊκός, άμα έχεις παρατηρήσει από τότε που έγινε άκτορ, όλα πάνε στραβά, φίλε. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν είχα τραυματίστηκε... τέτοια παρατηρήση.
1: Τραυματίστηκε ο Λεσό. Τραυματίστηκε τώρα ο Ναν. Ο Ρογκαδόπουλος, το ένα, το άλλο, δηλαδή τι να πω ρε, πέρσι όλη η ομάδα, όλοι οι σέντερ ήταν τραυματίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω ξαναδεί να πούμε. Μαγάλο ξανακάνει Παναθηναϊκός και το να πούμε, γιατί και εμένα δεν μου πολύ αρέσει Παναθηναϊκός άκτορ και τέτοια, δεν μ' αρέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Πανούλη, καλημέρα.
1: Άμα νικήσουμε να τα πούμε και αύριο έτσι.
0: Όχι, αύριο δεν θα είμαι εγώ εδώ, με τον Χωριανόπουλο θα τα πούμε. Με τον Στεφάνο.
1: Α, ανοίγει γραμμές.
0: Θα ανοίξει, άμα είναι στο 6-8 θα ανοίξει, φαντάζομαι. Τι θα κάνει.
1: Έγινε, να είσαι καλά, καλά περάσεις.
0: Καλή
1: διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ, γεια σου. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να μ' ακούς ανθρώπινα.
0: Ναι. Πολύ καλά.
2: Ναι, γιατί τα έχουμε πει, μιλάμε καλή. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός εδώ.
0: Τι γίνεται.
2: Βγήκα φίλε, γιατί... με τον Τζόρνταν εχθές που βγήκε και είπε για τη μικρή, για το πλάσμα σου.
0: Ναι.
2: Μπήκα στη διαδικασία να βάλω την εκπομπή να ακούσω.
0: Αχα.
2: Οπότε πρέπει να σου πω να τη χαίρεσαι καταρχάς.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι πολύ ok με τον εαυτό σου, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά με το παιδί.
0: Εντάξει, ξέρεις, κανείς δεν γεννήθηκε γονέας, όλοι στο Κασίδι το κεφάλι μαθαίνουμε στην ουσία. Αλλά εντάξει.
2: Ναι. Εννοείται, απλά όσο και εμπιστοσύνη να έχεις, εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξυπηρετισμός, γιατί όσο εμπιστοσύνη και να έχεις το παιδί σου, τα ρεθίσματα που παίρνουν γενικώς τα παιδιά σήμερα είναι πολύ άσχημα. Οπότε...
0: Δυστυχώς.
2: Πάντα δίπλα και πάντα να μας νιώθουν πρώτα φίλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας νιώθουν φίλους, που σημαίνει ότι δεν έχουν κάποιο φόβο ή κάποια αναστολή στο να μας πούνε μυστικά τους, παρά να σε βλέπουν λίγο από ψηλού. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: 100%.
2: Βέβαια, άκουσα και το, για το μέλλον, έτσι, τις ανησυχίες της. Όντως καλλιτεχνική φύση, έτσι όπως ακούστηκε. Μίλησε για τραγουδίστρια, από ό,τι θυμάμαι, και για ηθοποιό, έτσι.
0: Ναι.
2: Και πήγε όμως και στο πιο ταπεινό. Πήγε και στο κομμότρια και νυχού. Έτσι, ναι.
0: Ισχύει.
2: Περίμενε. Ωραία. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί και...
0: Καλά, προφανώς.
2: Και στο τέλος, και στο τέλος, αφού γίνουν και πάρουν το πτυχίο, να δουλεύουν ως σερβιτόροι. Οι τηλιβεράδες. Έτσι, ναι. Οπότε ακόμα και αυτό που είναι ταπεινό επάγγελμα, νυχού και τέτοια, μια χαρά ακούγεται, φιλέ.
0: Εντάξει.
2: Μην ανησυχείς.
0: Και εκεί πάλι στο καλλιτεχνικό το έχει ρίξει. Πια στα νύχια γίνονται πράγματα απίστευτα.
2: Βέβαια. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ένα επάγγελμα με καλλιτεχνική σύστηση.
0: Στην καρδιάτικα δέντρα ιστορίες.
2: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά να είναι και θα το βρει το δρόμο.
2: Εγώ πάλι όμως διέκρινα πολύ καλλιτεχνική φύση. Επίδοξη σπουδαία σκηνοθέτη.
0: Βασικά έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία με την ηθοποιία και τα λοιπά, γιατί σε κάποιες γιορτές τέλος πάντων έκανε κέρυες επεμβάσεις στο πώς θα στηθεί μαζί με τη δασκάλα. Οπότε έτσι μας επίασε και μας λέει το παιδί κάτι έχει, κοιτάξτε το.
2: Φίλε, δεν υπάρχει.
0: Με την καλή έννοια τέλος πάντων.
2: Να της βάζεις τραγούδια ας πούμε και να σου λέει το φαντάζομαι έτσι και έτσι τη φασούλα και έτσι αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Βέβαια από σένα είσαι κατακριτέος θα έλεγα.
0: Ναι, το ακούω.
2: Τι θες να τα ακούσεις, βέβαια θα τα ακούσεις. Πώς γίνεται ρε φίλε με τέτοια ακούσματα τα παιδιά σήμερα που η ακουστική τους, πώς το λένε, μετριότητα, αυτά που ακούνε είναι τόσο μετριά ώστε να βάζεις κομμάτια που βάλες ας πούμε και να μου θες να έχει και άποψη το παιδί. Γιατί όχι, το βαθμολογεί 5 και 6.
0: Όχι, ήταν ενδιαφέρουσα κατάσταση, η οποία μου βγήκε επί τόπου δηλαδή. Δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, δεν ήξερα και πώς θα πειράσει το μικρόφωνο.
2: Προφανώς,
0: οπότε
2: το
0: μπήκαμε σε αυτό το κόλπο εντελώς, πώς θα το πούμε, on the fly, στον αέρα.
2: Ναι, είναι τελείως χιουμοριστικό αυτό που λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Απλά ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε σε κομμάτια τα οποία δεν έχουμε ακούσει έτσι και πολύ μαζί. Παρ' όλα αυτά. Επειδή έθεσε ένα θέμα, ας πούμε, το τι ακούνε τα παιδιά. Δεν ακούνε αυτά που νομίζουμε. Ότι ξέρεις, βλέπεις, ας πούμε, την τάδε βράβευση, ας πούμε, και είναι μαζεμένα πιτσιρίκια και ακούνε τράπερς, ιστορίες κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο προφανώς ακολουθεί μία τάση η οποία προβάλλεται από τα μίντια κτλ. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν είναι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Ασχολούνται είτε με τη μουσική είτε απλά ως ακροατές και ακροάτριες. Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο απλά δεν φαίνεται.
2: Συμφωνώ, γιατί δεν
0: προβάλλεται και πουθενά.
2: Δεν προβάλλεται. Προβάλλονται άλλα πράγματα, εντάξει, okay, τα ξέρουμε. Εντάξει, το κάνα χιουμοριστικά το είπα.
0: Ναι, βρε.
2: Γιατί βγήκαν να σχολιάσουν, ρε παιδιά, αν έχουμε το Θεό μας τώρα δηλαδή, τη μικρή. Κάποια στιγμή, πώς μπορεί και σχολιάζει με 5 και 6 τραγούδια, λέει, άκουσα 60 ετών. Εντάξει, okay, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι το έχουμε κάψει.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το να επαληθεύεται ότι το έχουμε κάψει είναι πολύ άσχημο.
0: Και εδώ ήδη η σκατοψυχιά στα μηνύματα έρχεται, μην νομίζεις. Εδώ που το συζητάμε. Άμα είσαι σκατόψυχος, το φωνάζεις. Για κάποιο λόγο είσαι περήφανος γι' αυτό.
2: Πάνω μου, επειδή παλιότερα το έχω πει και στο Βαγγέλη, θα το έχεις ακούσει, έχω τρέλα με το ραδιόφωνο γιατί ακούς κάτι άλλο, φαντάζεσαι κάτι άλλο, mm-hmm. Είναι υπέροχο το ραδιόφωνο, είναι κάτι πραγματικά υπέροχο. Σ' ακούνε από την άλλη
0: άκρη της γης
2: τέλος πάντων. Mm-hmm. Ακούς μια φωνή και βλέπεις κάτι άλλο και εκπλήσεσαι, ας πούμε, ευχάριστα.
0: Mm-hmm. Και δυσάρεστα, δεν έχει να λέει.
2: Και δυσάρεστα, mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Δεν είμαστε φυσιογνωμιστές. Είναι υπέροχο το ράδιο. Έχω κάνει πολλές εκπομπές με τον Δημήτρη το Μαχαίρα. Mm-hmm. Το Δημητράκη.
0: Αχ, Δημήτρη.
2: Εκεί που είναι ο Δημητράκης μας. Ο οποίος θες κάποια στιγμή πριν που το έβαλα να το ακούσω, είχε το έλα καλημέρα γύρω στο 1,5 λεπτό διάφραγμα, είχε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι διάφραγμα είχε. Ο μισάρας μας. Τα έβλεπα τα μηνύματα που έρχονται, οπότε πίστεψε με, μπορώ να καταλάβω ακόμα και όταν δεν προκαλείς, ότι και μόνο που ακούν τη φωνή σου θα πούνε πήρε ο Λαλάκας, ας πούμε.
0: Εντάξει, τι.
2: Εντάξει, είμαι σίγουρος, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ καλημερίζω τώρα, ας πούμε, αυτούς που με συμπαθούν και αυτούς που με αντιπαθούν. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Για να μπορείς όμως να έχεις άποψη, εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για να μπορείς να έχεις άποψη για έναν άνθρωπο, πρέπει να συναναστραφείς μαζί του, να κάτσεις να τον ζήσεις λίγο, να ακούσεις τις ιδέες του, τις απόψεις του και μετά να έχεις άποψη.
0: Που και αυτό πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί να σου δείξει μια μάσκα, ας πούμε, η οποία να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι.
2: Σωστό.
0: Ο ίδιος σπίτι του, ας πούμε.
2: Σωστό. Είναι τις φάσεις, ας πούμε, πάταξον με άκουσον δε, ας πούμε. Mm. Πάντα. Ξέρεις, μπορεί και εγώ να έχω κάποιες αντιπάθειες εισαγωγικά, να ακούω κάποιον και να μην μ' αρέσει και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό σαν άνθρωπος, έτσι. Τελείως διαφορετικό και να μπουτζώνω τον εαυτό μου σε εισαγωγικά. Γιατί είχα λάθος κριτική άποψη για αυτόν, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι όλοι ήθελα να πω. Πιο πολύ για το παιδί ήθελα να μιλήσω. Πόσο χρόνο είναι?
0: Είναι 12 κλεισμένα.
2: Λάθος δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει. Και οι ατάκες, φίλε, έχουν κάποιες ατάκες τα παιδιά μου, πραγματικά. Εμένα, ας πούμε, ο γιος μου, εντάξει, στα 19 κοτεύει.
0: Ναι, το έχει ζήσει όλο αυτό το κόλπο από νωρίς.
2: Μιλούσαμε για ταινίες, μιλούσαμε κάποια στιγμή. Και του λέγα, καλά, κάτι θρίλερ, κάτι τέτοια τώρα σε αυτήν την ηλικία. Του λέω, πας καλά, ρε, εσύ. Βλέπεις τέτοια πράγματα, καμένα. Όχι καμένα, μου λέει, συγκαμένα. Τι λένε, ρε, φίλε.
0: Η ταινία είναι για να σε διασκεδάσει. Ό,τι και αν δεις και σε διασκεδάζει ή και σε τρομάζει, αν θέλεις, είναι οκ. Είναι φυσιολογικό. Το ζήτημα είναι να μην σου πλένει τον εγκέφαλο, ας πούμε. Τίποτα.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε, επειδή λέμε δικά μας, τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Επειδή τα φέραμε στον κόσμο. Τα παιδιά είναι του εαυτού τους και μόνο.
0: Και υπό την ευθύνη μας μέχρι κάποια στιγμή.
2: Και εμείς είμαστε απλά δίπλα για να συμπαραστεκόμαστε, να συμβουλεύουμε και αν θέλουν να φιλτράνε κάποια από τις συμβουλές μας και να την ακολουθήσουν, είναι καλός. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει δικά μας. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποια πράγματα του στυλ δικό μου και βλέπουμε, θα το πω ακραία όσο και αν ακούγεται, να ενοχλούν τα παιδιά τους, το λέω, κατάλαβες πως το λέω, έτσι. Να ενοχλούν τα ίδια τους τα παιδιά κάποιοι γονείς. Κανένα παιδί δεν μας ανήκει, κανενός στον κόσμο. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι με αυτά τα πράγματα, να αλλάξουμε λίγο την αντίληψή μας γι' αυτό και να δεχόμαστε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, είναι δικά μας. Γι' αυτό εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που άκουσα, γιατί την άκουσα όλη την εκπομπή. Mm-hmm. Χάρηκα γιατί η κόρη σου είναι κόρη μου.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννο, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και καλή επιτυχία στις ομάδες
0: μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Φιλιά μου, τα φιλιά
0: μου. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, να δώσουμε καλημέρα στο Βίκτορα, στο Πέραμα, στον υπόπτη της Ασφάλτου, στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ, στον Δημήτρη Σταδελέρια της Νάβου και πάμε στο Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναερίου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνυση αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδειάς που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Brand θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την CSKA Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλίου κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραντ, ΟΦΗ CSKA Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Winsport FM 94,6.
5: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Μετά το 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση πάμε στα πέναλτι. Λαγκόφσκι πάει στο τέρμα του, όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Η Σαχτάρ θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναζαρίνα παίρνει φορά, εκτελεί, δοκάρι, δοκάρι, το χάνει. Και τώρα παίρνει ο Ιωαννίδης. Παίρνει φορά ο Ιωαννίδης. Εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τομπίας, γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και αριστερά έφυγε ψηλά το γκολ από τον Τομπίας. 1-1. Έτοιμος ο Γερεμέγεφ, παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ, στείλε την πασταλήθεια όπως και ο Ιαννίδης. Παίρνει φόρα, πολύ φορά. Εκτελεί γκολ. Έπεσε ο Ντραγκός και πάλι σωστή γωνία, αριστερά γκολ. Προσποιεί το Σιώπης, όχι το χάσε. Δεν ήταν καλό πέναλτι, το βγάλε. Ο Ρίζνικ στη δεξιά γωνιά. Εβερτον. Γκολ. Σε αριστερή γωνιά ο Ντραγκόφσκι. Δεξιά το πέναλτι του Εβερτον. 3-2 η Σαχτάρ. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε ο Ρίζνικ, αλλά ο Τσιριβέγια το σφίλε στα δίχτυα. Βγάλει το ρε Ντραγκό. Το βγάζει ο Ντραγκόφσκι. Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Ντραγκόφσκι και το βγάζει. Το βγάλε ο Ντραγκό. Ζαρουρί, out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση. 3-3. Νομίζω είναι ο Ενρικέ. Έλα Ντραγκό. Κάτω πάλι. Το βγάζει και ο Ντραγκός και γι' αυτό. Ναι ρε Ντραγκό. Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Ντραγκός στο Μαντσίνη και τον φυλάει. στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλτο να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνι παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντσίνι! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Καρές και πανηγύρια κι όλοι ένα κουβάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Κρακόσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Europa League.
10: Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, μεγάλε κέντρα.
9: Τζόλης εκτελεί κεφαλιά εκτός περιοχής, Ζίβκοβιτς στο σουτ, προγκολ, γκολ, γκολ ο ΠΑΟΚ! Σουτ από Ζίβκοβιτς, προβολή του ΣΒΑ που πρέπει να κουμπάει την μπάλα και γκολ για το δικέφαλο στο 47ο λεπτό. Στην πρώτη ευκαιρία το ΠΑΟΚ καταφέρνει και ισοφαρίζει 1-1. Ο Μαρακτός πάει να κλέψει το Ζιντέρκη και τα καταφέρνει. Ζιντέρκη περιμένει ο Αλκαντουρί. Εδώ πρέπει να γίνει το σωστό Αλκαντουρί. Πασάρι σε ποιος το ΣΒΑΠ. Ζιβκοβιτς. Τριπλάρι. Σουτάρι. Γκολ! Γκολ! Στο 55. Φοβερή ανατροπή. Ο Ζιβκοβιτς. Τριπλάρι. Σουτάρι στη γωνία. Και 2-1 ο ΠΑΟΚ. Αφαστικά οι Ολλανδοί μπροστά. Ελκαντουρί καταπληκτικά για τον Τζόλι. Φεύγει ο ΠΑΟΚ ξεκίνεται. 4-4. Τζόλις από τα αριστερά. Βλέπει τις επιλογές του. Περιμένει ο ΣΒΑΠ της περιοχής. Τζόλις πατάει. Σουτάρι. Γκολ! Γκολ! Ο Τζόλις τα έκανε όλα τέλεια. Ο νεαρός θαυματουργός παίχτης του ΠΑΟΚ. Κόντρα επίθεση και στο 58 με δεξί πόδι στη γωνία του Εμβοκό. ΠΑΟΚ παίζει 3-1. Ο Τζόλις κλέβει, Ελκαντουρί, φεύγει ο Τζόλις. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις Ολλανδούς. Τόσο τελευταία, περιμένει ο Ζίβκοβιτς. Τζόλις συγκλίνει στον άξονα, πασάρει στο σέρβο. Ζίβκοβιτς πάει από τη δεξιά. Ζίβκοβιτς γυρίζει, σουτάρι. Γκολ! Γκολ! 4-1! Τους διέλυσε, τους ποδοπάτησε, τους έχει ξεχαρμαλώσει. Κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ και γκολ. ΠΑΟΚ 4-1 και ακόμα έχουμε παιχνίδι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 2-10-95-79-283-4-5. Δεν έχουμε στείλει τις καλημέρες μας στο Μακούλι εκεί στο Περιστέρι, που ήταν τους πρώτους που στείλε μηνύματα. Στο Τζορντανάκο μας, καλή εκπομπάρα σε όλους. Με υγεία, μπόλικη αγάπη και τρέλα. Καλημέρα στο Θοδωρή του Ταξιτζή, Πανάθα Μόνο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες σήμερα. Που κάνουν φορολογική δήλωση στα άλογα, στον υπολογιστή, λέει ο υπόψης ασφάλτου. Πάνω καλημέρα σε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική φίλη. Ο ΙΑΕΚ από τον 27χρονο Πενράι πάει στον 32χρονο Λυκογένεια. Σχολεία στο Λεωμάκης από το Ηράκλειο. Χρειάζεται και ελληνικό στοιχείο η ομάδα. Να ξεφύγουμε εδώ από τον ψυχασθενή των Επταμίσων. Καλημέρα πάνω από το Γιάννη, Βόρεια Εύβοια στη Λίμνη. Γεια σου Γιαννάρε. Ιστερόγραφο δεν περνάει η ΑΕΚ, λέει, και διάφορα άλλα έτσι γραφικά κάποιος άλλος. Ποιος είπε ότι κάνει την αυριανή εκπομπή? Ο Στέφανος Χωριανόπουλος ήταν εδώ 6-8. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Βλέπω σήμερα δύσκολα τα μάτς. Δεν βλέπω κάποιον να κερδίζει και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παύλος Παγωτάτζης. Καλημέρα και εκεί. Καλημέρα πάνω και χρόνια σου πολλά, δεν τα έχουμε πει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς και εσύ. Ενώ όπως ακούσατε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενδεχομένως ακούσατε στο Δελτίο, έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη μία επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχυρώς με μνημονιακό νόμο. Οι δικοί τους μισθοί βέβαια επέστρεψαν αναδρομικά όταν μπόρεσαν, τέλος πάντων. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Πικραμένο και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Ανώτατους δικαστικούς.

Ο δικός μισθός διπλασιάστηκε, όπως και των αρχιερέων, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι, στον κόσμο να δώσουμε επίδομα. Γιατί? Γιατί να κινηθεί εξάλλου η αγορά, δεν θέλουμε. Στους συνταξιούχους, παπαπα.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Ωραία, έβγαλα κατευθείαν.
1: Ναι,
2: τώρα, μόλις πέρα.
1: Αφού είμαστε χαλαροί.
2: Φίλε, δεν το μεταξύ προχθές που άκουσες το κλείσιμο που έβαλα το ίντερνετ μετά που σε πήρα. Mm-hmm. Δεν ακούγομαι καλά,
1: Μέσω ίντερνετ δεν παίρνες.
2: Όχι, με το, όχι ρε. Μέσω το κινητό, αλλά με το, έχω το Bluetooth.
1: Α, το ίντερνετ. Είπες και λάρα. Τώρα σε ακούω πιο καθαρά από προχθές. Αλλά και εντάξει, και χθες δεν ήταν.
2: Πολύ άσχημα. Κοίταξε, με πρόλαβε ο Γιάννης το πεδίο αντικειμενικός. Mm. Μετά έπρεπε να ανέβω να χτυπήσω λήξη να φύγω.
1: Κάρτα.
2: Όντως, ναι, γι' αυτό έκλεισα δύο φορές. Πήρα δύο φορές και έκλεισα και δεν προλάβαινα.
1: Okay.
2: Φίλε, και εγώ άκουσα την εκπομπή το βράδυ, τρελάθηκα. Παναγιώτη, όχι επειδή σε γνωρίζω, θα σου το πω με όλη μου την ειλικρίνεια, γιατί ξέρεις ότι θα το πω αυτό που είναι. Δεν έχει να κάνει με φιλίες και αν εκτιμώ κάποιον, είτε καλό είναι είτε κακό, ξέρεις ότι το λέω. Φίλε, έχω πάθει μεγάλη πλακά με τη μικρή. Γιατί εγώ στο μυαλό μου την έχω ακόμα το παιδί το μικρό εκείνο που ντρεπότανε.
1: Ναι, κρυβόταν πίσω από το πόδι.
2: Φίλε, τη γνώρισα εγώ πόσο χρόνο ήταν τότε που είχα έρθει το 18-19, πόσο ήταν το παιδί.
1: 4-5.
2: Μιλάμε, θυμάσαι, ντρεπότανε κιόλας ένας ξένος άνθρωπος, γνωριστήκαμε γη, ξέρω εγώ. Φίλε.
1: Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, απλωνότανε λίγο.
2: Πολύ, απλωνότανε πολύ. Είναι εφιέστατη. Δεν τα λέω επειδή είναι κόρη σου. Στο λέω ειλικρινά, είναι εφιέστατο το παιδί. Είναι to the point κάθε ανάλυση που έκανε. Μ' αρέσει γιατί και εγώ όταν ήμουν παιδί, ακόμα και τώρα που είμαι ολόκληρος μαντράχαλος, το ξέρεις και εσύ αυτό, το έχουμε πει ότι κάνω εικόνες. Κάνω συνέχεια εικόνες.
1: Παιδιά, η μουσική αυτό δημιουργεί. Γενικότερα ναι. Αυτό που φτάνει στα αυτιά σου δημιουργεί πράγματα, ειδικά όταν δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη εικόνα μπροστά σου. Δηλαδή δεν βλέπεις ένα κινηματογραφικό έργο, δεν βλέπεις ένα.
2: Βέβαια, δηλαδή, βέβαια θα το πάρω τώρα.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
2: Δυνάμωση λίγο να σε ακούω, Παναγιώτη, δεν σε ακούω.
1: Δεν με ακούς, έχεις δίκιο, ήταν χαμηλό, τώρα... είναι η επιστροφή σου.
2: Βλέπεις, θα βλέπεις, όταν τα λέω εγώ. Εντάξει, με χαροποιεί και η εικόνα που είδα του Ταρίφα, γιατί είναι πιο χοντρός από μένα. Ήθελα να το πω. Έχει μια μπάκα τέτοια. Εγώ φορούσα και μαύρο έκοβε. Εντάξει, περάσαμε καταπληκτικά, ένα σου λέω, είχαμε ραντεβού 7 η ώρα και τόσο και τέταρτο.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
2: Καλά, ναι, με τη γυναίκα, με την κόρη, εντάξει, εξαιρετική
1: εντάξει.
2: Η κυρία του και το κοριτσάκι του. Τι λέω, κορίτσα μου, λέει, τι τον βρήκες και τον πήρες με αυτόν. Οριακά τους είδα ούτε μια μισή ώρα, έπρεπε να φύγω για δουλειά, να ετοιμαστώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, φίλε, θα σου πω αυτό τώρα για να κλείσω με τη Φρέη. Για να μην σε φέρνω σε άβολη θέση, συγχαρητήρια για το παιδί που μεγαλώνεται. Εγώ αυτό έχω να πω. Εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Κρίμα που έχασε αυτή την εκπομπή live. Κρίμα.
1: Βασικά έχετε χάσει και το επόμενο 2 ώρα που γίνεται με το Χωριανόπουλο. Δεν νομίζω ότι έχει ανέβει.
2: Εκείνο δεν ανέβηκε.
1: Mm-hmm. Που εκεί ήταν οι δυο τους, ρε παιδί μου. Εγώ επενέβαινα ελάχιστα.
2: Ενώ εσείς που ήσασταν, που επενέβαινες εκεί, σε έκανε την αποσυντόνιση στη μικριότητα. Το εξής, σε έκανα εικόνα, βλέπεις. Αυτό που σου έλεγα, εγώ σε έκανα εικόνα εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ όμορφο οι γονείς να έχουν τέτοια σχέση με τα παιδιά, γιατί Παναγιώτη μπορεί να μην έχω παιδί, αλλά επειδή έχω ανήψια και βλέπω, και επειδή μου λέει συνέχεια να ψήσω, μου ξέρω θείο, μου φωνάζεις, αλλά με αγαπάς, όταν έρθει η ώρα να το φωνάξω, όταν έχουν χτίσει την εμπιστοσύνη με τα παιδιά, έχουν τρομερή ασφάλεια και τρομερές βάσεις για μένα. Οι γονείς όταν το καταφέρουν αυτό, μη φοβάστε τίποτα.
1: Όπως και να το κάνεις, όλες οι γενιές οι οποίες ακολουθούν, πάντα είναι πιο μπροστά από τις προηγούμενες, νοητικά.
2: Σίγουρο.
1: Έτσι. Σίγουρο. Οπότε ξεκινούν από μια καλή βάση. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με πολλά πράγματα το τι χτίζεται πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή πάντα όταν οι γονείς σκέφτονται πώς ήταν στην ηλικία των παιδιών, ανάλογα και την ηλικία των παιδιών, πάντα βλέπουν τον εαυτό τους πιο πίσω. Και είναι φυσιολογικό. Εξελίσσονται οι εποχές, αλλάζουν και ειδικά σε αυτά τα χρόνια που ζούμε.
2: Εγώ ξέρεις τι, το πήγα στο, το πάω στα παιδιά γιατί όταν δεν έχεις καλή σχέση και δεν έχεις χτίσει εμπιστοσύνη.

0: Εσείς, δεν θα φόβησε να έρθει να σου πει, ξέρεις, μπαμπά, αυτό και αυτό. Και θα μπορεί να προλάβεις πολλά,
1: μακάρι,
0: πολλά
1: μακάρι,
0: μεγαλύτερα κακά.
1: Μακάρι.
0: Ναι, εγώ το πιστεύω, και επειδή είχαμε και στην ασφάλεια παλιά που δούλευα στη Χαλκιδική έναν άνθρωπο με τέσσερα παιδιά, πάντα αυτό μου έλεγε Παναγιώτη, μου λέει, κοίτα να δεις. Αν δώσεις γερές βάσεις στα παιδιά, μη φοβάσαι τίποτα. Θα γίνει και στραβή να γίνει, εδώ θα επιστρέψει. Δηλαδή αυτό η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Ο λόγος που χάρηκα και συγκινήθηκα, γιατί σου ήθελα και ένα μήνυμα το δεις μετά, είναι αυτός όταν άκουσα τη Φέη. Αυτή τη χημεία και αυτή τη σχέση που εύχομαι κάποια στιγμή να το κάνετε, γιατί όχι, να είναι και μαζί σου στο ραδιόφωνο. Ταιριάζεται πάρα πολύ.
1: Καλά να είμαστε.
0: Καλά να είσαστε, καλά να είναι το παιδί. Κλείνω τη μεγάλη παρένθεση, ζητάω συγγνώμη τους ακροατές. Απλά ήθελα, επειδή είναι πολύ λεπτά ζητήματα αυτά με τα παιδάκια και τα λατρεύω τα παιδιά. Παιδιά, ζώα, τα δίνω τη ζωή μου. Ήθελα να ακουστεί, γιατί ξέρεις κάτι, επειδή η τοξικότητα έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει το ταβάνι, και επειδή ξέρω ότι διαβάζετε, γιατί υπήρξα στο στούντιο, είχα την τύχη να είμαι εκεί κάποιες φορές, εγώ το καλό θα το λέω πάντα. Ό,τι είναι να πω κάτι σε κάποιο δικό μου άνθρωπο θα το πω off the record. Το καλό θα το παρουσιάζω και θα το φωνάζω, φίλε. Και θα το στηρίζω. Ο Παναγιώτης Ορίλος είναι ένας εξαίσιος πατέρας και καλός άνθρωπος.
1: Έλα, έλα.
0: Ό,τι πιστεύω
1: έλα,
0: και να
1: φτάνει,
0: έχει.
1: Φτάνει.
0: Είναι παρένθεση, μη στρόπ. Ο νόσο είναι στρόπ. Μη δω μέσα τσιριβέγια. Καλό είναι το πιστεύω. Μη δω μέσα τσιριβέγια. Ο νόσο είναι στρόπ. Λάθος η αλλαγή. Μπράουν Ζαρουρί. Μεγάλο λάθος. Δεν είμαι γκρινιάρης. Γνώμη μου λέω. Μπράουν Τουμπάι πρέπει να είναι η αλλαγή. Όχι Μπράουν Ζαρουρί. Ομιγέννητο. Κάπου λίγο να στα αριστερά, γιατί να βάλεις ένα άλλο παιδί να το χαραμίσει π.χ. Γιάγκος στα μπόρδα, ενώ μπορεί ο Ζαρουρί και ξέρουμε ότι παίζει πολύ καλύτερα στη θέση του. Εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Ενώ μικροτραυματισμού ή αποφόρτισης. Ναι. Όσο για τον Αν, για να μην ακριβωρήσω γιατί είπα πολλά και ζητάω συγγνώμη, ήταν μεγάλη κατραπακιά. Και πανούλη από τον Ιμητό δεν φταίει ο άκτορ. Αυτό έχει γίνει μετά το Ευρωπαϊκό, αδερφέ. Μετά το 7ο Ευρωπαϊκό έχουν έρθει όλα τούμπα. Σοβαροί και πολλοί τραυματισμοί μετά το Ευρωπαϊκό. Έχει τύχει η συγκυρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και, αυτά δυστυχώς είναι μέσα.
1: Εγώ τουλάχιστον είδα και προβλήματα στην αποθεραπεία. Ειδικά λες, με τον Λεσόρ.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό έχει αλλάξει. Ναι, γι' αυτό έγιναν αλλαγές εκεί. Ναι, γι' αυτό έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, σωστά το λες. Ειδικά με το Λεσόρ δεν εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Και, ναι, ναι, που ευθύνεται, για μένα ευθύνεται τώρα που
1: δεν
0: δε
1: ξέρω ποιος ευθύνεται, αν είναι
0: εγώ
1: θέμα του
0: πω,
1: οργανισμού
0: έτσι,
1: του παίχτη ή αν έγινε κάτι λάθος στις εκτιμήσεις των γιατρών, αλλά παραμένει ένα πρόβλημα.
0: Πολύ ο Λεσόρ. Εκείνη την περίοδο διαζόταν πολύ ο Λεσόρ. Και ο Αταμάν, αφού έβλεπε ότι ένιωθε καλά, ήταν ένα λάθος, για να μην τώρα το παίξω ότι γνωρίζω. Ήταν ένα ομαδικό, να το πούμε, πώς θα το πούμε, ένα λάθος πολλών. Πολλών παραγόντων. Βέβαια με καλή πρόθεση έγινε, δεν έγινε πουδενή.
1: Καλά, προφανώς κανείς δεν έλεγε ο παίκτης να...
0: Πουδενή να σημειώσεις, παρακαλώ. Δεν έγινε πουδενή. Για καλά, πες το, με δόλο. Τι είσαι με.
1: Έλα, έλα, περιμένει κι άλλος.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, πάμε με την νίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Ναι, ναι, εσύ.
2: Εσύ. Τώρα πιάσατε πολιτική κουβέντα, φίλε, και κοινωνική και δεν γινόταν να μην πάρω. Μιλάει από Νέα Μάκρη, κουρώνει για τους κουρώνει για τους. Τρέχουν την γνώμη, ρε, πάνω. Δηλαδή. Τώρα από εβδομάδα δεν έχουμε τέτοια να βελτιωθούν
1: ναι.
2: Να πούμε αυτό
1: δεν
2: που λέγατε.
1: Δεν σε ακούω και... πολύ καθαρά όμως, γιατί.
2: Ναι, ναι. Γιατί τώρα.
1: Μπα, για πάμε.
2: Να φωνάζω, να φωνάζω.
1: Όχι, όχι, να μην φωνάζεις, άμα είναι να φωνάζεις 7 παρά 10 δεν θα πάει καλά η μέρα.
2: Λοιπόν, το θέμα της ιδιοκτησίας που είναι μεγάλη υπόθεση που φίξα. Είναι η αρχή του κακού. Η ιδιοκτησία θα έγινα όλα τα υπόλοιπα. Δικό μου, δικό σου, είτε σε ένα ψυχο είτε σε ένα ψυχο. Πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε άλλα από την πλευρά. Αλλά το θέμα της ιδιοκτησίας είναι η αρχή του κακού. Ό,τι όσο αφορά τώρα για τις αποφάσεις των δικαστηρίων και των συμβουλίων επικρατείας, εκτός από πολύ light καταστάσεις, όλες οι υπόλοιπες πηγαίνουν υπέρ του κράτους. Οι σοβαρές. Έτσι και με τα φαν είδαμε τι έγινε και με τους μισθούς και με τους services και με τους μισθούς των υπαλλήλων.

0: Έτσι, με τα συνταξιοδοτικά που έχουν πάει 67 και θα πάνε στα 70, σε αυτά. Εσύ λέει, δεν είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι, όπου μας βολεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν μας βολεύει εμείς εδώ.
0: Σε όλα μας βολεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τα γνωστά, όχι, δεν μας βολεύει σε όλα. Όταν κυνηγάει υπουργούς, βουλευτές και τα λοιπά, φωνάζουμε.
0: Δεν κυνηγάει τίποτα για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις έναν που κλείσανε φυλακή εκτός των Ιταλών, αυτό το βλάκα που τα έπαιρνε με τις βαλίτσες, γιατί αυτός θα τις στείλει ακόμα κουτσόγεργα, με πάμπρες και με τέτοια. Λοιπόν, εκτός από αυτό, ποιον άλλον έχουν πιάσει και την βάλει μας. Βραχελάκι τώρα στον άλλο να μου βάλαν στο Γάλλο και τι έγινε. Και δεν μας το Χριστοδουλάκι τώρα να πάρει. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι κομμένη, γραμμένη στα μέτρα τους. Και να πω κάτι για να ευθυμίσω. Να κάνει το συνειρμό με τον καπιταλισμό. Αν περιμένει λοιπόν ο καπιταλισμός να έχει σωστή δικαιοσύνη, δίκαιο ποδόσφαιρο, σωστές εργασιακές σχέσεις, είναι λέει σαν να βλέπεις μία τσόντα και στο τέλος να περιμένεις να παντρευτούν. Πολύ καλημέρα.
1: Λοκομείο, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Τζορντανάκος, εκτός το ότι σου έστειλε μήνυμα και θα το δεις μετά. Να είναι καλά, γελάσαμε, λέει, φιλιά από Μπράιτον. Νατάσα, καλημέρα πάντα και σε όλη την παρέα. Συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Να είσαι καλά, Μακία Ατρομητάρα. Υπάρχει ενεργός αριθμός Viber που μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα. Ο Βασίλης και το ΑΕΚ. Υπάρχει αριθμός Viber, αλλά χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια διαγωνισμών. Οπότε, ό,τι μήνυμα στέλνετε για τις εκπομπές, αν έχετε κρατήσει το νούμερο, δεν το βλέπουμε. Χρησιμοποιείται μόνο για διαγωνισμούς. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, αν κάποιος είναι γρήγορος θα βγει τώρα, αλλιώς πάμε μετά τις 7, κάτσε να βάλουμε μουσικούλα, ναι. Καλημέρα από Πετρούπολη, λέει, θα στιματιάξουνε. Κάποιος λέει είναι επικίνδυνη κουβέντα, σκέψου το. Έλα, ήρθε ένας, πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Πανώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παναγιώτη Μπάι Driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα και Μπαρσελονάρα.
1: Πολύχρονος για την ερωτή σου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ πολύχρονος για την ερωτή σου. Εγώ είχα και τα γενέθλιά μου, φίλε, 18.
1: Αλήθεια, τόσο κοντά σου, αλήθεια, μια χαρά.
2: Τα 26.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εδώ στο Sport FM 95 για την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Και σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 20 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη,

Πώς είστε ρε παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Σήμερα που σταματάνε πάλι οι βροχές και ξαναρχίζουν οι ωραιότατες υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα που το βράδυ ακόμα περισσότερο θα ανέβουν αυτές οι θερμοκρασίες με την διεξαγωγή των παιχνιδιών των ομάδων μας. Οπότε έχουμε πολύ μενού για σήμερα, έχουμε πράγματα να περιμένουμε. Shine δεν θα πει τίποτα. Θα λάμπει και θα μας καίει από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, 29.50 τα μηνύματά σας.

Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τι μας έφερε η νύχτα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η νύχτα. Είδαμε χθες και διαβάσαμε και διαβάζω και σήμερα το πρωί τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του Σαπίντο και του κυρίου Μπέρκ. Ο οποίος κύριος Μπέρκ ανυπομονεί για τον αγώνα, εγκομίασε την Druiden για την πορεία της στην περσινή. Λέγοντας γενικότερα ότι όταν αντιμετωπίζεις ομάδες από το Βέλγιο, αντιμετωπίζεις ποιοτικά σύνολα, ένα ποιοτικό σύνολο. Εμείς θα κάνουμε, είπε, το καλύτερο δυνατό για να περάσουμε.

Γεγονός το οποίο θα δείξει αν θα επηρεάσει και κατά πόσον το παιχνίδι. Ρωτήθηκε πάντως και ο Μπέρκ. Αναμένεται να κάνει το παιχνίδι, λέει, πιο γρήγορο, θετικό και για τις δύο ομάδες.

Για Μαγιαμπέλα και Άιτινγκ, για τον Μεν πρώτο είπε ότι δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά καλύτερα να τον προφυλάξουμε. Για τον Μεν δεύτερο, ότι είναι έτοιμος μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων. Από την άλλη, ο Σαπίντο δεν κρύφτηκε, ούτε όχι ότι το έκανε ποτέ, αλλά δέχομαι, λέει, τον τίτλο του φαβορή. Αρκετά ξηρός ο αγωνιστικός χώρος, με την ελπίδα να φτιαχτεί μέχρι σήμερα που είναι το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Είχαμε τραυματισμοί, ήμασταν άτυχοι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Μιλώντας και για την ενίσχυση της ΠΑΦΟΥ γενικότερα, μιλάει κάθε μέρα με τους ηθήνοντες, είπε. Τώρα όμως είμαστε συγκεντρωμένοι σε αγώνες που είναι πολύ κομβικοί.

Κατά τα άλλα, η μέρα η χτεσινή έφερε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό για τον Kendrick Nunn. Σε κάποια στιγμή το μεσημέρι προς το απόγευμα έπαιζε μόνο αυτό. Η μηχανή χρειάστηκε update, μια καλύτερη έκδοση φορτώνει, είπε ο Kendrick Nunn. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Γκάρτ, υπέστη η ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Αμάν, αμάν. Kendrick Nunn, ο οποίος από ό,τι διάβασα προπονούνταν μόνος του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χτες Τετάρτη έκανε και την επέμβαση. Εννοείται ότι χάνει όλη την προετοιμασία της ομάδας, χάνει και αρκετά παιχνίδια. Το μόνο που δεν φαίνεται να χάνει είναι την αισιοδοξία του και καλά κάνει.

Άντε να επιστρέψει γερός και δυνατός. Και όσο το δυνατόν λιγότερο επηρεασμένος από αυτή τη μεγάλη ατυχία. Δεν το λες και μικρό, είναι δυνατό.

Κατά τα άλλα είχαμε και απειλές. Μας απειλεί και το Ιράν. Όχι μόνο εμάς, όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με τη δημοκρατία να λαμβάνει και αυτή με την πλευρά της αυξημένα μέτρα. Θα τα είδατε. Ξεκινήσαμε πάλι να ψάχνουμε που είναι τα τέσσερα ελληνικά F-16 και η ελληνική φρεγάτα. Εδώ είναι. Νομίζω δεν έφυγαν ποτέ. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα των Financial Times, όπου ανέφερε ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν κλιμακώσουν οι Αμερικανοί τον πόλεμο. Εδώ ξεκινάει πρωτάθλημα τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, άμα να διαβάσουμε και τον τύπο. Να δούμε σήμερα πώς αναλύουν και οι εφημερίδες όσα περιμένουμε να δούμε από Ομόνοια και Πάφο σήμερα το βράδυ, αλλά και οτιδήποτε άλλο φιλοξενείται στις σελίδες των εφημερίδων.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Γήπεδο του Πολίτη, βάσεις από το Βέλγιο. Η ομάδα κοντράρεται στις 9 με τη Σεντ Ρούιντεν και θέλει θετικό αποτέλεσμα. Για την Ομόνοια και για την Πάφο, αναζητά το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό τη φετινή σεζόν μακριά από την έδρα της. Η θεωρία να γίνει πράξη. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, ρεπορτάζ για την ΑΕΚ Λάρνακα, προτεραιότητα σε γνώστη της κυπριακής πραγματικότητας. Για τα όσα αναμένονται να συμβούν ή συμβαίνουν στο παρασκήνιο μετά το διαζύγιο με τον Καμορανέζη.

Κατά τα άλλα, κίνητρο ο δίκαιος Νίκος Παπαδόπουλος για το ρεπορτάζ από ΕΛ. Θεματάκι για τον Απόλλωνα και τον Λωσάδα που έχει δείξει τις προθέσεις του όσον αφορά το κέντρο. Εκεί επικεντρώνεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ευρεία χθες νίκη της ΑΕΛ με 4-0 στο φιλικό με τον Ύψωνα. Φιλικό που διεξήχθη χθες. Goal news για τον πρώτο γλυκό καρπό. Η Ομόνια ψάχνει απέναντι στη Σεντ Ντρούιντεν το αποτέλεσμα που θα της ανοίξει το δρόμο για την πρόκριση. Δηλώσεις Μπέρκ, ποιοτικό σύνολο, θα παλέψουμε για την πρόκριση. Το βράδυ που ζητά χαρακτήρα, η Πάφος καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της μέσα στο Ελμπασάν. Και δηλώσεις Απίντο, δέχομαι ότι είμαστε φαβοροί. Ρεπορτάζ ανόρθωση, στην τελική πρόβα θα δείξει ενδεκάδα ο Ελ Μαέστρο. Από Σκανδιναβία μέχρι Αζερμπαϊτζάν, οι υποθέσεις που βρίσκονται ανοιχτές στον ΑΠΟΕΛ και προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν δεδομένα στο ρόστερ. Τρίμενο σεμινάριο διαιτησίας πρώτης κατηγορίας διοργανώνει η ΚΟΠ με τον πρόεδρο κύριο Χάρη Λοϊζίδη να επαναβεβαιώνει, όπως αναφέρει και η εφημερίδα, τη στήριξη στην κυπριακή διαιτησία. Αυτά και από το Goal News του Φιλελεύθερου. Συνεχίζουμε με τον κόσμο των σπορ. Με υπομονή και επιμονή, η Ομόνια αντιμετωπίζει στο Βέλγιο της Σεντ Ντρούιντεν στις 9 και θέλει να βάλει γερές βάσεις για πρόκριση. Πανέτοιμη, η Πάφος επίσης αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την δυναμώσή της στην Αλβανία και στόχος της είναι η εξασφάλιση θετικού αποτελέσματος. Για τα ρεπορτάζ των ομάδων, ρυθμίσει το φουλ για την ανόρθωση εν ώψη του τελευταίου φιλικού. Έμειναν δύο κενά για να συμπληρωθεί το ρόστερ, αναφέρει η εφημερίδα για τον ΑΠΟΕΛ. Και η ελαφρά ταξιαρχία σε κύματα ελπίδας για τον Άρη. Ασυλία και ευθύνες, ρεπορτάζ ΑΕΚ για τις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρεται και εδώ η εφημερίδα στο σεμινάριο διαιτησίας που διαβάσαμε.

Και κλείνουμε με την εφημερίδα Super Sport. Σεντρού Ιντεν Ομόνια 9 η ώρα. Με μια άνεση. Εννοεί το μαξιλαράκι της League Face του Conference League να αγωνιστεί, που έχει η ομάδα του Χένρικ Μπέρκ κόντρα στους Βέλγους, με φόντο την πρόκριση στη League Face του Europa League. Δυναμό City Πάφος στις 10 και ένα άγχος, άρα με μια άνεση και ένα άγχος. Η άνεση πάει στην Ομόνια κατά την εφημερίδα, το άγχος στην Πάφο. Ως το μεγάλο φαβορή θα παίξει η ομάδα του Σαπίντο, αλλά θέλει προσοχή για να μην πέσει στην παγίδα της, της Δύναμο εννοεί. Προθάλαμος πρόκρισης, άλλο θεματάκι, ευρωπαϊκές προκλήσεις για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ σήμερα, παίζουν και αυτοί.

Και έτσι είμαστε σήμερα καλυμμένοι και από τα όσα αναφέρει και ο Κυπριακός αθλητικός τύπος. Με πρώτο θέμα βεβαίως τα όσα περιμένουμε σήμερα να δούμε από τις δύο κυπριακές ομάδες.

Ο Ρόμπερτ. Σήμερα ο Ρόμπερτ έχει γενέθλια. Ο Ρόμπερτ Πλάντ, η φωνή των Led Zeppelin. Γεννηθεί το 1948. Έπρεπε να το πω μετά στο ταξίδι στο χρόνο. Δεν πειράζει. Θα το ξαναπώ. Ποια σειρά να πω, ρε. Πες τη σειρά, ντε.

Λοιπόν, αυτά φέρνουν το ρεπορτάζ Ομόνιας και Πάφου σήμερα. Είπαμε με βροχές η χτεσινή προπόνηση της Ομόνιας. Δεν πειράζει να μπουν στο κλίμα. Για το τι σημαίνει βελγικός καιρός. Δύο παιχνίδια που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα σπάσουμε μάλλον. Εγώ θα δω Ομόνια. Όχι. Ναι. Ναι, λογικά μπορώ να δω ό,τι θέλω. Αφού ο Αντρέας θα λείπει αύριο. Και θα είναι μαζί μου ο Λούις. Ρε, τι έχουμε να περάσουμε αύριο. Και εγώ κι αυτός. Θα μου λέει ο Λούις, δεν βάζει κάτι από Αντώνη Ρέμο να ακούσουμε. Και εγώ θα του βάζω Μαντρουγκάντα, ας πούμε. Καλημέρα, φίλοι, 984. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται να σπάσω κάτι. Να βλέπουμε και Ομονία και Πάφο και Οφή. Και Παναθηναϊκό. Και ΠΑΟΚ. Τι φωνή έχεις, ρε καράφλα. Και πολύ ωραίο βίντεο, αν δεν το έχετε δει. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο αυτού του τραγουδιού.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Πλησιάζει και μισή ώρα. It always starts and ends with a kiss. Αλλά πριν να πάμε, να σας πω έτσι. Παναθηναϊκός Κράλοβε, Χράντετς Κράλοβε, 9.30 ώρα. Και ΠΑΟΚ Μπραν. Τα δύο μάτς για το Europa, sorry, για το Conference.

Και το τρίτο παιχνίδι όσον αφορά τις ομάδες της Ελλάδας είναι με τον Όφη και την Τζέσικα Μόσχα στις 9. Οπότε είναι φορτωμένο το μενού σήμερα, οπότε καλά θα περάσουμε. Οπότε πάμε διάλειμμα, διότι η ώρα πλησιάζει και μισή και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
2: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
1: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
2: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 20 Αυγούστου 1940 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος Grand Slam από εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο. Ο όρος που προέρχεται από το Bridge επιστρατεύεται για να περιγράψει τη συλλογή και των 4 πρωταθλημάτων του Golf από τον Bobby Jones και αργότερα θα υιοθετηθεί από το τένις και το baseball.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Σπόρ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα. Και στο δεύτερο μικρόφωνο ο Ανδρέας Γιωργαλάς.
1: Καλημέρα Μιχάλη Τσιγαλά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πώς είσαι σήμερα?
0: Καλά φίλε. Πώς είσαι εσύ σήμερα?
1: Γιατί αυτόν τον μακρός ήρθον καλά?
0: Διότι με λένε Τσίκαλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι
0: Τσίκαλα. Και έτσι.
1: Τσίκακα, Τσίκαλα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Γιωργαλά.
0: Γιωργαλάς. Φίλε. Πάντα δυνατός, πάντα γερός, σαν τα ψηλά βουνά.
1: Ναι. Το ύψος το έχουμε.
0: Το ύψος το έχεις. Και τον όγκο τον έχεις, εννοώ. Την επιβολή.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι. Το όχι.
0: Όχι το.
1: Είμαι πάνω στον όγκο τώρα, ναι, η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα.
0: Πώς πάει, φίλε, τι έκανες, ψες, πέρασες καλά τη νύχτα σου? Την
1: ναι, πολύ χαλαρά χθες. Ψες. Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Συναντήθηκαμε κάτι φίλους έτσι χαλαρά. Παρέδωσα κάποια
0: μαθήματα.
1: Μαθήματα τα βιού έτσι συμπιεσμένα.
0: Στους φίλους, τους συμπίεσα στους φίλους.
1: Τους συμπίεσα λίγο, ναι. Πήγαν να με συμπιέσουν αρχικά.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανα μια μίνι αποχή από το άθλημα έτσι.
0: Ένιωθες έτσι σκουριασμένος λίγο.
1: Όπως ήταν ο Τζόρταν τότε.
0: Α, οκ.
1: Που πήγαινε, έπαιξε λίγο γκολφ, baseball, τι έπαιξε.
0: Baseball,
1: ναι. Ναι, baseball.
0: Και μετά γύρισε και...
1: Παπ, πάρε 30 πόντους.
0: Ναι, άλλαξε η φανέλα, άλλαξε και η φανέλα.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ήμουν με την πρώην τη φάνηλα. Γυρίζει ένα λόγο που θέλει να σου δείξω.
0: Α! Να σου δείξει τι? Ήταν λόγος να παίξεις, ας πούμε.
1: Ναι, επειδή όχι, είπα ρε. Του έχει λίγο καιρό να σου δείξω.
0: Όχι, ρε.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Τι?
0: 50 πόντι.
1: Τι είπες?
0: Ναι. Δεν είσαι και εσύ καθόλου ανταγωνιστικός.
1: Καθόλου όμως.
0: Μικρή Μόνικα κι εσύ. Δεν μπορεί να σου μιλήσει κανένας.
1: Ναι, άλλος χαρακτήρας που είχε θέματα ανταγωνισμού.
0: Και πήγε καλά, πήγε ως αργά, ξενυχτήσατε?
1: Όχι, όχι, καταλαβαίνω ότι αυτόν ήταν.
0: Τελειωμένο. Είσαι Μίκελ, τι έλαβε
1: τέλει. Ναι, πώς είναι οι μπασκεμπολίστες αφού είμαστε στο Μιχαήλ τον Τζόρταν.
0: Ναι, ναι.
1: Που τελειώνουν τα παιχνίδια και σταματούσαν έτσι κανένα 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσε, περπατούσαν
0: μέχρι. Ναι, ναι,
1: ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Εσύ πώς πήγες?
0: Εντάξει, πήγαμε. πήγαν αυτοί που έπρεπε. Μια χαρά όλα. Εγώ έμεινα πίσω σε ένα σπίτι με είδωλα που λέγεται το τραγούδι που εσύ είχες φτιάξει. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου. Να κάνω κάτι, κάνα νούντολ να φάω. Με εντελώς άχρηστος το φάει.
1: Όχι νούντολς, ρε.
0: Με εντελώς άχρηστος.
1: Μα είσαι, ρε.
0: Ναι,
1: έσου το έχω.
0: Τελείως, ρε. Τελείως, πραγματικά μπορώ να πεθάνω της πείνας, ας πούμε.
1: Μια μακαρονάδα να την κάνεις, θα την πετύχουμε?
0: Δεν θα την πετύχω, τίποτα. Το βράσιμο της δεν θα το πετύχω. Εσύ θα το πετύχεις.
1: Ναι,
0: όχι. Έχεις εντρυφήσει εσύ.
1: 4-5 φαγητά θα τα κάνω καλά, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, μη φάνε.
0: Πόσες φορές τη βδομάδα παραγγέλνεις?
1: Δύο.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Καλά είναι.
1: Δύο με τρεις.
0: Καλά είναι. Ναι, όχι, εγώ είμαι. Εχθές έβγαλα noodles στο τραπέζι.
1: Πώς έπιε?
0: Δεν το τελείωσα το πιάτο μου. Εντάξει.
1: Εσύ σου άρεσε.
0: Έφαγα ένα παγωτό μετά για να καλύψω το κενό. Με στέβια. Για να μην χαλάσω τη γράμμωση. Ναι. Και.
1: Κάμε στα ούλα λάθος έχτες.
0: Ναι, και το παγωτό ήταν λάθος, αλλά αυτό είχα εύκαιρο.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, άνοιξα το ψυγείο, είδα το παγωτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα με φας, ένα σε φάω. Τι να κάνω.
1: Έλα κάτω.
0: Έλα, φάμε να δούμε τι να καταλάβει. Το φάγα. Όντως, είναι λίγο έτσι περίεργο. Και μετά, μη έχοντας τι άλλο να κάνω, αγαπητέ Ανδρέα μου, άρχισα να διαβάζω.
1: Τι?
0: Διάβαζα μέχρι τις 2 η ώρα τελικά.
1: Τι διαβάζουμε?
0: Διαβάζω μια μελέτη πάνω στη Μεσόγειο, η οποία έχει να κάνει με την πληθυσμιακή της αύξηση από το 1400 και μετά. Τρίτο μη, και είμαι στο δεύτερο τόμο. Το αποχαιρετευτικό του Βυζαντίου, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, Μιχάλη μου, ναι. Βυζάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Έως πάνω. Ωραία βραδιά. Σήμερα θα έχει action.
1: Σήμερα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Μάλλον θα προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Σήμερα έχει action. Πάμε να σε προλάβω να σε καταενημερώσω για το τι έχουμε σήμερα στο ταξίδι μας στο χρόνο. Μέχρι να ετοιμαστείς και εσύ να πάρεις τις ανάσες σου, να μην μπαίνεις έτσι φουριόζος. Να μην πιέζεσαι, τέλος πάντων. Οπότε πάμε να δούμε. Faces to call at noon to reach all these
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά δίδακτρα.
0: Λοιπόν, ταξίδι στο χρόνο. Ο Άγιος Ρηγίνος γιορτάζει σήμερα 20 Αυγούστου. Χρόνια του πολλά. Έχουμε ένα Ρηγίνο φίλο, να ζήσει να είναι πάντα καλά. Και πάμε 1699, ο τσάρος Πασών των Ρωσιών, ο Μέγας Πέτρος με το όνομα, καθιερώνει την ευρωπαϊκή ενδυμασία στη χώρα του.
1: Πώς είναι?
0: Τι φορούσαν μέχρι τότε άραγε? Ό,τι βρίσκανε.
1: Η ευρωπαϊκή όμως τι είναι?
0: Παντελόνια νομίζω.
1: Πριν τι φορούσαν?
0: Αυτό ρωτάω και εγώ. Δεν το έχω υπόψη μου. Τι άλλο να σου πω, έτσι να έχει ενδιαφέρον. 1920 αρχίζει στο Ντιτρόιτ τη λειτουργία το πρώτο ραδιοφωνικό εμπορικό σταθμό. Ντιτρόιτ, Sport FM Ντιτρόιτ.
1: Ντιτρόιτ.
0: Ναι, στο Sport FM.
1: This is you listen. You listen this.
0: 1940 πυροβολείται στο Μεξικό ο Λέων Τρότσκι. Η ηγετική μορφή της Σοβιετικής Επανάστασης, της Οκτωβριανής Επανάστασης. Μια ζωή να το κυνηγάνε αυτό το παιδί.
1: Ναι ρε ο Τρότσκι.
0: Ρε μια ζωή ρε. Το 48 γεννιέται ο Ρόμπερτ Πλάντ, το είπαμε και προηγουμένως, φωνή το Led Zeppelin. Το 54 κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με έτοιμα την εφαρμογή αρχών ισότητας και αυτοδιάθεσης των λαών. Κυκλοφορεί το 73 το τραγούδι Angie από τους Rolling Stones.
1: Σου αρέσει?
0: Όχι. Το single. Γενικά δεν μου αρέσουν οι Rolling Stones.
1: Γιατί όμως?
0: Δεν μου αρέσουν. Τους θεωρώ πολύ ποζαρισμένους. Μια Real Madrid στο πεντάγραμμο.
1: Έλα ρε Μιχάλη, μην αρχίζεις τώρα. Είμαστε ανακαλώ, μια χαρά το πρωί.
0: Ανακαλώ. 1991, 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν για το πραξικόπημα εναντίον του Κορμπατσόφ. Θυμάσαι πως το είπα χτες?
1: Ναι, τον Μιχαήλ.
0: Τον Μιχαήλ που του
1: στήσανε. Τον άρπαξαν τον.
0: Τον άρπαξαν χτες, ναι. Το 95 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Πράτρεφιλ, μεγάλος δημιουργός του ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, μεταξύ άλλων, μεγάλος κωμικογράφος και ερωτικός. Εννοώ σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τα κόμιξ είχαν πολλαπλές χρήσεις.
1: Ναι, ρε, τι ωραία που ήταν. Ναι. Μου έφερνε η αδερφή με να διάβαζα μανιακά. Όχι. Γενικότερα κόμιξ, ναι.
0: Γενικότερα, ναι, είναι υπέροχα. Έχω ακόμα εγώ πολλά. Και φεύγει το 2001 από τη ζωή ο Φρεντ Χόιλ, ο πατέρας του όρου Big Bang, το οποίο μέσα από τον οποίο θεωρείται ότι γεννήθηκε το σύμπαν. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ, να You Listen This, Sport FM, Νικοσία Σάιπρους.
1: Detroit!
0: Detroit. Αυτά για το σαν σήμερα και το ταξίδι στον χρόνο. Καλημέρα, τι πολλά πράγματα έχουμε να δούμε σήμερα. Όσοι δεν έχουμε Dreambox, προς το παρόν μόνο οι άλλοι μπορούμε να δούμε. Καμιά ελληνική και ούτε και την Πάφο. Μετά σου λένε μη βάλεις Dreambox, είναι παράνομο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αδερφέ. Εντάξει, είναι.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι από Open TV, ο Παναθηναϊκός από Sky.
0: Ναι.
1: Ο

0: Μην σου πω πως φέρω να
1: μην. Θα μπορούσες να μου δώσεις γη.
0: Γη.
1: Γη.
0: Α, χωράφι.
1: Χωρίς το είδος. Θα μπορούσες να μου μεταβιβάσεις ένα χωραφάκι και θα έμενα. Πραγματικά σου λέω.
0: Το χωράφι όμως καλό είναι να έχει και είδωρ κοντά. Ενώ να μην σκοτωθεί.
1: Ρε, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ μπορείς να μου μεταβιβάσεις ένα χωραφούδι. Άντε και 100.000.
0: Έλα ρε Αντρέα μου, για να μην φύγεις να πας αδειά.
1: Ναι.
0: Και 100.000 από πάνω, πάνω πρίγκι που λέμε. Ναι. Πολλά ζητάς. Πολλά είναι.
1: Έτσι. Θες να παίζεις λίγο να δούμε να τα βρίσκουμε, πες.
0: Αχ, Θεέ μου. Στο καλό να πας αγαπητέ, είπαμε, είσαι ο στρατηγός, εσύ αποφασίζεις. Φέρε μας λίγο χώμα από όπου πας. Μια και μιλάμε για χώμα.
1: Μα ξέρεις πάντα ότι κάτι σου φέρνω όποτε πάω στα ταξιδιά.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Είναι, το δεδομένο είναι αυτό. Οπότε θες να μας αποκαλύψεις το πρόγραμμά σου, την προετοιμασία σου,
1: τι ήταν να σου πω, επειδή
0: είναι απόρριτο.
1: Όχι, δεν κανένα απόρριτο. Δεν είναι. Δεν θα με δεις. Είδαμε τον τάδε με τη θαλαμιγόν του στο τάδε, το Γιώργα Λά.
0: Έξω από το τάδε νησί.
1: Ναι, και ναι, φωτογραφίσεις. Όχι, δεν είναι τέτοιο.
0: Και πίσω 3-4 εθέριες παρουσίες. Εσύ μπροστά με τους κοιλιακούς.
1: Όχι, 3-4, δεν μπορώ 3-4.
0: Μα έχεις θαλαμιγόν, πώς το λένε, φλεγιώτες.
1: Καλά, πρέπει να το γεμώσω.
0: Καλά, μόνο σου και εσύ ρε μόνο φαγά. Πάρε κανένα άτομο μαζί σου.
1: Εντάξει, ρε, να πάρω έναν άτομο, αλλά όχι 3-4.
0: Εντάξει, μην πάρεις.
1: Ποιος είμαι.
0: Εντάξει, δεν είσαι ο Γιώργα Λά. Καλό παιδί.
1: Το λοιπόν, επειδή κινήθηκα Ασία μεριές του την περίοδο, τον περασμένο μήνα, είπα ότι επεθύμιζα μια Αθήνα.
0: Αθήνα.
1: Ναι, έτσι για σβήσιμο.
0: Ναι. Για σβήσιμο, η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είναι κακή ιδέα. Οπότε ναι, μια Αθήνα είναι ό,τι πρέπει αυτή την περίοδο. Μόνο που επιστρέφουν και οι Ζουλού από εκεί, δεν θα είσαι μόνο σου.
1: Πότε.
0: Δεν θα είναι άδεια η Αθήνα εννοώ. Νομίζω δεν θα είναι.
1: Α, νομίζω πρέπει να πάει και αυτήν την εβδομάδα έτσι. Άτε να επιστρέψει Δευτέρα, λογικά.
0: Άτε. Όχι ότι σε επηρεάζει ένα κόσμο. Ιστορία. Μια χαρά.
1: Με επηρεάζει. Όσο πιο λίγη, τόσο το καλύτερο.
0: Έχει ένα μνημείο Ακρόπολη, το λένε. Να πάω να το δει.
1: Ναι, πόσες φορές.
0: Α, την έχει δει, ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει ένα μουσείο.
1: Το είδα πόσες φορές.
0: Έχει ένα Καραϊσκάκι. Γήπεδο το λένε. Θες να περάσει.
1: Δεν θα έχει κάτι.
0: Ναι, να το δει το Καραϊσκάκι. Α, το Καραϊσκάκι. Δίπλα το Ειρήνης και Φιλίας. Έχει. Θα πας από Βοτανικό να δεις πώς πάνε οι εξελίξεις του γήπεδου του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι, έχει ένα ρεπορταζιακό ενδιαφέρον.
0: Μια και πας δηλαδή. Αντρέα μου, σε ρώτησα χθες, σε ρώτησα και σήμερα. Ρε φίλε, έχουμε τους, ναι. Να μην ανησυχώ. Άλλαξε κάτι. Έβρεξε χθες. Έκανε
1: τι ωραία, ρε, τι ωραία που δηλαδή. Αλλά από σήμερα ξανά θα τα πούμε και μετά φυσικά. Αλλά σήμερα ξανά μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα.
0: Έβρεχε στο Βέλγιο, την ώρα που έκανε η Ομόνια προπόνηση. Καταρακτώδης βροχή σου λέει.
1: Έκαλαν και Κύπρο, έβρεχε. Δεν θα μου νιώθουν ξεχωριστοί.
0: Σωστό. Αλλά δεν θα το πειράσει.
1: Είχαμε εισρωή στα φράγματα, ξέρει το.
0: Πήγε καλά.
1: Αρκετά καλά για έτσι εποχή. Έβρεξε σε περιοχές που ήταν αρκετά καλές.
0: Άρα να ενημερώσω τις γειτόνισσες της θείας μου εκεί πέρα. Βγείτε με τα λάστιχα, όλα οκ. Okay,
1: όχι, γιατί αν περάσω από εκεί θα είσαι καταγγείλω.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούσε.
1: Γιατί?
0: Είσαι εκτός ο γεωγραφίας μας.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Και πού θα τις καταγγείλεις?
1: Να πιάσω τηλέφωνο στην αστυνομία να σου πω, απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται να καθαρίζουν τους δρόμους.
0: Αχα.
1: Οι θείες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, στην τάδε οδόν έχει δύο θείες.
0: Εγώ θα το πω στις θείες μου εκεί πέρα. Να βγουν με τα λάστιχα. Βγαίνουν και από τα μπαλκόνια, ξέρεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι στον δρόμο.
1: Γιατί
0: στοχεύουν.
1: Ακροβολιστέ, ακροβολίζονται.
0: Στοχεύουν, πιντούν το νερό με τα ακρίβεια πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Πάρτο.
0: Άμα θες να περάσεις, περνά. Πεζός, περνάς με δική σου ευθύνη.
1: Είναι επικίνδυνες οι θείες σας, εσάς.
0: Πεζός με δική σου ευθύνη. Σου υπογράφεις χαρτί. Περνάω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Περνάει η Ομόνοια. Αναλαμβάνεις ευθύνη να μας πεις ναι, περνάει.
1: Σου πω.
0: Περνάει Πάφος. Έλα να σε δω. Αύριο φεύγεις. Δεν θα σε δω να σε ρωτήσω. Πάρε μια ευθύνη.
1: Μα δεν μπορώ να πω αν περνάει. Γιατί άλλη εβδομάδα είναι να με δω που να παίξουν τους επαναληψίκους.
0: Α, καλά. Okay.
1: Τι να κάνω. Τι να πω.
0: Δώσ' μας δύο correct score, φίλε. Δώσ' μας κάτι από τη σοφία σου πριν φύγεις.
1: Αρχικά να σου πω γιατί χθες για κάποιον έλεγες. Δεν θυμάμαι ποιον, ρε.
0: Το Λούι.
1: Όχι το Λούι, ρε. Σιγά το Λούι τώρα ασχολούμαι. Πρώην με ο
0: Λούι. Το Μάκια.
1: Όχι, ρε, προπονητή, ρε.
0: Α, το Μάκια.
1: Ο Μάκια προπονητής.
0: Το λογίδι τότε, το λογίδι.
1: Και σου έλεγα γιατί οι προπονητές πάντα πηγαίνουν και δεν είμαστε το φαβορί και δεν είμαστε το έναν και δεν είμαστε το άλλον και είναι 50-50 και είναι το έναν και... Πήγαινε χτες ο Σαπίντο, αποδέχομαι τον όρο φαβορί, τελεία.
0: Ταπίντωσε.
1: Τι ωραίος.
0: Ταπίντωσε. Είμαστε φαβορί, τέλος. ας φοβούμαστε.

0: κουμάντο οι άλλοι.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με νοιάζει. Κάντε κουμάντο οι υπόλοιποι.
1: Και χτες σας σου έκανα την ερώτηση, καλά, γιατί οι προπονητές δεν παίρνουν ποτέ σε αυτήν την λογική να πούν ότι είμαστε το φαβόρι.
0: Για τι? Να μην δείχνουν ότι είναι καβαλημένοι, ξέρω εγώ, ότι την ακούσανε.
1: Γιατί?
0: Ας δείχνουμε λίγο ταπεινά χαμομηλάκια.
1: Μα γιατί πάντα το ότι επιτηδευμένη ταπεινότητα, όταν δεν είμαι φαβόρι, είμαι φαβόρι.
0: Ναι. Δεν άκουσα πολλούς να το λένε παντός. Ο Σαπίντο δηλαδή προς τη μήνυ του τόπε. Είμαστε φαβόροι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι θέλουμε.
1: Να κάτσουμε να το συζητούμε τώρα, να το αναλύουμε γιατί είμαστε, ναι, γιατί δεν είμαστε. Όχι, είμαστε κύριοι.
0: Εμείς είμαστε καλή ομάδα. Άντε, βρείτε την άκρη σας. Κάντε κι εσείς καλές ομάδες.
1: Θα εφησυχαστούν τα αποδυτήρια και αν το πει ο προπονητής και η άλλη οπτική. Ναι. Για να μην φέρει εφησυχασμό. Γιατί αν
0: εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Γιατί αν τους πει ότι είμαστε το φαβορί, δηλαδή αν τους βάζει το κινητρό ψηλά, ότι είμαστε το φαβορί, μπαίνουμε μέσα.
0: Ναι, μα τους βάζει και πίεση.
1: Άτε.
0: Να αποδείξουμε ότι είμαστε το φαβορί,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το λέει ο προπονητής μία μέρα πριν, το προηγούμενο απόγευμα, συνέντευξη τύπου.
1: Mm-hmm.
0: Θες να μου πεις ότι το μαθαίνουν οι παίχτες τι είπε. Από πού?
1: Τι εννοείς?
0: Μαθαίνουν οι παίχτες τι είπε ο προπονητής του στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, ρε Μιχάλη,
0: πάει μάλλον μέσα και τους λέει να σας πω, ας κάνω ένα review τύπα, δύο λεπτά, να ξέρω.
1: Όχι, ρε, θα ρωτήσουν τον άλλον που ήταν εκεί, τον ποδοσφαιριστή συνήθως. Δεν ήταν που είπετε σήμερα.
0: Ναι. Αυτός θα πει, ε. Το ναι. Καρφί, ας πούμε.
1: Ναι, ρε, αφού παίρνει τον μαζί του, για τον λόγο.
0: Όχι, το παίρνει γιατί εκπροσωπεί τους παίχτες. Να πει και αυτός την άποψη των παιχτών.
1: Ναι.
0: Δεν τον παίρνει άνθρωπος.
1: Από τη στιγμή που είναι εκπρόσωπος των παιχτών, ναι, οφείλει να δώσει εικόνα τι είπε ο προπονητής μας.
0: Εγώ νομίζω σημασία δεν δίνει. Σιγά που θα πηγαίνει μέσα αυτός που εκπροσωπεί τους παίχτες και θα αρχίσουν να ρωτάνε παίχτες. Τι είπε ο Σαπίντο, τι είπε. Τίποτα, σιγά.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω σημασία δεν δίνουν.
1: Εντάξει, τα λένε και κάθε μέρα αυτά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, τι.
1: Τους είπαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, στα αποδυτήρια την προηγούμενη μέρα είπαν τους δεν είμαστε το φαβορί. Βγήκε στη δημοσιογραφική, είπαν είμαστε το φαβορί. Ναι. Λογικά τα ίδια λένε.
0: Τα ίδια λέει.
1: Δηλαδή, δηλαδή, είμαστε το φαβορί. Θέλω να μπούμε, να το αποδείξουμε. Έτσι. Σοβαρά, πειθαρχημένα το έναν άλλο. Η πάθος το έχει. Βλέπω ότι το έχει η Πάφος.
0: Ναι. Άρα είναι το φαβορί.
1: Έστω και αν δεν έχει διπλό. Ενώ εκτός μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το βλέπω ότι απόψε θα το καταφέρει.
0: Ναι.
1: Έστω και με κάποιες απουσίες τις οποίες συζητήσαμε, οι οποίες είναι σημαντικές. Βλέπω ότι είναι όπως είπε και ο Σαπίντο, το φαβορί.
0: Άρα διπλό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το πρώτο διπλό. Μετά από 7 αγώνες νομίζω. Αν δεν πόσο διάβασα προηγουμένως.
1: Η Ομόνια Χ.
0: Εντάξει τώρα είσαι και εσύ το παίζεις ταπεινό χαμομηλάκι τώρα, ναι.
1: Όχι, βλέπω.
0: Το παίζεις ταπεινό χαμομηλάκι.
1: Όχι, βλέπω ήταν αλλά είπα Χ. Γιατί θέλω έτσι να κρατήσω μια νότα αισιοδοξίας.
0: Το κρατάμε αυτό γιατί θέλουμε να το αναλύσουμε. Όχι γιατί βλέπεις ήττα, αλλά γιατί συνήθως ό,τι λες είναι κάτι είδες τώρα εσύ και θέλω να το ψάξω να δω τι είδες.
1: Τι κάτι είδα, έχουμε 5 λεπτά.
0: Άστο, άστο, μετά. Θα βάλω
1: να μπουμπουνίξεις.
0: Βάμε διάλειμμα. Έχει μια ώρα που κάνουμε εκπομπή. Εκπληκτικό μουσείο είναι το προσφυγικό της ΑΕΚ, λέει. Δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά πήγα πραγματικά και έφυγα με την τρίχα κάγκελο. Θέλω ούτε εγώ έχω πάει ρε παιδιά, και θέλω να πάω και στο μουσείο της ΑΕΚ. Εντάξει, τέτοιες ομάδες που κουβαλάνε ιστορία και κάνουν πραγματικά έτσι. Φτιάχνουν το γήπεδό τους και μέσα κάνουν και τις εγκαταστάσεις αυτές. Είναι ωραία να πάνε να τα βλέπεις. Ειδικά για εμάς που δεν τα έχουμε ευκαιρία.
1: Ισχύει.
0: Γιώργα Λάμ, κατάγεις από το χωριό που όλες οι θείες ποτίζουν καθημερινά τα πεζοδρόμια. Κάτι ξέρει.
1: Αδρία. Σου πω, επειδή τώρα πηγαίνω πιο αραιά.
0: Πού?
1: Στο χωριό. Ενώ παγιά ήμουν πιο. Ή όταν έμενα εκεί.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάστημα,
0: ναι,
1: το θυμάμαι χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνω ουσιαστικά ο 451 που ξέρει πολλά,
0: ξέρει,
1: αλλά πρέπει να λέει λίγα, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν τα βάζεις.
0: Το επόμενο που θα σου στείλει είναι τα ονόματα των θυάδων.
1: Όχι,
0: με την ονόματα.
1: Κοίτα, εγώ θα του πω ότι με αυτήν τη στοά δεν τα βάζεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Το ποτιστικό, την ποτιστική στοά.
1: Δεν μπαίνεις μέσα στη στοά των θείων.
0: Mm-hmm.
1: Μείνε εκτός για το δικό σου καλό.
0: Α, εννοείς τώρα, ας πούμε, κινδυνεύει που έκανε αυτή την αναφορά.
1: Κινδυνεύει, πρέπει να βλέπει πίσω από τον ώμο του.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπήρχαν Παρασκευές που απαγορευόταν να πλύνει το αυτοκίνητο.
0: Παρασκευές.
1: Ναι, ειδικά Παρασκευές.
0: Απαγορεύεται.
1: Γιατί όλοι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι.
0: Mm.
1: Για έβγαιναν οι θείες, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν συνθήμα.
0: Ναι,
1: έπεφτε σήμα.
0: Η ώρα εκείνη.
1: Παπ. Και πήγαινες εσύ, έπλαινες το αυτοκίνητο, ας πούμε, και μετά επέρνας που είμαι στο χωριό. Mm. Και γινόταν το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να πω τη λέξη.
0: Ναι.
1: Γιατί οι θείες.
0: Μάλιστα. Έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Να πάνε εκκλησία την Κυριακή. Να είναι το πεζοδρόμιο.
1: Να μας κακολογήσουν.
2: Ακατάστατο. Εντάξει, έχει μια λογική. Εγώ το βλέπω σωστό. Οπότε. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Συμπληρώνεται πρώτη ώρα σιγά σιγά. Και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Χαλαρώνει στην παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει?
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
9: Έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
10: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
9: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
10: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
13: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Τι έπαθες, τι έπαθες ρε, μουρμούρε. Τι έπαθες πάλι.
0: Καλώς ορίσατε στο...
1: Άκου ρε, τι ωραία ρε, πίσω στην εφηβεία ρε.
0: Ποια εφηβεία ρε.
1: Τούτα πίσω ρε, πάεις πίσω ρε με τα άσματα ρε.
0: Ρε, ούτε
1: τούτα τα ανάλαφρα, τα ωραία ρε που άκουες κάποτε που σου χαρούμενος άνθρωπος ρε.
0: Ούτε καν ξέρεις τι ακούς.
1: Δεν με νοιάζει ρε, εμένα τούτο μου θυμίζει.
0: Yeah! Είναι Christian Rock Band.
1: Ναι και
0: Χριστιανικό Rock
1: Band, ναι.
0: Έχουμε,
1: έπαιζε στο τέλος της ταινίας της εφηβικής που έβλεπες ρε.
0: Έχουμε άνθρωπος ο οποίος είναι στο στούντιο μας, στην εκπομπή μας, στον όμιλό μας και ξέρει από Christian Rock. Εντάξει, πρέπει να τον γνωρίσω να μου πει τι ξέρει. Πρέπει να τον δω, να τον δω στα μάτια και να του πω πες μου με ποια λογική.
1: Ήξερε πολλά και έπρεπε να πεθάνει.
0: Βάζεις τραγούδι που ημινεί το Μωυσή και τα λοιπά και δώσ' μου Θεέ μου βοήθεια να αντιμετωπίσω τα εμπόδια με αυτοπεποίθηση. Θέλω να τον δω στα μάτια, να μου
1: το πει. Ο Μωυσής δεν θα μου μπορεί να κάνει όμως. Να ανοίξει η θάλασσα να κάνουμε τον GSI.
0: Καλά έφυλε, μπορεί... Δεν ξέρω. Θα μπορούσε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά επικαλείσαι το Μωυσή, ας πούμε, σε μια ώρα δύσκολη στη ζωή σου. Δεν λες Παναγιά μου βοήθα, Χριστέ βοήθα, ξέρω εγώ. Θεέ μου μεγαλοδύναμε, πού είσαι στα όρια πάνω.
1: Χτυπάμε τώρα, δηλαδή βγάζουμε φυσικό αέριο.
0: Άλλο αυτό, δεν τα ξέρω.
1: Α, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Θα φέρεις κάποιον, να φέρεις κάποιον ο οποίος να μπορεί να προσφέρει, να σου δώσει κάτι.
0: Ναι, να το κάνει. Σου λέει μπορώ, μπορώ, θα το κάνω. Τέρμα. Όχι, διαπραγματεύσεις.
1: Είναι ο πιο χρήσιμος πάνω στα θαύματα, έτσι λίγο με την κουβέντα που έκανε με τον Νίλο που άνοιξε ο Μωυσής.
0: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει κανένα θαύμα, ξέρω εγώ, να μην μας απειλούν οι Ιρανοί, εσύ που είσαι πιο μπασμένος στα πράγματα.
1: Κοίτα.
0: Εκεί τώρα πώς τους φταίξαμε εμείς πάλι και βρεθήκαμε στη μέση-μέση. Τι έγινε.
1: Μάλλον δεν αντέχουν τόσες πολλές συμφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σου λέει μια συμφωνία, δύο συμφωνίες,
0: ναι,
1: τρεις.
0: Ναι.
1: Έλα να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Άρα υπάρχει κάτι το οποίο στέκει, ας πούμε, πέρα από το δημοσίευμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι είδες χτες.
1: Ναι, το είδα.
0: Και να συγχαρώ και την ομάδα της Καθημερινής για την μεταφορά του δημοσίευματος.
1: Ναι.
0: Διότι θέλει και μια ψυχραιμία το πράγμα. Δεν θέλει μια εξέταση πριν.
1: Κοίτα,
0: να γράψεις οτιδήποτε.
1: Ισχύει.
0: Financial Times,
1: Times ναι. Ελέγχεις και λίγο τις πηγές, δηλαδή με ποιαν έννοια. Αδιαφορετικό να το λέει.
0: Ναι, η Μαρικού από τα Λεύκαρα, ας πούμε.
1: .com.
0: Ναι.
1: Και διαφορετικό να σου το λένε.
0: Financial Times.
1: Times που είναι έγκριτοι και συνήθως διασταυρώνουν το κάθε τι πριν βγει στη δημοσιότητα. Ναι. Όπως λέει το δημοσίευμα, το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε Ευρώπη αν ο Ντόναλτ, ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Εντάξει, είναι μια κατάσταση πιθανών στόχων τώρα να μην... Δεν θέλω να πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Όχι βέβαια, απλά σε ρωτάω για να μας δώσεις το ψυχρό κομμάτι. Το,
1: ναι,
0: το τι ανέφερε το δημοσίευμα, να πανικοβληθεί κάποιος.
1: Και πηγαίνουν και λίγο με τη λογική του ότι από τη στιγμή που ήρθε ένα drone και ναι, σε βρήκε πριν...
0: οφείλεις να είσαι σε εγρήγορση.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται και εντείνεται κατά διαστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Στην οποία δεν βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Ο άλλος κλείνει συμφωνίες μόνος του, ναι, και τις ανακοινώνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπήκε σε μια λογική αυτών που λέμε της κλασικής διπλωματίας, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ότι αν δεν έρθουν τα δύο μέρη να έχουν κάτι χειροπιαστό, δεν ανακοινώνουν. Δηλαδή, αν ο Ντόναλτ ήταν τεχνικός διευθυντής σε ομάδα,
0: mm-hmm,
1: θα μας ανακοίνωνε τουλάχιστον 47 παίχτες, από τους οποίους θα έμενε στην καταρχή συμφωνία.
0: Αχα.
1: Ανακοινώνουμε την καταρχή συμφωνία, περιμένουμε τον παίχτη να έρθει ούτως ώστε να περάσει από όλα τα ιατρικά και να πέσουν οι υπογραφές και θα έβγαινε μετά από 2-3 μέρες και θα σου έλεγε αν τελικά δεν έχουμε συμφωνία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Μετά άλλον παίχτη. Pop.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Πίου ήρθε.
1: Ο Πίου.
0: Ναι, που λέγαμε τότε, ας πούμε. Ναι. Θα καταλήγαμε τέλος πάντων στους μεγάλους παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι χθες είχαμε και την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Από αυτά που προκύπτουν είναι ότι 123.000 των συνταξιούχων γύρατο σήμερα όλοι επηρεάζονται θετικά, γιατί όπως ανέφερε θα υπάρξει μείωση του πέναλτι του 12% για το 63ο,
0: ναι,
1: το λέω σωστά,
0: ναι, ναι,
1: έτος της ηλικίας τους. Θα έχουν αύξηση κάποιοι από αυτούς, άρα περιμένουμε να δούμε λίγο τώρα πώς θα πάει το πράγμα με ως κοινωνικό...
0: Στους εταίρους είναι, ναι, ναι, το νομοσχέδιο. Τώρα εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχουν μια-δυο πρώτες αντιδράσεις. Θα δούμε, θα εξελιχθεί. Δώσουμε 10 δευτερόλεπτα, αγαπητέ.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Πάμε. Μπορείς να συνεχίσεις αν θέλεις.
1: Να πούμε ότι χθες είχαμε ένα άτομο το οποίο έπαιζε συγκρουόμενα με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της
0: αστυνομίας.
1: Κάπου στη Λάρνακα. Ναι.
0: Σε ένα χωράφι.
1: Σε ένα χωράφι έγινε, ναι. Πολύ σωστά τα λες. Έγινε μια πρώτη έρευνα. Ενημερώθηκε ένας 32χρονος ότι παίζει τέλος πάντων έρευνα. Μέλη της ΙΚΑΝ ήταν και στην περιοχή. Κατά την παραμονή των μελών της ΙΚΑΝ στο χωράφι, όπως είπες και εσύ, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 31χρονος προσέγγισε το σημείο, το έκανα σήμα να σταματήσει με τη χρήση φάρων, όμως δεν. Μόλις τους αντιλήφθηκε ο συγκεκριμένος οδηγός, προσπάθησε να διαφύγει, προσέκρουσε μόνο σε 3 υπηρεσιακά οχήματα και ακινητοποιήθηκε. Είχαμε τραυματισμό μέλους της αστυνομίας, της ΙΚΑΝ, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, άρα λογικά δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Περαστικά στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Βρήκε τον πελάτη του να αποκάνει τη δουλειά του.
1: Συνελήφθηνε ο συγκεκριμένος. Έγιναν οι απαραίτητες έρευνες και αντοπίστηκαν σε παγωνιέρα.
0: Αχα. Για να διατηρούνται φρέσκα.
1: 50 βαθμοί, ρε Μιχάλη.
0: Ναι, φίλε.
1: 5 συσκευές που περιείχαν κάνναβι, 910 γραμμάρια και άλλα αντικείμενα και είχαμε τις συλλήψεις. Όπως είπαμε, για τον καιρό αλλάζει το σκηνικό, έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας.
0: Όταν λέμε άνοδος εννοούμε ένα βαθμό?
1: Όχι, δεν εννοούμε ένα βαθμό. Ξεκινάμε σήμερα από 38 και λογικά θα πάμε πάνω από τους μέσους κλιματολογικούς όρους, γιατί όπως λέει εδώ η μετεωρολογική, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία την Παρασκευή σημειώνει άνοδο και θα είναι πάνω από τις κλιματολογικές τιμές, αλλά θα μας πάρει μέχρι την Κυριακή, όπου θα υπάρχει μια μικρή πτώση. Σήμερα είμαστε στους 38, άρα λογικά μπορεί να αναμένουμε και καμιά κίτρινη προειδοποίηση. Αν θα πάει την Παρασκευή, Σάββατο πάνω.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς να σου πούμε. Αν θες να σου στείλω κανένα μήνυμα, να σου πω.
1: Δεν χρειάζεται, ρε Μιχαλή.
0: Κίτρινη προειδοποίηση.
1: Δεν χρειάζεται, Μιχαλή μου.
0: Α, εδώ λέω. Θέλω ενημέρωση.
1: Άρα λοιπόν, αυτά από εμένα. Μπορούμε έτσι σιγά σιγά να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Θα ξεκινήσουμε με φιλελεύθερο. Σήμερα να πούμε έτσι γενικά τα πρωτοσέλιδα καταπιάνονται με το συνταξιοδοτικό. Άρα πάμε στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Αύξηση για όλους τους συνταξιούχους έως και 50% στις χαμηλές συντάξεις και μείωση στο πέναρτι του 12%. Για την Λάρνακα έτσι έχει εδώ ένα θέμα στο πρώτο σελίδο το φιλελεύθερος. Ξεκινά η ανάπλαση του ιστορικού Άι Γιάννη. Πάμε στον πολίτη. Σε βάθος 5 ετίας οι αυξήσεις στις συντάξεις. Η ακτινογραφία της προτινόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρυθμίσης. Financial Times. Απειλές Τεχεράνης αγγίζουν και την Κύπρο. Η αλήθεια. Εργολαβική υπονόμευση του ΔΣΥ. Κατευθυνόμενα δημοσιεύματα από το περιβάλλον του Προεδρικού στείνουν σενάρια συγκρούσεων ανάμεσα στην Πρόεδρο και στον τέος Πρόεδρο του κόμματος. Διοχετεύουν πληροφορίες περί σοκ στην ηγεσία Δημοκρατικού Συναγερμού από μια απολύτως θεμητή αυτοκριτική του Αβέροφ Νεοφύτου και παρουσιάζουν ως είδηση ακόμα και τη μη αντίδραση του ΔΣΥ στα συκοφαντικά δημοσιεύματα. Επίσης, σε άλλο θέμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΙΞΕ δεν γνωρίζουν τίποτα. Καταγγελίες συντεχνιών για σκλαβοπάζαρο με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Τελειώνουμε με τη Χαραυγή σήμερα. Αυξήσεις σε συντάξεις με αστερίσκους. Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η πρόταση της κυβέρνησης σε βάθος 5 ετίας ή μικρές αυξήσεις. Επίσης, σε άλλο θέμα, νεαροί τραμπούκοι, αναφέρει εδώ, επιτέθηκαν σε 5 διανομής φαγητού. Για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα διανομής φαγητού δέχονται επιθέσεις από ομάδες νεαρών στην Πάφων. Οι δράστες κάνουν καταγγελίες, αρνούνται να πληρώσουν και στη συνέχεια παραγγελίες συγγνώμη και στη συνέχεια επιτίθενται σε διανομής.

0: βάλει, τι άκουμε. Τώρα.
1: News. Τι, δεν κατάλαβα το ύφος σας, κύριε.
0: Ποιον ύφος? Βλέπεις ύφος? Τι ωραία.
1: Ανακάλυψα ότι έχει και δεύτερο τραγούδι από την μπάντα που σου είπα προηγουμένως.
0: Έλα, ρε.
1: Μέσα στο playlist σήμερα.
0: Σήμερα. Ευλόγησε.
1: Ευλόγησε, δεν θα πει τίποτα. Ονομάζεται το τραγούδι «Κράταμε στα χέρια σου». Safe in my father's arms. Να κάνω κανένα ευχέλαιο. Πραγματικά.
0: Πάει σου φέρω... το χρώμα, ρε Μιχάλη. Το πετρόλ, τον blue.
1: Είναι πετρόλ.
0: Δεν ξέρω, ρε, απλά θέλω να πω.
1: Είναι blue απλά.
0: Blue.
1: Ναι, είναι ένα πουκάμισο που πήρα τον Ιούνι. Καλοκαιρινό, υποτίθεται.
0: Το τώρα τον Ιούνι, ναι. Τελευταία κολεξιόν.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Το
0: άνοιξε καλοκαίρι, είναι 2026.
1: Κάνει σήμερα την πρώτη εμφάνιση, 20 του Αυγούστου. Θεωρώ ότι είναι ελαφρύ. Συμπαθητικό στο χρώμα. Ελαφρύ.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι. Και δεν ξέρω αν θα το ξαναβάλω.
0: Τονίζει τα μάτια σου.
1: Τα μάτια μου, αγαπητέ φίλε, τα τονίζει μόνο το ηφαίστειο που έχω μέσα μου. Τίποτα άλλο. Τα ρούχα μου παίζουν.
0: Τι ωραία που γινόμαστε έτσι ποιητικοί.
1: Τι θες να κάνουμε τώρα. Από Δευτέρα θα έρθει ο άλλος, Τρίτη. Όχι, δεν έχει.
0: Γατάκι. Γατάκι.
1: Τι είπα κι εγώ, ανόητος.
0: Τρίτη είναι Τετάρτη, έρχεται άλλος.
1: Δύο εβδομάδες. Back to back.
0: Μπουμπούνιξεντες.
1: Ρε φίλε, τη Μπουμπούνιξ όταν χτύπησε το χεράκι του που πονούσε, ο καρπός του που πονούσε.
0: Εντάξει, ρε, ήθελε να είναι αγωνιστικά έτοιμο.
1: Το Μπουμπούνιξ Χριστούγεννα έρχονται. Να πάει πάλι να πει παιδιά ψήνω, δεν μπορώ να έρθω εκπομπή.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Έχει και διοίκηση ο σταθμός και ακούει και βλέπει.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Θες να μας αναπτύξεις το χι της Ομόνοιας?
1: Ναι.
0: Προλαβαίνεις? Σε φτάνουν 8-9 λεπτά που έχουμε.
1: Ναι, το έχουμε.
0: Για ξεκινά να δούμε πού στέκεις.
1: Θα σταθώ κάτι στο οποίο στάθηκαν πάρα πολύ και δεν ξέρω αν πόσο μπορείς να σταθείς, γιατί το ξανά είχαμε στο παρελθόν. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν φάνηκε να επηρεάζει καθόλου. Θα σταθώ στο συνθετικό χλωροτάπιτ.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι, το είπε και ο Μπέρκ χθες ότι θα δώσει άλλο ρυθμό στο παιχνίδι, ειδικά αν είναι βρεγμένος.
0: Ναι, το είπε.
1: Τεϊσέιρα που μίλησε ο Παντελής μας πάνω από το 24 Sports μαζί του, είπε ότι είναι ιδιόμορφος ο αγωνιστικός χώρος λόγω του συνθετικού και αυτόν ίσως δυσκολέψει την Ομόνοια. Και ο Φεράρα
0: επανήλθε?
1: Όχι, στις πρώτες του δηλώσεις το έβαλε κάτω στοιχείο. Άρα είναι ένα στοιχείο που βάζουν όλοι κάτω όσοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεν με έπεισε η Ομόνοια μέχρι

0: στιγμής με τις εμφανίσεις της. Δηλαδή για να νιώθω ότι το έχει βρει, είναι από σε μια φάση που μπορεί να διαχειριστεί τέτοιου είδους παιχνίδια. Άρα λοιπόν,
1: αυτό το mix grill είναι που σε κάνει να...
0: Για εμένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν το έχει βρει η Ομόνοια ακόμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι σε αγωνιστική κατάσταση στην οποία να πεις ότι μπορεί εύκολα να αντεπεξέλθει ακόμη και στο παιχνίδι λίγο πριν, ένα βήμα πριν τα league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη όμως, έχει βάλει 90 λεπτά η Ομόνοια στα πόδια της. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φαίνονται ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση από όταν μας είχαν πρωτογνωριστεί. Και ίσως αυτό να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την έκβαση του απόψινου αγώνα. Ότι η Ομόνοια μπορεί πιο εύκολα να βρει ρυθμό. Άρα σε μια έδρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της με το συνθετικό χλωροτάπητα και μια Ομόνοια η οποία... Η λογική λέει ότι προοδευτικά θα γίνεται καλύτερη ή πιο συμπαγής, γιατί το καλύτερο είναι και λίγο σχετικό. Σήμερα θα ήταν καλό να μην χάσει και να φέρει την πρόκριση στο Γασιπί την άλλη εβδομάδα.
1: Διαβάζω εδώ ένα κομμάτι του Παντελή στο 24 Sports για το γήπεδο, το οποίο λέει ανακαινίστηκε πολλές φορές αποκτώντας τη σημερινή του μορφή. Οι φίλοι της ομάδας της Druiden το αποκαλούν Helvan Steyen, δηλαδή κόλαση του Steyen, ένα προσωνύμιο που προέκυψε από την παράδοση του γηπέδου να δυσκολεύει ακόμα και τους μεγαλύτερους λόγους του Βελγίου. Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λέει είναι ότι στο βόρειο τμήμα του γηπέδου έχει εσωματωθεί ξενοδοχείο.
0: Πόσες.
1: Με δωμάτιο που έχουν θέα προς τον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν νοικιάζεις, ας πούμε, βλέπεις το παιχνίδι.
1: Δηλαδή μπορώ να παντρευτώ εγώ, λέω τώρα. Πού το σκέφτομαι.
0: Να παντρευτείς.
1: Ναι. Και να πάω να κλείσω ξενοδοχείο εκεί για το μήνα του μέλητος και να βλέπω μπάλα ταυτόχρονα την ώρα που την πρώτη νύχτα του γάμου θα πρέπει να επιτελέσω άλλου είδους καθήκοντα. Και μετά θα με ρωτάνε καλά. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ.
0: Περίμενε. Μπορεί να είναι πηγή έμπνευση.
1: Γι' αυτό θα παντρευτώ άντρα, ρε φίλε.
0: Ρε σταμάτα, είσαι εκτός ελέγχου σήμερα.
1: Σωστό, είμαι εκτός ελέγχου. Είναι που φεύγεις με άδεια.
0: Ναι, ξέρω το. Επηρεάζεσαι. Για να νιώσεις το κενό μου εμένα, νιώσεις το κενό του Γιώργου που έφυγε πριν ένα μήνα. Δεν μπορεί να καλύψει τέτοια και να ορίσει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά δεν ξέρω.
0: Αλλά μην λέμε τέτοια. Όχι, μπορεί να έρθει να πούμε να διά.
1: Θες να σου πει δεν
0: έρχομαι. Μπορεί. Που λες, μπορείς να πάρεις διαφορετικά όμως, ρε. Μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης.
1: Ποιο?
0: Το γήπεδο.
1: Μα να βλέπω την Druiden.
0: Μπορεί να βλέπεις την Druiden με Ομόνοια.
1: Σήμερα, ας πούμε, έχει νεόνυφο ζευγαράκι στο βόρειο τμήμα του γηπέδου. Παντρεμένο, το οποίο θα κάτσει να δει Ομόνοια Druiden.
0: Ναι.
1: Και δεν θα υπάρχει μια είδους ας πούμε γκρίνια.
0: Γιατί να υπάρξει γκρίνια?
1: Ξέρω εγώ.
0: Πώς είναι ο αγαπημένος σου?
1: Εν τω μεταξύ τι τιμές έχει? Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
0: Ο Ντιονί.
1: Μακριά τα χέρια σου από τον Ντιονί.
0: Περίμενε ρε ένα λεπτό. Κάθεται ο ζευγαράκι, βλέπει το παιχνίδι. Βλέπεις τον Ντιονί να κάνει μια παρόμοια ενέργεια με αυτήν της Λίκων και να το καρφώνει.
1: Εννοείς τη στιγμή που σκόραρε ο Ντιονί και είναι το πανέμορφο γκολ. Έστα όπως έχουν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια κίνηση του Ντιονί με τη Λίνκον.
0: Βλέπεις μια παρόμοια κίνηση τέτοια.
1: Ναι.
0: Και το καρφώνει ο Ντιονί.
1: Ναι.
0: Δεν πας μέσα στο ημίχρονο με έμπνευση.
1: Πού να πάμε στο ημίχρονο, στο δωμάτιο μου?
0: Να πάει πίσω στο δωμάτιο. Αφού είσαι στον μπαλκόνι και βλέπεις το παιχνίδι.
1: Α, να επιστρέψω πίσω. Νόμιζα ότι έφυγα, πήγα και κατέβηκα και στο γήπεδο. Ναι.
0: Όχι, κάθεσαι μπαλκονάτος και βλέπεις το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο,
1: ναι,
0: και ως άλλος Ντιονί σκοράρεις. Δεν απαντάς?
1: Όχι, δεν απαντάω. Δεν απαντάω γιατί καταρχάς μου χάλασες το κλίμα. Τι σημαίνει να βγω έξω στο μπαλκόνι? Από την μπαλκονόπορτα δεν βλέπω μέσα κλειστά?
0: Καλά, να μείνεις μέσα κλειδωμένος. Θα βγεις λίγο έξω, ζώζει ο αέρας.
1: Είναι δυνατό να είναι 6 ευρώ η βραδιά? Αποκλείεται. Κάτι λάθος κάνω.
0: Μπήκες, το βρήκες?
1: Προσπαθώ να βρω να κάνω κράτηση.
0: 6 ευρώ είναι το εισιτήριο να μπει στο γήπεδο.
1: Αποκλείεται, ναι, σίγουρα. Α, το βρήκα. Από 131 ευρώ.
0: Με προϊεύμα.
1: Α, να σου πω. Ένα λεπτό. Να δούμε λίγο και τα facilities. Είναι ωραίο. Ναι, έχει πρόγευμα.
0: Εντάξει.
1: Σε ενδιαφέρει.
0: 131.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι 131.
1: Το 1 ευρώ πρέπει να είναι το βούτυρο, φίλε, στο πρόγευμα. Είναι ακριβό το βούτυρο.
0: Μαρμελάδα.
1: Η μαρμελάδα. Είναι ακριβό το βούτυρο.
0: Η φράουλα.
1: Είναι φράουλα που τρως.
0: Όχι, απλά τώρα στο ξενοδοχείο θυμάμαι ότι.
1: Έχει μαρμελάδα φράουλα.
0: Ναι,
1: όλοι έχουν.
0: Ναι, όλοι έχουν μαρμελάδα φράουλα. Ναι. Γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι πιο δημοφιλή από την πορτοκαλί. Κοίτα να δεις, ρε. Είναι ωραίο.
0: Άρα λοιπόν πάμε πίσω στα καθαρά ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική κατάσταση της Ομόνιας, όπως την είδα τα τελευταία παιχνίδια, δεν μου κάνει κάτι έτσι για να είμαι ιδιαίτερα αισιοδόξος.
1: Μάλιστα.
0: Νιώθω ότι είναι πίσω η Ομόνια ακόμη.
1: Εντάξει, δεν είναι φορτσάτη 100%. Τώρα πόσο πίσω νιώθεις εσύ ότι είναι, δικό σου συνέστημα είναι. Βλέπεις χ. Καταλήγουμε εκεί.
0: Ναι, βλέπω χ.
1: Βλέπεις χ. Εγώ βλέπω ότι η ώρα πάει και μισή. Και σε νιώθω και λίγο.
0: Ώρα μας.
1: Είναι ώρα μας. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
10: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
11: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
10: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
11: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
12: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Replay, τι το κάναμε εδώ μέσα. American Bar. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Ήμασταν φρόνιμοι. Πόσα θα αρπάξετε σήμερα, Μιχαήλ, από τι σα έκανα.
0: Έλα να σε παρακαλέσω που θα πα. Είδε με τι σεβασμό αντιμετωπίζω την ομάδα σου και τι κακό που είσαι εσύ.
1: Ρε, είναι το πρωί που μου είπε για Real.
0: Σου είπα εγώ ότι θα αρπάξει κάτι η Ομόνοια.
1: Γιατί να μου πει για την Ομόνοια.
0: Γιατί να μου σου πω, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί να μου πει.
0: Εσύ γιατί μου λε για τον Όφη.
1: Γιατί δεν σε ενδιαφέρει.
0: Ποιο.
1: Όφη.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρει η Ομόνοια.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Δεν θα σε πλήγωνα αν σου λέγα ότι θα αρπάξει τρία σήμερα στο συνδυασμό.
1: Εσύ δεν χρειάζεται να μου πει κάτι τέτοιο.
0: Χλωροτάπητα.
1: Το πιστεύει.
0: Που τον λε και χλωροτάπητα.
1: Οπ.
0: Έλα ζωή.
1: Δηλαδή το πιστεύεις.
0: Ποιο?
1: Ότι θα αρπάξει τρία η Ομονία.
0: Α, θα, νόμιζα η Τσέσεκα. Τρία. 3-0 σήμερα το παιχνίδι στο Ηρακλείο.
1: 3-0.
0: 2-0 ο Παναθηναϊκός και 1-0 ο ΠΑΟΚ. Νίκη Ομονία, νίκη Πάφος.
1: Α, είσαι υπεραισιόδοξο.
0: Εγώ.
1: Κάτι ήπια σήμερα.
0: Εσύ με ξέρει εμένα τόσο καλά που με λε υπεραισιόδοξο.
1: Εσύ με ξέρει πιο καλά από όλου στη ζωή μου.
0: Γιατί με βρίζει τότε, γιατί με καθυποτάσσει αυτό το πράγμα.
1: Ε, μα, όλο νίκε βλέπει.
0: Μόνο νίκε, ναι. Σήμερα κερδίζει ο Ελληνισμό.
1: Πάμε.
0: Προχωράει ο μεγάλο Αλέξανδρο. Ο Βουκεφάλα είναι απ' έξω παρκαρισμένο και περιμένει. Είπε του ενδιασμού σου για την Ομόνοια, κατανοητή όλοι. Κατανοητή, διότι έκανε μια ενιαία γραμμή, μια νοητή γραμμή μεταξύ τριών διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι τέμνονται στο γήπεδο. Καταρχά, δεν τα συμπαθεί εσύ τα χλωροτάπητα και τα.
1: Τα χλωροτάπητα, τα πλαστικά
0: και το κοπί τη πίτα.
1: Το κοπί, το πίτα δεν τα θέλω.
0: Δεν τα θέτει. Γιατί του επιτρέπουν να έχουν τέτοια γήπεδα.
1: Δεν το ξανασυζητήσα.
0: Για λόγου οικονομία, πιο φτηνά. Τι έχουν δηλαδή.
1: Είναι θέμα συντήρηση.
0: Ποιο αντέχουν περισσότερο από τα
1: κρασιά. Ναι, καλύτερα. Δηλαδή σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αντέξει είτε λόγω θερμοκρασιών το κρασί, ναι. Είτε οτιδήποτε άλλο. Βάζει ένα.
0: Έβλεπα από χθες κάπου στιγμιότυπα κυπέλου Ελλάδας Λεβαδιακός.
1: Γιατί?
0: Αστέρας. Και το γήπεδο, το χορτάρι ήταν κίτρινο. Σαν να είχε αθώδη πυρετό ένα πράγμα. Μιλάμε.
1: COVID.
0: Πού να βλέπεις τα πράσινα τα ωραία, θυμάσαι κάπου όλια, τα ωραία τα πράσινα τα γήπεδα, ολοκίτρινο.
1: Ναι, άρα, πού καταλήγουμε.
0: Ότι τα επηρεάζονται τα φυσικά, ενώ τα τεχνητά, όχι.
1: Μια ζωή είναι εκεί πράσινο.
0: Μια ζωή εκεί πράσινο, δεν παθαίνει τίποτα, ατόφιο, μια χαρά. Τι, προβληματιστικές.
1: Όχι, βλέπω εδώ το μήνυμα... Από το φίλο τον Τίνο που μας ρωτάει από πού θα δει την Πάφο και δεν του έχουμε απάντηση μέχρι στιγμής.
0: Αν θα το ψάξουμε να μας πούνε.
1: Αν μας ακούνε και τα παιδιά στην αίθουσα σύνταξης και έχουν κάποια ενημέρωση να μας στείλουν.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Να μας ενημερώσουν για να ενημερώσουμε.
0: Γιατί προς το πάνω δεν το έχω.
1: Επίσημα δεν είδα κάτι εγώ, δεν αλλά κάτι. Περίμενε να δούμε.
0: Πρέπει να παίξω διαφημιστικό, αλλά δεν θέλω να κόψω το τραγούδι. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Θα επιστρέψουμε. Λοιπόν... Να ορίστε, πρώτο θέμα στο 24 Sports, Office της ΕΚΑ Σόφιας, ιστορική επιστροφή στην Ευρώπη.
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε καν εσένα.
0: Εμένα γιατί δεν με ενδιαφέρει, πότε είναι βγει αυτή η απόφαση.
1: Δεν είσαι με τον Όφη.
0: Ναι ρε, είσαι εσύ.
1: Δήλωσες μια μέρα Όφη, έτσι για να γίνεται
0: συζήτηση. Αυτός είναι ο ετεροπροσδιορισμός. Είναι κάτι το οποίο σε τρέφει ψυχολογικά. Σε ανεβάζει, σε κάνει να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Να το υποστώ τότε. Όλα καλά.
1: Που λες, έβαλα σε αγάπη μια αθλητική εκπομπή τότε. Θυμάσαι που ήμουν μικρός.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Τότε που ήταν η φάτσα στο ταλεφορία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πριν με βάλω.
0: Παραδέξου το.
1: Ήμουν. Και εν τω μεταξύ, ο άλλο νομίζει ότι εντός που με βάλε τα billboards.
0: Α σε τον άλλο.
1: Αλλά δεν του λέω τίποτα. Αφήνω τον εκεί.
0: Πες του,
1: τότε με ο Μαντούκα και με τον Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Που ήμουν μικρός, με μαγιά, μαύρα.
0: Είχε, όντως.
1: Είχα και μαγιά και ήταν και,
0: και
1: μαύρα.
0: Ήταν και μαύρα.
1: Ναι.
0: Γεγονός.
1: Τότε λοιπόν που έκανες την πρώτη μπάσα μαζί με το Γιώργο.
0: Ξεκινήσαμε Λαγίνη, αυτή την.
1: Ερώτησες σοσιολογίδης, έκοψες μέσα.
0: Έκοψα μέσα και εσύ
1: αμέσως. Όφη.
0: Μου ήρθε η πρώτη ομάδα που ήταν η πρώτη που σκέφτηκα.
1: Πώς το βλέπεις το ματσάγιο?
0: Φίλε, καλός ή κακός πρέπει να κάτσουμε λίγο τη μάπα χαμέ, διότι περνάμε μια περίοδο η οποία είναι ιστορικώς πρωτοφανής, πρακτικά πάρα πολύ καλή, ο κόσμος είναι ανεβασμένος, αρχίζει και θέλει πράγματα. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κοιτάμε πολύ πολύ ψηλά. Ίσως το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι στα μέτρα μας, να πάρει κάτι ομάδα, αλλά και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για μεγάλη πορεία και τα λοιπά, για λόγους διαφορετικούς, για λόγους ποιότητας περισσότερο. Δηλαδή σήμερα αν ήμουν στη εγώ και με ρωτούσες, ρε φίλε, πραγματικά τι βλέπεις με την Ομόνια ή την Πάφο,
1: ναι,
0: πραγματικά θα σου απαντούσα ότι, ρε φίλε, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας. Και με τις δύο που παίζουν οι κυπριακές ομάδες σήμερα, και η Πάφος και η Ομόνια.
1: Και εμπειρίας.
0: Και εμπειρίας. Και ρόστερ. Και το ένα και το άλλο. Έχουμε τους. Τι να κάνουμε τώρα. Από την άλλη πλευρά δεν νιώθω. Νιώθω και τον Παναθηναϊκό έτοιμο να κάνει μπανάνα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ακόμα δεν είναι στα 100% του.
1: Σου νιώθεις ότι πατάει σε πάγο?
0: Καλύτερα πατάει φέτος από ό,τι πατούσε πέρυσι με τον Μπενίτεθ. Για να είμαι ειλικρινής. Μπενίτεθ δεν καταλαβαίνω ακόμα. Απλά πάει, μαζεύει εκατομμύρια από τις απολύσεις και πάει στην επόμενη ομάδα. Είναι ωραία δουλειά αυτή. Κρίμα που δεν μπορεί να την κάνεις. Και πατάει καλύτερα ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο πώς το λένε, Νίστρουπ, προπονητής σας.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό κι αν ήταν, τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα και πέταξε Παναθηναϊκός. Αυτό κι αν ήταν. Αυτό είναι 100% όπως το περιέγραψε πριν. Τι ομάδα είσαι αντρίκο στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός.
1: Χαιρετά, ένα προάθλημα που ποτέ δεν με.
0: Σε 60.
1: Ναι, ποτέ. Ποτέ όμως.
0: Εκτός τα μεγάλα ντέρμπι, ας πούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βλέπεις.
1: Όταν πήγαινε ο Μιχαλάκης εκεί.
0: Κωνσταντίνου,
1: Ναι, τότε.
0: Καθόμασταν δίπλα-δίπλα στο τελικό του Μουντιάλ.
1: Ποιον τελικό?
0: Που έλειπες.
1: Πού έπιετε?
0: Στον τελικό του
1: Μουντιάλ. Α, που έπιετε κάτω στο.
0: Ναι.
1: Τι είπατε?
0: Όχι, τίποτα. Απλά λέω, καθόμασταν δίπλα-δίπλα.
1: Δεν μιλήσατε.
0: Σιγά να μην ανοίξω κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Με ξέρεις εμένα να μιλάω σαν αγνώστου.
1: Δεν ξέρω άγνωστο ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνο.
0: Είναι γνωστό ο ίδιο.
1: Ξέρει τον κόσμο όλο.
0: Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Τι να πάω να του πω. Μου υπογράφει τον Μπράτσο.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν θέλω. Ήθελε ο άνθρωπο εκείνη 5 λεπτά να κάνει μια δουλειά. Άστο στην ησυχία του.
1: Που λε, ναι, τότε με ο Μιχαλάκη ήταν κομβικό σημείο για να πω. Οπ, Παναθηναϊκό.
0: Εκεί πρασίνησε.
1: Ναι.
0: Τον είχε δει πριν. Πού ήταν πριν, Σαλαμινά?
1: Όχι, ήταν Παραλίμνη.
0: Παραλίμνη.
1: Δεν, όχι, δεν το θυμάμαι πολύ στο Παραλίμνη, για να είμαι ειλικρινή.
0: Ναι.
1: Στον Ηρακλήν το θυμάμαι.
0: Άντε.
1: Ναι. Τότε που Κύπριο.
0: Με Γιωβάνοβιτς συμπαίχτη.
1: Νομίζω
0: παίξαν μαζί.
1: Γιώβαν, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι.
0: Και εκεί πρασίνησες. Ομονιάτη ποιος έκανε?
1: Τι εννοείς?
0: Στην οικογένεια εννοώ. Ναι, κάποιος ναι, έκανε.
1: Ναι,
0: δεν γεννήθηκες ομονιάτης.
1: Όχι.
0: Όχι. Μόνο ο Τσουκαλάς γεννήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Όχι, δεν γεννήθηκα. Με έφερα σε κάποια παιχνίδια εδώ δίπλα στο Μακάριον τότε.
0: Ναι.
1: Είδα αυτόν τον λαοθάλασσαν όλοι μπροστά μου να.
0: Εντυπωσιάστηκες.
1: Εντυπωσιάστηκαν, ναι.
0: Λες αυτό ήταν.
1: Δηλαδή με το που έμπαιρναν οι παίχτες, δηλαδή το πανικό. Θυμάμαι χαρακτηριστικό πανικό που. Να σύγεται ο γήπεδο
0: μόλις. Δίπλα.
1: Ναι, μόλις.
0: Εδώ ήταν οι πρώτες σου αναμνήσεις.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Μόλις έμπαιρναν η ομάδα μέσα. Και λέω, πάρε, πού είμαι.
0: Ναι.
1: Ήταν παντού, στους προβολείς, πάνω από τα.
0: Ανεβασμένοι παντού.
1: Ναι, τότε, πάνω ναι, στη. Ναι. Πάνω, νομίζω είχε μια καντίνα, ήταν από πάνω, πάνω ναι, στο στέγη. Παντού, παντού. Ναι. Απίστευτο. Ναι, άρα σήμερα οι κυπριακές ομάδες σε αντίθεση με τον Όφη βάζουμε και την εμπειρία.
0: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Και το βάθος του ρόστερ. Και το βάθος του ρόστερ. Και η ποιότητα των παιχτών. Που έχουν το κάτι παραπάνω, ρε φίλε, από αυτό που έχει ο Όφη συγκεκριμένα. Δεν σου λέω για πάνω, εγώ για πάω έχω μεγαλύτερες μονάδες.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα.
0: Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι.
1: Αν και η Πάφος στα ευρωπαϊκά είναι πρωτάρα, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία υπερσύνη τη η χρονιά, τη ναι, έβαλε και ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές ενώ έμειναν στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Τη δίνει πρόσημο θετικό ως προς το κομμάτι της εμπειρίας. Δηλαδή όταν. Μια ομάδα μπήκε League Face Champions League αγωνίστηκες με ομάδες οι οποίες οι ταχύτητες τους και τα budget τους ήταν δεκαπλάσια.
0: Έτσι.
1: από τα δικά σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τότε ναι, η εμπειρία είναι εκεί.
0: Και στάθηκες, έτσι. Δηλαδή...
1: Αλλά δεν εξαργυρώνεται η εμπειρία από μόνη της. Δηλαδή πρέπει να δείξεις ότι είσαι πιο εμπειρός όταν στραβώσει το παιχνίδι ή όταν θα πρέπει να διαχειριστείς το παιχνίδι. Να πρέπει να είσαι εκεί πειθαρχημένος, συγκεντρωμένος. Είναι τα στοιχεία τα οποία στα εκτός έδρας κυρίως κρίνουν τους αγώνες. Θέλει μια στιβαρότητα η ομάδα.

0: Βασικός πυλώνας στα πλάνα του Ρικάρντο Σα. Οπότε, ναι, έχει τους παράγοντες που λες, βάζω για άλλο ένα. Οπότε, ναι.
1: Μπορώ να διαβάσω ένα θεματάκι που βγήκε πριν ένα λεπτό από το 24 Sports. Σε εκκρεμότητα παραμένει η τηλεοπτική μετάδοση από ψηνής αναμέτρησης της ΠΑΦΟΥ. Ο αγώνας δεν βρίσκεται μέχρι στιγμής στην τηλεοπτική ατζέντα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης.
0: Εσύ τα βίζουν την ατζέντα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Παρά την εκκρεμότητα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να διευθετηθεί το συζήτημα και να υπάρξει τελευταία στιγμή συμφωνία, που νομίζω και λίγο με την προϊστορία
0: θα υπάρξει.
1: Σε κάποια φάση θα ακούσουμε ότι έγινε τον deal και θα δούμε το παιχνίδι από το έναν κανάλι που θα μας αναφέρει.
0: Ορίστε, το απαντήσαμε και αυτό. Άρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση να δούμε πώς θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματα μετάδοσης για να μπει το παιχνίδι στην ατζέντα της Ita Vision. Σωστό?
1: Mm-hmm.
0: Σωστό. Αυτή είναι η ερώτηση. Ρωτάτε, απαντάμε. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Πεινάτε, να έρθουμε να φέρουμε κάτι να φάτε. Η αλήθεια είναι πεινάω λίγο. Δεν φάγεις τίποτα το πρωί? Τίποτα.
1: Ναι.
0: Άσε ρε Γιωργαλά τώρα ρε φίλε, άσε με ρε.
1: Πάντα Γιωργαλά. Τρώω το πρωί ρε, τι εννοείς?
0: Τι εννοείς, τι έφαγες το πρωί?
1: Φρυγανιά με...
0: Με μύρτιλο.
1: Όχι, τυρί και μέλι.
0: Είσαι σωστός. Είσαι σοβαρός παίχτης εσύ.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: μαζί.
0: Λέγαμε προηγουμένως με τις φράουλες. Είχες υπόψη σου το πρωινούλι.
1: Με το πρωινό το πάντα κάτι τρώω έτσι να αρχίζει να λειτουργεί το μηχάνημα.
0: Μάλιστα. Αν μέχρι τις 10 παιδιά ξέρουμε τι γίνεται, θα σας το πούμε. Αν έχει προκύψει οτιδήποτε. Διαφορετικά, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μέσα από τις εκπομπές εδώ του Sport FM, οι συνάδελφοι θα σας δώσουν όλη την ενημέρωση για να δείτε και εσείς που ενδιαφέρεστε το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δύναμο. Δεν έχει κάτι άλλο από την ΠΑΦΟΥ. Σας δώσαμε το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις του Ψαπίντο, σας δώσαμε τον Dragomir που είναι εκτός. Δυστυχώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις ο παίχτης.
1: Σοβαρή απώλεια. Βαρόμετρο μες στο κέντρο της ΠΑΦΟΥ.
0: Γενικά αισιόδοξος μου φάνηκε εμένα πάντως ο Ψαπίντο. Δηλαδή οι αναφορές του ότι κάνει πρόοδος η ομάδα και ότι φαίνεται. Δεν νομίζω ότι αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και του τι αναμένουμε να δούμε εννοώ. Γεγονός το οποίο παραπέμπει.
1: Αισιόδοξος και χωρίς δικαιολογίες. Δηλαδή μπορεί να είπε ότι είναι μια ομάδα που παίζει με πάθος, δύναμη, με
0: συνέδρα
1: τη, αλλά αυτό για μας δεν αποτελεί δικαιολογία. Αν εμείς θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Φαντάζομαι ότι βλέπει και ο ίδιος την πρόοδο της ομάδας του. Δηλαδή μέσα από τις προπονήσεις.
0: Προφανώς πράγματα που δεν τα έχουμε δει. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξει και συνέχεια στις μεταγραφές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.
1: Το είπε και ο ίδιος. Το είπε. Υπάρχει η διάθεση για ενίσχυση. Μιλάω με τον Τζιαρέτα και τον πρόεδρο. Όμως τώρα παίζουμε παιχνίδι για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τα κεφάγια μέσα.
0: Ναι. Ο Μπέρ ρωτήθηκε για μεταγραφές. Είπε κάτι για.
1: Για τα νέα αποκτήματα ρωτήθηκε ο Μπέρ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός, ξέχασα το όνομα του. Θα το θυμηθώ όμως, ότι δεν έκανε προπόνηση κανονικά προετοιμασία με ομάδα. Αν ήταν μόνος του όμως, είναι διαθέσιμος και μπήκε μαζί μας για ένα χρονικό διάστημα και προετοιμάζεται.
0: Ο Σάτκα, Σάτκα, αυτόν λες?
1: Ναι.
0: Σάτκα.
1: Σάτκα.
0: Σάτκα, ναι.
1: Ναι. Είπε επίσης ότι ο Ντουβέν είναι διαθέσιμος, άρα είναι λογικά πιο έτοιμος από τον Σάτκα.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσε εικόνα για τον Άιτινγκ, ο οποίος έχει μια εβδομάδα προπονήσεως στα πόδια του και θεωρείται έτοιμος.
0: Μόνος του, έκανε μόνος του προπονήσεις νομίζω.
1: Πότε?
0: Ο Άιτινγκ. Μια εβδομάδα προπονήσεων μόνος του νομίζω.
1: Όχι, ήταν με το... επέστρεψε.
0: Α, ανέβαζε... επέστρεψε.
1: Ναι, επέστρεψε, okay. Ανέβαζε στροφές, ήταν με τους υπόλοιπους ο Άιτινγκ. Για τον Μαϊαμπέλα που ήταν πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, δήλωσε ότι σημαντικός παίκτης, θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας, πρέπει να τον προφυλάξουμε, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του, άρα με προσοχή, γιατί είναι τραυματισμοί που αν δεν τους προσέξεις, έστω και αν δεν είναι σοβαροί, μπορεί να σου κοστίσουν και να στοιχίσουν στον παίκτη για το υπόλοιπο της χρονιάς. Άρα νομίζω έτσι η απάντηση που έδωσε σε αυτόν το επίπεδο.

0: Ντουμπάτζο.
1: Ήταν.
0: Τι θες να κάνω, κανένα κλαμπ υποστηρικτικό Ντουμπάτζο Ντιονί? Το κάνω αύριο, το ιδρύω. Και έρχομαι και υποζητώ την υπογραφή.
2: Έχεις ένα σύνδρομο το οποίο πρέπει να ξεπεράσεις.
0: Άντε τώρα. Έχω και σύνδρομο τώρα,
2: ναι.
0: Άντρεα μου.
2: Ναι. Το ότι μπορεί να υποστηρίζεις κάποιον ο οποίος είναι, πώς να το πω, στο μάτι του κυκλώνα, στις γωνιές.
0: Στα σχοινιά.
2: Ναι, και μπορεί να του χτυπά κάποιος.
0: Όπως χτυπάς εσύ του Λούι, ας πούμε. Και μπαίνω στη μέση και σου λέω, Αντρέα, φτάνει.
2: Ναι, τούτο όμως έτσι σημαίνει ότι σε κάνει προστάτη των αδυνάτων.
0: Ποιος θα προσδιορίσει ποιος είναι ο προστάτης των αδυνάτων, εσύ?
2: Εγώ.
0: Εσύ?
2: Ναι, εμείς οι δυο είμαστε.
0: Όχι, Χίλφιγκερ, ποιος είσαι αυτός που γράφει?
2: Ποιος είσαι?
0: Τι είσαι, ποιος είσαι?
2: Χόπερφιτ.
0: Ναι.
2: Που λες, αυτό δεν σε κάνει, δηλαδή.
0: Έχουμε
2: τώρα τον Ντουμπάτζο γιατί να τον υποστηρίξεις? Τον είδες, κύριε?
0: Εσύ τον είδες?
2: Όχι.
0: Τότε.
2: Άρα λέω ότι έπιασα έναν παίχτη που δεν είδα ποτέ.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ο Ντουμπάτζο?
2: Για εμένα όχι.
0: Να τον βγάλουμε δηλαδή από τις λίστες. Να τον σβήσουμε το όνομά του.
2: Κάπου εκεί θα πάει το πράγμα, όσον και αν τον υποστηρίζεις.
0: Καλά. Εντάξει. Όταν θα επανέλθει όμως και θα βγάλει μάτια ο επιθετικός, τότε θα καταλάβεις.
2: Ποιος επιθετικός? Ο Ντουμπάτζο δεν είναι επιθετικός. Είναι δεξιός οπισθοφύλακας.
0: Θα επανέλθει ως επιθετικός. Εντάξει. Αν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, να μας δώσει μεταγραφή.
2: Δεν μου αρέσει. Να τον πάρει. Και δεν στον όφη.
0: Να τον πάρει αλλού. Τα έχεις βάλει τώρα 15 μέρες με τον Ντουμπάτζο.
2: Δεν τα έβαλα, δεν έχω κάτι με τον Ντουμπάτζο. Απλά λέω ότι είναι μόνιμος απώντας.
0: Αδικαιολογήτως απών.
2: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Αν απουσιάσει, λέει ο Λογίδης, μια εβδομάδα ακόμα θα παίξει ξύλο. Όχι.

0: Έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάμε από τις 6, ρε φίλε. Έχει μια καερά Ταλμάτη, θυμάσαι.
1: Να φύγω. Πρόσεξε.
0: Με την Άντερλεχτ. Τι ώρα.
1: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Και θα παραπονιέσαι. Για Αγγελόνια με Ιμπέρια Τυφλίδα στις 7. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Α, έχει μια Τραμζοσπορ Φερετσβάρος. Τραμζοσπορ, δεν πήγε ο Σαλάχ. Νομίζω ναι. Παίζει με τη Φερετσβάρος της Ουγγαρίας στις 8. Έχει κάποια άλλα. Μπεσίκτας Ζαλγκύρης. Η Λεχ Πόζναλ με την Τούν. Αυτά όλα στις 8, έτσι. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτσέν στις 9. Παίζει και η Μπενφίκα με την Άρχους Δανέζικη στις 10. Άρα περίπου 12 πρώτες αναμετρήσεις για τα play-offs του Europa περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα. Ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό που είναι στη League Phase μετά τον αποκλεισμό του από το Champions League. Είναι στη League Phase του Europa. Άρα έχει πολύ πράγμα σήμερα.
1: Λιγαρί.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Άλλη εβδομάδα, δηλαδή, έτσι σήμερα να προετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα για τις προβλέψεις μας.
0: Δεν θα κάνουμε προβλέψεις.
1: Γιατί, Μιχάλη μου.
0: Γιατί έδωσα πάρα πολύ ενέργεια σε αυτό το κομμάτι πέρσι.
1: Αφού ό,τι σου έλεγαν έπαιζες, τι ενέργεια έδωσες.
0: Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλω να κάνω, κατάλαβες. Αφενός μεν κερδίζω, έχω κερδίσει δύο back-to-back πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να το
1: πω.
0: Και αφετέρου είμαι νηστικός.
1: Θα φας.
0: Είμαι νηστικός.
1: Αθέτησα ποτέ τον λόγο μου.
0: Όχι, αλλά αργίζει, ρε φίλε. Περιμένω να φάω.
1: Σεπτέμβρη, ναι.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ναι, σου είπα Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη θα πάμε.
0: Σεπτέμβρη θα βρέχει. Καταρακτώδης
1: θα είναι. Δεν θα βρέχει.
0: Καταρακτώδης θα είναι βροχή.
1: Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε τις προβλέψεις. Ωραία. Να πάμε για το τρίτο κύκλο πρωταθλημάτων.
0: Δεν πάω.
1: Είναι καλά, ρε. Μην κάνει το δύσκολο.
0: Δεν με πείθεις. Είμαι κουρασμένο
1: πάνω. Ρε, περιμένει το κοινό μας.
0: Είμαι. Ήρθα άρχοντας.
1: Αρχοντικός.
2: Ευχαριστώ γιατί είσαι εδώ που με βοήθησες να μπω.
1: Είδες με όμως εν τα αντανακλαστικά, ναι. Κάτι το οποίο θα αποκτήσεις ποτέ στη ζωή σου.
0: Τι αντανακλαστικά.
1: Παπ, παπ, παπ.
3: Φύρ μου κάτι.
1: Γιατί.
3: Για να είσαι αντανακλαστικά.
1: Ναι, για το να πούμε.
0: Κοινωνικά αντανακλαστικά μάλλον.
2: IQ, ναι. Ένα IQ. Μάθει ο Ανδρέας τώρα το IQ.
3: Γιατί μπορείς να είναι.
1: Αρχικά, Ανδρέα.
0: Τι έχει πάλι ένταση μεταξύ σας, τι έχετε πάλι.
3: Μιχάλη, θέλω να κάνω ένα κάλεσμα για τους ακροάτες σήμερα.
0: Να το κάνεις.
3: Στην εκπομπή Pressing έχουμε μουσικό quiz. Θα τηλεφωνούν οι ακροάτες, θα τραγουδάω Μάκε και θα σταματάω Μάκε τη ράμπου τραγουδά και θα πρέπει να βρουν το στίχο. Θα είμαι για λίγο κίνου για δύο ώρες. Και θέλω να το πω στους ακροάτες αυτό για να πάρουν τηλέφωνο, να παίξουν και να κερδίσουν πλούσια δώρα.
1: Κατάλαβες ότι οι επιστροφές μπορεί να σηματοδοτήσουν καταστροφές, είναι έτσι όπως θα κάνουμε τις εκπομπές.
0: Εντάξει, γιατί όμως αυτό το περιεχόμενο.
3: Επειδή συνήθως παίζουμε quiz Παρασκευές, αλλά ξεκινάει η Premier League αύριο και θα αφιερώσουμε την ημέρα στη Premier League.
0: Α, okay.
3: Και είπαμε το quiz
1: αύριο. Ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι, είναι η Σαββατοκυριακό.
3: Αύριο το βράδυ παίζει Arsenal. Και επειδή είπαμε να μεταφέρουμε. Έτσι,
0: μεταφέρει το πρόγραμμα. Και... βασικά. Ναι.
3: Όχι, θα. Premier League, έτσι, ναι. Μια ανάλυση θα έρθει ο Μαρέο Βαδικιώδη. Και είπα την Πέμπτη να το κάνω το quiz τη Παρασκευή Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια, με τον Ανδρέα έχουμε quiz γνώσεων. Είπα αφού λείπει και ο Ανδρέα, θα κάνω με τον Μάκε μουσικό.
0: Μουσικό. Και είναι θα τραγουδάει ο Μάκε live εδώ.
3: Ναι, με την κιθαρά.
0: Και θα σταματάει και θα πρέπει να πει ο επόμενο. Στίχο.
3: Έχει ετοιμάσει 12-15 τραγούδια.
0: Έχει ετοιμάσει. Ο Μάκια.
3: Μάκε!
0: Πάμε. Μάκια και πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
3: Μάκια και πρώτο αθλητικό.
0: Μελού Νικολάου. Ερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Κλειδιά ενημέρωση τη 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η ομάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Σεντρούιντεν στο Stay and Stadium στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το Playoff του Europa League με φόντο μια θέση στη League Phase. Στα αγωνιστικά εκτός είναι η Μαγιαμπέλα και του Βέρ που δεν ακολούθησαν την αποστολή. Σέντρα στη 9 ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Πάφος αντιμετωπίζει στις 10 στην Αλβανία την Dynamo City με στόχο την πρόκριση ομάδα στη League Phase του Conference League. Στον πρώτο αγώνα ο Πορτογάλος δεν υπολογίζει τους τραυματίες Ντράκομιρ και Μαμάτοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η υποσχεδιακή φιλική νίκη με 4-0 πανηγύρισε η ΑΕΛ απέναντι στην Κράσαβα σε αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Αμόχωστος. Ο Τσατάκοβιτς έβαλε 2 γκολ ενώ οι Σινκ και Γκομίζ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από την πρεμιέρα θα είναι τιμωρημένοι οι Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι τραυματίες Κβίτα και Κάριν Ροντρίγκες. Ένα αθήνη ικανοποιημένο τον Αποέλ προσέγγιση της νορβηγικής ομάδας για τον Νικόλα Κούτσεκο και για την ώρα δεν τίθεται θέμα παραχώρησής του. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις και διάμεση συμφωνία με τον επενδυτικό σχήμα και τον Σαβαλιασί. Με τις τελευταίες προσήκες να έχουν ισχύσει σημαντικά το ρόστερ στην ΑΕΚ Λάρνακα, το βάρος πέφτει στην επιλογή του νέου προπονητή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε απόψε την Χάρτη Κράλοβε στο ΑΚΑ στο πρώτο μάτσο των Playoff του Conference. Μοναδικό στόχο η νίκη για να φέρει σε θέση οδηγού για την πρόκριση στη League Phase. Σέντρα στις 9:30. Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και να στραφεί στην ευρωπαϊκή του συνέχεια αντιμετωπίζοντας την Brand για τα Playoffs του Conference League Centra στις 8:30. Ο Όφη υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας σε ένα παιχνίδι το οποίο θέλει να βάλει βάσεις πρόκρισης για την League Phase του Europa. Ο Κέντρικ Νάν έστειλε μέσα από τα social media τον οικό του μήνυμα για τον τραυματισμό του, τονίζοντας ότι φορτώνει μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού υπέστηριξε έσω μηνίσκου στην διάρκεια ατομικής προπόνησης στη ΣΥΠΑ και αναγκάστηκε να περάσει από την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί το πρόβλημά του. Εδώ είναι αυτή η ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Everyone. Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
9: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumin.
10: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
11: Χαλαρώνει στην παραλία.
12: Στο μπαλκόνι.
11: Στο αεροπλάνο.
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Να.
3: Τι να κάνω.
2: Να.
3: Πρέπει να το πατήσω.
2: Ωου.
3: Κατάλαβες τι είναι.
4: Δεν το έχουμε μπλε.
2: Τι ωραία. Κομπεγιά ποια είναι.
3: Αφού το ξέρεις, τι με ρωτάς, τι ξέρεις ποια είναι.
2: Όχι.
3: Taylor Swift.
2: Taylor, ρε. Taylor, ναι.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 4 η ώρα στο στούντιο, λογικά και εκεί έξω. Έτσι, ναι.
2: Ωρα Κύπρο, ώρα Βελγίου, ώρα Αλβανίας. Έλα να μας με ανεβασικούς ρυθμούς.
3: Απίστευτο πραγματικά. Αφού είμαστε σε ανεβαστικούς ρυθμούς, να σας πω και μια είδηση ανεβαστική. Η επόμενη ομάδα του Παύλο Γκαρσία, αγαπητέ φίλε. Είναι η Νόα. Θυμάσαι την Νόα.
2: Θυμάμαι την Νόα. Τη συζητήσαμε εδώ την Νόα.
3: Πολλές φορές.
2: Νόα.
3: Έχει ήδη μεταβεί στο Γερεβάν.
2: Μα είναι πρώτη η Νόα.
3: Είναι πρώτη.
2: Ναι, όσο τρεις αγώνες είναι πρώτη. Αίτητη η Νόα.
3: Και ψάχνει προπονητή.
2: Για
3: να κάνει πρόσληψη στον Παύλο. Μπράβο η Νόα. Η οποία έγινε γνωστή από πολλές μάχες, κυρίως στο conference. Την είχαμε συναντήσει, την είχαμε γνωρίσει. Μας είχε συστηθεί, μας είχε πικρανεί.
2: Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω σημασία. Όχι.
3: Χάσαμε κανένα κιλό από την πίκρα. Γιατί το σημαντικό αυτό είναι, όπως συζητούσαμε και έξω.
2: Ναι, είναι σημαντικό να τα αφήνεις τα κιλά πίσω.
3: Να τα αφήνεις και τα κιλά και αυτούς που σε πλήγωσαν πίσω.
2: Ναι, κανόνας.
3: Ναι. Δηλαδή δεν θα σε ξαναψάξω.
2: Άντε
3: γεια.
2: Πήγαινε στο καλό.
3: Σου έδωσα τόσα. Πήρες τόσα πράγματα από μένα. Τι άλλο θες να κάνω.
2: Γιώργο Λογίδη δεν αναφέρεται σε σένα.
3: Όχι, δεν έχει να κάνει με σένα.
2: Μην νιώθεις άσχημα, μας ακούς.
3: Ο έρωτας δεν έχει ονοματεπώνυμο. Ούτε αριθμό ταυτότητας.
2: Ρε, ο έρωτας είναι πανανθρώπινος. Εμπάνω από εμάς.
3: Και πανανθναϊκός.
2: Όχι, ρε.
3: Δεν είναι.
2: Ως το πανθρακικός.
3: Άντε, ας είναι πανανθρώπινος. Κανονικά να μπορούσα να ήμουν λίγο έτσι παγκόσμιος δικτάτορας, στα εξάλληπτα το συνέστημα του έρωτος. Αλλά δεν έχω τέτοιες δυνατότητες. Δεν με αφήνουν ανθρώποι σαν εσένα, οι οποίοι συνέχεια το αναζητούν. Συνέχεια κρύμονται από τα φιλοκάρδια.
2: Είναι καύσιμο για εμάς.
3: Για εσάς είναι.
2: Για εμάς είναι.
3: Η πρώτη ύλη η οποία σας κινητοποιεί τη ζωή σας. Άμα δεν είστε ερωτευμένοι, δεν μπορείτε να νιώσετε διαφορετικά. Δεν μπορείτε. Πραγματικά όμως. Είναι μια ασθένεια για αυτή.
2: Ναι, τι να κάνουμε, ναι, εμείς.
3: Είμαι, λέει, ερωτευμένος με το καλό ποδόσφαιρο.
2: Γιατί?
3: Άκου τώρα.
2: Γιατί?
3: Είμαι ερωτευμένος με το καλό φαγητό. Δηλαδή, βάζουμε την πριτζόλα την καλοψημένη στο ίδιο level με το έρωτα απέναντι σε ένα ζευγάρι μάτια, ας πούμε. Είναι δυνατόν?
2: Γιατί ερωτεύεσαι μάτια, ζει.
3: Τι να ερωτεύω, με την ακτινογραφία, τον εσωτερικό κόσμο?
2: Μόνο τα μάτια.
3: Όχι, λέω, τα μάτια είναι το πρώτο πράγμα. Όχι, άλλο.
2: Άλλο. Ένα λεπτό, γιατί μου τα λαλείς καλά, Μιχαήλ Τσικαλά.
3: Εντάξει, δεν είναι το πρώτο πράγμα τα μάτια.
2: Δηλαδή βγαίνουμε. Εγώ και εσύ, όπως πήγαμε να ακούσουμε ένα αφιέρωμα στα διάφανα. Κανονικά.
3: Όχι, ραντεβού.
2: Όχι, δεν θα με ερωτευτείς για τα μάτια μου, εμένα.
3: Εντάξει.
2: Άσε με εμένα.
3: Πάμε.
2: Πώς πήγαμε για τα διάφανα κρίνα.
3: Πήγαμε.
2: Ναι. Εμένα είναι μια κοπεγιά μέσα.
3: Είναι μισοσκόταδο τώρα εκεί.
2: Μισοσκόταδο τώρα εκεί. Ναι. Ναι. Γιατί συνήθως έτσι το όπως κυκλοφορούμε εμείς οι δύο.
3: Ναι.
2: Τα πολλά φώτα δεν μας.
3: Σίγουρα.
2: Κάνουν καλό.
3: Στους άλλους μας βλέπουν.
2: Ναι.
3: Ναι. Σε εμάς γιατί όχι.
2: Και μπαίνει μια κοπέλα. Το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι τα μάτια.
3: Θα δω γενικότερα την κορμοστασιά.
2: Εντάξει. Αλλάζεις μου τα τώρα.
3: Περίμενε. Το πρώτο ειδικά όμως που βλέπω δεν πάει το μυαλό σου. Και μπορεί να ξενερώσω άσχημα.
2: Τη μύτη.
3: Όχι.
2: Αυτή. Τι.
3: Χέρια. Δάχτυλα.
2: Α, είσαι περίεργος.
3: Αν δεν μου κάτσουν τα δάχτυλα καλά.
2: Πρέπει να παίζει πιάνο.
3: Και να μ' αρέσει πάρα πολύ. θα έχω πρόβλημα.
2: Δηλαδή, ποια κατηγορία δακτύλων σου αρέσει?
3: Όχι, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη. Απλά πρέπει να μου κάνει
2: το δάκτυλο...
3: πρώτη εντύπωση στα χέρια του.
2: Το δάκτυλο σεφταγιά, α πούμε, είναι... ναι ή όχι.
3: Δάκτυλο σεφταγιά είναι για τα δικά μου και τα δικά σου, ρε Αντρέα. Έχουμε τώρα εμείς δάχτυλα ντελικάτα για να πούμε. Αλλά τη γυναίκα, α πούμε. Για γυναίκες μιλάμε.
2: Είναι μια άβυσο.
3: Για γυναίκες μιλάμε.
2: Ναι, πάντα.
3: Δηλαδή, παραδείγματο, τυχαία λέω. Τα δάχτυλα του Γιώργου Λογίδη.
2: Τώρα,
3: δηλαδή, το βλέπεις και λες τώρα, αν φύγει αυτό το δάχτυλο και έρθει κατά πάνω μου, έχω θέμα. Εντάξει.
2: Γιατί να έρθει πάνω στο δάχτυλο του?
3: Μπορεί να του πω κάτι και να τον εκνευρίσω, ρε παιδί μου. Και
2: άρα
3: να...
2: θα έρθει η συστοιχεία δάχτυλο, να... δεν θα έρθει μόνο ένα.
3: Ωραία. Αν έρθει αυτή η συστοιχεία, έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Καταλαβες. Δεν θέλω να έρθει αυτή η συστοιχεία απέναντί μου. Τι κάνω, είμαι τυπικός με τα προγράμματά μου. 9 και 4. Η ώρα πλησιάζει και τέταρτο και εμείς είπαμε διάλειμμα.
2: Πάμε και εμείς διάλειμμα.
3: Προσπαθώ, προσπαθώ. Εντάξει.
2: Τα δάχτυλα λέει, ρε.
3: Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Τα γυναικεία χέρια μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Με το γλυκό πώς τα πας?
3: Με το γλυκό.
2: Τα δάχτυλα το...
3: Ω, δεν μ' αρέσουν. Αποφεύγω τα γλυκά. Διατηρούμαστε σε
2: τα γλυκά μία... δάχτυλα δεν σου αρέσουν.
3: Όχι, δεν μ' αρέσουν.
2: Τα δάχτυλα σου εφταγές δεν σου αρέσουν.
3: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Και τις εφταγές σου αποφεύγω. Είναι ύπουλες. Έχουν βαριστό... πολλές θερμίδες.
2: Και βαριστό μάχες.
3: Είναι ύπουλες. Παντανόστιμες, αλλά.
2: Ναι, ρε, τις κουβαλάς τρεις μέρες, ρε.
3: Μπορείς να τις χωνέψεις μετά από
2: λίγο. Για όνομα του Θεού. Δεν έχω εγώ το ίδιο πρόβλημα. Και ξέρεις πώς αν τις πεθυμώ.
3: Καλά, μια φορά στο μήνα φάει.
2: Ρε, Μιχάλη.
3: Δεν τις χωνεύεις με τίποτα μετά.
2: Ναι, πάω τρεις μέρες, ζούμε παρέα.
3: Ναι, είναι πρόβλημα. Θα σου πω και ένα άλλο πρόβλημα.
2: Mm.
3: Ο Σάινθ θα ανανέωσε με τη Williams. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι του Σάινθ.
3: Είναι πρόβλημα της Williams.
2: Γιατί?
3: Που από τα 13 εκατομμύρια τον πήγε στα 30.
2: Α, κάτι καλό ετοιμάζουν.
3: Ρε Αντρέα.
2: Ρε, κάτι καλό ετοιμάζουν. Του χρόνου θα του ζεις.
3: Του χρόνου να δω τη Williams.
2: Ναι, του χρόνου δεν. Μακάρι να είμαστε εδώ γιατί δεν μας πολύ βλέπω μετά τις τελευταίες εκπομπές που έκαναν παρέα.
3: Ναι.
2: Που χτυπούν τα κινητά σου.
3: Χτυπάνε τα κινητά.
2: Ναι, δεν μας βλέπω να συνεχίζουμε για
3: ναι.
2: Μακροημερεύσουμε εμείς οι δύο.
3: Είναι αυτά που λέω τώρα, καταλάβες.
2: Δέχτηκες τηλέφωνο.
3: Λίγη ρόγκορ μες φιγούρα και πάλι λέγοντας.
2: Άρχισα.
3: Όχι, ρε, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Όλα για τους ανθρώπους.
2: Το fan club.
3: Άρχισε το fan club.
2: Ναι.
3: Αν η Williams βρήκε λεφτά και ναι. δίνει από 12 εκατομμύρια.
2: Μα ποιος σου είπε ότι δεν είχε?
3: Δεν θεωρείται, ρε φίλε, υπερδύναμη στη Φόρμουλα 1 η Williams.
2: Ήταν.
3: Ναι, ιστορικότατη και τρομερή ομάδα στο παρελθόν. Αλλά βρήκε τόσα λεφτά να κάνει τέτοιο update στο budget του συγκεκριμένου δηλαδή. Και να τον πάει από τα 12 εκατομμύρια στα 30 το χρόνο.
2: Ναι, επειδή θα του χρόνου
3: το παλι, ναι.
2: θα δεις μια Williams και θα τρίβεις τα μάτια σου.
3: Προφανώς κάτι υπάρχει, βρήκαν λεφτά από κάπου, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο James Vowles, το δικό μας παιδί που πήγε τώρα επικεφαλής της ομάδας, από τη στιγμή λέει που ήρθε, το ταλέντο του πίσω από το τιμόνι και η αφοσίωσή του υπήρξαν εξαιρετικά πολύτιμα για το project μας, δουλεύοντας μέρα με τη μέρα με τους μηχανικούς του για να βρει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Είναι ηγέτης, ξεκάθαρα νούμερο, έτσι. Τη ομάδα είμαι ενθουσιασμένο και μαζί με τον Άλεξ. Ναι, ακούει αυτά ο Άλεξ ότι τον χουμίζει εσύ πάνω κάτω το Σάινθ. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα από τα ισχυρότερα δίδυμα στο grid και μια ομάδα ικανή να παλέψει.
2: Η κατάρα του Ρέδουν του Άλπον, ρε πάντα ρε.
3: Όπου πάει αυτό ο άνθρωπο.
2: Να πάντα να στη σκιά του άλλου, ρε.
3: Γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να μεγαλώσει κι αυτό, να πάρει κομμάτι από την επιτυχία. Αλλά.
2: Μιχαλή μου, να βάλουμε ένα θόρυβο λίγο.
3: Να βάλω ένα θόρυβο ή να.
2: Γιατί κάνουμε μια εκπομπή.
3: Να απαντήσω ένα λεπτό.
2: Όχι.
3: Πρέπει να απαντήσω να δω τι γίνεται.
2: Να βγει μόνο μου.
3: Δύο δευτερόλεπτα. Ναι, είμαι στον αέρα. Εντάξει. Μια. Πρέπει να απαντήσεις, ρε φίλε. Τι να πω.
2: Πρόσχη. Μετάβλη.
3: Θέσεις
2: για κάψεις λάβατε.
3: Είσαι ο και λέγεσαι. Καταρχάς, εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει ότι ο Σάινθ, ας πούμε, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Καλά, άλλος τι είναι. Το από παιδί. Πέταξε
2: ναι,
3: στον πηγάδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μου αρέσει.
2: Ναι,
3: αυτό.
2: Σταμάτα να είσαι πάντα με. Να στέκεσαι στο πλευρό των αδυνάτων.
3: Δεν έχει να κάνει με τους αδυνάτους. Έχει να κάνει με το ότι έρχεται εδώ ένας άλλος και λέει ο Ανδρέας μου, που τον αγαπώ, που είναι το νούμερο ένα της εποχής.
2: Ναι, και ισχύει. Ναι.
3: Δεν μπορώ να τα ακούω κι εγώ που έρχομαι.
2: Καλά. Είμαι έξι χρόνια.
3: Είμαι και εγώ εδώ. Τι να κάνω.
2: Ήρθες, έφυγες ως άλλος άσωτος ιός.
3: Εγώ το ξεκίνησα όμως.
2: Καλά, επειδή το ξεκίνησες, δεν θα μου πει να κάνουμε.
3: Εντάξει. Έρχεται ο άλλος, λέει ο Ανδρέας μου, η αγάπη μου, είμαστε εδώ, οι δυο μας.
2: Μπριζόλες, μόνοι μας.
3: Είμαστε...
2: σε ρομαντικό δείπνο.
3: Είναι, αν είμαστε μονοθέσιο που το οδηγούν τρεις, τρεις το οδηγούν. Μην συγκρίνεις, μην γκρίνεις τώρα. Κατάλαβες. Και περιμένεις τώρα για τον Άλμπον να βγει και να πει εντάξει παιδιά, είμαστε ωραία, καλά εδώ στη Γουλία, θα πάμε παρακάτω.
2: Σαββατοκυριακό έχουμε.
3: Έχουμε.
2: Τι έχουμε.
3: Ολλανδία. Έχουμε Ολλανδία. Και επιστρέφει και ο Τσουνόντα στην Ολλανδία.
2: Γιατί?
3: Χτύπησε νομίζω ο Χατζάρ της Racing, Red Bull Racing. Τραυματίστηκε. Και αν δεν είναι καλά, μάλλον θα αναγωνιστεί στη θέση του ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο οποίος είναι αναπληρωματικός οδηγός τώρα. Το θυμάσαι του Τσουνόντα?
2: Το θυμάμαι.
3: Πολλά νεύρα.
2: Πολλά, ρε,
3: πολλά νεύρα ο Τσουνόντα. Όσο ύψος του λείπει, τόσα νεύρα έχει. Μιλάμε, ο άνθρωπος.
2: Θυμίζει μου είναι τα σκυλάκια, τα νευρικά, τα
3: πεκυμάκια.
2: Δηλαδή όποτε γύριζε πάνω στο ασύρμα, τα ακούσε.
3: Συνέχεια.
2: Ήταν σήματα Μόρσε, δεν ήταν ο Τσουνόντα να μιλά.
3: Συνέχεια.

0: Και ένα θέμα που παίζει επίσης που αφορά τη Φόρμουλα 1 είναι το γεγονός ότι η μάχη Leclerc εναντίον Hamilton, η Hamilton εναντίον Leclerc, αναλύεται διαρκώς για το ποιος έχει επικρατήσει μεταξύ τους. Προηγείται ο Hamilton με 6-5 στη μεταξύ τους μονομαχίες. Και πόσο έχει αλλάξει η Ferrari από την ημέρα που πήγε ο Hamilton και τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα για το επόμενο βήμα της ομάδας του Maranello, ώστε να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική, με το σημείο αναφοράς βέβαια να είναι οι ομάδες οι οποίες προηγούνται, McLaren, Red Bull, Mercedes. Και πάει λέγοντας.
1: Μα άκουσα θα φέρει κάτι αναβαθμίσεις στον κινητήραν η...
0: Ναι,
1: η Ferrari.
0: Θα φέρει. Μάλιστα είναι τόσο μεγάλο το hype, το μπουστάρισμα, που λένε ότι θα είναι εξαιρετικές οι αποδόσεις ήδη από τον πρώτο Grand Prix του ερχόμενου Σαββατοκύριακο. Άρα, περιμένουμε.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω εγώ αυτά. Που λες.
0: Α, εγώ από αυτά που λέω
1: για δεν τα πιστεύω.
0: Ρεπορτάζ σου δίνω. Δεν, είναι
1: δεν είμαι σίγουρος ότι κάπου το διάβασες. Εγώ νομίζω αυτόν το σκέφτηκες μετά από που καθάριζες τη βρόχα προχτές.
0: Ναι, από που καθάριζα τη βροχή, ένιωθα λίγο σαν pit crew, pit εκεί πέρα, με άλλες ίες μεριές που βρέχει.
1: Τι αυτό. Θα βάλουμε, ναι. Τι, θα, τι ελαστικό, ναι, ελάτε, ναι, ελάτε, κάνουμε ναι. Μια μπροσπίση, όχι να δεις τον δορυφόρο.
0: Ξεκινάει το Grand Prix, δεν ξεκινάει, τι να γίνει παιδιά, πλημμυρίσαμε εδώ μέσα εδώ και πάει λέγοντας. Θα αγωνιστεί ο Γιούκη, παιδιά, το λέει. Χατζάρι τη Red Bull θα πάρει τη θέση ο Λόσον και τη θέση του Λόσον ο Τσουνόντα.
1: Α, πηγαίνουν.
0: Α, θα κάνουν τέτοιες τράμπες εννοείς.
1: Εντάξει, αδερφάκια.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι, καλά σε μην τυρ, καλά λέει ο 657 για ο Γιούκη.
0: Να είναι καλά. Ο Λόσον είναι εκτός, παιδιά, ήδη. Αν θέλετε να το παίξετε, παίξτε το. Σας δίνω ρεπορτάζ ότι του χρόνου δεν θα είναι στον Grid. Δεν προλάβει να δείξει κάτι ο. Αμερικανός δεν είναι, νομίζω είναι Αμερικανός. Και ήδη μουρμούρα έχει ξεκινήσει, γράφονται διάφορα πράγματα. Οπότε θα δούμε αν θα είναι, πάντως αν είναι.
1: Φημίζεται και για την υπομονή της η Red Bull. Είτε είναι racing είτε είναι κανονική.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η κανονική φυσικά είναι πιο αδιστάχτη.
0: Με το δίδυμο Verstappen Χατζάρι μας το καίει όμως. Τα έχουν βρει μεταξύ.
1: Φαίνεται ότι ναι, υπάρχει μια ισορροπία. Φαίνεται όμως ότι εντάξει, ο Verstappen δεν τα βρίσκει με τη Red Bull, όχι με τον ναι. Συνοδηγό του αυτήν τη φάση.
0: Δες θέμα τώρα. Δε χτεσινό θέμα. Η αρμονία μεταξύ Hamilton και Ferrari είναι καλύτερη από ποτέ. Χτεσινό θέμα είναι αυτό που σου.
1: Ναι, υπάρχει αρμονία, το βλέπουμε.
0: Υπάρχει αρμονία.
1: Το βλέπεις.
0: Ναι, το βλέπεις. Είπα κάτι.
1: Πέρσι ήταν φιλοσοφικού επίπεδου οι συζητήσεις στον ασύρματο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που πάω, ποιο είμαι, τι κάνω.
0: Ήταν εκεί που πήγαινε πέμπτο, έκτο, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Λέει, παιδιά, τι να κάνω.
1: Δεν έβλεπε κανένα.
0: Να σταματήσω.
1: Είμαι μόνο μου.
0: Σαν του στρατιώτε που είχε τελειώσει ο πόλεμο και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ο άλλο στην Ιαπωνία. Ναι. Διάβαζε τον άλλο που έκανε πόσα χρόνια να παραδοθεί.
0: Έτσι.
1: Τα σιάρνει.
0: Ακόμα πάμε.
1: Φέτο καταλαβαίνει από τον ασύρματο ότι με τον αρχιμηχανικό του υπάρχει μια αγάπη. Είναι αυτό ο έρωτα.
0: Άντε πάλι έρωτα.
1: Είναι αυτό ο έρωτα.
0: Μα μια με την Kim Kardashian έρωτα. Όχι να πάμε να φωτογραφίζουμε. Παίζουμε paintball με την Kim. Το είδε. Το είδε τη φωτογραφία.
1: Έπαιξαν paintball. Ναι.
0: Αρματωμένος, λες και είναι στο Σούλιο ο Χάμιλτον, λες και πάει να πάρει την ναι, καλαμάδα, ας πούμε.
1: Φουλ επιχειρησιακός.
0: Φουλ επιχειρησιακός.
1: Η άλλη.
0: Η άλλη φοούσε ένα κρανάκι,
1: mm-hmm.
0: Το μπούς το έξω και από κάτω φοούσε φόρμα. Σου λέει, αν θέλετε να χτυπήσετε.
1: Στα στήθια μου.
0: Είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να κρυφτώ.
1: Μα έτσι είναι οι καλοί σύντροφοι.
0: Σύντροφε, η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να κάνουμε κανένα break γιατί κουράστηκα.
1: Άντε, πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: That Greel Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: 7, 8, 9, 10.
4: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
6: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Και 20 λεπτά πριν τις 10 περίπου.
1: Απορρίπτουμε ισχυρισμούς ότι αν ο Λογίδης απουσιάσει ακόμη μία εβδομάδα θα παίξουμε ξύλο, γιατί αρχικά είμαστε κατά της βίας.
0: Σίγουρα. Και υπέρ της λίας.
1: Και επειδή το ενδεχόμενο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ορατόν, φεύγει ένας από τους δύο.
0: Πριν γίνει τα πράγματα.
1: Πριν γίνει το κακό.
0: Φτάσουν στο απροχώρητο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να μην έφευγα εγώ όμως.
1: Δεν το ζήτησες. Το ζήτησες.
0: Όχι, απλά έκανες πάλι κίνηση ματ. Checkmate, πριν να προλάβει οποιοδήποτε άλλο να κάνει οτιδήποτε. Έτσι είναι ο Grand Master των αδειών. Ο υπουργός τουρισμού της Πόρα 95.
1: Είναι υπουργός.
0: Αγαπουλάκια, η Αλάρα χτες μας άφησε πολύ ικανοποιημένους. Κάτι καλό μυρίζει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Αγαπουλίνιο.
0: Σε όλους. Μιλάει για το 4-0 εναντίον του Ύψωνα. Εντάξει, είπαμε, φιλικά είναι. Δεν είπα όχι. Σίγουρα δείχνει κάτι καλό. Αλλά επειδή...
1: Να σου πω, επειδή πέρσι είχαμε την ίδια, εγώ τουλάχιστον, δημιούργησε μου προσδοκίες η ΑΕΛ, η περσίνη,
0: ναι.
1: Όταν άρχισε να στείνεται, όταν άρχισαν να μιλάνε για επενδυτές, ποιοι μπήκαν μέσα, mm-hmm. ποιοι και τα σχετικά. Ήταν μια-δυο μεταγραφές οι οποίες έτσι mm-hmm. άρεσαν.
0: Ισχύει.
1: Και συνέχεια... Δεν ήταν το ίδιο καλή. Μπορώ να πω, όχι μόνο δεν ήταν το ίδιο καλή.
0: Έπεσε.
1: Ήταν μια ΑΕΛ η οποία προσπαθούσε mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να βρει τα πατήματα, να βρει τον εαυτό της με φοβερές ελλείψεις ποιότητας.
0: Ισχύει.
1: Άρα λοιπόν το γεγονός ότι για δεύτερη χρονιά, χωρίς να σημαίνει όμως ότι παρασκηνιακά δεν δούλευε σωστά η ΑΕΛ. Την έβλεπε να ενισχύει κάποια τμήματα της.
0: Και υπήρχε και η θέληση πραγματικά. Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεσαι 2-3 χρόνια
0: να σταθείς από δύο σκόλα.
1: Να δείξεις ρε παιδί ναι. μου, ειδικά όταν είναι μεγάλο χρονικό το διάστημα της αποχής σου από πρωταγωνιστικούς στόχους. Δεν λέω να είσαι πρωταθλητής, λέω να είσαι ανταγωνιστικός ναι. και να πας μέχρι τέλους.
0: Ισχύει.
1: Η ΑΕΛ πιο αθόρυβα φέτος δούλεψε, δηλαδή δεν είδαμε τη μεταγραφή που να είναι αυτή που λέμε το βιογραφικό, το βαρβάτο.
0: Ναι.
1: Αλλά παίχτες ουσίας είδαμε.
0: Ναι.
1: Άρα αν μείνει σε αυτήν την κατεύθυνση η ΑΕΛ με έναν προπονητή που τη γνωρίζει καλά, ίσως υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να δούμε πάρα πολύ πιο καλή στο νέο πρωτάθλημα που μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, να πάρουμε μια ανάσα από τα ευρωπαϊκά, θα είμαστε ξανά έτοιμοι
0: ναι.
1: για το πρωτάθλημα.
0: Ξεκινάμε. Απλά η ΑΕΛ κάποια στιγμή πρέπει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες τις οποίες η ίδια δημιουργεί και για τους φιλάθλους της δηλαδή και για το γενικότερο σύνολο του οργανισμού. Γιατί γίνονται καλές προσθήκες, απλά η ομάδα δεν καταφέρει να σταθεί σε μια ενιαία έτσι παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και βλέπουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Μακάρι φέτος να γίνει κάτι καλό. Και για την ομάδα την ίδια και για τους φίλους της, δύσκολο να είσαι φίλος της ΑΕΛ, περιμένεις το κάτι παραπάνω κάθε χρόνο. Καλημέρα λέει στα παιδιά, ο Πράσινος Τσαγκάρης, θύμισε λίγο από Eurovision η κατάσταση σήμερα. Σε τι αναφέρεσαι, τι σχόλια είναι τώρα αυτά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθήσαμε από ό,τι κατάλαβα να σας φέρουμε σε επαφή με το Θεό. Προσπαθήσαμε να σας μιλήσουμε με στίχους. Για την επαφή σας αυτή. Δεν τα καταφέραμε.
1: Μιλήσαμε για έρωτες.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Καταρχάς δεν είναι θείες αλλά θεΐτσες και στο άτους ονομάζεται νιου θίτσα όρτα.
0: Ω, όρτα.
1: Όρτα.
0: Ακούγεται έτσι λίγο
1: το θυμάζεται
0: βαθιά, ναι.
1: Το θυμάζεται τον
0: όρτα.
1: Όρτα.
0: Ναι, αλίμον.
1: Τραγούσα ένα μας λέει τώρα λόγο λαμφάσε.
0: Για απόψε για την Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε να κάνουμε έτσι να κινηθούμε μπροστά στο χρόνο.
0: Αύριο. Θα έχει φύγει ήδη για άδεια.
1: Όχι. 11 ώρα Κύπρου.
0: Σήμερα.
1: Ναι, 11 και κάτι.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και η Πάφος τι ώρα παίζει. 9:30-10. Πάμε 12.
0: 12 να τα έχεις όλα.
1: Στις 12 να τα έχουμε όλα.
0: 9 η Ομόνοια, 10 η Πάφος.
1: Ωραία, η ώρα 12 και 4.
0: Ναι.
1: Μας φωνάζουν εδώ να κάνουμε ένα εκπομπή για τα δύο παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Πανίκο μας.
0: Καλημέρα, Πανίκο. Δωρεάν εκπομπή.
1: Δωρεάν, ρε, δεν θα χρεώσουμε. Μετά τις 12 δεν χρεώνουμε τίποτα γιατί μπορούμε να πούμε και ό,τι θέλουμε.
0: Τι είναι, ρε, έχετε ανακοινώσει.
1: Παιδιά.
3: Δεν μου πει καλημέρα. Έκαμε αναφορά για μένα πριν, ευτυχώς δεν είπε τα ονόματα.
0: Αμά.
1: Τι έπαθαν.
0: Τι έπαθες,
1: τι έπαθαν.
0: Ρε, άμα είναι ένα παιδί αγριεμένο, ο ηχολήπτη μέσα στο
1: σπίτι. Μπήκαν τα βράδυ. Ρε.
0: Θε να σκοθώ.
3: Να πει έναν καλημέρα, ρε, φίλε, τώρα μου μπήκα εγώ μέσα.
0: Α, εννοείται, του είπε καλημέρα.
1: Πού? Ρε, είσαστε καλά, ρε.
3: Είχαμε μια κουβέντα έξω εδώ, κάσου τροφή για εκπομπή. Και συνεχίζει την εκπομπή σου, είστε ραζοί, πιέντζα, ουμπιέ.
1: Ρε, είσαστε καλά, πάτε καλά.
0: Ξεβρίδαμε, τα ξέρει, παιδιά, αλλά κάτι τέτοια τα κάνει. Μένετε μέσα στο στούντιο.
1: Έφυγε ο στυλοβάτη του τη εκπομπή, ο κουμανταδόρο του σταθμού, κάμνε το τι θέλετε. Έξω, έξω.
0: Έρχεται ο Πανίκο και να αφήσει πράγματα.
1: Πώ τον νύζα, που ήρθε.
0: Ήρθε, τσακ, έφυγε.
1: Κύριος.
0: Είμαστε 12 και 4.
1: 12 και 4.
0: Ανοίγουμε τα μικρόφωνα.
1: Τι παιχνίδια είδαμε, Μιχάλη, θα σε ρωτήσω. Τι θα πεις.
0: Νιστάζω, ρε Αντρέα.
1: Εντάξει, ωραία, θα αναλάβω εγώ.
0: Πες,
1: θα σου πω.
0: Ξεκίνα πρώτος εσύ.
1: Βέλγιο, θα δούμε, υπολογίζω. Αλλά πες ότι είμαστε 12.
0: Είδαμε.
1: Ναι, είδαμε. Ένα παιχνίδι πολύ γρήγορο και επιθετικό.
0: Μάλιστα. Το είχαμε πει το πρωί τη ίδια μέρα.
1: Ναι. Αλβανία μεριές, Μιχαλή, ναι. Είδαμε ένα παιχνίδι που πήγε περισσότερο στη δύναμη και στο πάθος.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω, επανερχόμαστε τώρα 9:44, νιώθω ότι έτσι θα είναι τα παιχνίδια σήμερα των δύο Κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη. Νιώθω ότι η Ομόνοια θα δούμε περισσότερο ρυθμό, φάσεις, επιθετικότητα. Αν έχει και βρόχα σε αυτόν το γήπεδο, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα.
0: Ένα ακόμα εμπόδιο.
1: Θα τσουλάει το τόπι. Ναι.
0: Δεν θα είναι εμπόδιο, δηλαδή.
1: Mm-mm.
0: Μάλιστα.
1: Πάφος με τη δυναμό, όπως τους λένε αυτούς, ναι. Τους δυναμούς.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι θα τους πάρει. Θα προσπαθήσει η ομάδα, οι Αλβανοί θα προσπαθήσουν να το πάρουν λίγο στο ξύλο το παιχνίδι.
0: Δυναμό City.
1: Ναι, η Δυναμό City.
0: Είναι αυτοί που πήραν τα λεφτά χτες.
1: Ναι. Είναι και
0: στο πάθος.
1: Τα βραδισμένοι, πάμε, έλα. Ναι.
0: Φέρτε τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ η παγίδα είναι ότι αν η Πάφος μπει σε μια λογική να πάρει το παιχνίδι, να ακολουθήσει το ρυθμό που θα δώσουν οι Αλβανοί, δεν θα καταφέρει να ξεδιπλώσει τις αρετές της, άρα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στο πλάνο του Σαπίντο και να καταφέρει με την ποιότητα της να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Και η Ομόνοια να καταφέρει να κάνει το παιχνίδι της κόντρα σε μια ομάδα που κατά κύριο λόγο, και όπως είπε Νιόμπερκ, γιατί είναι τα στοιχεία που έδωσαν οι προπονητές που βάζω κάτω, να είναι συμπαγής, αλλά να μην είναι παθητική η Ομόνοια. Δηλαδή να μην δώσει περισσότερο χώρο ή αξία στους Βέλγους από όσοι τους πρέπει. Γιατί νομίζω εκεί θα την πατήσει. Άρα μιλώ για τις παγίδες που μπορεί να αντιμετωπίσω σήμερα οι δύο ομάδες μας.
0: Άρα δύο ήττες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Λέω εγώ.
1: Ρε Μιχάλη, πριν έδωσες 17 νίκες.
0: Έδωσα όμως, Εκτίθομαι τώρα.
1: Είμαστε μαζί. Σε άκουσα.
0: Σε αυτή την
1: μας
0: εκπομπή.
1: Άκουσαν. Σε αυτήν την εκπομπή.
0: Μήπως ήταν στη χτεσινή.
1: Σίγουρα δεν είναι στην εκπομπή που θα κάνουμε απόψε η ώρα 12 η τέταρτη.
0: Ραντεβού η ώρα 12 η τέταρτη, να δούμε αν
1: να σε γυρέψω.
0: 12 η ώρα, αν θα έχουμε νίκες ή ήττες. Σήμερα αποχωρείτε.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνετε να πάτε αύριο, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Πέντε και καλά σήμερα.
1: Σήμερα. Ένα απλά τα πράγματα, λέει ο 960. Είτε είσαι φαβορή, είτε όχι στα εκτός έδρας, είναι επιτυχία να μην χάσεις.
0: Σαφέστατα.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Νιώθω ότι είναι σύνδρομο τούτο.
0: Δεν πρέπει να χάνουμε από ομάδες σαν αυτές. Εγώ εκεί ψηλό διαφώνησα με τον Μπέρκ χτες. Ότι είναι ένα βελγικό σύνολο ποιοτικό. Ναι, γενικότερα. το Βέλγιο.
1: Αν θέλεις, όταν θέλεις να κάνεις τα βήματα παραπάνω, πάει και πας τους μέσα στην έδρα τους και ελέγχεις το παιχνίδι στη δική σου.
0: Τι Βέλγιο μου λες τώρα και ξέρουν από γάλα και έχουν παχές αγελάδες. Τι με νοιάζει με.
1: Και πατάτες.
0: Ναι, βγάζουν πατάτες οι Βέλγοι. Όχι, το βγάζουν, το δεχτώ.
1: Κάνουν πολύ ωραίες πατάτες.
0: Να το δεχτώ. Ότι βγάζουν καλές πατάτες. Δεν με ενδιαφέρει. Πατάτες βγάζω και εγώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με ένα δέος παραπάνω από ό,τι τους πρέπει, ούτε με κάποιο φόβο ή οτιδήποτε. Και όπως είχα πει από τις 7 και 5 και το επαναλαμβάνω και τώρα, και η Ομόνια και η Πάφος δεν θα πρέπει να χάσουν σήμερα. Τέλος, το παιχνίδι ευχαριστώ, τελείωσε. Η ώρα είναι 10 παρά 10. Μπορώ να πάω διάλειμμα? Όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ, ή θα φωνάζει ο άλλος από εκεί που είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή ένα ισόπαλο αποτέλεσμα απόψε 2 στο Βέλγιο είναι αποτυχία? Όχι, δεν είναι. Αλλά γιατί να μην είναι νίκη? Να τελειώνουμε. Πρέπει να ανεβούμε κάποια στιγμή επίπεδο.
1: Ανεβήκαμε, δεν είναι ότι πρέπει να ανεβούμε.
0: Και άλλο ρε φίλε, ανεβήκαμε, ναι. Μας ανέβασε και η Πάφος, μας ανέβασαν και άλλες ομάδες, αλλά οκ.
1: Έχεις κάθε χρόνο Ευρωπαϊκή. Κοίτα, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έχουμε κάθε χρόνο Ευρωπαϊκή συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Που πριν κάποια χρόνια ήταν άθλος.
0: Σωστό. Με το καν να μπει στους ομίλους, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Καταφέρνεις, φέρνεις αποτελέσματα όταν αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει. Δεν μιλώ για ομάδες που είναι σε επίπεδο Αλβανίας ή Σεντρούιτεν ή όλα αυτά. Μιλώ για ομάδες δηλαδή όπως η Πάφος πέρσι που κατάφερε

0: ας μην γεμίσει. Ας πάρει σκορ πρόκρισης που λέμε από το εκτός έδρας, να μπει Europa.
1: Να χάσουμε κέρδη δηλαδή, αυτό εννοεί.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Και τα κέρδη, αν είναι σε επίπεδο χρηματικό, θα έρθουν από την πρόκριση στο Europa. Χωρίς πολλά πολλά. Και ας μην το γεμίσεις μια φορά. Που δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα γεμίσει.
1: Θα γεμίσει, σιγά που δεν θα γεμίσει. Βεβαίως θα κατέβει ο κόσμος να δει την ομάδα του. Είδες ο Ναν, ζημιά. Ωραία φίλε. Ούτε και με τη δική του δήλωση συμφωνώ. Ήθελα ένα update η μηχανή. Τι update, update κάνεις άμα είσαι καλά. Δηλαδή...
0: Εντάξει, βλέπει, νομίζω το προσπαθεί να δώσει το αισιόδοξο τόνο σε μια δύσκολη στιγμή. Τι να πει.
1: Δεν πρόκειται για μικρό τραυματισμό, τα είπαμε. Ρίξει έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Βασικά πρέπει να νιώθει τον ίδιο πόνο που νιώθει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού βλέποντας τον Γόκαπ να θέλει να φύγει αμάν αμάν.
0: Του Ναν νομίζω είναι λίγο πιο έντονος.
1: Του Ναν είναι λίγο πιο χειροπιαστός. Υποβλήθηκε ήδη σε επέμβαση αποκατάστασης και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, η οποία αναμένεται σε 6 με 8 εβδομάδες. Κατά τα άλλα, ο Λούις δεν έχει θέματα για την εκπομπή του και κάθεται και κάνει ζωντανό καραόκε με το Μάκε.
0: Να μιλάς πιο καλά για τους φίλους σου.
1: Για τους φίλους μου, επειδή ακριβώς είναι φίλοι μου και με ακούν, γι' αυτό τους μιλάω με τον τρόπο που τους μιλάω. Θα το βάλω αύριο το Λούι να μου κάνει μια ανάλυση του τι σημαίνει καταρχάς ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Εγώ χιαστούς είχα κάνει στο δεξί γόνατο. Και όποτε αλλάζει ο καιρός, με πονάει.
0: Εντάξει, ανάμιση με δύο μήνες δεν είναι λίγο χρονικό διάστημα.
1: Χάνεις όλη την προετοιμασία και χάνεις και την έναρξη του πρωταθλήματος. Πρέπει να χάνεις τουλάχιστον 4 παιχνίδια. Οπότε η μηχανή χρειάστηκε ένα update, μια καλύτερη έκδοση φορτώνει το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Το σχόλιο του Kendrick Nunn.
0: Ωραίος.
1: MVP του 2025. Βρέθηκε τώρα αντιμέτωπος με αυτή την εφιαλτική συγκυρία, κακή συγκυρία.
0: Δύσκολα. Δύσκολα για αθλητές. Οποιοςδήποτε τραυματισμός σε αφήνει μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός και σε βγάζει εκτός ρυθμού.
1: Έτσι. Από την άλλη, ο μήνας έχει 20 σήμερα. Έχει προπόνηση ο Ολυμπιακός. Θα πάει ο Walkup.
0: Να κάνει εργομετρικά. Δεν το βλέπω.
1: Αν δεν φανεί.
0: Δεν το βλέπω.
1: Του Παπαστεφανή. Πάμε για άλλα. Όλος τον φίλαθλο και οπαδικό Ολυμπιακό στα social media να ρωτάει ένα μεγάλο γιατί το Walkup. Από τι ξύπνησε ο Walkup και ξαφνικά άρχισε να.
0: Έχουμε ο Walkup ή με το πώς
1: χειρί... Με το Walkup.
0: Εντάξει, αλλά ένα.
1: Του έδωσαν τα ό,τι ήθελε.
0: Ναι.
1: Έφτιαξε όνομα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά και αυτός ήταν συνεπέστατος τόσα χρόνια. Δηλαδή, ένας μπασκεμπολίστας που σου δημιούργησε είτε προβλήματα, είτε ήταν τοξικός, είτε.
1: Προφανώς τώρα όμως πλέον δεν μπορεί, δεν το χειρίστηκε και καλά, κατά την άποψή μου. Πολύ άκομψα όλο αυτό. Και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έχουμε και να δούμε σήμερα πώς θα είναι η επόμενη πράξη του δράματος. Εφόσον έχει, είπαμε, προπόνηση ο Ολυμπιακός. Του είπαν ότι σε περιμένουμε 20 το μήνα για τα εργομετρικά και τις εξετάσεις και άμα δεν φανείς επιφυλασσόμεθα για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πείσμα στο πείσμα, διότι περί αυτού πρόκειται, τραβάει ο ένας, τραβάει και ο άλλος.
0: Γίνεται ολική ρήξη.
1: Ναι. Ανέβηκε η Ντουμπάι στο 1,5 μοίριο, δεν φτάνει, 3 θέλει ο Ολυμπιακός για να τον αποδεσμεύσει. Διάβαζα και κάποιες συγκρίσεις με τα ευρωπαϊκά, πώς τα λένε, συλλογική σύμβαση των παιχτών της Ευρωλίγκας και τι προβλέπει τέλος πάντων σε διαφορές ανάμεσα σε παίκτες και ομάδες, ότι είναι θεμητό να γίνει μια διαπραγμάτευση, αλλά δεν είναι θεμητό να επικοινωνεί ο παίκτης χωρίς την άδεια της ομάδας στην οποία ανήκει ήδη. Και παίζουν και χρονικές διάρκειες, δηλαδή αφενός μεν έλειπε η άδεια του Ολυμπιακού ώστε ο Walkup να διαπραγματευτεί κατευθείαν την μεταγραφή του στη Ντουμπάι. Αφετέρου, το δικό του το συμβόλαιο δεν είχε 60 μέρες μέχρι να λήξει, ήταν πολύ περισσότερο, άρα δεν υπήρχε και το χρονικό περιθώριο δεν ήταν σωστό. Πάντως ξέρουμε ότι δεν απαγορεύεται, ούτε και υπάρχει λόγος να απαγορευτεί να γίνεται πρόταση από ομάδα σε κάποιο παίχτη που έχει
0: συμβόλαιο. Το θέμα είναι ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος της ημέρας μέσα από την διαδικασία.
1: Τρεις προσφορές έχει κάνει η Ντουμπάι για να αποδεσμευτεί ο Walkup. Δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής τους Πειραιώτες. Και τώρα βγαίνουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία σας αναφέρω για το συγκεκριμένο θέμα. Τι έβαθες?
0: Προσπαθώ να δω αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο. Λίγο πριν φύγουμε για το... για την τηλεοπτική μετάδοση. Για να το δώσουμε. Δεν βρίσκω κάτι. Όχι, δεν βρίσκω κάτι. Γιατί λογικά ο κόσμος θα θέλει να μάθει από πού μπορεί και αν θα μπορεί να δει την
1: Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τον δανεισμό του Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ και Ζούλιο Σέζαρ στην Καρμιώτισσα μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27. Αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας τους. Καλά, μία που ήρθαν, μία που έφυγαν δηλαδή.
0: Ναι, τι τους φέρνεις?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Υποτίθεται το project του Άρη είναι ότι γυρίζουμε στον νεαρό ποδοσφαιριστή, είναι εξελίξιμο. Και θέλουμε λίγα χρόνια για να επανέλθουμε σε τροχιά πρωταθλητισμού. Τώρα αν έρθει, φανταζόμαι, καλοδεχούμενο. Αλλά αφού τους φέρνεις, δεν ξέρω, ίσως δεν έχω χώρο στο ρόστερ με βάση τις προηγούμενες, ενώ τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν. Δεν θα έχουν τόσο χρόνο, τους δίνουμε στην...
1: περιουσιακά στοιχεία, ναι. Και πάμε παρακάτω. Επίσης έχουμε μια ακόμα τελευταία εξέλιξη, θέμα της Μαρίας Βασιλιάδου, για το ότι θα σταλεί τις επόμενες μέρες, τρέχουν οι διαδικασίες, αναμένεται να σταλεί στην ΚΟΠ επιστολή από πλευράς του σωματείου του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας και την πλευρά του Σάβα Λιασί, γνωστοποιείται δηλαδή. Θέμα τελευταίο το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο 24 Sport αφορά το ΑΠΟΕΛ Σωματείο Εταιρεία και τον κύριο Λιασί που ετοιμάζουν τη σχετική γνωστοποιητική επιστολή προς την ΚΟΠ. Και καλωσορίζουμε τον βασιλιά του καραόκε, τον...
0: Τι βάλθανε λέει ήταν το μαξινά.
1: Τον γίγαντα των FM και στερεό, γιατί το χτυπάνε λέει ήταν.
2: Εγώ αν είχε καραόκε στη Λευκοσία, κάθε συγκεκριμένη μέρα θα πει ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να περάσετε όμορφα τα δυο σας.
2: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, δικαιούσε να κατεβάζεις στο επίπεδο, να λόστε αυτός είσαι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Καλά να περνάτε.
2: Τώρα,
0: ναι, ναι, με απειλές δεν γίνεται τίποτα.
1: Σε ξυπνάει με βρισιές που έλεγε η τραγούδια.
2: Δηλεύκη ξεκάθαρα.
1: Εσύ ετοίμασες 12 τραγούδια για να κάνετε live καραόκε στην εκπομπή του κυρίου Λούι.
0: Απάντα, ρε.
3: Ετοίμασα.
1: Ετοίμασες 12 τραγούδια στα οποία θα τραγουδάς. Τι είναι αυτό που μας ενώνει.
0: Στο 12ο ποιος θα τραγουδά?
3: Μας χωρίζει.
1: Και θα πρέπει να πω εγώ τον επόμενο στίχο.
3: Ναι.
1: Μας πληγώνει, ας πούμε. Κέρδισα. Τι κέρδισα? Μια βραδιά με τον Λουί.
3: Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν.
0: Λίγο έξω από το σταθμό.
1: Είναι λίγο ρυθιστικός, έτσι.
3: Έντεχνος.
1: Είναι λίγο έντεχνος τώρα, έτσι.
0: Έντεχνε.
1: Είναι λίγο.
0: Θυμάμαι που μου είπες γεια σου μάγκα, σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Οπ. Σιγά το δύσκολο.
1: Ναι, τι κέρδισα? Τι κέρδισα?
3: Είσαι λάθος. Πρέπει να μπορείς να πεις.
0: Ναι.
3: Πώς το κάνω εγώ, εκτέλεση στο.
0: Εκτέλεση είναι εσύ, το κάνει.
1: Πού να ξέρουμε πώς το κάνεις εκτέλεση? Το στίχο θέλεις.
3: Έπρεπε να έρθεις μέχρι στιγμής για να κερδίσεις.
0: Κάλεσες εσέ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, άρα μην πας.
1: Βέβαια, όχι. Γιατί δεν με καλούν.
0: Ναι.
1: Στο podcast. Δεν με καλούν στα καραόκι. Πού να με καλέσουν, ρε φίλε? Δεν έχει.
0: Οι φίλοι σου, ρε.
1: Φίλοι μου, ρε.
0: Παιδιά, καλή συνέχεια να περνάτε όμορφα με την νίκη και οι δύο κυπριακές ομάδες. Έτσι να επιστρέψουν.
1: Όλες οι ελληνικές. 5 στα 5 είναι σήμερα.
0: Όχι, να χάσει σήμερα.
1: Αέρε, παιδιά, να ψαρέψει κανένα ψάρι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να κάνεις διακοπές 4 φορές, 5 φορές το μήνα.
0: Θα τις κάνω, ναι.
1: Σωστός ο Λουίς.
2: Και εμείς θα είμαστε εδώ να σε καλύψουμε.
0: Αυτό να κάνετε.
1: Σωστός ο Λουίς.
0: Αυτό να κάνετε. Όπως κάνουν όλες οι καλές ρεζέρβες.
1: Άκου τώρα εδώ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
2: Θα έρθουν και καλύτερες μέρες.
1: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου.
2: Είμαι ρεζέρβα τώρα.
1: Μπορείστε.
2: Εσύ ας είναι κάποιος ρεζέρβα.
1: Εμένα, τι, δεν θα το έδινα σημασία. Ναι, όχι.
2: Ξέρεις πόσο τυχεροί είναι οι άλλοι δύο που είσαι στην εκπομπή τους?
1: Εγώ είναι, αυτή είναι τυχερή, ναι, που είμαι εγώ στην εκπομπή.
2: Ναι, γιατί, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, θα έρχεται τον καλύτερο να καλύψει.
1: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε.
3: Ξέρεις ότι αύριο αν ξυπνήσω που είσαι 6:55 να έρθω να σου πω το καλημέρα μου. Να πω εγώ το καλημέρα.
1: Και ξέρεις ότι θα σου απαντήσω λέγοντάς σου καλημέρα.
3: Όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις ότι θα σου απαντήσω.
3: Θα μου πεις καλημέρα, απλά είναι αρίσκο.
1: Άντε. Άντε, αναλαμβάνει ο Λούις. Ποιος κάνει πανίκος. Πανίκος. Πανίκος. Η κυρία Στέλλα μας λείπει, διακοπές. Έρχεται ο Πανίκος, εκτάκτος. Αλλά προς το παρόν, το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Λούι και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί. 7, 7.30 Λούι εσύ ή 8, ό,τι ώρα θες.
2: Ό,τι μου πεις εσύ.
1: Ό,τι

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση της ΔΕΓΑ στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η ομονία αντιμετωπίζει απόψη τη Εντρούιντον στο Stegen Stadium στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoff του Europa League με φόντο μια θέση στη league phase τη διοργάνωση. Στα αγωνιστικά είναι βέβαια εκτός η Μαγιαμπέλα και Ντουβέρν που δεν ακολούθησαν την αποστολή. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Αφού αντιμετωπίζει στις 10 στην Αλβανία την Dynamo City με στόχο την πρόκριση ομάδα στη league phase του Conference. Στον πρώτο αγώνα ο Πορτογάλος προπονητής δεν υπολογίζει τους τραυματίες Dragomir και Mamadov. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την σύνταξη. Στον Αβέλη πληροφορίες αναφέρονται να μένεται να σταλεί στην κόπη επιστολή από πλευράς του σωματείου του Αβουέλ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας και την πλευρά του Σαβαλιασί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπογραφή από πλευράς σωματείου και ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες υπογραφή και της εταιρείας, κάτι το οποίο θεωρείται θέμα τυπικής διαδικασίας. Επίσης, δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Αβουέλ η προσέγγιση της νευρικής ομάδας για τον Νικόλα Κουτσακό. Εντυπωσιακή φιλικινική με 4-0 πανηγύρισε η Άλλα απέναντι στην Κράσαβα. Τσατάκοβιτς έβαλε 2 γκολ. Συν και Γκομίς διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Στο φιλικό από την Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από την πρεμιέρα θα είναι τιμωρημένοι Τόμας και Βάισπεκ. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε τον δανεισμό των Μαρτίνοφ και Σέζαρ στην Καρμιώτισσα μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ πρώτοι αγώνες για τα playoff του Champions League. Ναι, Μέγεν Μπότο Κλίμπτ 1-3, Celtic Clask 3-0, Χάμπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1 και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλη 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στην μάχη για μια πρόκριση στις League Phase. Απέναντι στην Χράντες Κλόβεξ στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός στις 9:30, απέναντι στην Μπραν ο ΠΑΟΚ στις 8:30 στην Τούμπα και ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Παγκρίτιο στις 9 της ΕΣΕΚΑ Σοφιάς. Νίκη Κέντρικ Ναν έστειλε μέσα από τα social media το μήνυμά του για τον τραυματισμό, τονίζοντας ότι φορτώνει μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του. Ο Αμερικανός γκάρτ του Παναθηναϊκού υπεστηρίξει εσωμηνίσκου στην διάρκεια ατομικής προπονήσης στην Αμερική. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με τον Πανίκο Κωνσταντίνου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. You're unbelievable.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Χαλαρώνεις την παραλία?
14: Στο μπαλκόνι?
13: Στο αεροπλάνο?
14: Τι λείπει?
13: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
14: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
13: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
14: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με τον Μάκε. Με τον Μάκε.
1: Καλησπέρα.
0: Χρειάζεται να λέω επίθετα?
1: Όχι, καλημέρα.
0: Μάκε.
1: Τέλεια.
0: Μου πες καλησπέρα όμως.
1: Εσυχήστηκες. Ναι, χρειάζεται να λέω καλημέρα.
0: Δε αυτό. Οπότε κατανοώ απολύτως το πώς ένιωσαν οι προηγούμενοι εδώ στην εκπομπή με το που μπήκαμε μέσα. Νόμισαν ότι είχε βραδιάσει.
1: Ναι, για να με θεωρήσει εμένα πρωί-πρωί.
0: Ναι, και εμένα το ίδιο.
1: Παραξενεύκονται.
0: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα η σημερινή, γιατί έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχουμε δύο ομάδες μας οι οποίες αγωνίζονται εκτός έδρας με την ευχή να πάνε πάρα πολύ καλά, να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η Ομόνοια στο Βέλγιο, η Πάφος στην Αλβανία, να κερδίσουν βαθμούς που ξέρω ότι τους πλήστους φιλάθλους δεν τους ενδιαφέρει, ίσως και ούτε τους ίδιους τους οπαδούς τους να μην τους ενδιαφέρει η βαθμολογία κλπ. Κλπ. Τους ενδιαφέρει όμως το αποτέλεσμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετράμε αντίστροφα βέβαια και για την έναρξη του πρωταθλήματος, τελευταίο Σαββατοκυριακό, για να κάνετε τα μπάνια σας ή αν θέλετε να πάτε γήπεδο έτσι στα pre-game για τις τελευταίες προετοιμασίες των ομάδων, διότι το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό ξεκινάει το πρωτάθλημα μας.

0: Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 για όλη την επικαιρότητα που προκύπτει, τουλάχιστον που θα προκύψει μέχρι εκείνη την ώρα, και θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας από το Βέλγιο. Θα πάμε στον καλό συνάδελφο τον Παντελή Παντελή, ο οποίος μας εγκατέλειψε, πήγε Βέλγιο. Γιατί πήγε στο Βέλγιο ρε Παντελή και δεν μείνες εδώ να κάνουμε εκπομπές μαζί? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Πανίκο, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Αφού έχουμε και την ευθύνη των μεταδόσεων, όταν έχουμε την ευκαιρία πάμε ταξιδεύουμε και με τις ομάδες.
0: Λοιπόν, τώρα που το είπες, τηλεοπτικά τα παιχνίδια από την Cita Vision και τα δύο, και ραδιοφωνικά από Sport FM 95, στις 9 ξεκινάει η Ομόνια, σωστά, και 10 η Πάφος.
1: Ναι, 9 ώρα Κύπρου η Ομόνια, θα είναι 8 εδώ.
0: Ωραία, πού σε βρίσκω, σε ξενοδοχείο ή κάπου αλλού?
1: Είμαστε στο ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή, αφού είμαστε και μία ώρα πίσω, πριν λίγο φάγαμε το πρωινό μας.
0: Α, ναι, ξέχασα ότι είναι μία ώρα νέα διαφορά.
1: Ο καιρός έξω κάπως βροχερός, χθες κάναμε και λίγα μπάνια περισσότερο από το κανονικό, έτσι απότομα μας έπιασε βροχή, και όχι απλά βροχή, καταρτακτοδός, και στην προπόνηση υπήρχαν στιγμές που η βροχή ήταν αρκετά εντονή, αλλά και στη διαδρομή, αλήθεια, επειδή μένουμε Λιέγη, η διαδρομή με αυτοκίνητο προς το Σέντρο ήταν υποκαταρτακτόρυβη τη βροχή, γι' αυτό και μια διαδρομή περίπου 35-40 λεπτών διήρκησε μια ώρα, γιατί υπήρχε και αρκετή κίνηση μέχρι να πάμε.
0: Μένετε Λιέγη δηλαδή, ή και η αποστολή της Ομόνιας στη Λιέγη, ή μένει στην
1: η
0: περιοχή?
1: Η αποστολή της Ομόνιας είναι στον Γκένκ. Είναι ουσιαστικά ακόμη μια πόλη που είναι περίπου 40 λεπτά από το Σεντρούιτεν. Επομένως και εμείς και η,
0: okay,
1: η ομάδα της.
0: Όταν λέμε Σεντρούιτεν, τι εννοούμε, δηλαδή τι περιοχή είναι εκεί?
1: Είναι μια περιοχή πιο κοντά στην Ολλανδία, δηλαδή μιλούν μια διαφορετική έκδοση των γαλλικών, όπως λέμε ελληνικά και κυπριακή διάλεκτος. Κάπως διαφορετικά, όμως είναι και πάλι γαλλικά. Αλλά είναι μια περιοχή, εντάξει, δεν την εξερευνήσαμε επειδή πήγαμε απλά στην προπόνηση χθες, που είναι κάπως πιο διαφορετική από το Βέλγιο εδώ στη Λιέγη.
0: Δηλαδή, τι ώρα φεύγετε εσείς σήμερα για να πάτε γήπεδο?
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε γύρω στις 6:30 ώρα Κύπρου, είναι 9 το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Εντάξει, αν είναι η κατάσταση όπως χθες, νομίζω θα χρειαστούμε ακόμη περισσότερη ώρα, αλλά ένα 40 λεπτό συνήθως φτάνει στο γήπεδο, που είναι και το γήπεδο ιδιαίτερο. Είναι συνδεδεμένο το βόρειο πέταλο με ξενοδοχείο. Δηλαδή πήγαμε από είσοδο ξενοδοχείου.
0: Εκεί έπρεπε να μείνετε.
1: Ναι. Πήγαμε από είσοδο ξενοδοχείου χθες και απλά έχει μια πόρτα και βγαίνει στο γήπεδο. Πολύ απλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άκουγα χθες λίγο τις δηλώσεις του Μπέρκ που έκανε. Αναφέρθηκε στο θέμα της βροχής και στο θέμα του γηπέδου, ότι η βροχή μπορεί να το κάνει ακόμη πιο γρήγορο, έχοντας απέναντί του μια γρήγορη ομάδα. Μας θυμίζεις λίγο τις δηλώσεις του Μπέρκ, διότι δεν τις προλάβαμε όλες. Ναι. Τι έχει αναφέρει για την σημερινή αναμέτρηση?
1: Ουσιαστικά μίλησε για το παιχνίδι γενικότερα, ότι η Σεντρούιτεν είναι η πιο ποιοτική ομάδα που αντιμετωπίσε μέχρι τώρα η Ομόνια, και από την Καϊρά και από την Λίνκον. Αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά είπε ότι αυτό ίσως να μην παίξει τόσο ρόλο, καθώς έχει την ποιότητα και κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που είχαν παίξει και στο Μουντιάλ, έτσι, δύο Ιάπωνες. Υπάρχει ποιότητα στη Σεντρούιτεν. Τερμάτισε τρίτη πέρσι άλλωστε στο Βέλγιο. Ένα πρωτάθλημα που, όπως είπε, κακά τα ψέματα είναι καλύτερο από το Κυπριακό, με περισσότερη ποιότητα. Είναι μια επιθετική ομάδα, και το γεγονός ότι παίζει σε αυτό το είδος αγωνιστικού χώρου, όπως είπες και εσύ Πανίκο, το συνθετικό χλωδάπιτα κάνει το παιχνίδι να είναι πιο γρήγορο, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες που είδαμε χθες, γιατί σε ένα βρεγμένο πλαστικό η μπάλα κυλάει ακόμη πιο γρήγορα.
0: Πόσο προβληματίζει αυτό τους παίκτες της Ομονίας?
1: Εγώ τους είδα χθες να το απολαμβάνουν, δηλαδή με το που βγήκαν και είδαν τη βροχή, έτσι ήταν πιο ρεξάτη, εντουσιάστηκαν. Νομίζω αρέσει κάπως τους προσφέστες να παίζουν κάτω από βροχερό κλίμα, επειδή δεν ήταν εκείνη η βροχή, ήταν πιο ελαφριά την ώρα της προπόνησης. Αν είναι έτσι και σήμερα, και είναι καλές συνθήκες και η θερμοκρασία ήταν πολύ καλή για ποδοσφαίρο, αλλά δεν νομίζω να τους προβληματίζει τόσο. Μετά που τους είδα και με την μπάλα, ήταν αρκετά έτσι ωρεξάτη.
0: Τι είπε κάτι συγκεκριμένο για την ομάδα του ο κύριος Μπέρκ, πως σκέφτεται να παρατάξει την Ομόνια, τι τον προβληματίζει άλλο, ξέρω εγώ, από τον αντίπαλο ή από την δικιά του την ομάδα?
1: Όχι, για την ομάδα του μας είπε, εντάξει, δεν θα, έτσι κάπως ρωτήθηκε για το ενδεκάδα και μας είπε δεν θα πω ποιοι θα αρχίσουν. Νο, είναι κάτι που το κάνουν οι προπονητές, δεν θα μας έλεγε την ενδεκάδα. Αλλά είπε ότι μελέτησε την αντίπαλό του και η Ομόνια έχει την ποιότητα για να ανταπεξελθεί σε αυτό το παιχνίδι που παίζει στην Τουίτεν. Είναι μια ομάδα με καλή δομή και όπως είπα και εγώ, είναι πολύ καλή επιθετικά. Δηλαδή, νομίζω είναι εμφανής η διαφορά στην επίθεση της στην Τουίτεν σε σύγκριση με το μεσοαμυντικό τομέα. Δηλαδή, όλοι με όσους μιλήσαμε ξεχωρίζουν την επίθεσή τους και το ότι είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα μπροστά. Όσον αφορά την Ομόνια, αγωνιστικά λείπει ο Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Για τον Μαγιαμπέλα είπε συγκεκριμένα ότι σε αυτού του είδους αγωνιστικού χώρου ήταν ρίσκο να έρθει μαζί λόγω του μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ελπίζουν να τον έχουν μαζί του στον επαναληπτικό, αφού αξιολογείται καθημερινά, δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα και ίσως είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας.
0: Τραυματισμός, ξέρουμε πού, ενώ σε ποιο μέρος του σώματός του αντιμετωπίζει το μυϊκό τραυματισμό?
1: Όχι, δεν μας είπαν ακριβώς. Μυϊκός μας είπαν.
0: Okay. Και επειδή είναι στην αποστολή τα νέα αποκτήματα, χθες είχα μια εκτίμηση, δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφορία, δηλαδή ότι άλλο η εκτίμηση και άλλο η πληροφορία, παίρνει μαζί, το έχει πάρει μαζί τα δύο νέα αποκτήματα, και τον Σάτκα και τον Ντουβέρ, αλλά η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα, δεν μου μοιάζει εφικτό να μπουν αμέσως. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιον από τους δύο στην εντεκάδα?
1: Όχι, και εγώ αυτό νομίζω, συμφωνώ μαζί σου. Είναι δύο νέα πρόσωπα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους δύο. Είναι πιο έτοιμος ο Ντουβέρ, δηλαδή ο Ντουβέρ είναι έτοιμος να μπει μέσα, ίσως και να παίξει ένα 90 λεπτό, επειδή έκανε προετοιμασία με την ομάδα του κανονικά. Απλά ίσως πρέπει να περιμένει να μπει περισσότερο στην ομάδα, καθώς δεν είχε πολύ καιρό που τον ανακοίνωσε. Ο Νεγκό είναι ένας παίχτης που ένα μήνα και κάτι είναι στην Ομόνια. Αυτός θα προτιμηθεί ξανά στο δεξιάκρο. Μας μίλησε και για τον Άιτινγκ, ότι συμπλήρωσε μια εβδομάδα προπονήσεων και είναι και αυτός έτοιμος. Και ο Σάτκα, σε αντίθεση με τον Ντουβέρ, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Περισσότερο ατομική προπόνηση έκανε, όπως κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ομάδα το καλοκαίρι, μέχρι να βρουν τον επόμενο του σταθμό. Έτσι τώρα ξεκίνησε ομαδικές προπονήσεις. Νομίζω θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, αν ο Ντουβέρ πει σήμερα ως αλλαγή και σιγά σιγά
0: μπει. Ως αλλαγή μπορεί κάποιος να μπει. Δεν το αποκλείω για εντεκάδα.
1: Δηλαδή, αν ο Ντουβέρ νομίζω πει ως αλλαγή, ως Άτκα το βλέπω πιο δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Ναι. Άρα, πιθανό να δούμε την ίδια εντεκάδα όπως την είδαμε στον επαναληπτικό με την Λίνκολ?
1: Αυτό πιστεύω, έτσι να το πάρουμε πιο αναλυτικά. Ο Φαμπιάνο θα είναι κάτω από το τέρμα, αριστερά ο Μπάσκοβετς, δεξιά ο Νεγκό, στο κέντρο της άμυνας Παναγιώτου και Κουλυμπαλή. Πιο μπροστά ένα δίδυμο που δεν αλλάζει, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα που θα ανέβει ο Άιτινγκ αγωνιστικά, αλλά προς το παρόν Αντρέου και Μάριτς είναι ένα δίδυμο εκεί κάθε παιχνίδι.
0: Δύσκολο να αλλάξει, διότι, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ήταν εξαιρετική η παρουσία του Μάρι στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν ο κορυφαίος του παιχνιδιού. Πώς να πεις του Μάρις δεν θα σε βάλω για να προτιμήσω τον Άιτινγκ? Ενώ είναι, ναι, και λίγο άδικο για τον ίδιο τον παίκτη.
1: Ξεχώρισε και νομίζω και ο Αντρέου, είναι πολλά τα τερξίματα που κάνουν και οι δύο.
0: Ο Αντρέου είναι ο κορυφαίος σε όλη τη διαδικασία τώρα και στα τέσσερα παιχνίδια.
1: Άλλωστε στα τρία γκολ που έχει βάλει η Ομόνια έχει βάλει τα δύο. Ο Αντρέου, πιο μπροστά του θα είναι ο Τάνκοβιτς, ρόλο δεκαριού, επιτελικού μέσου. Όσον αφορά την γραμμή κρούσης, ο Ντιονί θα βρεθεί ξανά μπροστά με τον Εβάντρο δεξιά και τον Μοτνόρ αριστερά. Αν υπήρχε ένας παίχτης που ίσως να άλλαζα, ίσως ο Μοτνόρ να έμενε εκτός για τον Αντιουβάνι, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι ο κύριος Μπέρκ. Όταν πιστεύει ότι αυτή είναι η ενδεκάδα του, νομίζω θα ρίξει τους ίδιους 11 που έριξε και την προηγούμενη εβδομάδα, αφού θέλει να δέσουν περισσότερο, αν γνωρίζει αυτούς τους 11 για βασικούς, μέχρι να μπουν και κάποια νέα αποκτήματα μέσα στην εξίσωση.
0: Και έτσι όπως μας τα έχεις μεταφέρει, Παντελή, με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Μπέρκ, να περιμένουμε μια σφιχτή Ομόνοια να ψάχνει το κλέψιμο, ξέρω εγώ, για να βγάλει μια αντεπίθεση, κάπως έτσι να την περιμένουμε.
1: Νομίζω δεν θα είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα είναι η ομάδα που θα είναι περισσότερο κλειστή. Καθώς,
0: επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές το ότι είναι επιθετική η Βέλγη, είναι και βρεγμένο το γήπεδο, θα είναι και πιο γρήγορο και δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του λέγοντας όλα αυτά, αν είναι να στείλει ένα μήνυμα για να παίξει διαφορετικά, να ευνηδιάσει, ξέρω εγώ, ή αν όντως το εννοεί, περιμένοντας δηλαδή μια ομάδα να παίξει μαζεμένα πίσω και να προσπαθήσει την αντεπίθεση.
1: Ναι, νομίζω θα το κάνει αυτό. Δηλαδή θα είναι η ομάδα που θα βρίσκεται πιο πίσω, ίσως όχι να είναι τόσο μαζεμένη. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι στο δικό της μισό για 90 λεπτά.
0: Όχι, δεν λέω να πάνε όλοι έξω από την περιοχή τους. Ενώ να υπάρχει μια εγκράτεια, τέλος πάντων. Δεν περιμένω μια ομάδα η οποία θα κυριαρχήσει, θα έχει την πρωτοβουλία, θα έχει την μπάλα, θα κρατήσει στο μισό του αντίπαλου την μπάλα. Δεν νομίζω να χαλάσει την Ομόνοια να δώσει την μπάλα στους Βέλγους περιμένοντας κάποιο κλέψιμο. Με αυτή την έννοια το λέω. Και όχι να στήσει 11 παίκτες έξω από την περιοχή του Φαπιάνου. Αυτό θα είναι έγκλημα.
1: Ακριβώς αυτό νομίζω και εγώ. Με αυτά που μας είχε μεταφέρει, όπως είπες και εσύ, θα είναι η ομάδα που θα πάρει πιο αμυντικά το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχει τον πρώτο λόγο η Saint Truiden, νομίζω, με την μπάλα. Αν και υπάρχει και ο τομέας της εμπειρίας, δηλαδή μιλούν και αυτό και άνθρωποι της ομάδας θες. Μας μίλησαν για την εμπειρία, δηλαδή ήξεραν ότι η Ομόνοια πάει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την αντιμετώπιζαν ως τέτοια. Δηλαδή αντιμετώπιζαν την Ομόνοια ως μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι που είχαν μια ομάδα. Εντάξει, είναι ενθουσιασμένοι γιατί είναι και το πρώτο του ιστορικό ευρωπαϊκό, αλλά που έχουν μια ομάδα που έχει τόσες συμμετοχές στην Ευρώπη και σε league phase απέναντί τους. Δηλαδή το σκέφτονται γι' αυτό.
0: Τώρα που πες για τον ενθουσιασμό των Βέλγων, θα είναι γεμάτο το γήπεδο?
1: Εντάξει, μιλήσαμε χθες με τους ανθρώπους της ομάδας. Είναι ευχαριστημένοι, αλλά όχι στον απόλυτο βαθμό, καθώς το γήπεδο αυτή τη στιγμή χωρά περίπου 8.500, επειδή γίνονται έργα. Έχει πέσει το ένα πέταλο, το άλλο όπως είπα είναι συνδεδεμένο με ξενοδοχείο. Χωρά 8.500 αυτή τη στιγμή. Εχθές δηλαδή ήταν κοντά στις 7.000 η προπόληση, μας είπαν ότι θα είναι γύρω στους 7.200, 7 κάτι. Δηλαδή
0: άμα αφήσουν και τα κενά για τον κόσμο της Ομόνοιας, πόσοι πήγαν?
1: Με την Ομόνοια θα είναι περίπου 150 οπαδοί.
0: Με τα γραφικά τι έχουμε? Ήταν η περίπτωση του Ζόχο, σταμάτησε, ψάχνει τερματοφύλακα η Ομόνοια, μιλήσατε καθόλου, ασχοληθήκατε με αυτού του είδους τα θέματα εκεί?
1: Ναι, υπήρχε έτσι συζήτηση και για τον Ζόχο, αλλά όπως λέξε τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι μόνο η Καρμιώδησσα που είχε διαφορετικό για τον παίχτη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες και ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι τρίτος σε κατάταξη. Δηλαδή ο Παντελής Μιχαήλ έχει ανέβει σε δεύτερος πίσω από τον Φαμπιάνο. Μπορεί να μην έκλεισε κάτι με την Καρμιώδησσα, αλλά δεν ήταν η μοναδική ομάδα που ενδιαφερόταν για τον Ζόχο, αλλά αυτό που μεταφέρουν από την Ομόνοια είναι ότι πρώτα πρέπει να έρθει συμφωνία με τερματοφύλακα, δηλαδή να μην γίνει κάτι και μείνει με δύο.
0: Εννοείς να βρει πρώτα τερματοφύλακα η Ομόνοια, ναι, να συμφωνήσει με τερματοφύλακα και μετά να προχωρήσει την αποδέσμευση του Ζόχου.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν μην έρθει κάποια συμφωνία με τον Ζόχο, να μείνει και ο Ζόχο, αλλά εκεί θα έχει τέσσερις. Η προσπάθεια είναι να βρει πρώτα τερματοφύλακα και μετά να φύγει ο Ζόχο ή ακόμη και να μην έρθει κάποια συμφωνία για τον Ζόχο, η Ομόνοια θα πάρει τερματοφύλακα.
0: Αν καταλαβαίνω, είναι, δηλαδή στην Ομόνοια σκέφτονται είναι προτιμότερο να έχω τέσσερις παρά να φύγει ο Ζόχο και να μείνω με δύο.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Εντάξει, ο στόχος δηλαδή είναι να έρθει πρώτα ένας και να αντικαταστήσει τον Ζόχο.
1: Ναι, νομίζω αν έρθει τερματοφύλακας ο Ζόχο θα βρεθεί λύση να πάει κάπου αλλού, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, όπως είπα, πλην της Καρμιώδησσας που έχει πάρει έναν άλλο τερματοφύλακα.
0: Για μεσοεπιθετικό λέχθηκε κάτι ή για κάποια άλλη θέση?
1: Αυτό που μας μεταφέρθηκε είναι ότι το παλεύουν, δηλαδή ο Μπακασέτας είναι στις επιλογές όπως είπαμε.
0: Επιβεβαιώθηκε από πλευράς Ομόνοιας για η περίπτωση Μπακασέτα?
1: Ναι, ότι έγιναν συζητήσεις και μια διερεύνηση επιβεβαιώθηκε. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί όπως και άλλες που δεν έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, δηλαδή είναι στη λίστα. Έτσι ένα προφίλ παίχτη που να παίζει πίσω από τον επιθετικό δεκάρι, ίσως να δώσει και βοήθεια στο 8. Η Ομόνοια το προχωράει αυτό, αλλά νομίζω καίγεται περισσότερο για τον τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Αν και πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, είναι η αλήθεια. Αλλά πρώτη στο στόχος είναι ο τερματοφύλακας και αυτές είναι οι δύο θέσεις μαζί. Αλλά ο τερματοφύλακας είναι λίγο πιο πάνω στο πόσο θέλουν να τελειώσει.
0: Παντελή, υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει και σε άλλη μεταγραφή, δηλαδή πέραν από τερματοφύλακα και μέσω επιθετικό?
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε, δεν μας το έβγαλαν εκτός εξίσωσης.
0: Δεν το απέκλεισαν δηλαδή.
1: Ναι. Αν παρουσιαστεί κάτι που μπορεί να βοηθήσει την Ομόνοια, το είδαμε και πέρσι με τον Τάνκοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: Αν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο, δεν θα πούν όχι. Βέβαια είναι και το θέμα της λίστας μετά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά δεν αποκλείουν να γίνει και άλλη κίνηση. Δεν μίλησα για κάποια θέση, η αλήθεια είναι, γιατί μπορεί να προκύψει κάποια πολύ καλή ευκαιρία από το σφαιριστή και δεν θα πούν, δεν θα αρνηθούν να προχωρήσουν και σε άλλη κίνηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, 9 η ώρα είπαμε από Sport FM 95, Παντελής Παντελής, στην μετάδοση του παιχνιδιού. Καλή μετάδοση να σου ευχηθώ, Παντελή.
1: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία στην Ομόνοια. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε με την άλλη κυπριακή ομάδα που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα, την ΠΑΦΟ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Στις 20 Αυγούστου 1940 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος Grand Slam από εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο. Ο όρος που προέρχεται από το Bridge επιστρατεύεται για να περιγράψει τη συλλογή και των τεσσάρων πρωταθλημάτων του Golf από τον Bobby Jones και αργότερα θα υιοθετηθεί από το Tennis και το Baseball.

0: Ρε Μίλτο, έτσι όπως σε κόβω, μόνο λαϊκά πρέπει να ακούεις. Αποκλείεται να σ' αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Get the Job των Offspring. Σωστά το σκέφτομαι ή κάνω λάθος? Γεια σου Μίλτο μου, Μίλτος Χριστοδούλου από την Αλβανία.
1: Καλημέρα Μανίκο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ε, να μου πεις εμένα, ναι, κατάλαβασαι.
1: Το τραγούδι ευθύνησε με τις παλιά χρόνια του 90's, τα αθλητικά μας χρόνια με τα αθλητικά.
0: Έχει αδρελανίνη, αδρεναλίνη και εμποδοσφαιρικό, δηλαδή στέλνει μήνυμα.
1: Ναι, όντως.
0: Κερκίδας. Πώς είσαι, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Μιλτό? Μας είπε ο Παντελής νωρίτερα, στο Βέλγιο βρέχει, εχθές έβρεξε καταρακτοδός, περιμένουν βροχή. Στην Αλβανία πώς είναι τα πράγματα?
1: Συνθήκες Κύπρου. Κύπρου πέφτει πάρα πολύ την μέρα. Το βράδυ, επειδή δεν έχει την υγρασία τη δική μας κάτω, είχαμε σε βελτιόμετρα στα γύρω στους 20-19 με 20 βαθμούς χωρίς την υγρασία.
0: Okay,
1: το καλό είναι αυτό.
0: Είσαστε Τίρανα ή αλλού?
1: Όχι, είμαστε στο Ελπασάνι, εδώ που θα γίνει το παιχνίδι. Ελπασάνι, έτσι ένα.
0: Πόσο μακριά από τα Τίρανα δηλαδή?
1: Μία ώρα. Είναι 40 χιλιόμετρα. Ναι, είναι μία ώρα από τα Τίρανα. Τα Τίρανα έχουν τρία γήπεδα, μεταξύ αυτά των δύο γήπεδων της Δυναμό, τα οποία όλα τώρα είναι σε διαδικασία επανασποράς. Επανασποράς, σωστοφύτευσης, κάτι τέτοιο, και δεν μπορεί να παίξει την Δυναμό στην παραδοσιακή της έδρα, ούτε σε άλλων παιχνίδι των Τυράννων, και επιλέχθηκε το πιο κοντινό, που πληρεί, είναι κατηγορία 4, όπως θέλει η UEFA, είναι εδώ στο Ελπασάνι.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι δεν θα έχουν κόσμο?
1: Από ό,τι είδα στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ξεπέρασαν το 1000 άτομα. 800 το ένα, 750 το άλλο. Τώρα έχει γίνει, από ό,τι ενημερωθήκαμε, μια προσπάθεια από την ομάδα, αν έχει ενημερώσει τους οπαδούς ότι όσοι επιθυμούν να πάνε στο παιχνίδι θα υπάρχουν δωρεάν λεωφορεία στο γήπεδο της ομάδας στα Τίρανα, να πάνε συγκεκριμένες ώρες που θα βρίσκονται εκεί τα λεωφορεία για να τους μεταφέρουν οδικώς, προσπαθώντας να προσελκύσουν όσον περισσότερο κόσμο, δηλαδή όσοι οπαδοί σκέφτονται μεταφορικό, να το πούμε, τους το παρέχει η διοίκηση της ομάδας αυτών για να μαζέψει όσον περισσότερο κόσμο.
0: Πώς είναι η χωρητικότητά του?
1: Το γήπεδο είναι γύρω στις 12.500.
0: Α, καλό, ναι, καλό τσίπο.
1: Ναι, μετά μου θύμισε πάρα πολύ και με το Στίβον το Μακάριον, απλά λίγο πιο χαμηλό. Όπως ήταν ακριβώς το Μακάριον, κυκλικές κερκίδες με Στίβον, απλά έχει λίγο πιο το Μακάριον, χωρίς να γύρω στις 18.000, αυτό είναι γύρω στις 12.500-13.
0: Εχθές ο Σαπίν το έκανε ένα παράπονο για το γήπεδο. Είναι ο Χορτοτάπητας, είναι κακός ο αγωνιστικός χώρος?
1: Ναι, είπαν ότι είναι σκληρό γήπεδο, όπως είπαν. Για τέτοια παιχνίδια αυτού του επίπεδου καλό είναι, λέει, σε καλύτερη κατάσταση το γήπεδο. Ελπίζεται σήμερα, λέει, να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Η αλήθεια, με το που πήγαινε η ομάδα έστρα για με την προπόνηση, ξεκίνησαν πότε τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν δεν είχε πιάσει νερό λόγω υψηλών θερμοκρασιών και το χαρακτήρισε σκληρό. Είναι έτσι, σαν τάπητα, σαν σκληρός. Που αν είναι έτσι δύσκολα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή αν είναι έτσι το γήπεδο, αυτές τις συνθήκες, δεν είναι αυτό με το ποτίσμα να μαλακώσει.
0: Ξέρεις, το σκληρό γήπεδο είναι και επικίνδυνο για ναι, τραυματισμούς, διότι κολλάει το πόδι. Σπανίως θα δεις τραυματισμούς σε ένα γήπεδο σε βροχερό καιρό, διότι την ώρα που θα πατήσεις το πόδι σου, την ώρα που θα κάνεις ένα τάκλιν, την ώρα που θα... ξέρω εγώ, θα δεχτείς ένα κτύπημα, επειδή είναι η βροχή, είναι γλιστερό, το πόδι φεύγει και σε βοηθάει, ενώ με το σκληρό κολλάει κάτω στο έδαφος και κινδυνεύει, ξέρεις, κολλάει κάτω, δεν προχωράει και σου κάνει ζημιά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος των προπονητών. Κινδυνεύω με μυϊκούς τραυματισμούς, δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές σε τέτοια σκληρά γήπεδα.
1: Όντως, είναι σαν το ξερό γήπεδο, απλά με χορτάρει.
0: Ναι, να μην κολλήσει το πόδι μέσα σε μια φάση, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αποδέχθηκε τον τίτλο του φαβορί ο Σαπίντο, έχθες την διάσκεψη.
1: Ακριβώς. Εντάξει, άλλο δέχτηκε τον τίτλο του φαβορί, δεν το αρτήθηκε άλλο, θα μπορούσε και να το αρτήθει, να κατά ψέματα, ωστόσο έχει μελετήσει, λέει, την Δυναμό, είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα, πολύ μαχητική. έχει τον ενθουσιασμό, έχει κάνει αυτά τρεις προκρίσεις. Mm-hmm. Είναι στην, αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ναι, ναι. Έχει κάνει τρεις προκρίσεις. Ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό και να αποκλείσει την Αστάνα. Μάλιστα με την Αστάνα έχασε εδώ στην Αλβανία. Την κέρδισε 4-1 εκτός. Ακολούθησε μια άλλη μίλη σλοβένικη, όπου ήταν ένα ανοιχτό στην κέρδισε 3-0 μέσα. Έχασε ένα 0 από την Ούντα στην Λετωνία και το ανέτρεψε την περασμένη εβδομάδα 4-0 εδώ στο Πασάνι. Είναι μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους, άρα είναι μια παχυτική ομάδα, έχουν αρκετό πάθος γενικά και οι Αλβανοί σαν παίχτες, αλλά γενικότερα και οι αλβανικές ομάδες. Άρα και ο Σαπίντο φαίνεται διαβασμένος σε αυτό το κομμάτι. Mm.
0: Πώς θα παίξει πάφος, Μιλτό? Προφανώς θα έχουμε αλλαγή. Λείπει ο Ντράγκομιρ. Άρα κάποιες αλλαγές, κάποιες διαφοροποιήσεις θα τις έχουμε.
1: Ναι, να πούμε ότι

0: μπήκε η λίστα σήμερα το πρωί, δεν ταξίδεψαμε την ομάδα ο Ντράγκομιρ και ο Μαμάτος. Τελικά, ο Ντράγκομιρ δεν θα παίξει σήμερα λόγω κάποιων μικροενοχλήσεων στον προσαγωγό, γι' αυτό έμεινε και στην Κύπρο. Ο Μαμάτος δεν θα προλύτεται ούτε στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έμεινε εκτός λίστας και τη θέση του πήρε ο Κορέια μέσα στη λίστα. Άρα ο Μαμάτος πλέον τα δύο παιχνίδια αυτά με την Δυνάμω δεν θα τον έχει πει ο κύριος Καστέλο, ο κύριος Φαπίντο. Πάνω κάτι την τεκάρα του με μικρό αλλαγές, δηλαδή ο Μαγέσκι θα είναι κατά τα οργάρια σίγουρα. Η τετράδα στην άμυνα θα είναι Μπρούνο δεξιά, Νικόλας Ιωάννου αριστερά, Νταβίτ Λουίς Κολτάρι, δύο και ο κεντρική αμυντική. Κούγκα Σούνιτ σίγουρα στο κέντρο, λογικά ο τρίτος θα είναι ο Πέπε. Mm-hmm. Μπροστά στο έναν άκρο θα είναι σίγουρα ο Πιέλ. Στην κορυφή λογικά Λελέ. Νομίζω,
1: ναι, Λελέ, αυτό χρησιμοποιεί, αυτό θα μείνει.
0: Κάπως έτσι. Παίζεται η δεύτερη θέση των εξτρέμ μεταξύ του Κορέια, ανάλογα σε τι κατάσταση είναι, και του Ενκαμαλό, ο Καμερουνέζος, ο γεννούς του μεταγραφικού απόκτημα, ο οποίος αγωνίστηκε κάποια λεπτά, πήρε 25 λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ, ο παίκτης ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον Ζάζα στην Πάφο. Άρη, θα έχει σίγουρα την μία αλλαγή, θα είναι εκτός ο Ντράγκομιρ, όμως δεν τα ταξίδεψε.
1: Ο Κίνα είναι στην αποστολή, πήγε, ταξίδεψε.
0: Ο Κίνα είναι στην αποστολή. Ναι.
1: Διότι ήταν τρία τα θέματα. Ο Κορέια, ο Κίνα και ο Μαμάτοφ. Ήταν έκτακτο του Ντράγκομιρ. Άρα ο Κορέια και ο Κίνα είναι στην Αλβανία. Ο Μαμάτοφ έμεινε εκτός, όπως και ο Ντράγκομιρ. Πέρα Ζάζα και για τους υπόλοιπους τραυματίες, τέλος πάντων.
0: Ναι, Ζάζα, γνωστό. Λήψη πάρα πολύ καιρό.
1: Τερματοφύλακας ο Κυριακίδης, ναι, κλπ. Πόσο κόσμο έχει Πάφο?
0: Από ό,τι μας έχουν πει, περιμένουν μεταξύ 150 με 200.
1: Okay. Μια χαρά. Μια χαρά είναι ο αριθμός.
0: Μια χαρά, 150 με 200. Αν υπολογίσουμε ότι έξω με σε τι βαθμό θα φτάσουν οι φίλοι της Δυναμό, όσον δεν θα υπολογίζονται πάνω από 200.
1: Να υποθέσω ότι οι οπαδοί της Πάφο που έχουν ταξιδέψει είναι στα Τύρανα ή πήγαν και εκείνοι στον Παλσάνι?
0: Ναι.
1: Στα Τύρανα.
0: Οι οπαδοί είναι στα Τύρανα. Δεν έχουν έρθει. Αν και το Παλσάνι δεν είναι ασκημολιαρή, είναι μεγάλη πολύ. Στο 150.000 από ό,τι είδαμε, λέει, είχαν κατοίκους. Το βράδυ που πήγαν μια βόλτα εδώ, γιατί είναι όλα κοντά, αυτή κοντά από το γήπεδο, στον κεντρικό δρόμο, αρκετός κόσμος έξω.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά ή είναι κάτω σε θάλασσα?
0: Κεντρικά.
1: Α, είναι στο κέντρο. Okay.
0: Είναι στο κέντρο. Γύρω-γύρω υπάρχουν βουνά, αλλά γενικά η περιοχή εδώ είναι, θεωρείται, κέντρο Αλβανίας.
1: Να ρωτήσω για μεταγραφές. Έχεις καμιά λεπτομερία?
0: Το ρωτήσαμε γι' αυτό. Λοιπόν, για μεταγραφές. Να πούμε ότι η Πάφος, για να έχει δικαίωμα καταλόγου Α, πρέπει να φύγει κάποιος από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αυτούς δεν υπολογίζονται ο Μπασαμινά, ο οποίος δεν μπαίνει ούτε απροσπαθεί τίποτα. Όπως επίσης και ο Κόρτες που παρόν είναι τραυματίας, έχω την εντύπωση ότι και αυτός θα αποδεχτεί κάποια στιγμή. Δηλαδή υπάρχει ο βασικός ο Μαγέσκι, υπάρχουν τραυματίες όπως είπες και ο Κυριακίδης, ο Παστηριανού, υπάρχουν Κύπροι που θα πάρουν τον δεύτερο ρόλο ως αποτραυματοφύλακες. Υπάρχουν στα ψάξη οπωσδήποτε δεύτερον δεξιμπακ, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Μπρούνο μόνο και υπό προποθέσεις ο Κορέια που παίζει λίγο πιο μπροστά.
1: Για το μικρό της Παρί έχει...
0: Ο Ζακέ. Ναι. Δύσκολη περίπτωση. Παλήκω από τη ματιοποιία ο Ζακέ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ένας νεαρός, ο οποίος είναι στο ρόστερ, παρόλο που είναι 20 χρόνο, ο οποίος είναι στο ρόστερ της Παρί Σαν Ζερμέν, για να το φέρει στην Κύπρο, θα δώσεις και κάποιες εγγυήσεις. Δηλαδή θα αγωνίζεται, θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Είναι σε θέση με Πάφος τώρα να παρέχει, να πει τους Ζαγιώτη, έλα με εγγυημένες συμμετοχές. Το εντυπώσιο είναι ότι ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει η περίπτωσή του ή εφόσον περάσει με το καλό την Πάφος στους ομίλους, αν θα το δει και αυτός θα μια ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη, δεν ξέρω πώς θα το πάρω στην Πάφο. Από εκεί και πέρα θα αποκτήσει οπωσδήποτε και ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό για τους κάνει τέσσερις, θα έχει για το rotation. Όπως ήταν ο Κεφάντας που ήταν καταλόγου Β' και έφυγε από την Πάφο, κάποιον τέτοιο τύπο θα πάρει, έχω κεντρώσει και εδώ θα πάει σε καταλόγου Β'. Από εκεί και μετά, εφόσον φύγει ο Πασαμινά, θα κινηθεί για τρίτον φετεφόρ, να έχει ακόμα ένα, νομίζω ότι θα πάει σε λύση, όπως γνωρίζοντας και ο Σαπίντο,

0: Πες το, ολοκλήρωσε, γιατί θα σε αποδεσμεύσω.
1: Ναι, θέλει σοβαρό. Να μην πιβάνω, πρέπει να πιάσει με τέτοιου τύπου ομάδες. Όχι πέρσι περισσότερο, αλλά πρόπερσι. Στην ουσία δόριζε το πρώτο παιχνίδι. Και με τη Ζαλκύρη στην Λιθουανία και με την 1948 στην Βουλγαρία. Έχανε το πρώτο, με τη Χλούς, έχανε το πρώτο παιχνίδι και έτρεχε στο το δεύτερο παιχνίδι στο Αλφαμέκα. Τα κατάφερνε να το ανατρέψει το σκορ. Είδε στην Αγγλία και στην παράταση. Απλά πρέπει επιτέλους μια φορά να πετύχει από το πρώτο παιχνίδι. Εστίζουμε νίκη ή σοπαλία στη χειρότερη περίπτωση για να μην πάει υποπίεση στο Αλφαμέκα την επόμενη εβδομάδα για να κλειδώσει την πρόκληση. Πολύ σημαντική υπόκληση που έχουμε ανήκει εδώ για το ranking της Κύπρου, γιατί εφόσον η Ομόνια είναι κλειδωμένη σε όμιλο, είναι η Ευρωπαϊκή Conference, έχουμε ένα ranking για την Buffon, να μπει στο Conference, όπως γνωστό προσφέρει να μαζέψουμε βαθμούς και να διατηρήσουμε την τέταρτη θέση στο ranking που είναι πολύ σημαντικό.
0: Να σε καλά, Μίλτο μου, σε ευχαριστώ. Καλή μετάδοση και καλή επιτυχία και στην Πάφο.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, Μαρίκο.
0: Καλή συνέχεια. Έχουμε την Κατερίνα. Πάμε στην καλή συνάδελφο την Κατερίνα Κυριάκου να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας με ανόρθωση. Καλή σου μέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Πανίκο. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Η ανόρθωση είναι σε μία περίοδο. Είναι το εμπάρκο, δεν έχουμε μεταγραφές, δεν φεύγουν εύκολα παίκτες. Ένας έχει φύγει και έγινε θέμα. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Σένση. Δεν έρχονται παίκτες, οπότε αυτό που μένει στην ανόρθωση είναι το καινούριο που μας έχει έρθει. Δηλαδή μια καινούρια διοίκηση, ένας νέος προπονητής, ένας νέος αθλητικός διευθυντής, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και ο Νίκος Νικολάου. Τι τίτλο έχει?
2: Ο Νίκος Νικολάου είναι σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.
0: Σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθά με το δικό του τρόπο τη διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επαναλαμβάνει, συμβουλευτικός ο χαρακτήρας του. Δηλαδή θα συμβουλεύει ενδεχομένως και σε κάποια στιγμή όταν και εφόσον φύγει αυτό το εμπάρκο για το ποιοι παίχτες χρειάζεται να αποκτηθούν, όμως δεν θα έχει την τελική, θα αξιολογεί και αυτός παίχτες σε συνεργασία πάντοτε με τον Νεκτάριο, όμως ο ρόλος του Νεκτάριου είναι πιο εκτελεστικός, θα λέγα, είναι διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ανόρθωση, είναι πολύ διαφορετικός.
0: Είναι ουσιαστικός ρόλος του Νεκτάριου Αλεξάνδρου στην ποδοσφαιρικό σχεδιασμό. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ήταν Λονδίνο ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο Χρήστος ο Μαραγκός. Ξέρουμε τι αποτελέσματα είχαν οι επαφές του, τι έκανε ακριβώς.
2: Αναφέρεσαι στο θέμα του εμπάρκο,
0: έτσι γράφτηκε, ναι. Εκτός αν είχε κάποιο άλλο χαρακτήρα ή το ταξίδι στο
2: Λονδίνο. Λοιπόν, εντάξει, η δική μου πληροφόρηση είναι ότι έχει πάει σε μια πιο κοντινή χώρα, την Ελλάδα, όπως και να έχει. Το θέμα με το εμπάρκο θα πρέπει έτσι λίγο να το δούμε έτσι λίγο πιο... ενώ να μην δίνονται λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο, ναι, ότι κάτι μπορεί να γίνει τον Ιανουάριο. Η πληροφόρηση και μέσα από τις επαφές και μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει είναι ότι η όποια προσπάθεια έγινε και θα γίνει έχει να κάνει καθαρά με νομικό κομμάτι. Δηλαδή οι πιθανότητες, αυτό που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι με το μέρος της ανόρθωσης. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να φύγει το εμπάρκο.
0: Άρα να μην δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες.
2: Ναι. Αν τώρα, επειδή ξέρεις πώς είναι με τα νομικά, έρθει κάτι καλό, σίγουρα θα είναι ό,τι καλύτερο για την ανόρθωση σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που άρχισε, τη νέα δύσκολη προσπάθεια που άρχισε, ενώ με τη νέα διοίκηση. Όμως δεν πρέπει να δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις ότι η ανόρθωση μπήκε, θα λωνίσει και θα κάνει και θα ράνει. Yeah. Δεν είναι εύκολη προσπάθεια. Θα γίνει όμως αυτό το μικρό παράθυρο που φαίνεται ότι εντόπισαν οι νομικοί, όμως και οι όποιες επαφές στο εξωτερικό έχουν να κάνουν τουλάχιστον στην παρούσα φάση με συμβουλευτικό, δηλαδή παίρνεις και μια άλλη γνώμη, μια άλλη γνωμάτευση.
0: Θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει.
2: Ναι. Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι με το μέρος της ανόρθωσης, έτσι ώστε θέλω να το επαναλάβω αυτό, γιατί και από την ανόρθωση
0: είναι
2: δεν θέλω να...
0: Είναι καλή διευκρίνηση, Κατερίνα, είναι πάρα πολύ χρήσιμη η διευκρίνηση.

0: Ναι. Για να μην έχει και ο κόσμος στο μυαλό του ότι το Γενάρη θα πάμε για μεταγραφές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν έρθει, καλώς. Για την ανόρθωση σίγουρα θα είναι ότι καλύτερο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, θα επιστρέψω στα θέματα διοίκησης, αλλά στο τελευταίο φιλικό της ανόρθωσης με τον ΑΠΟΕΛ είχαν αγωνιστεί στο κέντρο ο Αμποάκη μαζί με τον Τάντι, αν θυμάμαι καλά. Και γινόταν λόγος για το θέμα της δημιουργίας κλπ. Έγινε και μία συσχέτιση με την αποχώρηση του Σένση και είχε γραφτεί ότι είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητα ο ΝΥΦ, τον οποίο προορίζει ο Ελ Μαέστρο σε εκείνη την θέση. Είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ξέρω εγώ, έστω στο τελευταίο φιλικό με την Καρμιώτισσα 22 του μήνα. Δηλαδή την... Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη, το Σάββατο.
0: Ναι, το Σάββατο.
1: Υπάρχει περίπτωση
0: είναι το
1: να τον δούμε ή είναι νωρίς?
0: Νομίζω ότι...
1: Ήταν πάνκο προχθές.
0: Ναι, ήταν στην αποστολή. Είναι καλά αυτή την πληροφορήση έχουμε. Και εντάξει, εξαρτάται, να πω και στον προπονητή, αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό ή αν θα τον ξεκινήσει από την αρχή. Η ουσία είναι ότι εδώ περιμένει και κάποιες άλλες επιστροφές η ανόρθωση και αναφέρομαι στην Μίντερτοπ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη σεζόν, και τον Αλέσιο Ντακρούς. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, είναι σε καλό δρόμο, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, και εκτιμάται ότι και οι δύο θα είναι έτοιμοι στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ. Αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο γιατί είναι κοντά στις θέσεις εκεί που
1: φάνηκε να υπάρχει έτσι ένα θέμα.
0: Που υπάρχει η σύνδεση, ναι, που υπάρχει η σύνδεση της άμυνας με την επίθεση και είναι πολύ σημαντικό για τον Ελ Μαέστρο να έχει αυτές τις επιστροφές στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν στο τελευταίο φιλικό. Πιθανότατα να είναι στην αποστολή. Θα εξαρτηθεί και από την ετοιμότητά τους. Δεν αποκλείεται να προφυλαχθούν όμως για ακόμη μερικές μέρες.
1: Σίγουρα δεν θα ρισκάρει.
0: Ναι, δεν θα ρισκάρει με καμία περίπτωση γιατί δεν υπάρχουν και επιλογές πολλές. Το ρόστερ είναι συγκεκριμένο, χωρίς μεταγραφές όπως επεσήμανες και εσύ. Εκτός αποστολής είναι ο Κωστάκης Αυτηματάς, ο οποίος θα προφυλαχθεί, υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις. Υπάρχει όμως και μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Στέφανο Χαραλάμπους. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι άρχισε τρέξιμο, είναι θετικό στοιχείο αυτό. Ο Κύπριος Άσος αφήνει σιγά σιγά πίσω τον τραυματισμό στον Αστράγαλο. Βεβαίως έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Έχασε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία. Και ο Κύπριος Άσος είναι στο επανένταξη ουσιαστικά. Θέλει ακόμη το χρόνο του, αλλά το επισημαίνουμε αυτό ότι έχει αρχίσει τρέξιμο. Είναι η τελευταία εξέλιξη που αφορά τον Στέφανο Χαραλάμπους.
1: Τον Αρτηματά πότε να τον περιμένουμε δηλαδή?
0: Ο Αρτηματάς τώρα, εντάξει, είχε κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες μέρες και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Αυτό που μάθαμε είναι ότι θα προφυλαχθεί και από το φιλικό.
1: Μάλιστα.
0: Με την Καρμιώτισσα το Σάββατο. Άρα νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό από ότι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και πιθανότατα να είναι και αυτός έτοιμος.
1: Τώρα που είναι το εμπάρκο, δίνεται και ευκαιρία στη νέα διοίκηση να προχωρήσει κάποια άλλα ζητήματα που δεν έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ομάδα, έχει να κάνει με το προϊόν ανόρθωση. Και ας μην παρεξηγηθώ με τη λέξη προϊόν. Θα μπουν γιγαντοοθόνες, θα μπουν LED πίσω από τις δηλώσεις σε ένα φόντο στο οποίο θα μπορούν να κάνουν δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος των
0: αγώνων. Γιατί να παρεξηγηθεί η Ισπανίκο, είμαστε στον κόσμο του σύγχρονου.
1: Είμαστε στο 2026, δεν είναι αλήθεια. πλέον αποκτά δικό της λεωφορείο, πλέον έχει δοθεί ονοματοδοσία Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος στο γήπεδο. Πλέον έχει συνάψει συμφωνία με ακαδημίες και όλο αυτό ουσιαστικά σημαίνει αύξηση των εισοδημάτων της ομάδας. Ακόμη και η γιγαντοοθόνη που χρειάζεται να πληρώσεις είναι μια επένδυση, δεν μπορεί να θεωρηθεί σπατάλη. Επένδυση.
0: Πολύ πληρώνω σωστά
1: για να έχω περισσότερα χρήματα. Πώς αξιολογούνται αυτές οι ενέργειες της νέας διοίκησης να εξυγχρονίσει και το στάδιο και την ομάδα και το προϊόν ανόρθωσης συνολικά από τον κόσμο?
0: Αυτό δείχνει, Πανίκο, ότι η νέα διοίκηση είχε εργαστεί σε κάποια θέματα, είχε δουλέψει πάνω σε κάποια θέματα πριν αναλάβει την ανόρθωση. Αυτό τουλάχιστον έτσι το βλέπω και έτσι πρέπει να είναι, γιατί υπήρχε, φαίνεται ότι ήταν προετοιμασμένοι για κάποια πράγματα. Δεν μπορεί μέσα σε ένα δίμηνο να έχουν γίνει όλα. Άρα, αφού υπάρχει το εμπάρκο, έχει τη δυνατότητα, το εμπάρκο μεταγραφών έχει τη δυνατότητα να παίξει αλλού, εκτός των 4 γραμμών. Και αυτό το θέμα με τις, που προανέφερες και με τις οθόνες, ναι, ξυγχρονίζεται το Αντώνης Παπαδόπουλος. Δύο νέες μεγάλες γιγαντοοθόνες θα τοποθετηθούν στο γήπεδο. Θα δείχνουν στιγμιότυπα, πληροφορίες για τον αγώνα, ανακοινώσεις, διαφημίσεις. Θα υπάρχει το ηλεκτρονικό LED font, εκεί που θα μπορούν να αλλάζουν αυτόματα διαφημίσεις των χορηγών. Αυτό βοηθά την ανόρθωση να προσφέρει περισσότερη προβολή στους χορηγούς και επομένως αυξάνει και την εμπορική αξία του σταδίου.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να έχεις χρήματα και στην ανόρθωση μπαίνουν χρήματα σιγά σιγά. Έχει τα θέματα της, έχει τις δυσκολίες της, όμως δείχνει ότι κάτι αλλάζει στην ανόρθωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο μας σήμερα. Καθένα... Να πω για τις οθόνες, αν μου επιτρέπει.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Η πληροφορήση που έχουμε λάβει είναι ότι οι δύο οθόνες θα μπουν, η μία εκεί που είναι στην πλευρά της ανατολικής με την νότια και η άλλη νότια με δυτική. Σε εκείνα τα σημεία, για όσους ξέρουν, οι φίλοι της ανόρθωσης, κυρίως πώς είναι το Αντώνης Παπαδόπουλος, για να ξέρουν πού θα μπουν αυτές οι δύο γιγαντοοθόνες.
1: Ναι, απέναντι στις δύο γωνίες. Ωραία.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να σου ευχηθώ και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
0: Καλή εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ. Πάμε εμείς σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Λούι Νικολάου και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια με ρεπορτάζ από LKL.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Σχεδία ημέρα στις 11 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Η Ομονία αντιμετωπίζει απόψε σε Τουρίνο στο Stadion Stadium στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoff του Europa League με στόχο την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης. Στα αγωνιστικά έμειναν Κύπρε, Μαγιαβέλα και Ντουβέρν, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Αφού θα αντιμετωπίζει στις 10 στην Αλβανία την Δύναμο City με στόχο την πρόκριση ομάδα στη League Phase του Conference. Στον πρώτο αγώνα Πορτογάλο δεν υπολογίζει τους τραυματίες Ντράκοβιτς και Μαμάτοφ. Ραδιοφωνικά ο αγώνας από τον Sport FM 95. Στον Αβέλ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να σταλεί σύγκοπη επιστολή από πλευρά του σωματείου με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας και την πλευρά του Σάβα Γιασί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπογραφή από πλευρά σωματείου και ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες η υπογραφή και της εταιρείας, κάτι το οποίο θεωρείται θέμα τυπικής διαδικασίας. Επίσης, δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Αβέλ η προσέγγιση νορβηγικής ομάδας για τον Νικόλα Κούτσακο και αντιδρά δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του. Νίκη της ΑΕΛ με 4-0 απέναντι στην Καρμιώτισσα σε αγώνα που διεξήχθη στο Άδειο Αμόχωστος επιστροφή. Τσατάκοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 2 γκολ, ενώ οι Σιν και Γκομίς διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Το τρίκο με 9 Σαλαμίνα το Σάββατο θα είναι και το τελευταίο για τον Απόλλωνα πριν την άρξη του πρωταθλήματος. Εκτός για την πρεμιέρα είναι οι τιμωρημένοι Τόμας και Βάισπεκ. Με τις τελευταίες προσήγες να έχουν ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ στην ΑΕΚ, το βάρος πέφτει πλέον στην επιλογή νέου προπονητή. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε τον δανεισμό των Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ και του Ζούλιο Σέζαρ στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27. Επίσημη επιστροφή του Ζάνου στο σπίτι του. Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του 20χρονου Κύπρου επιθετικού Ζάνου Σάβα, τον οποίο υπέγραψε για 2 χρόνια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Χράτης Κλόβες στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μάτς των Playoff του Conference. Ο μοναδικός στόχος την πρόκριση στη League Phase. Έτρα στη 9:30. Πάω καλύτερα να αφήσει πίσω τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και να στραβεί στην ευρωπαϊκή του συνέχεια αντιμετωπίζοντας την Μπραντ στην Τούμπα. Έτρα στις 8:30. Μετά την κατάκτηση του Περκάμπ, Ελλάδα Σόφη θέλει να κάνει πρώτο βήμα στα playoff του Europa League. Υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφια στις 9 στο Παγκρίτιο. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ πρώτη αγώνα στα playoff του Champions League. Νάιμέγεν Μπότο 1-3, Celtic Clask 3-0, Χάμπολ Μπερσέβα Σαμπάχ 2-1 και Σλόμα Τσέλιε 1-1. Και αντικειμενικά έστειλε μέσα από τα social media το μήνυμά του για τον τραυματισμό του, τονίζοντας ότι φορτώνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ο Αμερικανός Καρ του Παναθηναϊκού υπέστηριξη έσω μηνίσκου στη διάρκεια ατομικής προπόνησης στην Αμερική. Επόμενη αυτή τη μέρα στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου.
9: Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
17: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας με το ΑΠΟΕΛ. Στο στούτιο είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Πανίκο. Καλημέρα και σε όλον τον κόσμο που μας ακούει.
0: Βγαίνει σήμερα η πληροφορία, από χθες βγήκε δηλαδή, ότι προκύπτει συμφωνία σωματείου και της επενδυτικής ομάδας Γιασί. Και τι άλλο.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο βήμα που προκύπτει για να ακολουθήσουν έπειτα τα επόμενα βήματα που αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες σε σχέση και με το θέμα της επενδυτικής συμφωνίας, που είναι αλήθεια ότι μονοπολεί και το ενδιαφέρον και περιμένει και ο κόσμος της ομάδας εδώ και αρκετό διάστημα να ακούσει το πώς έχουν κυλήσει ακριβώς οι διαδικασίες, γιατί προηγήθηκαν και τις προηγούμενες μέρες κάποια άλλα ζητήματα. Η εξέλιξη που προκύπτει λοιπόν και που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, αναφέρει ότι το σωματείο της ομάδας αναμένεται να στείλει στην ΚΟΠ επιστολή με την οποία θα επισυνάπτεται ουσιαστικά η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε σωματείο ECM Partners και την εταιρεία, την υφιστάμενη εταιρεία του ΑΠΟΕΛ.
0: Το σωματείο θα κάνει συμφωνία με την εταιρεία και με την...
1: Είναι ουσιαστικά τα εμπλεκόμενα μέρη.
0: Τις δύο εταιρείες. Είναι αυτή που θα αναλάβει για την παρούσα.
1: Σωστά. Καταρχάς είναι το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασίς, ναι. ECM Partners, και η εταιρεία από ΕΛ Ποδόσφαιρο μαζί με το σωματείο.
0: Θα σταλθούν συμφωνίες στην ΚΟΠ ή επιστολή.
1: Θα σταλθεί η επιστολή αυτή ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Ωραία. Ουσιαστικά ανάμεσα και στις τρεις πλευρές. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή έχει υπογραφεί από το σωματείο αυτή τη στιγμή και την ECM Partners. Και αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι η υπογραφή και από πλευράς της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Όχι, αυτό που απομένει αυτή τη στιγμή, γιατί η ECM έχει υπογράψει μαζί με το σωματείο, είναι και η υπογραφή της εταιρείας από ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο. Τη υφιστάμενη εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Από πλευρά του Χαριφωτίου.
0: Και την άλλη συμφωνία εταιρεία-εταιρεία. Της παρούσας εταιρείας με την νέα εταιρεία.
1: Είναι ECM. ECM που θα προχωρήσει αυτό το κομμάτι, ναι. Ουσιαστικά Πανίκο, για να προχωρήσει έπειτα η αδειοδότηση αυτής της νέας εταιρείας τον Μάρτιο του 2027. Ουσιαστικά είναι μια συμφωνία ανάμεσα και στα τρία μέρη. Που όπως προσπαθείς να πεις, είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά κομμάτι.
0: Να προκύψει η συμφωνία για τον τριών.
1: Ναι, για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε την υπογραφή ανάμεσα σε σωματείο και ECM Partners και μένει η υπογραφή της εταιρείας, ούτως ώστε να αποσταλεί η επιστολή αυτή στην Ομοσπονδία. Είναι ένα θέμα που θεωρείται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, τυπικής διαδικασίας ζήτημα και αναμένεται ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, ακόμη και εντός της ημέρας μπορεί να προκύψει περαιτέρω εξέλιξη και πάνω σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί η επιστολή και να τρέξουν οι διαδικασίες που χρειάζονται. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για δύο, θα έλεγα, λόγους. Καταρχάς, έτσι μπορούν και από πλευράς της ΣΚΟΠ, της Ομοσπονδίας, να τρέξουν οι διαδικασίες σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που μπορεί να ληφθεί από τον Μάρτιο του 2027. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και από εκεί και πέρα δίνεται πλέον η ευκαιρία, η δυνατότητα μάλλον, και στο Σάββα Γιασί, στο επενδυτικό σχήμα, να εμπλακεί και πριν τον Μάρτιο του 2027 μέσω του σωματείου της ομάδας, αρχικά με την διοχέτευση χρημάτων, μέχρι να πάρθει ουσιαστικά να έχουν στα χέρια τους την άδεια τον Μάρτιο του 2027 για αυτήν την νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Όπως μου τα λες, η CM Partners θα διοχετεύει χρήμα στο σωματείο και από το σωματείο
1: θα διαχειρίζεται μέσα της εταιρείας.
0: Αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο πλέον.
1: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό θα έλεγα. Ότι το σωματείο είναι όχι μόνο ενεργό, είναι το σημαντικότερο,
0: αν θέλεις,
1: στοιχείο για να προχωρήσει το όλο θέμα. Εντάξει, εδώ και αρκετόν καιρό συζητούσαμε σε επίπεδο πάντα πληροφοριών το τι θα γινόταν σε αυτή την μεταβατική, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών περίοδο μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Ενώ αν θα μπει ο κύριος Γιασίς, αν θα δώσει βοήθειες, αν θα στηρίξει οικονομικά. Οπότε με αυτή την εξέλιξη και από τη στιγμή που και από τη δική του πλευρά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει οικονομικά την ομάδα εφόσον λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και από πλευράς της ΚΟΠ ότι θα προχωρήσει αυτή η αδειοδότηση της νέας εταιρείας τον Μάρτιο του 2027, ανοίγει πλέον ο δρόμος ούτως ώστε να υπάρξει συνεργασία των δύο πλευρών και πριν τον Μάρτιο του 2027. Δηλαδή να υπάρχει στήριξη mm-hmm. από πλευράς Σαβαλιασί μέχρι να. Μέσω του σωματείου αρχικά, μέχρι να διατατηθεί η νέα εταιρεία.
0: Και όλα αυτά μπορεί να γίνουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Να υπάρχει δηλαδή και κάτι να αναφέρει ο κύριος Φωτίου στην δημοσιογραφική διάσκεψη της Δευτέρα.
1: Αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι και η υπογραφή από πλευράς της εταιρείας σε αυτή την συμφωνία που ναι. θα σταλεί και στην ΚΟΠ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία μέσω της Ομοσπονδίας. Και ναι, μέσα στις επόμενες μέρες να τρέξει περαιτέρω το ροό θέμα.
0: Χρειάζεται και η έγκριση της UEFA από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, αυτό. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή είναι το πρώτο βήμα.
0: Μέσω ΚΟΠ να πάει η UEFA ναι. και εκεί να έρθει η διαβεβαίωση που θέλει ο κύριος Γιασί.
1: Ακριβώς. Okay. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό για δύο λόγους. Και για το θέμα της αδειοδότησης που χρειάζεται να τρέξει. Γιατί έχει λεχθεί κιόλας ότι επίσημα κιόλας από την Ομοσπονδία ότι από τον Μάρτιο του 2027 μπορεί ναι. να δοθεί η αδειοδότηση. Και από εκεί και πέρα, στα του ΑΠΟΕΛ, να τρέξουν οι διαδικασίες που θέλουν το Σάβα Γιασί. Να αναμένεται ότι θα στηρίξει οικονομικά την προσπάθεια της ναι. ομάδας μέχρι να υπάρξει και η τελική κατάληξη mm-hmm. Στο όλο θέμα. Φυσικά περιμένουμε και το ότι θα λεχθεί από πλευράς Χάρη Φωτίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη της ερχόμενης Δευτέρας, γιατί σίγουρα υπάρχουν ερωτηματικά, αν θέλεις, που και ο κόσμος ναι. της ομάδας περιμένει να απαντηθούν, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν ερωτήσεις.
0: Υπάρχει και η πίεση των φορολογιών από το κράτος που βλέπουμε τον Υπουργό να, mm-hmm. να κάνει δηλώσεις και φαίνεται να υπάρχει και μια στενότητα. Υπάρχει και το θέμα με ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κβιλιταΐα και ο Ελαραμπή, οι οποίοι ζητάνε τα χρήματα τους μετά που έγιναν οι διακανονισμοί. Άρα αυτό πιέζει δηλαδή την παρούσα διοίκηση από την καταλαβαίνω.
1: Σαφώς. Πριν ανοίξω όμως αυτό το κομμάτι ναι. για να ολοκληρώσουμε το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, γιατί ένα από τα ερωτήματα είναι και το τι θα γίνεται με το θέμα διαχείρισης. Ουσιαστικά ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις ναι. αυτό το διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Εξ όσων μαθαίνουμε, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί και από πλευράς του επενδυτή, το θέμα αυτό θα συζητηθεί όταν παραλάβει το πράσινο φως η νέα εταιρεία από την ΚΟΠ. Ουσιαστικά όταν πάρουν την αδειοδότηση της νέας εταιρείας mm-hmm. θα συζητήσουν και το θέμα αυτό της διαχείρισης ενώ του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Το σχήμα του κυρίου Γιασί.
1: Ναι, βεβαίως. Απλώς λέω ότι τώρα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί όταν λάβουν την άδεια αυτή της νέας εταιρείας που προφανώς mm-hmm. ο επενδυτής ναι, θα έχει τον έλεγχο της ομάδας. Yeah. Αυτός θα ορίσει τα άτομα, αυτός θα λαμβάνει τις αποφάσεις. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν προκύπτει τώρα. Τώρα είμαστε στο θέμα του ότι θα σταλεί αυτή η επιστολή στην Ομοσπονδία από. Και ότι ανοίγει ο δρόμος ουσιαστικά εφόσον είναι πρόθυμος ο επενδυτής να συμβάλλει και οικονομικά.
0: Time out.
1: Ναι.
0: Μου είπες επιστολή.
1: Μάλιστα.
0: Η ΚΟΠ δεν είναι τις συμφωνίες που θέλει, είναι επιστολή. Η UEFA μάλλον, γιατί είναι άδικο να λέμε η ΚΟΠ.
1: Ναι, θα σταλεί η επιστολή αυτή είναι ενημερωτική ότι έχει προκύψει συμφωνία ναι. ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή, ναι, θα σταλεί προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι. Στις τρεις πλευρές. Στα τρία εμπλεκόμενα μέρη.
0: Ουσιαστικά θέλει να δει το κείμενο τη συμφωνία.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Αυτό ναι. είναι το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, για να προχωρήσει η όλη η διαδικασία.
0: Okay. Αντιληπτό.
1: Για το θέμα το οικονομικό που άνοιξε στη συζήτηση. Σαφώς είναι το κύριο θέμα που απασχολεί το mm-hmm. ΑΠΟΕΛ με όλες τις πιέσεις και για ό,τι αφορά οφειλές και οφειλές προς το κράτος και χρήματα που εκκρεμούν σε ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είναι και οι περιπτώσεις μεταξύ άλλων του ΕΛΑΡΑΜΠΗ και του Κφιλιτάια που χρειάζεται να διαχειριστούν. Είχε προκύψει διακανονισμός με τους ποδοσφαιριστές αυτούς και χρειάζεται το επόμενο διάστημα να καταβληθούν κάποια συγκεκριμένα ποσά τους ώστε να μην κινδυνεύσει η ομάδα με μεταγραφικό εμπάρκο. Οπότε προφανώς το να υπάρχει και στήριξη, ή αν θέλεις να περιμένω από πλευράς από ότι θα υπάρχει στήριξη από πλευράς του Σάβα Γιασί, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για όλα αυτά τα θέματα τα οικονομικά που τρέχουν στην ομάδα. Επίσης, επειδή συζητείται το τελευταίο διάστημα και το θέμα του ποσού του 1 εκατομμυρίου που είχε ανακοινώσει το σωματείο, mm-hmm. η πληροφόρηση που υπάρχει αναφέρει ότι ήδη 750.000 έχουν μπει στα ταμεία της εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό θα μπει σταδιακά όπως έχει συμφωνηθεί και μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Μία απορία έτσι για να το ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό. Είναι, λέει ο 785, είναι σίγουρο ότι θα εγκριθεί η συμφωνία από την UEFA? Δηλαδή, ακόμα και αν προκύψει αυτή η συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, εμείς τα έχουμε βρει, ενημερώνεται η ΚΟΠ, η ΚΟΠ ενημερώνει την UEFA. Από την UEFA υπάρχει κάποιος λόγος, εφόσον έχουμε μία συμφωνία, να πει όχι?
1: Εξ όσων τουλάχιστον με βάση αυτά που έρχονται κοντά μας, δεν φαίνεται να προκύπτει τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Απλώς θέλει να είναι δει θέμα... ότι η συμφωνία θα πληρωθούν, αναλαμβάνεις κύριε τις υποχρεώσεις σου.
1: Και ότι θα αναλάβει και το χρέος που είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Ότι...
0: Είναι συγκεκριμένες πρόνοιες που θέτει η UEFA. Οπότε αν τα έχει ενώπιον της, λογικά δεν θα έχει και κανέναν διασμό.
1: Εφόσον προκύπτει η συμφωνία και υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα ότι η νέα αυτή εταιρεία θα αναλάβει και το χρέος. Ουσιαστικά αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ναι, είναι κάποια βήματα διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν για να δοθεί αυτή η έγκριση της αδειοδότησης.
0: Και θέλω επίσης να σε ρωτήσω για την περίπτωση του Κούτσακου, του Ρώσα, θέμα τερματοφύλακα, center for.
1: Λοιπόν, να κάνουμε... ναι, για τον Νικόλα Κούτσακο υπήρξε προσέγγιση στο ΑΠΟΕΛ, ο πλευράς ομάδας από τη Σκανδιναβία, σε σχέση και με τον Κυπρίο επιθετικό. Προσέγγιση η οποία αρχικά δεν αφήνει ικανοποιημένη την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω ότι ο Κουτσάκος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον πιστεύουν και τον υπολογίζουν επίσης στην ομάδα της Λευκοσίας. Οπότε για να τον παραχωρήσουν, σαφώς θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά το ΑΠΟΕΛ με ένα ποσό που ουσιαστικά ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, η προσέγγιση στα δεδομένα εκείνα, τα οικονομικά. Οπότε, όπως είπα, για να παραχωρηθεί ο Κούτσακος θα πρέπει να έρθει μια πρόταση που να ικανοποιεί το ΑΠΟΕΛ. Το ίδιο ισχύει και με τον Ρώσα. Απέρριψαν την πρόταση γαλατσοκίτρινη από ομάδα του Αζερβαϊτζάν σε σχέση με τον Βραζιλιάνο Μέσο, ο οποίος παραμένει στην ομάδα. Είναι επίσης ένα από τα περιουσιακά εντός εισαγωγικών στοιχεία του ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχει το 50% κιόλας των δικαιωμάτων σε περίπτωση πώλησης. Οπότε είναι επίσης ένας παράγοντας που παίζει το ρόλο του. Ένας παίκτης ο οποίος, Πανίκο, ήρθε πέρσι το καλοκαίρι, νομίζω από τις μεταγραφές που έγιναν πέρσι, άφησε θετικά στοιχεία σε σχέση με τις υπόλοιπες τουλάχιστον. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο πλάνο και του προπονητή της ομάδας σαφώς. Τώρα, για ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, φαίνεται ότι στην ομάδα της Λευκοσίας αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η απόκτηση τερματοφύλακα και μέσου. Θυμίζω ήταν η περίπτωση του Ρομπέρτο Περέιρα, που ακόμη ωστόσο δεν έχει απαντήσει στους γαλαζοκίτρινους. Οπότε είναι και κάποιες άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται από πλευράς του Ζήση Βρίζα. Τώρα, για ό,τι αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, το όνομα του Λοντίκιν είχε παίξει από τις αρχές καλοκαιριού. Για τους γαλαζοκίτρινους, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει, μάλλον επειδή είχαν συνεργαστεί με τον Νίκο Παπαδόπουλο, είναι στα υπόψη του προπονητή της ομάδας. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές ποδοσφαιριστών για τη συγκεκριμένη θέση, πολύ περισσότερο επειδή το ψάχνει το ΑΠΟΕΛ να φέρνει και ποδοσφαιριστές που δεν είναι τόσο σε ποδοσφαιρικά προχωρημένη ηλικία, εντός εισαγωγικών, στα 36 του χρόνια ο Λοντίκιν. Οπότε φαίνεται ότι είναι και άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται, ενώ δεν είναι ο μόνος, χωρίς να έχει τεθεί κάποια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπουν περιπτώσεις, το ψάχνουν και περιμένουμε ουσιαστικά μέσα στο επόμενο διάστημα να προκύψουν οι εξελίξεις. Τώρα, για το θέμα του επιθετικού, εξ όσων αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, εφόσον δεν προκύψει κάποια αποχώρηση, γιατί είναι και το θέμα του Κουτσάκου που συζητάμε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και να μην γίνει μεταγραφή για τη θέση του Center for στο ΑΠΟΕΛ.
0: Προτεραιότητα είναι τερματοφύλακας και βλέπουμε αναλόγως θα προχωρήσουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Okay, ούτε
1: και οχτάρι, όπως είπαμε. Τερματοφύλακας και οχτάρι.
0: Ναι, δεν ψάχνει όμως αμυντικό. Έχει κλείσει με τους αμυντικούς.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Οι δύο αυτές θέσεις είναι...
0: Του αμυντικού δεν υπάρχουν τέσσερις ήδη.
1: Είναι ο Ντέκενεκ, ο Λαΐφης, ο Γιαννακού επίσης και ο νεαρός Αγγελόπουλος. Τώρα, επειδή συζητείται ότι θα προχωρήσει και για αμυντικό, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα γίνει μεταγραφή. Λέω ότι ακριβώς όπως και για τη θέση του επιθετικού, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι τερματοφύλακας και οχτάρι. Να κλείσουν αυτές οι δύο θέσεις. Ανάλογα με τα δεδομένα και στο οικονομικό κομμάτι, αν θέλεις, θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μαρία Βασιλιάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε με Καλαζοκίτρινους, θα πάμε στη Λεμεσό να συζητήσουμε με τον Χαράναμπο Τσαλούμπη. Γεια σου Χαράναμπε, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα Βανίκο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Αρκετά καλή εμφάνιση από ό,τι διαβάζω από τα ρεπορτάζ είχε η ΑΕΛ στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Ήσουν εκεί. Όντως ήταν καλή παρουσία τις λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Θα έλεγα, επειδή παρακολούθησα σχεδόν όλα τα φιλικά, μετά το φιλικό με τον Ατρόμητο ήταν η καλύτερη της εμφάνιση. Βέβαια βάζοντας ένα αστερίσκο Βανίκο ότι η ομάδα του Ύψωνα έκανε μόλις το δεύτερο της φιλικό στη φετινή της προετοιμασία.
0: Μα ξεκινάει το πρωτάθλημα, πότε θα κάνει το
2: είναι, πολύ πίσω η ομάδα του Ύψωνα. Μόλις δεύτερο φιλικό θα δώσει ακόμη ένα, δεν κάνω λαθός, και δείχνει για την
0: εκεί
2: ώρα
0: με
2: να
0: την
2: χρειάζεται.
0: Ανόρθωση, ναι, το ναι.
2: Και είναι ακόμη αρκετά ασύνδετη και θέλει και αρκετές μεταγραφές. Ωστόσο, όσον αφορά την ΑΕΛ, έδειξε καλά στοιχεία και είναι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω και ο κύριος Μάρτινς φαίνεται να έχει κατασταλάξει και σχεδόν στην εντεκάδα του εν όψη και της πρεμιέρας. Βέβαια αυτό θα το δούμε και το Σάββατο στο φιλικό παιχνίδι με τον Άριο που θα είναι 120 λεπτά. Ωστόσο ναι, είναι έτσι ελπιδοφόρα τα μηνύματα για την ΑΕΛ το φετινό καλοκαίρι.
0: Έβαλε την καλή του εντεκάδα στο δικό σου το μυαλό ή να περιμένουμε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιηθούν, τους οποίους μπορεί να προορίζει για βασικούς στο φιλικό με τον Άρη?
2: Εντάξει, ο Παπαγεωργίου που αγωνίζεται στο δεξιάκρο δεν θα είναι ο βασικός, όπως σε εσά δεν αγωνίστηκε χθες. Προβληματίζεται για την θέση δίπλα από τον Ντέντς Γουίλ στο κέντρο της άμυνας, ή ο Καρό ή ο Γκόμες θα είναι δίπλα από τον έμπειρο αμυντικό Καρό, φαίνεται να έχει προβάδισμα. Ο Μιλοσάβλεβιτς Πανίκο αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός. Ιδίως στο κέντρο ήταν ο Ταβάρες και ο Καφού, μπροστά τους ήταν ο Γάλλος ο Ουντέ. Στα άκρα ο Μουγέ μαζί με τον Αλμίδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσατακοβίτς. Παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Καφού και Νταβόρ, καθώς ο Καφού φαίνεται να χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο, καθώς εντάξει και τελευταίο στην προετοιμασία. Και νομίζω παίζεται και η θέση ανάμεσα σε Αλμέιδα και Σινκ. Ο Αλμέιδα είναι ένας καλός χειριστής της μπάλας, ωστόσο βλέποντας τον και χθες θα έλεγαν περισσότερο παιχτής που αγωνίζεται στη θέση 10 παρά εξτρέμ. Ωστόσο είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ξεχώρισε ο Μουγιές στο χθεσινό φιλικό Πανίκο. Ήταν ο κορυφαίος και πάλι για την ΑΕΛ, από τους καλύτερους στην φετινή προετοιμασία, και νομίζω θα είναι έτσι και από τα βασικά όπλα του Ούγκο Μάρτινς την φετινή χρονιά.
0: Έτσι όπως μου τα έχεις μεταφέρει, ή ο ένας ή ο άλλος, και μου έχεις αναφερθεί σε τρεις-τέσσερις
2: αμφιβολίες.
0: Ναι, εγώ το εισπράττω από την θετική πλευρά, δηλαδή ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα κοιτάζει πίσω στον πάγκο προπονητής και θα είναι εισάξιοι. Διότι όταν προβληματίζεσαι για κάποιους παίκτες που είναι καλοί, ποιος να παίζει από τους δύο, αυτό σημαίνει ότι έχω μια χή ποιότητα και στον πάγκο. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι και οι δύο κακοί, αλλά θα είναι και οι δύο καλοί, και προβληματίζομαι ποιον από τους δύο να χρησιμοποιήσω αναλόγως αντιπάλου. Αυτό μπορεί να είναι το κέρδος της ΑΕΛ φέτος.
2: Σίγουρα, και δεν αναφέρα και τον Γκομής, ο οποίος και αυτός δεν ήταν βασικός στο χθεσινό παιχνίδι. Δείχνει πιο γεμάτη, δείχνει να έχουν αρχίσει καλοί ποδοσφαιριστές. Βέβαια γνωρίζεις και εσύ Βανίκο με την εμπειρία σου ότι κάποτε άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα,
0: εννοείται,
2: γιατί τα επίσημα είναι και άλλη πίεση και εκεί μετράνε και οι βαθμοί στο τέλος της ημέρας. Ωστόσο δείχνει έτσι αρχικά να έχει κάνει ένα θετικό καλό προγραμματισμό η ομάδα της ΑΕΛ.
0: Θέλω να ρωτήσω επίσης, υπάρχουν δύο κενές θέσεις στην ΑΕΛ. Υπάρχει περίπτωση να τις πληρώσει, μάλλον υπάρχει περίπτωση να μην τις πληρώσει?
2: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αν τις κάνει Πανίκο θα είναι σίγουρα ένας αμυντικός και ένας επιθετικός, ωστόσο δεν βιάζονται στην ΑΕΛ, θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι μέχρι στιγμής. Κοιτάζουν την αγορά όπως είπα και στην προηγούμενη φορά, αλλά αν βρούνε μόνο κάτι καλό και το οποίο δεν θα ξεφεύγει από τα οικονομικά δεδομένα, της ΑΕΛ και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά και το πρώτο καλοκαίρι με πρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΛ Πανίκο δεν είχε συμπληρώσει πάλι τις 17 θέσεις και δεν θα είναι έκπληξη να μην το κάνει ούτε αυτή την φορά. Κοιτάζουν πάντως την αγορά, χωρίς να είναι κάτι όμως απόλυτα δεδομένο.
0: Άρα, αν προκύψει, δύο λόγοι μπορεί να συμβούν για να πάρει παίχτη. Να προκύψει κάποιο κενό μέσα στην ομάδα, αν διαπιστώσει κάποιο κενό ο προπονητής, ή αν βρεθεί κάποια πάρα πολύ καλή λύση που αξίζει τον κόπο να επενδύσει
2: επάνω. Ακριβώς. Ναι. Γιατί γνωρίζεις και εσύ, με την πάροδο του χρόνου, αρκετοί ποδοσφαιριστές πλέον με τα παράθυρα να κλείνουν, ρίχνουν και αυτοί το κασέ τους κατά πολύ. Ωστόσο, είναι ικανοποιημένος ο Ούκο Μάρτινς με τις επιλογές και τις μεταγραφές που έγιναν μέχρι στιγμή στην ομάδα της ΑΕΛ.
0: Mm-hmm. Τελευταίο φιλικό με τον Άρη στο Αλφα Μέγα θα έχει κόσμο, έτσι? Δεν θα είναι και κλεισμένο, επειδή μου πες 120 λεπτά. Θα είναι με κόσμο ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, θα είναι 120 λεπτά, θα είναι με κόσμο. Είναι κάτι το οποίο ζήτησε ο Άρης και θα γίνει. Να δούμε πώς θα το κάνουν και οι δύο προπονητές. Ωστόσο, ναι, θα υπάρχει κανονική παρουσία κόσμου στο γήπεδο το Σάββατο το βράδυ στο Αλφα Μέγα.
0: Ωραία. Χαράμπε μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Εμείς πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε με μεσογειακούς αγώνες και διεθνείς ειδήσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Χαλαρώνεις την παραλία.
8: Στο μπαλκόνι.
7: Στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει.
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθέτες και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
10: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
11: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
12: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
13: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μεσογειακούς αγώνες, αλλά θα περισσότερο θα συζητήσουμε με τον προπονητή τον Ολυμπιονίκη μας, τον Απόστολο Παρέλη, όπου διαπιστώνω και θέλω την βοήθεια του ότι έχουμε καλούς ρήπτες, έχουμε μια φουρνιά με πάρα πολύ καλούς ρήπτες. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια καλή φουρνιά σε αυτά τα αγωνίσματα.
1: Δείχνει ότι έρχονται και μικροί, υπάρχουν και νεαρά ταλέντα. Σε όλες τις ηλικίες έχουμε και στο κάτω των 18 και στο κάτω των 20, κάτω των 23 και πιο μεγαλούς, που παλιά δεν είχαμε σε όλες τις κατηγορίες.
0: Θυμάμαι όταν ήσουν εσύ δεν υπήρχαν πολλοί αθλητές, ακόμη και πιο παλιά, όχι πιο παλιά είχαμε, για να πω την αμαρτία μου.
1: Αλλά ναι, λίγο πιο παλιά είχαμε συντρίψεις, μετά είχαμε έναν κενό, αν δεν θυμάμαι καλά, για τις δύο Ολυμπιάδες. Από το 2012 μέχρι το 2021 νομίζω ήμουν ο μόνος αθλητής στις ρήψεις και σε κάποιες άλλες διακρίσεις, μεσογειακούς και κοινοβουλιακούς. Είχαμε μετά μια άνοδο μετά την Ολυμπιακή του 2021, μετά τον κορονοϊό μα, και άρχισαν να ανεβαίνουν πολλοί αθλητές.
0: Αυξήθηκε ο αριθμός. Είσαι ένας από τους υπεύθυνους προπονητές των ομάδων που ταξιδεύουν στους μεσογειακούς. Να πω ότι είναι στο Τάραντο της Ιταλίας. Αύριο φεύγει η αποστολή για τους μεσογειακούς.
1: Ο Στίβος φεύγει 27. Ναι, κάποια αγωνίσματα, κάποια άλλα αθλήματα φεύγουν αύριο, η αλήθεια. Ο Στίβος όμως έφυγε 27.
0: Okay. Εσύ είσαι προπονητής, ένας εκ των προπονητών, από τους υπεύθυνους προπονητές που ταξιδεύουν. Ποιους αθλητές εκπροσωπείς, Απόστολε?
1: Εγώ έχω τον Ιωσήφ Παπά που κάνει δίσκο και τον Πέτρο Μιχαλίδη στη σφαιροβολία.
0: Okay. Τι να περιμένουμε από αυτά τα δύο παιδιά?
1: Είναι δύο νεαρά παιδιά, προσπαθούν, θα δώσουν το 100% του εαυτούς για μια διάκριση. Είναι ο στόχος της χρονιάς οι μεσογειακοί αγώνες. Ο στόχος είναι να είναι στην εξάδα, στον τελικό, και άμα βγει μια καλή βολή, μια καλή προσπάθεια, γιατί όχι, και να διεκδικήσουν και ένα μετάλλιο.
0: Στοχεύουμε σε αυτούς τους αγώνες ή τους χρησιμοποιούμε για επόμενους αγώνες, για κάποια άλλη διοργάνωση?
1: Σίγουρα τα παιδιά είναι η πρώτη τους συμμετοχή. Okay. Είναι δύσκολο να έχουμε στόχο.
0: Άρα είναι καλό, θα πάρουν τις εμπειρίες τους τώρα στους μεσογειακούς, εμπειρία, γιατί είναι μεγάλοι οι αγώνες. Είναι πολλές χώρες, ναι, είναι αρκετά μεγάλη
1: διοργάνωση. Είναι μεγάλοι αγώνες, θα έχει μεγάλους αθλητές από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο και ψηλό το επίπεδο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας αγώνας που όλα είναι πιθανά.
0: Mm-hmm. Έχουμε δύο αθλητές, τον Ιωσήφ Κεσίδη και τη Μαρίνα Χατζικώστα. Δεν είναι δική σου, αλλά είναι στα αθλήματά σου, τέλος πάντων, εκεί που προπονείς, που πήγαν και εξαιρετικά στους πρόσφατους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Μπορείς να μας πεις αν υπάρχουν προσδοκίες για μετάλλια για Κεσίδη και Μαρίνα Χατζικώστα?
1: Θεωρώ Κεσίδης θα διεκδικήσει την πρώτη-δεύτερη θέση για τα μέτρα που έχει. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Έδειξε και στους τελευταίους αγώνες κοινοπολιακούς ότι είναι μάχημος, το παλεύεις μέσα στον αγώνα. Η Μαρίνα είναι μια νεαρή 17χρονη που έχει το μέλλον όλων μπροστά της. Διακρίθηκε πρόσφατα στο κάτω των 18 και στο κάτω των 20. Νομίζω είναι μια διαφορετική εμπειρία για την Μαρίνα τώρα το μεσογειακό. Μια καλή βολή όμως μπορεί να διεκδικήσει, πιστεύω, και αυτή μια διάκριση.
0: Να ρωτήσω κάτι, Απόστολε. Με απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Πιστεύεις ότι η δικιά σου η παρουσία ως αθλητής και ως Ολυμπιονίκης βοήθησε σε αυτή την αύξηση των αθλητών που ασχολούνται με τις ρήψεις, ή κάνω λάθος, ή δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω αλλιώς?
1: Μπορεί και να βοήθησε. Η μεγάλη πορεία που είχα στις πολλές συμμετοχές στους διάφορους αγώνες και ήμουν εκεί σε όλους τους αγώνες αυτούς και το έβλεπαν οι πιο μικροί, μπορεί να τους έδωσε έναν κίνητρο κάποια παιδιά να ασχοληθούν με τις ρήψεις και κάποια άλλα να δουλέψουν λίγο περισσότερο για να πάνε σε κάποιους αγώνες. Σίγουρα πιστεύω. Και αυτό νομίζω δείχνει ότι και στις ρήψεις έχουν, και οι ρήψεις έχουν ανεβεί όχι μόνο στη δυσκολία αλλά και σε όλα τα άλλα αγωνίσματα των ρήψεων.
0: Τι χρειάζεται ένας αθλητής για να μπει στα αγωνίσματα ρήψεων, ό,τι προσόντα χρειάζεται, να είσαι δυνατός, το καταλαβαίνω, χρειάζεται κάτι, ενώ βλέποντας ένα παιδί, ξέρω εγώ, τι βλέπεις επάνω του, πριν τον δοκιμάσεις στις πρώτες δοκιμές για να πεις αυτός είναι ταλέντο.
1: Το δυνατός είναι σχετικό. Το δυνατός είναι σχετικό γιατί...
0: Ναι, δεν τα ξέρω, γι' αυτό τα ρωτάω.
1: Όταν γυμναστούν δυναμώνουν τα παιδιά. Περισσότερο είναι να είσαι ψηλός, γρήγορος, αλτικός, να έχεις μακριά χέρια. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σπάνια τα βρίσκεις.
0: Συγγνώμη, μου πες και... όλα αυτά εκτός από αυτό που είχα στο μυαλό μου, τα δυνατά πόδια. Διότι βλέπω τους αθλητές, έχουν δυνατά πόδια.
1: Η δύναμη δουλεύεται.
0: Okay.
1: Η δύναμη δουλεύεται, τα άλλα είναι δύσκολο να τον μακρύνεις, να τον ψηλώσεις.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να αρχίσει αυτά τα αγωνίσματα?
1: Εντάξει, ξεκινάνε κάποια ιδιαίτερα αγωνίσματα από τις ακαδημίες στην 5η-6η δημοτικού, αλλά στην πρώτη γυμνασίου μπορεί να ξεκινήσει να δοκιμάσει οποιοδήποτε αγωνίσμα στις ρήψεις.
0: Mm-hmm. Άρα δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας η ηλικία. Σε αυτή την ηλικία δηλαδή των 10 χρονών όπως καταλαβαίνω, μπορεί να ξεκινήσει.
1: 10 χρόνια να... και ξεκίνησα και την κόρη μου να κάνει δυσκολία για okay. να καταλάβεις.
0: Που έτσι για να εξηγούμαστε και να μην δημιουργήσουμε κάποιο φόβο στους γονείς, είναι με το βάρος τέλος πάντων του δίσκου, της σφαίρας ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την ηλικία το τους. Ναι, μην νομίζουν ότι θα πάνε να...
1: Όχι. Ναι. Στην ηλικία των 10 χρονών χρησιμοποιούν ένα ελαφρό μπαλάκι για τη σφαίρα. Και για το γύρω στα 800 γραμμάρια για να καταλάβεις. Mm-hmm. Και στο δίσκο είναι πολύ μικρός, είναι 500 γραμμάρια. Mm-hmm. Αναλόγως με την ηλικία, ναι, κορίτσι, αγόρι, είναι πλαστικά και μετά ανεβαίνεις. Μέχρι να φτάσεις στην πρώτη γυμνασία, δευτερή γυμνασία, που θα πιέσεις κανονικά όργανα για να αγωνιστείς.
0: Ερώτηση του εκατομμυρίου, μπορούμε να κυνηγήσουμε Ολυμπιακά μετάλλια σε κάποια στιγμή, ενώ στα επόμενα χρόνια με την δουλειά που γίνεται σε αυτά τα αγωνίσματα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ναι, σίγουρα σε κάποια στιγμή κάποιος αθλητής που όπως δείχνουν τα πράγματα, ας πούμε ο Ιωσήφ Κεσίδης, mm-hmm. όπως έχει αυτήν την ανωδική πορεία, δεν είναι μακριά από τα 80-81 μέτρα που μπορεί να κριθεί κάποιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο Ολυμπιάδα.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, ναι. Και μπορεί να βγει και κάποιος που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις την πρόοδο κάποιου αθλητή.
1: Σίγουρα, πάρα πολλές διακρίσεις της ρήψης τα τελευταία χρόνια στη δισκοβολία, με την Μαρίνα, στη σφυροβολία με τον Καπράουι που ήταν πιο μικρή ηλικία, στο Ιωσήφ Κεσίδη που έχει κερδίσει όλες τις διοργανώσεις. Στη δισκοβολία κάποια άλλα παιδιά που προσπαθούν να ρίξουν μακριά για να μπουν σε μεγάλους αγώνες, να διακριθούν. Στη σφυροβολία ο Πέτρος ο Μιχαηλίδης, ο δικός μου, που είναι και αυτός 25 χρονών, είναι μικρή σε ηλικία σχετικά όταν κάνεις το αγωνίσμα των ρήψεων. Έχεις μεγάλο περιθώριο, όποιος δουλέψει περισσότερο, όποιος το πιστέψει περισσότερο και όποιος το θέλει περισσότερο, νομίζω θα διακριθεί πιο γρήγορα.
0: Η τεχνική είναι παρόμοια, διότι στη σφυροβολία είναι διαφορετικός ο τρόπος, ο δίσκος δεν κρατά το σχοινί, ξέρω εγώ. Σχοινί είναι αυτό που στη σφυροβολία.
1: Εντάξει, η σφυροβολία είναι πιο δύσκολη, είναι διαφορετικό το αγωνίσμα.

0: να διαπιστώσεις ότι ίσως αν πάω στην σφαίρα ή στη σφυροβολία να έχω περισσότερες πιθανότητες, ενώ να έχω καλύτερες επιδόσεις. Μπορεί κάποιος προπονητής να το διαπιστώσει αυτό, ενώ είναι παρόμοια τα αθλήματα, έτσι ώστε να φεύγω εύκολα από το ένα στο άλλο και να αφοσιωθώ σε ένα.
1: Έχει αθλητές και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό, στον Μπέρμιγχαμ, η ίδια αθλήτρια που κέρδισε το δίσκο κάνει και σφαιροβολία με τον ίδιο μπαλμό, δηλαδή την περιστροφική κίνηση, και πήραν και την τρίτη θέση στην σφαιροβολία. Κάποιος αθλητής μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα λάξ και του αρέσουν και τα δύο αγωνίσματα, mm-hmm. γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σου αρέσει το αγωνίσμα.
0: Εννοείται,
1: να το
0: ναι,
1: κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε έρχεται και η... Και επειδή έρχονται και απαραίτητες οι ίδιες διακρίσεις, περισσότεροι αγώνες, επειδή είναι το ίδιο. Η σφυροβολία είναι πολύ διαφορετικό αγώνισμα, δεν μπορείς να κάνεις σφυροβολία και σφαίραν ή δίσκο, γιατί καταρχήν γυμνάζεσαι διαφορετικά για να κάνεις αυτόν τον αγώνισμα. Mm-hmm.
0: Εσείς πότε φεύγετε για την Ιταλία?
1: 27 την άλλη εβδομάδα, την 27.
0: Ο Στίβος είναι όλος ο Στίβος που φεύγει, όπως.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, Απόστολε, σε αυτή την παρουσία σας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ό,τι το καλύτερο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και για την κουβέντα μας.
1: Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που θα είναι εκεί. Να φέρουμε διακρίσεις, μετάλλια και φυσικά καλή επιτυχία και στους δικούς μας αθλητές που θα
0: το ευχόμαστε. Να σε καλά, Απόστολε, ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Η Κύπρος μετέχει με 22 αθλητές και αθλητρίες. Στους αθλητές είναι ο Παύλος Νικολάου στα 400 μέτρα, ο Μίλαν Τράικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Λοΐζος Χρυσοστόμου στο ύψος, ο Χρήστος Ταμάνης στο επικοντό, ο Δημήτρης Χριστοφή επίσης στο επικοντό, Γρηγόρης Νικολάου στο τριπλούν, όπως και ο Αντρανίκ Σαρκής Αστιάν. Στην σφαιροβολία ο Πέτρος Μιχαηλίδης, στη δισκοβολία ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά, σφυροβολία ο Ιωσήφ Κεσίδης και στον ακοντισμό ο Μιχάλης Κρητικός, και στις γυναίκες η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα, η Καλλιόπη Κουντούρη στα 400 μέτρα, όπως και η Θέκλα Αλεξάνδρου, στα 100 μέτρα με εμπόδια η Δάφνη Γεωργίου και στα 400 μέτρα με εμπόδια η Καλύψο Σταύρου. Στο ύψος η Έλενα Κουλιτσέγκο και η Στυλιάνα Ιωαννίδου. Στο μήκος η Φιλίπα Φωτοπούλου. Στην δισκοβολία η Μαρίνα Χατσικώστα. Στον ακοντισμό η Χριστιάνα Έλληνα. Και επίσης στον ακοντισμό η Ειρήνη Τζέιν Θεοδόρου. Αυτοί είναι οι 22 μας αθλητές που ταξιδεύουν στην Ιταλία για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Να πω ότι τηλεοπτικά θα έχουμε μεταδόσεις από το ΡΙΚ στο Τάραντο της Ιταλίας. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα καλύψει τους Μεσογειακούς με καθημερινές ανταποκρίσεις και απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις.

0: το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, στις διεθνείς ειδήσεις εχθές είχαμε τα παιχνίδια του Champions League για τα play-off, πρώτοι αγώνες. Έκανε μεγάλη νίκη η Boto Klint, κέρδισε την Nijmegen μέσα στην Ολλανδία με 3-1. Επίσης, μεγάλη νίκη και η Celtic, κέρδισε 3-0 την LASK. Η Hapoel Beersheba ανέτρεψε το 1-0 σε βάρος της που είχε προηγηθεί η Σαμπάκ και το γύρισε σε 2-1. Και η Σλόβαν έπαιξε με την Τσέλιε, έμειναν στην ισοπαλία. Σε κάποια στιγμή, κοντά στο 80 λεπτό, είχε περάσει ως αλλαγή και ο Ντιουγκού για την Τσέλιε. Στο στούτιο είναι ο Λουίς Νικολάου. Γεια σου, Λουί.
2: Γεια σου, Πανίκο. Χαιρετώ εσένα και τους φίλους ακροάτες.
1: Λοιπόν, μεταγραφικό κάτι προκύπτει?
2: Όχι, εκτός από αυτό που βγήκε χθες για την United και τον Μπαλίμπα, που φαίνεται ότι θα πάρει και τρίτο παίχτη στο κέντρο του γηπέδου η United.
1: Αυτό που έκανες παράπονο. Ανακοινώθηκε
2: πριν λίγο ο Λυκογιάννης.
1: Σ' άκουγα, έκανες ένα παράπονο ότι δεν πήρε παίχτες η United.
2: Είμαι ακόμη, θέλουμε αριστερό.

0: Back, θέλουμε επιθετικό, θέλουμε. Έχουμε. Η τότε να προσπαθεί να πάρει δύο παίκτες από τη City, το Μαρμούς και το Σαβίνιο.
1: Πώς είχε, πάρει πάνω από 10 παίκτες.
0: Ξοδέψει πολλά χρήματα. Δηλαδή, πολύ διαφορετική προσέγγιση το φετινό της καλοκαίρι από το προηγούμενο.
1: Okay. Μισό λεπτό, διότι θέλω να σε ρωτήσω και για τον Kendrick Nunn. Η Νέα Σαλαμίνα έχει ανακοινώσει ακύρωση του φιλικού αγώνα με τον Διγενή. Έχει βγει η είδηση πριν από λίγο. Ήταν προγραμματισμένος για αύριο στις 7.30 και θα διεξαγόταν και κλεισμένο των θυρών και έχει ακυρωθεί κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων προς την ΚΟΠ. Και ο φιλικός με τον Απόλλωνα το Σάββατο στις 7 η ώρα θα διεξαχθεί κανονικά. Οπότε, okay, πάμε. Kendrick Nunn χτύπησε, θα μείνει.
0: Ναι, στις ατομικές προπονήσεις στην Αμερική. Ναι. Τραυματίστηκε μνίσκος ο τραυματισμός μεταξύ 1,5 και 2 μηνών. Το διάστημα που θα χρειαστεί για να επιστρέψει, αλλά σε μια νευρολίγκα που όλα κρίνονται το Μάιο, νομίζω ότι. Απλά είναι θέμα μονταρίσματος.
1: Αθλητική απορία. Ναι. Χάνει την προετοιμασία. Σημαίνει κάτι το πολύ σοβαρό?
0: Όχι,
1: στο ποδόσφαιρο
0: στο
1: συζητείται
0: σύγχρονο,
1: πολύ περισσότερο παρά στο μπάσκετ.
0: Νομίζω αυτό. Γενικότερα στο σύγχρονο αθλητισμό, με τις ταχύτητες και τα διαστήματα που πλέον απέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, νομίζω όχι, γιατί πολλοί πέρσι μπήκαν χωρίς προετοιμασία, μπήκαν από το Ευρωμπάσκετ απευθείας.
1: Νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με τα play-off, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
0: Πόσο έτοιμος θα είναι, εννοείς. Μα μπορεί να κάνει μια δικιά του περίοδο.
1: Είναι πρωτάθλημα. Άρα μπορεί να μου στοιχήσει εμένα μια ήττα στο τέλος της βαθμολογίας.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ, επειδή είναι play-off, πρώτος, δεύτερος, το πολύ πολύ να χάσει το πλεονέκτημα, ναι, έδρας. Ναι. Πάλι θα πας να παίξεις. Άρα
0: θα είναι έτοιμος, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, καλά να είναι και θα είναι εκεί που στα παιχνίδια που πρέπει, ενώ αν αποθεραπευτεί σωστά. Γιατί είναι και αυτό, είναι και το διάστημα από θεραπείες, είναι και η εγχείρηση να πάει καλά. Αν όλα πάνε καλά και είναι έτοιμος ο Νάν να επιστρέψει, θα είναι μια χαρά εκεί που μετράει.
1: Mm-hmm.
0: Πήρε και ο Ολυμπιακός τον Πλώτα από τον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και ενδείξει ότι.
1: Θέση.
0: Είναι point guard. Okay. Είναι ελληνικό διαβατήριο. Είναι ένας παίχτης που σε πολύ μικρότερη.
1: Να κάνει με τον Γουόκα.
0: Αυτό λέω, ναι, yeah, ότι ίσως να είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Θα είναι το 7ο ελληνικό διαβατήριο αν φύγει ο Γουόκα, βέβαια. Είναι στα σχαριά και η ελληνοποίηση του Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
1: Πότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για να δούμε περίπου την προοπτική της κάθε ομάδας?
0: Εγώ πιστεύω την προοπτική μετά τα Χριστούγεννα.
1: Α, θα χρειαστεί να πάμε.
0: Βλέπουμε
1: τώρα την.
0: Μα φαντάσου τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα εντελώς καινούργια. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ξεκινάμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει τους παγιούς του παίχτες συν δύο-τρεις πολύ ποιοτικές προσήκες που δεν είναι πολύ μεγάλο θέμα. Η Φενέρ. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα. Η Ρεάλ έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα. Είναι πολλές ομάδες που. Η Ντουμπάι πήρε τον Πασκουάλ.
1: 27 δηλαδή να μπορούμε να έχουμε μια.
0: Το ίδιο ήταν και πέρσι
1: σημαντικό.
0: Ναι. Φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι βελτιωνόταν και ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στάσιμος. Αν μιλήσουμε έτσι για τις,
1: ναι,
0: για τις ελληνικές ομάδες.
1: Ωραία, Λοήμο, σε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, είμαστε εδώ. Περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφικές κινήσεις. Ξεκινάει η Premier League την Παρασκευή. Οπότε. Κάποιες ομάδες θα κινηθούν, θα τρέξουν.
1: Και να δούμε ότι έχουμε απορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Νέο προπονητή City, νέα ομάδα.
0: 13 προπονητές θα είναι φέτος στην Premier League που δεν ήταν πέρσι.
1: Okay. Σε ευχαριστώ, Λουί μου. Ο φίλος 392, έτσι πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, που ρωτάει τι γίνεται, οι ομάδες μας στην Ευρώπη έχουν. Έχουν κότα, λέει, στο πόσους οπαδούς να έχουν εκτός έδρας. Ο Απόλλωνα στην Νορβηγία μας είπαν 150, η Πάφος στην Αυστρία 150, σήμερα ακούω την Ομόνοια στο Βέλγιο μας λένε 150. Είναι περίπου αυτοί που ταξιδεύουν με τις αποστολές των ομάδων, οι σταθεροί. Έτσι. Και για να το εξηγήσω λίγο, πολλές φορές επειδή είμαστε σε μια διαδικασία, σε μια περίοδο που οι ομάδες μας εξασφαλίζουν θέσεις στη League Phase, περιμένουν πολλοί οπαδοί να μπουν οι ομάδες τους εκεί, να γίνει κλήρωση και να διαλέξουν ταξίδια, έτσι αποφεύγοντας αυτά τα καλοκαιρινά, και πάνε οι σταθεροί. Μεγάλες αποστολές οπαδών συνήθως βλέπουμε στη League Phase, που βλέπεις τον προορισμό και αποφασίζεις εκεί να πας, ξέρω εγώ, με 1000 και 1500 οπαδούς, μπορεί και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων και με. Μετά τι έχουμε, θα έχουμε στις 2 η ώρα pressing.
0: Pressing με τον Μάκη Αντωνίου.
1: Μάκη Αντωνίου.
0: Ναι, έχουμε quiz. Είσαι και εσύ καλεσμένος αν θέλεις σήμερα. Βρες το στίχο, έφερε την κιθάρα του.
1: Cocktail party, τι
0: είναι? Είναι quiz karaoke party.
1: Quiz karaoke. Είσαι έτοιμος εσύ για τέτοιο? Έχεις φέρει κιθάρα πρώτα απ' όλα?
2: Ναι, κιθάρα δίπλα.
1: Έχεις φέρει κιθάρα?
0: Ζήλεψε λίγο.
2: Αν δεν είσαι τηλεφωνικές, ήθελα να παίξουμε τώρα κιθάρα. Τσέ τώρα.
1: Α, θα... ήρθε...
2: πρέπει να βγάλεις τηλέφωνο. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
3: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Ρωμανία αντιμετωπίζει απόψε τη St. Truiden στο Stegen Stadium στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoff του Europa League με στόχο μια θέση στην League Phase. Στα αγωνιστικά έμειναν στην Κύπρο η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάτζιο. Δεν ακολούθησαν την αποστολή η Σέντρα στις 9 ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 ο αγώνας και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η Πάφος αντιμετωπίζει στη 10 στην Αλβανία την Δύναμο City με στόχο την, να βάλει βάσεις πρόκρισης για τη League Phase του Conference στον πρώτο αγώνα. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τους τραυματίες Ντράκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μεταδόση από τον Sport FM 95. Στον Απόελ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να σταλεί στην κόπη επιστολή από πλευράς του σωματείου του Απόελ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο και την πλευρά του Σαβαγιασί. Δεν άφησε ικανοποιημένους η πρόταση του Νικόλα Κούτσακου από... στον Νικόλα Κούτσακου από νορβηγική ομάδα και για την ώρα δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του. Η άλλη επικράτηση με 4-0 της Ένωσης Νέων Ήψωνα σε φιλική αναμέτρηση που έγινε χθες στο στάδιο Αμόχος. Το Τσατάκοβιτς Ιονγκόλ, ένα ο Σιν και ένα ο Γκομής. Στον Απόλλωνα μοντάρουν την ομάδα λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος εκεί που δεν θα έχει διαθέσιμο στην πρώτη αγωνιστική του Τόμας και Βάισπεκ λόγω τιμωρίας ο Λοσάδα. Με τις τελευταίες προσήγες να έχουν ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ στην ΑΕΚ Λάρνακα, στο βάρο πέφτει στην επιλογή του νέου προπονητή με τον Τσάβι Ρόκα να περιμένει τον εκλεκτό. Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τον δανεισμό των Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ και Ζούλιο Σέζαρ στην Καρμιό της Απολεμητίων μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27. Τόσο ο Μαρτίνοφ όσο και ο Σέζαρ αποκτήθηκαν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Χράτετς Κράλοβες στο ΆΚΑ στο πρώτο μάτς των Playoff του Conference. Μοναδικό στόχο την νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στη League Phase Σέντρα στις 9:30. Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και να στραφεί στην ευρωπαϊκή του συνέχεια αντιμετωπίζοντας την Μπραντ στην Τούμπα Σέντρα στις 8:30. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Φι θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στα Playoffs του Europa League. Υποδέχεται την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόβια στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός. Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sint-Truidend. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League. Sint-Truidend Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίνη.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. CETA Business. Ένα με σένα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε εμείς, στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είμαστε στις 20 Αυγούστου. Σιγά σιγά γυρίζει ο κόσμος, όχι ακόμα. Καλά να είστε όπου είσαστε, να περνάτε όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ πιστοί στο καθήκον, με μεγάλο Γιώργο Γιαννίση στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο και Αναστασία Βοσνάκη στην παραγωγή. Χρήστος Ρομπόλης θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Για να τα πούμε παρόλα, να δούμε όλη την επικαιρότητα. Σήμερα είναι αμυγός ποδοσφαιρική ημέρα, αλλά πάντα υπάρχουν εκεί εξέλιξεις και σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Έχουμε αρκετά μπασκετικά να συζητήσουμε επίσης. Και θα τα δούμε όλα αυτά σε αυτό το διωράκι, κάτι λιγότερο από διωράκι, γιατί είμαστε στις και 10. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τα καθεκαστά, να πούμε ότι έχουμε διαγωνισμό, έτσι. Έχουμε το δεύτερο τεστ της εθνικής ομάδας, πριν ανοίξει το τελευταίο παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τη Δευτέρα, στις 24 Αυγούστου δηλαδή, απέναντι στην Κύπρο, στις 6 το απόγευμα, στο Telecom Center Athens, δηλαδή την έδρα του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο bwinΣΠΟΡ FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα αυτό, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, εκεί 2 παρά 3. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946, 6988-946-946, έτσι είναι 94,6 όπως καταλαβαίνετε. Και να γράψετε λοιπόν σε αυτόν τον αριθμό το όνομα, τυπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Έτσι, για ένα διπλό εισιτήριο για τον συγκεκριμένο αγώνα. Μια διπλή πρόσκληση, για να το πούμε πιο σωστά. Μάλιστα, να πούμε ότι και αύριο θα κληρώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις. Έτσι, αύριο θα έχουμε jackpot δηλαδή. Θα κληρώσουμε 2 προσκλήσεις για αυτό το φιλικό. Θυμίζω, παίζουμε και ένα φιλικό το Σάββατο στις 8 με την Πολωνία. Οπότε έχουμε δώσει και για εκεί κάποιες προσκλήσεις. Και να δούμε μήπως την άλλη εβδομάδα να εξασφαλίσουμε να δώσουμε και καμία για το επίσημο με την Ισπανία, που είναι στις 31 Αυγούστου. Αυτά λοιπόν. Το φιλικό με την Πολωνία, φίλε μου, είναι το Σάββατο στις 8, το φιλικό με την Κύπρο είναι Δευτέρα στις 6. Αυτά είναι τα δύο τεστ που θα δώσει η εθνική ομάδα. Μετά παίζουμε με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας την επόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και 31 του μήνα, την μεθεπόμενη Δευτέρα ουσιαστικά, με την Ισπανία στο Telecom Center Athens, και αυτό 7 το απόγευμα το ματσάκι. Να πούμε ότι για το ματς με την Κύπρο, για το οποίο δίνουμε σήμερα μια διπλή πρόσκληση, υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ. Έτσι. Αυτά λοιπόν από το διαγωνισμό, θα τα επαναλάβουμε και στην πορεία της εκπομπής. Για όποιον τυχόν δεν έχει συντονιστεί από το ξεκίνημα της εκπομπής, και να δούμε σιγά σιγά τι έχει επικαιρότητα. Ακούσατε νωρίτερα από τον Κώστα και τον Ζόγλου την είδηση, τη μεταγραφική της ημέρας, ότι έκλεισε τον Μπάμπη Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα είναι οι λύσεις που θα έχει ο Νίκολιτς μαζί με τον Πίλιο. Όχι προφανώς στη ρεβάνς με τη Λεύσκη για τα πλέι-οφ του Champions League, αλλά για τη συνέχεια τη σεζόν. Δεν αμφιβάλλω αν θα είναι διαθέσιμος και για το μάτς με τον Ηρακλή που είναι το Σάββατο. Θυμίζω, Σάββατο έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Βγήκαν και οι διαιτητές παρεμπιπτόντως πριν από λίγη ώρα. Μια μεταγραφή ενός παιδιού που παίζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, 11 χρόνια συγκεκριμένα, αγωνίζεται εκεί. Έχει πολλές παραστάσεις. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν στην Πολώνια, που είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια, θυμίζω, πέρσι πήρε κύπελλο η Πολώνια, έπαιξε Ευρώπη και ο Λυκογιάννης έχει συμμετοχές και στο Champions League με την Πολώνια και στο Europa. Έχει παίξει και στη Sturm Graz. Γενικά έχει μια αρκετά συνεπή παρουσία στο εξωτερικό. Ένα παιδί που μπορεί να παίξει κατά συνθήκη και ως αριστερό στόπερ. Και νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις στην ΑΕΚ. Εντάξει, ο κόσμος πιθανώς θα περίμενε κάτι πιο έτσι εντυπωσιακό, αλλά δεν αποκλείεται και ο Λυκογιάννης να αποδειχθεί μια καλή επιλογή. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει εδώ πέρα αν είμαστε αισιόδοξοι για την εθνική. Εντάξει, πάντα αισιόδοξοι θέλουμε να είμαστε. Νομίζω ότι προφανώς δεν έχουμε το Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι μια μεγάλη απώλεια σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ανεβάζει πολλά level το παιχνίδι της ομάδας όταν συμμετέχει. Αλλά νομίζω ότι κατά τα άλλα έχουμε ένα αρκετά καλό ρόστερ, και με την επιστροφή του Καλάθη και με την επιστροφή του Ντόρσεϊ και με κάποια παιδιά που λείπαν στο προηγούμενο παράθυρο. Βλέπε ο Μίτογλου, ο Καλαϊτζάκης κλπ. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα καλό ρόστερ. Γίνεται και δουλειά καλής προπονήσης. Πραγματικά πέφτουν κορμιά από ό,τι μαθαίνουμε. Θα έχει και αρκετές μέρες η ομάδα να δουλέψει, δηλαδή έχουν μαζευτεί ήδη εδώ και μια εβδομάδα. Αύριο συμπληρώνεται μια εβδομάδα για την ακρίβεια. Οπότε ουσιαστικά 2 εβδομάδες θα έχει η ομάδα μέχρι τα επίσημα για να δουλέψει, και 2 φιλικά είναι αρκετός χρόνος για να παρουσιάσει μια αρκετά καλή συνοχή. Ας ελπίσουμε να πάρουμε την νίκη αρχικά στο μάτς με την Ουκρανία, που είναι πραγματικός τελικός, χωρίς υπερβολή, γιατί αν χάσουμε εκεί ζορίζει πάρα πολύ το πράγμα Λοιπόν, ένας φίλος εδώ προτείνει να βάλουμε διαγωνισμό. Διπλό ραντεβού με τον Ακτύπη, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, αλλά θα πέσει το τηλεφωνικό κέντρο, φίλε, οπότε γι' αυτό το αποφεύγουμε. Μην έχουμε και τεχνικά προβλήματα καλοκαιριάτικα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα γινόταν ουρά κανονική. Ούτε στο ΙΚΑ δεν θα είχαμε δει τέτοια ουρά για τον Νικόλα τον Ακτύπη. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτά για ρεπορτάζ ΑΕΚ μπασκετικής. Να τα πούμε και εκεί λίγο τι συμβαίνει. Καταρχάς, η ΑΕΚ περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη. Αυτή είναι η επόμενη κίνηση που θέλει να ολοκληρώσει. Είναι σε έτσι, μια καλή επαφή με τον παίχτη. Του προσφέρει ουσιαστικά τα χρήματα που θέλει. Αλλά ο Λαρετζάκης ακόμα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι, και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα από τον Ολυμπιακό αν θα παραμείνει ή αν θα αποχωρήσει. Αυτή την περίοδο είναι στην εθνική ομάδα. Η λογική λέει ότι δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό Λαρετζάκης. Και πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να πάει στην ΑΕΚ. Ίσως να χρειαστεί να δώσει και ένα μικρό buyout, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Από εκεί και πέρα, για γκάρντ η ΑΕΚ θα κινηθεί, αλλά αφού κλείσει ή όχι η υπόθεση του Λαρετζάκη. Έτσι δεν έχει καμιά ιδιαίτερη βιασύνη και ο Σάκο. Άλλωστε λείπουν και αρκετοί παίχτες ακόμα από την προετοιμασία. Και ο Φλιώνης ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί. Και ο Νόλι από την άλλη εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις. Και ο Μπάρτλεϊ δεν έχει μπει. Οπότε για την ώρα γίνονται πιο πολύ έτσι, κάποια πράγματα πολύ προκαταρκτικά στις προπονήσεις της ομάδας και θα αργήσει ας πούμε να κλείσει αυτό το θέμα. Αν θα παίξει ρόλο υπόθεση εγώ κάποιο το Λαρετζάκη, μάλλον όχι, γιατί φαίνεται ο Ολυμπιακός, όχι φαίνεται, έχει κλείσει τον Πλώτα. Μάλιστα σήμερα το παιδί έβγαλε και μια αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση στον Προμηθέα. Δεν αποκλείεται να το δούμε και στην πρώτη του Ολυμπιακού που είναι σήμερα, με ιατρικά, κυρίως εργομετρικά κτλ. Θα βγάλει και ο Ολυμπιακός κάποια ενημέρωση, υποθέτω μέσα στην ημέρα ότι έχει κλείσει. Είναι δεδομένη πάντως η μεταγραφή του Πλώτα. Θυμίζω βγήκε καλύτερος νέος παίκτης στο περασμένο πρωτάθλημα και θα αποτελέσει μια λύση για τον ελληνικό κορμό να παίζει σε χώρες διοργανώσεις εκεί που ο Ολυμπιακός έχει θέματα πλέον εφόσον αποχωρήσει και ο Walkup με τα διαβατήρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μας ο Γιαννίσης και επιστρέφουμε ξανά γρήγορα κοντά σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Στις δύο πλευρές έχουν πάει στα άκρα οι σχέσεις. Και τώρα το θέμα είναι με ποια μορφή θα τερματιστεί αυτή η συνεργασία. Θα γίνει διακοπή συμβολαίου, θα επιδιώξει ο παίκτης να κερδίσει την ελευθερία του χωρίς να πάρει κάποια χρήματα κινούμενος δικαστικά. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Αλλά πάντως ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν τον υπολογίζει από ό,τι φαίνεται και δεν ξέρω πώς πρέπει να κάνει και μια προσθήκη. Για μένα θα ήθελε μια προσθήκη ακόμα και ο Ολυμπιακός. Δεν λέω τόσο σε ποιότητα κτλ. Σε χαρακτηριστικά γιατί. Και ο Μίλερ Μαγκητά είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός οργανωτής και αρκετά καλός σκόρερ. Και ο Μοντέρο είναι υπερόπλο, δεν το συζητάμε καν. Και ο Τζόζεφ ένας πολύ τίμιος εργάτης για να κάνει κάποιες βρώμικες δουλειές στον Άσο. Αλλά αυτό που έδινε ο Walkup, έτσι, ξέχωρα τώρα με το τι μπορεί να του χρεώνει ο κόσμος του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αγανάκτηση στον κόσμο. Εγώ λέω αμυγός αγωνιστικά, έδινε κάποια στοιχεία τα οποία θα λείψουν. Δηλαδή η ικανότητα στο προσωπικό μαρκάρισμα να αναλαμβάνει, ας πούμε, τον καλύτερο περιφερειακό αντίπαλο παίκτη. Και να κάνει καλή δουλειά σε αυτό. Γιατί ήταν elite σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, δηλαδή είναι 3-4 παίκτες στην περιφερειακή άμυνα που είναι τέτοιας κλάσης. Ξέρω εγώ, ο Grant, ο Wyler Bubb που είναι τόσο καλή αμυντική. Θα λείψει τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία θα τα χρειαστεί. Γιατί δεν μπορεί κάποιος άλλος από αυτούς τους αμυντικούς του Ολυμπιακού να κάνει το ίδιο καλή δουλειά. Καλούτσικος αμυντικός είναι και ο Τζόζεφ, που παρεπτόντως έχει και γενέθλια σήμερα. Καλούτσικος αμυντικός είναι και ο Μίλερ Μακιντάιρ, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά. Ελίτ ήταν ο Walkup σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μην είχε καλό σουτ, μπορεί να μην είχε πολύ μεγάλη απειλή προς το καλάθι κτλ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι σίγουρα είναι ένα στοιχείο που θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Παραγιαννίδης λέει αν θα είναι φέτος το ρόστερ του Ολυμπιακού. Ναι, θα είναι. Είπαμε ότι έχει Ολυμπιακός θέματα με τα διαβατήρια, τα ελληνικά. Και γι' αυτό θα είναι και ο Καραγιαννίδης στο ρόστερ της ομάδας την ερχόμενη σεζόν. Γνώμη για το Williams που πήρε η ΑΕΚ. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν με ενθουσιάζει ως λύση. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλές αμυντικές αδυναμίες. Τον είδαμε και στον Παναθηναϊκό. Οκ, σε άλλο επίπεδο, Ευρωλίγκας. Αλλά τα ίδια ζητήματα θα τα έχει, θεωρώ, και σε αυτό το πιο κάτω επίπεδο, ας πούμε, που είναι το BCL. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός παίκτης. Κοντός για τεσάρι, αν θέλεις, στη γνώμη μου. Δηλαδή, είναι νομίζω ένα τεσάρι που είναι παγιδευμένο σε κορμί τριαριού, θα λέγα. Αλλά έχει, όπως και να έχει, ταλέντο και προσωπικότητα. Δεν το συζητάμε αυτό καν. Αλλά είναι λίγο μονοπλευρός. Στην άμυνα είναι πολύ ευάλωτος. Και εκεί θα είναι ένα ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ. Αν θα μπορέσει ο Σάκοτα να το καμουφλάρει, να δούμε. Αν θα μπορέσει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της υπόλοιπης ομάδας, με ποιους παίκτες θα έχει δίπλα του για να μπορέσουν να του καμουφλάρουν αυτή την αδυναμία. Και βλέπουμε. Αλλά γενικά σε σχέση με άλλους παίκτες, ας πούμε, που τσέκαρε η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση, στο 4, νομίζω ότι θα προτιμούσα κάποια άλλη λύση για την ομάδα της ΑΕΚ στο 4. Έτσι. Αλλά ας δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις για να κρίνουμε. Λοιπόν. Το πρώτο τζάβολο στο πρωτάθλημα, φίλοι μου, είναι αρχές Οκτωβρίου. Κλήρωση πρωταθλήματος δεν έχει γίνει ακόμα για τον επιπλέον λόγο ότι περιμένουν να ξεκαθαρίσει και το θέμα της ανελαρένα. Ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ακόμα δρόμο για το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα και βάλε για να αρχίσει. Οπότε έχουμε δρόμο γι' αυτό. Λοιπόν, γνώμη για Γαλλία-Σερβία σήμερα. Εντάξει, ωραίο φιλικό είναι, θα το δούμε, θα το απολαύσουμε. Wemby, Jokic κτλ. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι είναι για πολλά συμπεράσματα, γιατί έχουν απουσίες και οι δύο ομάδες. Ο φίλος λέει καλύτερος αμυντικός ο Μακιντάιρ. Λέει, όχι, φίλε μου, δεν είναι καλύτερος αμυντικός ο Μακιντάιρ από το Walkup. Είναι καλύτερος όλα τα άλλα, αλλά όχι στην άμυνα. Στην προσωπική άμυνα, ο Walkup ήταν elite, ξαναλέω, μαζί με τον Grant, μαζί με τον Wyler Bubb. Είναι 3-4 παίκτες στην Ευρώπη που αυτό το κάναν πολύ καλά. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ κάνει άλλα πράγματα πολύ καλά. Αυτό το κάνει αρκετά καλά. Όχι όμως στο elite επίπεδο, την προσωπική μου άποψη λέω τουλάχιστον, που το έκανε ο Walkup. Λοιπόν, αν θα ζητήσει ο Ολυμπιακός ανταλλαγή Λαρετζάκη Φλιώνη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Και για την ΑΕΚ, ο Φλιώνης είναι αρχηγός. Θα υπογράψει και επέκταση από ό,τι μαθαίνουμε, οπότε δεν νομίζω να δείτε τέτοιο θέμα. Αν γίνει Έλληνας Μιλουτίνοφ, γιατί να μην γίνει και ο Χουάντζο και ο Λεσόρ. Παιδιά, όποιος παίχτης μπορεί βάσει νομοθεσίας, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τον Εσάκη ούτε με την ΕΟΚ, και μπορεί να το κυνηγήσει, ας το κυνηγήσει. Υπάρχει η νομοθεσία. Εντάξει, ο Χουάντζο και ο Λεσόρ είναι και πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε άλλο καθεστώς από τον Μιλουτίνο που είναι Σέρβος. Αλλά είπαμε, είναι τέτοια η νομοθεσία. Το κυνήγησε ο Φαλ. Το κυνηγάει, θα το κάνει και ο Λεκαβίτσιος και ο Φαλ. Και θα γίνουν γηγενείς. Ο Λεκαβίτσιος και για άλλο λόγο, γιατί έχει παντρευτεί και Ελληνίδα και έχουν και παιδιά που πάνε και εδώ σχολείο και έχει και άλλα ατού, ας πούμε. Αλλά εφόσον υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί, παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, αν θα πάρει και άλλον παίκτη στο 4, δεν νομίζω, φίλε μου, γιατί είναι ήδη αυτή τη στιγμή ξένοι 6 και θα πάρει και γκάρ, θα γίνουν 7. Στο BCL δε, ο Λεκαβίτσιος θα παίζει ως ξένος, άρα 8. Επομένως, 7 μπορούν να αγωνίζονται στο BCL. Θα πρέπει να κόβεται δηλαδή, ξέρω εγώ, ή ο Φίζελ, ή ο Λεκαβίτσιος ή οποιοδήποτε άλλο. Οπότε αν πάρει κι άλλο ψηλό, δεν νομίζω ότι βγαίνουν τα κουκιά. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι έχουμε full ποδόσφαιρο. Έχουμε 3 πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια για την Ελλάδα, η οποία δίνει και αυτή τη μάχη της για να διεκδικήσει τη 10η θέση. Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα τώρα το καλοκαίρι δεν μας έχουν πάει και πολύ καλά. Παρά το γεγονός ότι όλες οι ομάδες συνεχίζουν, μέχρι νεοτέρας φυσικά, στην Ευρώπη. Γιατί θυμίζω ότι, η ΑΕΚ είναι εξασφαλισμένη σε League Phase, είτε Champions είτε Europa. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Europa, στη League Phase. Ο Όφη, αν δεν περάσει στο Europa League, στη League Phase, θα παίξει στο Conference εγγυημένα. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι τα παιχνίδια do or die, έτσι, τα διπλά που θα παίξουν τώρα σε αυτά τα playoffs του Conference League. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα δικά τους αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν μπουν και οι δύο στη League Phase, τότε έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσουμε τη 10η θέση. Όχι μόνο επειδή θα έχουμε μίνιμουμ ακόμα 6 παιχνίδια και για τους μεν και για τους δε, αλλά και γιατί είναι μια διοργάνωση που προσφέρεται για να μαζέψει τους βαθμούς στο Conference League. Έτσι, πολλοί λένε ότι είναι πιο δύσκολο να μπει στη League Phase του Conference League παρά, ας πούμε, να φτάσει μέχρι τους 16. Και δεν έχουν και πολύ άδικο, έτσι, γιατί σίγουρα στη League Phase και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, εφόσον με το καλό μπουν, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τουλάχιστον μια-δυο ψιλοαδύναμες ομάδες στην πρώτη φάση και θα έχουν πολύ καλές πιθανότητες να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα νοκάουτ και νομίζω και ακόμα παραπέρα. Θυμίζω λοιπόν το πρόγραμμα για να έχετε έτσι μια εικόνα. Σήμερα η αρχή γίνεται με τον ΠΑΟΚ. που υποδέχεται την Brand στην Τούμπα στις 8.45, τηλεοπτικά αυτό από το Open το κανάλι. Στις 9 η ώρα όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όχι αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός την 1948, τη σκέτη, την παλιά την Ορθόδοξη. Από Κοσμοτέ Σπορτ 1, στις 9 λοιπόν όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράδετς Κράλοβε στο ΆΚΑ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Όλα φυσικά τα παιχνίδια και με ραδιοφωνική μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 που θα έχει πλήρες πρόγραμμα και μετά τους αγώνες, σχόλια και φυσικά ρεπορτάζ και φυσικά και ανοιχτές γραμμές το βράδυ για να σχολιάσετε και να πείτε ό,τι είδατε σε αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό που λέει ότι συνεχίζει σε ομάδα της Κρακοβίας τη Βιετζίστα, όπως προφέρεται ή τέλος πάντων προσπαθώ να την προφέρω εγώ γιατί δεν είμαι και Πολωνός, και θα παίξει λοιπόν από ό,τι όλα δείχνουν ο 30χρονος επιθετικός στην Πολωνία και θα επιστρέψει ουσιαστικά έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν με την Μπογκόν και μάλιστα έχει και πολύ καλή παρουσία ο Κουλούρης, είχε 52 γκολ σε 84 μάτς με την Μπογκόν. Ο Κουλούρης που είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟ και υπήρχαν κάποια σενάρια ότι μπορεί ίσως να πάει και στον Ολυμπιακό ως μια τρίτη λύση στην επίθεση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάει στην Πολωνία. Λοιπόν, αυτά και από τον Κουλούρη. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώνει, παρουσιάζει τον Ζωάο Κανσέλο η Μπαρσελόνα. Χθες ήταν η μέρα του Ρόδρυ. Προχθές ουσιαστικά, χθες ήταν και στο Ζωάο Καμπέρ το παραδοσιακό φιλικό που κάνει πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ο Κανσέλο που υπέγραψε έως το 29, 32 χρονών ο Πορτογάλος μπακ που παίζει και σε πολλές θέσεις, μπορεί να βοηθήσει. Θυμίζω πέρυσι ήταν δανεικός από την Αλ Χιλάλ. Έχει συμβόλαιο, είχε μάλλον συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο με τους Άραβες, αλλά τον αφήσαν ελεύθερο και τον πήρε η Μπαρτσελόνα ως ελεύθερο με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τα φιλικά της Εθνικής ποιος θα δείχνει, η ΕΡΤ φίλε μου θα τα δείξει η Εθνική. Το πρωτάθλημα στοίχημα GBL έτσι, θα το δείτε από Sky και Sport FM TV και τα λοιπά. Έτσι, προσεχώς θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει σε ποιον δίνω μεγαλύτερη ευθύνη για την υπόθεση WOCAP. Κοίτα, νομίζω ότι ο WOCAP είχε, αν πεις έχει συμβόλαιο, είχε ένα δίκιο να θεωρεί ότι αξίζει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά ο τρόπος που το διεκδίκησε είναι τελείως λάθος, έτσι. Νομίζω ότι αν, ας πούμε, ήταν πιο συγκαταβατικός, πιο διαλλακτικός, πιο διπλωμάτης και δεν έβγαινε έτσι να πει φορά παρτίδα ότι να με υπολογίζουν και να δείχνουν ότι με υπολογίζουν και να το δείχνουν και έμπρακτα με τα συμβόλαια και αυτά και μετά με την καταγγελία του συμβολέου του, νομίζω ότι εκεί το χάσε λίγο και κυρίως έχασε και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή, αν ας πούμε ο WOCAP διεκδικούσε χωρίς ακραίες κινήσεις ένα καλύτερο συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός δεν του το έδινε, ο κόσμος στο πλευρό του WOCAP θα ήταν. Γιατί σίγουρα εκτιμά ότι 5 χρόνια έβαλε πλάτη, πολλές φορές έπαιζε και μόνος του τη θέση σε κάποια σεζόν που είδε βγαίνανε επιλογές, υπήρχαν τραυματισμοί. Τώρα βέβαια με αυτό που έκανε, νομίζω ότι έχασε τελείως την εμπιστοσύνη του κόσμου και δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον αυτό να γεφυρωθεί. Και επειδή ο κόσμος είναι και πολλές φορές σκληρός και τα διαγράφει όλα εύκολα, όταν θα επιστρέψει, αν επιστρέψει κάποια στιγμή στο ΣΕΦ, γιατί δεν ξέρω πού μπορεί να αγωνιστεί και αν θα αγωνιστεί κάπου τη νέα σεζόν ή στο μέλλον, που γιατί μπορεί να πάει και στην Αμερική που λέει ο λόγος, ή να σταματήσει ή να παίξει σε άλλο επίπεδο από την Ευρωλίγκα, όλα ανοιχτά είναι. Σίγουρα θα περιμένουμε ότι θα αποδοκιμαστεί. Έτσι. Δηλαδή, αν δει κανείς τι γίνεται στα social media με το WOCAP τις τελευταίες μέρες από φίλους του Ολυμπιακού, είναι από εκεί που λέγανε ο δικός μας ο Θωμάς. Τώρα είναι, μην ξαναπατήσει το πόδι του, γιατί θα τα ακούσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί δεν έκανε Ακρόπολης, λέει η Εθνική. Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να γίνει τουρνουά. Έτσι. Βρήκε δύο αντιπάλους που είναι και καλή ομάδα η Πολωνία τουλάχιστον. Να πούμε ότι η Πολωνία που παίζουμε το Σαββάτο, παιδιά, στην πρώτη προκριματική φάση για το παγκόσμιο. Είχε μόνο νίκες, 6-6. Εμείς θυμίζω μπαίνουμε με 3-3 ρεκόρ. Οι Πολωνοί δηλαδή είναι σχεδόν περασμένοι στο παγκόσμιο, εμείς ακόμα την παλεύουμε. Και η Πολωνία έχει και καλούς παίχτες, θυμίζω Πονίτκα, Μπαλτσερόφσκι, ο Λόιντ και άλλους πολλούς, έτσι. Είναι μια καλή ομάδα και προπονητή έχει τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς που ήταν την περασμένη σεζόν στον πάγκο του Άρη και θα αντιμετωπίσει τον Σπανούλη, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του ουσιαστικά στον πάγκο του Άρη. Λοιπόν, break θέλει ο κύριος Γιαννίσης. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολήσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
16: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
17: Δεν μου έφκαλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
18: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
17: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
18: Ioannou Tools Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
19: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
20: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
19: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
20: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
21: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
22: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
21: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
23: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
24: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
25: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε. Μπίμπουνι Sport FM 94,6. Να επαναλάβουμε λίγο τον διαγωνισμό μας για μία διπλή πρόσκληση για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο την Δευτέρα στο Telecom Center Athens στις 6 το απόγευμα. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, που είναι ο αριθμός 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Και να γράψετε το όνομα, τυπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Εκεί 2 παρά 3. Κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε τον νικητή. Λοιπόν, αυτά και από το φιλικό της Εθνικής. Το δεύτερο κατά σειρά, θυμίζω το πρώτο είναι το Σάββατο με την Πολωνία. Ένας φίλος εδώ, Μάκης από το Ηράκλειο, λέει για τον Πλώτα, άλλο ένα project λέει που θα γυαλίζει τον πάγκο και θα συμπληρώνει τη θέση των Ελλήνων. Λέει. Δεν του αξίζει, λέει. Απορώ πως δέχονται να πηγαίνουν σε ομάδες νεκροταφεία νεαρών παιχτών, γραφείο Μάκης. Εντάξει, κοίτα. Τα καταλαβαίνω εγώ τα παιδιά. Οκ, μπορεί να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Μάλλον δεν θα έχει λογικά καθόλου στην Ευρωλίγκα ο Πλώτας. Μακάρι να τον κερδίσει το παιδί με τα χρόνια, αλλά φέτος δύσκολο το βλέπω. Αλλά καταλαβαίνω επίσης και την απόφαση των παιδιών να πάνε σε μια μεγάλη ομάδα που θα έχουν και πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρω εγώ, πάνω από 20.000 το χρόνο, 25 δύσκολο να περνάνε. Και τώρα θα πάει στον Ολυμπιακό που σίγουρα θα έχει τριψήφιο, έτσι, σε χιλιάδες ευρώ συμβόλαιο. Οπότε καταλαβαίνω και αυτά τα παιδιά που θέλουν να κερδίσουν χρήματα και να φτιάξουν το μέλλον τους όσο μπορούν. Τώρα από εκεί και πέρα, στο χέρι τους είναι αν μπορέσουν να πείσουν τον προπονητή να τους δώσει την ευκαιρία να τα καταφέρουν. Γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει ευκαιρίες και ο Πλώτας και ο Καραγιαννίδης. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Είναι πολύ λίγες οι θέσεις οι κλεισμένες για τους Έλληνες του Ολυμπιακού. Σε πρώτο επίπεδο παίχτες, ας πούμε, είναι ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου. Αφού φύγει ο Γόκα, είναι μόνο ο Ντόρση από τα διαβατήρια, να το πω έτσι. Αν και ο Ντόρση προφανώς και έχει ελληνικές ρίζες, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του Γόκα. Και από εκεί πέρα είναι ο Νετζίπογλου, που okay, πέρσι είχε περιορισμένο ρόλο και στο πρωτάθλημα ακόμα. Ο Λαρετζάκης, να δούμε αν θα παραμείνει. Και υπάρχει ο Καραγιαννίδης, θα υπάρχει ο Πλώτας και να δούμε αν θα προσθεθεί ίσως στην πορεία και κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, και εμείς λοιπόν δεν έχουμε Viber. Τι να σου πω, μια απλή εφαρμογή, ο οποίος έχει κινητό, πολύ εύκολα κατεβάζει το Viber και το στέλνει. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι πιο εύκολο να γίνει έτσι η διαδικασία από το να έρχονται εδώ 500.000 μηνύματα, γιατί πάντα στους διαγωνισμούς γίνεται χαμός και εμπλέκονται και με τα δικά σας τα μηνύματα και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Οπότε γίνεται λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Αν ο Ντόρση κλείνει στον ΠΑΟΚ, όχι, ο Ντόρση έχει συμβόλαιο και θα παίξει κανονικά στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Είναι και σε συζητήσεις οι δύο πλευρές για να δούμε αν θα ανανεώσει ή όχι το δικό του συμβόλαιο. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ένας φίλος εδώ λέει για το αν η στάση του Παναθηναϊκού στον Όσμαν επηρέασε τη συμπεριφορά του Γουόκα, που περίμενε ανάλογη στάση, λέει, από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό, παιδιά, γιατί καταρχάς το ένα το διαζύγιο είναι πολύ φιλικά. Έτσι. Δηλαδή, okay, πήρε και ο Παναθηναϊκός καλά λεφτά. Αλλά νομίζω ότι έγινε και φιλικά, γιατί υπήρχε και καλή σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν έγινε δηλαδή με κάποια πικρία. Αν και ο Όσμαν έβγαλε έτσι μια μικρή πικρία για το πόσο τον υπολόγιζε ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν με βάση τις μεταγραφές που γίνανε σε κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες στην Τουρκία. Αλλά δεν έχει καμία σχέση υπόθεση με τον Γουόκαπ, έτσι. Ο Γουόκαπ πολύ απλά άκουσε τα εκατομμύρια να σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Και από εκεί που το συμβόλαιό του προέβλεπε για τον Ολυμπιακό φέτος 1,1, έτσι, το δίνανε οι Άραβες 3 εκατομμύρια. Βέβαια είναι μεικτά αυτά, okay, δεν θα ήταν 3 εκατομμύρια, θα ήταν, ξέρω εγώ, 2,5-2,400 πόσο βγαίνανε. Και πάλι διαφορά είναι μεγάλη, γιατί δίνανε και τριετές συμβόλαιο, 2+1, αν δεν κάνω λάθος, που σε βάθος τριετίας η διαφορά είναι σημαντική, έτσι. Και πώς να το πω, του φύγανε τα μυαλά που λένε από αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι το διεκδίκησε άκομψα να το πάρει αυτό το συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν, ας πούμε, πήγαινε στον Ολυμπιακό λίγο πιο διαλλακτικά, θα μπορούσε ίσως να γίνει η δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και για το μπάσκετ. Ο Γουόκα λέει. Όταν έκανε, λέει, νοήματα στο Σλούκα, λέει, και τα λοιπά, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα ξαφνικά, λέει, εντάξει, παιδιά, ήταν μια συμπεριφορά τότε που ήταν κακή συμπεριφορά, γιατί ήταν και συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα και ήταν και συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν καλή τότε η συμπεριφορά του Walkup, έτσι. Εμείς, αν μας ακούς από την εκπομπή, το είχαμε καυτηριάσει τότε το θέμα. Εντάξει, γενικά πάνω στην τοξικότητα πολλοί παίκτες παρασύρονται κάποιες φορές. Γιατί δεν νομίζω ότι ας πούμε δεν υπήρχε όλο αυτό το κλίμα τριγύρω θα γίνονταν και τέτοιες πράξεις από πολλούς παίκτες. Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνοι δεν πρέπει πρώτα να δίνουν αφορμές για να ξεφεύγει η κατάσταση. Και δυστυχώς έχει ξεφύγει και από παίκτες τα τελευταία χρόνια το πράγμα. Λοιπόν, ποιες ομάδες βλέπεις φέτος αναβαθμισμένες στην Ευρωλίγκα? Να το δούμε αυτό στην πράξη, φίλε μου, γιατί πολλές φορές βλέπουμε στα χαρτιά ομάδες να αναβαθμίζονται, αλλά στην πράξη να παρουσιάζονται κατώτερες των περιστάσεων. Εντάξει, σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη η ΕΦΕΣ. Έκανε κάποιες καλές κινήσεις και δεν νομίζω ότι μπορεί να τα πάει χειρότερα. Έτσι, μια περίπτωση είναι αυτή. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερη η ΧΑΠΟΕΛ. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα πιάσουν και τι ψάρια θα πιάσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αν ο Νάν είχε άδεια, λέει, για ατομική προπόνηση, στην οποία θα έπαθε ρίξη μηνίσκου, παιδιά, όλοι οι παίχτες το καλοκαίρι κάνουν πρόγραμμα προπονήσεων. Του το έχει δώσει η ομάδα και το ακολουθούν με κάποιο γυμναστή εκεί που κάνουν διακοπές. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει άδεια. Δηλαδή, τι περιμένει το παίχτες, ο παίχτης τους δύο μήνες, δυόμιση που θα κάτσει το καλοκαίρι, ειδικά το φετινό, να σαπίσει στην παραλία και να γυρίσει 10 κιλά βαρύτερος? Φυσικά και θα κάνει γυμναστική. Και μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί. Είναι πράγματα που μπορεί να συμβούν, έτσι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα το στερηθεί τον Αν μέχρι αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Δεν θα παίξει, ας πούμε, στο. Καλά, δεν θα παίζει ούτως ή άλλως στο Super Cup, γιατί έχει την τιμωρία αυτή των αγωνιστικών για το επεισόδιο με τον Jones. Θα λείψει κυρίως στην Ευρωλίγκα, εκεί που θα τον στερηθεί ο Παναθηναϊκός. Και εντάξει, αλλά θα επιστρέψει κάποια στιγμή και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τα 3 εκατομμύρια λέει στο Γουόκα, ποιος θα πρότεινε, λέει, στην ομάδα, στον παίχτη. Καταρχάς, ο Γουόκα, μάλλον η Ντουμπάι, λέγεται ότι πρότεινε στο Γουόκα αυτά τα χρήματα. Αυτό από μόνο ότι είναι παράνομο, γιατί ένας παίχτης έχει συμβόλαιο. Έτσι, απαγορεύεται να τον προσεγγίσει μια ομάδα. Μπορεί να προσεγγίσει το μάνατζερ του οτιδήποτε, ξέρω εγώ, αλλά να μην γίνει γνωστό αυτό, γιατί εφόσον ο παίχτης έχει συμβόλαιο, απαγορεύεται να γίνει αυτή η προσέγγιση. Έτσι. Για να τα λέμε κιόλα, βέβαια, προφανέστατα και υπάρχουν περιπτώσεις ομάδων που έχουν προσεγγίσει παίχτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και έχουν κάνει συμφωνία μαζί τους για να πάνε μετά να πληρώσουν, ξέρω εγώ, ένα buyout ή ένα ποσό στην ομάδα για να τον αγοράσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο είχε τη συγκατάθεσή του πριν πάει στην Βαλένθια και πληρώσει το buyout. Ο Παναθηναϊκός για να πάρει το Φρανσίσκο τα βρήκε πρώτα με τον παίχτη και μετά πήγε και πλήρωσε και τα βρήκε και με τη Βιλερμπάν για να τον αποκτήσει. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι πρωτοφανές. Αλλά το λάθος της Dubai BC είναι ότι πήρε τα μυαλά ενός παίκτη με υπέρογκα ποσά που του προσφέρει. Γιατί κακά τα ψέματα, για ένα παίκτη που είναι 33 στα 34 τα 3 εκατομμύρια το χρόνο και που είναι ένας παίκτης πολύ χρήσιμος ρολίστας, αλλά δεν είναι και για τόσο μεγάλα ποσά, έτσι μην τρελαθούμε. Αντικειμενικά να το δούμε. Του πήρε τα μυαλά και δεν είχε αντίστοιχη διάθεση η Dubai BC, τουλάχιστον δεν την έχει μέχρι τώρα, να δώσει ανάλογη αποζημίωση με αυτή που ζητάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πήγε να τον πάρει στο ψιλοτζάμπα με 1 εκατομμύριο, ας πούμε, που δεν είναι ένα ποσό τώρα σοβαρό, γιατί ξαναλέω, είναι στην ευχέρεια του Ολυμπιακού να ζητήσει όσα χρήματα θέλει, όσα χρήματα θέλει. Δεν υπήρχε ένα buyout προβλεπόμενο, όπως ας πούμε υπήρχε στο συμβόλαιο του Μοντέρο, έτσι, ή όπως δεν υπήρχε αντίστοιχα στο συμβόλαιο της Βιλερμπάν με τον Φρανσίσκο, που το διαπραγματεύτηκε ο Παναθηναϊκός και τα βρήκε μαζί τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το δούμε. Πώς θα πάει αυτό? Θα πάει σίγουρα δικαστικά. Δεν το βλέπω το Walkup να ξαναπέζει με τη φανέλα του Ολυμπιακού και θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για αντικαταστά την ΑΝ, όχι, από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα γίνει άλλη κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσει ως έχει και στην πορεία θα μπει και ο ΝΑΝ. Δεν θα αργήσει και πολύ, παιδιά, ούτως ή άλλως η σεζόν αρχίζει τέλη Σεπτέμβρη. Οπότε να χάσει, ξέρω εγώ, 3-4 μάτς Ευρωλίγκας, 5 το πολύ, και όσα θα χάνει ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα λόγω και της τιμωρίας που έχει από πέρσι. Λοιπόν, ο κάθε παίκτης λέει κάνει ατομική προπόνηση. Λέει τυχαίνει, ήταν άτοχος, λέει, και ο Πάολο Φερνάντες. Λέει σωστός ο φίλος. Ναι, θυμίζω είχε πάθει ρήξη αχιλίου ο Φερνάντες σε προετοιμασία που έκανε στην off season μετά την χρονιά του στην ΑΕΚ. Και ουσιαστικά από τότε δεν μπόρεσε να επανέλθει, ας πούμε, σε καλή κατάσταση. Λοιπόν. Αυτά και από το συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλά μπασχετικά έχετε ρωτήσει, αλλά οκ. Okay, θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι ο Μαθαίο, ο παίχτης, ο μπακ που είχε πάρει ο Ολυμπιακός και δεν ικανοποίησε, έφτασε στην Ισπανία και υπογράφει στη Βαλένθια. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Μπορείτε να δείτε όσα είπε στο sportfm.gr. Έτσι, ο Μαθαίο, ο οποίος έμεινε, δεν έμεινε, 1,5 μήνα στον Ολυμπιακό και αποχωρεί. έτσι, από τις πιο περίεργες περιπτώσεις να γίνει διπλή μεταγραφή μέσα στο ίδιο καλοκαίρι, γιατί ο παίχτης, κακά τα ψέματα, πολύ απογοητευτική εικόνα του και στα φιλικά, μπορώ να πω, και στα επίσημα όσο έπαιξε, τέλος πάντων, γιατί δεν τον πολύ εμπιστεύτηκαν και ο Μεντιλίμπαρ, και νομίζω ότι καλώς έκανε. Αν έχει κάνει ρόστερ στο ΣΑΕΚ, λέει με μια ματιά, αν εννοεί στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι συνολικά έχει κάνει upgrade, αλλά στο ποδόσφαιρο, αλλά όσο να είναι, πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί το κενό του Πινέδα, που θέλει χρόνο. Γιατί είχε μάθει να παίζει 4 χρόνια με ένα συγκεκριμένο παίχτη η ομάδα, που δεν έλειπε ποτέ, και τώρα καλείται να καλύψει αυτό. Αν λες για τον μπάσκετ, να δούμε και τις τελευταίες δύο κινήσεις. Νομίζω ότι αν πάρει ένα καλό γκάρτ και πάρει και το Λαρετζάκι, θα είναι σίγουρα σε καλό επίπεδο, σε αντίστοιχο με το περσινό. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα το δείξει η πράξη. Έτσι. Έστω και αν δεν πολύ αρέσει η μεταγραφή του Williams, αλλά και του Νόλεϊ μου αρέσει η μεταγραφή και του Τζόζεφ. Έτσι, αυτό βλέπω. Πώς είδε Τζόλι Μεσίτη, φοβερός, τρομερός. Ο Τζόλις έχει ξετρελάνει τους πάντες εκεί. Έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό με τον Τζόλι είναι η ωριμότητά του. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης τύπου Βραζιλιάνος που θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μαγικές ενέργειες, θα περάσει 3-4 παίκτες, αλλά στο τέλος θα τα κάνει μαντάρα στην τελική προσπάθεια. Είναι ένας παίκτης όμως πάρα πολύ ουσιαστικός. Δηλαδή οι επιλογές του εκεί από τα αριστερά, όταν μπαίνει, οι πάσες του είναι πάρα πολύ σοβαρές επιλογές, ώριμες επιλογές. Που ξαναλέω, δεν είναι φάσεις για highlight συνήθως, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Και αυτό νομίζω ότι έχει κερδίσει τους πάντες ως τώρα στην Arsenal. Και όλοι μιλάνε σίγουρα ως τώρα, έτσι για να μην το ματιάσουμε το παιδί, για, μέχρι τώρα μιλάμε τουλάχιστον, για upgrade σε σχέση με τον Τροσάρ, που ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την Arsenal, που έβαλε πολλά σημαντικά γκολ. Αλλά εκεί είχαν περάσει και τα χρόνια και πήγε μεταγραφή στην Besiktas. Λοιπόν, αν θέλαμε στο μπάσκετ τον Τζόλι, με ρωτάει ο Ταμπάκος. Okay. Ο Ταμπάκος έχει στο μυαλό του μπιφ μεταξύ Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου και Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Και εγώ του λέω του Ταμπάκου ότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ας πάει πρώτα σε μια μεγάλη διοργάνωση, που το θέλουμε όλοι βέβαια, και μετά ας κάνουμε συγκρίσεις τέτοιες. Έτσι. Δυστυχώς το λέμε πόνο καρδιάς, γιατί και εμείς γουστάρουμε το ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τα Κουρασάο πήγανε στο Μουντιάλ. Έτσι. Μέχρι και τα Κουρασάο πήγανε Ταμπάκου στο Μουντιάλ και εμείς απ' έξω από την τηλεόραση το είδαμε. Οπότε τι να συζητάμε. Τέλος πάντων. Παίζουν 150 ομάδες στο Μουντιάλ πλέον και δεν μπορούμε να πάμε εμείς ακόμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έχουμε Νίκο Αθανασίου. Ωραία. Πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, καθότι σήμερα έχουμε πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι στο ΆΚΑ, με αρκετό κόσμο για τα δεδομένα της εποχής, γιατί ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Και σίγουρα πολύ σημαντικό να κάνει ο Παναθηναϊκός το πρώτο βήμα. Θυμίζω ότι και αυτός αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν περιθώριο λάθους για να έχουν μαξιλαράκι να συνεχίσουν σε άλλη διοργάνωση. Οπότε αυτά τα playoff του Conference League είναι πολύ σημαντικά για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Τι κάνεις, φίλε Νικόλα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Χρήστο μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Γιατί μαλώνετε, για τα ποδόσφαιρα και για τα μπάσκετ?
0: Ναι, τώρα ο Ταμπάκος έχει φτιάξει στο μυαλό του ένα μπιφ μεταξύ εθνικής ποδοσφαίρου και εθνικής μπάσκετ, ρε φίλε. Και του λέω ότι δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Να, μπήκε και στο στούντιο να κάνει παρέμβαση.
2: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστάρα. Εγώ το είπα πολύ απλά ότι εμείς τώρα δεν κάνουμε φιλικά με την Κύπρο, που θα παίξει η εθνική ομάδα μπάσκετ φιλικά με την Κύπρο. Και σε προκριματική διαδικασία δεν κάνουμε 2-3 ετές και να συνεχίσουμε στην διοργάνωση. Μόνο στον μπάσκετ είναι αυτό. Μόνο με είδες να
1: παθούνεσαι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της διχόνοιας. Ναι. Όλοι ενωμένοι Έλληνες μαζί, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βολέι.
0: Ναι. Δίνουμε το Nations League που το παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη η Ευρώπη. Τέλος πάντων. Ας μην το σχολιάσουμε.
2: Ποιος παίζει όμως?
0: Ποιος παίζει? Τώρα θα παίξουμε αυτούς. Τώρα θα παίξουμε αυτούς. Πριν με ποιους έπαιζε?
2: Ήταν στη δεύτερη κατηγορία.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
2: Τώρα δεν βγήκε. Κάτσε να δεις τώρα.

0: την Τσεσεκά 1948, εντάξει, και στα δύο αυτά ζευγάρια κάνει την υποχρέωσή του και το καθήκον του. Και απόψε καλύτερα να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει στη League Phase του Conference League και να ανοίξει μπροστά του μια ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία και βαθμούς θα του φέρει και θα είναι και ένας ενεργός στόχος κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι ελληνικές ομάδες στον Conference League είναι σίγουρα μέσα στις 10, ξέρω εγώ, 12.
1: Έχει καλές ομάδες φέτος, οκ, αλλά επειδή είναι μία από κάθε μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Ή άντε δύο, ας πούμε, το πολύ σε κάποιες χώρες. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να μπουν με το καλό.
0: Να σου πω το παράδειγμα πρόπερση. Ο Παναθηναϊκός για τις στοιχηματικές ήταν το τέταρτο φαβορί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήταν το πρώτο φαβορί η Τσέλσι και το πήρε περίπατο κιόλας. Έτσι μπορεί να βλέπει κανέναν. Εντάξει, και είναι μια διοργάνωση που για τις ελληνικές ομάδες είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάνε πολύ μακριά και να φτιάξουν τον ειδικό τους συντελεστή για τα επόμενα χρόνια, όπως έκανε για παράδειγμα την πέρυσι η ΑΕΚ που έφτασε μια ανάσα πέμπτη τελικά, αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Και για τον Παναθηναϊκό θα είναι καλό για να είναι και ζεστό όλο το ρόστερ, θα πω εγώ επίσης.
0: Και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είχε πιο μεγάλο ρόστερ από αυτό του ΠΑΟΚ και σίγουρα έχει και περισσότερες λύσεις σε κάθε θέση. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει μετά την αυτή περίοδο. Αλλά είναι για πάρα πολλούς λόγους σημαντικό ο Παναθηναϊκός να κάνει το αυτονόητο, να αποκριθεί και για το κλίμα και για το πρεστής του και για τους βαθμούς, για την προοπτική της Ευρώπης, για τη διαχείριση του ρόστερ από τον προπονητή, όπως είπες πάρα πολύ σφαίρα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Άλλο πράγμα να έχεις 20 παίκτες, ας πούμε, πρώτης γραμμής και να έχεις ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα, χτυπά όλα τα ξύλα που βρίσκω εδώ κοντά μου, και άλλο πράγμα να παίζεις Πέμπτη Κυριακή. Έτσι μπορείς να ανοίξεις το rotation, να δίνεις ευκαιρίες και γενικά να έχεις περισσότερους παίκτες ευχαριστημένους και ικανοποιημένους, και φυσικά και το οικονομικό κομμάτι, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και αυτό το καλοκαίρι θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ οι μεταγραφές. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος κοντά στα 27 τα εκατομμύρια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μόνο στις ομάδες.
1: Έτσι, και κρεμεί ακόμα τουλάχιστον μια
0: και κρεμεί, ακριβή κίνηση. Τουλάχιστον, μπράβο, μια πολύ ακριβή κίνηση, τέλος πάντων τουλάχιστον μια σημαντική μεταγραφή στο κέντρο του του γηπέδου. Σήμερα οι πράσινοι περιμένουν στο Ολυμπιακό Στάδιο περίπου 25.000 κόσμο, να γεμίσει δηλαδή σχεδόν όλο το κάτω διάστημα. Εντάξει, σημαντικός αριθμός για την εποχή, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, είμαστε στον Αύγουστο. Εντάξει, που νομίζω οι περισσότεροι λίγο έχουν ψιλομαζευτεί, γιατί είμαστε και στη τελευταία εβδομάδα των διακοπών, αλλά υπάρχει και αρκετός κόσμος που βρίσκεται εκτός Αθηνών. Τώρα, είχαμε χθες το βράδυ την ενημέρωση του Παναθηναϊκού για την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Βγήκε ο Ζαρουρί και μπήκε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να υπάρχει μια διπλή ανάγνωση στο δικό μου το μυαλό. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός. Η μια ανάγνωση είναι ότι ήθελε έναν κεντρικό αμυντικό παραπάνω σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί δεν είναι και απόλυτα ικανοποιημένος βασικά καθόλου. Και είναι λογικό ικανοποιημένος από τον Ντουμπά. Οπότε να έχει τον Πάλμερ Μπράουν να του δώσει λύσεις. Και η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ζαρουρίς θα παιχνίδια που αγωνίσει και δεν μας έχει βγάλει τα μάτια. Νομίζω ήταν κάτω του μετρίου η αποδοσή του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο Ζαρουρίς κάνει 4 πάρα πολύ καλά παιχνίδια, δεν θα έγινε από τη λίστα. Θα έγινε κάποιος άλλος.
1: Και τώρα έχει πολλές λύσεις επιθετικά, έτσι.
0: Βέβαια, έχει κόσμο. Έχει τον Μπελίστρι. Έχει τον
1: Λιβάη Γκαρσία,
0: μπορεί να παίξει ο Γιάνκουσιτς, υπολογίζει και τον Ταμπόρδα σε κάποια παιχνίδια, τον έχει βάλει στο φτερό, οπότε έκρινε σκόπιμο προπονητής εκεί να έχει έναν στόπερ ακόμα και όχι έναν εξτρέμ, ο οποίος δεν πάει και τόσο καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως και να έχει όμως, αν ο Παναθηναϊκός κάνει τα αυτονόητα και περάσει, θα μπορεί στη συνέχεια, έτσι στη League Phase, να
1: τροποποιήσει. Να αλλάξει τη λίστα, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο, τη λίστα του έτσι κι αλλιώς θα έχουν γίνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις, τουλάχιστον μία στο κέντρο του γηπέδου. Δεν θα απέκλεια να γίνει ακόμα μία κίνηση και στο κέντρο της άμυνας, αν προκύψει κάποια αποχώρηση, δηλαδή αν φύγει το Palmer Brown ή το Τουμπά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο. Mm-hmm. Για την ενδεκάδα τώρα, ο Ινάκη Πένια θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ θα είναι ο Κυριακόπουλος, δεξιός μπακ ο Τσάπρας που επιστρέφει από την τιμωρία. Ο Βαντρόγγελεν με τον Τεφράη, δύο στόπερ. Ο Καμαρά πιθανότατα με τον Τσέριν, οι δύο κεντρικοί χαφ. Μπροστά τους ο Γιάνκουσιτς, αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης έχει προβάδισμα ο Πεπέι.
1: Mm-hmm. Λόγω ετοιμότητα σε σχέση με τον Τέσσερι που δεν μπορεί να βγάλει πολύ εύκολα 90 λεπτά ακόμα.
0: Ο Τέσσερι μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με την Τζεσεκά, ναι, ναι. Έκανε τη δουλειά. Έχουν περάσει και 10 ημέρες που έτσι μπήκε και πιο δυνατά στις προπονήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να δημιουργείται έτσι μια συζήτηση, γιατί ήταν χθες στη συνέντευξη τύπου.
1: Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό να παίξει.
0: Αλλά ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, 8 στις 10 συμβαίνει, αλλά υπάρχουν και δύο φορές. Στις 10, έτσι, που δεν συμβαίνει. Θα μου κάνει εντύπωση πάντως, να σου πω την αλήθεια.
1: Να ξεκινήσει, να τον, ναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Κοίτα, ναι. Και να ξεκινήσει 90 λεπτό να βγάλει, δηλαδή εκεί είναι το.
0: Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό σε καμία περίπτωση. Όχι. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, μετά το τέλος του παιχνιδιού με την ΔΣΕΚΑ έκανε δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, είπε θέλει κάποιες εβδομάδες.
0: Και είπε κουρασμένος, κανονικά, στα ελληνικά. Από τα ελληνικά, είσαι πολύ κουρασμένος. Εντάξει, το παιδί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν έξω 8 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και μπράβο του και δούλεψε πολύ και μπράβο στο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού επίσης και στο επιτελείο της αποκατάστασης και τα μπράβο τα μοίρασε και ο ίδιος ο Νίστρου που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και αξία από το να το λέω εγώ για το γεγονός ότι επέστρεψε ο Ντέζερς πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν.
1: Γιατί θυμάσαι, και παραπάνω από 8 μήνες, είναι... έτσι. Γιατί έπαιξε κανένα μήνα ουσιαστικά να έχει επιστρέψει στο προπονήσεις, έπαιξε κάποια παιχνίδια, αλλά και πριν έλειπε από αυτό με άλλο τραυματισμό. Μετά τραυματίστηκε με την Εθνική του Δεκέμβριο.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί
1: πάρα πολύ. Έχασε ουσιαστικά όλη τη σεζόν πέρσι. Δηλαδή.
0: Σωστά, σωστά. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Θυμάσαι, λέγαμε για τον Τέζερ ότι θα είναι έτοιμο
1: στην
0: ταινία του πρωταθλήματος. Και μπήκε και έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι μόνο μπήκε και έπαιξε, έβαλε και τον κόλπο σε την πρόκριση.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Αυτή πάνω κάτω λογικά θα είναι η ενδεκάδα. Τώρα τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει, να βλέπαμε για παράδειγμα όχι τον Τσέρνιντ ήταν στον Καμαρά, αλλά είτε τον Σιριβέγια ή τον Κοντούρι. Μου φαίνεται δύσκολο. Και αν για παράδειγμα ξεκινούσε μαζί τον Πεπέι με τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης, δηλαδή να πάει σε ένα 4-4-2 και να βάλει τον Γιάκουσιτς δεξιά,
1: ναι.
0: Και τον Καμαρά και τον Τσέρνι στα χαφ και αριστερά τον Αντίνο. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο σενάριο που είπαμε έτσι με ένα 4-2-3-1 έχει συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Η Χράντετ Κράλοβε, υποθέτω ότι έχεις δει κάποια πράγματα. Σε τι επίπεδο έχει κατατάσσει σε σχέση με τις προηγούμενες δύο αντιπάλους του
0: Παναθηναϊκού? Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Καλύτερη, έτσι.
0: Είναι καλύτερη ομάδα, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Όχι ότι άλλες ήταν κακές για αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, δηλαδή, όχι.
0: Για
1: ναι.
0: Να τις βρεις απέναντί σου όταν εσύ δεν είσαι έτοιμος. Ξέρεις τι γίνεται, το είπα και χθες. Αν δούμε λίγο τα αποτελέσματα όλων των ελληνικών ομάδων το καλοκαίρι και την εικόνα των παιχνιδιών, θα καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο λέμε όλοι μας και οι προπονητές οι ίδιοι πάνω απ' όλα, που είναι το πιο σημαντικό, ότι τα καλοκαιρινά προκληματικά είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια, γιατί εσύ δεν είσαι έτοιμος, γιατί ενσωματώνεις καινούργιους ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί να έχεις καινούργιο προπονητή όπως έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να έχεις τουλάχιστον πάρει 10 παίχτες
1: να παίξει μια ομάδα που έχει πολλά επίσημα, είναι από βόρεια χώρα και να έχει πρωτάθλημα να παίξει ένα γύρο.
0: Μια ομάδα που έχει πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή, όπως ήταν για παράδειγμα η Πάξη, όπως ήταν η Τσεσεκά 1948, όπως βρήκε άκρη απέναντι της, ξέρω εγώ τώρα. Χθες τη Λεύσκη ή ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Ναϊμέγεν ή ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Ναι, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Από την άλλη όμως, όταν είσαι ισχυρός, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο μπάτζετ, όταν έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση, είσαι υποχρεωμένος, έτσι. Μη σου πω ότι είσαι υποχρεωμένος και με δύο νίκες, να κάνεις τη δουλειά και να περάσεις στη League Phase του Conference. Αλλά εντάξει, είναι μια καλύτερη ομάδα. Είναι και μια ομάδα η οποία, τουλάχιστον στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, προσπάθησε να περάσει τους Τούρκους στα ίσια, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, να βάλει κάτω την μπάλα και να παίξει, να πρεσάρει ψηλά, να πάρει τα ρίσκα της στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, να είναι αρκετά μέτρα ανεβασμένη στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, βασικά τα μιλάω μεγάλα λόγια, να δούμε, νομίζω μπορεί τον Παναθηναϊκό να το βολέψει περισσότερο ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού του αντιπάλου, για να βρει περισσότερους χώρους, από το να έχει να αντιμετωπίσει πάλι ένα ταμπούρι. Όπως κλείθηκε να κάνει στα δύο παιχνίδια με τους Βούλγαρους, οι οποίοι ήταν και πολύ αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιούργησαν. Έτσι, έκαναν 2-3 φάσεις και στα δύο παιχνίδια και πέτυχαν τέρματα τα οποία έστειλαν το ζευγάρι στην παράταση.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε, φίλε.
0: Γενικά δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάτι, αυτή τη μέρα ειδικά.
0: Αυτό που έχει σημασία απόψη για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει το παιχνίδι και ό,τι να γίνει θα γίνει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Αυτά.
1: Σωστό. Ωραίο. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σα ακούσουμε και το βράδυ φυσικά για τα σχόλια και τα συναφή. Λοιπόν, κάνα μπίφρε, παιδιά, με τον Ταμπάκο. Χαβαλέ κάνουμε εδώ πέρα, εντάξει. Ούτως ή άλλως και ο Ταμπάκος για μπάσκετ έρχεται μαζί μας. Για μπάλα δεν έχει έρθει ποτέ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να το παίζει και ποδοσφαιρικός, αλλά μπάσκετ έρχεται. Παίζει και είναι και καλός. Είναι η θέση αμυντικό χαφ στο μπάσκετ που έχει χαρακτηριστεί ο Ταμπάκος. Είναι μια καινούρια θέση που την έχει καθιερώσει αυτός. Πώς λέγαμε point forward και λέγανε ότι ήταν κάτι, έτσι, πώς το λένε, πρωτοποριακό. Ο Ταμπάκος είναι αμυντικό χαφ στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε break.
2: αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη, ο οποίος είναι εδώ πέρα δροσερός, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την μεταγραφή του Μπάμπη Λυκογιάννη ολοκληρώνει η ΑΕΚ, ο 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν στην Πολόνια αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια στην Ένωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, οι κυτρινόμαυροι επικεντρώνονται στο μάτς με τον Ηρακλή. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Βιτάλης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω ο Ζαρουρί, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα. Με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, οι επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σεντρά στις 9.30, τηλεοπτική κάλυψη από Sky, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκρισης θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Brand στην Τούμπα για τα play-off του Conference League. Επιστρέφει στην 11 ο Χατζηδιάκος, δεδομένη παρουσία του Χατσίδη. Με Πέλκα ως επιτελικό χαφ και Ενδιαγέ στην κορυφή, το βασικό σχήμα. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Open TV και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Μοναδική απουσία για τον Χρήστο Κόντι, ο Νίκος Μαρινάκης βασικός αναμένεται να είναι ο Μπουχαλάκης, ενώ ο Ισέκα διεκδικεί θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κάνει στη Σεβίλη οι Ερυθρόλευκοι για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Πάντα στο προσκήνιο η απόκτηση του Δανού δεξιού μπακ Γιώακιμ Μέλε. Αποχαιρέτησε τον Προμηθέα και ετοιμάζεται να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Πλώτας, ήρθε η στιγμή να φύγω και να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν είναι εύκολο γιατί αφήνω πίσω μου ένα κομμάτι της ζωής μου. Το μήνυμα του 22χρονου που θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρντς για να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη το Σάββατο. Η αύξηση του Μανου Γκαρθία ενδιαφέρον από το ανόβερο για την απόκτηση του Φατιγκά. Αμφίβολος παραμένει ο Καντεβέρε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Οι Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο αλλά και στο ΒΑΡ ορίστηκαν για την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Ματσούκα στο ΑΕΚ, Ηρακλής Τσακαλίδης στο Ολυμπιακός Ατρόμητος, Ευαγγέλου στο ΠΑΟΚ, Λεύ Βαδιακός. Περισσότερα στο sportfm.gr. Στην Βαρσελόνα παραμένει μετά τον εξάμηνο δανεισμό του ο Ζωάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος μπακ εξασφάλισε την ελευθερία του από την Αλ Χιλάλ 1 χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του και σήμερα ανακοινώθηκε από τους Μπλαουγκράνα ως το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε. Winsport FM 94,6. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Με Γιώργο Γιάννηση στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκο, Αναστασία Βοσνάκη στην παραγωγή. Τον πρώτο, τον Σωτήρη, θα τον απολαύσετε 2 με 4. Εμείς να πούμε ξανά τον διαγωνισμό που υπάρχει σε εξέλιξη από την αρχή της εκπομπής. Προσφέρουμε μία διπλή πρόσκληση για το φιλικό αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο, εθνικής ομάδας μπάσκετ, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens, το ΟΑΚΑ το γνωστό. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης από αυτή την διπλή πρόσκληση που προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας που είναι στον αριθμό 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράψτε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να διεκδικήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση. Αύριο θα κληρώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της Δευτέρας. Λοιπόν. Ο φίλος εδώ από Νέα Υόρκη λέει: βγάλτε Νικολακόπουλο για να πάμε, λέει, καμιά δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε, οκ, okay, θα το βγάλουμε σε λίγο. Μην αγχώνεσαι, στην ώρα του θα βγει εκεί, σε κανένα δεκαλεπτάκι. Το δεκαλεπτάκι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι το συγκεκριμένο. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο μια έτσι, μεταγραφή που κάνει αίσθηση στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για τον Τζέι Κράουντερ, τον πρώην NBA, ο οποίος πήγε στη Βιλερμπάν. Ο Κράουντερ, ο οποίος είναι 36 ετών βέβαια πλέον, δεν είναι κανένα Λυκόπουλο, αλλά έχει πολύ σημαντική καριέρα στο NBA για 13 χρόνια. Ένας πολύ καλός ρολίστας, μην περιμένετε να έρθει εδώ και να βάζει 20 άρες. Αλλά στο NBA, ας πούμε, ήταν από τους καλύτερους περιφερειακούς αμυντικούς. Έχει ένα συμπαθέστατο τριποντάκι. 812 παιχνίδια έχει παίξει. Έχει περάσει και από τους Bucks, συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Συνολικά στην καριέρα του έχει 10,1 πόντους και 1,5 rebound κατά μέσο όρο. Πήρε λοιπόν η Βιλερμπάν και Τζέι Κράουντερ, όχι με κανένα τρελό συμβόλαιο, μην νομίζετε, γιατί από τότε που αποχώρησε ο Ασιάτης επενδυτής που ήταν να μπει και έριξε το μπάτζετ από τα 59 στα 20 κάτι εκατομμύρια η Βιλερμπάν, πήγε σε πιο έτσι οικονομικές λύσεις. Πάντως είναι μια καλή έτσι κίνηση σαν όνομα τουλάχιστον, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο συγκεκριμένος. Να πούμε επίσης ότι η Ρεάλ αποχαιρέτησε τον Ιζάν Αλμάνσα, ένα παιδί 21 ετών, παίζει στο 4 και στο 5, θα πάει στο κολέγιο του Γκονζάγκα. Βρήκε πολύ καλή προσφορά από εκεί και μετακομίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξει στο NCAA ο συγκεκριμένος. Αυτά πάνω κάτω από την επικαιρότητα. Άκουσατε πριν Νίκο Αθανασίου. Σε λίγο θα έχουμε σε αυτή την ώρα και τον Κώστα Νικολακόπουλο για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ. Δεν έχουν σήμερα αυτοί αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έτσι, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι έχει μπει ήδη στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, η οποία χθες έχασε με 3-1 στην έδρα της από την Bodo Glimt και πολύ δύσκολα θα μπει στους ομίλους του Champions League, οπότε θα πάει και αυτή λογικά στο Europa. Είναι πολύ δύσκολο να χάσουν οι Νορβηγοί με 2 γκολ διαφορά και παραπάνω στην έδρα τους, όπου έχουν λυγίσει μεγαθύρια, όχι η Nijmegen που είναι μια καλή ομάδα λέω εκεί. Και επίσης θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει την ερχόμενη πλέον Τετάρτη τη Revanse με τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αλούμπιν Αρένα, για τα playoffs του Champions League. Νωρίτερα βγήκαν και οι διαιτητές, μπορείτε να τους διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα για το πρωτάθλημα που αρχίζει το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν το έχουν πολύ καταλάβει, πολύ, γιατί είμαστε ακόμα έτσι σε καλοκαιρινό mood, αλλά αρχίζει το πρωτάθλημα και έχουμε 6 παιχνίδια σε αυτή την αγωνιστική. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ετήθηκε και αναβλήθηκε η αναμέτρησή του με την Κηφισιά, που θα γίνει πάντως λογικά κάποια στιγμή στο Σεπτέμβρη, δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά εκεί θα γίνει. Έχουμε λοιπόν σέντρα το Σάββατο στις 8 η ώρα με 2 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Και Ολυμπιακός στις 9.30 υποδέχεται τον Ατρόμητο. Στις 9.30 θυμίζω ότι έχει αλλάξει η ώρα αυτού του αγώνα. Ήταν 10 αρχικά, πήγε 9.30. Οπότε ένα μισά ώρα νωρίτερα η σέντρα σε αυτό το μάτς. 9.30 η σέντρα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή έχουμε συνέχεια με άλλα 3 παιχνίδια. Όφι Βόλος στις 7.30. ΠΑΟ Κλεβαδιακός στις 9. Και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Κλείνει το Σαββατοκύριακο, όχι την αγωνιστική, ξαναλέω, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα στο Παναθηναϊκός Κηφισιά που έχει αναβληθεί. Ακόμα δεν έχουμε πρόγραμμα συγκεκριμένο για την δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή μέρες και ώρες, που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Να σας πω πάντως τα παιχνίδια, γιατί έχουν και αυτό το ενδιαφέρον. Έχουμε Αστέρας, Άκτορ Ολυμπιακός, Άρη Σόφι, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ και αυτό με ενδιαφέρον. Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και αυτό με ενδιαφέρον. Και Πανετολικός Καλαμάτα. Γενικά ωραία ματσάκια και τη δεύτερη αγωνιστική. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένες μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα βγουν και αυτά προσεχώς για να ξέρουμε πότε θα δούμε τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματάκια σας, τα σχολιάκια σας. Ο φίλος εδώ ρωτάει αν θα μείνει ο Βίκος Ιωαννίνος στην Α1, στη Στίγμα GBL. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Σίγουρα πάντως οι ομάδες που ανεβήκανε φέτος, νομίζω ότι και ο Βίκος και η Δόξα Λευκάδας, ξεκινάνε με ένα, έτσι, θα έλεγα, μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους που ξέρουν τα κατατόπια καλύτερα, ίσως και έχουν και μια μεγαλύτερη βάση παιχτών από πέρσι. Οπότε νομίζω ότι το βλέπω κάπως έτσι το πράγμα. Ο φίλος λέει εδώ πέρα, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα έχει Κατσίβελη, Φιόνι, Λεκαβίτσιους, δεν θα ήταν υπερβολή επιπλέον άσος, λέει. Όχι, φίλε μου, γιατί όπως λες και εσύ, ο Κατσίβελης υπολογίζεται λόγω μεγέθους να παίζει πολύ στο 2 και στο 3. Οπότε θέλεις και μια ακόμα λύση στην περιφέρεια. Και επίσης, ο Λεκαβίτσιους, ξαναλέω, στο BCL θα παίζει ως ξένος. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίζει ως Έλληνας. Άρα εκεί είναι πολλά παιχνίδια στα οποία δεν θα έχεις το Λεκαβίτσιους, γιατί θα κρίνει, ας πούμε, ο Σάκοτα ότι χρειάζεται περισσότερο τον Φίζελ, ας πούμε, στη ράκετα, να έχει έναν ακόμα ψηλό και όχι έναν ακόμα κοντό. Οπότε θέλεις έναν Αμερικανό που να έχει και στοιχεία σκοραρίσματος, αλλά να έχει και δημιουργία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ΑΕΚ. Αλλά ξαναλέω, αυτή η μεταγραφή θα γίνει αφότου κλείσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το θέμα του Λαρετζάκη, γιατί θα εξαρτηθούν και τα στοιχεία του παίχτη από το αν θα πάρει η ΑΕΚ ή όχι το Λαρετζάκη. Έτσι. Η Βαλένθια φέτος τι ομάδα έχει? Εντάξει, πολλές αλλαγές, φίλε μου. Άλλαξε προπονητή, φύγανε οι περισσότεροι καλοί της παίχτες. Αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις. Ας πούμε, και ο Σόρτσο νομίζω θα βοηθήσει πολύ. Και ο Σεντσουπερί, ο πιτσιρικάς ο Ισπανός που τον είδαμε στο Ευρωμπάσκετ και έρχεται από το κολέγιο στην Αμερική, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και γενικά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα έχει ενδιαφέρον και πάλι. Δύσκολα να είναι τόσο πετυχημένη όσο πέρσι. Θυμίζω πήρε πρωτάθλημα και πήρε Final Four. Δύσκολα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε θα δούμε. Αν βλέπω, λέει, να κάνει έκπληξη ο Ηρακλής απέναντι στην ΑΕΚ. Κοίτα, πάντα πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, τόσο σημαντικό είναι αυτό τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ελοχεύει κίνδυνος γκέλας για το φαβορί. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όπως τον είδα τον Ηρακλή, γιατί το παρακολούθησα αρκετά το παιχνίδι από το Sky την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, που παίζανε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει αρκετά προβλήματα, αρκετά ζητήματα. Το βλέπω λίγο ανέτοιμο για την επιστροφή του. Να δούμε στην πράξη βέβαια, αλλά για την ώρα, ας πούμε, δεν με πολύ έπεισε η εικόνα του. Αυτά βέβαια αλλάζουν, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να ήταν απλά μια κακή ημέρα στη δουλειά. Είναι και αυτή το πρώτο τους επίσημο μάτς ήταν. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, στο μάτς με τον Όφη δεν ήταν καλή. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν καλύτερη. Όχι φοβερή, αλλά αρκετά καλύτερη σε σχέση με το μάτς στην Κρήτη, στο μάτς με την Λεύσκη το πρώτο στην Βουλγαρία. Επομένως θα το δούμε και αυτό πώς θα πάει. Τα εισιτήρια της Εθνικής με την Ισπανία, φίλε μου, λογικά θα βγουν τη Δευτέρα ή το πολύ την Τρίτη. Κάπου εκεί θα βγουν από ό,τι έχουμε μάθει. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Πάντως όχι αυτή την εβδομάδα, γιατί επειδή υπάρχουν τα φιλικά και για να μην μπλεχτεί ο κόσμος με εισιτήρια για Πολωνία, εισιτήρια για Κύπρο, εισιτήρια με την Ισπανία, να περάσουν αυτά τα δύο φιλικά, έστω το πρώτο τέλος πάντων, και τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια με την Ισπανία. Ούτως ή άλλως έχουμε δρόμο ακόμα. Πολλοί κόσμος λείπει. 31 του μήνα είναι με την Ισπανία. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε πολύ κόσμο. Και μακάρι να έχουμε κερδίσει και την Ουκρανία νωρίτερα, την Παρασκευή, ώστε να έχουμε και καλή ψυχολογία για να κάνουμε το 2-2. Οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Αλντάμα παρεμπιπτόντως, που τραυματίστηκε, ίσως το πιο ταλαντούχο παίχτη της Ισπανίας, το πιο ποιοτικό. Έχει ένα τραυματισμό ελαφρύ, όχι κάτι φοβερό, και δεν θα κατέβει και αυτός τελικά. Πολλοί NBA δεν κατεβαίνουν σε αυτό το παράθυρο και σε αυτό το παράθυρο. Κατεβαίνουν κάποιοι, Wemby, Jokic κτλ. Αλλά και η Γερμανία θα έχει απουσίες, δεν κατεβαίνουν οι Wagner, δεν κατεβαίνει ο Hartenstein, δεν κατεβαίνουν οι NBA της Λιθουανίας, η οποία είναι σε δύσκολη θέση όπως και εμείς. Έχει 3-3 κι αυτή και είναι και σε δύσκολο όμιλο. Υπάρχουν γενικά πολλές απουσίες. Ο Ντελαρέ, αν έχει μείνει στη Βαλένθια, πήγε στο NBA. Παιδιά, ο Ντελαρέ πήγε στους Mavericks και είχε και πολύ καλή παρουσία στο Summer League. Έτσι, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση συγκεκριμένη. Ένας φίλος λέει απαράδεκτη στάση του Ολυμπιακού απέναντι στο Walkup, λέει. Έπρεπε συνενετικά να βρουν λύση και ο παίκτης να πάει όπου ήθελε, λέει. Όπως έγινε με Πάο Όσμαν. Εντάξει, φίλε μου, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι συμβαίνει. Απαράδεκτη. Όταν μια ομάδα έχει συμβόλαιο με ένα παίκτη, δεν είναι υποχρεωμένη να του κάνει επέκταση, αν δεν θεωρεί ότι ο παίκτης αξίζει, ας πούμε, να πάρει πολλά λεφτά. Υποθέτω ότι ο Ολυμπιακός, όχι υποθέτω, το γνωρίζω κιόλας, ότι ο Ολυμπιακός είχε την πρόθεση να καλέσει το Walkup, ίσως όχι αρχές Ιουνίου, ξέρω εγώ, όταν βγήκε το θέμα, ή Ιουλίου, ποτέ έγινε. Αλλά κάποια στιγμή μέχρι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πριν αρχίσει η σεζόν, και να του πει: Ελλάδα, μεγάλε, λύγει το συμβόλαιό σου το 27. Α, κάτσουμε να σου δώσουμε μια αύξηση, να σε πάμε, ξέρω εγώ, στο 1,5, 1,6, 1,7, ξέρω εγώ, και να υπογράψεις για άλλα 2-3 χρόνια. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τους πρόλαβε ο Walkup με αυτό που έκανε και χάλασε τελείως το κλίμα ανάμεσά τους, και νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, break θέλει ο φίλος μου Γιάννησης, και πάμε στο break για να γυρίσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο για να μπορέσει να πάει και ο φίλος από τη Νέα Υόρκη στη δουλειά του. Έτσι, γιατί άμα δεν πάει, μην έχει και θέματα. Λοιπόν, πάμε break.
1: Winsport FM 94,6.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο φίλος που ρωτάει για 12 εθνική. Εντάξει, είναι λίγο πρόωρο να δούμε και τα φιλικά. Εντάξει, προφανώς κάποιοι παίκτες όπως ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Μίτογλου, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος δεν βγαίνουν. Για το 5 που ρωτάς τη λύση έχει, έχει Κώστα Αντετοκούμπο, έχει τον Καραγιαννίδη και θα πάρει λεπτά εκεί και ο Μίτογλου, λογικά. Οπότε θα είναι αυτές οι επιλογές μας. Θυμίζω ο Παπαγιάννης είναι εκτός γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί μετά το χιαστό. Δεν υπάρχει Γιάννης Αντετοκούμπο, οπότε με αυτούς θα πορευτούμε. Λοιπόν, ο φίλος εύχεται τα καλύτερα στον Αν, εννοείται σε όλους τους τραυματίες παιδιά να γυρίσουν γεροί πάνω απ' όλα και κατά δεύτερο λόγο γρήγορα, αλλά να γυρίσουν γεροί το βασικό, γιατί πολλές φορές άμα γυρίζεις γρήγορα την πατάς, βλέπε λεσόρ. Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς λέει αν έχει την ευκαιρία να μελετήσει καινούργια συστήματα, λέει. Χωρίς πάντα η μπάλα να πηγαίνει στον Αν. Καλά, φίλε, ο Μπράντοβιτς δεν παίζει. Δίνουμε την μπάλα σε έναν παίχτη και κάνουμε στην άκρη. Ο Μπράντοβιτς έχει συστήματα κανονικά. Τα οποία κατ' εμέ θα το βοηθήσουν τον Αν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει: ο Αν που είχε ελευθερία κινήσεων από τον Αταμάν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Μπράντοβιτς. Εγώ θεωρώ ότι ο Αν θα είναι ευλογία για τον Αν ο ερχομός του Μπράντοβιτς, γιατί δεν θα έχει να τα βάζει με όλη την αντίπαλη άμυνα, θα του βγάζει συστηματά και θα κυκλοφορεί η μπάλα να παίζει πολύ πιο ελεύθερα και χωρίς τόσο μεγάλη καταπώνηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψιλοκάηκε από τη χρήση που του έκανε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, τον περιμένουμε τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από λεπτό σε λεπτό. Έτσι, θα τον έχουμε μαζί μας για να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχει φουλ με τα γραφικά, όπως καταλαβαίνετε. Παρότι μεταξύ μας και σε δύο μέρες έχουμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και φυσικά και εκεί έχει το ενδιαφέρον το αυτό, γιατί να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός που κάνει μεταγραφές, αλλά ακόμα δεν έχει ενσωματώσει πολλούς παίχτες. Κάποιοι είναι να έρθουν, κάποιοι θα αποκτηθούν ακόμα, κάποιοι είναι να φεύγουν. Γενικά είναι λίγο σε μια περίεργη φάση και παίζει με τον Ατρόμητο που έχει αρκετά καλή εικόνα. Είχε και στα φιλικά, μάλλον καλή εικόνα και πάντα είναι αξιόμαχος. Και στο κύπελο ήταν καλός. Λοιπόν, δεν τον έχουμε ακόμα, έτσι. Όχι, όχι. Λίγο αναμονή, ακόμα λίγο υπομονή και για το φίλο από τη Νέα Υόρκη. Και θα τον έχουμε τον Πατριάρχη, όπως τον αποκαλεί εδώ ένα φίλο σε μήνυμά του. Μάλιστα, την ευλογία του να έχουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να του κρεμάσει το δελτίο, λέει, του Walk-up. Όταν ένα παίκτη θέλει να φύγει, δεν μπορεί να το φυλακίσει εν έτη 2026. Εντάξει, παιδιά, αυτό το ακούω, αλλά όταν υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν συμβόλαια. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο λέγω τη συμβόλαια, γιατί είναι δεσμευτικά. Και δεν μπορεί ο καθένα, επειδή ας πούμε του έρχεται μια πρόταση μεγαλύτερη, να φεύγει ό,τι θέλει. Είχε υπογράψει συμβόλαιο. Έτσι, εφόσον το συμβόλαιο είναι κλειστό και νόμιμο και τα πάντα. Έτσι, το βάζω αυτό σαβούλα πάντα, γιατί η πλευρά του ΟΚΑ μπορεί να ισχυριστεί ότι ας πούμε, το συνένα δεν ισχύει, ότι είναι παράνομο. Έτσι, αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Αλλά εφόσον υπάρχει συμβόλαιο, παιδιά, το συμβόλαιο πρέπει να τηρείται. Για το Φιλιώνη, αν θα είναι στη 12άδα, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες, εφόσον το παιδί είναι καλά, να είναι στη 12άδα. Αλλά τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, γιατί τώρα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Έχουμε πολλά μεταγραφικά, έχουμε τον Μεξικανό, τον Φερνάντες που αναμένω, τον Γκονζάλες που αναμένεται στην Ελλάδα σύντομα, το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, σας τα είχε πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, θα μας τα πει όλα τώρα αναλυτικότερα. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα Χρήστο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, καλά.
1: Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ναι, μέχρι να κλείσουν μεταγραφές, έτσι θα είμαστε. Καλά.
0: Μέχρι αρχή Σεπτέμβρη, δεκαήμερο εκεί Σεπτέμβρη.
1: Θρίλερ, πώς το λένε, προτάσεις, αντιπροτάσεις, μεγάλες μεταγραφές, όχι, έτσι είναι αυτά. Όταν πηγαίνεις για περιπτώσεις παικτών που παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να είσαι εσύ προτεραιότητα παικτών διεθνών ή τέλος πάντων βασικών στις ομάδες τους στα μεγάλα, στα πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να είσαι εσύ ως Ελλάδα, ως ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και αν παίζεις σταθερά, ας πούμε, στο Champions League ή στο Europa League, ξέρω εγώ, προτεραιότητά τους. Προτεραιότητά τους. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το αντιληφθείς αυτό, άρα θα έχεις και απώλειες τις μάχες τις οποίες δίνεις για τις μεταγραφές.
0: Αλλά και κάποιες θα κερδίσεις, έτσι, αν έχεις υπομονή, πάντα έτσι γίνεται.
1: Αν έχεις υπομονή και λεφτά και τρόπο, σίγουρα κάποιες θα κερδίσεις. Μια μάχη κερδισμένη φαίνεται να είναι του Γκονζάλες, τον περιμένουμε αύριο στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα ετοιμάζει τα μπαγκάζια του.
0: Ναι, χαιρέτησε για εκεί στην Τζίβα, τον κόσμο του, του συμπαίκτη.
1: Ναι, οπότε. Ακριβώς. Ετοιμάζει τα μπαγκάζια του για να είναι να ταξιδέψει, να κάνει το μεγάλο ταξίδι, 20 ώρες πόσο είναι.
0: Είναι αρκετά.
1: Και να έρθει στην Αθήνα να ενταχθεί στον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής με τον Αστέρα, που θα γίνει Κυριακή βραδάκι, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα από τη Super League,
0: ναι.
1: Αλλά Κυριακή είναι το μάτς από ό,τι ξέρω. Παρεπιπτόντως, σε 10 μέρες από σήμερα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει βγει πρόγραμμα.
0: Δεν έχει βγει, αυτό το έλεγα και εγώ πριν, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν έχει βγει πρόγραμμα. Πέσουν σε 10 μέρες, δεν πρέπει ο κόσμος. Καλά, οι ομάδες φαντάζομαι αν επίσημα ξέρουν, ας πούμε, πότε θα παίξουν. Φαντάζομαι. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό ρώτησα, μου είπαν Κυριακή, ξέρω. Φαντάζομαι να ξέρουν, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε όλοι πότε γίνεται η δεύτερη αγωνιστική. Τι να πω. Τέλος πάντων, αλλού παπά Ευαγγέλια αυτά. Πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός έχει. Έχει κάνει ήδη μια προσπάθεια για την μεταγραφή του Βάργκας. Είναι ένας παίκτης ο Ελβετός διεθνής 60-70, ξέρω πόσες φορές είναι, που τον ενδιαφέρει πραγματικά. Τον ξέρουν όλοι βέβαια, και είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο το ότι προέκυψε χθες η πληροφορία, την βάλαμε, θυμάμαι πότε, μεσάνυχτα, 12 εκατομμύρια ευρώ ότι έκανε προσφορά ο Ολυμπιακός στη Σεβίλη. Από τη Σεβίλη σήμερα, από ό,τι είδα από τα ρεπορτάζ, λένε ότι βρισκόμαστε στις αρχές των συζητήσεων και έτσι πρέπει. Δεν είμαι, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν είμαι ακριβώς βέβαιος ότι είναι έτσι, ότι είμαστε στις αρχές, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι μια ιστορία τουλάχιστον 5 ημερών. Αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε και έτσι ότι είναι αρχές. Υποτίθεται ότι η Σεβίλη θέλει 20 εκατομμύρια για να τον δώσει. Ακούω και από κάποια ρεπορτάζ επίσης, συμφωνούν τη Σεβίλη ότι με 15 γίνεται μεταγραφή. Το 12 με το 15, 3 εκατομμύρια είναι μεγάλη διαφορά,
0: ναι.
1: Σίγουρα, αλλά άμα πραγματικά είσαι διατεθειμένος να βάλεις το τραπέζι 12, πάει να πει ότι έχεις διάθεση να παλέψεις, ας πούμε, σε πολύ ψηλά νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ βέβαια είναι μια περίπτωση που δεν ξέρουμε αν η προτεραιότητα του Βάργκας είναι Ολυμπιακός. Το λέω αυτό γιατί ακούγεται ότι υπάρχουν προσφορές στην ισπανική ομάδα από την Premier League. Μία την έχει απορρίψει, λέει, της Μπούρνεμουθ 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Για την μεσαία γραμμή, η περίπτωση του Χιλ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει εντελώς, του εξτρέμ της Τζιρόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν δίνει τον παίκτη της, όπως είπαμε, τον πιτσιρικά το Βέλγο, Βισουμί που το λένε. Και επίσης δεν είναι αυτή τη στιγμή πρώτο, δεύτερο όνομα ο Γάλλος ο Καντιλέ για τα εξτρέμ. Για τη μεσαία γραμμή υπάρχει εξέλιξη αρνητική για τον Κασέρες, που εκεί μας προξενεί λίγο, έτσι, λίγο περιέργεια, γιατί είχαν γίνει πολλές διαπραγματεύσεις και είχαν.
0: Ναι, έμοιαζε τελειωμένη η υπόθεση.
1: Ουσιαστικά,
0: προς τελειωμένη,
1: ουσιαστικά, ναι, μιλάμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε εντελώς επίσημο επίπεδο και όχι συζητήσεις κλπ. Ήταν στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Αν καταλαβαίνουμε, πώς το λένε, από κάποια ρεπορτάζ από τη Γαλλία, γιατί δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο εμείς, είναι ότι ο ίδιος ο παίκτης μάλλον έκανε πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Παραλαμβάνω, αν καταλαβαίνουμε σωστά από το ρεπορτάζ της Τουλούζ. Από τον Ολυμπιακό αυτό που ξέρουμε είναι ότι πραγματικά έχει το θέμα αυτό υποχωρήσει. Έλεγα και χθες το μεσημέρι ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν, να εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για τον Μπουέρτα. Σίγουρα οι πιθανότητες είναι λιγοστές, αλλά είναι τόσο καλός παίχτης
0: που αξίζει τον κόπο.
1: Που ναι, αξίζει τον κόπο ο Ολυμπιακός να κάνει την τελευταία, ας πούμε, προσπάθεια και να προσπαθήσει να φτάσει στο ταβάνι του, ας πούμε, να τρυπήσει το ταβάνι του οικονομικά για αυτό τον παίχτη. Τώρα αν δεν μπορέσει, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι παίχτες στη λίστα για να αντλήσει από εκεί τον δεύτερο κεντρικό χαφ που θέλει ο προπονητής του, ο προπονητής και πώς το λένε, ο Μονκάδα και λοιπά, ναι, και όλο το κλαμπ. Για τα άκρα της άμυνας γίνεται μια συζήτηση με τον Μέλε, τον Ιωάκη Μέλε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που ακούω είναι ότι και ο Δανός, 70 φορές διεθνής παίκτης που έπαιζε στην Αταλάντα, τα Βόλσπουργκ, πρώτη κατηγορία εννοείται Γερμανίας, απλά τώρα έχει πέσει η Βόλσπουργκ.
0: Ναι, έχει αυτό το πουλάει.
1: Ακριβώς, και αυτός είναι, θέλει να περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα. Τώρα θα δούμε αν ο Ολυμπιακός περιμένει ή πάει σε κάποια άλλη επιλογή, ή αν περιμένει το Δανό, αν μπορέσει να ψήσει τον Δανό, ή αν θα πάει σε κάποια άλλη επιλογή.
0: Αυτός έχει το καλό ότι παίζει και στα δύο άκρα, μπορεί έχει να κάνει καλό, μια κίνηση.
1: Έχει το καλό πρώτον ότι είναι καλός παίχτης.
0: Ναι, καλά, αυτό το συζητάμε, εντάξει.
1: Δεύτερον ότι είναι, είναι επιθετικογενής μπακ που ταιριάζει σε αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Και τρίτον, πολύ σωστά λες ότι μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Δανός. Ο Ταρέμι φεύγει, αποχαιρετάει τους συμπαίχτες του κλπ. Και πάει στο Ντουμπάι, αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Και περιμένουμε, Μαφέο βρίσκεται ήδη στην Ισπανία από χτες, τα είχαμε πει. Και περιμένουμε τους επόμενους για να αδειάσει χώρος για τις επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Μας περιμένει ένα 15ήμερο το οποίο θα είναι ακόμα πιο καυτό από το προηγούμενο. Αυτό είναι η ουσία. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πάει για τρεις σπουδαίες μεταγραφές παικτών βασικών, γιατί θέλει βασικό χαφ, βασικό εξτρέμ, βασικό μπακ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για σπουδαίες μεταγραφές που θα πρέπει να κάνει ο σύλλογος τις καλύτερες επιλογές. Ιδάλλως πολύ απλά θα έχει θέματα στην πορεία. Είναι απλό.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, Χρήστο, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Προλαβαίνουμε πολιτικό δελτίο, κύριε Γιαννήση. Ωραία. Πάμε καρφί και επιστρέφουμε.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: BicelCyprus.com. Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
14: Παρεξηγηθούμε. Έχουμε σέντρα και σε Premier League, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό. Και σε La Liga και γενικά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του από αυτό το σουκού και ελληνικό πρωτάθλημα και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να παίξω σπίτι και αμάξι σε πρωτάθλημα το Sixers, ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, ο Κρίστο 37. Όχι, φίλε, να μην παίξεις σπίτι και αμάξι, έτσι. Γενικότερα να μην παίζεις σπίτι και αμάξι. Στου Sixers, okay, είναι καλό το ρόστερ, το βάθος καλούτσικο, αλλά πάντα εγώ θα δίνω προβάδισμα και στους πρωταθλητές, γιατί είναι πρωταθλητές και είναι, πώς θα το πω έτσι, έχουν δείξει πράγματα, Knicks, αλλά κυρίως στις ομάδες της Δύσης, Thunder Spurs, νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν από ένα προβάδισμα μικρό ή μεγαλύτερο σε σχέση με τους Ανατολικούς. Βέβαια έχουν πολύ καλές προοπτικές και οι Sixers, έτσι να μην τρελαθούμε. Είναι πάρα πολύ καλό το roster σε επίπεδο πεντάδας, αλλά όλα θα εξαρτηθούν κατ' εμέ και από την υγεία του Embiid, που είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Πώς θα φτάσει στην τελική ευθεία της σεζόν, θα είναι φρέσκος, θα είναι κανονικός, θα είναι τραυματίας. Και πώς θα είναι και ο Λεμπρόν, γιατί okay, βιονικός ο τύπος, έχει φτάσει σχεδόν 42, αλλά είναι και κάποιας ηλικίας πλέον. Πέρσι έχασε πολλά μάτς με ισχυαλγία. Ο Λεμπρόν, ο Τζέιμς, το ρομπότ αυτό, έπαθε ισχυαλγία. Έτσι, ούγαρ έρχεται μόνο. Ακόμα και για τον Λεμπρόν Τζέιμς, φίλοι μου. Λοιπόν, ο φίλος λέει. Από τη στιγμή λέει, που το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει αυξηθεί σε ποιότητα και ποσότητα, θα πρέπει να αρχίσουμε να αντικαθιστούμε και αυτούς που δεν αποδίδουν ή τραυματίζονται εύκολα. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, okay, αλλά υπάρχει ένα μέτρο, φίλε, και στην ποιότητα και στην ποσότητα. Δεν μπορείς να έχεις απεριόριστο ρόστερ. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που είναι αναντικατάστατοι. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αν λείψει, ας πούμε, ο Χάρι Κέιν από την Μπάγερν, υπάρχει άξιος αντικαταστάτης, όχι. Αν λείψει ο Γιαμάλ από την Μπαρτσελόνα, υπάρχει άξιος αντικαταστάτης, όχι. Αν λείψει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ, υπάρχει άξιος αντικαταστάτης, όχι. Δεν είναι πάντα εύκολο, μάλλον είναι πάντα δύσκολο ως αδύνατο να έχεις έναν παίκτη ίδιου επίπεδου ή έστω και κοντινού, θα πω εγώ, όταν έχεις τόσο καλούς παίκτες. Προκειμένου να αναφέρεις στον Αν, ας πούμε, για τον τραυματισμό του, τι να κάνει ο Παναθηναϊκός, να πάρει άλλον έναν Αν για να τον έχει να παίξει τα πρώτα 10 παιχνίδια τη σεζόν, ας πούμε, που θα λείψει. Όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Μετά θα τον κάνει. Πού θα του τριμώξει όλος ο Μπράντοβιτς. Θα κοιτάξει να ζήσει και χωρίς τον Αν. Να μάθει και να ζει και χωρίς τον Αν. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν ένα μειονέκτημα αυτό του Παναθηναϊκού. Ότι δεν μπορούσε να αντιπαρέλθει χωρίς τον Αν. Είδαμε στα παιχνίδια που έλειψε ο Αμερικανός ότι είχε ζητήματα. Στα περισσότερα, αν όχι σε όλα εξ αυτών. Ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, που ήταν το επίπεδο χαμηλότερο. Και ο ανταγωνισμός χαμηλότερος. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει πάντως σε σχέση με την EuroLeague μπορεί και δεκαπλάσιο κοινό στην Ευρώπη να ενδιαφέρεται περισσότερο για το Nations League, λέει, και μάλλον λίγα λέει ο φίλος εδώ πέρα. Όχι, θα διαφωνήσω. Okay, πηγαίνει ο κόσμος γιατί οι εθνικές ομάδες και πάντα πηγαίνει, αλλά και στο μπάσκετ πηγαίνει. Και τα γήπεδα της EuroLeague είναι γεμάτα και ακόμα και στα παράθυρα, αν δεις πόσος κόσμος πηγαίνει, φίλε μου, πραγματικά. Δηλαδή σήμερα το Γαλλία-Σερβία την καθάνε το γήπεδο. Έπαιζε η εθνική με την Πορτογαλία στα Λιώσια τον Ιούλιο χωρίς τους 7-8 καλύτερους τους παίκτες και είχε 9.000 κόσμο. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με το άθλημα. Ειδικά εθνικές ομάδες γουστάρει ο κόσμος και νομίζω ότι καλώς γουστάρει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από το συλλογικό επίπεδο. Και γενικά και το μπάσκετ έχει άνθηση στην Ευρώπη σημαντική. Λοιπόν. Κάντε μια κοπή για την εθνική στο ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα με τέτοια φουρνιά, λέει παιχτό, να μην μπορούμε να πάμε σε κάποια διοργάνωση. Εντάξει, θα ακούσει ταμπάκο 2 ώρες τώρα, μπορεί να σου λέει για την εθνική ο ταμπάκος για 2 ώρες. Και 3 άμα θέλει γεμίζει. Έτσι. Αλλά συμφωνώ, φίλε Θεόφιλε, ότι είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην πάει σε μια τελική φάση. Δηλαδή, όταν βλέπει, ας πούμε, ότι αυτή η ομάδα έχει τον Τζόλι στην Άρσεναλ που πήγε με ένα σκασμό χρήματα. Τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα που πήγαν στην Ντόρτμουντ με ένα σκασμό χρήματα. Και έχει τον Παυλίδη που κάνει όργια στην Πορτογαλία. Και έχει καλούς παίκτες και στις άλλες θέσεις. Οκ, λίγο στον άξονα ίσως θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Έτσι, κάτι καλύτερο. Στο κέντρο. Αλλά και μπακαλά έχουμε, δεν μπορώ να πεις. Μια χαρά είναι. Και ο Βαγιανίδης με το Ρότα από τη μία. Και ο Γιαννούλης με το Τζιμίκα από την άλλη. Και τα στόπερ μας είναι καλά. Το υλικό το έχουμε. Το θέμα είναι να πάρουμε αποτελέσματα. Και στο τέρμα. Καλά μου λέει και στο τρεις και στο τέρμα. Μια χαρά είμαστε. Στο τέρμα έχουμε 4-5 πολύ καλό επίπεδο τερματοφυλακές. Έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και αυτό το πράγμα, η επιτυχία, η πρόκριση. Τώρα, στο Euro δηλαδή, άμα δεν πάμε και σε αυτό το Euro, τι να πω. Δηλαδή, πάνε τα 3/4 των χωρών της Ευρώπης πάνε στο Euro. Να μην είμαστε εμείς, ξέρω εγώ. Θα είναι επίτευγμα αν δεν πάμε με αυτό το ρόστερ, πιστεύω. Και αυτό νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε κιόλας. Το ελπίζουμε. Έτσι, γιατί καλά είναι τα Euro και τα Mundial να τα βλέπεις από τον καναπέ σου, ωραία, αλλά άμα παίζει και η ομάδα σου, η εθνική σου, ακόμα καλύτερα. Αυτά και από το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ο φίλος εδώ είναι απεσιόδοξος, λέει ότι θα αποκλειστούν, λέει, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει, θα είναι έγκλημα και τιμωρία λόγω της πώλησης Κωνσταντέλια. Εντάξει, παιδιά, το έγκλημα και τιμωρία. Εγώ το timing μόνο δεν καταλαβαίνω για τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα έρθει η πρόταση. Δηλαδή, αν είχε έρθει τον Ιούνιο, θα τον είχε δώσει τότε.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
14: Αλλά αυτή σαν κίνηση, παιδιά, τι, δηλαδή, μπορούσε το παιδί να πει όχι σε πρόταση από μια ομάδα που είναι σκαλοπάτι, έχουν πάει τόσοι παιχταράδες από την Dortmund στα κορυφαία κλαμπ του κόσμου και θα έχει και τριπλάσια λεφτά και θα έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ ένα, θα πάρει τέλος πάντων και ο ΠΑΟΚ ένα πολύ καλό ποσό. Δηλαδή, πώς μπορείς να απορρίψεις μια τέτοια πρόταση? Νομίζω ότι είναι αδύνατο. Και ήταν νομοτελειακό για μένα ο Κωνσταντέλιας και ο κάθε Κωνσταντέλιας να ανοίξει τα φτερά του να πάει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Εγώ θα πω ότι πάλι καλά που μπόρεσε και το χάρη και ο ΠΑΟΚ και τόσα χρόνια. Γιατί κανονικά το παιδί ήταν να φύγει κανένα δύο χρόνια πριν. Όχι να φύγει τώρα. Μην σου πω και παραπάνω. Έτσι. Όπως έφυγε ο Τζίμας, ας πούμε, όπως έφυγε, ξέρω εγώ, ο Κοστούλες από τον Ολυμπιακό ή άλλοι παίχτες που φύγανε νεάροι, και ο Τζόλης, ας πούμε, για παράδειγμα, έστω και αν δεν έπιασε στην πρώτη του, έτσι, δοκιμασία εκτός των συνόρων. Αυτά. Ένας φίλος λέει γνώμη για Τζέι Κράουτερ, το είπαμε, φίλε Μάκη. Πολύ καλός αμυντικός, όχι κανένας υπερσκόρερ. Αν την κάνει τη δουλίτσα του σε κάποια σούτ, θα πάρει στην επίθεση. Αλλά καλός αμυντικός, το βέβαια 36, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα της Ευρώπης. Ένας φίλος εδώ λέει: δεν έχουμε προπονητή στην εθνική, λέει, ντρέπεσαι να το αναφέρεις. Καλά, δεν ντρέπομαι να αναφέρω τίποτα, αλλά απλά θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Δεν του βγήκανε κάποια πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσε να τα έχει κάνει ίσως καλύτερα σε επιλογές, ας πούμε, ειδικά πίσω από τον Φορ σε κάποια παιχνίδια. Να μπει, ας πούμε, το νέο αίμα εκεί, τα πιτσιρίκια που ανέφερα, να παίζουν μαζί. Δεν γίνεται να έχει αυτή την τριάδα Τζόλι, Κωνσταντέλια, Καρέτσα για να μην παίζουν συνέχεια αυτοί οι τρεις. Και να έρχεται από τον πάγκο και ο Μπακασέτας που έχει προσφέρει πολλά και δεν το συζητάμε. Και άλλα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται να έχει αυτού του τρεις παίκτες και να μην ξεκινάει από εκείνη η δεκάδα σου. Έτσι. Εντάξει, για πέναλτι χάσαμε την πρόκριση στο προηγούμενο Euro. Στο Μουντιάλ, εκεί τα κάναμε λίγο θάλασσα. Στα τελευταία παιχνίδια. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Ένας φίλος εδώ γκρινιάζει για τον Λίκο Γιάννη που ήρθε αντί του Πένρα, έτσι, αντί του Κώστιτς. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ήθελε κάτι πιο λαμπερό, γιατί όταν ακούς ότι θα πάρεις τον Κώστιτς ή τέλος πάντων παλεύεις να τον πάρεις και είσαι κοντά και δεν τα καταφέρνεις και τελικά έρχεται ο Λίκο Γιάννης, το ακούγεται κάπως του κόσμου. Αλλά να το δούμε και στην πράξη, παιδιά, πώς θα λειτουργήσει, έτσι. Νομίζω ότι το δίδυμο Πίλιου Λυκογιάννη είναι καλύτερο από το Πίλιο Σπένραϊ, πάντως. Θα μου πείτε φέτος η ΑΕΚ θα παίζει τη Champions League, ίσως. Η Europa που είναι παραπάνω σκαλοπάτι από το περσινό Conference. Θα συμφωνήσω, αλλά ας δούμε και στην πράξη πώς θα πάει το πράγμα. Και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ ίσως να μπορούσε να πάρει και κάτι καλύτερο εκεί. Και να μπορούσε να πάρει και ένα backup για το Ρότα, γιατί νομίζω ότι είναι ρίσκο εκεί πέρα αυτό που γίνεται, αλλά οκ. Okay.

0: Λοιπόν, οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση ότι στηρίζουν το Σαββίδι και ζητάνε ενότητα. Πολύ καλή ανακοίνωσή τους. Εντάξει, παιδιά, τώρα στήριξε σε Σαββίδι και αυτά. Το θέμα είναι η ενότητα. Τώρα ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ κρίσιμο για την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Δηλαδή, όποιος πάει τώρα σήμερα στο γήπεδο, στην Τούμπα και αρχίζει και βρίζει επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας ή ξέρω εγώ, φύγε Σαββίδι, δεν βοηθάει την ομάδα. Τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω τώρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας δεν φταίνε σε τίποτα. Να κάνουν την προσπάθειά τους, να στηρίξει ο κόσμος και αν ομιγέννητο αποτύχει ο ΠΑΟΚ, να ασκήσει και κριτική και να κράξει και να κάνει. Αλλά τώρα στην ώρα του αγώνα να γίνουν τώρα λαϊκά δικαστήρια και να έχει διχόνοια η ομάδα και εσωστρέφεια, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε κανέναν αυτή η κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται λίγο σύνεση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για το Σαββίδι, αν ακόμα μπορεί να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια ή αν ας πούμε κάποιοι θέλουν το μισθαγίδι που τα σπρώνει στο μπάσκετ, αυτά είναι ζητήματα πιο έτσι βαρβάτα και όχι τις παρούσεις θα πω εγώ. Λοιπόν, θυμίζει λέει Γιαννιώτα λέει η μεταγραφή. Εντάξει παιδιά, δεν θυμίζει. Η μεταγραφή λέει η οικογένεια ο φίλος εδώ θυμίζει Γιαννιώτα λέει από το Μελισανίδη όταν μπήκαμε λέει ο φίλος ο Αγιστής εδώ στους ομίλους του Champions League. Όχι φίλε, εντάξει. Ο Λυκογιάννης έπαιζε 4 χρόνια στην Πολώνια που ήταν τελευταία χρόνια είναι στις 4, 5, 6 καλύτερες ομάδες της Ιταλίας. Έτσι. Δεν είναι τώρα το ίδιο πράγμα, μην τρελαθούμε. Ότι είναι 32 στα 33 το παιδί, το καταλαβαίνω. Ότι δεν είναι Κώστης, το καταλαβαίνω, αλλά μην τον απαξιώσουμε και τελείως. Okay. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει: υπάρχει τεράστιο ζήτημα στα αμυντικά χαβ για την εθνική, λέει ο φίλος. Εντάξει, το είπα και εγώ ότι στο κέντρο εκεί θα θέλαμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Υπάρχει ο Ζαφίρης που είναι μια ελπίδα που έχει βοηθήσει, που δείχνει ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Ο Κοντούρης, ας πούμε, εμένα μου αρέσει σαν περίπτωση. Για την ώρα παίζει ο Κουρμπέλης που έδωσε το παιδί όσα είχε να δώσει πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί σε μια ομάδα πιο νεανική να ανταποκριθεί. Νομίζω θέλουμε κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα. Με όλο το σεβασμό στον Κουρμπέλη που έχει κάνει καλή καριέρα, το συζητάμε. Είναι δύσκολο να παρακολουθείς Μπάγερν ως Έλληνας οπαδός φέτος, λέει. Θα μας πρίξουν λίγο με την Ντόρτμουντ, λέει, με καρέτσα και τέλεια. Εντάξει, ρε φίλε, και Ντόρτμουντ να μην είσαι, δεν γουστάρεις να δεις τα δύο τα πιτσιρίκια να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί είναι και ωραίοι στο μάτι παίχτες. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρανε κανένα στόπερ, ας πούμε, και θα βλέπεις τα τάκλιν του. Θα βλέπεις τώρα μαγικά. Είναι και τα δύο τα παιδιά βιρτουόζοι. Τι να λέμε. Και ξένος να σε γουστάρεις να τους βλέπεις. Ήδη οι Γερμανοί έχουν τρελαθεί με τον Καρέτσα και νομίζω ότι και ο Ντέλια, αν αρχίσει τα δικά του, θα καψουρευτούν ακόμα περισσότερο. Και ξαναλέω, η Ντόρτμουντ είναι και ομάδα τέτοια και το γερμανικό πρωτάθλημα προσφέρεται φυσικά για μεσοεπιθετικούς. Έχουμε βγάλει και εμείς πολλά παιδιά που κάνανε εκεί μεγάλη καριέρα και βάλανε και πολλά γκολ. Γκέκας, Χαριστέας, Λιμπερόπουλος, ξέρω εγώ πολλούς. Προσφέρεται και η Ντόρτμουντ με τον τρόπο που παίζει, αυτόν τον λίγο έτσι ελεύθερο, κάποιοι θα πούνε και αφελή τρόπο, να γράψουν και νούμερα. Assist, goal, η ομάδα, ξέρω εγώ, έρχεται κάτι 5-3, κάτι 5-4. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτά τα παιδιά για να δείξουν τις αρετές τους και να μην παίζουν σε καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, που χτυπάει σαν αντεπιθέσεις, αλλά παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, επιθετικά και πολύ ωραία μπάλα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε Γιώργο Τσακίρη. Και να δούμε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, η οποία έκανε μια κίνηση αυτή του Λυκογιάννη, και να δούμε τι άλλο περιμένουμε. Έλα φίλε Γερό, τι κάνεις?
1: Θες κι άλλα εσύ,
0: δεν είπε και ο Νίκολης ότι αφήνει παράθυρο για προσθήκες? Ίσως μετά το Champions League, αν μπει με το καλό στο Champions League, έτσι.
1: Ναι, κάποια προσθήκες. Περίπτωση αντίστοιχα, ο Μάριο, ξέρεις, με πέρυσι εννοώ, όχι μόνο τον ίδιο. Μπορεί να γίνει σίγουρα, το είπε και ο Ριμπάλτα άλλωστε για μια σημεία και τώρα από χθες, πριν τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λεύσκη.
0: Σωστά.
1: Ας εστιάσουμε σε αυτή που έχει γίνει επί της ουσίας. Έχουμε συμφωνία δηλαδή, απλά δεν έχουμε τα διαδικαστικά που είναι να υπογράψουν τα συμβόλαια και μετά να ακολουθήσουν ανακοινώσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Μπάμπη Λυκογιάννη, που όπως αποκάλυψε το ένωση.gr να θυμίσω, και να το λέμε αυτό γιατί έτσι πρέπει. Μια περίπτωση που για μένα στα δικά μου μάτια κάνει ως προσθήκη ενίσχυσης του ήδη υπάρχοντος ποδοσφαιριστή, του Σταύρου Πίλιου. Δεν μπορώ να την κατατάσω αυτή τη στιγμή σε μια κίνηση αναβάθμισης, θα ήταν παράτερο να το πω αυτό. Όχι γιατί δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή είναι μέτριος ή δεν κάνει το παιδί, για όνομα του Θεού, ο Μπάμπης Λυκογιάννης έχει αποδείξει την αξία του, έχει φοβερές παραστάσεις πάρα πολλά χρόνια στο καπιονάτο, έχει παίξει Europa League, Champions League με την Πολώνια, αν μη τι άλλο δεν είναι για αυτόν τον λόγο, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι είναι ανενεργός.
0: Ναι.

0: παίχτες, την προσαρμοστικότητα στο σχέδιο, όλα αυτά είναι πράγματα που έρχονται μέσα από τη δουλειά. Γι' αυτό και λέω ότι δεν μπορώ να πω την ουσιαστική αναβάθμιση. Δεν θεωρώ όμως, γιατί το έλεγα, θυμάσαι Χρήστο μου, το έχουμε πει κατά επανάληψη εμείς στον Big Wings που ερχόμενο 4,6, όταν είχε προκύψει η περίπτωση του Κώστιτς, ότι η ΑΕΚ δεν έδειχνε να ψάχνεται με λύσα αν δεν έφυγε ο Πενεράης για αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η περίπτωση του Λυκογιάννη επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ μας, διότι δεν μπορείς να πεις ότι είναι ψαχμενιά.
1: Έτσι. Όχι, σίγουρα, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι είναι μια περίπτωση που έρχεται για να υποχρεώσει τον Πίλιο να δίνει ακόμα περισσότερα προκειμένου να μην χάσει θέση του βασικού. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι μια κίνηση στήριξης του Σταύρου Πίλιο. Τον πιστεύει πολύ ο Νικολίτς, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ο Ριμπάλτα. Και βέβαια, αν ανταποκριθεί ο παίκτης, σίγουρα μια σημαντική κίνηση θα αποδειχθεί για το rotation. Αν μπορείς και να πάρει και τη θέληση βασικού μετά, αυτό είναι ένα άλλο παπαγγείλιο, μπορεί να το δούμε από τον Οκτώβριο και έπειτα και να το συζητήσουμε. Σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μπακ από ό,τι ο Πίλιο σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, με καλύτερα εννοώ τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Δεν το ίδιο. Σίγουρα καλύτερες εκτελέσεις.
0: Σωστά. Έχει μπόι, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ, εξίσου καλό μαντάτο για τον coach, να υπάρχει ένας ακόμα να δίνεται να εκμεταλλευτεί εκεί, αν και εφόσον ο Μιγέννη το προκύψει κάποιο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Είναι μια κίνηση που έχει σηκώσει κουβέντα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Χρήστο μου. Ο κόσμος περίμενε κάτι πολύ καλύτερο, τον δικαιολογώ απόλυτα, όλοι μας αυτό περιμέναμε. Όμως από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να καθόμαστε να συζητάμε αν θα γινόταν κάτι καλύτερο ή όχι. Η ΑΕΚ επιλέγει αυτή την κίνηση, πρέπει να στηριχθεί και να ευχόμαστε να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το βασικό. Έχει σημασία τον ήθελε ο Ριμπάλτα αρκετά και προ καιρού, νομίζω ήταν Γενάρη 25, όταν στην ΑΕΚ αναζητούσαν το ενδεχόμενο να προσθέσουν ένα αριστερό μπακ, τότε είτε τον Κυριακόπουλο θυμίζω, είτε τον Λυκογιάννη. Δεν είχε συνενέσει ο Ματίας Αλμέιδα, κυρίως τον Λυκογιάννη.
1: Και ο Λυκογιάννης θα έπαιζε και στην Μπολόνια και ήταν και βασικός. Είχε πάρει και εκεί.
0: Σωστά. Λέγαμε τότε ότι απασχολεί, αλλά δεν ξέραμε αν θα υπήρχε δυνατότητα απόκτησης. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να καταφέρει, ξαναλέω, να αξιοποιήσει το Λυκογιάννη, να βρει ρυθμό και το παιδί. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίχτης για να καταλαβαίνει που έρχεται. Είναι για δύο χρόνια η συμφωνία που έχει επιτευχθεί, προφορική εννοώ, γιατί απομένουν να μπουν οι υπογραφές και να γίνουν τα διαδικαστικά, επαναλαμβάνω. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση στο χορτάρι πλέον. Και πάντα με ένα εκτός εξυγνωριστικό απρόπτη, γιατί επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για προφορική συμφωνία.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι τελείωσε και τυπικά, ας πούμε. Αυτό λέω. Το τυπικό διαδικαστικό είναι ανοιχτό ακόμα. Αλλά είναι τελειωμένο σε ό,τι αφορά το κομμάτι και της χρονικής διάρκειας συμβολέου και του οικονομικού, και περιμένουμε απλά να τελειώσουν και τα υπόλοιπα. Είναι μια περίπτωση, επαναλαμβάνω, που έρχεται για να συμπληρώσει, γιατί παραχωρήθηκε ο Πενεράης, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ είχε μείνει χωρίς άλλο αριστερό μπακ. Γενικότερα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε τόσο καιρό και πάλι, ότι όχι εγώ, όλοι το έλεγαν, νομίζω κανείς το λέω, επιβεβαιώνεται, δεν εννοούμε εμάς, ότι η ΑΕΚ στα μπακ έχει μια έτσι δεύτερη γραμμή επιλογής παίχτες, γιατί είναι και ο coach ένας προπονητής που κυρίως εστιάζει στη μεσαία γραμμή, στον άξονα του, ξέρεις.
1: Ναι, ούτε στους εξτρέμ ακόμα τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι, εκεί θέλει να έχει. Με την υπεραριθμία από πέρυσι. Το λέγαμε, είχαμε κάνει μεγάλη ανάλυση πέρυσι τον Γενάρη, μετά τη μεταγραφή περίοδο, ότι πρόκειται για προπονητή που εστιάζει στον άξονα του και θέλει να έχει υπεραριθμίες εκεί, και με τους δύο επιθετικούς που βάζει και με τους εξτρέμ, τον έναν εκ των δύο που επιλέγει να είναι κεντρικό χάφ επί της ουσίας και όχι εξτρέμ ακραίος γνήσιος μεσοπιθετικός. Φέτος είναι ο Μάγερ που το κάνει αυτό, και ο Ζουμπκόφ τέτοιος θα είναι. Πέρυσι ήταν ο
1: Περέιρα
0: και ο Ζωαμάριο. Ακριβώς.
1: Και ο Μάνταλος
0: έπαιξε τώρα. Ναι, και ο Μάνταλος. Και τώρα, προσθέσω ο Μάνταλος, μπήκε στη θέση του Μάγερ και έπαιξε ακριβώς τον ίδιο ρόλο, αλλά πήγε αριστερά για να πάει δεξιά κοϊτά.
1: Και πλαγιοκοπήσεις δεν θέλει. Δηλαδή, ακόμα ο Ελίασον έφυγε, ο Κουτέσα δεν πολύ παίζει. Δηλαδή, τους βλέπεις και αυτούς ότι είναι πιο.
0: Κουτέσα δεν τον βλέπει καθόλου, για να μας ελπίζει μέχρι στιγμής. Ο Λυκογιάννης εννοείται θα πάρει θέση στη λίστα. Με φαβορεί τον Γκάλο Σκάμι να απομακρύνεται από αυτή, εφόσον γίνει, αλλά να περιμένουμε, έτσι, γιατί είναι άδικο να μιλάμε από τώρα, έτσι, για ποια θέση θα πάρει και αν θα πάρει. Αλλά αν κρίνουμε από τις Έλληνες που έχει, δεν νομίζω ότι ούτε ο Ρώτο, ούτε ο Πίγιος, ούτε ο Μάνταλος θα βγουν από την σχετική λίστα. Πρέπει να είναι τέσσερις αυτοί, έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Και θα ήταν δύσκολο, λύνει λίγο και τα χέρια της ΑΕΚ.

0: Αυτό πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ίσως γι' αυτό να πήγε στην περίπτωση του Λουκογιάννη η ΑΕΚ. Γιατί αν έπαιρνε ξένο αριστερό μπακ, θα έπρεπε να αφήσει εκτός έναν εκ των Κουτέσα, Βίντα, Γεωργίεφ.
1: Και εφόσον γίνει και μία ακόμα κίνηση, εντάξει, άντε το Κουτέσα πες το βγάζεις.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το
1: μετά,
0: λέω. Επειδή υπάρχει, έτσι ακριβώς. Επειδή υπάρχει πιθανότητα, γι' αυτό πρέπει να τα συνδυάζουμε όλα στο μυαλό μας. Ναι. Άσχετα αν μας αρέσει ή όχι, αν θεωρούμε την αναβάθμιση ή όχι, αν οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω το ότι για μένα δεν είναι σαν αναβάθμιση για πολύ κόσμο, γιατί έρχεται για στήριξη περισσότερο του σχεδίου του ΠΙΟΥ, του project ΠΙΟΥ. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για ένα κακό παίχτη, έτσι. Μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, μεταφράζουμε λίγο τα λόγια.
1: Νομίζω ότι δεν είχε ακουστεί και το όνομα του Κώστιτς. Ο κόσμος θα το είχε υποδεχτεί πολύ καλύτερα.
0: Ναι, αλλά... σωστά, σωστά. Okay. Αλλά και τότε είχαμε εξηγήσει ότι συνήθως ευκαιρία ο Κώστιτς δεν είχε προκύψει από, πώς να το πω, ποδοσφαιρικό σχέδιο ανάπτυξης του αριστερού άκου τσάμινου. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, ναι. Και τώρα, δεν υπάρχουν και πολλές τέτοιες ευκαιρίες, έτσι.
0: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι η δουλειά συνεχίζεται για τον Ηρακλή. Δεν αναμένουμε πολλές αλλαγές χρήσεων. Θα πούμε περισσότερα αύριο για αυτό το θέμα.
1: Α, δεν βλέπεις δηλαδή να βάζει αυτούς που, ξέρω εγώ, δεν υπολογίζονται για τη ρεφάνιση.
0: Βασίλειο Τέλσον, δεν το περιμένω. Όταν ένας προπονητής λέει ότι πρέπει να βρούμε ρυθμό, ότι ναι, το θέμα μας τώρα είναι η φόρμα, όλα αυτά, δεν πάει να κάνει 8-9 αλλαγές.
1: Όχι, δεν λέω για 8-9, αλλά λέω 2-3, ας πούμε.
0: Δεν αποκλείω να γίνουν 2-3, προκειμένου να παίξουμε 50-60, ας πούμε, και μετά να μπουν οι άλλοι.
1: Αυτό δηλαδή, ας πούμε, το Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για να φρεσκάρει, ξέρω εγώ, τον Γκάιρι Νενί, τον, ξέρω εγώ...
0: Μπράβο, τον είχε πάρει και μαζί του στη Βουλγαρία, αλλά αυτό δείχνει. Αν δεν το ξεκινήσει, νομίζω ότι στο 50-60 θα τον δούμε. Mm-hmm. Όπως μπορεί να δούμε τον Αριάγκα, για να ξεκουράσει από τα δύο στόπερ, ή το Βίντα. Είτε βασικό εννοώ, είτε από το 60 και μετά. Αυτές έτσι ήταν οι κινήσεις δηλαδή. Τώρα μπορεί να βάλει το Βάργα να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς από την αρχή, ας πούμε, για να βρουν πιο πολύ ρυθμό εν ώψη της ρεβάνς. Mm-hmm. Και να μπει ο Ζήνη μετά. Έχει ρε παιδί μου επιλογές πάρα πολλές, ειδικά μεσοεπιθετικά, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε παίχτες να έρθουν ακόμα πιο κοντά σε επίπεδο χημίας, εννοώ, έτσι. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει με τον Μάγκε την Τετάρτη, τον ξεκινάς. Ή τέλος πάντων τον βάζει σίγουρα 35 λεπτά με τον Ρότα. Να έχει ένα ακόμα επιπλέον, να το πω έτσι, παιχνίδι.
1: Το έκανε και πέρσι.
0: Συνεργασίας. Μπράβο, ακριβώς.
1: Το έκανε και πέρσι που δεν είχε και τόσο πολλές επιλογές σε ένα σημείο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και ψιλοαναγκαστικά. Τώρα το κάνει και συνειδητά ενδεχομένως.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Τα υπόλοιπα από αύριο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ζητήσω τη βοήθεια του φίλου μου του Γιώργου του Γιάννηση να μου πει ένα νούμερο από το 1 ως το 87 για να κάνουμε την κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο τη Δευτέρα στο Telecom Center Athens, 6 ώρα το απόγευμα. Η Εθνική Μπάσκετ δίνει αυτό το δεύτερο φιλικό της, έτσι. Πες μας, κύριε Γιάννηση, από 1 ως 87. 50. Το 50, ο μεγάλος. David Robinson, 50. Έτσι, σαν Antonio Spurs Forever. Λοιπόν, ο κύριος που κερδίζει είναι ο κύριος Ευάγγελος Σπυριδάκης με τηλέφωνο που τελειώνει σε 557. Κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για το Ελλάδα-Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 στο Telecom Center Athens. Αύριο, για όσους δεν κερδίσατε και βρίζετε ήδη το Γιάννηση που δεν είπε κάποιο άλλο νούμερο, αλλά είπε το 50. Για όποιους λοιπόν θέλετε να βρίσετε το Γιάννηση, κάντε υπομονή μέχρι αύριο που θα πει άλλα δύο ονοματάκια και θα κληρώσουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις. Δεν είσαι εσύ? Ωραία. Θα το φάει άλλο στο Φρυσίδι τότε. Και θα κάνουμε λοιπόν αύριο κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν,
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο, η Ομόνια αντιμετωπίζει στις 9 την Σεντ Τρούιντεν για τα play-off του Europa League. Πλάνο χωρίς τους Μάγιαν Μπέλλα και Οντουμπάντζο κατά Στρόνιο Μπέρκ, 150 φίλοι των Πρασίνων θα βρίσκονται σήμερα στο Στέγεν Stadium. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League ψάχνει η Πάφος που αντιμετωπίζει στις 10 την Dynamo City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντράκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας, την πλευρά του Σάβα Λιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Το έγγραφο έχει υπογραφτεί από πλευρά σωματείου και ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες και υπογραφή από την εταιρεία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα και μεσού. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας από την Τέσιτς ανακοίνωσε ο Άρης. Ο μαυροβούνιος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη θα είναι οι τιμωρημένοι Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίγκες. Ικανοποιημένη στην ΑΕΛ για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κάνει ο Κονσεϊσάο. Την εβδομάδα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί ο Τσάβι Ροκά. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ανόρθωση που θα δώσει το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα το επόμενο Σάββατο. Ξεκίνησε προπονήσεις ο Στέφανος Χαραλάμπους, έτοιμος στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι ο Φαν Νιφ. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την επιστροφή του 20χρονου Κύπριου επιθετικού Ζάνου Σαβά.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράντετς Κράλοβε στις 9:30 στο ΆΚΑ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Όφη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα και στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας του Ιωάννη Πίτα. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαράλαμ Μπουλικογιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029 υπέγραψε ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ Ζωάου Κανσελό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, Η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
16: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
17: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
18: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
17: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
18: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
19: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
20: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
21: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing Βρες το Στίχο Edition. Έχω μαζί μου τον Μάκε, ο οποίος κράτησε την κιθάρα του και είναι πανέτοιμος. Γεια σου, Μάκε.
1: Γεια σου, Λουί.
0: Και έχω και μαζί μου μια εκλεκτή καλεσμένη, πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Την Αφροδίτη Δερματά που ήρθε.
2: Άκουσα στίχους και μπήκα.
0: Ναι.
2: Και... Πώς λέμε, είδα φως και μπήκα.
0: Και θα είσαι και η πρώτη διαγωνιζόμενη.
2: Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τι κερδίζω, για να ξέρω πόση δύναμη και πόση προσπάθεια θα καταβάλω.
0: Λοιπόν, δίνουμε τρία δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Sports Bar, επειδή είμαστε και αθλητικός σταθμός, να πάνε οι φίλοι να δουν ποδόσφαιρο. Και επειδή είμαστε αθλητικός σταθμός, έχω πάρει την άδεια να δώσω και δύο διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, αρχή Ολυμπιακός Πυραιός Πρωταθλητής Ευρώπης. Σας αρέσει τον μπάσκετ και
2: εγώ, επειδή είμαι πολύ μεγάλη καρδιά, θα τα αφήσω λεφτά για τους ακροατές σας.
0: Μπράβο, δεν θα διεκδικήσω.
2: Δεν θα διεκδικήσω.
0: Εντάξει, αλλά θα παίξεις.
2: Θα παίξω για την τιμή των όπλων.
0: Την τιμή των όπλων. Θα ακούσουμε το χορηγό ώρα και θα επιστρέψουμε για να αγωνιστεί, κυρία Δερματά.
2: Έχω πολύ αγωνία.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Να σας πω ότι η συντακτική ομάδα που την απαρτίζουν εγώ και ο Μάκε, γιατί είναι είχαμε άλλους, έκατσε πριν από τις 12 μέχρι τη 1 και βρήκαμε τραγούδια.
2: Έβγε.
1: Δουλεύτηκε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, 20 τραγούδια περίπου έχουμε.
1: Και θα μας βοηθούν και τα παιδιά από το control.
0: Μπράβο. 22-4-72-3-72 μπορείτε να παίρνετε και να διεκδικείτε τα δώρα μας, προσπαθώντας πάντοτε να βρείτε το στίχο. Θα ανοίξουν οι γραμμές. Αφού διαγωνιστεί, κυρία Δερματά, και πάμε έτσι με τον Μάκη να δώσουμε και το παράδειγμα με την Αφροδίτη που είναι εδώ μαζί μας.
2: Κανονίστε να γίνω ρεζίλ, να βάλετε τίποτα πολύ δύσκολο.
1: Δεν θα έχουμε.
2: Και να μην έχω μούτρα να κυκλοφορήσω μετά. Για πες.
1: Πρέπει ταυτόχρονα να γράφω ζωή τηλέφωνα.
2: Α.
0: Ναι.
1: Οχταπόδι.
0: Ο Μάκη το οχταπόδι είναι μαζί μας.
2: Το κοντρόλ γιατί δεν βοηθάει λίγο.
0: Ναι. Ο Ασημινάκης, ο floor manager που είναι. Έτοιμοι, πάμε.

0: Γεμάτη πόνο. Όχι.
1: Γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο.
2: Πειράζει. Κέρδισε 38 ευρώ γιατί δεν ξέρει το κόσμο.
1: Έτσι για ποιο 38 ευρώ. Δωροκουμπώνη.
0: Στεναχωρήθηκα τώρα.
1: Ήταν η πίεση.
0: Είναι το άγχος της πρώτης φοράς.
1: Είναι όπως το βλέπεις. Έχουμε ένα κροατή.
2: Είχαμε ένα λέκλι σε
1: μάτι. Εντάξει, δεν του άρεσε η φωνή σου.
0: Δεν του άρεσε η φωνή μου, φεύγω.
1: Όχι, εσύ σου μια χαρά. 22-472-372, παίρνετε τηλέφωνο και μπαίνετε, αφού βρείτε το στίχο, στην κλήρωση για τα δώρα μας. Στέλνετε και μπάσκετ με ονοματεπώνυμο και email για να πάτε από την άλλη οδό στο Νεόφυτος Χανδριώτης. Επίσης, να σας πω, μέχρι να πάρει ο πρόσακρος, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του κουνουπιού.
2: Λουί,
1: θέλεις
2: να κάνεις ένα
1: τεστ?
0: Με τσίπησε ένα προχθές. Πραγματικά δεν μπορώ να σηκώσω τον ώμο. Κάνω βαράκια. Τόσο μεγάλο είναι το καρούμπαλο.
1: Είναι παγκόσμια μέρα. Θες να παραπονεθείς σήμερα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ. Ναι, θέλω να παίξω. Όχι, ρε, όχι. Βάλουμε ένα δύσκολο.
2: Κανένα δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Το τεκίλα ήξερα.
2: Να προσπαθήσω να παίξω κάπου που νομίζω ότι δεν ήξερες.
1: Εντάξει.
2: Ήταν εκείνη τη νυχτιά.
1: Ξέρω το ιδέματα.
2: Που φύσαγε ο
1: αέρας.
0: Βαρδάρης.
1: Μα πούμε. Κάποιος ένα φυσάρε φίλε, ο αέρας ή ο βαρδάρης.
0: Ή ο διαιτητής.
1: Ή ο διαιτητής φυρά.
0: Εντάξει.
1: Δεν βρες το στίχο, αν δεν είναι η μισκούμπρια εντός διεμπέχικων της Ευδοκίας δεν μας περνά, εκτός και αν παίζει Kendrick Lamar στην κιθάρα. Εσύ τηλεφώνω, Γιώργο.
0: Το διεμπέχικο της Ευδοκίας έχει στίχο?
1: Νομίζω δεν έχει.
2: Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν έχει. Εγώ νομίζω.
0: Πήγε να μας τη φέρει ο κύριος.
1: Συνεχίζει ο Γιώργος να μας στέλνει φωτογραφίες από το Pressing Edition. Α, πάμε στο...
2: Θα γράψω.
1: Βάρ το άνθρωπο στη γραμμή και θα τον πάρουμε μετά. Γεια σας.
3: Σουρεδό την εκλεκτή νομίγυρη.
1: Τι κάνετε, Πολυκαρπός?
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας ακούμε, έτσι ωραίο, ωραία τριπλέ.
1: Ναι, είναι η κυρία Δερματά, μας έκανε την τιμή.
3: Η κυρία Δερματά σας έχει ανεβάσει επίπεδο.
1: 10 επίπεδα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να... Θέλεις να παίξεις Πολυκαρπέ? Όχι, έπιανε να σας πω χρόνια πολλά. Για τα κουνούπια. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς, να κουρδίσω τον Μάκη?
3: Πάμε
1: Μάκη.
2: Τι θέλουμε, έχουμε τίποτε?
1: Έχεις κάποια προτίμηση?
2: Σε είδος, ας πούμε.
3: Παίξε ό,τι θέλεις ρε φίλε.
1: Παίξε.

0: Τέγιος, για να το ξέρω.
1: Θα αναπότομος ο δρόμος και θα μας σκοτώσει ξαφνικά.
2: Τι ωραία που τραγουδάς, Λουί.
1: Βαρτώ πολύ κάπως συγκρίωση.
0: Όχι,
1: όχι, όχι.
0: Αμέσως το
1: Ήβρα. Όχι, πρέπει, ναι. Πρέπει να το Ήβρα και πρέπει να έχουν μπάσκετ για να μπει συγκρίωση.
0: Μαγκέ, εκάλεσες τον Λουί 26 να έρθει.
1: Να τραγουδήσεις στο χωριό.
3: Τώρα έντσι να ρωτήσω ένα που έχω στις 26, είμαι σίγουρος ότι είναι το πλούς, τώρα απλά κάνεις μαθηκιά βάστο. Πού πάμε στις 26?
0: Στις 26 πάμε στον Απόστολο Μάρκο.
3: Α, τώρα 26
1: τώρα καταλάβεις και σένει. Πού είναι να πάμε μπέμας να έρθουμε.
0: 26 του Σεπτέμβριο, ο πνευματικός όμιλος του Απόστολου Μάρκου διοργανώνουμε έντεχνη βραδιά στο πράγμα της εκκλησίας μας.
1: Ναι.
0: Και φιλοξενούμε τον τεράστιο, θα έλεγα τον βαρόνων του ήχου.
1: Καλά τον Μάκη να φέρει να μιλούν κουμάες ή να...
2: Σερβίρι.
0: Να κοκκιάσεις, να ακούσεις τον Μάκη Λάιρ, να φάεις και τους κουμάες σου, να φάεις και τα μπιφτέκια σου και να περάσεις πολλά ωραία.
1: Ωραίος. Παρατήρησα ότι... Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρατήρησα ότι έχω έναν κοινό με κυρά τέρματα.
2: Τι?
1: Γράφω και εγώ, ζωγραφίζω μας, σκόλες, κάνω σχήματα.
2: Κάτι περίεργο στην ψυχολογία αυτό. Τι είναι?
1: Δεν έχω ιδέα, αλλά το κάνω από το σχολείο, ας πούμε.
2: Κάτι έχουμε εμείς.
1: Είμαστε ανήσυχοι, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί.
1: Κάνω μάζες, κάνω ζωγραφίζω.
2: Λουλουδάκια, στρογγυλάκια, γράφω.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακροατή.
2: Θα γίνουμε φίλοι.
1: Θα γίνουμε φίλοι. 22-472-372, πήρατε τα παραδείγματα. Πρέπει απλά να βρείτε το στίχο, δηλαδή να συνεχίσετε το τραγούδι από εκεί που το σταμάτησε ο Μάκε, ο οποίος τραγουδάει και το τραγουδάει και πάρα πολύ καλά. Πιάνει με ο γυμναστής μου. 20 Αυγούστου είναι ώρα του.
2: Δεν είναι ώρα. Όχι. Για γυμναστές τώρα.
1: Πρέπει να μπει ο Σεπτέμβριος. Εσείς ασχολείστε με γυμναστική?
2: Αγία, ασχολούμαστε, ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνετε γυμναστήριο ή κάτι άλλο?
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Πιλάτες?
2: Όχι, πιλάτες, όργανα.
1: Όργανα. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, το όνομα σας.
4: Ανδρέας 29.
1: Γεια σου, 29. Α, είσαι και στο τραγουδιού, είσαι μόνο της γλώσσας. Ο Ανδρέας.
4: Βασικά, να σου πω ότι το μόνο κοινό που είσαι με κυρία τερματά είναι η Αστραγάλη.
1: Εννοείς ότι έχουμε και δύο αστραγάλους, γιατί εκεί μου είναι πολλά ωραία. Ο Ανδρέας παίρνει, παίζει στο quiz για να γνωρίζουμε και τους παίχτες μας και τα δερματά και στις κατηγορίες που έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες. Στο quiz επιλέγει τη γλώσσα. Και κάνουμε και κάποια μαθήματα νέων ελληνικών, ας πούμε, ή άλλων γλωσσών που μπορεί να γνωρίζει.
2: Μάλιστα.
1: Θα το δοκιμάσουμε τώρα στο τραγούδι με τον Μάκη που είναι. Έχεις κάποια προτίμηση, Ανδρέα μου?
4: Όχι, ό,τι θέλουμε.
1: Ό,τι θέλουμε.
3: Ό,τι θέλουμε.
4: Καλησπέρα, σας είπαμε.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: στον πονό.
1: Τον πονό, δοντό.
2: Ξεχάσα το όνομά σου στο ξάφνου γυρίσμα σου που μου δώσες.
3: Άλλο μια προσπάθεια.
1: Που μου δώσες.
4: Φίλοι.
0: Φίλοι, φίλοι.
1: Θα πάρεις το λίγο πίσω.
2: Ξεχάσα το όνομά μου στο ξάφνου γυρίσμα σου που μου δώσες.
3: Φίλοι.
0: Καυτό. Γλυκό.
4: Γλυκό. Καυτό, γλυκό ή ζεστό.
1: Καυτό, καυτό.
4: Δυο μέντο. Έβρεν το και πριν τον πονό τον έντσι φταίει που είχε βοήθεια. Anyway, κυρία Δερματά, εδώ είναι και βοήθεια.
0: Εγώ είπα πονό. Το κλείξαμε, δεν είπα κάτι άλλο.
4: Να πιάνε οι κοπέλες, Ανδρέα.
1: Νομίζω, πολλά μπίζει το διάστημα οι κοπέλες. Κάνουν διακοπές.
4: Είναι τα ωραία. Δουλεύκεις εσύ σε δουλειά. Άντεξε.
1: Τα χαιρετίσματα μου, τα φιλιά μου και την
4: αγάπη. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Νόμιζα, ωραία, εσύ και εμείς κουμπρία ρε μακέ.
3: Ένα δύσκολο αυτό, κάτι να βρούμε να πούμε.
4: Μπορούμε να πούμε κάτι μόνοι μας, ας πούμε, ενώ χωρίς να
3: παίξουμε. Είπαμε ένα πριν, αλλά είναι
4: δάσος. Ναι, εκείνο δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιοφόνο.
3: Καταλάβεις, είμαστε στον αέρα.
4: Ναι, σωστός.
3: Έχουμε τζοντούντα τα προβλήματα.
4: Έχουμε τζοντούντα τα προβλήματα. Για να τελειώσει γιατί στο σας σήμερα εμπήκα πολλά φορτσάτους. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έφυγε αργότερα από τη ζωή 10 Ιουνίου το 18. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ που στο σας σήμερα μπορούμε να κάνουμε αναφορά. 22-472-372 ανήστε γραμμές. Δεν επειδή ξέρω ότι έχεις πολλές. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τραγουδιστής?
0: Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής? Πάω Κωνσταντίνου.
4: Πάω Κωνσταντίνου, ας πένω βιολάρης που λείπει σήμερα, αλλά έχει αγαπημένους τραγουδιστές τον Πάω Κωνσταντίνου και τον Σφακιανάκη. Σαν δίδυμο.
0: Είναι λίγο ξύμορο. Αλλά να σου πω κάτι και εμένα μου αρέσει ο Σφακιανάκης. Τι να πούμε. Αφού έχει βγάλει τραγουδάρες ο άνθρωπος.
4: Έχει βγάλει. Μάκη, έχεις Σφακιανάκη. Έχεις πάω Κωνσταντίνου να παίξουμε μέχρι να πάρει κάποιος ακροατής να σε ακούσουμε.
0: Και εγώ.
4: Α, πήρε, έχουμε. Βάλε πάω Κωνσταντίνου στο επόμενο ακροατή. Μπορεί να είναι και. Να τον ακούσουμε, να δούμε ποιος είναι, μπορεί να έχει πάει στις συναυλίες του. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
4: Το όνομα σου, φίλε μου.
5: Στέγιος Χριστοφόρου.
4: Στέγιο, τι ομάδα είσαι?
5: Από ελ.
4: Παίξε, δεν του παίξει πάω Κωνσταντίνου.
5: Όχι, σήμερα εγώ θέλω να πούμε Μάκε.
4: Θέλεις Μάκε, ξέρεις τα τραγούδια του Μάκε?
0: Ωπα, φίλος του Μάκε.
5: Πολλός ο κόσμος γνωρίζει τα τραγούδια του Μάκε.
4: Θέλει Μάκε, Στέλιος.
3: Στέλιος.
4: Ναι, ξέρεις το?
3: Νομίζω, Στέλιο.
5: Ναι, ξέρει με.
3: Θεωρείς ότι είναι να τα πεις πιο σωστά από μένα τα λόγια?
5: Να το δούμε.
3: Θέλεις να πεις τραγούδι?
5: Θέλεις να πούμε τον μύθο της Γοργόνας?
3: Καλό.
4: Κάτι, πάμε. Μαγάρα είχαμε και ο Μίλτον Πασχαλίδη, δεν το έχουμε.

0: Πότε,
1: πότε μου το γυαλό.
2: Σωστός.
3: Πότε μου το γυαλό.
0: Μάικε, πέρα από την πλάκα, είσαι φοβερός, αλήθεια σου το λέω. Και δεν κάνω φιλοφρονήσεις γενικότερα. Ό,τι λέω το εννοώ.
3: Αφροδίτη, μπορούμε να σου το δανείσουμε στην εκπομπή σου. Θες να παίξεις και εσύ, βρες το στίχο μέσα από
0: τα. Α, όχι, θα πείτε ότι αντιγράφω και κλέβω.
3: Καμία δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Δεν υπάρχει, όχι, εντάξει.
3: Δεν υπάρχει κανένα θέμα copyright. Ίσα-ίσα μπορεί να ανοίξει και το range του Μάκη να κλείσει και άλλες συμφωνίες. Ενώ εδώ που να τον στείλουμε, από Ελλομονία. Ενώ.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό.
2: Στέλνω να πάω να πιένω, να λε πάει τραγουδιστά.
1: Καλό.
3: Ευχαριστούμε πολύ το Στέλιο. Μπαίνει στην κλήρωση. Καλή συνέχεια, Στέλιο μου. Έχουμε χρόνο για ακόμα έναν ακροατή στο 22472372. Μπορείτε. Να, σα αρέσει και ο Παπακοσταντίνου δηλαδή. Σου αρέσει ο Παπακοσταντίνου Αφροδίτη, σου αρέσει και ο Μάκη.
0: Ναι.
3: Είναι μελωδικό.
0: Είναι τα τραγούδια πλέον Μάκη ω επιτοπλίστων.
3: Ναι, όχι. Άρα η Σταυρών του Νότου γι' αυτά.
0: Ναι,
3: να σου πω ότι φέτος έχει. Το αόρι μας έχει τραγουδίσει στο Σταυρών του Νότου.
0: Αλήθεια, λες. Μπράβο, βρε Μάκη.
3: Με το Μίλτο.
0: Πήγαινα πολύ. Πήγαινα συστηματικά παλιά. Και σφακενάκι όμως, Ρεξ.
3: Ναι, κι εγώ. Εγώ αυτή την ευθεία του, πώς το λέω, του
0: Πανεπιστημίου ήταν,
3: ναι,
0: τότε.
3: Όχι, μια άλλη ευθεία κεραμικού ή την, ναι, έχω με πόδι βήμα-βήμα.
0: Βήμα-βήμα.
3: Ναι, Τερζής Παπαρίζου, Αντάσα Θεοδωρίδου Έρτης. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, το όνομα σου, φίλε.
4: Νικόλας.
3: Νικόλα μου, είσαι έτοιμος να παίξεις με μάκε.
4: Βέβαια.
3: Άντε,
2: πάμε. Νικόλα μου, έχουμε τίποτα που θέλουμε.
3: Έχεις κάποια προτίμηση?
4: Παλαιότερα έτσι ήμουν πολύ του εμπέχνου, καθόλου του λαϊκού, αλλά έτσι σε κοφκό για λαϊκού.
3: Να σου πω κάτι, επειδή πάμε στο φινάλε, εντάξει, θα ακούσουμε τις κακές συνήθειες και πάρ' το και λίγο έτσι για να του κόψει το λίγο και μετά θα το ακούσουμε.
2: Να πάμε.
3: Ναι, πάμε.

0: Όλη μου η ζωή συνένοχη και πώς γουστάρω κάτι από γεύματα
1: με καφέ και τσιγάρο. Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Τώρα μας έχεις κάνει ένα μεσημέρι βράδυ.
3: Έχουμε
1: πάθει ρομαντισμό τώρα.
2: Νικόλας. Λοιπόν.
0: Παιδιά, να σας πω μια ιστορία έτσι στα γρήγορα.
2: Βεβαίως.
0: Πριν μερικές εβδομάδες ήμουν διακοπές και στην διπλανή ξαπλώστρα ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδες και κουβεντιάζαμε όλη μέρα βαρέα.
2: Τυχαίο δηλαδή. Είπες το ότι ξέρεις τον Μάγκε.
0: Είχε ότι... να κάνει διακοπές στο εξωγείο.
2: Είπες το ότι ξέρεις τον Μάγκε, είσαι ακροατής στο Sport FM. Όχι.
0: Φίλε, κοίταξε, είχα πιο σοβαρά πράγματα.
2: Ναι, έχεις άλλες απορίες. Σωστό.
0: Άντζιο, Μάγκε, ένας φοβερός.
3: Δεν είμαστε αν πάω σοβαρά τα πράγματα.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα μου. Μπαίνεις στην κλήρωση και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Να ευχαριστήσω και την κυρία Δερματά, τα αυτά τη Δερματά που ήταν μαζί μας. Ήταν μεγάλη μας χαρή.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, έχω να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με κεράσετε κάτι βέβαια, αυτό έχω να το λέω.
2: Επέρασε αυτόν τον πάρε. Παραγγείλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αυτή Δερματά. Περάσαμε πολύ ωραία και εμείς πίσω εδώ. Και ευχόμαστε να σε ξαναδούμε στο στούντιο μας.
1: Κι εγώ, αν θέλετε, μπορώ να ξανάρθω.
2: Βεβαίως.
1: Δηλώνω διαθέσιμη.
2: Θα σε καλέσουμε. Λοιπόν, Μάγκε, πάμε να πάμε έτσι, όλο έτσι, ξερά. Εντάξει, πάμε έτσι.
3: Πάρε εγώ. Έχω να σου κάνω διαφημίσεις, αλλά νομίζω δεν μπορούμε.
2: Πάμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Τελειώσανε οι διαφημίσεις.
1: Τελειώσανε.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Εμείνε μας μια βαθή.
1: Εμείνε μας μια. Α.

0: τσάι.
1: Και σας γεύση στον καφέ μας.
0: Το κρατήσαμε. Είναι και όχι
1: διαφημίσεις. Τα ωραίες διαφημίσεις είναι παγιά ρε Μακέ. 22-472-372 τηλεφωνείτε και παίζετε με τον Μάκη. Προσπαθείτε να βρείτε το στίχο. Έχει ετοιμάσει πολλά ωραία τραγούδια για εσάς. Αν δεν μας παίρνετε τηλέφωνο, θα παίζουμε μόνο τραγούδια. Τρία δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ από το Κόζο και δύο διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά. Νεόφυτος Χάνδριο της 22-472-372. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε ένα Κροατή και καλησπέριζουμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομα σας.
2: Ανδρέας.
1: Έλα Ανδρέα, τι γίνεται.
2: Μια χαρά, Ομόνια Λαός, πρόκριση.
1: Πρόκριση, έχουμε τους.
2: Έχουμε τους, έχουμε.
1: Άντε, με το καλό.
2: Παπα-Κωνσταντίνου
1: για τον Ανδρέα. Είσαι έτοιμος για τον Παπα-Κωνσταντίνου.
3: Ναι.
1: Άντε.

0: Εκόλλησα.
1: Οι φωνές.
0: Πάρμε στο ρεφρέν και το ξέρω από ό,τι
2: σου το ρεφρέν. Πάρ' το άνθρωπο στο ρεφρέν.

0: Ευχαριστούμε.
1: Χάσαμε το λίγο, αλλά δεν πειράζει.
2: Έδερες, έχουμε τηλέφωνο όμως.
0: Ευχαριστούμε, φίλε μου. Πάμε στο επόμενο.
2: Να πάμε, αλλά έχουμε το τηλέφωνο.
0: Έχω, ξέρω ποιος είναι. Ναι, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
3: Πράσινος Εξπρές.
0: Πράσινος Εξπρές. Πρέπει να κάνεις τον Μαρίκο. Θέλεις να πεις όνομα δηλαδή, που να σε
3: κλείσω. Όχι, Παναγιώτης, Βιόλα μέχρι τελικής πτώσης.
0: Βιόλα μέχρι τελικής πτώσης, και πιάζει να πω, είναι σου Βιόλα.
3: Μα πιάζει προχτές, δεν πειράζει, ακούω τον, ακούω τον.
0: Καλώς.
3: Καλώς, μπορεί να δούμε και υπόψη.
0: Έχεις κάντρα από τη στιγμή που, πού είναι να δεις υπόψη ο Βιόλα.
3: Να μην κάνει εκπομπή του.
0: Υπόψη.
3: Europa League Conference League.
0: Α, δεν ξέρω ρε. Μπορεί, δεν έχω ιδέα.
3: Παίζει.
0: Δεν του μίλησα. Δεν μπορεί να πιάνει να παίξει σε λίγο να τον ακούσουμε.
3: Τώρα του στείλω ένα μήνυμα.
0: Πέτω αυτή να παίξει. Πέμα να δούμε τι θέλει. Θέλει κάποιον τρόπο στην προτιμήση ή να φύγουμε τον Μάκη να αυτοσχεδιάσει.
3: Φίλε, αρέσκει μου ο Μητροπάνος, αλλά.
0: Έχουμε.
3: Ό,τι είχε να παίξει ο Μάκη. Ένα
0: φίλο άνθρωπο δεν είναι ένα άνθρωπο. Είναι και λαϊδόνι. Εν τσούμποξ.
3: Άντε,
0: πάμε να παίξουμε.

0: it's a win.
1: Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Τέλειο στομάκι.

0: Ευχαριστούμε, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, κοπέλια μου.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, πάει.
0: Σε καλός, ρε.
2: Αρέσκος μου.
0: Ναι, να έρθω εδώ, μπορεί να έρθω εδώ.
2: Τσάιπε
0: να σε καλές. Να έρθω εδώ, τσάιπε μένω πολύ καρπός. Πέμω που ξανά, θυμάσαι, 26 Σεπτεμβρίου.
2: Στην εκκλησία του Αποστόλου Μάρκου.
0: Πάμε. Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
3: Γιώργος.
0: Γιώργο μου, τι κάνεις.
3: Είμαστε πολύ καλά, θα πάμε τραγούδια, είμαι πιο καλά.
0: Πήγαμε διακοπές ή να πάμε.
3: Φεύγουμε Δευτέρα.
0: Πού πάμε, αν επιτρέπετε.
3: Πάμε Κέρκυρα,
0: Πογίνια. Ω, Ιόνιον, ωραία. Βαθμολογία στο Μάκε.
3: Είναι κορυφαίος. Είναι κορυφαίος, αλλά έχω ήτσιασε με λίγο λαρό και να μην παίζει μόνο ποτούν τα ήρεμα, τις μπουάτ, ξέρεις. Τις άρτες λίγο, κατάλαβες.
2: Ωραία, φίλε, παίζουμε μπούλα, μαλάχη.
3: Μπράβο ρε φίλε.
0: Πέτρου και... Τι θέλεις να ακούσεις τώρα, μετά τον Μητροπάνο, τι θέλεις να ακούσεις.
3: Εν
0: και έχει ακόμα ένα Μητροπάνο ή Νότι να είναι. Νότι έχουμε, Νότι Μητροπάνο, έχουμε και Τερζίνα θέλεις αν τον εξεχάσεις επειδή είναι τραγούδι.
3: Να βάλουμε Νότι.
0: Νότι. Έχεις Νότι Μάκε μου.
2: Έχουμε εδώ, είμαι έτοιμο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο, είναι τόσο έτοιμος.
0: Ναι, είναι τόσο έτοιμος ο Αρχόντας. Εντάξει, ο Αρχόντας δεν μπορείς να μπεις αμέσως. Πρέπει, θέλει ο χρόνο του.
2: Σίγουρα.
3: Θέλει ανάθεση.

0: κορμί, πώς να την κρατήσω, πριν δώσει και καρδιά, να τη σταματήσω.
1: Να τη σταματήσω, μπράβο μπρο.
0: Ωραίο. Είναι αρκές τους και όχι για εστούτο, εντάξει,
1: είμαστε ενωτικοί.
0: Έκλεψα λίγο εκκλησό, αν έμπειρασαι.
1: Έμπειρασαι, δικαιούσε. Άμα το έξι, τα είπες το ούλο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν δώσει και καρδιά. Ήταν που είπε ο Νότης, α. Με αρέσκει μου είπε, δεν μπορώ να καταλάβω πως με τόσα φώτα σε χάσα.
2: Με αρέσκει με διεφθαρμένη η μουσική.
1: Εσύ στο, να μας το πεις.
2: Δεν μπορούμε.
1: Γιατί, θέλουμε και τραμς.
2: Μπορούμε. Δεν ξέρω, θέλουμε τραμς.
1: Και ήταν που το πρόβλημα.
2: Σλέιερ,
1: παίζει Σλέιερ. Έχεις τις γραμμές ανοιχτές.
2: Ναι.
1: 22-472-372.
2: Μαζί που ήμασταν που έντες άνοιξανε.
1: Μπράβο, υπομείες.
2: Που σου πάει σε μωρό.
1: Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που άκουσες και είπες «Α, θέλω να γίνω τραγουδιστής». Που έκατα σε ποιαν ηλικία να καταλάβεις ότι είναι τόσο καλή φωνή όσο σε ακούμε.
2: Θα γράψω τα νούμερα μου τώρα που...
1: Ναι.
2: Πού κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα στα 15-16.
1: 15-16, ότι είσαι τόσο καλή φωνή.
2: Όχι.
1: Ότι ήθελες να τραγουδάς.
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Αρφούι.
1: Έλα, αρφούι μου.
3: Plasmatic.
1: Έλα ρε. Plasmatic, μα και εννοώ, ξέρεις ποιος είναι.
2: Ο Ναφταλίνης.
1: Ο Γιάννης Οστρομίτης.
2: Γιάννη.
1: Μαζονάκι, βέβαια. Έχεις μαζονάκι ρε, ξέρω να γίνουμε ρεζίλι στον Plasmatic.
2: Σίγουρα να γίνουμε ρεζίλι.
1: Θέλουμε 90's μαζονάκι.
2: Πόσο?
1: Ο Plasmatic είναι και ξέρει τους καινούριους.
2: Πέ μου εσύ Λουί τραγούδι, να προσπαθήσω να το πάντο ξέρω.
1: Έλα, το κύριο. Πέ μας ξανά Γιάννη.
3: Μου λείπεις,
1: ναι. Έχεις το. Ξέρεις το όνομα και το μου λείπεις.
2: Νομίζω.
1: Είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
2: Είσαι
1: ρο... Μα να μην τον κάνω εδώ ρε.
3: Σλόπ, κλείο.
1: Δεν ξέρεις το μου λείπεις μας τον Άγγελε.
2: Τι να κάνω.
1: Μου λείπεις. Άνοιξε γραμμή καλύτερα. Είσαι εδώ, βάρ' το τουλάχιστον, δεις από κάτω.
2: Ευχαριστώ.
1: Αντροπή στον κύριο Γιώργο. Ξέρεις ότι είναι από σαφό μου. Όχι, Ελλάδα, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ.
2: Είχαμε την Ελλάδα στην τεδεμένη. Έλα, είμαι εδώ.
1: Μου λείπεις. Ήβρεσαι το.
2: Ναι.
1: Παίζεις το τηλέφωνο. Λέει, είσαι απίστευτος, βάλεις μουσική, κράζεις μια κιθάρα, πέρτι μαρή, βάζεις να σε βγάλει βίντεο. Τη φιλοσοφία μου, έκλεισε η γραμμή.
2: Έκλεισε
1: μας, μόλις τον έγραψες. Ναι, μόλις τον έγραψες κύριε Λεχτήρα.
2: Μόλις μας έγραψες.
1: Αφιερωμένος στον Plasmatic.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Τι κάνετε,
2: ρε. Είμαστε καλά, Λουλί μου, εσύ.
1: Είμαστε καλά, μη καλά μου. Φτιάσεις να παίξεις.
2: Επειδή
1: είναι Μικαέλα, μα και θέλω να βάλω ένα μακρόπουλο, επειδή είναι φαν του μακρόπουλου, Μικαέλα, αν γίνεται. Μικαέλα, είσαι έτοιμη?
2: Προσπαθώ, ναι.
1: Μπασκετικά είσαι έτοιμη, γιατί επειδή να ξέρεις ότι προετοιμάσαι.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε αν μπορείς να τελειώσεις το μακρόπουλο.
2: Όχι, θα είναι πανεπιστήμιο.

0: Δύσκολη νύχτα και πάλι.
1: Αδίκησες, σε παίρνω απάγνωστο πάλι. Το ξέρεις σωστά που ήταν καλή. Τα σωστή, πέντε σωστά.
2: Σε παίρνω απάγνωστο πάλι.
1: Τέγιος το τραγούδι.

0: Γάλα, κέρδισες. Εμπέντη συγκλήρωση.
1: Κέρδισα.
0: Σίγουρα. Μόνο και μόνο που ήξερες το δίσκο νύχτα, είσαι και παίχτρια μου, ενώ έντσι έχεις και λόγιον.
1: Αν θέλεις, μπαίνω και σε δεύτερο τραγούδι, έτσι για challenge.
0: Τι ζωή. Έπια στην πολλά, φίλε, από το μα.
2: Να πάμε πιο smooth.
0: Ναι, ναι, πάμε έτσι, καβάλα. Το ίδιο τραγούδι, απλά έπια στην. Έπαιξε το άλλη γραμμή.
2: Όχι,
0: εγώ. 22-472-372, θυμίζω τους φίλους ακροατές που θέλουν να βγουν. Έχουμε και θέμα με το κομπιούτερ.
2: Ναι, έτσι τούτο. Ήταν
0: Μιγάλα, πώς ένιωσες που τραυματίστηκε ο Νάν?
1: Απέσια.
0: Ναι, εμπιστευκόμαστε ότι είναι εντάξει, επειδή δεν είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μαλούι μου, εννένι. Δηλαδή να χάσετε το μάτσο με τη Χάπουερ.
0: Είναι σιγά τώρα τη Χάπουερ, αφού πότε μου αποκλειστήκαν, που είπα λεφθέ αποκλειστήκαν, έτσι όπου. Τον Απρίλιο μου αποκλείσει. Οτιδήποτε άλλο. Ένα φορμαριστή που είναι οι υπόλοιποι και να έρθει ο Νάν να μπει και ρασάκι στην τούρτα. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Πάμε.
3: Επέτειο χωρί

0: τέτοιο χωρισμού εγώ γιορτάζω.
1: Με δύο φίλους κουβεντιάζω, όσο θέλω
2: σε ξαναδώ. Show, δώρο, δώρο. Δεν κέρδισες αυτόματα.
1: Μαξί.
2: Μεγάλα top, δεν το περίμενα το μακρό. Είπες μου ότι θα αρέσει και ο μακρόλος, αλλά

0: Ενώ βιολάρης, είπε να φτιάξει να παίξει
1: ο φορτ.
2: Γεια
0: σας. Γεια σας. Το όνομα σας.
2: Είμαι η Ευτυχία.
0: Ω, Ευτυχία μου, τι κάνεις.
2: Καλά εσύ.
0: Είμαστε καλά. Θέλεις να παίξεις.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις εσύ στο.
2: Εννοείται.
0: Θέλεις Χατζηγιάννη, ας πούμε, ή είσαι κάτι άλλο.
2: Όχι, εγώ είμαι το πιο έντεχνο. Θέλω κανένα σιδέο.
0: Σιδέο.
2: Κάνα άμλετ κατά προτίμηση.
0: Έχεις τον άμλετ, ρε, μα και. Έχεις το αρέσκι μου, εν το ξαβαρίσχια άμλετ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με σταματήσεις τα εν το ξαβαρίσχια όμως.
1: Πού θέλεις, θέλω να σταματήσω.
0: Ρε φίλε, αφού τα είπα γι' αυτό. Τι τα θέλει. Ωραίος ο άμλετ. Μπράβο ρε Ευτυχία. Δηλαδή, που σε είδα την άλλη φορά, είναι εσένα που είδα στο Μαραβέγγια.
2: Ναι.
0: Ήταν σύπτωση εκείνον ή αρέσκεις ο Μαραβέγγιας.
2: Αρέσκει
0: μου σε Μαραβέγγια. Μπράβο. Και αρέσκεις ο μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι ο άμυνος του μπασκετπολίστας.
2: Κυπρέο να πω, ξαγενικά. Όχι,
0: γενικά.
2: Αρέσκει μου ο Λαρετζάκης. Αρέσκει μου και από την Κύπρο Νοτίνγκας.
0: Που κοπέλες. WNBA για αυτά.
2: Η Πυλακούτα αρέσκει μου.
0: Πυλακούτα top.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε να ακούσουμε το...

0: Ευχαριστώ.
1: Ευτυχία, περνάς την επόμενη φάση.
2: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Επίσης. Είναι τα ενδοξαρίσια και καλεύτης και όλοι πιθαγάμε στο show. Είσαι πολύ καλός. Εσύ είσαι respect που την Άντα Αντωνίου για τον Άμλετ.
1: Ευχαριστώ.
2: Και θέλει και αφιερώσει, θα αφιερώσουμε τον Αντώνη. Α, κάτσε να παίξεις Ρέμο. Να παίξει η Μαριβάς Ρέμο τώρα και να την αφιερώσουμε και στην Άντα Αντωνίου τον Ρέμο. Πάμε.
3: Όχι δύσκολα.
2: Κάτσε που να κάνεις και... Πάμε να δούμε αν η Μαριβάς μπορεί να παίξει.
3: Γεννήθηκα το 2001, οπότε κάτι πιο μετά.
2: Σου απαιτήσεις.
3: Σε παρακαλώ, Μάγκε. Κάντε αμέρες ζηλευτούμε.
2: Έφυλε, είσαι πολύ ωραία τον Άμλετ. Να κάνω κράτηση, πού τραβάς. Ποιο τώρα. Μπορεί να πιέμε που το τηλέφωνο μας, να κάνουμε κράτηση και πού τραβάς.
1: Να
2: πιέμε.
4: Πάλι μες στην τραπεζαρία.

0: Μπράβο, μπράβο, Μάγκε.
1: Εκπληκτικός.
2: Μαρία, κερδίζεις.
3: Έλατε να παίξεις.
0: Τι κερδίζω.
3: Κάτσε, έλα να παίξεις. Έχουμε ακόμα τρία λεπτά, έχουμε άλλη παίχτρια. Κάτσε. Ναι, ναι, κάτσε, κάτσε. Να παίξεις. Έλα να παίξεις. Έλα και εσύ, Θανάση. Δικαιούστε να παίξετε. Είναι η συνάδελφος, το όνομα σου. Έλα, είναι και απαντήσεις. Το όνομα σου.
4: Γεια σας, είμαι η Τέτη.
3: Τέτη, λοιπόν. Η Τέτη μπορεί να τραγουδήσει ο Μάκη και μόλις το αναδείς πρέπει να συνεχίσει το στίχο.
4: Να δοκιμάσουμε.
3: Έχεις κάποιον τραγουδιστή που σου αρέσει?
4: Δώσε μου δύο επιλογές να σου πω.
3: Ο Χατζηγιάννης αρέσει, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Χατζηγιάννη.
2: Χατζηγιάννη.
3: Χατζηγιάννη.

0: Κοντά σου.
1: Κοντά σου. Ούτε ένα.
0: Ούτε ένα λεπτό.
1: Ούτε ένα λεπτό.
2: Δεν νιώστο, Άγια Μπρίξ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο, η Ομόνια αντιμετωπίζει στις 9 την Σεντ Τρούιτεν για τα play-off του Europa League. Πλάνο χωρίς τους Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο κατά Στρόνιον Μπέρκ, 150 φίλοι των Πρασίνων θα βρίσκονται σήμερα στο Stadion Stadium. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League ψάχνει η Πάφος που αντιμετωπίζει στις 10 την Dynamo City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντράγκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας, την πλευρά του Σάβα Λιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Το έγγραφο έχει υπογραφτεί από πλευράς σωματείου και ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες και υπογραφή από την εταιρεία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα και μεσού. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας από την Τέσιτς ανακοίνωσε ο Άρης. Ο Μαυροβούνιος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη, θα είναι τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι τραυματίες Γκβίτα και Ροντρικές. Ικανοποιημένη στην ΑΕΛ για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κάνει ο Κονσέισαο. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί ο Τσάβι Ροκά. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της μπαίνει η ανόρθωση που θα δώσει το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα το επόμενο Σάββατο. Ξεκίνησε προπονήσεις ο Στέφανος Χαραλάμπους. Έτοιμος στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι ο Φανίφ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του 20χρονου Κύπριου επιθετικού Ζάνου Σαβά.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράντετς Κράλοβε στις 9:30 στο ΑΚΑ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Όφη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα και στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται τη Τσεσεκά Σόφιας του Ιωάννη Πιτά. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαράλαμπου Λικογιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029 υπέγραψε ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ Ζωάο Κανσελό. Την απόκτηση του Νίκου Πλώτα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Χαλαρώνεις την παραλία.
5: Στο μπαλκόνι.
4: Στο αεροπλάνο.
5: Τι λείπει.
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
14: Begin with home, buysellcypress.com. Τηλεόρες.
15: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ήρων.

0: και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρεό παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή pressing.
1: Είναι pressing.
0: Βρες στο στίχο, edition. Άλιστα, έχω ένα κροατή.
1: Ήταν να ξεκινήσεις, αλλά εγώ ψάχνω.
0: Ναι, 22-472, μπορείτε να μας παίρνετε και να ψάχνετε και εσείς τον στίχο. Πάμε στον επόμενο κροατή. Ναι, εντάξει.
1: Πάμε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Το όνομα σας. Κόκκινος
2: Ανδρέας.
0: Καθαλά. Ανδρέας, κόκκινος.
2: Ανδρέας.
0: Αν σου έλεγα, Ανδρέα μου, να μου πεις τη θέση που θα δερματίσει ανόρθωση φέτος, και θα μου έλεγες. Για να το έχω γραμμένο.
2: Θα σου έλεγα την έκτη.
0: Έκτη, οκ. Okay. Ωραίος. Μου αρέσεις. Πάμε στο τραγούδι τότε. Έχεις κάποιον τραγούδι στην προτιμήση, γιατί φημίζεσαι για τις γνώσεις σου στους στίχους.
2: Όχι, λέω, αλλά δυσκόλεψε με λίγο καλύτερα, για να είναι δίκαιο.
0: Προκαλεί, αλλά πιέν... Αν μπράσω βάλουμε και σπίρο γραμμένο, ας πούμε.
2: Εντάξει, είμαι έναν τέτοιο γραμμένος, κάτι έτσι λίγο
1: μπιωτάει. Μια κατάληξη είναι να σου να μας πεις. Να το δοκιμάσουμε.
0: Δοκιμάζουμε το και να δεν το πετύχει.
1: Να το δοκιμάσεις, να βοηθήσεις εσύ.
0: Να βοηθήσω και μετά το βάλεις και έναν άλλο όμως, γιατί είναι καλός.
3: Από όταν είδα αυτά τα χείλη σου, ούτου σου σου, ούτου σου σου. Χίσουν την πάμε με μια φίλη σου, ούτου σου σου, ούτου σου σου.

0: Μόνα σου.
1: Φέτου, φέτου και αν τραγουδιστεί να παίξεις και φέαρ. Ναι, τώρα το όνα σου που σου άφηκε. Θέλεις μια βανδί, δες πια βανδί.
0: Ναι, έτσι λίγο να ανεβάσει τύπο.
1: Πάμε, έχουμε το. Δες του λέω τσάς να... Θέλω να πεις και τον πρώτο στη Premier League, ώσπου να δουλεψεί ο κομπιούτερ του.
0: Τον πρώτο στη Premier League.
1: Ναι.
0: Θέλω πάρα πολλά να πω United, αλλά πήγε ράδιο και είναι τηλεόραση εδώ θα μου τράσω.
1: Ναι.
0: Νομίζω back to back έκανε.
1: Back to back έκανε. Και εγώ τον πιστεύω καλά βάσεις. Είσαι έτοιμος να αρχίσεις με ΕΣΠΙΑ Βανδύ?
0: Είναι έτοιμος.
1: Πάμε.
2: Εμένα ξεπερνάει το Αλέξο Βανδύ.
1: Πάμε, ρε, μην είσαι πόντου αρνητικός.
2: Είπε ο

0: ζωή μου μισή.
1: Κι υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ.
2: Όλος ο κόσμος σήμερα.
1: Έχεις φύγει, έχεις φύγει, έχει μείνει ζωή μου μισή.
2: Αυτός είσαι.
3: Και μου λείπεις.
2: Και μου λείπεις. Ανδρεά μου, σε ευχαριστώ. Ποια είναι παρέα παραπάνω. Γιατί το όνα σου και το πολύ που μα αφήγε ο Μάκη, χάσαν και την πέντα του τώρα. Τι βρέστε. Να μου τι λαλού.
3: Πέννα.
2: Εμά σου πει κάποιο ρεμάκι εδώ μια πέντα για σου εντζίνι, για σου πέντα κανονική.
3: Σε πέντα που κρατά. Α πούμε, δύο μου πέντα κανονική. Α πούμε, έχουν καταλάβει. Εντό ζήσαμε εμεί οι κιθαρίστε με το χιούμορ ποτέ.
2: Εντό ζήσαμε.
3: Εντό σκεφτήκαμε στα πέντε.
2: Έχει και μια παραγγελία, Αντρέα, πέντε του Μάκη. Είδε το ρεπερτόριο του, έτσι κάτι λίγο.
0: Ναι, πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο έντεχνο.
2: Ναι, ναι, καταλάβεις το που το υποφέρω.
0: Σε ρωτάει. Κάτι σε... Έτσι σε κάτι ρε. Τώρα υπάρχουν χρυζόψαρα εδώ, ας πούμε. Πολλά βάρη εδώ για μεσημέρι.
2: Έχεις έτσι τραγούδι ρε μακέ. Έχεις έτσι range.
3: Παίζω μιξλάξ, αλλά όταν υπάρχουν χρυζόψαρα εδώ, νομίζω για να το δω.
2: Να το δει ρε, Ανδρέα, να μας ακούεις μας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: μεγάλο λεπτό. Εντάξει, άμα μας ακούεις, έναν τσέρτη του,
3: ένα
2: το παίξω.
3: Ένα παιδί μου περπατάει με τα χέρια, ας πούμε, γάμι σου.
0: Μια χαρά γάμι μου, άμα περπατάει με τα χέρια, θα είναι περπατά.
3: Ή το μέλινδρο. Ωραίο, το είναι
0: ωραίο.
2: Κράτα το, βάλε ένα ρούτσο, να το αφιερωθούμε τον Ανδρέα στη συνέχεια. Ανδρέας, ευχαριστώ εμείς μαζί μας. Και θα τα πούμε.

0: Απλά να σας θυμίσω ότι για να μπείτε στην κλήρωση για το τουρνουά, ο Φίλος Χανδριώτης, στέλνετε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και mail. Σας βάζουμε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση. Μπορείτε να κερδίσετε 350 ευρώ από το Κόζο ή δύο διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά παίζοντας το παιχνίδι μας το σημερινό, στο δικό μας το quiz, τηλεφωνώντας το 22 472 372, και έτσι έχετε την ευκαιρία να συμπληρώσετε το στίχο του τραγουδιού που θα μας πει ο Μάκη Αντωνίου, που μας κάνει η παρέα σήμερα το μεσημέρι μουσικά, και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τώρα. Να σας πω ότι παίρνει το σημερινό παιχνίδι που κάνουμε τη θέση του αυριανού quiz, γιατί αύριο θα έχουμε μαζί μας το Μάριο Βατηγιώτη, ο οποίος θα έχουμε ήδη κάνει μια κουβέντα πρώτη για την Premier League. Έχει όμως μεταγραφές, έχει πράγματα in the making στην Premier League. Αύριο είναι η πρεμιέρα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία με τον καλό συνάδελφο Μάριο Βατηγιώτη, την απουσία του Ανδρέα, να παίξουμε. Να μπορείς εσύ να μας παίξεις, κάνεις προπονητή, πρόβα. Δεν σε ακούεσαι, είναι άλλο μπράβο που σηκώσεις. Σηκώσεις τρεις φορές στην Ελλάδα για να μας μιλήσεις.
1: Όχι, Ελλάδα έχει ώρα να μιλήσεις.
0: Έγκλειστη.
1: Προσπαθώ να δεν ξέρω ότι υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ.
0: Επιάσεις εξαπρόπτου, Ανδρέας, με το...
1: Μπορεί.
0: Να παίξεις.
1: Μπορεί. Θα παίξω εγώ στο παιχνίδι, να το βρω, βάλεις με στην κλήρωση.
0: Βάλω σε πατωράζει ένα, είναι πίσω στο τραγούδι.
2: Σαν τα καράβια που φαίνονται τη νύχτα τα νησιά, σταματημένα μες στη μέση του πελάγου, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα

0: κάπως έτσι.
1: Ένα τσιγάρο σαν μεγάλη κυμολία. Μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
0: Λουί,
2: φαντάζομαι.
3: Όχι, είσαι πολύ μεγάλος.
2: Φαντάζομαι έτσι
3: έπιε. Μα έτσι να με πει έτσι έπιε, δεν το ξέρω τραγούδι.
2: Έτσι. Δεν ήξερ. Το ρεφρέν του λίγο μπορεί να είναι λίγο αλλιώς.
3: Ναι, α. Καλό.
2: Γιατί όχι.

0: Μπράβο, Μάγκε.
1: Ευχαριστώ, Λούι.
0: Για όλα.
1: Τώρα, ό,τι ακούεις, εγώ το...
0: Αυτή η εκπομπή πρέπει να μπει πιν στο top single server on demand, λέει ο Εφραίμ, και να είναι πάντα πρώτη. Όντως, είπες ωραία τραυτικά, αλλά δεν ξέρω να σταματήσουμε. 22-472-372, πιάστε να παίξετε, να που φοβάστε. Στα quiz ευκαινέται γεωγραφία, επειδή είναι γεωγραφικό το...
1: Να πούμε έναν καβαδία, ρε φίλε, που έχει διάφορα, ας πούμε. Να δούμε στο θέμα γεωγραφίας. Οκ. Όπως το εξερθώ με η πένα.
0: Ναι, κατάλαβα, ήταν ωραίο πολλά.
1: Πολλά.
0: Χάρη και με το Εβάβλη.
1: Το Εβάβλη είναι ωραίο.
0: Είναι καλό, άμα το πεις έτσι όπως το είπες, ναι. Είπες το ωραία εσύ. Ήσουν καλός. Θέλεις να μας πεις ένα τραγούδι?
1: Δεν που θέλεις να σου πω. Ένα
0: μου τα καλά
1: σου. Εσύ πώς, με τι θα ήθελες να παίξεις?
0: Φίλε, εγώ είμαι πάρα πολύ άλλος που είναι τα τραγουδάς. Στους Οικονομόπουλους, στους Βέρτιες, στους Ρέμους.
1: Ας πούμε...
0: Τσέντεχνα ξέρω κάποια, αλλά δεν είμαι τόσο.

0: Νομίζω
1: δεν
0: θα έπρεπε να
1: κόψω. Δεν θα να σε εκθέσω στον κόσμο.
0: Να το έβρω, ρε. Έχω το ρε. Πέτω.
1: Εσύ το.
0: Ναι, ρε, άφησε το που θέλει.
1: Όλες τις φορές να αλλάξω το μάτι.
0: Άλλαξε.

0: Όχι.
1: Μοιάζει σου και τα δύο.
2: Τσάμε, να σου βγάλει. Τσάμε που με είχε ότι ήταν αυτό να σε ακούσω. Εντάξει, και έκανα δεύτερη σκέψη.
1: Καλά, ρε, μιλάω. Όσα κομμάτια.
2: Ματιά κι αν μπορέσει να ενώσει.
1: Δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσει.
2: Τα είπα όλα. Φίλα μου ακόμα.

0: Όχι, τέλειωσε το ρεμάκι.
1: Φίλαμε τώρα.
0: Μα, ένα λεπτό βλέπω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Μιροτίτς. Εντάξει, επειδή είναι και αθλή, έχουμε πίσω ώρα
1: που λέγουμε. Δεν το έχω να σου το πω.
0: Όχι, συνεχίζεις το χιούμορ.
1: Είναι πολύ, απίστευτο.
0: Απίστευτο, είσαι τρομερός. Εντάξει, να πούμε ότι είναι και βραδιά, για βραδιά Europa Conference League, Ομόνια και Πάφος σήμερα, αλλά και οι τρεις ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση. Ανακοίνωσε πλότα ο Ολυμπιακός που τον προμηθέα και βλέπω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, οπότε...
1: Θέλεις να πεις του 131 γιατί δεν του απάντησες.
0: Τι είπε, αγερεύκη βισκέστα, ναι, ήρθαμε να προετοιμάστε σήμερα. Τι ώρα ξεκινάς να τραγουδάς, συνήθως,
1: αν στο fix. Τρίτες, ας πούμε, ξεκινούμε γύρω στις 10.
0: Και φεύγετε, 2-3.
1: Ναι.
0: Καθορίζει ο κόσμος που δεν αφήσει.
1: Εντάξει, αναλογά από την νύχτα, εντάξει να πάμε.
0: Ξεκινήσαμε να πέντε την κουβέντα ρε μάκια και διακόψαμε γιατί πιέσαι ένα κορατής. Κάπου στα 15-16 είπες μου ότι ξεκινήσες να τραγουδάς ή να πεις ότι θέλω να τραγουδήσω.
1: Ναι, ξεκίνησα στα 13 μου 12 μαθήματα κιθάρας.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση γυρίζει η δασκάλα μου όταν ξεκινήσαμε και βγάλαμε κομμάτια, ξέρεις, με συγχωρίες και τα λοιπά. Δηλαδή μου σε κάποια φάση εσύ να πρέπει να τραγουδάς μπροστά από κόσμο, δηλαδή. Μπορεί να είσαι μπροστά μέσα σε συγκρότημα, ένα μου να γαμίζει, να ντρέπεσαι.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Σε καλούσα τη, δεν θέλω να τραγουδήσω.
0: Τα θέμα, ας πούμε αυτό, επειδή είναι ψάχνες. Βοήθησε σε δασκάλα όμως του Δηγουλάλης.
1: Ναι. Μπορεί να ξύπνησε το ψώνιο μέσα, ξέρεις.
0: Μα δεν πρέπει να έχεις μια...
1: Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά πρέπει να πάντας χαμέ.
0: Γνώρισες κόσμο που εξέφυγε.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Και χωρίς λόγο κιόλας.
0: Ναι, εννοείς χωρίς να πετύχει κάτι.
1: Ναι.
0: Αγαπημένος σου τραγουδιστής έλεγα ποιος είναι.
1: Από τον Μιλτάρα.
0: Ναι, Τζος.
1: Από Έλληνες.
0: Επηρέασες σε το ότι τραγουδίσετε μαζί την Γοργονά. Ήταν που πριν να...
1: Φίλε, επειδή έπαιρνε 3 χρόνια στο Σταυρό του Νότου, έτσι τόσο για λίγο να το ρίψω που τα μάθηκα μέσα στο ζελίο.
0: Ναι.
1: Ήταν καλύτερος που ζουν που περίμενα.
0: Α, επίσης νομίζεις να τον απομυθοποιήσεις.
1: Ναι. Δεν θα τον απομυθοποιήσω, ποτέ δεν θέλω ζωνάς. Άρεσε. Ναι. Είναι υπερλάρα μου. Να μου να κάνω.
0: Για μένα που λέω, ελπίζω 64-1. Φίλε, στα βατά τραγουδάς ακούγες σαν την Ομόνια όταν φάει γκολ.
1: Πράγει για μένα που λέω.
0: Ναι.
1: Αφού είπες τόσο ωραία ζωή να το είπες.
0: Ρε, τι με περιπέζεις.
1: Δεν σε περιπέζω. Να βγουν οι ακροάτες να πούνε.
0: 22-4 αυτοί μας πούνε. Ευτυχώς που φυγήκαν που ήταν η Αφροδίτη. Και δεν έγιναμε ρεζίλη. Να νομίζει ότι μας ακούει κανένας. Δεν το σκεφτήκα έτσι. Να φέρουν πίσω για το τελευταίο μισάωρο.
1: Αφροδίτη.
0: Φράση δική της εκπομπή. 22-4-72-3-72 τηλεφωνήστε να παίξετε. Έχουμε 5 εδώ. Έβαλα 5 τώρα. Νομίζω να γίνει χαμός. Πόσοι βγήκαν. 10. 12. 12. Περίμενα να βγουν. Εντάξει, τόσα περίμενα. 15, 12, 15. Αλλά περίμενα παραπάνω, ευχήκαν όλοι λίγο.
1: Εντάξει.
0: Δεν μας κάνει τραγούδι. Να πάμε break με το τραγούδι σου.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Κάτι πιο έτσι. Που για αποετοιμάσαμε, είπε μου έτσι. Κάνα που για αποετοιμάσαμε, έχει κανένα. Να μην τα έχω πει εγώ. Αποετοιμάσαμε τα.
1: Έλειψε να ετοιμαστούμε ποτέ για να είμαστε τελειά έτοιμοι.
0: Κρατούμε το ότι εδίγιασε ένα όβιο, αλλά δεν έχει βγει ακόμα, γιατί είπε να βγει να παίξει.
1: Ήταν
0: μπροστά σε όλους που το είπε, εδώ στην εκπομπή μου το είπε, τη Δευτέρα. Πάμε. You are...

0: πολλές παραγγελίες σου, Λουί.
1: Εδώ έβαλε δύο ώρους ο Πολυκαρπός.
0: Ναι.
1: Θέλω να μας πει ο άρχοντας την αφήγηση.
0: Oh.
1: Αλλά με δύο ώρους.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι να το πεις όλο. Ναι. Και ο δεύτερος είναι να μην ανοίξω εγώ το στόμα. Μπορείς να πεις την αφήγηση.
0: Μπορώ.
1: Να τη θέλω να την πεις και στο... στις 26 του Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, όμως που εσύχησε ο Πολυκαρπός.
1: Επειδή χρησιμοποιεί ψευδόνυμο στο ράδιο.
0: Ναι, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, είπε 26. Έτσι, 26 του Αυγούστου θα είμαι που μπορεί.
1: Ναι, σπίτι.
0: Κάπου χαθήκαμε.
1: Κάπου χαθήκαμε τον Πολυκάρπο.
0: Την αφήγηση.
1: Να μπεις όλοι, να πάμε με μπρέκα απευθείας. Α, πάμε αφιερωμένο στον Πολυκάρπο.
0: Ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας.

0: Κάπως έτσι λέει.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η γη της ελιάς, το τελευταίο αντίο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, τσάντα και παρέο παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε. Τηλεόρες.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
4: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Στις 20 Αυγούστου 1940 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος Grand Slam από εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο. Ο όρος που προέρχεται από το Bridge επιστρατεύεται για να περιγράψει τη συλλογή και των τεσσάρων πρωταθλημάτων του Golf από τον Bobby Jones και αργότερα θα υιοθετηθεί από το τένις και το baseball.
6: Grand Slam, ρομάκι. Grand Slam στο τένις, είναι τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά. Roland Garros, Wimbledon, US Open. Αντί να πεις να τα πνώ, να...
7: Ήξερα το Wimbledon και το Roland Garros,
6: ήξερα. Roland Garros, US Open, Wimbledon και το τέταρτο.
7: Το Madrid. Περίμενε, εμείς το ένα, εμείς το χώμα.
6: Ναι, το Roland Garros, όχι, στο Παρίσι.
7: Στο Παρίσι.
6: French Open, ναι.
7: Στη Madrid είναι
6: να μπούς. Πάλι χώμα, ένα χιλιάρι, Masters.
7: Είδες ότι όμως κάτι
6: ήξερα. Ναι, ναι. Και...
7: Το μπλε.
6: Το μπλε λείπει σου. Εθκιό μπλε. Το US Open μπλε σκούρον και το άλλο μπλε ανοιχτό. Ρες και βάξεις με χρώματα πάντως σε τρία χρόνο.
7: Το μπλε το σκούρον που ξέρα.
6: Και το Αυστραλέζι. Australian Open. Τες γίνονται τον Grand Slam. Στον baseball τον Grand Slam. Αρέσει μου τον Περμαρικός. Είναι ωραίο. Στον baseball τον Grand Slam που υιοθέτησε τη λέξη Grand Slam είναι όταν είναι γεμάτες οι βάσεις. Τρεις βάσεις έχουν παίχτες και κάνεις home run. Άρα βάλεις και τους, κάνεις τέσσερις πόντους με ένα swing. Στον golf είπε το πανικός, αλλά είναι ωραίο ότι έχει πολλά, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φράση για πολλά. 22-4-72-3-72 αν θέλετε να παίξετε στο μουσικό quiz, βρες το στίχο.
7: Ας σου πω κάτι, εκρούζες με, κάπου εχάθηκα.
6: Τι εννοείς?
7: Δεν καταλαβαίνω που είπες τώρα.
6: Για τον Grand Slam.
7: Ναι.
6: Πέ μου ξανά να σε βοηθήσω.
7: Πέ το ξανά.
6: Φίλε, Grand Slam λέει ο Πανίκος. Υιοθετήσαν το στο...
7: Για το ημερολόγιο. Για το ημερολόγιο που ακούσαμε τώρα.
6: Ναι, ναι, τον πήρε ο Πανίκος. Α, νομίζω ότι...
7: Δεν καταλαβαίνω
6: το στάι. Α, όχι, ένα το μου.
7: Οκ. Μάλιστα. Τι λέγεις, φίλε μου.
6: 22-4-72-3-72 τηλεφωνείτε να παίξετε με τον Μάγκε έναν τραγούδι, όποιοι θέλετε και να μπείτε στην κλήρωση. Δίνουμε 350 ευρώ για το Κόζο Sports Bar και δύο διπλές προσκρίσεις για το Χανδριώτης. Στο Χανδριώτης, επειδή ρωτούμε εδώ, θα έρθει ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπη Τελαβίβ. Τι είναι το Πορίζιν, τραγούδι που λες?
7: Το Πορίζιν, ναι.
6: Είσαι η πελάρα του 170. Να λύσεις τώρα το Παρίζι.
7: Ο 170 όμως είναι πούσιος που με περιπέζουν για την Τριμίκλη.
6: Πέμας τι είναι με την Τριμίκλη.
7: Όχι, δεν θέλω να πω στον αέρα να πω με την Τριμίκλη. Έγινε ένα λάθος.
6: Εγώ εντυπωσιάστηκα στην Τριμίκλη που πέρασα προχτές, ήταν πολλά ζωντανό χωριό. Τι πω, ήσουν πολύ...
7: Και είδε και τρία πουλιά παίξουμενα.
6: Όχι, δεν είδα τα πουλιά. Δεν θα σε εκθέσω εγώ στον αέρα.
7: Εντάξει ρε παιδιά, είπα το 100 λόγιο, το τελευταίο χωρικό έπαιξα τα πουλιά στην Τριμίκλη. Είναι αυτό.
6: Υπάρχει και ένα Adventure Grand Slam, ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή κάθε Ηπείρου και σκι στους δύο πόλους της γης. Ου, ενδιαφέρον. Άρεσε μου το τώρα με τον Grand Slam. Ωραίο να το έβρεις, να ψάξεις να δεις πού χρησιμοποιείται. Να σπαίξεις το Παριζίν.
7: Θέλεις?
6: Ναι, άτυπα.

0: Ξέρα το τελικά.
1: Ξέρεις το?
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε, δεν τα ήξερα. Εγώ μάθηκα που έμαθα όταν πήγαμε στην πορεία πάνω.
0: Παίζει ξανά τον κόσμο που πήγες.
1: Λοιπόν, πήγαμε στην πορεία με την πρωτοβουλία μνήμης Τάσου Ισακ και Σολομού Σολομού. Yes. Όταν πήγαμε στη Μεγάλη πάνω στην Ελλάδα.
0: Έχει και το ήταν τρελό, δηλαδή, πρέπει να στο πει ο Σολομό που γράψε ο Νότης.
1: Όχι. Όχι, θα πρέπει να λέω.
0: Εντάξει.
1: Είναι που τα κομμάτια που παίξαμε μια αλήθεια. Ένα που τα ήταν το σημείο το χαρό για να φύγει ήταν
0: το τόπας. Α, το για τον όνειρό μας.

0: Μπράβο ρε Μάγκε.
1: Thanks.
0: Δοκιμάσου τον πρωτότητο, μία θα φκεί να παίξει.
1: Θα δοκιμάσω.
0: Ναι, ναι. Ας και να σου πω κάμε ριντάιλ και βάρτον πάνω.
1: Δεν
0: σου ρεύω. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο. Τι ωραία.
2: Εγώ είμαι την Ομόνια.
0: Ωραίος, καλή επιτυχία απόψε.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάντα ακούσα ρε παιδιά, αλλά λόγω δουλειάς δυσκολεύομαι να πιάνω...
0: εντάξει και...
2: ακούω σας πάντα έτσι ώρα πάντα. Είσαστε μια ευχάριστη παρέα έτσι στο μεσημέρι, ειδικά τώρα το καλοτζέρι.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, τούτο είναι ο σκοπός μας, να σας κάνουμε έτσι να χαλαρούν, να τα περνάτε καλά.
2: Ναι, λίγο που το...
0: και μακριά από την τοξικότητα σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Έχεις κάποιον τραγούδι, κάποιον προτίμηση σε τραγουδιστή, όχι τραγούδι.
2: Αρέσκουν οι τραγουδιστής, αρέσκουν ο Πασχαλίδης, Παπακοσταντίνου, την Ποφίγιου.
0: Ποφίγιου, έχουμε Ποφίγιου.
2: Να ξεχάσω και να πω και κάτι για τον Μάγκε, γιατί άκουγα μια σύνδεξη του Πασχαλίδη, γιατί ό,τι έχει και η Πασχαλίδη, αρέσκει μου και ακούω τον και σε συνέντευξη στο τύπο. Λέει ότι ζητήσαμε να στείλαμε ένα τραγούδι, λέει, να τραγουδήσω μαζί με τον τραγουδιστή. Αφού να λέω, είπες και λαλί του, ο άνθρωπος λαλί το μια χαρά το τραγούδι. Γιατί να το τραγουδήσουμε μαζί του, λαλί μου. Δεν το τραγούδι του έτρω με τον Μάγκε που εννοούσε.
0: Επέξαμε την Γοργόνα.
2: Υπέροχο τραγούδι, συγχαρητήρια. Είναι ευχάριστο να ακούμε έτσι νέους ανθρώπους. Ενώ νέους τραγουδιστές να βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί λίον καγάλα ψήμα ρε παιδιά. Λίον εμπνίξαμε με λίον πελάρες να το πω.
0: Α, τι πάμε να δούμε αν θα βρεις το στίχο.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργο, αρχικά,
1: επειδή
0: έβαλες
1: μου παραγγελία τώρα.
0: Ναι, θα ήθελα να του παίξεις του.
1: Ευχαριστώ Γιώργο. Για τα λόγια σου τα καλά.
0: Και να τον ακούς τον Μάγκε Γιώργο, πετύχει να τον πετύχεις live.
2: Όχι, παιδιά, περιορίσαμε τα live τώρα, λόγω ηλικίας και λόγω παιδιών. Περιορίσαμε τα live κάποτε όταν ήμασταν ελεύθεροι και ωραίοι και αγωνιασμένοι και ωραίοι.
0: Η ωραίος μπράσινο τώρα ρε, μέντο.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα που είμαστε παντρεμένοι με δυο κοπελούθια, δυσκολευτήκαμε.
0: Να σου ζήσω φίλε μου και πάμε να δούμε αν θα βρεις το στίχο.

0: όλους εδώ.
1: Μπράβο ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλά να περνάς.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά παιδιά.
1: Ωραία, άρεσε μου το τραγούδι. Συντζερό να το ακούσω.
3: Βασίλης, ο οποίος αγκύρωσε τις τελευταίες του συναυλίες για λίγο, τις καλοκαιρινές.
1: Ναι, α.
3: Είχε ένα πρόβλημα, πνευμονία.
1: Θα ανοιχτεί γράμμες.
3: Ναι, ναι, ναι, είσαι μωρό.
1: Τώρα την ανοιχτεί.
3: Εντάξει, τώρα κλείσαμε.
1: Ναι, εντάξει, απλά και ας ελέξω. Πρέπει και αν τον προδότη πριν να κλείσουμε.
3: Α, είδες να μπορούμε να κάνω.
1: Ναι, ναι, χτυπώ τον προδότη.
3: Περίμενε.
1: Να σε καλά.

0: Ντροπή σου ότι είναι ευκαιρίες που μόνος σου πιάσαμε σε. Απλά
1: ξέρω. Καλά ρε, πιάμε πριν μισή ώρα, εδώ μετά τις 3.30.
0: Ο άνθρωπος θα με κεντά. Εντάξει, είναι όποιος κι αν είναι βιολαρή. Ζητά πάω Κωνσταντίνου Πασχαλίδη.
1: Τι ζητά
0: πάω Κωνσταντίνου. Είναι πάω Κωνσταντίνου Σφαγιανάκη.
1: Πιάνουν
0: λύση τρόφι, πιάνουν λύση πάνω. Ναι, έχουμε μάτσο. Πιάνουν και ο πλασμάτικ και ζήτησε μας τον Άγιν και είχαμε να του παίξουν και κλείσαν το.
1: Τι
0: εννοεί εσύ εδώ πέρα, και κάτι.
2: Ρε φίλε, εγώ η Μαζονάκη συγκεκριμένα.
0: Ναι, ζήσε το μου λέει. Έχει Μαζονάκη να ξέρει ο Γιονάρη.

0: Γιόλα.
1: Αγαπώ συγκινημένη δικό σου μάγια. Ξένοι και οι δυνατοί
2: από όλα πιο πολύ.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένο ψυχολογικά δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Έκαναμε με προεργασία, ανεκατεύει κάτω η ώρα 12 από το γύρο σαν δελτία.
1: Ναι.
2: Και έκαναμε ολόκληρη λίστα με τραγούδια.
1: Oh.
2: Και τούτο θα τραγουδήσει του βιολάρι, να παίξει τούτο.
1: Ποιο?
2: Θα, να σου να το ακούω.
1: Α, οκ.
2: Τούτο.
0: Το τρίτο που το τελώς.
2: Μπράβο, Γι.
0: Οκ. Γιόλα,
2: παίξε εδώ. Σίγουρα θα...
1: Εύκολο, δύσκολο.
2: Για σένα είναι πανεύκολο. Απλά επειδή ήθελα να το παίξουμε και στην εκπομπή και νομίζω ότι μπορεί να το πει και ωραία.
1: Οκ.
2: Και επειδή είσαι και εσύ, ήρθαν και μαριβάσαι, αλλά με τις ρέμον, δεν και δυσκολέψαμε. Έβαλα την συνάστα, ρίχτε τα μας γεννήθηκα ως 2001.
1: Άρα, αναμένω ο Βασίλη, Νότι, Αθήνο...
2: Α, δεν τα δείμε σε εμείς.

0: Φίλε, πάντως δεν ήξερα, ας πούμε.
1: Γίνεται να του πεις Λεωνίδα που κάνω.
0: Παίζει την κιθάρα στο ψηλότερο επίπεδο. Βαστά την κιθάρα που κάτω μάσκαλα. Με το αριστερό το χέρι να κατεβάζει ο Τζάζλερ. Με το δεξί το χέρι να παντά γραμμές. Και σηκώνει ένα μικρόφωνο το δικό μου και το δικό του.
1: Και γράφω
0: και τηλέφωνο. Με την μέρη δεν ξέρω.
2: Μαγέ, περιγράψα με το λιόν τον Λουίς.
1: Φίλε, ο Λουίς κάθεται πά στην καρέκλα. Δίπλα από τον αριστερό του αγκώνα στα 13 εκατοστά είναι το κινητό του.
0: Ψυχολογία, έχει
2: ψυχολογία.
1: Έχει ψυχολογία. Φορεί τα ακουστικά μόνο που το δεξί του αυτή. Τι γελά.
2: Εντάξει. Το πιο επαγγελματικό του εδώ. Είναι το άκρο άλλο του επαγγελματισμού.
0: Πρέπει να δείξει την 20 μου που έκανα γραμμή στην Premier League. Περιμένει ο κόσμος τη δική σου.
2: Βγήκε δηλαδή, μπορεί να στα social media.
0: Εν τη μυρίζεσαι ρε παρέα, αν έβρεις τρεις τσερνό, καλά θα πάει αυτό. Λουί βρέσει, πάει καλά ρε Λουί. Οπότε αντιλαμβάνεις.
2: Κλείσε με έναν νότι.
0: Άντε, κλείσε με έναν νότι το βιολάρι.
1: Έναν νότι.
2: Ναι.

0: Πιέντζε ο καλοκαίρι, ρε Βιόλα.
1: Κολλάει ο χρόνος, λέει μου. Κολλάει ο χρόνος. Αμα δεν πάει εμπρός.
0: Δεν πάει εμπρός. Μάκη, ευχαριστώ, Ανδρέα. Αύριο, αν θες να ακούσεις την εκπομπή μας, θα έχουμε Μάριο Βατηγιώτη για να μιλήσω για Premier League.
1: Εντάξει, μίλησαμε προχτές, θα το μιλήσω για Σάββατο.
0: Εγώ η λέω σου.
1: Με καλείς να ακούσω την εκπομπή.
0: Ναι ρε, κάλεσες να ακούσεις.
1: Ναι, θα σας ακούσω. Εντάξει, νομίζω για την παρουσίαση που
0: είχα. Όχι, όχι, όχι. Επειδή πιάμε και τον παιδόν και τον Μπαλίπα τώρα. Τι είπε να λέμε, Μπαλίπα.
1: Θα μας πει ο ίδιος.
0: Να μας πει.
1: Ως τώρα
0: σαν
1: τον
0: Μπαλέπα.
1: Αν μας πει ο
0: Μπαλίπα,
1: ότι
0: θέλει ο μωρό. Άμα είμαι πιο πράθυνο
1: να τη φκάω και
0: ο Κώστα, είναι και
1: λάθος. Μα
0: πού έκλεισε.
2: Άντε ρε Βιόλα. Τα
0: έχουμε χρόνο για ακόμα ένα. Να μοιάζει ακόμα ένας. Ο Γιώργης δεν πήγε στην κλήρωση. Έπαιξε σημαδεμένη τραπούλα.
2: Εντάξει, δεν ήταν στιγμή μου. Όχι, και άλεξε ένα κομμάτι.
0: Όχι, δεν ήταν ρε. Να το αλχαλίλα από εγώ σου είπα το παίξει, για παίξω.
2: Σου ήταν σωστός.
0: Ναι ρε.
2: Μάλιστα.
0: Άντε, μάλιστα. Ευκίνητο βιολάρις ρε Μάριο, έπαιξε ένα αλκίνο. Είχα έκλεισε τώρα, ναι. Πώς μπορώ. Α, τελευταίος ακροατής που θα παίξει. Ναι, παρακαλούμε.
3: Αλάνι.
0: Άντε, παιχταρά μου.
3: Πήρα απλά να αποδείσω τα σέρι μου προς το μάγκε.
0: Μπράβο, σε ακούει.
2: Όπα.
0: Σε ακούει.
3: Τούτο, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Θες κάτι άλλο. Άμα.
3: Είσαι ερετικός.
0: Ναι.
3: Μπράβο σας, πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστή καλοκαιρινή.
0: Περάσεις καλά, μπρο. Να μας αγωνίσεις στο Μάκη να τραγουδήσει πότε στη Λεμεσόν και να φέρω ο μάνατζερς του.
3: Πού να τραγουδήσει.
0: Ξέρω εγώ εσύ που έχεις κονέ.
3: Δεν τα κονέ έχω ρε.
0: Ή ότι
3: έχεις. Πού να τραγουδήσεις πότε στη Λεμεσόν έρχεται.
2: Ήρθα μια φορά ναι, Λεμεσόν μια φορά. Έπαιζα Πάφο, Λευκοσία, πάω να πάω κοπέ 3.
3: Πού, Λεμεσόν πού.

0: Μες στη Σαριπόλου, να σε γελάσω.
1: Σαριπόλου,
0: να σε
1: Καρνέλα,
0: γελάσω.
1: Βοτζή.
0: Όχι,
1: Λουαπόλ.
0: Αταξίες. Τα Σαριπόλου.
1: Ένα πράγμα.
0: Αταξίες. Με σωστός.
1: Το μάγκια μου, sorry, είμαστε και κάποια θηλυκιά, ρε φίλε.
2: Επιένω εγώ κάθε εργομετρικά.
1: Ποια
2: εργομετρικά
1: στον
2: Παναθηναϊκό. Σε ρε πονή, θέλει που σε ευχαριστούμε, Big Gio.
1: Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Μάγκε.
1: Εξαιρετικός.
2: Να είσαι καλά φίλε. Α, και ο Μάγκε. Να. Ποια να πιάσε επίσης, δεν είναι ποια να παίξει. Να κλείσουμε με ταινία φαντασίας.
0: Τελείς.
2: Έχω ταινία φαντασίας, έχω ψυχεδέλεια.
0: Ναι, ταινία φαντασίας ως τώρα, μια χαρά το πάεις.
2: Εσύ να κλείσουμε με ψυχεδέλεια με ωραία λέξη.
0: Τελείς. Να το πεις εσύ.
2: Όχι, ρε φίλε, είναι κρίμα ο κόσμος.
0: Υποσχέθηκες μου ότι ένα από τα κομμάτια που ήταν να...
2: Τραβήσα το στο intro του...
0: Του βίντεο.
2: Του βίντεο, ναι.
0: Α, έτσι νόμιζες.
2: Αφιερωμένος στην Έλενα, λέει ο Σταύρος. Τι της αφιερώσε, ρε Σταύρος, ποιον πουλά, ρε Σταύρος, όρια, ήταν πάντη ώρα μου κύριο, πράγματι είναι αρχορά του αγορά του Αλχαλίλη. Τη ψυχεδέλεια μου είναι και το τραγούδι του Σάρας, θέλει ο κόσμος.
0: Όχι, να πούμε και τη ψυχεδέλεια.
2: Και να δώσουμε πάσα στη Μαρία Βασιλιάδου να διαβάσει το αθλητικό δελτίο. Βρες το αθλητικό δελτίο, θα παίξετε μετά. Σαν κάνει δελτίο η Μαρία θα σταματήσει και θα φρέσει ποια ομάδα είναι η επόμενη. Όχι. Δεν το σε. Άντε, Μάκη, πάμε.

0: μου είναι ψυχεδέ.
1: Σπορ FM 95.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο, η Ομόνια αντιμετωπίζει στις 9 την Σεντ Τρούιτεν για τα play-off του Europa League. Πλάνο χωρίς τους Μάγια Μπέλα και ο Ντουμπάντζο κατά Στρόνιο Μπέρκ, 150 φίλοι των Πρασίνων θα βρίσκονται σήμερα στο Στέγεν Στέδιουμ. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Πρώτο βήμα πρόκριση στη League Phase του Conference League ψάχνει Πάφος που αντιμετωπίζει στις 10 την Dynamo City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντράκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95. Διευθετήθηκε το θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Sita Vision. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας, στην πλευρά του Σαβαλιασί και την εταιρεία των γαλαζοκυτρίνων. Το έγγραφο έχει υπογραφτεί από πλευρά σωματείου και ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες και υπογραφή από την εταιρεία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα και μεσού. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας από την Τέσιτς ανακοίνωσε ο Άρης. Ο Μαυροβούνιος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη, θα είναι τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι τραυματίες Γκβίτα και Ροντρικές. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί ο Τσάβι Ρόκα. Ικανοποιημένοι στην ΑΕΛ για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κάνει ο Κονσέισαο. Στην ανόρθωση έτοιμη στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι η Φανίφ Κεντακρούς. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα ενταχθεί σύντομα ο Μιντετρόπ. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο φιλικό παιχνίδι ο Αρτηματάς, ενώ Στεφάνος Χαραλάμπους χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την επιστροφή του 20χρονου Κύπριου επιθετικού Ζάνου Σαβά.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράντετς Κράλοβε στις 9:30 στο ΑΚΑ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Όφη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα και στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας του Ιωάννη Πιτά. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαράλαμπου Λικογιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σουηδία, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στην Μάλμε για την απόκτηση του 26χρονου Νορβηγού επιθετικού Έρικ Μποτχάιμ. Συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζωάο Κανσελό. Τετραετές συμβόλαιο εργασίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Ιμπραήμα Κονατέ, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα από τους Μαδριλένους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile.
1: η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.

0: www.pansy.gr.gr και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
1: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Trident. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σεντρούιντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Πώς σκέφτομαι. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ξέρεις, το πρώτο τραγούδι, Μάκη, ήταν για μένα πάντοτε το η σπίθα, ας πούμε.
1: Μα ξέρεις ότι είναι μην το σωστό.
0: Τρία πλάνματα είμαστε, ξέρω εγώ. Άμα είναι μπορώ, τρία πλάνματα έχουμε τρία πάρκινγκ. Τι δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό που πρέπει. Ξάτυχε μου παρήκει.
1: Ναι.
0: Σε αυτόν τον τόπο τρία άτομα, τρία πάρκινγκ να μην τα καταφέρνουμε. Να ζενόμαστε μέχρι μας. Τέλος πάντων, όπως είναι, καλησπέρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου είπες κιόλας, ο συνάδελφος εγωλήπτης μπήκε μέσα το γυαλίδιο, ήταν.
1: Ναι.
0: Που είναι και η κύρια, ας πούμε, γιατί είναι και η φωνάρα ο Μάκη και αποφάσισε του σαν το μικρόφωνο.
1: Ακριβώς. Ένιωσε άνετα, ένιωσε ωραία.
0: Έτσι είναι. Άμα ένας καλλιτέχνης του δώσει το μικρόφωνο, θα απλωθεί. Είναι το συνογάμο. Διαφορετικά, αν το δώσει το μικρόφωνο και συρρυκνωθεί, σημαίνει ότι δεν το έχει το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Έγκαμνη με ραδιόφωνο, με μουσική. Όπως εμείς δεν και το μικρόφωνο, κόφκο εμείς, ξέρεις. Μα ο Μάκη όμως είχε, από ό,τι κατάλαβα, είχε φανίστηκε, ας πούμε, στο Sport FM.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πόσο ζωάρια τρώθηκε από ό,τι. Αλλά εμείς, αλλά ο Μάκη, αλλά...
1: Και φανίστηκε έτσι με ένα μεγάλο ρεπερτόριο πριν, δηλαδή ανοίξε το ρεπερτόριο του ρεπέζι μαζί με τον κόσμο.
0: Έπαιξε δηλαδή, φτάσει μέχρι που, Elvis Presley, ας πούμε.
1: Όχι, ελληνικά έπαιζε, αλλά ήταν, ξέρετε, τραγουδούσε ως ένα σημείο και πρέπει ο ακροατής να συνεχίσει.
0: Και μετά είπε δικό σας.
1: Ακριβώς, ελάτε το δικό σας.
0: Okay.
1: Δικό σας.
0: Μα κάτι για τον Βασίλη Παπασταντίνου διάβασα, ότι ανέβαλε, λέει, τις συναυλίες του το φετινό καλοκαίρι.
1: Κάτι με πνευμονία ή...
0: Ναι, κάτι, μια μόνιμη, λέει, πνευμονία, αλλά είναι απίστευτο. Τώρα μας ήρθε ο Παπακοσταντίνου, μετά από το Μάκη πήγαμε στο Παπακοσταντίνου. Ασχολούμαστε με τον καλλιτεχνικό, όπως καταλάβατε, χώρο σήμερα. Πόσα χρόνια είναι ο Παπακοσταντίνου, πραγματικά μικρός εγώ, ας πούμε.
1: Ήσου μικρό.
0: Όχι, μικρό, πραγματικά. Δεν είναι. Και πόσα χρόνια. Πώς έχει καταφέρει. Είναι φαινόμενο, έτσι.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δηλαδή μπορώ να πω Παπακοσταντίνου R9.
1: Μπράβο.
0: P9. Δεν είναι άλλο πράγμα. P9. Ρο9, τέλος πάντων. Όχι ρο. P9.
1: Ναι.
0: Είναι φαινόμενο. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω άλλο καλλιτέχνη που μπορεί να ενώσει όλες αυτές τις γενιές. Και να τις πάει στα γήπεδα και στις πλατείες, όπως λέγεται.
1: Και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και μια τόσο μεγάλη, πολύ σωστά το είπες, χρονική διάρκεια.
1: Εντάξει, βλέπω, γεννήθηκε το 50, ρε φίλε.
0: Είναι 76 χρονών.
1: 76. Wow.
0: Το 50 νομίζω είναι, περίμενε, είναι δίδυμος ο Παπακοσταντίνου.
1: 21 του Ιούνιου.
0: Τι είναι, σποθυμού, ρε.
1: Δίδυμος ή καρκίνος.
0: Είναι παστίνα λαϊ. 21 του Ιούνιου είναι η μεγαλύτερη ημέρα, ως γνωστόν, και είναι η μέρα της μουσικής, 21 του Ιούνιου. Και γεννήθηκε, ας πούμε. Εντάξει, αν μπορούσε να γεννηθεί ο Σταντίνου τη μέρα της Μπριζόλας, ξέρω εγώ, η μέρα της Μπριζόλας είναι και η μέρα της πεολυχίας μας.
1: Ναι, 14 του Μάρτη.
0: Πού το ξέρεις, Μάκη, πού το ξέρεις, δηλαδή. Πού το ξέρεις αυτό, Μάκη, ότι η 14 του Μάρτη είναι η μέρα της Μπριζόλας και ξαναλέω και της πεολυχίας.
1: Γνωστή η παγκόσμια μέρα.
0: Μπράβο, Μάκη, σιγά σιγά μας ταλείς αυτά τα ακριβά ταλέντα σου. Ξεκινήστε ρε με την τεσσάρα νεψές τσανταγκόλ. Λέει, θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Σκέψου πόσο μεγάλος είναι που τον θυμάσαι, αυτό λέμε. Ήμασταν εμείς ροκόλοι, να το πω στα γαλλικά, και διέπρεπε τότε. Συνομήλικος του Νταλάρα, είναι και ο Νταλάρα στο 70.
1: Έλα ρε, εσύ του 50 ο Νταλάρας. Όντως, όχι, ο Νταλάρας είναι ακόμα πιο μεγάλος, είναι του 49. Είναι του 49 ο Νταλάρας.
0: Ξαμά, ρε. 49. Δεν σημαίνει ως Ομόνια, ρε. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά. 29 Σεπτέμβρη θα γίνει...
0: 29 Σεπτέμβρη ο Νταλάρας.
1: Ναι.
0: Ρε Μάκη, το 50 στην Κύπρο είχε χορκά με 100 άτομα που ήταν όλοι ήδη. Οι γενέτσες, αρσενικοί, τσούρες, τράβλοι, πολλά σειρά. Λίγο να ψηθεί ακόμη και κάνει μαζί, ΑΕΚ λίγο 190 σε σχέση με τις ηλικίες. Αλλά...
1: Εντάξει, έχουν, άμε όμως στη σκάλα έχουν αφού τη βύση. Για τον κατάλογο.
0: Ομονιάκα 4 του Ιούνιου και Βασίλης 21 του Ιούνιου, ζήτω τα διδυμάκια, εύχομαι στη Σιλά καβώς να τους ταΐζει όλους παστούρμα. Λέει, εντάξει, είναι τα κυπριακές
1: επιμέλειες. Α, είσαι στο Βέλγο.
0: Ναι. Και αν θέλει πίσω στο μάχο, δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: 9 η ώρα είναι το μάτς, θα πούμε όσοι λίγο.
1: Ενώ εσύ αν πας να φάεις τις πατάτες τους, γιατί έχουν πολύ πατάτα να μες στο Βέλγιο.
0: Έχουν όντως πολύ πατάτα.
1: Ενώ, εντάξει, αυτό που έχουν πάρα πατάτα, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό που έχουν όμως πάρα πάρα πολύ είναι το χέλι. Όχι το χέλι, είναι τα μύδια.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, εσύ, τα μύδια είναι το... Νομίζω μπορεί να είναι και το εθνικό του φαγητό, ας πούμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Όχι τα χέρια. Τα χέρια να
1: σωστά, έχουν και πολλά στεράτα εστιατόρια με ψαρικά εκεί. Με θαλασσινά.
0: Πού?
1: Στο Βέλγιο.
0: Και πιο κάτω στα Διαμάντια, η Αμβέρσα, αν θέλει να μάθει. Γιορτάζει και ο Ούγκμπο μαζί με την Πριζόλα. Δέκα. Εντάξει, ξυπνάδε τώρα, κύριε. Μήπω να το ξεκινήσει ξανά στο 361, κύριε 106. Κύριε 106. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να σχολιάσουμε πράγματα που μα προκαλούν έτσι αρνητικά συναισθήματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρεις, αυτός ο λίγο ακαταλαβίστικος πόλεμος που γίνεται με το Ιράν έχει και τις δικές τους, ας πούμε, έχει και τις ανάλογες συνέπειες που δεν είναι και οι πιο εθανητικές και οι πιο καλές. Τέλος πάντων, βλέποντας και όλους αυτούς τους τρελούς να λαμβάνουν αποφάσεις, εντάξει, είμαστε, να σου πω όμως λίγο, δηλαδή, και ήθελα να το πω, εγώ δεν βάζω μέσα την οικονομική παράμετρο. Ότι δηλαδή και καλά είμαστε ενός βιομηχανία. Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία σοβαρή, αν το πούμε, σωστά.
1: Είναι, ρε Χριστέ.
0: Okay, είναι, εντάξει. Εγώ δεν το βάζω, δεν το λαμβάνω υπόψη.
1: Μα, okay.
0: Γιατί πέραν από όλα τα. Πέραν αυτού, νομίζω ότι έχει προτεραιότητα και όχι ακριβώς η ηρεμία των ανθρώπων, αλλά η σωστή ενημέρωση, ρε κουμπάρε. Δεν γίνεται άλλες ότι το Ιράν απειλεί την Κύπρο σε τίτλο. Σε τι
1: ναι,
0: είναι
1: μια αλήθεια.
0: Ενώ έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα του Financial Times που λένε ότι ενδέχεται οι Ιρανοί, εάν οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, ξέρω εγώ, το πάνε λίγο παραπέρα, ενδέχεται οι Ιρανοί να χτυπήσουν και πέραν της Ασίας και να έρθουν στην Ευρώπη. Οκ, okay, εντάξει. Έχει να βάλει σύντρο, ρε φίλε, ας πούμε. Επηρεάζεις κιόλας τον κλάδο.
1: Πανικός, ρε φίλε. Πανικός, αυτό το πρώτο πράγμα
0: που πρέπει να σκεφτείς
1: είναι το δημόσιο.
0: Ξέρω, χτες ζευγάρι που τσακώθηκε δεν έμεινε στο Lady Miller.
1: Για να με.
0: Τι?
1: Για να με δεχτεί.
0: Απειλούν τις Βρετανικές βάσεις, ας πούμε. Τουλάχιστον. Σωστό. Ας πούμε, να είσαι καβάτσι στη θάλασσα μου, Μαϊόν. Καβάτσι. Καμνείς. Ναι. Πού να προλάβεις άμα δεις καμιά ξινοστραβή να τυραννική, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ αν είσαι, ας πούμε, στον Αϊντίχονα ή στην Αγάννα, δεν μπορεί να γλιτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όχι ρε, δεν είναι νόσομο αυτό ανόσο και χαιρίζω φίλμον κότσο. Καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτική. Δηλαδή, όχι okay, εν ονόματι των κλικς ή στον βορμό των κλικς.
1: Μπορεί να θέλουμε απλώς να...
0: Τι, να τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια τη σκοπιμότητα έχει να λες ότι ευθέως απειλούν οι Ιρανοί εκεί πρόσπου.
1: Έλα μου, ναι.
0: Και ξέρεις και το περίεργο. Ενώ την προηγούμενη φορά που τάχατες μας απειλούσαν και πήγαινε ενώ αξί, δεν ξέρω, τάχατες, μη τάχατες, δεν ξέρω. Α, τάχατες, δεν ξέρω. Πιάμε τηλέφωνο όπως τα. Όπως τα. Κάτι ρουφιανά και εδώ. Πάντω και φέραμε κάτω Γάλλους, Ολλανδούς, Άγγλους, Γερμανούς. Θυμάστε που ήταν και στη
1: Ελλάδα. Ήταν μεγάλο μπαζάρι.
0: Τρέξαμε το 3-5-2.
1: Ήταν μεγάλο μπαζάρι όμως.
0: Ναι, αλλά παίξαμε το πλάνο 3-2-1, ας πούμε, υποβρύχια.
1: Ναι.
0: Φρεγάτες. Σωστά.
1: Ναι, και μετά από λίγο είπαμε, εξελιχθήκε σε showroom.
0: Ναι, πότε ήταν, ναι. Να είναι καλά η πολεμική βιομηχανία. Τώρα δεν έφεραμε πλάνο. Κατάλαβε, και μάλλον έφεραμε πλάσμα για να. Ακριβώς για να μην πληγεί περαιτέρω και ο τουριστικός. Ο κλάδος του τουρισμού.
1: Τι για να.
0: Γιατί, αν ξέρει, ακούν τα φρεγάτες τώρα, πέσει ότι πιάνει φορά να φρεγάτες, θα είναι και πλάσμα.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται όμως ότι τόσο πιθανόν ή. Ξέρω, αν το φτιαβάσει τον τίτλο, όπως λες και εσύ, να νομίζω ότι δεν γιώσει. Αύριο. Τα γυρεύκεις.
0: Λίγη σοβαρότητα, τέλο, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Λίγη σοβαρότητα, το έχουμε και εμείς στη δουλειά μας. Θα μπορώ να σου γράψω, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο. Τι είναι να σου πω, κάνω παράδειγμα και την άλλη, δεν μπορώ να το σκεφτώ τι κάτι σαν έλεγα.
1: Δεν σκεφτώ άλλη ομάδα, ρε.
0: Μα θέλω να μιλήσω για τον Τσατάκοβιτς. Βρέθηκε ο νέος Γκόουζιλ, ξέρω εγώ. Τι φρέδει ο νέος Γκόζη, έπαιξε χθες με μια ομάδα που μάλλον είναι μια κατηγορία, αν είναι τρία γκολ ο Τσατάκοβιτς, οκ.
1: Μπορεί να ψάχνετε είναι η αλήθεια. Ψάχνετε, το προηγούμενο του φιλικό ξέρεις πόσα ήταν.
0: Πώς.
1: 7-2 από τη Σαλαμίνα.
0: Ξέρεις το παγιά μάκι μου, πριν έρθω ακόμα στο Sport FM, είσαι ομάδες που φεύγκα για προετοιμασία μπρίφιον Ευρωπαίοι.
1: Θέλω να σου πω ότι και κατά τη διάρκεια που είσαι στο Sport FM είσαι ομάδες που έκανα διπλές προετοιμασίες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Φεύγκα πριν να φύγουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Αν μας απειλούσουν ξανά Οκτώβριο, ξαναφέρνουμε τους λέω 100. Με τι κομμωτήριο δεν πηγαίνουμε ένα μήνα ή ένα ώρα. Τι είναι αυτό. Το 315 είναι ένα δημοσίευμα. Καλό θα είναι να το δούμε. Ποια ομάδα είναι που χρωστά 5 εκατομμύρια πού. Α, 5 εκατομμύρια στο. Πού, σε φόρο ή κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλλον θα είναι από ΕΛ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι 5.
1: Με τις κοινωνικές ασφαλίσεις υπήρχε, έτσι αλλιώς.
0: Ο ΑΠΟΕΛ έχει το μεγαλύτερο χρέος προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Τώρα ομολόγω ότι δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό. Αλλά όπως και να έχει, αν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει και εξοφλήσει μια συγκεκριμένη περίοδο οφειλών που έχει. Να μου γράψει ένα στο εργοστάσιο μου τότε. Ότι για να. Θα το διαβάσουμε για 3-15 και σας ευχαριστούμε να το διαβάσουμε το άρθρο. Αλλά αν διαβάσουμε.
1: Ότι... Okay, είναι ένα άρθρο του Φιλελεύθερου το οποίο ναι. Λέει ότι υπάρχουν. Εταιρείες με μεγάλες οφειλές προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και λέει ότι ποδοσφαιρικό σωματείο εταιρεία έχει ισορρευμένες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψος 5,8 εκατομμύρια.
0: Ωραίος ο Μάκης, ναι.
1: Δεύτερο ποδοσφαιρικό σωματείο χρωστά στις κοινωνικές ασφαλίσεις 1,4 εκατομμύρια. Άλλο χρωστά 949.000. Άλλον 784.000.
0: Ένα έξω των τεσσάρων ξέρω ότι είναι η ΑΕΛ, σίγουρα είναι ο Απόλλωνας.
1: Και υπάρχει και έναν πέμπτο που χρωστά 340.000.
0: Είναι, με συγχωρείς, ένα λεπτό. Είναι ο ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας και η Ανόρθωση. Ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Αυτό που μάθαμε και καλό είναι να το πούμε, μιας και πήγαμε σε αυτό το. Από τους Ιρανούς, πήγαμε σε τούτο το είδος τον πόλεμο. Και το γράφει σήμερα ο κύριος και το 24 Sports, είναι ότι όντως ο έφορος φορολογίας είπε στις ομάδες ότι μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, άντε με μια δυο επιταγές, θα ξοφλήσετε τα νέα χρέη που δημιουργήσατε. Και είναι τα νέα χρέη που αντιστοιχούν σε 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου.
1: Περίπου 1 εκατομμύριο. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Και από τα οποία όμως περίπου το 50% το έχουν...
0: Εθνικός φίλε, ο εθνικός. Έχει δίκιο 476 ότι είναι μεγάλες οι οφειλές του εθνικού προς τον...
1: Που λες, περίπου το
0: 50... Δεν κάνει που φάνηκε σπάσα μου κρατικές επιδοτήσεις. Είναι μια ζωή που τους έχουμε, ας πούμε, να αναλάβαμε τους εμείς, χρωστούν κιόλας. Ναι.
1: Περίπου το 50% υποτίθεται δόθηκε μέχρι σήμερα. Και η παράταση που έχουν οι ομάδες είναι μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη για να εξοφλήσουν. Μέχρι σήμερα ήταν να ρυθμίζουν και μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να εξοφλήσουν. Τη διαφορά ρυθμίζω, εξοφλίζω.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι είναι ευδιάκριτη, ναι.
0: Ναι, νομίζω να χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Είναι διαφορετική διευθέτηση και διαφορετικό πράγμα η εξόφληση, όντως.
1: Ναι. Ναι.
0: Ρυθμίζεις τα χρέη και ακολούθως τα ξοφλάς. Κάπως έτσι. Αλλά μιλώντας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πότε είπαμε, τις 14 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Από τις 14 μέχρι και τις 14 του Σεπτέμβρη, οι ομάδες. Όλες οι ομάδες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, όχι το φόρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λίγο να μην τα μπερδεύουμε. Αυτό που έμαθα και είναι πάρα πολύ θαρρυντικό αφορά την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ δεν περιλαμβάνεται στις ομάδες που χρωστούν στα νέα χρέη. Ξόφλησε.
1: Α, το ξόφλησε το ποσό της.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ξόφλησε. Άρα η ΑΕΛ δεν έχει να δώσει τίποτα μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Ξέρω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι, sorry.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, αλλά λύστε τώρα είναι και ο κοφτή του, α πούμε. Ο κοφτή είναι να καλά ο καφού, να κάνει τα αριστερό μπάκ, θα κάνει άλλο στόπερ, τσου πάει λέγοντα.
1: Τσαδάκοβιτ.
0: Τσαδάκοβιτ. Επιτέλου να δείτε ότι η ομάδα είναι χάφρε, κουμπάρε, επιθετικό, κάτι μου, κάποιο με ζημά πάρε. Δεν έχει να κάνει με τον εθνικό, γιατί κατά ψέματα δεν είναι ο εθνικός, είναι ο Κίκης, κύριε 180, και τον θεωρώ ένα από τους βασικούς εκπρόσωπους του βαθέως κράτους της ΚΟΠ. Καλά, ρε Μάκη, εσύ που τα ξέρεις, δουλειά για τα ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρεις αν το ΑΠΟΕΛ που χρωστά εκατομμύρια να μας πεις και μας να μάθουμε. Τι εννοείς, κύριε. Μα δεν είναι και ξέρω εγώ, κρατικό μυστικό ότι από έλεγχο στα πολλά λεφτά στην κοινωνία για ασφαλίσει.
1: Και για το οποίο υπήρχε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Στα δικαστήρια.
0: Μα νομίζω το λέμε και ξεκάθαρα, παιδιά, ένα λεπτό. Εάν το από έλεγχο στα 5 εκατομμύρια προ τι κοινωνικέ ασφαλίσει, δηλαδή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου, έτσι, τότε θα πρέπει, εάν ξοφλήσει μια συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή δεν έχει οφειλέ. Πότε το έγραψα. Δεν έχει οφειλέ από ένα συγκεκριμένο μήνα μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν τα ξοφλήσει η Τσίνα, πε του τελευταίου 6 μήνε.
1: Okay.
0: Αν ξοφλήσει του τελευταίου 6 μήνε ο ΑΠΟΕΛ,
1: ναι,
0: έτσι, μπορεί να πάει να μπει στο μέχρι τι 14 του Σεπτέμβρη, μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα εξόφληση των οφειλών του, των το συνολικών οφειλών.
1: Το οποίο πρόγραμμα εξόφληση είναι σε μια.
0: Το γράφω κιόλα.
1: Νομίζω, πώς μας το
0: 54
1: δόσεις.
0: Ναι,
1: 54 δόσεις. 54 δόσεις. Σωστό.
0: Okay. Καταλάβατε, είναι εύκολο. Μην το λέμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ του Φιλελευθερού, συμπληρώνουν.
0: Μα δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, κύριε Ξαγώσα, 13 αυτό το πρόγραμμα. Έχω την εντύπωση. Νομίζω ότι αφορά όλες τις εταιρείες.
1: Ακριβώς. Ότι μπορούν να φτάσουν σε. Να υποφεληθούν από ανάλογη μείωση του πρόσθετου τέλους που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 27%.
0: Των οφειλών.
1: Ναι.
0: 27% για ένα χρωστό 100.000, να έχω εδώ 73. Okay. Και 73 για 54, λέω τώρα χαζό παράδειγμα.
1: Σωστό.
0: Okay.
1: Σωστό. Και να δεις πόσο πρέπει να δίνεις τον κάθε μήνα.
0: Ναι. Ναι, όμως, και είναι καλή ερώτηση αυτή, το πρόγραμμα αυτό από πληρωμής των χρεών προς κοινωνικές ασφαλίσεις αφορά συνολικά τις εταιρείες, όχι τις ποδοσφαιρικές, ή κάνω λάθος?
1: Νομίζω πως είδα συνολικά τις εταιρείες.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ, με κάτι είπε ο κύριος Μουσιούτας.
1: Να το δω και να
0: 54 μηνιαίες ζώσεις, κύριε Κομμεντατρία. Σωστά, αυτό δεν είπαμε. Τι, 54 ετήσιες, να το ξοφλίζουν το 2.100.
1: Δεν γράφει αν είναι για.
0: Και θα έχουν να λένε οι άνθρωποι του μέλλοντος ότι ένας σοφός επειδή και έκαμε 5 εκατομμύρια χρήσης κοινωνικής ασφαλίσης και την έβγαλε και καθαρή. Δεν τόσο να βέμε μπροστά τους ο τόπος. Άζει να ξοφλίζουμε σύντομα, δεν γιώνουμε. Τα σαΐνια της Ανώπος έφαγαν εμπάρκο για δύο μεταγραφικές περιόδους με 10 εκατομμύριο χρέος και άλλοι με 50 βρήκαν τον τρόπο, λέει ο 182. Το διαχειρίστηκα με διαφορετικό τρόπο, κύριε 182, ομολογώ.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος διαχείρισης των ζητημάτων. Και εξ όσων καταλαβαίνω κιόλας, επειδή σήμερα παίζει πάρα πολύ αυτό, μας το έλεγες και εσύ χθες, μπαίνει για εσύ, ξεκινούμε με για εσύ.
1: Για να προχωρήσουν θα πρέπει, okay, έχει υπογράψει το σωματείο μαζί με το Γιασί. Πρέπει να υπογράψει και η υφιστάμενη εταιρεία, ούτως ώστε να στείλω στην ΚΟΠ.
0: Και γιατί δεν υπογραφεί η υφιστάμενη εταιρεία?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα.
0: Η ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ να λέμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι θέμα πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα υπογραφτεί. Θα σταλεί στην ΚΟΠ η προκαταρκτική συμφωνία και η ΚΟΠ θα την παρουσιάσει στην UEFA επίσημα για να τους πει: κύριοι, την προκαταρκτική του συμφωνία, είμαστε ok, αγγίθουμε.
0: Και πώς εκτιμάτε σε ποια χρονικά περιθώρια σχετίζονται με τον όλο τη διαδικασία?
1: Χρονικά περιθώρια.
0: Ναι, πόσο καιρό να πάρει, το πω διαφορετικά, πόσο καιρό να πάρει.
1: Οκ, okay, είναι ένα πολύ καθοριστικό βήμα αυτό, αλλά θα ολοκληρωθεί.
0: Όχι, και ρε, από την ΚΟΠ, από την UEFA.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό να τους πάρει να απαντήσει η UEFA. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά ξέρω. Καλά, είναι σημαντικό να το δω, δεν καταλάβω.
1: Δεν ξέρω αν θα απαντήσει η UEFA την επόμενη μέρα, ρε Χριστό, ή αν θα πάρει 10 μέρες, ή αν θα πάρει. Δεν νομίζω να πάει μήνες. Αν αυτό θέλει να πει.
0: Αυτό λέω, ναι. Αυτό που ακουγόταν ότι το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Το Μάρτιο-Απρίλιο, όταν είναι τα κριτήρια εκεί, είναι τα κριτήρια που επίσημα αναγνωρίζει ποια εταιρεία θα είναι για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Εκεί θα ολοκληρωθεί. Το αμέντο σημείο ολοκλήρωση. Ότι αναγνωρίζουμε επίσημα τη νέα εταιρεία. Ότι αναλαμβάνει το ποδοσφαιρικό τμήμα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Okay.
1: Το αμέντο θα ολοκληρωθεί.
0: Θα τα πούμε.
1: Αλλά είναι κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν μετά και μετά από αυτό. Ναι. Επίσης, αν ομάδα επιλέξει 27 μηνιαίες δόσεις αντί 54, θα υποφεληθεί και 3% επιπλέον έκπτωση.
0: Άρε που να πάρει ευχήντα, ωραία, να είχαμε την κουλτούρα, την φορολογική, ρε, να τα κοφκένουν, ρε. Στην Κύπρο δεν έχουμε ιδέα για τέτοια πράγματα.
1: Πραγματικά δεν έχουμε
0: ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα, ναι.
1: Ναι, ενώ σε δηλαδή... άλλες χώρες υπάρχει συζήτηση, είναι.
0: Τι εννοείς, είναι το βασικό θέμα συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θέλω που μωρώ, ας πούμε, πριν ακόμη καταλάβω τι γίνεται, συζητούσα στην Ελλάδα πάντοτε το ρεπορτάζ των οικονομικών ήταν από τα βασικά θέματα, ας πούμε, που ασχολιόντουσαν τα ΜΜΕ. Βάσει του άρθρου και η αέξοστα στο φόρο.
1: Άλλο το φόρο, άλλο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ διαφορετικά.
0: Η ΑΕΛ αυτό που είπα είναι ότι δεν χρωστά, έχει ξοφλήσει τα χρέη που αφορούν.
1: Τις νέες.
0: Τις οφειλές που αφορούν τα καινούργια χρέη. Ποια είναι τα καινούργια χρέη? Αυτά που δημιουργήθηκαν από το 25 και έπειτα.
1: Και ήταν. Από Έλα από όλων ανόρθωση ΑΕΛ, μαζί και κάποιες άλλες με πιο μικρά ποσά, περίπου ύψους, το ύψος ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο. Από αυτό το 1 εκατομμύριο. Οι ομάδες έχουν δώσει ήδη το 50% και έχουν την παράταση από τον έφορο φορολογίας μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη να τα αποπληρώσουν. Μέχρι σήμερα ήταν για να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη. Και μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη θα τα αποπληρώσω.
0: Να σας υπενθυμίσουμε κιόλας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μάλλον η εκάστοτε κυβέρνηση να πω, στο πλαίσιο το κυνήγι των ψήφων, ανέκαθεν δημιουργούσε και πρόσφερε διαφόρων είδων σχέδια αποπληρωμή στις ομάδες. Καταλάβατε. Δεν είχα ποτέ τα κότσια, ας πούμε, να σταθούν απέναντι σε μια ομάδα. Όλες τις ομάδες εννοώ. Από τα παλιά τα χρόνια και να πούν, κύριε, εσείς χρωστάτε, εσείς τα κάνετε μαντάρα, το θα πει ο συνοπητός. Έγινε ένα σχέδιο το 21, ξανά έγινε ένα σχέδιο το 23 με τον κύριο Πετρίδη, Υπουργό Οικονομικών, που είναι τώρα εκπρόσωπος στα ΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Έτσι. Και το 2025, επειδή ακριβώς αγνόησαν, όχι αγνόησαν, δεν τηρούσαν ούτε τις πρόνοιες του σχεδίου του 21, ούτε τις πρόνοιες του σχεδίου του 23, πήγαν το 25 οι 5 κυρίως παραβάτες. Και εκεί δημιουργήθηκε, όπως έλεγε η εκπομπή, πάντοτε εκείνη η αλίστου μνήμη φωτογραφία όπου ο Κράντε Μάγκης βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους Κίρζη, Κίκη, της Ανόρθωσης και τον Κωνσταντίνο Ισαέλ. Από τότε, από εκείνο τον καιρό που βγήκε φωτογραφία, τέλος πάντων, μέχρι και σήμερα είναι αυτό που λέμε καινούργια χρέη.
1: Ναι.
0: Που μπήκε ο έφορο τσουμέντου, μάστε μπελέ, α πούμε. Δεν σου είπε αυτό. Είσαστε καλά, α πούμε. Εκάμισε 100 φορές. Αβάντα.
1: Πλάδι.
0: Αβάντα. Και ποια δημιουργείται χρέη. Πάμε σε ένα break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
14: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε βουλές, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show και άμα θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε μια εκπομπή που μεταδίδεται αδιάκοπα, ενώ δεν έχουμε πάει ακόμη διακοπές, είναι πως υπάρχει ένα σχετικό κάψιμο.
1: Να πω, ναι.
0: Και επί τούτου συγχωρέστε μας.
1: Να πω επίσης ότι στο 2950 στέλνετε την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 13 του Σεπτέμβρη. Σε αυτό που με ρώτησες πιο πριν, είναι το τρίτο σχέδιο που βγαίνει για τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και είναι προς όλον τον κόσμο.
0: Προς
1: όλες τις εταιρείες, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Από το Ταμείο του Κράτους εισέπραξε με τα προηγούμενα δύο σχέδια 100 εκατομμύρια από συνολικές οφειλές ύψους 225 εκατομμυρίων. Αυτό λέει η κυβέρνηση, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Μπορεί πιθανόν να μην υπάρξει άλλο σχέδιο. Mm-hmm. Εντάξει. Έχουν ήδη γίνει 1.600 περίπου αιτήσεις για να ενταχθούν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα στο συγκεκριμένο σχέδιο. Και
0: είναι αυτό που πρόκειται να εκμεταλλευτούν οι ομάδες.
1: Τα προηγούμενα δύο σχέδια, να σου πω ότι 11.000 ήταν τα άτομα που τα εκμεταλλευτήκαν τα προηγούμενα δύο σχέδια.
0: Ενώ πλέον χίλια, λέμε, μας έχει πει.
1: Έχουν γίνει 1.600 μέχρι τις 14 όμως το Σεπτέμβρη.
0: Συγχύζουμε πάντα τις κοινωνικές με το φόρο. Μα ούτε με το φόρο εισοδήματος, παύλα ΦΠΑ. Ο έφορος δεν έχει να κάνει με τις κοινωνικές, είναι άλλο θέμα. Επίσης, στο ζήτημα του φόρου εισοδήματος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες πληρώνουν δόση τα χρωστούμενα. Σωστά το λέει ο 35. Ναι. Δεν μπορούμε σε αυτό το νησί να ξεχωρίσουμε τα βασικά των βασικών, δηλαδή. Όντως. Είναι χθεσινή κουβέντα που είχαμε χθες. Ναι, καλούμε τον αυτιάσει σήμερα, κύριε. Ξυπνήστε λίγο τον κοιμισμένο Ρόκα και πείτε ότι σε μια εβδομάδα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος και η ομάδα δεν έχει προπονητή ούτε και τερματοφύλακα. Ο 90% είναι επιτυχία κατά τον Καραμπατάκη. Είναι η κουβέντα που είχαμε χθες για το τι είναι οι εργομετρικές και τι είναι οι ιατρικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το story του Γκότσου, θα πούμε όμω αυτά σε λίγο. Το έθετο για τη συντάξη των φορολογίων, πότε θα το παίξετε. Επίσης, ασχοληθείτε και με φοιτητές και στεγαστικές χορηγίες με 191. Δώσε.
1: Ξέρεις ότι όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν κωδίκια τα οποία.
0: Λυμένη, ρε,
1: περνούν τρομερά ανεκμετάλλευτα, ρε.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, ενώ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, θα ακουστεί λίγο κακό και άσχημο, αλλά τούτου του τα κονδύλια, επειδή τα έχουν εξασφαλίσει, τα έχει ο κρατικός μηχανισμός, σωστά, τα εκμεταλλεύονται κυρίως αυτοί που είναι κοντά του. Σωστά.
1: Ναι.
0: Όχι, okay, αυτό.
1: Έχει πιο απλά κονδύλια, ρε Χριστό, τα οποία. Για παράδειγμα.
0: Πάντα όπου γνώριζα, Λευκοσιάδη, δεν ήξερε τον να πιάνει κονδύλι.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Π.χ. αν πάει στα άτομα τα οποία έχουν μια αναπηρία, υπάρχουν πάρα πολλές εκπτώσεις τις οποίες δικαιούνται. Είτε τούτον είναι στο ρεύμα, είτε τούτον και σε διάφορους άλλους οργανισμούς. Τα οποία έχει κόσμο που δεν τα γνωρίσει.
0: Και τότε τι κάνουμε, ρε Μαγκενά, στεγόμαστε μια μέρα στη γωνιά και περιμένουμε να δούμε τα. Όχι, είναι μια δουλειά κι αυτή. Πέραν τη πλάκα.
1: Ναι, να σου πω, στην Πολωνία είχαν κάνει το εξής. Μαζεύαν ευρωπαϊκά κονδύλια και κάθε πόλη δημιουργούσε ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο η δουλειά του ήταν η άντληση ευρωπαϊκών κονδύλιων για την ανάπτυξη της πόλης. Και να ενημερώνει τον κόσμο τι κονδύλια υπάρχουν από την Ευρώπη για να μπορέσει να αναπτυχθεί η πόλη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ήμασταν πολλά χαμηλά στο πόσα κονδύλια παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δουλειά που δικαιούμαι.
0: Είναι η λεγόμενη απορρόφηση των κονδυλίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κλείνει. Αλλάξει η πόλη χωρίς να καταλάβουμε εμείς να που γίνει. Και αν τα κονδύλια. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας βάψουμε απλά το δρόμο πράσινο για να μην χάσουμε τα κονδύλια, λέει ο Καμίδεν 60 και κάτι ξέρει για την πόλη της Λεμεσού. Λοιπόν, μια και κουβέντα για ποδοσφαιρικές ομάδες που χρωστούν. Μια ομάδα με χιλιάδες κόσμο και με τεράστια ιστορία έκλεισε μετά από χρόνια πάλι με τους οικονομικούς της Ζέμονης. Η Μποαβίστα, το alter ego της Πόρτο, έκανε αίτηση για αναστολή όλων των δραστηριοτήτων στις 15 του Ιούλη του 2026 και στις 31 παρέδωσε το στάδιο της άδειο στην εταιρεία ρευστοποίηση. Έτσι, μια πορεία 123 χρόνων έλαβε άδοξο τέλος μακριά από εμάς. Τι μακριά από εμάς, ρε Κότσο, μωρέ κουμπάρε. Δηλαδή, αν
1: σου θέλει να σου πει δίπλα μας.
0: Ναι, αλλά μα σε αυτόν τον τόπο αποφασίζουν κάποτε να σοβαρευτούμε. Τούτου του είδους τα μέτρα περιλαμβάνονται. Κύριε, και πόσες φορές το έχουμε πει, okay, όλες οι ομάδες υποφελήθηκαν από την αχαπαροσύνη μας ως κράτος. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να τραβηχτεί ό,τι συγγραμμένο πηγανή. Φτάνει. Όποιο και να είσαι, α πούμε. Το από έτσι σήμερα έχει δύο σημαντικέ ειδήσει. Πρώτον, οι υπογραφέ που σχεδόν έχει μείνει η εταιρεία έχουν πέσει με το γιασί και το σωματείο. Και δεύτερο, ότι έχουμε ξεπεράσει τι 8.000 εισιτήρια διαρκεία. Δεν το λέμε κακία, είμαι φανατικό οπαδό σα. Αλλά επιμένετε στα χρήπο στην κυβέρνηση. Ένα τόνο, άλλο τ' άλλο, ρε φίλε Δημήτρη.
1: Και δεν έχει να γραμμεί όμως με το ΑΠΟΕΛ μόνο. Δηλαδή τα χρήπο στην κυβέρνηση δεν ήταν μια συζήτηση για το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο φόρος γενικότερα και το τι συμβαίνει. Το ρεπορτάζ ενώ το οποίο τρέχει. Όπως επίσης σχολιάσαμε για το Σαββαγιάζι, το σωματείο.
0: Ξέρεις, έχετε και μια κουλτούρα μερική να μην θέλετε να ακούσετε πράγματα. Θέλετε να ακούτε πράγματα μόνο που. Ας πούμε, δεν σας χάλουν τη ζαχαρένια σας. Να το πω έτσι, να το πω διαφορετικά. Έχετε αυτή την κουλτούρα κάποιοι.
1: Όχι, φίλε, μπορεί
0: να. Και τα δαμε τώρα κάτω σαν μιλόγια. Παρεπτόντως, υπάρχουν ρεπορτάζ σε όλο τον τύπο. Για το, υπάρχουν και εξελίξεις, όχι μόνο ρεπορτάζ. Δεν και πάει, ας πούμε, κάποιος και είπε και την τζελιά να κάτω σαν μιλόγια φόρους. Έτσι, υπάρχουν εξελίξεις. Και είπα να συζητήσω αυτό το πράγμα. Δεν είδε, είπαμε. Και παρεπτόντως. Τι πολλά αξιολογούμε κιόλα το τι και πώ. Τέλο πάντων, α το αφήσω αυτό. Χαιρετίζω τον φίλο μου Νικολέσκου. Θέλω, λέει, τα κονδύλια για τα παλούτσια 180. Τα πήραμε, κύριε 180, και κάτσαμε πάνω στα κονδύλια όλοι δηλαδή. Έχουμε, λέει, ευρωπαϊκά μάτσποψη και εσύ ασχολείστε με κονδύλια, λέει, 450. Αγία μου, ωραία.
1: Να δώσω την είδηση. Έκλεισε πριν από λίγο.
0: Ξέρεις τι μαθαίνω.
1: Έχει λίγη ώρα που έγινε αυτό. Δηλαδή θα ήταν επιτυπιστήριο αν μόλις εμπένταμε το έκανα αναφορά. Αλλά έκλεισε ότι θα δείξει επίσημα η Cita Vision το παιχνίδι της Πάφου. Γιατί ήταν μια εκκρεμότητα που υπήρχε.
0: Α, okay. Ναι, αλλά όλοι πιστεύαμε ότι θα το δείξω. Λοιπόν, θα σου δώσω μια είδηση μάγη για να θέλει να γράψει κιόλα.
1: Φέρ που μπέντασε.
0: Δεν έχω δείξει, δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτό που μαθαίνω σε σχέση με το Τσίριο είναι το εξής, για να καταλάβετε κιόλα. Α, εντωμεταξύ αυτό που έμαθα και μάλλον θα έχει δημοσιευτεί είναι ότι η Καρμιώτισσα το πρώτο της παιχνίδι μου η ΚΟΠ νομίζω.
1: Το πρόγραμμα της ΚΟΠ, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Το πρόγραμμα της ΚΟΠ δηλώνει μέσα τις έδρες. Ναι. Εάν αυτή την Παρασκευή πάρει την έγκριση, γιατί αύριο υπάρχει μια τελευταία.
0: Εντάξει, ας πω ότι άκουσε. Ναι, πες το, ναι.
1: Έλα, έλα.
0: Η Καρμιώτισσα θα παίξει με την Πάφο στην Πάφο. Ποιο είναι το πρώτο της παιχνίδι? Πάφος, Καρμιώτισσα, Πάφος.
1: Ναι.
0: Θα παιχτεί το πρώτο μας στην Πάφο. Γιατί η Πάφος θα παίξει εκτός έδρας στην έδρα της. Να κάνουμε εδώ.
1: Θα παίξει εκτός έδρας στην έδρα.
0: Ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι, ρε φίλε? Είναι το Πάφος Καρμιώτισσα.
1: Με ποιο στόχο?
0: Με ποιο στόχο? Τι στόχο? Είναι ο Ρομπέντο Δασόν.
1: Γιατί να παιχτεί.
0: Δεν είναι άλλο να πάντα με ρε, μάγει σε μια φάση να φύγω.
1: Ναι, ρε Χρήστο, αλλά γιατί να παιχτεί το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Πάφου.
0: Όχι, θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη Πάφος.
1: Ωραία.
0: Η Καρμιώτισσα θα χρησιμοποιήσει ως έδρα στην Πάφο. Γιατί η άνοιξη με την Πάφο.
1: Πάντως έχουν δηλωμένο, στην ΚΟΠ έχουν δηλωμένο το γήπεδο στο Ασάκι.
0: Δεν θα γίνει στο Ασάκι.
1: Okay.
0: Έτσι μαθαίνω.
1: Ποιος είναι ο λόγος? Όπως επίσης η Κρασάβα, δηλωμένο στην ΚΟΠ είναι ότι θα γίνει ο αγώνας με την κόντρα στην 29η. Στο αμόχωστος επιστροφή. Εντάξει. Αυτό μου βγαίνει είναι ότι αύριο έχει μια συνεδρία η αρχή αδειοδότησης στο σταδίο. Mm-hmm. Στην οποία αφού του έχουν κάνει κάποιες διαβολεύσεις και έχουν στείλει και με το στο τσίριο το τι πρέπει να γίνει και κάποιες διευκρινήσεις.
0: Μάγει μου ακόμα σου κάτι. Για να μην το ζαλίζουμε λίγο. Στις 30 Αυγούστου θα παιχτεί το Καρμιώτη Σαμπάφος. Εντάξει. Καρμιώτη Σαμπάφος. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Τέλος Κυριακίδη, στην Πάφο. Έτσι μαθαίνω.
1: Από εκεί και πέρα η Καρμιώτισσα ως έδρα
0: Τσίριο,
1: θα έχει.
0: Τσίριο.
1: Άρα το Τσίριο θα εγκριθεί.
0: Ναι. Και πάμε παρακαλώ σου πω και ο Τσίριο. Δεν μπορώ ρε Μαγκή, ένα λεπτό. Και πάμε σου πω και ο Τσίριο. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά στα χρονικά ότι είναι μεσανή από άποψη φιλοξενίας. Είναι κατά παρασάγκας ανώτερη από όλους τους υπόλοιπους. Κατά παραζάγκα δηλαδή.
1: Για να δουν τα μετρολάδι να σπούν.
0: Ζούμε στην αρχαία Ελλάδα σε αυτήν την πόλη, έτσι, από θεία άποψη φιλοξενία. Ναι. Γιατί, και εξηγούμε. Ως γνωστόν Καρμιώτισσα και Ύψωνα θα δείξουν το Τσίριο. Έτσι. Okay. Ναι. Τι σκαρφίστηκαν, μαθαίνω. Ότι το κάτω διάστημα της Ανατολικής Κερκίδας
1: ναι.
0: θα καλυφθεί, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος.
1: Okay.
0: Θα καλυφθεί ίσως με πανό, με κουβέρτες, δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Να είναι κλειστό ρε παιδί.
0: Θα είναι κλειστό. Okay. Και οι γηπεδούχοι θα κάθονται στο πάνω διάστημα της Ανατολικής. Οι γηπεδούχοι, δηλαδή Καρμιώτισσα και Ύψωνα.
1: Ναι.
0: Και η δυτική κερκίδα, αυτή που ήταν παγιά του Απόλλωνα, θα δίνεται στους φιλοξενούμενους. Και επειδή τα μάτσα αυτά δεν είναι και υψηλής επικινδυνότητας, θα ναι. μπορεί ας πούμε να πιάει η Ομόνια 5.000 εισιτήρια. Respect. Respect ρε κομπάρε.
1: Σοβαρότατο.
0: Να κάνω μεταγραφή Μάγκη Πέμω, να κάνω μεταγραφή.
1: Σοβαρότατο ρε. Το θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Πες αυτό το σενάριο, ρε φίλε.
1: Το θέμα αυτή τη στιγμή ήταν με τη μια κερκίδα.

0: τις βάσεις. Τώρα θυμήθηκα.
1: Βάζε την τρυπούα.
0: Αν μας έδειχναν τη φωτογραφία, αν δεν σαν το λέγει, έτσι λέει, αν μας εκτύπησαν τη βάση, όχι στον Λιβάνο μας. Θα τρομάζαμε. Καταλαβαίνετε που σε άλλο. Πού να κα... Θα τυλιχτεί με κουδέ, δεν θα τυλιχτεί, θα σκεπαστεί με κουβέρτα.
1: Το βλέπει καν ο κόσμος.
0: Ναι. Δεν μπορούσαμε, λέει ένας εδώ, οικονομικό μυαλό, δεν μπορούσαμε να βάλουμε μπαλούτσα για ποδηλατόδρομο μέσα στο δαρτάν του Τσιρίου για να πιάσουμε κονδύλια, μήπως θα σου είναι το γήπεδο. Μα ένα λεπτό, δηλαδή, αν για να πάμε να κάθουμε, πας στο μπαλούτσι και να πιάνω κονδύλι, θα ήμασταν όλοι πάνω τώρα, έτσι. Δεν ναι. Πάει έτσι, αν δεν σου αρευτώ είναι λίγο. Θα ήμασταν όλοι πάνω, όπως τις κότες που κλωσσού. Θα έπρεπε σου λύσει την εμεσόνη να κάνω στο αλούτσι. Που μεταξύ μα νοερά καθόμαστε.
1: Νοερά.
0: Νοερά, όχι ηρωλεκτικά, ευτυχώ. Τέλο πάντων, σ' αρέσαν όλε αυτέ τι ιδέε που σου δώσα. Α σου δώσω άλλη μια.
1: Ναι.
0: Ένα από του λόγου που εντάξει αυτό δεν τα έχω διαβάσει.
1: Αλλά περίμενε. Αυτό μου λες όμω. Γιατί έχει ακόμα ένα. Έχει ακόμα ένα. Η Κρασάβα, η οποία παίζει εντό έδρα, παίζει στι 28 Αυγούστου. Είναι το παιχνίδι τη Πρεμιέρα, είναι το πρώτο παιχνίδι. Ενδυλωμένο το αμόχος τους.
0: Έπαιξε το αμόχος τους.
1: Παίζει κόντρα στην 29η.
0: Είναι που θέλω όμως.
1: Ναι, αλλά αν η έδρα θα είναι το Τσίριο, να πρέπει
0: δεν ξέρω αν θα φτιάξει το Τσίριο, γιατί, αφού με διακόπτεις. Γιατί, μαθαίνω ότι στο Τσίριο υπάρχει ένα θέμα. Και έχει να κάνει με το Wi-Fi.
1: Ναι, έχει να κάνει με την αντένα.
0: Με τις αντένες.
1: Με τις αντένες.
0: Ναι.
1: Και το VAR.
0: Σωστά. Α, είναι γνωστό αυτό.
1: Δώσ' το όμως, δώσ' το λίγο.
0: Υπάρχει στο Wi-Fi, ρε. Εντάξει, θέλω πολλά λόγω. Δώσ' πάντο, βρείτε έναν τρόπο να ενισχύσουμε, αυτό που προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, να ενισχύσουν το Wi-Fi για να μπορεί να δουλέψει και ο VAR. Καταλάβες. Και να μπορούν έτσι να εξαρθούν τα μάτς. Τι κάνουμε τώρα, μια και μιλούσαν για μπαλούτσα, προσπαθούν να βάλουν μπαλούτσα από εκεί ποδά για να ισχυροποιηθεί το σήμα. Και αν μπορεί το VAR να δουλεύει
1: μπαλούτσα
0: και
1: με αντένε. Με αντένε εννοείται.
0: Με αντένα. Ναι. Ναι. Ναι, εσύ μπαλούτσα χωρίς και εσύ μπαλούτσα με σήμα.
1: Ναι, ρε παιδί. Ναι.
0: Καταλάβεις. Αυτά.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα θα σου πει μια εκπομπή σε 45 λεπτά, πραγματικά. Δηλαδή, πόσα πράγματα. Βλέπω βάλω τον και βούκο λέει το παλούγι 137 στη Γαλλική. Ένας εδώ από τη Βουργουνδία. Θα με έκαμε ένα συναυλίαν του Sting και εισιτήρια VIP και πάλι ο κόσμος σε φοβά του να μπει στο αλέτες και αλλά τι, και περιμένετε, και πού καταλήγω τώρα. Ότι στο τέλος σε τον...
1: Έχει άλλο.
0: Όχι. Αλλά στο τέλος το Τσίριο θα γίνει το πιο εμπορέσιο γήπεδο. Γιατί πρώτον, οι Λεμεσανοί σίγουρα θα σπεύσουν να πάνε. Σκέψου, ας πούμε, να δω και στον αγώνα 4.000-5.000 εισιτήρια.
1: Μα ξυπνά και μνήμες.
0: Το είδε και του αποελίστε. Το είδε και στου Ομονιάδε.
1: Μα ξυπνά και μνήμες.
0: Αυτό ακριβώς σου λέω.
1: Μπράβο.
0: Και τζαμέ που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, το Τσίρο θα γίνει. Ξέρω εγώ το αντίστοιχο, τι να σου πω εδώ. Δεν να σου πω το Camp Nou, δεν ξέρω. Το Parc des Princes. Δεν ξέρω.
1: Αν είναι το Camp Nou, να μπορούμε να κομμάτι που το χορτάρει. Γιατί από.
0: Μα θα συλλάδει μισό λίτρο. Και θα σου λέει. Και θα σου λέει και από πού και ποια σωδιά και τέτοια, ας πούμε. Εσύ 56K modem ακόμα στο Τσίρο, σηκώνει στο τηλέφωνο για wish you.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω αυτά για να σας πω.
1: 56K, ήταν όταν έπρεπε
0: Βαζιό
1: να ενώνεις την τηλεφωνική σου γραμμή για να μπορείς να μπεις μέσα στο ίντερνετ και ακούει τον εκείνος ο ήχος.
0: Θέλουμε παρέμβαση σιγά σιγά στην εκπομπή από τα παλιά. Άστο. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Δεν μας τιμά, αλλά ήταν μια ωραία σκηνή τότε με έναν πρόσωπο του Αζιόπη να βγει στην πομπή και κάτι δεν ξέρει. Και στο τέλος έχασαν και ο δίκαιο μας όσο συμβαίνει. Το χειμώνα θα όλουν την πουλιότσα, λέει ένας εδώ, καρτερούσαμε να πάει Τσίρο για να κάτσουμε ανατολική και να μας βάλω τη δική του. Εκανή, πόσο πόλεμο σε αυτήν την αέρη. Κύριε μου, εδώ κοντά ένα μήνυμα από τα παγιά αυτό εδώ. Ναι, οι αλήσεις θα πάνε να κάτσουν, μακάρι η ομάδα να είναι καλή όπως είδε εξεχθές, ας πούμε, κάποια καλά τη σημάδια. Και θα πάει δική μας πισινή, δικά μας τα μπαλούλια, λέει ο 92. Είναι άλλη μια οικονομική θεωρία που πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτή την εκπομπή. Οι αλήσεις, ναι, θα μπορούν να πάνε, ας πούμε, στη Δυτική και να παρακολουθήσουν το μάτι της ομάδας τους με το Και θέλω να το πάω και ένα βήμα παραπέρα και συγγνώμη.

0: Συγγνώμη κιόλας που σας κούρασα. Καθόμουν και έγραφα για το βαθύ κράτος της ΚΟΠ. Ποιο είναι το ισχυρότερο, ας πούμε, ποιο είναι ένα από τα απόρθητα κάστρα του βαθέως κράτους στην ΚΟΠ? Εργασίες ομάδες, για να μην σας κουράσω. Εργασίες ομάδες. Και τι εννοώ. Πέρσι, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εξεγγίζεται τον Αύγουστο, σωστά. Στις 15 Σεπτέμβρη ξέραμε το παραλίου να πέσει. Και εβδομάδες μετά. Το ίδιο σημαίνει και φέτος. Ξέρουμε λίγο πολύ ποιες ομάδες θα πέσουν.
1: Ναι, ως το τέλος
0: του χρόνου. Δεν θέλω να κοιτάξω το προπέρσινο πρωτάθλημα. Θυμάσαι εσύ? Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Το προπέρσινο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Είχαμε ποτέ, ας πούμε.
1: Το προπέρσινο τι είχαν πέσει? Πέσει η 29η. Γιατί ήταν η πρώτη.
0: 29η, όχι όμως. Το πάλεψε, αν δεν κάνω.
1: Ήταν η πρώτη της παρουσία.
0: Κάποια ομάδα παίζει με μία τζεπρόπεση, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν βρίσκεται ένα πλάσμα για να μην χάσουν ψήφους, για να μην χάσουν την επιρροή τους στα κέντρα αποφάσεων. Να πει ρε κουμπάρε, δεν κάνει. Παρεπτόντως, δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού, είναι και θέμα γηπεδικών εγκαταστάσεων, αφού δεν έχουμε γήπεδα. 12 σηκώνει ο τόπος. Καταλάβατε.
1: Μπορούμε να πάμε στο κράτος να ζητήσουμε, ρε.
0: Δεν θα ζητήσουμε, ρε.
1: Οδηγία για γήπεδα.
0: Ξέρω πού να πάω να ζητήσω για ο Θεοτόπος, αλλά έχουν τράβαλα τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι μαθαίνω, το Σύριο, ο αγωνιστικός χώρος, είναι σε τέτοια κατάσταση που αν πάνε τώρα σε μια εβδομάδα να παίξουν ομάδες μέσα,
0: ναι.
1: Θυμάσαι τότε που ο Άρης σηκώστηκε και έφυγε μόνο το Σύριο. Ναι. Μπράβο.
0: Τι είπα, ξύρω, θα κομπούχιαστεί.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πράγμα.
0: Εντάξει, μα, τέτοια εποχή όμως, ξέρεις, σε κανένα δύο μήνες μαζεύκουν και σε υγιές. Θέλει λίγο χρόνο ακόμη. Να κάνουμε το σώρεμα, είναι και το σώρεμα. Το σώρεμα. Ποιες ομάδες πέφτουν δηλαδή? Εντάξει, δεν μου φαίνεται το Ύψωνας ή η Καρμιώτισσα ότι θα είναι πολύ αντέξω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπορεί και να φάνω.
1: Τώρα είναι μια αρχική σκέψη, αλλά σε ένα μήνα θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τις ομάδες. Πέρσι δεν χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα για να καταλάβει ότι παραλείπνει.
0: Στις και εβδομάδες πέρσι, ρε. Καταλάβαμε τους και εβδομάδες. Αφού έγινε Δεκέμβρη, νομίζω δεν είχα σκοράρει.
1: Ναι, ναι. Δεν είχαν.
0: Νίκη σίγουρα δεν είχαν.
1: Νίκη δεν είχαν. Είχαν έναν βαθμό, ήταν με τον Ολυμπιακό. Ένα χ.
0: Άντε, και μετά από το La Run, Lola Run. Και το, θα πάμε σε ένα break για να επανέλθουμε και να μιλήσουμε για το τι είναι ιατρικές εξετάσεις και τι εργομετρικές.
1: Έλα πάμε δελτίο.
0: Δελτίο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σεντρόιεν για τα play-off του Europa League. Δεν υπολογίζονται Μαγιά Μπέλα και ο Ντουμπάτζιο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Face του Conference League ψάχνει Πάφος που αντιμετωπίζει στις 10 την Δυνάμο City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντράγκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτει η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας στην πλευρά του Σαβαγιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Το εγγράφο έχει υπογραφτεί από την πλευρά του σωματείου και την ECM, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες και υπογραφή από την εταιρεία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση δερματοφύλακα και μέσου. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας από την Ντέζιτς ανακοίνωσε ο Άρης. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα χωρίς τους Κβίτα Γκόλσον και Ροντρίγκες. Προβάν Τζενεράλ το Σάββατο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές οι περιπτώσεις που αξιολογεί ο Τσαβιρόκα. Ικανοποιημένη στην άλλη για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας, κάνει ο Κονσίσαο. στην ανόρθωση. Οι έτοιμοι στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι η Φανίφ και τα Κρούς. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα ενταχθεί σύντομα και ο Μίντερτροπ. Δεν υπολογίζονται για το επόμενο φιλικό αρτήματά, ενώ ο Στέφανος Χαραλάμπος χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επανελθεί στην αγωνιστική δράση.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπράν, ενώ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράνετς Κράλοβε στις 9:30 στο ΆΚΑ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Όφη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας του Ιωάννη Πίτσα. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαραλάμπου Λυκογιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029 υπέγραψε ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ Ζωάου Κανσέλο. Τέλος, την απόκτηση του Νίκου Πλώτα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
10: 6, 7, 8, 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Τα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ ερωτικά τραγούδια επιλογής του συνάδελφου εδώ. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή. Ακούτε Sport FM 95. Και άμα θέλετε επικοινωνείτε κιόλας μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές όπως smartphone, tablets, smartphones, smartwatches και earbuds και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή.
0: Ομολογώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξε ο συνάδελφος εδώ έχει καθορίσει τις ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων που μεγάλωσαν τα δεκαετία του 80 και 90. Και ο Μάκης επέλεξε να βάλουμε σήμερα 5η 20 Αυγούστου, μιλούμε για χρέη, αριάγια, για ποντο, τσίριο.
1: Για να χαλαρώσουμε ρε.
0: Να μην πω τι είδατε, ναι.
1: Θα σου δώσω μια είδηση, μια εξέλιξη. Όταν είχαμε μπει μέσα, συζητήσαμε ότι υπογράφτηκε σωματείο Σάββας Γιασής και μένει να υπογράψει η εταιρεία.
0: Αφορά τον Αποέλη, είδηση.
1: Ναι, ναι, και μένει να υπογράψει και η εταιρεία, υφιστάμενη, Χάρη Φωτίου κλπ. Για να πάει επιστολή προς την ΚΟΠ. Mm-hmm. Με ρώτησες πότε θα υπογραφεί. Και είπα ότι είναι θέμα χρόνου. Τώρα, ας πούμε, μέσα σε τούντες. Έχει υπογραφεί τώρα.
0: Έχει υπογραφεί δηλαδή τώρα η
1: συμφωνία. Έχει υπογραφεί τώρα η προκαταρκτική συμφωνία και έτσι φεύγει να πάει η επιστολή προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Μα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Άρα δηλαδή τα τρία κομμάτια ενοποιήθηκαν,
1: ναι,
0: και πάνε από κοινού στην ΚΟΠ να ζητήσουν τι.
1: Την διαβεβαίωση είναι ότι την επόμενη σεζόν, στα κριτήρια Μαρτίου της επόμενης σεζόν, η εταιρεία που θα διοδοτηθεί για μετά θα είναι η καινούργια.
0: Okay. Και όσον αφορά τα φετινά και τα τρέχοντα δεδομένα.
1: Αφού υπάρχει αυτή η εγγυητική από την UEFA ότι θα εγκριθεί και λοιπά και από την ΚΟΠ ότι θα εγκριθεί η νέα εταιρεία, τότε πάμε σαν της φετινής σεζόν όπου η συζήτηση θα είναι για τη διαχείριση και πώς θα κυλήσει αυτό το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή μέσω του σωματείου θα πηγαίνουν τα χρήματα, μέσω ο Σάββας Γιασής παρεπιπτόντος θα συνδράμει οικονομικά για την φετινή περίοδο. Mm-hmm. Με τις ανάλογες εγγυήσεις.
0: Και πότε ενδέχεται να πούμε, ας πούμε, και επίσημα ότι μπαίνουμε στην εποχή Γιασή. Μπήκαμε στην εποχή Γιασή.
1: Σε πολύ λίγο διάστημα, μέσα στις επόμενες.
0: Θα αυτοπαρουσιαστεί κιόλας, θα παρουσιαστεί μάλλον.
1: Ας σου πω ότι περιμένω ότι αυτά τα βήματα που γίνονται τώρα θα είναι ραγδαία, αλλά ίσως σε κανένα μήνα το πολύ να έχουμε τις τελικές παρουσιάσεις κλπ. Μπορεί και πιο νωρίς. Μπορεί και εντός τούτου του μήνα. Άρα προχωρούν οι διαδικασίες.
0: Με συγχωρείς, το χάσα λίγο. Εντός του μήνα ενδέχεται, μπορεί κιόλας να παρουσιαστεί ως νέος επενδυτής ο Γιασής. Αυτό μας είπες.
1: Ίσως και εντός στο τέλος του μήνα, ναι.
0: Α, τερέσει.
1: Ίσως.
0: Και θα βγει επιτέλους στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Α?
1: Για τα καλά.
0: Για τα καλά.
1: Γιατί στο προσκήνιο, εντάξει. Okay, εννοώ...
0: όχι, εντάξει, θα ξέρουμε ότι
1: ναι.
0: Δεν είναι στο προσκήνιο τώρα, ναι. Είναι στο παρασκήνιο.
1: Ναι,
0: είναι, ναι, αλλά πολύ σωστά, χωρίς να παρουσιαστεί οποιαδήποτε πρόταση στα μέλη, μετόχους, πώς προχώρησαν όλες αυτές οι υπογραφές. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ορισμένες γενικολογίες που παρουσιάστηκαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση. Επίσης, μάθαμε ποιες βρίσκονται πίσω από το φαν. Τελικά, ναι, είναι φαν, τελικά είναι ο Γιασής ως πρόσωπο.
1: Είναι φαν, το οποίο ηγείται ο Σάββας Γιασής.
0: Okay.
1: Άρα το πρόσωπο του φαντ είναι ο Σάββας Γιασής. Μπορεί με στο φαντ να βάλει ακόμα και ο Χρήστος Σαββός λεφτά.
0: Ναι, σωστά. Όχι, μάλλον θα έχουν βάλει ήδη λεφτά.
1: Ναι. Ναι, ενώ σε ένα φαντ δεν είναι κατά ανάγκη τα πρόσωπα που βάζουν.
0: Και δεν θα περιμένουν την UEFA, ας πούμε, να τους δώσει την έγκριση ή κάτι.
1: Μα αφού αυτό που θα έρθει από την UEFA είναι το εγγυητικό ότι τη νέα σεζόν θα πάμε με την αλλαγή της εταιρείας.
0: Τα τρία κομμάτια είναι μαζί και πάνε στην ΚΟΠ. Τα τρία αστέρια ετοιμάζονται να μπουν στη φανέλα και εσείς ετοιμαστείτε. Α, λέει ο 49. Μα γίνεται 49, τι έγινε, δηλαδή, τόσο πολύ, δηλαδή, αναστήθηκες μετά από. Χάθηκες, δηλαδή, και επέστρεψες κι εσύ. Ποιος θα πληρώσει τα χρέη της προηγούμενης εταιρείας, τα είπαμε 1 εκατομμύριο φορές. 1 εκατομμύριο φορές. Μάλλον τα χρέη θα μεταφερθούν στην καινούργια εταιρεία, η οποία συνενεί στο να τα αναλάβει.
1: Όχι μάλλον, είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, μάλλον είναι υποχρεωτικό. Ένας εδώ λέει ότι μάλλον βιαζέστε πάρα πολύ αυτή τις εξελίξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας έλεγες εντός του Αυγούστου θα προκύψουν εξελίξεις και έπαιζες διάνο.
1: Υπάρχει σημαντικές εξελίξεις, αλλά υπάρχει ακόμη... τούτο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αν έρθει και από την UEFA, σημαίνει ότι ανοίξε και τα καλά ο δρόμος. Μετά απομένουν πράγματα να συμφωνηθούν μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αλλά κάνεις το πιο σημαντικό βήμα.
0: Ναι. Αν τα σπάσει κάποτε ο Γιασής με τους επενδυτές για άλλα θέματα, ποιος θα αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ? Μα κύριε Τραγούσα 15, αυτό είναι διεργασίες που αφορούν το φαν, μάλλον. Ξέρω τι θα σου πω.
1: Όπως επίσης και.
0: Δεν αφορά εμάς. Είναι ως αν και ξέρω εγώ να αναλάβει ένας και ο συνέδριος να ρωτάει με καλά μάτσα ακόμη μεταξύ τους.
1: Και φαντάζομαι,
0: εγώ, ξέρω
1: και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και δικλείδες εξόδου, ε, ναι.
0: Για τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Αυτό ομολογώ ότι δεν το είπαν στον κόσμο τους. Που η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πολύ ενδιαφέρεται.
1: Αυτό που είπα.
0: Δεν είδα κανένα ας πούμε, να πει καλά τι υπογράφουμε με Γιάση.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, κάποια πράγματα έγιναν γνωστά. Όπως για παράδειγμα, ποιο είναι το όφελος που εντάξει για το σωματείο.
0: Ποιο είναι το όφελος?
1: Πέραν από το ποσό που θα μπαίνει κάθε χρόνο επί σταθερής βάσης, υπάρχουν τρεις δροές χρημάτων που θα έρχονται. Τρεις πυλώνες που θα φέρνουν λεφτά στο σωματείο από αυτή τη συμφωνία. Το κλασικό, το κάθε χρόνο δίνω έναν ποσό. Το ένα έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Έναν ποσοστό πάνω στα εισιτήρια κλπ. Που θα βγαίνει. Και το άλλο δεν το θυμάμαι, πρέπει να ψάξω να το βρω. Αλλά είναι κάτι που απαντήθηκε ενώ πριν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
0: Εντάξει, υποθέτω ότι για να γίνουν όλα αυτά θα επισημοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, κάποια πράγματα. Περιμένω ακόμα το κλασικό μήνυμα από δημόσιους υπαλλήλους, κλητήρες, φορολογικούς συμβούλους, αστυνομικούς, ελεκτές που δεν ξέρουν να διαβάζουν, εφές, να γυρεύουν το φόρο για τις κοινωνικές ζωές 42. Άλλος λέει εδώ, υπάρχει το ενδεχόμενο να βάλει βέτο η ΚΟΠ. Όχι, πώς είναι.
1: Να βάλει βέτο
0: η ΚΟΠ. Να βάλει βέτο, ρε φίλε. Αν είναι να βάλει κάποιο βέτο, όπως το λέει, θα είναι η UEFA. Αλλά δεν πολύ πιστεύω ότι θα βάλει τέτοιο απογορευτικό UEFA. Ενδεχομένως κιόλας να γνωρίζουν. Γίνονται αυτού του είδους οι διεργασίες, ας πούμε, μεταξύ. Εδώ και καιρό η ΚΟΠ μιλάμε την UEFA για αυτή τους. Δεν να πάει η UEFA να πει, α, πιάσατε
1: μας. Όχι, τι έγινε εδώ, με τι έχουμε εδώ. Ναι,
0: εξάπρο, του ενημερώνεται η UEFA εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι και αλλιώς σας το είπαμε 100 φορές, ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμελήθηκε και τα της εταιρείας και τη σχέση του με το σωματείο και πάει λέγοντας, δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Η UEFA σε 6 μήνες.
1: Μα αφού λέμε ότι στην επόμενη χρονιά θα είναι. Σε αυτήν η χρονιά είναι υφιστάμενη η εταιρεία, παιδιά. Άρα μιλούμε για ένα χρόνο. Και.
0: Αν ο ΑΠΟΕΛ πάρει το πρωτάθλημα φέτος, ρε κουμπάρε. Έτσι. Πώς έσω τον πήρε ο ΑΠΟΕΛ το πρωτάθλημα.
1: Κάτι σκέφτηκε.
0: Ποιος θα πάρει, ποιος θα σηκώσει την κούπα, ας πούμε. Εκτός από τον αρχηγό για τους παίκτες. Και ο προπονητή.
1: Κανονικά θα πρέπει να σηκώσει ο Χάρης Φωτίο μαζί με ο Σαββακιάση.
0: Θα το σηκώσουν μαζί, ας πούμε. Ναι. Για να καταλάβουμε και λίγο έτσι, να το κάνουμε λίγο πιο παραστατικό, να καταλάβουμε και εμείς ναι. Που είμαστε.
1: Ναι.
0: Θα το σηκώσουν μαζί.
1: Εμείς σου να καλέσουμε και ο Σιβανάρη μέσα αφού ήταν ο πρόεδρος του
0: Σωματείου. Okay. Άρα είναι ισομερός, ας πούμε, η προσπάθεια που γίνεται. Ισομερός εννοώ σαν τρία κομμάτια. Όλοι έχουν συμβάλει στο να,
1: συμβάλει, ναι.
0: Στο να γίνει αυτή η χρονιά. Και να βγει μια... Ο Μάκης λέει ένας. ο Χαμπουλάς δεν είναι. Μην τον καλέσετε ο Χαμπουλά, θα σηκώσετε. Τα αρέσουν κιόλας αυτά. Okay. Ένας λόγος εδώ λέει... Είναι ομονιάκα, ο Πεζιπόψη δεν φακούμε μπαίνα για το Γιασίν, ίσαλα λέει να αυτά και πες μας και κάτι για την Ομόνια. Το σηκώνει ο Κράντι λέει για την εισφορά τα τελευταία χρόνια. Για την εισφορά που ήθελα να ξέρεις, κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Εισφορά.
0: Μηδαμινή. Μηδαμινές, δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, προέκυψε αυτή η σημαντική εξέλιξη και τη μεταφέραμε. Δεν είναι και επίσημο, είναι ρεπορτάζ.
1: Είναι ρεπορτάζ.
0: Άρα είναι από όλες τις απόψεις πάρα πολύ σημαντικό αυτό και περιμένουμε πια να δούμε σιγά σιγά πότε θα βγει.
1: Είναι ρεπορτάζ το οποίο έρχεται κατευθείαν από την Μαριβάς.
0: την όχι πραγματική, τον, όχι τον δικό μας εδώ.
1: Όχι από τον Μαριβάς.
0: Με τον πόνε πήμα Μαριβάς. Αλλά ξέρεις, άμα γίνει και αυτό με το καλό, θα αποτιναχθεί τέλος πάντων και τελευταία μυρωδιά, βραζιλιάνικη μυρωδιά, δηλαδή θα φύγει. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα ασχοληθεί κάτι. Νομίζω θα μπουν στον ντουλάπι όλα αυτά τα φαντάσματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Που ευτυχώς για τον Αποέλ, ευτυχώς, δεν κράτησαν και πολλά χρόνια. Δηλαδή τα προβληματικά χρόνια ήταν τα τελευταία δύο. Πάντα δύο, 24 και ένα παραθυμό. Ναι, 25 που πήρε ένα παραθυμό. Όχι, το 25 πήρε πάθος.
1: Το, την προηγούμενη.
0: Το 24, ναι. Αυτά τα δύο χρόνια, 25-26. Σας θα ξαναστέλω γιατί φαίνεται δεν φτάνετε να το πείτε πρώτοι. Κάπως έτσι. Κούγκρατσο η πληροφορία. Η Ομόνια αναμένει Κουτίνιο στα Μπούνια. Ακόμη να κλείσει, θα τον περιμένω στη τελευταία μέρα. Κουτίνιο.
1: Τον Κουτίνιο τον.
0: Ποιον Κουτίνιο, ρε.
1: Το γνωστό Κουτίνιο Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ.
0: Γιατί παίζει ποδόσφαιρο ακόμα ζήνο.
1: Πρέπει να παίζει.
0: Και πώς το σκέφτηκε, κύριε Νιάγκο,
1: Φελίπε Κουτίνιο.
0: Πόσο χρόνο είναι το τότε.
1: 34, ρε.
0: Και πού είναι η τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, του.
1: Βάσκον Νταγκάμα.
0: Και γιατί να πάω τον πιο Βάσκον Νταγκάμα, δηλαδή έλειψε ο πλανήτη και πρέπει να, πω, να κάνω τον Βάσκον Νταγκάμα για να πιω παίχτη μου Βάσκον Νταγκάμα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν... Κύριε και κούγκρατσο, μα έτσι τα κούγκρια, ρε. Κύριε Νιάγκο, σε 92, με απογοητεύεις. Με τις μετοχές που έχουν οι μέτοχοι στην υφιστάμενη εταιρεία, οι οποίες θα γίνουν με αξία 0, αφού το ποδοσφαιρικό τμήμα θα πάει στη νέα εταιρεία, τι γίνεται. Τεφού δεν έχουν καμία αξία, ρε 200, μόνο χρέη έχουν. Τις μετοχές, πάμε καλά.
1: Τη σεζόν 25-26, από ό,τι βλέπω, Κουτίνιο, 7 συμμετοχές, 3 τέρματα, 1 ασίστ.
0: Α, σωστά μου το υπενθυμίζει ο κότσος ότι είχε έρθει στα καναβάγια ο Κουτίνιο πριν από καμιά δεκαετία.
1: Α, μπράβο, ήταν τότε που ήταν ο. Όχι, στον Απόλλωνα, ο Βραζιλιάνος.
0: Ο Βραζιλιάνος στον Απόλλωνα, ο. Κατάλαβα, ο Χαφ.
1: Που ήταν δανεικός από τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι, ο.
1: Άλαν.
0: Άλαν Εντμίλσον. Όχι, δεν είναι Εντμίλσον, σίγουρα.
1: Αλλά Άλαν πρέπει να ήταν.
0: Άλαν Άιβερσον. Κάτι τέτοιο ήταν, ας πούμε, ναι. Όντως και είχε έρθει να το δει και ήρθε στη Λεμεσό τότε που ήταν του Ζένια στο καρναβάλι. 60.000 κόμμα με στην πόλη.
1: Κατεβαίνουν πολύ, ρε, στη Λεμεσό. Και στην Κύπρο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Να το ξέρεις. Ας το περνά έτσι στον τόπο.
0: Θα κάνει και άλλη μεταγραφή, κύριε 633, αυτό μαθαίνουμε. Στόπερ και επιθετικό. Όχι όμως βαρβάτο συμβόλαιο. Το πάμε, μην τα λέμε. Μην λέμε
1: μήτε το ένα, μήτε το άλλο.
0: Ναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο θα είναι βαρβάτο συμβόλαιο. Δεν είπαμε τίποτα για την αρχή την Ομόνια που να υπαρέφει. Μεγάλε Κουτίνιο, καλώς ήρθες στο λαό. Σύντροφοι, πιάστε τσάπες να σπάσουμε τους τοίχους. Γιατί κύριε Εμίλιο Σανδάης, τι τάση είναι αυτή να σπάσει. Πείτε μου πόσα κιλά είναι ο Κουτίνιο σήμερα. Μα κύριε, σας να νοιάζει, αλώσει πραγματικά. Δηλαδή. Είναι χτύπα ξύλο, σαν και επανήλθες από κόμμα μου να μείνω μαύρα. Χτύπα ξύλο. Όλα καλά.
1: 68 συμμετοχές Εθνική Βραζιλίας.
0: Παρελθόντως, η αλήθεια είναι ότι τέτοιο παίχτη θέλουν, ας πούμε.
1: Champions League κατέκτησε.
0: Φίλε, βλέπα το ντοκιμαντέρ του Ντι Μαρία στο Netflix.
1: Είσαι του Ντι Μαρία, οκ. Εγώ είδα του Μουρίνιο.
0: Είδα και εγώ του Μουρίνιο. Δεν είναι ωραίο και. Τέλος πάντων, θέλω να το σχολιάσω σε, από άποψη καλλιτεχνική. Αλλά δεν είχα συλλάβει ποτέ πόσο σπουδαίο. Ότι ήταν παιχταρά του Ντι Μαρία, ήταν παιχταρά. Όλοι το ξέραμε. Αλλά είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Αργεντινής στην ιστορία του Αργεντινού ποδοσφαίρου.
1: Είναι.
0: Και ενώ τον βλέπεις να είναι τέτοιος, ας πούμε, κλαμούρης, θα το βάλω εισαγωγικά αυτό, έχει σκοράρει σε όλους τους τελικούς που αγωνίστηκε. Σε όλους τους τελικούς που κέρδισε η Αργεντινή, δηλαδή Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι, αν σκοράρει ο Ντι Μαρία, είναι κερδισμένος τελικός. Τούτον εντό.
0: Και εντωμεταξύ, ένας ηλίθιος δημοσιογράφος Αργεντίνος, ηλίθιος και το λέω έτσι εντύμως, με πάσα σοβαρότητα. Ας πούμε σε τηλεοπτικό δίκτυο, εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, έπεφτε στα γόνατα τάχατες και παρακαλούσε τον Θεό να μην κληθεί ποτέ ο Ντι Μαρία. Μιλούμε για τέτοια μάπα.
1: Να μην κληθεί ποτέ ο Ντι Μαρία.
0: Ναι, μπροστά του εμείς είμαστε, δεν πάω να σου πω, έναν γράμμα κρόι.
1: Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή.
0: Έναν Γκράμαν Κρόιφ και Γκουαρντιόλα μπροστά του, το ηλίθιο, ας πούμε.
1: Μα τι κάνεις ρε, για να κλικς.
0: Και στο τέλος ζητά και συγγνώμη. Μάλλον εκτίμησα εδώ στην κατάσταση.
1: Μάλλον.
2: Ναι. Αναγνωρίζει όμως το λάθος.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ τοξική εκεί στην Αργεντινή. Μακριά από εμάς. Ο Ντι Μαρία είναι ο Πίπεν του Μέση, λέει. Ο Πίπεν του Μέση.
2: Ναι,
0: ναι, μπορεί να πάρει το και έτσι είναι.
2: Μάλλον είδα.
0: Ο Κουτίνιο τρώει σύρο με WhatsApp, λέει. δεν έχουμε πέντε αμυντικούς με τον Κυριάκο τον νεαρό στην ΑΕ. Ναι, έχετε. Είναι και ο Κυριάκο.
2: Γιατί θέλουν έκτο.
0: Έλαντε, ξέρω εγώ.
2: Μήπως ο έκτος, ας πούμε, μπορεί να παίξει και...
0: Όχι, όχι, θα είναι στόπερ.
2: Καθαρό στόπερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ίσως δεν ξέρω. Μίλησε με τον Νταβίτ και με το Έλα Ποδάκ και ένα αρνιάδα μες στην Κύπρο. Εντάξει, και το WhatsApp είναι να μην κάνει. Ναι, το είπαμε, ρε, δεν μου άρχισε το WhatsApp χτες. Μιλάγαμε 45 λεπτά, ρε, μάγκες.
2: Εν τω μεταξύ, για τον Κουτίνιο.
0: Και το WhatsApp έχει άμεση σχέση με την Ομόνια πια, έτσι.
2: Οι ομάδες που έχουν συνδεθεί μαζί του είναι ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
2: Κονιάσπορ, Πούμας.
0: Ποιο, ρε?
2: Με τον Κουτίνιο.
0: Α, ναι.
2: Πούμας και η Θέρο Πορτένιο.
0: Εν τω μεταξύ κιόλας, ένας Βέλγος δημοσιογράφος, άμα προκριθεί σε Ντρουίτεν, μπορεί να πει με σχετική άνοιση του κέρασε WhatsApp.
2: Ναι.
0: Α? Ναι. Φάτε WhatsApp και σπάστε, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα που σκέφτομαι.
2: Με το γήπεδο μπορεί να γίνουν πολλά, ρε.
0: Ποιο γήπεδο, τη Σεντρούιντεν?
2: Ναι, άμα.
0: Δεν το θέμα να πάει καλά η ομάδα σήμερα, πια να μοιάζει πολύ.
2: Όχι, είναι λογοπαίγνια, εντάξει. Α, επίση τώρα που είπε γήπεδο, να σου πω ότι στο γήπεδο τη Μπραντ στου Νορβηγού, στην πλευρά των φιλοξενούμενων, τέλο πάντων, ήταν σε μια από τι κεντρικέ εξέδρε, υπήρχαν κολλημένε πάνω φοιτητικέ αιστείε. Φοιτητικές αιστείες μέσα στο γήπεδο. Οι οποίες όταν ξεκινά το παιχνίδι κατεβαίνουν πάνελ στα οποία σταματούν τους φοιτητές που να θεωρούν το ποδόσφαιρο.
0: Είναι ο γνωστός συνεχισμός του Χούντελαρ, τι είναι ωραία. Αφού λέω συνεχισμός του Μαγαρίου.
2: Ναι.
0: Μαγαλά, γιατί η Νορβηγία, ας πούμε, πόσο μυαλό, ρε παιδί.
2: Φοιτητικές αιστείες.
0: Όχι φοιτητικές. Μα η αρχιεπισκοπή είναι Νορβηγία που τα λέμε γνωστόν του, έτσι. Ο Νορβηγός αρχιεπισκόπος.
2: Μα αφού είπα στον Μάρκεν, είμαι για μια πόλη η οποία έχει το δικό της ύμνο.
0: Είδες εχθές να μου κάνει την Πόντον Γκλιμ της Νάιμεγκεν?
2: Ναι.
0: Ας σου πω εγώ, 1-3.
2: 1-3 και προηγήθηκε 0-3, δεν κάνω λάθος.
0: Καταλάβεις να μου είναι η Νορβηγία όμως.
2: Ναι.
0: Όλα
2: καλά.
0: Δεν ελάτε. Μπες μες στο ρόστερ της Πόντον Γκλιμ και έφερε με πόσους ξένους έχει.
2: Εγώ μπορώ να σου βρω κάτι άλλο μου την πω τον Κλίμ.
0: Για πες.
2: Το center back. Ο center back είναι ο κύριος Αλεσαμί.
0: Α, τέρεση.
2: Και βάλε και τέρμα νέχτης.
0: Wow, πάλι βάλε τέρμα τους, α.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα ο Αλεσαμί και είπαμε στα τελευταία μάτια, θυμάμαι εκείνη στη σεζόν του Απόλλωνα, ήταν από τους καλύτερους παίκτες, α. Αλλά και ο Αλεσαμί είναι Νορβηγός, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Πόσους Νορβηγούς έχει, ρε Μάκη?
2: Bodon Glimt. Βασίζεται κυρίως πάνω σε Νορβηγούς. Βλέπω ένα Δανό.
0: Οι Νορβηγοί δεν πιστεύουν σε κανένα θεό. Γι' αυτό μου λέμε που είναι. Δεν...
2: Δύο Δανούς.
0: Άκου.
2: Τέλος.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτεσαι.
2: Τέλος. Οι άλλοι, ας πούμε, είναι Άγγλο-Νορβηγοί.
0: Άκουσα να μιλούμε για μια από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και. Του έχει ακούσει, ας πούμε.
2: Η τρίτη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο.
0: Ναι, άκουσε τον Νορβηγό Καραβούδουσον, ας πούμε, να γεμίζει παίχτες, ξέρω εγώ, η Βραζιλία είναι η Νορβηγία.
2: Όχι.
0: Okay. Έχουν ένα σύστημα, πληρώνουν το τίμημα, δεν χρειάζεται να κάνουν αρπακτές, ξέρω εγώ. Και άς έχουν εξελίξει μια εθνική ομάδα και ένα σύστημα ποδοσφαιρικό που εμεί. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλου πλανήτε.
2: Παρεμπιπτόντω. Βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένο. Ξεκινούν οι Νορβηγοί και αλλούς ότι μέχρι τα 13 οθούμε τα μωρά να πηγαίνουν και σε άλλα αθλήματα. Θέλεις ποδόσφαιρο, όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά δοκίμασε και άλλα αθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι τα 13 επίσης παίζουν μόνο τοπικό. Δεν φτιάχνουν εκτός.
1: Μόνο με τις ομάδες της γειτονιάς τσαμε. Δεν έχει με βαθμολογικό πίνακα με τίποτε. Δεν το δέχονται εδώ το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Να μάθουν να αγαπούν το ποδόσφαιρο πρώτα.
0: Οι Νορβηγοί έφτιανουν στο 1.50 με ασέρκα πάνω. Δηλαδή, το καταλάβω εδώ. Ότι είναι κοντή η Νορβηγή. Πλάκα έκανε 0.60. Και μιας και μιλάμε για Νορβηγούς, πάμε να μιλήσουμε για λίγο. Θύμισα μισό λίγο για Μπέργκερ, φίλε.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο τρίος θερματοφύλακας της Ομονίας
1: για την 11 της ομάδας. Ο Ομονίας λέει ότι πολύ πιθανόν να είναι η ίδια 11. Πολύ πιθανόν. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι η ίδια 11.
0: Θα σας πω κάτι που ακούγεται λίγο έτσι, όχι για τόσο εμπορικό, αλλά ενώ πέρσι και πρόπερσι ήταν όταν Μπράουσκας.
1: Ναι.
0: Πρόπερσι ήταν όταν Μπράουσκας.
1: Πρέπει να ήταν πρόπερσι όταν Μπράουσκας.
0: Ας πούμε, έτρεχες να πάει να δεις την Ομόνια του καλοκαιριού. Έτρεχες πραγματικά, δηλαδή έλεγες, αν παίζει η Ομόνια πάει εδώ ας πούμε, για να απολαύσω ποδόσφαιρο. Φέτος δεν είναι και πολύ ας πούμε, ότι αμάνα μου να πάω την ομάδα που έζησε.
1: Ακόμα.
0: Το λέω, ακόμα.
1: Ναι. Δηλαδή περιμένεις να δεις βασικό τον Διονύ στην κορυφή της επίθεσης.
0: Σίγουρα ρε φίλε, μετά από το σκοράρισμα του γελάς, ναι.
1: Περιμένεις να δεις τον Εγκό αν θέλει να παίρνει τη θέση του βασικού, γιατί άμα υπήρξε μια συζήτηση. Άρα
0: Μοτνόρ Εβάντρο
1: Αντρέου Μάριτ που δεν έχει συζήτηση. Βασικά είναι όλες οι θέσεις νομίζω καπαρωμένες. Με αυτήν του Εγκό να είχαμε το ερωτηματικό.
0: Με τη θέση του δεξιού μπακ να τίθεται λίγο από συζήτηση, αλλά νομίζω ότι ο Νεγκό μάλλον δεν θα.
1: Ναι. Εντάξει. Αλλά και ψιλοαναμενόμενο. Να πας με την ίδια. Και ξέρεις όταν ο Μπέρκα αποφασίζει ότι θέλει
0: δεν
1: να.
0: Δεν είναι φαβορή Ομόνια, έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί άλλο ακούει εντρούει, δεν την έπαιξε ποτέ. Πα τα κουμπόνια, άλλοι σου μανά μου ντούτι, έω περάσουμε.
1: Νομίζω ότι ναι, δεν είναι φαβορή για το παιχνίδι. Στην πρόκριση σχεδόν 50-50, α πούμε το πώ το βλέπουν.
0: Όχι, κάνει λάθο. Νομίζω ότι οι Βέλγοι είναι φαβορή, δεν είναι 50-50. Α, εννοεί συνολικά στην πρόκριση.
1: Στην πρόκριση, ναι.
0: Σήμερα είναι φαβορή όμω οι Βέλγοι.
1: Ναι. Η πρόκριση είναι 80-2. Άρα ένα 80 Βέλγοι, δύο
0: η Ομόνια. Συνορβηγία τρώνε υγιεινά και οφείλεται και εκεί οφείλεται η επιτυχία. Όψε ένα λεπτό γιατί μας ήρθε μήνυμα από την προσβία των Νορβηγών. Οφείλεται επιτυχία, τρώνε φάρικολ και πινεκιέτ και όχι σε φταγές και τιανιές. Και ένας εδώ λέει που ήρθε από το Όσλο πριν από λίγο καιρό ότι μια μέρα δεν θα αντέχαμε εκεί να ζήσουμε. Απόψεις είναι αυτές. Άλλος λέει εδώ ότι.
1: Δεν φίλε, ο άλλος πουλούσε. Πουλά το σαλαμίν της φάλαινα και άλλες μου τρώνε υγιεινά.
0: Μου κάνουν νορμαγή.
1: Ξέρω εγώ, είναι υγιεινό το σαλαμίν της φάλαινας.
0: Το αναπτυξιακό μοντέλο και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Νορβηγίας ξεχωρίζουν παγκοσμίως επειδή βάζουν στην καθυστερημένη επιλογή ταλέντων, τη χαρά του παιχνιδιού και τον τεράστιο χρόνο συμμετοχής των νέων πάνω από τον πρωταθλητισμό των μικρών ηλικιών.
1: Ναι.
0: Η στρατηγική αυτή, αντί για πρόωρη πίεση, εστιάζει στη μακροπρόθεσμη και ολιστική εξέλιξη των αθλητών, όπως δηλαδή εμείς μου κάνουμε και στην Κύπρο.
1: Μα είχαμε κάνει ένα τέτοιο, αυτό που περιγράφει, το είχαμε γράψει στο 24 Sports κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που μελετήσαν τα διάφορα μοντέλα των χωρών που τα πηγαίναν καλά. Και των Νορβηγών ήταν ένα μοντέλο το οποίο δεν έπρεπε να μελετήσεις. Ισχύει 100%. Και ήταν μια συνειδητή αποφάση που πήραν πότε. 2007.
0: Το 2007, εντάξει.
1: 20 χρόνια. Εντάξει, βλέπεις τα αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια.
0: Εντάξει, εμείς ό,τι κάνουμε θέλουμε ένα αποτέλεσμα μέσα από 7 μέρες. Είναι το λεγόμενο κουλτούρα αρπαχτής. Και επειδή έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τους ακτιβιστές του Τσίριου, δεν θέλουμε μπαλουκούθια με WiFi στο Τσίριο. Δεν λευτεριά στο καπάρι και στα γρέγια. Ένα εδώ και επιστρέφω πολύ λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841-051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Χαλαρώνεις στην παραλία?
16: Στο μπαλκόνι?
15: Στο αεροπλάνο?
16: Τι λείπει?
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show και που καμιά φορά μπορεί να ασχοληθεί και με τα διεθνή, αλλά δεν το κάνουμε. Έτσι. Ήδη εδώ είχαμε στο Μουντιάλ, ας πούμε, στο πιάτο. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Επειδή είμαστε Ορθόδοξοι. Ποδοσφαιρικά Ορθόδοξοι εννοώ.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι εγώ τώρα με τον Σατανά έτσι, τα... και τις λαλίγκες και τι θα κάνουμε.
1: Δηλαδή θα πει αύριο που έχει Premier League τίποτε.
0: Όχι, όχι. Τελευταία φορά που είδα πρεμιέρα της Premier League πρέπει να έπαιζε ο Μπάρνς μαζί με τον Πίερτσλι στη Λίβερπουλ.
1: Αγαλά.
0: Ήταν ο Γκάρι Πάλιστερ, ας πούμε, στο Βέρσις United. Μπράβο στο. Στους Σκανδιναβούς και στους Φιλανδούς θα έπρεπε να ζητάμε κάθε μέρα συγγνώμη που ζούμε στον ίδιο πλανήτη μαζί τους, λέει ο άνθρωπος που μου πήγε. Και δεν μας βοηθά, δεν μας τονώνει την αυτοπεποίθησή μας αυτό. Κύριε άνθρωπε Κουνουπίδη μου, σε ευχαριστώ που μας ακούς. Σε στέλνω τα φυγιά μου όπου και να είσαι, ό,τι και να ήταν.
1: Ο 776 λέει: έχουμε κάνει όλα σωστά, αλλά το λάθος μας είναι φταγές. Αν είναι το πρόβλημα όμως της Κύπρου,
0: το Fairy Call είναι ένα απλό και ζεστό στιφάδο από αρνί και λάχανο. Πολλοί το τρώνε πριν από τους αγώνες, λέει 695. Είναι μάλλον κάτι σαν το μαγικό ζωμό τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Ο Βελίξ μέσα. Τι.
0: Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο όμως εμείς, ας πούμε, σε όσον αφορά ένα γεύμα κυπριακό. Μπορεί να το φας πριν από μάτς, ας πούμε. Και να
1: μα τι γεύμα κυπριακό να φας πριν το μάτς, να πας να παίξεις, ρε Χριστό.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά τολμηρό να το κάνει κάποιος, ας πούμε.
1: Μα μόνο τολμηρό, ρε Χριστό. Μόνο τολμηρό. Σκεφτούμε την κουζιά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να.
0: Σωστά. Για το. Παίζει και η Πάφος σήμερα.
1: Παίζει και η Πάφος. Η ώρα 10 όμως η Πάφος. Κοίταξε. Η δυνάμωση. Τι.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν για την Πάφο. Να θεωρήσω ότι προκρίθηκε στο Conference League.
1: Κοίτα.
0: Σλάις με τα σύλλη. Ναι, σλάις. Ναι.
1: Τι όμως το γράψε.
0: Ναι, έτσι όμως το γράψε. Ρε, αδειόφοβε που να μείνουν μαύρα, λέει, και με ζε στον Άγγλο, ρε. Αγία μου, ωραίο. Αντίστοιχα, δηλαδή, ο Χάλαν έπαιζε στο Βαρέλι με το ζωμό.
1: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Στη Μαρτίνικα τι τρώνε από αυτό το μαγικό ζωμό, λέει ένας εδώ ο φίλος. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε για την Πάφο. Να πούμε ότι προκλήθηκε στο Conference League. Ή ο άλλος που κρατάει τα μαύρα σακούλα.
1: Οι αλγόριθμοι γενικά που έχουν με τις πιθανότητες και λοιπά δίνουν από 90 μέχρι 98%
0: την Πάφο.
1: Ναι.
0: Φίλε, ας σου πω κάτι όμως για την Πάφο, την νιώθω. Πες ότι ήρθε κάποιο τσίμε μας, πώς θένεις, από την Κύπρο. Οκ, που εν τούτη να σε ρωτήσει του Δαούλα. Και μετά να καταλάβει, οκ, να σου πω, στείλ μου μια ομάδα να παίξει κάπου που θέλω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να εκπροσωπήσει τον νησί σας.
1: Ναι.
0: Που εμπούν ξανά, να ξαναπώ εγώ. Οκ. Στείλτε μια ομάδα, δεν θα στείλεις την Πάφο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δεν σου δίνει μια αυτοπεποίθηση Πάφος, ας πούμε, ότι.
1: Έτσι είναι τον αέρα αυτή τη στιγμή.
0: Τον έχει, αυτό θέλω να σου πω.
1: Τον έχει.
0: Η Πάφος, αν προκριθεί στο Conference League.
1: Να, η τρίτη της συνεχόμενη χρονιά σε League Face.
0: Όχι, αυτό που θέλω να πω στην κουβέντα για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Αν η Ομόνια προκριθεί, που έτσι αλλιώς έχει προκριθεί, ας πούμε, αλλά πάει στο Europa η Ομόνια και η Πάφος στο Conference League, αυτομάτως αποκτά πλεονέκτημα η Πάφος.
1: Γιατί?
0: Εντά γιατί ρε Μαγκή, άλλες είναι εντάσεις του Europa, άλλων του Conference, ρε κουμπάρε.
1: Ναι, αλλά θεωρώ ότι στο Conference είναι πιο εύκολο να συνεχίσεις.
0: Ότι θα έχει παραπάνω τράβαλα.
1: Δηλαδή να έρθει το Φεβράριο να έχει παιχνίδια.
0: Σίγουρα θα έχει παιχνίδια. Ναι.
1: Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα είναι το αντιστάθμισμα σε αυτό που λες ότι ναι, πιο ψηλές οι εντάσεις που είναι. Ναι. Πιο ψηλές οι εντάσεις. Γιατί αν δεις στο Europa συνήθως οι ομάδες που παίζουν λες ότι είναι ομάδες που ανέτα τις βλέπεις στο Champions
0: League. Ακριβώς. Είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο. Κάνω τη σκέψη. Σκέψα πάνω να παίζεις, ξέρω εγώ, με την Eintracht Frankfurtis. Ή να πάω να παίξω εγώ στην Βοσνία με την Εξεσιόρ. Με ελληνική ομάδα, στο Σεραγεύο. Εντάξει, μη στέλνετε άλλα φαγιά, ρε κουμπάρε. Οκ, εντάξει. Κάποιοι πεινάτε, το καταλάβαμε. Και όντως έχει δίκιο όμως ο 44. Βραστά μακαρόνια, χορκάτικα με τρίμα, ναρί και βραστή ορνήθα. Είναι ένα γεύμα που μπορείς να δώσεις στην Εθνική Κύπρου, ας πούμε, για να διεκδικήσει. Σωστά.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται πόσα μακαρόνια, ρε παιδί μου. Δεν πάει τώρα, μου βάλει.
0: Εντάξει, ρε, μην βάζω τη μέρα στο αμού. Έχω παρακολουθήσει τους Βέλγους αντιπάλους της Ομόνιας, παίζουν με παρόμοιο στυλ, αλλά έχουν περισσότερη ποιότητα 60 με 40 λίγο 80. Αυτό λέμε κι εμείς.
1: Παίζουν παρόμοιο στυλ με την Ομόνια.
2: Όντως, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που βάζει πολλά και δέχεται πολλά η Βέλγη.
0: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Πάφος έχει προκριθεί από τώρα στο Conference League με την ίδια σιγουριά για την ΑΕΚ Πρωταθλήτρια 26-27.
2: Θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς. Ρε, είδα την Αελάρα Μαστές, πολλά ομορφούλα χωρίς πλα-πλα. Ναι, περίμενε. Να το θυμάσαι. Καταλάβατε. Τους, πρέπει να τους που ακούσες τα νήσι και μην το κάνεις σύζο. Πρέπει να μου δούμε μια παρέα. Ομορφούλα χωρίς πλα-πλα-πλα. Με συγχωρεί, έτσι να επιλέξουν τη συντροφούν μας.
2: Πολλά ομορφούλα χωρίς πλα-πλα πολύ.
0: Νομίζω ήταν μια ποδοσφαιρική ανάλυση. Εμπρέα και για στο ρίκτου.
2: Άρεσε μωρέ η ποδοσφαιρική ανάλυση.
0: Μα μπορούσε να ήταν και podcast.
2: Μα αγαπώ τον δεν θα
0: ανάλυση. Χωρίς πλα-πλα πολύ. Χωρίς πλα-πλα πολύ. Είναι όμως το άλλο μαζί στην εμπροχτή ρε έχει γρήπη. Φίλε μα έπεισες για την ΑΕΡ. Σαν να μιλώ τώρα. Δεν ξέρω ποιος είσαι αλλά με έπεισες. Και δεν ειρωνεύομαι ούτε καλό λεψό.
2: Έχει γρήπη ήταν.
0: Μ' αρέσει αυτό το χωρίς πλα-πλα πολύ.
2: Ναι,
0: με μετά το πολύ νομό.
2: Ο τρόπος που γράφεται είναι ένα κατευθείαν podcast.
0: Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι υπάρχουν, δεν υπάρχουν παιδιά. Στο Europa παίζουν 8-50, Conference 6.
2: Σωστό.
0: Είδες, δεν το συζητώ ρε ότι αποστά πλέον εκτιμάνει πάφος.
2: Σωστό, απλά είναι αυτό που σου πας, ότι μπορεί να παίζεις το Φεβράρι σε ένα πολύ βαρύ φορτωμένο πρόγραμμα. Θέλω να μου πεις όμως γιατί να μην περάσω με την Πόστιντρα.
0: Εγώ θα έστενα τη δόξα στις Ινδίες, λέει εδώ. Ο Μπέρκ θα φέρει Κουτίνιο και θα βάλει Χρήστου χωρίς πλα-πλα πολύ, λέει. Καινούργιο WhatsApp της εκπομπής, λέει. Πάει Πάφος, ρε, δεύτερη θέση αποτυχία φέτος, γιατί δεν το λες, αν είναι φίλος της ΑΕΛ που λέει ότι ψάχνει το δεύτερο. Εντάξει, η ομάδα ξέρεις, σας το λέγαμε κιόλας. Σας το
2: ερώτηση,
0: λέγαμε.
2: Ερώτηση.
0: Αλλά μου το έχουν πει και πολλά παιδιά που πήγαν χθες στο μάτς. Αυτός που κλέβει τις εντυπώσεις είναι ο Μονκέ.
2: Ο
0: Μονκ. Ο Μονκέ δεν τον λέω.
2: Να τον κρατήσω, ο Μονκέ.
0: Δεν δυσκολεύομαι στο Μονκ. Αυτός είναι που κλέβει τις εντυπώσεις. Και μου έχουν πει επίσης ότι όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν κανονικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Καφού είναι ποδοσφαιριστής, ο Γάλλος είναι ποδοσφαιριστής, ο Τσατάκοβιτς είναι ποδοσφαιριστής, ο Καπίνο είναι τερματοφύλακας. Εν τω μεταξύ, επίσης θέλω να το πω και να κλείσω. Πεθύμισα ο Λόρμπορ στο Ισραήλ, θέλω να σου πω. Άνετα μπορεί να υιοθετήσει ως Βρυσά. Εντάξει, τον Οτσουά μου μέσα. Να καθιερωθεί.
2: Μπορεί.
0: Δηλαδή, είσαι βάση στην κερκίδα, ρε κουμπάρε, δεν βλέπεις τον νομοφύλακα, φκένει ή εν φκένει. Κάμνει καλές εξόδους ή εν κάμνει καλές εξόδους, εν καλώς τα τέτοια.
2: Δηλαδή, οπότε να βάλεις με τον τέρμα νομοφύλακα στο αφανάζεις ο Τσουά, ας πούμε.
0: Ναι, να το λες ρε φίλε, τον Τσουά μου μέσα, ας πούμε, εύκα. Κατάλαβες.
2: Δυσκολεύομαι όμως να πιστέψω ότι πάνω στην Κερκία κάποιος που να θέλει να μιλήσει έντονα θα πει όπως είπες εσύ.
0: Τρεις φορές ο τσο, τσο, τσο, τσο.
2: Τον ο τσο μου μέσα. Δεν πρέπει να συνοδευτεί με άλλα πράγματα.
0: Ο Ρόκα θα φέρει προπονηταρά χωρίς πολύ μπλα μπλα λέει ένας εδώ. Είναι ο Κάωρας ο Μορφούλης χωρίς πολλά μπλα Μορφούλης. Ο τσο είναι ο Καπηλές ρε φίλε, δώσ' το λέμε. Α, Καπηλές. Ρε μα τι λέμε. Εν τω μεταξύ είναι να αντέξουμε να, τη Δευτέρα φεύγουμε εμείς για διακοπές. Ο Μάκης θα μείνει.
2: Ναι.
0: Ένα αντέχω ρε φίλε καήκα. Εντάξει δεν είναι. Είμαι δαμή και λέω ότι ο Τσόαν ο Καπηλές. Εντάξει όχι παραδέχομαι.
2: Α μου λες ότι ο Τσόαν ο Καπηλές σημαίνει ότι ναι χρειάζεσαι.
0: Του δώσω χωρί πλα πλα από τα περιοχή λέει ένας εδώ ότι τώρα πασάω 10. Αυτά για την ΑΕΛ. Ήρθε η ώρα και έφυγε σαν ξεκινημασιά ωραίος 613. Κάτι τέτοιο. Επίσης είπαμε για το Γάλλο, ό,τι είπαμε τις προάλλες ας πούμε σε σχέση με το, το έχουμε μεταφέρει ας πούμε όσοι πήγαν χθες στο φιλικό.
2: Τι, ότι ο
0: Ντέντζι... Ότι ο Γάλλος ξεχωρίζει, ότι
2: ο
0: Τσατάκοβιτς είναι καλογενικός φορ, λειτουργεί σαν φορ, παίζει με την πλάτη, προσπαθεί να δώσει τις πάσεις στα πλάγια, κυνηγά τον κόλμα στην περιοχή και πάει λέγοντας.
2: Ο Μιλοσάβιτς πώς θα πάει. Γιατί για μένα δεν είναι ερωτηματικό, τζάμε.
0: Εμένα ερώτημα είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ. Ρε μα ο Φιγιώτης μου έχουν πει ότι έφυγε από την ΑΕΛ.
2: Ναι.
0: Γιατί το θυμάσαι που το λέγαμε.
2: Ναι.
0: Έφυγε από την ΑΕΛ γιατί ζητούσε ας πούμε τα ίδια λεφτά τέλος πάντων. Και αν ρωτήσουμε στη Σαλαμίνα έκλεισε με τέτοιο ψηλό συμβόλαιο που είχε στην ΑΕΛ.

0: Άντε ρε βάω στήριο για μην
1: βάζει τον πανίκο χωρίς πολύ πλάθλα.
0: Μπαίνει Πάφος λέει link face. Μπαίνει η Ομόνια επίσης. Έχουν πολλούς τραυματισμούς. Θα έχουν η ΑΕΚ χωρίς προπονητή. Ο Άρης με μωρά. Το ΑΠΟΕΛ θα ψάχνεται. Και το Λοσάδα Εφέκτ έρχεται το Μάη. Λίγο τραγούσα πέντε.
1: Ω, αδεσυγερμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα γίνεται τραγούσα πέντε εντωμεταξύ με τα μωρά του Άρη να σε αντιμετωπίζει το πρώτο μάτσο. Και τα μωρά του Άρη θα έχουν ένα.
1: Αποκτήσει τον Λαζάρ Μάρα.
0: Ναι. Και έδωσε τον άλλο.
1: Έδωσε στην Αρμιώτησα 2.
0: Ρέσι ο Άρης.
1: Μαρτίνοφ και ο Σέζαρ.
0: Ο Μαρτίνοφ και ο Σέζαρ. Ο Σέζαρ, ο οποίο είναι τόσο πιθανό, είναι ψανά.
1: Ναι.
0: Τον έδωσε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ ο Άρης έχει φουλάρι από πιτσίρικα. Φουλάρι και έχει ένα μονοφόρ. Απίστευτα πράγματα γίνονται στο Άρη. Ο Εφανκέ. Δεν υπάρχει άλλο φορ. Είναι ο Θεοδοσίου που είναι τραυματία. Έχασε τη σεζόν.
1: Oh.
0: Γίνονται περίεργα πράγματα στον Άρη. Είναι...
1: θεωρητικά είναι, έφεραν ένα μικρό.
0: Και ο Λευκορωσό. Ένα δημάπα. Δεν θα παίξει εννοώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά προσέξτε και σα το λέω από τότε, από σήμερα. Έχει κάτι εξτρεμάρε, πιτσιρικάδε. Τον έναν τον είδα εμπέρσι, τον Μπαζέ. Τον Μπαζέ τον είδα εμπέρσι.
1: Ναι.
0: Ήταν εμπέρσι το χειμώνα. Είναι επίση ο Γκαουστάτ. Και είναι ο Ελαραουί.
1: Ελαλατσί.
0: Ελαλατσί.
1: Και ο Βέρτον.
0: Και ο Βέρτον.
1: Ο Βέρτον.
0: Κοίτα για εξτρεμάρες μου έχουν πει άνθρωποι που καταλάβουν μου απά.
1: Ο Βέρτον εν τω μεταξύ έχει μπαλαδόφατσα. Δηλαδή Αμερικάνικη.
0: Και το όνομα του είναι μπαλαδόφατσα. Βέρτον ας πούμε. Πιάς το Βέρτον.
1: Πιάς το Βέρτον.
0: Θα τους μαγειρέψω νάγκετς κιούς ρε. Ποιος είμαι κάτι τώρα για μαγειρικά. Ο Άρης είναι ομάδα UFO. UFO. Είναι. Το πάμε. Είναι θέμα, επιμένει ο 655, το ξαναδιαβάζουμε, είναι θέμα διατροφής. Στην Νορβηγία τρώνε σολομό φρέσκο ομό και στην Κύπρο κουρκούς είναι
1: αιντή. Ή καπνιστό.
0: Εντάξει, οκ, okay, το είπαμε κύριε 655,
1: ομολογώ. Ναι, ναι, ναι, αλλά εσύ, όχι, να με έσυ δίγιο ρε φίλε, ένα άλλο να τρως το σολομόν το φρέσκο και ένα άλλο την κούρκουνα την τηγάνη τι. Έχει μια διαφορά. Όπως θα το κάνουμε.
0: Ο Ελαλάτσι είναι αφού του Ελα. Μα δεν ξυμνάω.
1: Ελαλατσι, του Ελα από μόνο.
0: Ναι, ρε μαγί, μην το λες Ελαλατσι, γιατί όνομα του βάζεις το αβέρο, φρε μαγί.
1: Αλλά αφού τι θέλεις να κάνω, αφού είναι ελ.
0: Ελαλάτσι είπε τώρα, έχουν πάρει ελαλάτσι. Σιγά με ναι, αρκά γαβέροφα.
1: Ας δεν λέω ανθράφου.
0: Ελαλάτσι. Ελαλάτσι και έλα πρωταρά και έλα, ξέρω εγώ, και έλα ελαιομοτρόδος. Και άψε να ψούμε. Τελικά έρχοσα στο φόρο για τα νέα ποσά, όπως έγραψε ο φίλε. Ξέρω ότι δεν χρωστά. Πάλι να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Άλλο, στο φόρο είναι άλλο, στις κοινωνικές είναι άλλο.
0: Όχι, δεν χρωστά τα λεφτά που αφορούν τα καινούργια χρέη. Ελληνικά, απλά. Απλά. Τα μωρά του Άρη. Α, του Άρη ρε, ενώ στα Ιζινάκετς. Καλό, καλό. Ο Τσάδα θα μείνει ως αρνητικό σημείο αναφοράς. Π.χ. εντέγει ο Τσόα τούτος. Αυτό ήθελα να πω. Ευτυχώς που με καταλαβαίνει κάποιος. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μονάδα μέτρης. Πιο ψηλό που τον ο Τσόα. Όχι, η μονάδα μέτρης είναι ο Γιούμπιτς. Δεν είναι ο Τσόα. Κάνεις λάθος, κύριε Μίξη. Η κουρκούνα είναι μέλιν, κύριε 711. Δεν είμαι κάτι στο αντίθετο. Να φάει ο Χαλάν κουρκούνα.
1: Δεν ξέρω τη λέξη.
0: Αυκομένη ρε, με αυγάρε, έτσι τρώγεται η κουρκούνα.
1: Αυκομένη, έτσι γράφεται όμως.
0: Ναι ρε.
1: Οκ, δεν το είδα ποτέ γράφτω.
0: Είναι το, είδες άνθρωπο που γράφει λένε αυγομένη. Η προβλέψη μου λέει για τετράδα με τυχαία σειρά είναι η Πάφος από Ελ Ομόνια και από Λόνας.
1: Με τυχαία σειρά.
0: Πρωταθλητής μπορεί να είναι οποιοςδήποτε με ίσες πιθανότητες βγάζει παντελώς εκτός την ΑΕΚ.
1: Εντελώς όμως.
0: Ξέρω άτομα που πιστεύουν ότι θα πιάει η ΑΕΚ τελικά.
1: Και είχε κάποιος που πήγαινε τόσο σίγουροι που το...
0: Ξένος ο Τσούας ή ποιος μου πάνεσαι μου έλεγε να θέλω, σας αρέσει. Όχι καυκομένοι ρε, άλλον πράγμα το καυκομένοι. Αγιά μου ρε, πάω φύγουμε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Ομόνια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σεντ Τρούιτεν για τα play-off του Europa League. Δεν υπολογίζονται Μαγιαμπέλα και Ντουμπάτζι, ο ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη Citavision. Πρώτο βήμα πρόκριση στη League Face του Conference League ψάχνει η Πάφος που αντιμετωπίζει στις 10 την δυνάμωση City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Dragomir και Mamadov, ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας, στην πλευρά του Σαπαγιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Το έγγραφο έχει υπογραφτεί από όλες τις πλευρές και θα προωθηθεί, συγγνώμη, άμεσα στην Ομοσπονδία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα και μέσου. Την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας από την Τέσιτς ανακοίνωσε ο Άρης. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα χωρίς τους Κβίταν, Γκόλσον και Ροντρίκες. Προβάν Τζενεράλ το Σάββατο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί ο Τσάβι Ρόκα. Ικανοποιημένη στην ΑΕΚ για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. Αγώνα τρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κάνει ο Γκοντσέι Σάο. Στην ανόρθωση έτοιμη στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι η Φαν Νίφ και τα Κρούς. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα ενταχθεί σύντομα ο Μίντερτροπ. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο φιλικό αρτήματα, ενώ ο Στέφανος Χραλάμους χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράνετς Κράλοβες στις 9:30 στο ΆΚΑ. Μετά την κατάκτηση της Super Cup Ελλάδος, ο ΦΥ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα και στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο υποδέχεται τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας του Ιάννη Πίτα. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαραλάμπουλικο Γιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 υπογράψε ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ Ζωάο Κανσέλο. Την απόκτηση του Νίκου Πλότα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Πού πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Η ομάδα της Κατερίνας Αγαπητού ανανεώνει το καθημερινό της ραντεβού με τους τηλεθεατές και την εκπομπή Αλφα Καλημέρα. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 6:45 στον Αλφα Κύπρου.
12: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
13: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sint Truiden. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sint Truiden Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίν.
14: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
15: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
16: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
17: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Παναγίου μας, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο μέχρι τις 8 και ελπίζω και το επόμενο δίωρο, τρίωρο, τετράωρο που θα έχουμε τα παιχνίδια της Ομόνιας και της Πάφου σε Βέλγιο και Αλβανία να είναι εξίσου όμορφα, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, ακόμη και όμορφα. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Είδε φως και μπήκε η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία. Δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Ακόμα.
0: Τώρα σ' ακούω.
1: Είπα γεια σου Πανίκο μου, ξανά για δεύτερη φορά. Πώς είσαι?
0: Έχεις κερδίσει πάρα πολλά με τον τρόπο που μπήκε στην εκπομπή. Στο 29, θα τα πούμε σε λίγο, στο 29.50 τα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι έχουμε και τον διαγωνισμό μας. Έχουμε 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης με την συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, του Ερυθρού Αστέρα και της Μακάμπι Τελαβίβ. Γράφετε στο 29.50 την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email για να μπείτε στην κλήρωση. Τη Δευτέρα θα αρχίσουμε να δίνουμε τις 50 διπλές προσκλήσεις που έχουμε στην διάθεσή μας. Και για το χορηγό μας να σας πω ότι το Flex της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flex μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Λοιπόν, Μαρία Βασιλιάδου, Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Έβλεπα μια είδηση τώρα στην ΚΟΠ. Έχει αναρτήσει ότι ενέκρινε αίτημα της Καρνιώτισσας για αλλαγή της εναλλακτικής έδρας της, ναι, για την φετινή σεζόν. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Καρνιώτισσα θα αγωνίζεται στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης αντί στο γήπεδο του Εθνικού που είχε δηλώσει αρχικά. Και μετά την έγκριση της αλλαγής, ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής Καρμιώτης Απάφος θα διεξαχθεί επίσης, λέει, στο Στέγιος Κυριακής. Αυτό το επίσης είναι που με συγχύζει λίγο. Άρα η Καρμιώτησα πάει εκεί. Ούτε άδεια παίρνει το τσίριο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Περιμένουμε όμως τις τελικές εξέλιξεις, έτσι, για το τσίριο στάδιο. Σε ρωτάω γιατί δεν ξέρω αν έχασα κάτι.
0: Δεν έχω ιδέα πόσο θα περιμένει ή πότε ήταν το χρονικό περιθώριο, αν υπάρχει ή ακόμη δηλαδή χρονικό περιθώριο. Νομίζω πως δεν θα πρέπει να υπάρχει. Για να εκδοθεί σήμερα η ανακοίνωση δεν υπάρχει και λογική. Εσύ που θα έπαιζες?
1: Ναι. Έτσι και αλλιώς πρέπει να βγει και το πρόγραμμα.
0: Πού θα έπαιζες όμως?
1: Εγώ.
0: Είσαι ο ιδιοκτήτης της Καρμιώτισσας.
1: Εντάξει, η Καρένα θα σου έλεγα, αλλά είναι ήδη δύο ομάδες, άρα δύσκολο.
0: Όχι τσίριο.
1: Αφού δεν θα πάρει άδεια, μου λες.
0: Όχι, λέω ότι μπορείς. Μπορείς.
1: Ναι, αφού πρώτη επιλογή έτσι κι αλλιώς ήταν το τσίριο. Το θέμα είναι αν θα πάρει άδεια.
0: Όχι, ήταν το ΑΜΕΓΑ, πάση περιπτώσει. Ναι, οκ. Αφαιρούμε.
1: Πρέπει να μιλάμε με βάσιμα δεδομένα όμως. ΑΜΕΓΑ είναι ήδη τρεις ομάδες. Εντάξει, υποθέσεις. Υποθετικά παίζει στον Περναμπέου. Αν είναι έτσι.
0: Δεν θα συνέφερε, δεν θα έχει πολύ κόσμο στον Περναμπέου. Θα ήθελες να παίξεις στον Περναμπέου?
1: Εγώ είμαι με καμία δύναμη.
0: Γιατί?
1: Όχι. Θα χωνόμουν. Θα μπορούσα να ανταποκριθώ. Το έχω αυτό.
0: Λόγω κόσμου ή λόγω της ιδιαιτερότητας του γηπέδου?
1: Και τα δύο. Το γηπέδο της Ρεάλ.
0: Άρα λόγω Ρεάλ, όχι λόγω Ρεάλ. Επειδή θα έχει πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, είπες, σε τέτοια γήπεδα γενικά υπάρχει πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, το διαφοροποιώ. Άρα σε αγχώνει να σε βλέπει πολύς κόσμος?
1: Όχι. Είναι νομίζω το αίσθημα του γηπέδου της ομάδας που παίζεις. Αν παίζεις π.χ. στο Cup Nou, μπορεί να ήταν πιο εύκολο για μένα. Επειδή είμαι Ρεάλ γι' αυτό.
0: Ναι,
1: τίποτα...
0: αυτό το καταλάβει. Αλλού θέλω να το πάρω. Κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο. Κάνεις εκπομπή στην τηλεόραση. Ξέρω εγώ, γράφεις σε ιστοσελίδες. Σε διαβάζει πολλοίς κόσμος. Αν αυτό το έκανες μπροστά στο κοινό, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι μας ακούνε, 12.000, δεν ξέρω πόσοι μας ακούνε. Mm-hmm. Αν όμως αυτοί, ξέρω εγώ, οι 10.000 ήταν μπροστά, ίσως να σε μια σκηνή, θα είναι το ίδιο?
1: Έκανα θέατρο παλιά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Έκανα παραστάσεις. Μπράβο. Οπότε είμαι, νομίζω, ως ένα βαθμό δεν έχω τόσο το φόβο να σκηνήσω.
2: Σε 10.000 τι είναι.
1: Σε 10.000 δεν μπορεί να το έχω.
0: Ναι, εσύ και ο Λέξης άστε. Ναι.
1: Ναι. Εσύ.
0: Δεν ξέρω. Το έχω δοκιμάσει. Νομίζω θα με άγχωνε λίγο. Θα με άγχωνε να μιλούσα. Να παίζει ποδόσφαιρο δεν με
1: ενδιαφέρει.
0: Ναι, όχι, όποιο
1: είσαι καλύτερο να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Όχι, τα ξεχνά. Είναι αυτό που λένε οι ποδοσφαιριστές. Εγώ του δικαιολογώ. Διότι πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές λένε, ξέρεις, θα παίξει εκτός έδρας με χιλιάδες κόσμο, θα επηρεάσει. Και σου λέει, ναι, μπορεί, αλλά την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι τα ξεχνώ όλα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία.
1: Είναι και θέμα της συνήθειας. Αν είσαι επαγγελματίας σε τέτοιο επίπεδο, ναι, συνηθίζεις. Για μας είναι εντελώς διαφορετικό όμως.
0: Ναι, άμα είσαι ασυνήθιστος μπορεί να σε δυσκολέψει λίγο.
1: Ναι, αλλά σε κορυφαίο επίπεδο είναι προϋπόθεση για να παίξεις.
0: Μα για να πας στο κορυφαίο επίπεδο έχεις περάσει από πολλά στάδια και ψυχολογικά, πέραν δηλαδή από
1: σίγουρα,
0: το
1: ίδιο, διάφωνο,
0: του παίχτη.
1: Σίγουρα.
0: Πόσο κόσμο θα έχει Ομόνοια σήμερα, μου έλεγε ο Παντελής, 8.000, νομίζω είναι 8.500 το γήπεδο, μένουν κάτι θέσεις και νέες. Τέλος πάντων, θα είναι σχεδόν γεμάτο, δηλαδή. Αν τα θυμάμαι καλά, 8.500 θέσεις, 7.000 έχουν ήδη εισιτήρια προπολιθεί. Θα είναι γεμάτο γήπεδο και αυτά τα γήπεδα δεν θεωρώ ότι έχουν τρομερές διαφορές από μεγαλύτερα γήπεδα, αλλά να μην υπάρχει ατμόσφαιρα. Και το διευκρινίζω, το να μπεις σε ένα γήπεδο, να το φέρω σε μέτρα πιο γνωστά, όπως είναι η Λεωφόρος, που είναι ένα μικρό γήπεδο 16-17.000, μπορεί να είναι χειρότερο να είσαι αντίπαλο σε ένα τέτοιο γήπεδο με ένα φανατικό κοινό, παρά να πας να αγωνιστείς σε ένα γήπεδο των 50.000, ξέρω εγώ τι να πω, ένα αγγλικό γήπεδο, απέναντι στην Everton, που είναι 50.000 το νέο της γήπεδο, αλλά δεν θα είναι εκείνος ο φανατισμός όλος, διότι δεν θα είναι η Liverpool. Ναι. Αντίπαλός της. Θα είναι, ξέρω εγώ, μια κυπριακή ομάδα. Οπότε είναι προτιμότερο να πας σε εκείνα τα γήπεδα με ένα κοινό να φωνάξει λίγο, να κάνει, να φτιάξει, αλλά αντί να πας σε ένα τέτοια γήπεδα που είναι μικρά και κρέμονται όπως τα τσαμπιά οι οπαδοί.
1: Mm-hmm. Να σου πω για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για τους τελειώσεις Κυριακής, απλά για να το κλείσουμε και να έχει και την ενημερωσία ο κόσμος. Μέχρι αύριο η οριστική απάντηση για το Τσίριο, όπως λέχθηκε επίσημα από πλευράς Καρμιώτισσας. Σε περίπτωση που δεν πάρει την άδεια δηλαδή, θα παίξει στο στο τελειώσεις Κυριακής.
0: Εντάξει, άρα προλαβαίνει η ΚΟΠ και λέει ότι αν δεν, τότε θα παίξει εκεί. Είπαμε 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Επειδή υπήρχε και μία εκκρεμότητα όσον αφορά τον αγώνα της ΠΑΦΟΥ, αν θα είναι τηλεοπτικός ή όχι, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι ραδιοφωνικά τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από τον Sport FM 95. Στις 9 η ώρα ο Παντελής Παντελή θα μεταδώσει το παιχνίδι της Ομονίας με την Σέτρου Ίτεν και στην Αλβανία θα είναι ο Μίλτος Χριστοδούλου για το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό. Είναι η γνωστή Δυναμό Τυράννων, γι' αυτό έχει τόσα πολλά πρωταθλήματα, αλλά είναι και μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να παίξει σε League Phase.
1: Ναι,
0: δεν έχει
1: καταφέρει, αλλά είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που βρίσκεται σε play-off.
0: Στα play-off.
1: Play-off του Conference League.
0: Σιγά σιγά τα μαθαίνουν.
1: Έκανε καλή πορεία πέρσι. Είχε αποκλείσει και τη Hajduk Split. Αν δεν κάνω λάθος, τον τρίτο προκριματικό.
0: Έπαιξε με τη Hajduk, νομίζω 3-1, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, και αποκλείστηκε έπειτα στα play-off της διοργάνωσης. Οπότε είναι με ένα άπειρη ομάδα για ό,τι αφορά ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Το να κυνηγήσεις πράγματα.
0: Είσαι στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Και στην περιοχή, Σέντρου Ίτεν. Τι θα έκανες όλη τη μέρα μέχρι το παιχνίδι?
1: Ως οπαδός ή ως δημοσιογράφος?
0: Όχι, ξέχαστο. Δεν έχεις δουλειά.
1: Από ό,τι είδα, λίγο φωτογραφίες και τα λοιπά, είναι κλασική πολύ Βελγίου. Δηλαδή εκείνον το στυλ που αν κάποιος επισκέφτηκε το Βελγίο, παρόμοιο, δηλαδή με πράσινο, τσιγραφικά, χτίρια, πολλά ποδήλατα επίσης. Έχει ένα, ας το πούμε, ιστορικό κομμάτι, κέντρο, όμορφο. Οπότε βόλτες, καφέ, ψώνια, αν υπάρχει κάτι.
0: Θα δυσκολευτείς λίγο με τα ψώνια, δεν ξέρω με τους καφέδες.
1: Καφέ ζεστός, λογικά, στο Βελγίο. Δεν έχει παγωμένο.
0: Δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Την πάτησα στην Ιταλία.
1: Μόνο στην Ιταλία.
0: Ναι, στην Ιταλία ήταν απίστευτο. Διότι όλο αυτό που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, κάτι φρέτο, κάτι αυτή η περίεργη. Οι ονομασίες είναι περισσότερο ιταλικές, τέλος πάντων. Πότε είχα πάει, πριν 2-3 χρόνια, να βρούμε παγωμένο καφέ. Ένα καφέ, ρε παιδί μου, όπως τα φρέτο. Είχα την εντύπωση, η αλήθεια, βλακεία μου δηλαδή, που δεν το είχα ψάξει. Ήξερα ότι φραπέ δεν κάνω, αλλά υπολόγιζα ότι το φρέτο θα μπορούσε να το βρεις.
1: Όχι, με τίποτα. Ούτε που ξέρουν το χτυπημένο καφέ.
0: Δεν έχουν ιδέα. Και προσπαθούσαμε, το μόνο που κατάφερα να πείσω να με αφήσει να του δείξω ήταν στο ξενοδοχείο που έμενα.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν δύσκολοι. Και όταν τους προσπαθούσα να το εξηγήσω στον Κασόνι, μου έφερνα το ζεστό τον καφέ.
1: Με παγάγια.
0: Με παγάγια.
1: Με παγάγια. Ναι. Έτσι ήταν.
0: Απίστευτο.
1: Δυσκολεύεσαι. Και εγώ δυσκολεύομαι. Ναι, όταν πάω πάρα εξωτερικό. Πολύ. Είναι το καλό τη Κύπρου και τη Ελλάδα αυτό. Εντάξει,
0: δεν έχει άλλη χώρα με παγωμένο καφέ, είναι δυνατόν. Ρε μάγκες, δεν υπάρχει μόνο μία
1: να πας,
0: χώρα.
1: Μόνο να πας. Υπάρχει και στο Βελγίο και στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε αλυσίδες καταστημάτων. Για να μην πούμε ονομασία τώρα. Ενώ διεθνή αλυσίδες που έχουμε και στην Κύπρο. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Δηλαδή το βρίσκεις.
0: Αλλά
1: στα κλασικά, στις κλασικές καφετέρειες όχι. Και ίσως δεν είναι και τόσες πολλές οι επιλογές σε τέτοιες πόλεις. Για παράδειγμα, λέει και ο φίλος 111 για τη Γάντι, επειδή είχα πάει και εγώ στη Γάντι με την αποστολή του Αποέλ όταν έπαιζε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ μικρή πόλη, το κέντρο της. Άρα και οι επιλογές είναι πιο λίγες σε σχέση με το τι μπορεί να φαντάζεται κάποιος.
0: Αλλά βρήκε όμως καφέ.
1: Βρήκε, κάπου. Ήταν σε μια από αυτά τα καταστήματα που σου είπα.
0: Dunkin' Donuts.
1: Ναι, έχουμε και στην Κύπρο.
0: Αυτός είναι καφές ή ντόνατς?
1: Όχι, είναι και ποτά και ντόνατς. Να το πάρουμε έτσι.
0: Πορτογαλία, λέει ένας άλλος. Ζήτησα παγωμένο καφέ και μου έφερε ένα ποτήρι γεμάτο παγάκια με διπλό εσπρέσο. Ναι, αυτό μας έκαναν και στην Ιταλία. Γι' αυτό λέω. Πάντως εκεί δεν ξέρω, είναι 150. Κλασικός αριθμός που πάει με τις ομάδες μας. Τόσους πήρε ο Απόλλωνας, η Ομόνια και η Πάφος, τέλος πάντων. Είναι να πας να δεις το κέντρο εκεί κάποιοι. Ξέρεις, άμα κάποτε που βάζω μέσα για να δω αυτές τις πόλεις, από τουριστικής πλευράς σε στέλνουν, ξέρω εγώ, από Εκκλησιά σε Αβάγιο κλπ. Mm-hmm. Τα οποία τα βαριέμαι πολλές φορές.
1: Κάστρα.
0: Ναι. τα βαριέμαι πολλές φορές. Αν δεν είναι κάποιο ξακουστό, τέλος πάντων, δεν θα πάω. Και υπάρχει μια γωνιά στην πόλη που αξίζει να πάει κάποιος να δει. Είναι έτσι μια μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Μου βγάζει το ταξιδιωτικός οδηγός, τέλος πάντων, και φαγητό στο κέντρο. Και δεν ξέρω τι φαγητά τώρα έχει το Βέλγιο εκεί.
1: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
0: Γιατί πρέπει να ξέρω.
1: Έλα. Έχει ένα πολύ γνωστό.
0: Για να ακούσω.
1: 2-3, ας πούμε.
0: Αν μας ακούει κάποιος από το Βέλγιο, να μας ενημερώσει, ναι.
1: Σίγουρα κρέπες, βάφλες.
0: Φαγητό, λέω.
1: Φαγητό. Και πατάτες βελγικές. Τι, σοκολάτες επίσης, φαγητό.
0: Συγγνώμη, ντάστες βελγικές σοκολάτες. Τώρα με έχεις μπερδέψει. Τι εννοείς βάφλες? Η βάφλα δεν είναι γλυκό?
1: Ναι.
0: Γιατί μου λες για φαγητό?
1: Θα πας να φας βάφλα.
0: Ρε, φαγητό, κρέας.
1: Να φας αλμυρί.
0: Άντε πάλι.
1: Εντάξει, πανίκο μου, σου λέω τα βασικά.
0: Ναι. Μου λες για αγγλικά.
1: Σοκολάτες, βάφλες.
0: Όχι, φαγητό.
1: Πατάτες τηγανιτές.
0: Πατάτες τηγανιτές.
1: Τι?
0: Θα πάω στο Βέλγιο να φάω πατάτα.
1: Αφού τηγανητή. Είναι η μάνα του της πατάτας. Πατάτα τηγανητή.
0: Έχει
1: ένα γνωστό μαχαζί στην Ολλανδία που κάνει βελγικές πατάτες. Απλά για να ξέρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, okay. Οκ.
0: Έχω βάλει όμως και έχω βρει.
1: Και μπύρα επίσης.
0: Ναι, υπάρχει στην περιοχή εκεί που έχουν πάει οι οπαδοί της Ομόνιας. Υπάρχει και μάλιστα και είναι και πάρα πολύ. Προτείνεται, εν πάση περιπτώσει, είναι και τοπική μπύρα. Βελγικό μοσχαράκι. Μαγειρεμένο αργά με μπύρα. Συνήθως με πατάτες ή τηγανιτές. Πώς το λες? Του φούρνου ή τηγανιτές. Αυτό είναι φαγητό.
1: Εγώ είμαι με το φίλο 165.
0: Ποιος λέει?
1: Ωραίες μπύρες. Για φαγητά, okay. Στα λέει. Πατάτες, τηγανιτές και βάφλες. Τι σου είπα εγώ? Και θύμος του φίλου. Μαύρα μύδια επίσης, νέο φίλος 266, αλλά είναι και γαλλικό. Γαλλική κουζίνα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να πας συστημένος. Πρέπει να το ψάξεις λίγο.
1: Η πόλη στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η Ομόνοια, που το είχα ψάξει, φημίζεται και για τα τοπικά προϊόντα στα φρούτα.
0: έχει, είναι περιοχή, έχει σπουδαίους οπωρώνες. Mm-hmm. Μυγές, Ακλαδιές, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λίγο εκτός πόλης, μπορείς να πας με τα ποδήλατα. Αυτό το πράγμα με το ποδήλατο, η Βέλγη, η Ολλανδία.
1: Συστήνεται το να νοικιάζεις ποδήλατο. Είναι ωραίο όμως.
0: Δεν λέω, είπα εγώ ότι δεν είναι ωραίο. Είναι όλη αυτή η ιστορία, ειδικά στο Άμστερνταμ τώρα. Τέλος πάντων, στην Αλβανία όμως υπάρχει σχεδόν παντού. Διότι οι Αλβανοί. Επίσης, ξέρετε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά που ταξιδεύουμε με τις ομάδες. Αλλιώς δεν θα βγαίναμε έξω από την πατρίδα μας. Σας το λέω. Το πολύ πολύ θα πηγαίναμε καμιά Μύκονο, έτσι για αυτό. Και ξενέρωμα δηλαδή Μύκονος. Αλλά μας έχει βοηθήσει να πάμε σε αυτές τις χώρες να μάθουμε πέντε πράγματα. Οι Αλβανοί σε κάποια στιγμή, στην αρχή, πότε ήταν, είχα πάει με την Ανόρθωση, μπήκε καιρό και τσπάγια, ήταν η λίδρα τους. Mm-hmm. Γεμάτο ελληνικές ταπέλες, γεμάτο παγωτά ελληνικά, ποτά ελληνικά, ήταν όλα, να μην τα διαφημίζω. Νόμιζες ότι ήσουν σε μία πόλη της Ελλάδος.
1: Βόλια, πόλη,
0: ναι, ναι, ήταν απίστευτο. Και το λέω αυτό γιατί μου λέει και ο φίλος για την Αλβανία ότι είχε σχεδόν παντού παγωμένους καφέδες. Φαντάζομαι έχουν πάρει όλη αυτή την συνήθεια και από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, στο Βέλγιο δεν θα θέλουν παγωμένο καφέ, νομίζω βρέχει κιόλας. Οπότε οι 150 φίλοι της Ομόνιας θα συμβεβαστούν.
0: Μπορεί, ναι. Τώρα που λες, αφού βρέχει και τώρα και είπε ο Μπέρκ ότι θα είναι.
1: Και πιο γρήγορο είναι το παιχνίδι.
0: Πιο γρήγορο το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ομόνια. Φαντάζομαι βολεύει τους Βέλγους τώρα. Για να μην τρελνούμαστε. Είναι μια γρήγορη ομάδα και θα γίνει ακόμη πιο γρήγορη. Mm. Άρα έχεις μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ πιστεύω ότι η Ομόνια θα τους περιμένει. Θα τους δώσει την μπάλα και θα τους περιμένει.
1: Ναι.
0: Και τις βγαίνει. Δεν μου μοιάζει ακόμη να είναι τόσο πολύ έτοιμη έτσι ώστε να κρατήσει την μπάλα και να κυριαρχήσει το παιχνίδι. Να έχει την πρωτοβουλία. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να σπάσει το ρυθμό, αλλά όχι να κρατήσει την μπάλα και να την γυροφέρνει έξω από την δικιά του στην περιοχή.
1: Να μην ανοιχτεί τόσο πολύ.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα αφήσει μέτρα. Δεν πιστεύω επίσης ότι θα μείνει πίσω. Θα είναι μια συγκρατημένη παρουσία της Ομόνιας. Δεν ξέρω πόσοι έχουν δει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Το είδες?
1: Της ΑΕΚ Αθηνών, ναι. Ναι, το είδα.
0: Κάτι παρόμοιο με την Λεύσκη.
1: Γρήγορος ο ρύθμος όμως εκεί, πολύ.
0: Ναι, θα διαφοροποιήσω κάτι. Κάτι παρόμοιο με τη Λεύσκη, δηλαδή χρειάζεται η Ομόνια να είναι καλά οργανωμένη ομάδα, διότι φαινόταν σε ατομικό επίπεδο ότι η ΑΕΚ είναι πιο καλή ομάδα. Απλώς δεν της βγήκε γιατί ήταν πολύ διαβασμένη η Λεύσκη και ήταν λίγο περισσότερο επιθετική γιατί ήταν στο δικό της το γήπεδο, ναι, και βγαίνει μπροστά. Νομίζω ότι αν καταφέρει η Ομόνια να είναι καλά οργανωμένη και να μην επιτρέψει στους Βέλγους να τρέξουν τόσο πολύ και να τους δώσουν την ευκαιρία να πάει στο ένας εναντίον ενός σε δύσκολες συνθήκες κοντά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή που θα σου δημιουργήσουν θέμα, τότε μπορεί να το φέρει το παιχνίδι στα,
1: ναι,
0: μέτρα.
1: Να κλείσει καλά χώρους
0: ναι.
1: Για να τους κρατήσει μακριά και από την περιοχή της. Γιατί δεν είναι κακό αποτέλεσμα να φύγει με την ισοπαλία από το Βελγίο.
0: Και έχει παίκτες να τρέξει.
1: Ναι.
0: Ενώ θα το ψάξει και είχε πει, δεν θυμάμαι ποιος, υπήρχε μια συζήτηση ειδικά για την περίπτωση του Άιτινγκ που δεν πιστεύω ότι θα παίξει, αλλά είναι ένας παίκτης που, ή αν κάποιος άλλος το καταφέρει, επειδή έχει καλή μεταβίβαση και είναι αυτό που περιμένουν και από τον Ευάντρο στο κλέψιμο, τη μακρινή μεταβίβαση, να είναι καλή η πάσα που θα βγει, διότι αν είναι καλή η πάσα έχει γρήγορους παίκτες να τρέξουν στον κενό χώρο και να δημιουργήσουν θέματα.
1: Και είναι και πιο δεμένη ομάδα.
0: Ο Ευάντρο.
1: Και είναι και πιο δεμένη ομάδα σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια που είχε δώσει. Ενώ σαφώς είναι πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν είναι δύσκολα στις συνθήκες, είναι πιο ποιοτικός αντίπαλος σε σχέση με τους άλλους δύο που αντιμετώπισε. Αλλά περιμένουμε ότι θα στηθεί καλά στον αγωνιστικό χώρο, να το θέσω έτσι. Αν είναι ο σκοπός να περιορίσει τη Σεντ Ρίτεν, να το κάνει και να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για να διεκδικήσει την πρόκληση στην Κύπρο.
0: Mm. Με προβληματίζει ο 970 τώρα. Με έχει προβληματίσει και θα πάω έτσι με πολύ κουμπωμένο στο διάλειμμα. Πας στο Βέλγιο που κάνουν χιλιάδες μπύρες, εκ των οποίων το 80% δεν βγαίνουν εκτός χώρας. Γιατί γυρεύεται καφέ? Για το πρωί, ρε φίλε. Για το πρωί μιλάμε. Δεν συζητάμε τον καφέ το βράδυ. Το πρωί που ξυπνάς να είναι κρύος. Αλλά ένα δίκιο το έχεις.
1: Εντάξει, όμως βρέχει τώρα. Άρα και ζεστός να είναι.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είπαμε. Καλοκαίρι πρωί ψάχνεις ένα καφέ.
1: Τώρα εκεί βρέχει, άρα δεν είναι καλοκαίρι.
0: Γιατί, τι είναι?
1: Αφού βρέχει.
0: Εντάξει, και στην Κύπρο προχθές έβρεχε.
1: Σου λέω, τέτοια περίοδο που είχα πάει με το Αποέλ ήταν κρύο. Ήταν κρύο. Δεν είναι, δεν είναι η θερμοκρασία που έχουμε εδώ δηλαδή.
0: Μαρία, δεν παρακολουθείς ειδήσεις? Λέει ότι έχει καεί η κεντρική Ευρώπη με σαραντάρια και ψάχνουν οι air condition που δεν έχουν.
1: Είσαι σίγουρος ότι έτσι είναι και τώρα στο Βελγίο?
0: Δεν ξέρω. Όχι,
1: εντάξει, εγώ όταν είχα πάει ήταν κρύο πάντως. Αύγουστο. Και πάλι.
0: Μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στο διάλειμμά μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 20 Αυγούστου 1940 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος Grand Slam από εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο. Ο όρος που προέρχεται από το Bridge επιστρατεύεται για να περιγράψει τη συλλογή και των τεσσάρων πρωταθλημάτων του Golf από τον Bobby Jones και αργότερα θα υιοθετηθεί από το τένις και το baseball.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Σε λίγο θα έρθει στο στούντιο και η Μαρία Βασιλιάδου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας και επίσης για τις διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ. Θα πρέπει να γράψετε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας για να μπείτε στην κλήρωση για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης με Ολυμπιακό Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Ο 165 λέει: Βέλγιο, ωραίες μπύρες για φαγητά, στα πατάτες, τηγανιτές και βάφλες. Εφάμε τη ζωή μας να βρούμε φαΐν που πήγαμε στη Γάνδη με την Ομόνια, λέει ο 165, και είναι αρκετοί που το συζητάνε εδώ. Και ο 266 εισηγείται πατάτες, λέει, με σαχλομαγιονέζα με σκόρτο. Τι είναι η σαχλομαγιονέζα με σκόρτο? Και μαύρα μύδια, λέει. Τα μύδια, ναι, και το μοσχάρι επίσης. Στο Βέλγιο τρως οπωσδήποτε μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές, λέει ο 682. Αν θες κρέας, τρως μοσχάρι κοκκινιστό στη γλάστρα. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Λογικά θα έχει και πάπια για ευνόητους λόγους που αναφέρεσαι τώρα. Αλβανία εσύ, 742, για να μην τα μπλέξουμε. Και ο 111 λέει: Επίσης στην Γάδη βρήκαμε all you can eat spare ribs. Φανταστείτε, τέσσερις ματράχαλοι, πόσους ζημιωμένους τους αφήσαμε. Ναι, μπορεί εσείς, αλλά τα βγάζουν από άλλους, φίλε. 111. Ξέρουν τι κάνουν εκείνοι. Εσείς να φάτε καλά, όμως εντάξει, okay. Στο Βέλγιο έχει περίπου 900 γνωστές ετικέτες μπύρας και κάπου άλλες τόσες άγνωστες ετικέτες, λέει ο 286. Ναι, φημίζεται για τις μπύρες το Βέλγιο. Άμα γουστάρεις δηλαδή η μπύρα, όρεξη να έχεις και δουλειά να μην έχεις.

0: 28-28 λέει: τόσα μίγια ταξίδι για να φάει πατάτε, πάει και γεωπέτρι να σου πει. Ναι, σωστά. Αλλά μην μου πει ρε 828, όπου ταξιδέψουμε, το ψάχνουμε. Είναι ένα φαΐ. Ποιο ξέρει ποιο έφερε τι πατάτε
1: στην Κύπρο,
0: στην Ευρώπη.
1: Α.
0: Κάπου το έχω σημειωμένο εδώ.
1: Στην Ελλάδα ξέρει ποιο.
0: Νομίζω. Πάμε μετά, νομίζω. Ναι. Για να ακούσω.
1: Καποδιστρία.
0: Πού, δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Να μας πούν οι φίλοι.
2: Το είχαμε μάθει και στο σχολείο αυτό.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Ότι, πες τώρα Κωνσταντίνε.
2: Για το ότι έφερε ο Καποδίστρια τις πατάτες στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα ο Καποδίστρια.
2: Να γίνει συνηθισμένο φαγητό.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Okay. Κάτι θυμούμε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο Μαρία.
1: Στην Ευρώπη.
0: Κάτσε, προσπαθώ να το βρω. Κάπου τα έχω σημειωμένα όλα αυτά.
1: Γνωστές οι ετικέτες μπύρας, λέει ο φίλος, ο 266 που είναι στο Βελγίο. Ωραία ρίπς για φίλον των 111. Γενικά είναι ωραίο το φαγητό τους. Δηλαδή και εγώ που δοκίμασα μπέρκερ και τα λοιπά, ήταν ωραίο.
0: Στην Αλβανία τι θα τρώγες, δηλαδή. Πας στην Αλβανία να δεις την Πάφο. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο, την αδικούμε, δεν ξέρω αν αδικώ την Αλβανία. Πρέπει να είναι όμορφη χώρα εκεί που βρίσκεται, διότι βλέπω πολύ πράσινο. Αδικούμε και πάρα πολύ τα Τύρανα. Έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, μέσω κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα παίρνουν, όπως και στην Αρμενία και στην Γεωργία, δηλαδή έχει πέσει αρκετό χρήμα και έχουν φτιάξει τα Τύρανα πάρα πολύ, έχουν γίνει πολύ όμορφα και μπορεί να έχουμε μια κακή εικόνα για τη συγκεκριμένη πόλη, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, συγγνώμη.
1: Λίγο που το ψάχνω τώρα, βλέπω κάτι ψαρόσουπες, κάτι...
0: Πού, άσυμα με τους ψαρόσουπες τώρα.
1: Κυφκή.
0: Τι είναι αυτό, για πού μιλάμε τώρα.
1: Αλβανία. Αλβανία είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ιταλικά, τυπικά αλβανικά πιάτα, παρόλο που μοιάζουν με ιταλικά. Εντάξει. Πιπεριά, γεμιστή.
0: Εντάξει, είναι κοντά εκεί.
1: Με κρέμα γάλακτος, αυτό μου αρέσει, είναι στις πρωινές. Εσύ τι θα έτρωγες, Πανίκο.
0: Να πας, τίποτα, νηστικός θα έμεινα στο ξενοδοχείο, ό,τι έβρισκα. Και μέχρι την επόμενη μέρα, εκτός και αν η ομάδα με την οποία ταξιδεύαμε ήξερε να μας πάρει κάπου. Ενώ τώρα που συζητάμε για την Αλβανία, στο δικό σου το μυαλό είναι και σένα το διπλό ή μόνο εγώ?
1: Όχι, νομίζω είναι... Περιμένουμε τουλάχιστον από την Πάφο.
0: Δεν σου έχει βγάλει έτσι μια εμπιστοσύνη η Πάφος ότι μπορεί
1: απολύτα
0: να κάνει το διπλός?
1: Και θεωρώ ότι πήρε πάρα πολλές βοήθειες από τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα.
0: Ναι, και είναι εδώ που την βάζουν και πολλοί στα φαβορί. Όταν συζητάμε για την κατάκτηση του τίτλου, που αρκετός κόσμος θεωρεί την Πάφος πρώτο φαβορί, η συντριπτική πλειοψηφία την θεωρεί εκ των φαβορί, να μην σου πω όλοι. Mm-hmm. Απλώς λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα που την θεωρεί και πρώτο φαβορί. Έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που είπες. Έχουν κάνει καλή παρουσία τα νέα της αποκτήματα.
1: Μπιέλ, Γκουγκά, Εγκαμαλέου, πιο μικρό το δείγμα, αλλά φαίνεται ότι έχει καλά στοιχεία, που έπαιξε και αυτός κάποια λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι. Και είναι η ομάδα που, δηλαδή, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη και όλες τις μεταγραφές. Περιμένουμε ότι θα κάνει και κάποιες άλλες προσθήκες.
0: Προσπαθώ να πάρω ένα μικρό.
1: Περισσότερο νομίζω έχει γίνει και η ομάδα του προπονητή της και αυτό τη βοηθά ακόμη περισσότερο, γιατί θυμάσαι τη συζήτηση που γινόταν μετά τη φύγη του Καρσέδο και πέρσι συζητούσαμε για την Πάφο ότι δεν προχώρησε στις μεταγραφές που έπρεπε, κάπου κάηκαν εντός εισαγωγικών, Σούνιτς, Πέπε, Ντράκοβιτς στο χώρο του κέντρου.
0: Φέτος υπάρχουν και εναλλακτικές.
1: Υπάρχουν και εναλλακτικές και ποιοτικές, μάλιστα. Εναλλακτικές, δηλαδή βασικοί.
0: Μπαίνουν μέσα. Και ο Μπίελ και ο Γκούκα, υπάρχουν παίκτες εκεί να μπουν μέσα και να δώσουν βοήθεια.
1: Και έχει αφομοιώσει, τουλάχιστον στα πρώτα της παιχνίδια, τη σκεπτική Σαπίντο. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ομάδα μαχητική, να σου το πω έτσι. Πιστεύω ότι αν είναι σοβαρή σήμερα, κόντρα στην Δυναμό City, που σαφώς χρειάζεται προσοχή, φάνηκε αυτό άλλωστε στα παιχνίδια που έδωσαν γενικότερα και πριν και σωμά στην Ευρώπη. Μπορεί να φύγει με το διπλό σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις τουλάχιστον.
0: Βλέποντας την και να παίζει και απέναντι σε πιο δύσκολους αντίπαλους, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ιδέα και μπορεί να καούμε τώρα τι είναι η Δυναμό City. Αλλά δεν θα παίξει στην έδρα της, θα πάει να παίξει σε άλλη πόλη. Δεν θα έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει εμπειρία ευρωπαϊκή. Όλο αυτό είναι κάτι που σου δημιουργεί μία αίσθηση και με την εμπειρία και με την εικόνα της ΠΑΦΟ ότι ρε παιδί μου, αν ιτηθεί θα είναι έκπληξη.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται προσοχή, γιατί σαφώς μια ομάδα να προχωρήσει στα play-off του Conference League.
0: Αυτονόητα όλα αυτά.
1: Υπάρχουν ενώ ένα εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει. Αν παρουσιάσει το πρόσωπο που παρουσιάσει στα προηγούμενα της παιχνίδια και κόντρα σε πιο ισχυρούς εντός εισαγωγικών και στη θεωρία πάντα αντιπάλους, περιμένουμε ότι θα κάνει το καθήκον της.
0: Μιας και είμαστε στην Αλβανία, έτσι, και να βοηθήσω στην οικονομία της κουβέντας μας. Ο 021 λέει: έχω πάει η Αλβανία πέρσι στους Αγίους 40. Είναι ένα όνειρο. Δεν έχει ιδιαίτερη κουζίνα, σαν να είμαστε Ελλάδα από φαγητό.
1: Mm-hmm.
0: Έχω μπερδευτεί όμως. Δεν έχει ιδιαίτερη κουζίνα, σαν να ήμασταν Ελλάδα
1: εννοεί,
0: από φαγητό.
1: Νομίζω...
0: Τι, στην Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερο φαγητό.
1: Όχι, εννοεί η αλβανική. Έλα, ο Κωνσταντίνος έχει να μας πει.
2: Έχουν πιάτο όπως αρνί ψημένο με γιαούρτι, αυγά και ρύζι.
0: Ποιος ρε Κωνσταντίνη?
2: Για την αλβανική κουζίνα έλεγα τώρα.
0: Οκ, εντάξει, απλώς ρωτάω για να ξέρω. Ναι.
2: Το πέρασε πύληνο σκεύος, έχουμε πιπεριές, ντομάτα, τυρί ή φέτα.
0: Έχω λείπτης, είσαι η σεφ.
1: Θα μπορούσε.
0: Αυτό πολλά τώρα που μας λες θα μπορούσες να το φτιάξεις?
2: Εύκολα.
0: Σταντίνε, εγώ είμαι ανοιχτό σε προσκλήσεις. Ενώ δεν είμαι δύσκολος τύπος. Μπορώ να πάρω να εξασφαλίσω άδεια όποτε θέλεις.
2: Το πύληνο σκέπος σίγουρα μπορώ να το κάνω. Το αρνί θα πάρει λίγη ώρα.
0: Είμαι εύκολος τύπος, παιδί μου. Μην σκεφτείς. Ενώ ούτε και τον dress code, ούτε και την ώρα. Όποτε με καλέσεις εδώ. Okay. Βρήκα Μαρία και φίλοι ακροατές, διότι σου είπα ότι το είχα στο κόκκινο σημειωματάριο. Ο Σερ Ουόλτερ Ράλεϊ, Άγγλος θαλασσοπόρος, εισήγαγε τον καπνό και την πατάτα στην Ευρώπη.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό που λέει ο φίλος ο 088? Μην το σχολιάζεις πριν δεις, ή αν τα ξέρεις. Steak de cheval είναι λιχουδιά να φας στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα σας πω τι είναι, να τον γκουκλάρετε. Ξέρεις ή όχι?
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει. Δες το και το απαντάς μετά.
0: Άμα είναι steak, θα το δοκιμάσω, γιατί όχι.
1: Δες το και μετά. Δες το και μετά.
0: Οκ.
1: Έχω διράχιο. Ωραίο φαγητό και ωραία τοπία.
0: Κοιτάξτε να δεις πόσο κόσμος έχει πάει η Αλβανία τώρα, όχι για παιχνίδι, αλλά έτσι για το αυτό μας, για το καλοκαίρι μας, για διακοπές, μπορεί και για επαγγελματικούς λόγους, δεν ξέρω. Ήμουν διράχιο, Αλβανία, έχουν ωραίο φαγητό και ωραία τοπία. Κοιτάξτε τα ωραία τοπία, εγώ είμαι βεβαίως.
1: Είδα λίγες φωτογραφίες που έψαχνα, που με βάλεις να ψάξω για την πόλη στην οποία είναι τώρα η Ομονία.
0: Η Ομονία ή η Πάφος?
1: Η Πάφος, συγγνώμη.
0: Πού είναι η Πάφος? Ελμπασάν.
1: Ελμπασάν, ναι.
0: Τι είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ενώ είναι μεγάλη, είναι μικρή, είναι...
1: Δεν ξέρω, αλλά πολύ πράσινο είδα.
0: Ναι.
1: Και διάβασα ότι κάπου κοντά φημίζεται τέλος πάντων για rafting.
0: Ναι.
1: Σε ποταμούς.
0: Ναι. Okay.
1: Φαίνεται όμορφο μέρος πάντως και με αρκετές επιρροές από ρωμαϊκή εποχή.
0: Εντάξει, είναι στην γραμμή της ρωμαϊκής Εγνατίας Οδού η πόλη. Mm-hmm. Και λογικά θα έχει και κάστρα και πύργους και σούπα μούπες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι... Δεν θέλω να την προσβάλλω, αλλά δεν μου μοιάζει να είναι μια όμορφη ελκυστική πόλη. Σε αντίθεση με τα Τύρανα που έχω πάει και τα έχω δει. Ενώ έχει ομορφήσει εκεί η πόλη των Τυράννων. Σε σχέση με το Ελμπασάν που δεν έχω ιδέα, ούτε θέλω να πάω. Μόνο για επαγγελματικούς λόγους θα πήγαινα σε τέτοιες περιοχές. Ναι. Όπως είχα πάει, θυμάμαι, στο Κλούς με την ανόρθωση, που δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, παρότι η ομάδα μεγάλωσε, πήρε τίτλους, έπαιξε Champions League, το γήπεδό της ήταν κάτι το σπουδαίο. Πήγαμε και ήταν κερκίδες μόνο στις τρεις πλευρές και μετά από 1-2 χρόνια είχε πάρει το πρωτάθλημα, έπαιξε Champions League και είχαν κάνει γήπεδο και είχαν κάνει κερκίδα και στο πέταλο, οπότε έγινε κυκλικό, παρότι επειδή ήμουν εκεί, η μία η εξέδρα, όπως είναι το δασάκι Άχνας, είναι ήταν τσιμέντος κανονικό το κτίριο με τούβλα, το πέταλο και το απέναντι ήταν σιδεροκατασκευή. Όπως επίσης σιδεροκατασκευή είναι ο δεύτερος όροφος του γηπέδου της Σάλτσμπουργκ. Ο πρώτος όροφος είναι κανονικό τούβλο και υπάρχει σιδεροκατασκευή. Όσοι βλέπετε ή είδατε το παιχνίδι της Πάφου με την Σάλτσμπουργκ, ο δεύτερος όροφος είναι σιδεροκατασκευή, το οποίο γίνεται πάρα πολύ εύκολα και δεν κοστίζει και τόσο πολύ. Mm-hmm. Και δεν φαίνεται και άσχημα στο μάτι εννοώ.
1: Αυτά. Είδες. Κάνουμε μαθηματικά γεωγραφία.
0: Από το γήπεδο. Ναι, έξω από το γήπεδο. Όχι, δεν είναι μόνο γεωγραφία, διότι έξω από το γήπεδο έχει ένα πολύ ωραία steak. Το γήπεδο της Σάλτσμπουργκ.
1: Μάλιστα, παίρνω τις σημειώσεις.
0: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε διπλό. Θα είναι έκπληξη να. Δεν βάζω το Χ. Μπορεί να έρθει το Χ. Είναι μέσα στα πιθανά αποτελέσματα, αλλά θα είναι έκπληξη ο Άσος στο μυαλό σου. Στο μυαλό σου.
1: Με βάση τα όσα είδαμε από την Πάφο, ναι.
0: Ναι. Και στο δικό μου το μυαλό θα είναι έκπληξη.
1: Εκτός κι αν στραβώσει το πράγμα στο παιχνίδι.
0: Όχι, μιλάμε νορμάλ. Δεν μιλάμε για 10 παίκτες, δεν μιλάμε για πέναλτι στο πρώτο λεπτό, δεν μιλάμε για στραβές διαιτησίες, δεν μιλάμε για τέτοια. Πάμε νορμάλ.
1: Ναι, με βάση τα όσα είδαμε από την Πάφο, περιμένουμε ότι θα φύγει με θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον. Αυτό προσδοκούμε νομίζω.
0: Εντάξει, προσδοκία να κερδίσουν όλες οι ομάδες. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Περισσότερο έχει να κάνει με το. Με μια εκτίμηση, ποδοσφαιρική εκτίμηση εν πάση περιπτώσει. Μότσαρ ονομάζεται το πιο διάσημο εστιατόριο All You Can Eat Spare Ribs στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
0: Μου το στείλει ο Εφρέ.
1: Ο
0: οποίος έχει... είναι κοσμογυρισμένος τώρα, μην τον βλέπεις έτσι.
1: Μα μου στέλνει για μένα διάφορες καφετέριες, οπότε ξέρει από Βελγίο. Που έχουν παγωμένο καφέ, όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα του Εφρέ.
0: Εγώ πάντως το έχω ψάξει. Όχι, έχω ψάξει το Βέλγιο, τις Βρυξέλλες έχω ψάξει, τις έχω γυρίσει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία. Δύο ωραίες περιοχές, τη μια ξεχνάω το όνομά της, Σάντα Κατερίνα απ' έξω από τον Καθεδρικό Ναό. Είναι ωραίος τόπος εκεί να πάτε. Και σε μια άλλη που τα μεσημέρια ψήνουν εκεί έξω. Ψάρι αυτό, τη ώρα δηλαδή, και δεν είναι ούτε καν ακριβά. Στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, εντάξει, δεν είναι μια χώρα που θα μπορούσα να ζήσω. Ενώ είναι αυτό που έχεις πει, μαζεμένα σπίτια. Είναι λίγο γκρίζο, είναι λίγο αυτό. Εγώ θέλω
1: είναι
0: ίδιο.
1: Είναι
0: θέλω...
1: ρεμανικό όμως.
0: Όχι,
1: μην
0: θέλω.
1: Θέλω... Είπες για την Αλβανία, το Βέλγιο.
0: Θέλω ίδιο. Θέλω. Ναι, προτιμώ. Ενώ τα τύρανα από κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να είναι πολύ πιο ωραία.
1: Όταν βγάζει ήλιο όμως εκείνες τις περιοχές είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι επίσης πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή,
0: Μαρία, να σου πω κάτι τώρα. Στη... Προτιμώ να πάω στη Μύκονο παρά να πάω
1: καλά,
0: στο.
1: Καλά, εντάξει, δεν σου λέω. Και εγώ μαζί σου είμαι. Δεν μπορώ την κακοκαιρία και το μουντό.
0: Ακριβώς δεν είναι. Κάθε
1: αλλά
0: μέρα
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν πάει να είναι ωραίο.
0: Γκρίζος ουρανός και. Πώς ζούρε, παιδί μου.

0: πίσω τάλου με την Ομόνια στο Σάλτσμπουργκ και τύχει να πάω 2 χρόνια πίσω τάλου στο Μπρούς, τη μία με το Αποέλ και την άλλη με τον Ολυμπιακό. Και τότε με τορναρίτη Ολυμπιακός. Είναι περίπου 25.000 κάτοικοι και το Γιάρ Μπρέιτεν χωράει 35.000. Οπότε με το φτωχό μου το μυαλό λέω πώς είναι δυνατό ρε παιδί μου τώρα σε μία πόλη με 25.000 να γεμίζει με 35. Και το είχα. Δεν είχε social media, δεν θυμάμαι. Νομίζω ίντερνετ υπήρχε τότε. Ήταν μόλις είχε βγει το ίντερνετ. Και πάμε στο Βέλγιο για να ρωτήσουμε, να μάθουμε μαθαίνοντας τις πληροφορίες από τους ανθρώπους εκεί, και μας είχαν πει ότι η περιοχή, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, είναι περίπου 500.000. Οπότε δεν είναι από τον Μπρούς που θα πάνε όλοι στο γήπεδο.
1: Έρχονται από
0: άλλες περιοχές. Και έτσι μου είχε λυθεί και η απορία για τον Γκέζερκίρχεν, πώς γεμίζει 55.000 θέσεις από τη στιγμή που είναι μία πόλη περίπου 25-30.000. Δεν είναι μεγαλύτερη. Αλλά μαζεύει όλη την περιοχή. Και ήταν εντυπωσιακό, έξω από το γήπεδο, κοντά στο 2.000 κάτι της Μπρούς, υπήρχαν τουλάχιστον 10 γήπεδα ακαδημιών. Έξω από το γήπεδο. Απίστευτο.
1: Ναι, πρέπει να δεις το μήνυμα του φίλου που ήρθε πριν και να μου το σχολιάσει μετά το διάλειμμα. Συμφωνώ με το φίλο των 682. Έχει δίκαιο. Όπου έχει καλή παρέα, υπάρχει και ωραίο φαγητό.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και όπου πας, άμα είναι καλή παρέα, δεν έχει καμία σημασία. 120.000 στον Μπρούς, όχι μικρότερο ήταν. Τώρα δεν ξέρω, να μην τα μπερδέψουμε. Η πληροφόρηση τότε ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν είναι μεγάλη η πόλη. Εσύ μπορεί να εννοείς και κάτι άλλο, την επαρχία εκεί, αλλά παίρνει μια μεγαλύτερη έκταση ο χώρος όλος. Τώρα δεν θέλω να το μπερδέψω αυτό το πράγμα. Πόσο κατοίκους, δεν ήταν μεγάλη περιοχή, ήταν κοντά στις, ίσως να είναι κλειστή πόλη. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχα βρει, φίλε. Όπως και το Γκέζερκίρχεν τώρα, διότι μπορεί να σου το βγάλει και 500.000, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Η πόλη, λέει 835, δεν είναι μόνο το όμορφο κέντρο, έχει καινούργια πόλη. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια είναι φυσιολογικό, έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι πόλεις.
1: Είναι κοντά και από τη Γάνδη.
0: Είναι κοντά οι πόλεις γενικώς και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Ναι. Ξέρεις, μπαίνεις στην εθνική οδό και σου βγάζει διάφορες πόλεις από άλλες χώρες. Mm-hmm. Σε 100 χιλιόμετρα, γι' αυτό ταξιδεύουν όλοι αυτοί. Στα Champions League, στα Conference League. Ναι. Μπαίνεις να σε κέντρο και να παίζει η ομάδα σου. Ενώ με 200, 300, 400 χιλιόμετρα μπορείς να ταξιδέψεις στη μισή Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
1: Σίγουρα. Ιδιαίτερα τέτοια τοποθεσία που έχει το Βέλγιο, ενώ εύκολα πας Γαλλία, εύκολα πας Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Από τις Βρυξέλλες ήταν περίπου μία ώρα το Παρίσι με το τρένο.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, είσαι Άντερλεκτ ή και να μην είσαι Άντερλεκτ. Θέλεις να πας στο Παρίσι, ρε παιδί. Να δεις ένα παιχνίδι, να πιεις ένα καφέ, κάτι, μία ώρα, είσαι εκεί. Τώρα τι να συζητάμε. Όχι 404 μου, μην ανησυχείς, μαζί σου είμαι κι εγώ. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας δελτίο ειδήσεων. Κάνω και ένα έλεγχο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής εντεκάδες. Είναι και 7 η ώρα, 9, ναι. 2 ώρες πριν είναι πολύ δύσκολο. Να έχουμε εντεκάδες, οπότε αφήνουμε. Ο Εφρέμ κάνει τα δελτία. Λοιπόν, αφήνουμε τον Εφρέμ να κάνει το δελτίο και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου.

0: Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Ομόνοια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σεντ Τρόιντεν για τα play-off του Europa League. Δεν υπολογίζονται Μαγιά Μπέλα και Ντουμπάτζιο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη CitaVision. Πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Face του Conference League ψάχνει ο Άφος που αντιμετωπίζει στις 10 την Δυνάμο City στην Αλβανία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ντράγκομιρ και Μαμάντοφ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τους Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη CitaVision. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ με την οποία θα επισυνάπτεται η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στο σωματείο της ομάδας, την πλευρά του Ισάβα Γιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Το έγγραφο έχει υπογραφτεί από όλες τις πλευρές και θα προωθηθεί άμεσα στην Ομοσπονδία. Σε προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα και μέσου. Την απόκτηση 20χρονου αριστερού μπακ Λάζαρ Μάρας ανακοίνωσε ο Άρης. Δανεικοί στην Καρμιώτισσα παραχωρήθηκαν οι Μαρτίνοφ και Σέζαρ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα χωρίς τους Βίταν, Γκολτσόν και Ροντρίγκες. Προβάντζεν ρεάλ το Σάββατο κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ με το θέμα προπονητή. Αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί ο Τσάβι Ρόκα. Ικανοποιημένη στην ΑΕΛ για την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια. Αγωνατρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κάνει ο Κονσίσαου. Στην ανόρθωση έτοιμη στην πρεμιέρα να είναι η Φαν Νιφ και τα Κρούς. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα ενταχθεί σύντομα ο Μίντερτροπ. Δεν υπολογίζεται για το επόμενο φιλικό αρτήματά, ενώ ο Στέφανος Χαρλάμπους χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League επιδιώκουν να κάνουν απόψε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Χράνετ Σκράλοβε στις 9:30 στο ΑΚΑ. Μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος, ο Όφη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα και στα play-off του Europa League. Στις 9 στο Παγκρίτιο υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας του Ιωάννη Πίτα. Δικαιωμένη πρέπει να θεωρείται μεταγραφή του 32χρονου αριστερού μπακ Χαραλαμπουλικογιάννη στην ΑΕΚ Αθηνών. Συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 υπόγραψε ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ Ζωάο Κανσέλο. Την απόκτηση του Νίκου Βλώτα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home by
6: cellcypress.com. Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
12: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά. Εδώ στον Sport FM 95. Μαρία Βασιλιάδου στο στούτιο, Πανίκος Κωνσταντίνου και φιλική συμμετοχή ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Τσάκας. Άμα κάποτε μπαίνει, ανοίγει τα μικρόφωνα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ενώ ανοίγει το μικρόφωνο, τι να το πούμε. Μην μιλήσεις. Σωστά, Κωνσταντίνε.
1: Εγώ έχω τον έλεγχο εδώ μέσα.
0: Αυτό λέω. Ότι δεν οδηγάμε εμείς το αμάξι. Τότε να πάει να τα σαρώσει όλα. Δεν ξέρω τι στο καλό κάνουν, αλλά διαβάζω μια είδηση τώρα στο 24 Sports ότι θέλει να αποκτήσει τον Σαβίνιο, Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός από την Manchester City, και δίνει 100 εκατομμύρια. Τι στο καλό, θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει.
0: Θα γίνουν όλα ανάποδα. Θυμάσαι όταν το είχε πάρει η ΑΕΛ τότε, μετά από πόσα χρόνια, 44 χρόνια, το είχε πάρει και η City μετά από 44 χρόνια. Το ίδιο θα συμβεί και για την Tottenham και τον Παναθηναϊκό. Θα είναι οι νέοι πρωταθλητές μετά από τόσα χρόνια.
2: Ακούτε το Sport FM 95, δεν ακούτε κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι Μαρίχος Κωνσταντίνου στο μικρόφωνο, οπότε σήμερα έχουμε 20 Αυγούστου. Έτσι, 20
0: όχι.
2: Του Μάη θα το θυμηθούμε αυτό που πες.
0: Γράφονται οι εκπομπές, γράφονται.
2: Κωνσταντίνε, ναι. Απλά λέω, υπενθυμίζω κάτι.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα. Το
2: Sport FM, την ιστοσελίδα δεν λες.
0: Ναι, ναι.
2: www.sportfm.com.
0: Εκεί είναι on demand οι εκπομπές μας όλες τις εβδομάδες.

0: Εχθές έκανα μια κουβέντα για να απαντήσουμε και στον 856 που ρωτάει αγωνιστικά και με γιασί τι γίνεται. Είχα κάνει μια κουβέντα στην εκθεσινή εκπομπή, μια εκτίμηση τέλος πάντων, και λέω ότι, είπα μάλλον, ότι Ομόνια Πάφος μοιάζουν ισχυρά φαβοροί για την διεκδίκηση του τίτλου. Ο Απόλλωνας επίσης, παρότι βάζω Απόλλωνα και ΑΕΚ ένα κλικ πιο κάτω, δεν τους αφαιρώ τις πιθανότητες. Έχω όμως ένα προβληματισμό, δεν έχω δει τα νέα, τους νέους μεταγραφικούς στόχους της ΑΕΚ, που εννοείται ότι έρχονται παίκτες, μάλλον ενισχύεσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά κρατάω εκείνο τον ενδιασμό για το θέμα του προπονητή, πρέπει να σου βγει, γιατί χωρίς προπονητή δεν ξέρω ομάδα ή σπανίζει η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα χωρίς να έχει καλό προπονητή, εκτός και αν έχει τόσο σούπερ ομάδα. Okay, συμβαίνει και αυτό. Και είχα πει επίσης ότι ο Αποέλ μοιάζει να είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε σχέση με πέρσι, δηλαδή ο φετινός Αποέλ κερδίζει τον περσινό ασυζητητή. Και έχω επίσης τον ενδιασμό, αν το οικονομικό είναι το μοναδικό εμπόδιο που μπορώ να βρω στην πορεία του Αποέλ. Οπότε για να πάω στο μήνυμα του 856. Τι έχει γίνει σήμερα, δηλαδή τι σημαίνει αυτή η επιστολή που έχει πάει στην ΚΟΠΡΕ, Μαρία?
1: Εντάξει, τα έλεγαμε για το πρωί.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ότι
0: είναι,
1: από
0: είναι
1: το...
0: εξέλιξη όμως αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι καινούργιο.
1: Θυμάσαι ότι από το πρωί λέγαμε, ναι, ότι αναμένονται άμεσα οι εξελίξεις και από πλευρά της εταιρείας, ενώ στο να υπογράψει αυτή την επιστολή, μάλλον την προκαταρκτική συμφωνία που θα στέλνει με επιστολή στην Ομοσπονδία. Ουσιαστικά, Πανίκο, να πούμε καταρχάς ότι με αυτό το θέμα πλέον αναμένεται ότι θα τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες και από πλευράς της ΚΟΠ με την UEFA για το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας.
0: Άρα είναι κάτι που θέλει η πλευρά γιασί αυτό. Ποιος το ζητάει?
1: Καταρχάς, για να γίνει αυτό, είναι θέμα και της Ομοσπονδίας, ενώ χρειαζόταν κάτι, ότι έχουμε συμφωνήσει, ότι υπάρχει μια συμφωνία, τέλος
0: πάντων. Μισό λεπτό, Μαρία. Ο λόγος που δεν διοχετεύει χρήμα τώρα το επενδυτικό σχήμα που ενδιαφέρεται για τα ΠΟΕΛ, είναι γιατί δεν προκύπτει μια σχετική συμφωνία. Να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι, ρε παιδί μου, θα γίνει μια συμφωνία το Μάρτιο,
1: ναι,
0: να το ξέρω, και να βάλω λεφτά. Διότι αν δεν θα γίνει συμφωνία, ποιος λόγος εγώ να σας δώσω λεφτά? Λέω με το φτωχό μου το μυαλό. Άρα το ζητάει μια δέσμευση, και αυτή η επιστολή είναι κάπως δεσμευτική, να το πω. Θα πάει στην UEFA για να την εγκρίνει? Τι περιμένουμε?
1: Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Η επιστολή αυτή θα περιλαμβάνει προκαταρκτική συμφωνία των τριών μερών. Της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, του σωματείου και της ECM Partners.
0: Φωτίου, Ζιβανάρη, Γιασί.
1: Γιασί, okay, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να, ναι, μπορέσει έπειτα η ΚΟΠ να διαπραγματευτεί σε ένα βαθμό με την UEFA. Για να πάρθουν δεσμεύσεις ή, αν θέλεις, κάποια στοιχεία από πλευρά στην UEFA.
0: Να εγγυηθεί η UEFA.
1: Ναι, ότι θα προχωρήσει η αδειοδότηση της νέας εταιρείας.
0: Άρα έτσι όπως τα φτιάξετε, παιδιά, από μένα είναι ok.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι που περιμένει.
1: Περιμένουν δεσμεύσεις.
0: Η πλευρά Γιασί.
1: Μάλιστα. Ναι, περιμένει δεσμεύσεις η πλευρά Γιασί ότι θα προχωρήσει κανονικά το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας.
0: Μιλάμε για εκείνη του Μαρτίου του 27.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βγαίνει τουλάχιστον από τη δική τους πλευρά είναι πως σε περίπτωση που πάρθουν αυτές οι δεσμεύσεις και ικανοποιηθεί, δηλαδή, η πλευρά του Σαβαλιασί από το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών με την ΚΟΠ και την UEFA, πολύ πιθανόν να εμπλακεί από τώρα στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση
0: μπορεί,
1: με τη διοχέτευση.
0: Δηλαδή, να βάζει λεφτά εκ μέρους της εταιρείας του.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: να μπουν χρήματα, δηλαδή, στην ομάδα από τώρα, πριν φτάσουμε στο Μάρτιο του 2027. Ουσιαστικά είναι δύο τα πράγματα με το βήμα αυτό. Πρώτο, να τρέξει η διαδικασία για ό,τι αφορά το θέμα με την UEFA και την αδειοδότηση της νέας εταιρείας. Και κατά δεύτερο, να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει νωρίτερα, πριν το Μάρτιο δηλαδή του 2027, εμπλοκή του Σαβαλιασί στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να σου πω επίσης κάτι που είναι σημαντικό να το σημειώσουμε, είναι ότι αυτή η επιστολή θα αφορά ουσιαστικά προκαταρκτική συμφωνία. Δεν είναι κάτι τόσο δεσμευτικό, γιατί υπάρχουν ακόμη θέματα που χρειάζεται να συζητηθούν για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας γενικότερα

0: και να υπάρξει τελική ουσιαστικά κατάληξη με συμφωνία. Εννοώ ότι είναι θέματα τα οποία
1: μπορεί να χαλάσει, να... δηλαδή.
0: Όχι απαραίτητα, αλλά χρειάζεται. Όχι, δεν εννοώ ότι μπορεί να χαλάσει.
1: Απλώς δεν είναι η τελική σύμφωνη.
0: Δεν είναι το τελικό, ναι. Δεν είναι δεσμευτικό. Okay. Αυτό να το κρατήσουμε. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για όλα τα άλλα θέματα που χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν. Και για το θέμα της αδειοδότησης. Και για το θέμα της εμπλοκής του Σάβα Γιασί και πότε θα εμπλακεί στην ομάδα. Και σημειώνεται επίσης ότι μετά την επιστολή αυτή που θα σταλεί στην ΚΟΠ, ναι, ουσιαστικά μετά και την υπογραφή της εταιρείας.
1: Έχει σταλεί επιστολή.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αναμένεται ότι σύντομα, δηλαδή θα περάσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για την απάντηση της UEFA. Την περιμένουν μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Το σύντομο είναι σε ένα μήνα, είναι
0: όχι,
1: σε.
0: Όχι, ακόμη
1: δύο
0: και πιο γρήγορα. Σε κάποιες...
1: σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
0: Εντάξει, να μην το πούμε, δεν ξέρω κι εγώ πότε ακριβώς.
1: Αλλά
0: θα...
1: δεν είναι σε τρεις μήνες η απάντηση.
0: Όχι, περιμένουν ότι σύντομα θα έχουν μια απάντηση στα χέρια τους σε σχέση με το πώς προχωράνε.
1: Το σύντομα είναι από μία μέρα μέχρι 20, λέω εγώ.
0: Για παράδειγμα.
1: Ναι, αν φύγουμε μετά, πάει μήνας. Okay. Αν γίνει αυτό, τότε. Ξανακάνουμε την κουβέντα για τις προβλέψεις, διότι έχει σημασία. Αν πάρει έγκριση, εμπλακεί, λυθούν αυτές οι... Ξέρεις, υπάρχει μια οικονομική πίεση στον ΑΠΟΕΛ με τους φόρους, με όλα αυτά και παρεμπιπτόντως από ό,τι λέγεται ότι πήραν παράταση για τα θέματα του φόρου μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Αν λοιπόν εισδρεύσει χρήμα και μπορεί να γίνουν μεταγραφές, εγώ λέω ότι είναι μια πεντάδα. Και μου μένει ο Άρης. Να τον δω τον Άρη. Ο Άρης είναι... Πρεμιέρα με τον Απόλλωνα.
0: Σωστά.
1: Ναι, πρεμιέρα με τον Απόλλωνα.
0: Και έχει και σημαντικές απουσίες ο Απόλλωνας.
1: Ναι, πάει με απουσίες. Εντάξει, το ντέρπι είναι ντέρπι. Έχει ένα σύν ο Απόλλωνας. Ένα πλήν είναι οι απουσίες. Ένα σύν είναι το γεγονός ότι έχει προλάβει να παίξει και ένα-δυο παιχνίδια επίσημα. Μας έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τον επηρεάσει ο αποκλεισμός του από την Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον αυτό το δείγμα ήταν ενθαρρυντικό. Έχει κάνει φιλικό Απόλλωνας. Δεν έχει κάνει. Είναι αυτό που θα δώσει.
0: Αν δεν κάνω λάθος, όχι.
1: Το Σάββατο παίζει
0: με την
1: Νέα Σαλαμίνα. Αυτό είναι το φιλικό που θα δώσει.
0: Είναι και ερωτηματικό γενικότερα η ομάδα του Άρη με τις κινήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι, τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν, κυρίως νεαροί σε ηλικία. Ανακοίνωσε και ακόμη ένα παίκτη σήμερα, αριστερό μπακ. Δόθηκαν και ιδανικοί στην Καρνιώτισσα. 20χρονος, αριστερός μπακ, Λάζαρ Μάρας. Μαυροβούνιος.
1: 20χρονος.
0: Και χθες ένα 19χρονο.
1: Είναι απίστευτο το τι συμβεί. Ναι. Και έχει φύγει ο άλλος.
0: Ο Σέζαρ.
1: Ο Σέζαρ που έγινε. Εν τω μεταξύ, πέρσι είχα πει και στη Σινταβίζον, θυμάμαι, είχα κάνει αναφορά σε αυτόν και εδώ στον σταθμό το είχα πει, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Και έψαχναν διάφορες ομάδες. Πρέπει να ήταν μεταγραφική Ιανουαρίου όταν το είχα πει, διότι θυμάμαι αν μπορούσε να γίνει κάποια κίνηση. Πρέπει να ήταν εκείνη την περίοδο. Τον έχει αποκτήσει ο Άρης, όχι τότε τον Ιανουάριο, αλλά τώρα και τώρα τον δίνει για δανεικό. Λίγο περίεργο.
0: Και τον Μαρτίνοφ επίσης που έπιασε αυτό το καλοκαίρι. Το δίνει δανεικό στην Καρμιώτισσα. Ψάχνει από ό,τι φαίνεται για άλλο αριστερό μπακ.
1: Μπορεί να βρει και καλύτερο ή. Ίσως. Μπορεί να μην πήγε τόσο καλά στην προετοιμασία. Δεν το
0: είναι
1: ξέρουμε
0: αυτό.
1: Είναι ένα
0: project που περιμένουμε να το δούμε στο αγωνιστικό χώρο.
1: Ο Άρης είναι μια ομάδα ερωτηματικό. Δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να μας βγάλει. Mm-hmm. Και ερωτηματικό. Εγώ είμαι ενστικτοδός το λέω γιατί δεν έχω εικόνα. Κάποιοι είδαν και την ΑΕΛ εχθές. Κάποιοι μπορεί να είδαν και άλλα φιλικά. Ενστικτοδός το λέω ότι αυτό που βλέπω το μεταγραφικό παζάρι, τους παίκτες που έχει πάρει, μου μοιάζει να είναι καλύτερη από την περσινή. Αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δω ποια ομάδα μπορεί να εκτοπίσει. Γιατί για να μπει σε εξάδα πρέπει να φύγει κάποια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή η ομάδα που μπορεί να φύγει. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προσδιορίσω. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η ΑΕΛ θα είναι καλύτερη. Μπορεί πάλι να τερματίσει στο δεύτερο γκρουπ. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή μπορεί και να μπει στο πρώτο γκρουπ, ψάχνω να δω σε ποια θα κάνει τη ζημιά. Διότι θα είναι ζημιά. Οι έξι, αυτή τη στιγμή, Ομόνια λες, Πάφο λες, Απόλλωνα, ΑΕΚ, Άρη, Αποέλ, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα πέσει στην 7η θέση. Κι όμως υπάρχει αυτό το ενδεχομένω. Δεν είναι ούτε
0: η πρώτη φορά, ούτε η μεγαλύτερη πρόκληση της ΑΕΛ. Το να εκτοπίσει κάποια από τις 6 της περσινής σεζόν, ναι, τουλάχιστον. Ενώ για μια θέση στην εξάδα. Μοιάζει πάντως να είναι καλύτερη.
1: Είναι ένα, μπορεί να είναι το μεγάλο ερωτηματικό της κανονικής διάρκειας. Διότι στην κανονική διάρκεια ουσιαστικά τι είναι το έπαθλο, ποιος μπαίνει στην πρώτη εξάδα. Ούτε υποβιβασμός κλειδώνει, ούτε πρωταθλητής κλειδώνει. Άρα εκεί νομίζω, πότε τελειώνει, είναι Μάρτιο, νωρίτερα, κοντά στον Φεβρουάριο είναι που τελειώνουμε. Άρα εκεί κοντά στα Χριστούγεννα θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θα είναι 3-4-5 το πολύ αγωνιστικές πριν το... Θα είμαστε 20η αγωνιστική, 21η.
0: Ναι. Νομίζω η συζήτηση για την ΑΕΛ μπαίνει και όλα στο κομμάτι πως ναι, μεν φαίνεται να ήρθαν ποδοσφαιριστές ποιοτικοί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στο φετινό καλοκαίρι. Γίνεται μια κουβέντα όμως ότι ξαναχτίστηκε από το μηδέν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να παίξει και το ρόλο του. Ενώ να χρειάζονται περισσότερο
1: χρόνο της, ναι, μπορεί.
0: Ως ομάδα, ως παίκτες να δέσουν, να βγάλουν το επιθυμητό αποτελέσμα στον αγωνιστικό χώρο. Το ότι όμως κράτησε και τον προπονητή της που είναι και εμπειρός για ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία και από το περάσμα του και στις υπόλοιπες ομάδες. Έχει και αυτό το δικό του, τη δική του σημασία. Τώρα το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθεί κόντρα στους ανταγωνιστές της. Γιατί αυτό ήταν το θέμα της γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Ενώ το να κερδίζει και ντέρπι.
1: Αυτό ακριβώς όμως.
0: Ναι.
1: Και είναι οι ανταγωνιστές της.
0: Είμαι η ομάδα της Πρεσεξάδας. Η ομάδα της Πετάς στην
1: Πρεσεξάδα. Άρα τους βάζεις όλους.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Διότι και στο δικό μου το μυαλό δυσκολεύομαι να δω με ποιον θα παλέψει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον θα παλέψει. Θα είναι με το ΑΠΟΕΛ, θα είναι με την ΑΕΛ, θα είναι με την ΠΑΦΟ, θα είναι με την Ομόνια, θα είναι με τον Απόλλωνα. Δεν ξέρουμε ακόμη. Γι' αυτό εγώ λέω τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να κατανοήσεις την δυναμική των ομάδων, ειδικά καλοκαίρι, βλέποντας πρωταθλητές τη μια χρονιά να τερματίζουν 5η-6η, βλέποντας ομάδες από το δεύτερο γκρουπ, ξέρω εγώ, να μπαίνουν στο πρώτο και να είναι πάρα πολύ ισχυρές, βλέποντας μια ομάδα που είναι. Η ΠΑΦΟΣ, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι πρώτο φαβορή πέρσι και είναι τέταρτη. Δεν είναι ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη, τέταρτη είναι. Και αυτή η ομάδα η οποία έθερξε με την απόδοσή της στην Ευρώπη.
0: Μα και μόνο όταν είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι σίγουρη. Πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν.
1: Και νομίζω είχε πέσει στο δεύτερο γκρουπ την επόμενη.
0: Ναι. Ήταν το πρωτάθλημα η πρώτη θέση. Δεν είμαι ακριβώς.
1: Και ο φίλος που λέει με τη Σαλαμίνα είναι ακόμη πιο εντρικαδόρικη κουβέντα. Αν η ΑΕΛ παλεύει με τη Σαλαμίνα, ψάχνουμε δύο ομάδες της εξάδας που θα είναι έξω. Εκτός κι αν μία από τις δύο.
0: Για τη Σαλαμίνα λέγεται ότι πάει καλά. Πήγε τουλάχιστον καλά η πρώτη
1: θέση. Είναι δυνατό το πρωτάθλημα. Ξέρεις, πέρσι. Και έχουν πέσει. Έχει πέσει η. Ο Ακρίτας, η Ένωση και ο Εθνικός, ναι. Και θυμάμαι ότι στο μυαλό μου είχα Ακρίτα και Κράσαβα. Νομίζω και την Κράσαβα που την θεωρούσαμε ότι θα πέσει. Και φέτος, ας πούμε, προσπαθείς να δεις ποιες ομάδες θα πέσουν. Για να έρθω να ενώσω την κουβέντα με τη Νέα Σαλαμίνα. Δεν είμαστε βέβαιοι. Μοιάζουν οι ομάδες που θα παλέψουν στην αποφυγή του υποβιβασμού αυτή τη στιγμή να είναι ο Ολυμπιακός, η Ομόνια Κωνσταντινάτης, η Καρμιώτισσα, η Κράσαβα και άλλοι, τέσσερις. Και άλλες τέσσερις και είναι Σαλαμίνα, Ανόρθωση, ΑΕΛ και μου λείπει μία.
0: Πάμε ξανά. Ολυμπιακός. Ομόνια Ραδίπου.
1: Την Ομόνια Ραδίπου μπορεί να μην είπα. Άρα είναι πέντε ομάδες εκεί. Αφαιρώ δηλαδή ΑΕΛ, Ανόρθωση και Σαλαμίνα και είναι οι υπόλοιπες πέντε.
0: Ναι.
1: Που από αυτές τις πέντε θα πέσουν τρεις.
0: Άρα περιμένουμε και στην κάτω ζώνη.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή πέρσι βλέπαμε δηλαδή τόσο καλά οργανωμένες ομάδες. Βλέπαμε ένα Ολυμπιακό ο οποίος ήταν τόσο συσταρισμένος. Ναι. Ήταν από τις λίγες ομάδες ο Ολυμπιακός που λέγαμε πόσο ωραία παίζει ανεξαρτήτως του ότι δεν έπαιρνε βαθμούς. Μετά λέγαμε για την Ομόνια Ραδίπου. Μετά είχε πάει ο Μάριος Νικολάου είχε πάει στον Ακρίτα.
0: Στον Ακρίτα και κάπως βελτιώθηκε
1: και
0: η κατάσταση.
1: Βελτιώθηκε αρκετά, όχι.
0: Ναι.
1: Και μας μπέρδεψε μέχρι την τελευταία αγωνιστική όλο αυτό. Και επειδή ο φίλος μου ο Σάββας θέλει να ανοίξουμε γραμμές. Ανοίξτε γραμμές. Είναι ανοιχτές οι γραμμές. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Έτσι. Να ανοίξουμε γραμμές, να βγει ο κόσμος να μιλήσει. Α, Σάββα μου, έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε στην διάθεσή σου. Όποιος άλλος θέλει επίσης μπορεί να πάρει το. Να καλέσει στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Κάνω και ένα έλεγχο ξανά. Μπας και έχουμε εντεκάδες από το Βέλγιο και έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου, Μαρία μου, γεια σας, τι κάνετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Σάββα μου. Τι θέλεις να πεις, Σάββα, και στείλες 7 μηνύματα να μιλήσεις.
2: Στείλες 7 μηνύματα, αφού άλλως είσαι το γιατρικό μου, καρτερό κάθε φορά να πω από τον πόνο μου και πιάνεις κουβέντα και λέει μου να πάμε στην Αλβανία και στη Βέλγιο. Να μην μας κόφτει, ρε κουμπάρε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τύχει να πας, να μην σε ετοιμάσω, να πας προετοιμασμένος, να πας να ψάχνεις να κάνεις ώρες.
2: Είσαστε καλά, εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ. Ωραία.
2: Μπράβο. Έλα σας πω, παρακολουθώ έτσι με σοκ και δέος που το πάθος σας το μιλάτε για τη συμφωνία του ΑΠΟΕΣ. Πραγματικά, εγώ είμαι αντί ΑΠΟΕΣ. Τέλος. Εγώ θέλω να πετύχει συμφωνία.
1: Okay.
2: Και ακούω σαν τσιραλίτε είναι να μπορεί να πει η UEFA και να μπορεί να πει η ΚΟΠ. Και ρωτώ, η UEFA και η ΚΟΠ έχουν κρατική οντότητα.
1: Δηλαδή, η UEFA, ναι, η ΚΟΠ θα κάνει το μέσο.
2: Τι κρατική νοντότητα είναι η UEFA.
1: Τι
2: θέλω να κάνω εγώ μια εταιρεία στην Κύπρο καινούρια και να αποφασίσει η UEFA αν την εγκρίνει.
1: Ναι, πρέπει να
0: κυβέρνηση.
2: Ένα λεπτό.
1: Να σου εξηγήσω γιατί μπλέκεται η UEFA μέσα.
2: Βάστα για με.
1: Βάστο.
2: Η Κυπριακή κυβέρνηση ένα σιλόν αποφασίζει κάποιον να κάνει μια νέα εταιρεία με απότερο σκοπό. Άιστο είναι να πολλαλεί. Να μην πληρώσει τα χρέη της παλιότερας εταιρείας και να αποφασίσει η UEFA αν την εγκρίνει. Μα πού ζούμε δηλαδή, ειλικρινά, εν πρέπει η κυβέρνηση της Κύπρου, της οποιασδήποτε, είτε να πει ναι είτε όχι. Εγώ δεν συζητώ τώρα ότι πρέπει να πούμε όχι στη συμφωνία σαν κυβέρνηση.
1: Η νομοθεσία της Κύπρου είναι πιο χαλαρή σε σχέση με την UEFA σε αυτού του είδους το ζήτημα.
2: Σιγά, βρε. Δηλαδή η κυβέρνηση της Κύπρου εγκρίνει το πράγμα. Να κάνεις μια εταιρεία και να μην πληρώνεις τα χρέη σου τα παλιά.
0: Αφού είναι βασική προϋπόθεση να μεταφερθεί το χρέος.
2: Έτσι λαλούσει, ρε Μαρία μου. Έτσι λαλούσει ο σκοπός.
1: Η UEFA αυτό λέει. Η UEFA αυτό δεσμεύει διότι δεν ασχολείσαι με τον Κύπριο πολίτη μόνο. Ασχολείσαι και με τον Πορτογάλο και με τον Σέρβο και με τον Βραζιλιάνο. Και θέλει να διασφαλίσει. Ακριβώς αυτό, ότι, παιδί μου, όλοι αυτοί που έχουν να παίρνουν λεφτά που είναι μέσα στα κριτήρια και την σημασία του, θα πληρωθούν, εάν, διότι εγώ εσένα θα κυνηγήσω.
2: Ωραία, είναι η κυβέρνηση που πρέπει να το κάνει τούτον, η UEFA, εν κρατική οντότητα η UEFA, είναι μια ιδιότητα, πώς να σου το πω, με ποιο νόημα να αποφασίσει η UEFA αν την εγκρίνει όχι. Δεν έχει saying παστούν το πράγμα. Η κυβέρνηση της Κύπρου που έμπορε.
1: Μα είναι η UEFA. Εσείς στην UEFA θα, η εταιρεία σου
2: ναι.
1: Θα παίξει σε μια διοργάνωση της UEFA. Έχει λόγο για να σου δώσει την άδεια.
2: Ωραία.
1: Διότι εγώ θα σε αδειοδοτήσω.
0: Ούτως ή άλλως η Ομοσπονδία είναι υπόλογη.
1: Είναι μέλος, ναι. Γι' αυτό λέω ότι στο πρωτάθλημά μου θα παίξεις. Τώρα αν θέλεις να παίξεις στο πρωτάθλημα της χώρας σου σε μια διοργάνωση που δεν είναι υπό την αιγίδα μου, είναι πρόβλημά σου. Μπορείς να το κάνεις.
2: Ένα λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι ο σκοπός του τώρα, πέραν της πλάκας ότι είμαι αντιαπόελ που είμαι, πες ότι είναι η Ομόνια που θέλει να κάνει το πράγμα. Και εγώ διερωτούμε, εάν όντως όλα είναι okay, ποιος ο λόγος να περιμένει η ΚΟΠ ένα χρόνο για να δώσει την άδεια της. Πραγματικά, αφού το ΑΠΟΕΛ, το σωματείο...
1: Διότι ήδη δόθηκαν οι άδειες. Για τη σεζόν την φετινή...
2: Ναι.
1: Έχουν δοθεί οι άδειες για να αγωνιστούν οι ομάδες. Άρα η ΚΟΠ έχει δώσει την άδειά της στον ΑΠΟΕΛ, την υφιστάμενη εταιρεία, στην εταιρεία του Κύρζη, στην εταιρεία του Παπασταύρου, έχει δοθεί η άδεια. Ναι. Οπότε αν μιλάμε σήμερα, συζητάμε μόνο για την περίπτωση της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Okay. Και αυτό θα δοθεί τον Μάρτιο.
2: Είμαστε σίγουροι ότι η νέα εταιρεία να πληρώσει όλα τα έξοδα της παλιάς. Είμαστε σίγουροι.
0: Αφού αυτό είναι προϋπόθεση του να αναλάβει το χρέος ο επενδυτής. Η νέα εταιρεία.
2: Πολλά καλούς άνθρωπος του Σολιάσης, δηλαδή πραγματικά είναι εξαιρετικός.
1: Είναι η δουλειά του. Όχι, μην το υποτιμάς. Είναι η δουλειά του.
2: Εγώ τόσα χρόνια είχα ψυχολογικά μετά από ελ. Έτσι θέλω να ξαναζητήσουν τα πράγματα. Θέλω να μην πετύχει η συμφωνία. Αγαπώ σα και του κοιό, να είστε καλά.
1: Γεια σα, Σάβα. Μπορούμε να κλείσουμε τι γραμμέ τώρα που του φύγε του Σάβα ή θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει. Έχουμε ακροατή. Όχι. Λοιπόν, αν θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει, εδώ είμαστε. Α, να κάνει όμως λίγη υπομονή, γιατί θα πάμε στο διάλειμμα. Μα το είπε ρε 198, αφού είναι ο πιο ξεκάθαρος άνθρωπος που βγαίνει σε αυτή την εκπομπή για τα ψυχολογικά που μου γράφετε. Το παραδέχεται ο ίδιος. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να μας πει ο Σάββας. Και κάποτε αυτό τρολάρεται. Τους ανθρώπους που αυτοσαρκάζονται, να τους έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη από τους υπόλοιπους που τσουνιάζονται με το παραμικρό. Δηλαδή μόνο να τρολάρουν αλλά δεν τους αρέσει να τους πειράζεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και όποιος θέλει επίσης να καλέσει αμέσως μετά τις διαφημίσεις όταν θα επιστρέψουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά. Εδώ στον Sport FM 95, Πανίχος Κωνσταντίνου, Μαρία Βασιλιάδου, Κωνσταντίνο Τσάκας. Όλοι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ερωτήσεις από τους ακροατές στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Σε έχω βάλει και εσένα, Κωνσταντίνε, διότι κάποιος μπορεί να θέλει να ρωτήσει για τις μουσικές. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα.
0: Σε ποιον? Είμαστε τρεις.
1: Και τρεις.
0: Και στους τρεις.
1: Τι είδους μουσική είναι αυτή? Γιατί εγώ δεν αναγνωρίζω έτσι.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Ξέρεις, Μαρία?
2: Δεν θυμάμαι το κομμάτι που έπαιζε πριν.
0: Όχι, τι είδους μουσική? Τι είδους μουσική παίζουμε?
1: Είναι σαν...
0: Τραν, τραπ, τζαζ,
2: ροκ. Παίζουμε ροκ pop.
1: Τέλος πάντων, επειδή εγώ με τις παλιάς εποχής ήμουνα τον Beatles,
0: τον δίσκο,
1: τον Elvis Presley, του Rock and του Rock Castle, ναι, του Cliff Richard, του Tom Jones,
2: Cliff Campbell. Και Elvis παίζουμε συχνά, νομίζω, στο Σταθμό.
1: Ναι, τα ακούω. Cliff
0: Richard, έχουμε Cliff Richard.
1: Ναι, αλλά είναι επιλογές του Λούι και του Σκιολάριου Τεσέν.
2: Και Εφραίμ βάζει, νομίζω. Και
1: Εφραίμ, ναι. Και Εφραίμ, ναι.
0: Για ποιο μιλάμε?
2: Beatles και Elvis.
0: Α,
1: ναι,
0: Beatles.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω από τώρα. Έχω κάποιες σκέψεις όσον αφορά τις διαβάσεις.
0: Επειδή έχουν ιδέα από ρεπερτόριο ελληνικό, γι' αυτό παίζουν αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, τα ξέρω.
0: Πρέπει να παίξεις και τη Βύση και τον Οικονομόπουλον. Έτσι, μπράβο.
1: Να βάλεις και κανένα από το Πασχάλη, τα
0: Βανιτίδη.
1: Ναι, και τις Μάστορες.
0: Σήμερα και εμείς Κούμπρια, σήμερα τι βάζουμε? Μαζονάκι. Τελειώνουμε με Μαζονάκι σήμερα. Έχουμε ακροατή άλλο?
1: Τέτος καλό. Λοιπόν, ακροατή.
0: Ναι, έχουμε κι άλλο ένα ακροατή. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζα τώρα μου, γι' αυτό.
1: Εντάξει, ένα άλλο. Γίνεται από κάτι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Οι τρεις που θα είναι υποβαθμισμένες για το επόμενο πρωτάθλημα θα είναι οι εξής τρεις. Πρώτη είναι η 29η, δεύτερη η Καρμιώσα και τρίτη η Κράσαβα. Θα παλέψει η Κράσαβα με κάποιαν άλλη.
0: Και Κράσαβα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γκρουπ. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι η ΑΕΛ θα παλέψει με τον Άρη όσον αφορά την έκτη θέση και την έβδομη.
0: ΑΕΛ Άρης για την έκτη θέση, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω τον Μίστερ Σαπίντο να αποχωρεί από την ΠΑΦ. Oh. Ναι, να, το, να με θυμηθείτε. Όχι σύντομα, αλλά...
0: σε κάποια στιγμή θα φύγει, κάποια, όμως, άμα κάποια φύγεις φάση... πριν από τρία χρόνια να μου πεις ελάλλου σου το.
1: Όχι, εγώ έτσι προβλέπω.
0: Την ΠΑΦ που την βλέπεις, ας το Σαπίντο, παίκτες προπονητές πάνε και έρχονται.
1: Που θα βρίσκεται.
0: Ναι, μια εκτίμηση.
1: Εντάξει, κάποιες ομάδες θα διατηρηθούν περίπου τις θέσεις τις ίδιες που είναι περσινές.
0: 1-4 δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ομάδας να πρέπει να βοηθήσει να σκέψει να παίζει ποδόσφαιρο και να κερδίσει.
0: 1-4.
1: Έστω και μισό μηδέν, εγώ έτσι βλέπω. Άρα, ο Πέρσης θα παίζει με αντεπιθέσεις και μάλιστα πολύ επιτυχής και πίσω θα έχει... Ένα συνεικό αντίγωνο που δεν
0: θα... Μην το κουράζουμε. Πάφω και Ομόνια μέσα στο
1: 1-4. Ναι, αλλά πράγμα δεν τα ακούσαν οι Μαρία.
0: Α, δεν τα ακούσαν.
1: Ναι, επειδή ξένε. Αυτές είναι οι πρόβλεψεις μου.
0: Ωραία. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης, για καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα παιδιά, Ανδρέας Ομόνια, τι κάνουμε?
0: Γεια σου Ανδρέα, ωραία.
3: Ωραία. Μια πορεία, μια συντεχνικός διευθυντής στην Ομόνια, τι παίχτες θα φαίνεται από εδώ και πέρα?
0: Πρώτα απ' όλα θέλει τερματοφύλακα, οπότε το κρατάμε αυτό.
2: Έναν ναι, καλό δεκάρι.
0: Ένα μεσοεπιθετικό επίσης, ναι, χρειάζεται.
2: Κλασικό
0: για να μπορεί.
2: Δεκάρι.
3: Επιθετικό θα παίρνατε ή είμαστε εντάξει?
0: Επιθετικό. Πόσες θέσεις έχουμε? Για να ξέρουμε τι συζητάμε.
3: Αφήγον τον Μπάντζο και ο Γιώχο, έχουμε θέση για επιθετικό.
0: Όχι, είναι σωστά που τα βάλεις. Το ερώτημα μου έγινε να κάνει με τούτον. Ενώ ήταν υποθετικό πόσες θέσεις έχουμε για να ξέρω πόσες μεταγραφές κάνουμε. Νομίζω έχει μία θέση η Ομόνια, θα πάρει μεσοεπιθετικό και ναι, θα φέρει τερματοφύλακα να φύγει ο Ζόχο. Οπότε είμαστε κλειστοί. Γι' αυτό ρωτώ. Είναι υποθετικό το ερώτημα?
3: Νομίζω ότι χρειάζεται κάπου αλλού και έχουν δύο θέσεις προδεδομένες.
0: Αν μπορούσα να πάρω άλλη μία, με δεδομένο ότι μένουν όλοι οι υπόλοιποι, θα έπαιρνα ένα εξτρέμ που να παίζει μπροστά.
3: Μάλιστα, συμφωνούμε.
2: Εξτρέμ που να παίζει επιθετικός.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ή εκτός αν μπορούσα τον μεσοεπιθετικό, δηλαδή να έπαιρνα ένα δεύτερο επιθετικό, παίκτης ναι. που μπορεί να παίξει και μπροστά, αλλά να αγωνιστεί και πίσω, στυλ Γιόβετης, που μπορεί να, πείσει, να παίζει και σέντερφορ, έτσι ώστε να καλυφτώ.
3: Πολύ ο προβληματισμένος, αλλά πιστεύω όμως σιγά σιγά να δει το ριχόντου, θα δούμε.
0: Ναι, ένα παίκτη που θα μου κάνει διπλή δουλειά, δηλαδή σέντερφορ μεσοεπιθετικό που να μπορεί να παίζει και μπροστά ή εξτρέμ που να μπορεί να παίζει και μπροστά.
2: Να μπορεί να παίζει το δεκάρι σου που θα φέρεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Όχι, μπορεί να είναι δεκάρι. Ο Μπακασέτας για παράδειγμα.
2: Ο Μπακασέτας, ναι.
0: Δεν θα έπαιζε σέντερφορ. Ο Γιόβετης θα έπαιζε και σέντερφορ. Εξαρτάται πόσες θέσεις έχεις.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλύτερα.
0: Γεια σου, Αντρέα μου. Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ πρώτη φορά σας ακούω, παρόλο που σας γνωρίζω κύριε Πανικό, που διάφορα podcast που είχαμε τη ζωή για την ομάδα μου.
0: Η οποία...
4: είμαι υποστηριχτής της Ομόνιας 29.
0: Οκ, χαίρομαι.
4: Έχω μια απορία, επειδή είναι η ώρα που σας άκουσα, που είπετε και οι δύο σας και η Μαρία, ότι είναι να διεκδικήσουν την Εξάδα ή η ΑΕΛ με την Ανόρθωση και τη Σαλαμίνα. Εμένα η ερώτηση μου είναι... Με ποιον κριτήριο η Σαλαμίνα και η Ανόρθωση να διεκδικήσουν Εξάδα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Για την ΑΕΛ, όχι για την Ανόρθωση και τη Σαλαμίνα.
0: Όχι, δεν είπαμε Ανόρθωση Σαλαμίνα.
2: Ήρθε ένα μήνυμα από έναν ακροατή.
0: Ναι, να μην τα μπερδέψουμε.
4: Λάθος μου εμένα. Δημιουργήθηκε μου η εντύπωση ότι ήταν να παλέψει η ΑΕΛ μαζί με την Ανόρθωση και τη Σαλαμίνα για την Εξάδα.
0: Το σχόλιο το δικό μας είχε να κάνει. Αν η ΑΕΛ όντως είναι καλύτερη από πέρσι και αν η ΑΕΛ θα μπει στην Εξάδα, ποιου την θέση παίρνει.
2: Αν αυτή, μπορεί να εκτοποιήσει μια ομάδα από
0: και αν μπορεί να εκτοποιήσει. Αν μπορεί να εκτοποιήσει και αν μπορεί πια.
4: Ωραία, ωραία, εντάξει. Αυτό επειδή η Ανόρθωση, η Σαλαμίνα και οι άλλες ομάδες που αναφέρεται που να παλέψουμε για διαβάθμιση, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε που την ΑΕΛ και πάνω. Ακόμα και η Ανόρθωση περνά την πιο δύσκολη χρονιά στην ιστορία της που χωρίς μεταγραφές φεύγει ο καλύτερος τους παίκτης. Μπράβο, είναι πολλά αισιόδοξη ανθρωπή, αλλά και η Ανόρθωση υποψήφια για διαβάθμιση. Όπως και η Σαλαμίνα που είναι μια από τις ομάδες που ανέβηκαν πάνω.
0: Επειδή έχουμε ξεχωρίσει ακριβώς ότι...
4: ο πρώτος υποψήφιος είμαστε εμείς, αλλά να είμαστε ο πιο σκληρός για να παίζει.
0: Εντάξει, έχει σημασία. Κάποιοι θα παίζουν, αλλά το θέμα είναι και πώς πέφτεις. Δηλαδή, αν είναι να πάω να παλέψω μέχρι την πόσες αγωνιστικές, 26 και 7, 33. Αν είναι να παλέψω 33 αγωνιστικές για να πέσω, να πάω να παλέψω. Διότι η Ένωση πέρσι δεν τα κατάφερε να παλέψει. Ο Εθνικός και ο Ακρίτας πάλεψαν όμως.
4: Mm-hmm. Ναι, ναι. Σωστά.
0: Άρα έχει σημασία και πώς θα πέσεις, αν πέσεις.
4: Είναι πολλά πράγματα που έχουν
0: ναι, βέβαια,
4: το ποδοσφαιρό, συμφωνούμε. Απλά εγώ θεωρώ ότι ίσως το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και για το πρωτάθλημα και για τη διαβάθμιση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Είναι πολλά χρόνια που το ακούω.
4: Στα κυπριακά που το λαλούμε, εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες εγκύλουμε κάτσε το πάνω και το κάτω του γκρου. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουμε, παρόλο που η δική μου η ομάδα θεωρητικά και αντικειμενικά είμαστε οι πρώτοι υποψήφοι αφού έχουμε και το πιο χαμηλό budget.
0: Εντάξει, όλα ξεκινάνε από εκεί. Επειδή είναι χαμηλό το budget, γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Πολύ πιο ενδιαφέρον όμως που έχουμε.
4: Εντάξει, αν μείνουμε κατηγορία όμως, είναι να μιλούμε διαφορετικά. Ότι είναι όλα από τον budget που ξεκινούσε, αλλά την οργάνωση, τη δουλειά.
0: Εννοείται. Απλώς οι εκτιμήσεις μας ξεκινάνε.
4: Με εταιρεία, πώς ονομάζονται πλέον.
0: Σωστά. Οι εκτιμήσεις μας ξεκινάνε λόγω χαμηλού budget.
4: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Ευχαριστώ.
0: Δεν ρώτησε τον Πυθαδόρα να μας κάνει πρόβλεψη για την περσινή χρονιά, ρωτάει ο Γαλάζιος Κύριος. Μα πόσες φορές, κάθε φορά κάνουμε την ίδια κουβέντα.
2: Έχουμε.
0: Πάμε.
2: Έχουμε. Καλησπέρα, χαίρετε.
5: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλώς τον, ωραία.
5: Πανίκο μου, δεν στέλνει το σήμα σας, γιατί έχει κανένα μήνα από πια θα τηλέφωνο, τίποτε δεν γίνει και πολλά στο αρεθιού, κλήρου, καλό χορκο, κλήρου. Δεν πιάνει καθόλου τίποτε, παίζουν Τούρκοι, παίζουν τραούτια, παίζουν και μιλώ με πολλοί κόσμο εδώ κάτω και μέσα στον καφενέ που παίζουν το σταθμό σας.
0: Okay.
5: Ένα ακούγεται και βάλουν το άλλο σταθμό, το 14 δεν έχω ακούσει. Δέστε το λίγο και κρίμα ρε φίλε.
0: Καλό χωριό Κλήρου εκείνη την περιοχή δηλαδή.
5: Ναι, Κλήρου Αρεθιού, μιλώ κοντά τα κορκά, δεν κόλλεται τα του, δεν ξέρεις, με μιλώ με φίλους γνωστούς, θα αλλάσουν κανάλι, δεν πιάνει σχεδόν τίποτε.
0: Νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, οκ.
5: Για το παιχνίδι απόψε της Ομόνια, να πω έτσι μια προβλέψη, νομίζω ότι είναι να καθαρίσουν οι Βέλγοι από τον πρώτο παιχνίδι, δηλαδή έναν 3-0.
0: Α, τόσο εσύ εδώ ποιος είσαι.
5: Έτσι πιστεύω. Όπως ήταν την Ομόνια στα άλλα παιχνίδια με, με την Πειραρία που
2: εντάξει.
0: Εγώ λέω μακάρι να βγεις ψεύτης, μακάρι να σε διαψεύσει, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Ενώ δεν μας μείνουν ούτε πολλές ώρες.
5: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
0: Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και για, το... για την ενημέρωση.
2: Έχουμε δεκάδα της Ομόνιας. Σοβαρά. Ξέρω, έχουμε να κράτη.
0: Όχι, να την δώσουμε την ενδεκάδα.
2: Βλέπω εδώ από την UEFA. Λοιπόν, Φαπιάνο.
0: Ναι.
2: Ντουβέρτ, ντεμπούτο.
0: Α, έχει χρησιμοποιήσει το νέο. Okay.
2: Κουλιμπαλή, Παναγιώτου Μπάλκοβιτς, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Παναγιώτης Ανδρέου, Ευάντρο, Μοτνόρ και Ντιονί.
0: Άρα έχει αλλάξει μόνο τον Λεγκό, Νεγκό.
2: Ναι, παίζει ο Ντουβέρνα δύο
0: Νεγκό. Και οι υπόλοιποι ήδη. Εντάξει, είναι έκπληξη.
2: Λίγο
0: εγώ
2: έκπληξη,
0: δεν το περίμενα.
2: Ναι. Μικρή έκπληξη.
0: Οκ, okay, παίζει όπως περιμέναμε, δηλαδή με Ντιονί μπροστά και με όλους τους υπόλοιπους, ή τον Ντουβέρνα στη θέση του Νεγκό.
2: Ναι, όπως έχουμε... είναι στον πάγκο.
0: Ωραία. Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
6: Βασικά, μιλούσατε προηγουμένως για τις 6 ομάδες που να, να καταφέρουν να μείνουν στην εξάδα. Απλώς έτσι...
0: Όχι, ο προβληματισμός μας είναι αν μπει η ΑΕΛ, ποιον εκτοπίζει.
6: Ναι, ναι. Βασικά, πιάσεις το transfer market value των ομάδων τώρα, που έφκαλαν τώρα 26-27.
0: Ναι.
6: Το οποίο είναι, είναι ένδειξη, δηλαδή, εντάξει, είναι και σίγουρα.
0: Η αξία των παιχτών ναι, είναι ενδεικτική, δεν είναι,
6: είναι ενδεικτική, αλλά όμως πολλές φορές, ας πούμε, έναν περίπου έτσι καταλήγουν οι ομάδες στο τέλος της... Μπορεί μια και ο θέσης πάνω κάτω.
0: Ναι.
6: Βλέπουμε, η Πάφος είναι 28,5 εκατομμύρια.
0: Okay.
6: Ομόνια 18,5, ΑΕΚ 16,5, Απόλλων 15,5, ΑΠΟΕΛ 15, Άρης 11 και ΑΕΛ 9.
2: Okay.
6: Κάτι, τον κάτι μας λέει ότι έναν περίπου οι ομάδες βλέπεις εκεί την ΑΕΛ 7. Ναι. Και το οποίο είναι πραγματικά, πραγματικά εκπληκτικό είναι πόσο η Πάφος, ας πούμε, ξέφυγε από τα, όλες τις άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, φέρνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μεγάλη αξία, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Και πέρσι ήταν ψηλά η Πάφος. Πολύ πιθανό και πέρσι
6: ήταν,
0: να ήταν πρώτη.
6: Ήταν, πρέπει να ήταν, ήταν κατακουρασμένη που πρόπερσι.
0: Α, είδες, εδώ θα καταλήξω.
6: Ήταν κατακουρασμένη.
0: Μπαίνουν παράγοντες και... μέσα που δεν μπορεί να τους υπολογίσεις. Είναι κούραση, είναι τραυματισμοί, φεύγουν προπονητές.
6: Βλέπεις και την Ομόνια. Γιατί βλέπεις την Ομόνια. Πιάνει το πρωτάθλημα. Έρχονται οι παίχτες όλοι, λέω σου, είμαι πρωταθλητής.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι πρωταθλητές μας.
6: Δηλαδή αντί 300-500, με 500 πάει αλλού με 600.
0: Και εννοείται ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και είναι φυσιολογικό να έρχονται και προτάσεις. Διότι για να πάρεις τον τίτλο έχεις παίξει καλά. Και αν έρθει μια. Και υπάρχουν ναι, πάρα αλλά... πολλές χώρες που σου δίνουν τα λεφτά και πολύ περισσότερα από ό,τι δίνεις εσύ.
6: Ναι, αλλά το πρόβλημα που έχει, ας πούμε, οι ομάδες οι οποίες είναι πρωταθλήτριες, βλέπεις έχουν πρόβλημα διότι την επόμενη χρονιά αρχίζουν όλοι και λένε θέλω παραπάνω, θέλω παραπάνω, θέλω παραπάνω. Και οι ορισμένοι φεύγουν, όπως έπαθε η Ομόνια, και βλέπεις, εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα, ναι, μεν έρχονται παίχτες, αλλά να τους φέρεις, αν δεν αφαιρείς 6 μεταγραφές, οι 3 να πετύχουν. Δηλαδή αρχίζεις που μείον την περασμένη χρονιά.
0: Mm-hmm.
6: Δηλαδή βλέπεις ο Ολυμπιακός πήρε στην Ελλάδα τώρα με το πρωτάθλημα, με το βάσκετ.
0: Mm-hmm.
6: Βλέπεις αρχίζει η ομάδα και...
0: ακριβώς, ναι. Είναι δύσκολο να το κρατήσεις σε ψηλό επίπεδο. Πρέπει να το ξανακερδίσεις.
6: Δεν σε πιάσα... πιάσα πώς το λέμε το πρωτάθλημα... Το ευρωπαϊκό στο βάσκετ... Το...
0: Ευρωλίγκα.
6: Ναι, λέει σε ποια Ευρωλίγα. Αν μου σκέφτε 100 εκατομμύρια δεν με κάνω. Θέλω ο άλλος για μου 2,5.
0: Και μια σημαντική λεπτομέρεια, έχει δίκιο 3-18 η Πάφος, είναι, έχει δανεικούς ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη Sporting, που η τιμή τους είναι καθορισμένη από την... δεν είναι καθορισμένη από την ομάδα. Είναι ψηλής είναι ψηλά η κοστολόγησή τους και είναι δανεική και αυτό την ανεβάζει. Βέβαια είναι διπλή η ανάγνωση. Το πρώτο δεν με ενδιαφέρει. Διότι έχω στην ομάδα μου παίχτη ψηλής αξίας έστω για ένα χρόνο. Άρα τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
6: Εγώ πιστεύω η Πάφος έκαμε την κοιλιά της πέρσι με το budget που έχει και τους παίχτες που έχει ένα πολλά ένα σίγουρα πρωταθλήτρια για διακύπητα. Βλέπεις ας πούμε στο γήπεδο ένα άλλη ομάδα, δηλαδή έναν επίπεδο πάνω από την άλλη ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε σίγουρα. Στην πορεία να μπει, μακάρι να τα καταφέρει απόψε, να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, να μπει στη League Phase, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για, σίγουρα, και για την ίδια και για όλους μας.
6: Παρότι και, ξέρω. Και για τους άλλους που δεν κυνηγούν, διότι αν έχει και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να δυσκολευτεί παραπάνω στο ποδάκι.
2: Ναι, παίζει το ρόλο του.
0: Εντάξει, ένας φιλάθρος το βλέπει αυτό από τη μια πλευρά και άλλη πλευρά, η άλλη ανάγνωση λέει θα παίρνουν λεφτά, γιατί να παίρνουν λεφτά. Εντάξει. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνει βαθμούς.
2: Με το Champions League.
0: Ναι, να παίρνει βαθμούς η Κύπρος.
6: Ναι, φυσικά. Ναι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μια ερώτηση από φίλο Απολωνίστα. 867. Θέλω τη γνώμη σας. Όταν μια ομάδα κυρίως παραπάνω
2: οι παίχτες και η διοίκηση.
0: Α, ναι. Δεν με σέβονται εμένα ως ομάδα εδώ και 2,5 χρόνια, τότε εγώ πώς πρέπει να το χειριστώ, πώς να είμαι μαζί τους στην Ευρώπη για την Κύπρο μας. Είναι θεματικό σου. 867 θέλεις να στηρίξεις μια ομάδα στο εξωτερικό. Γιατί έχεις και έχεις
2: είναι
0: να κερδίσεις.
2: Είναι όφελος και για σένα, ναι.
0: Έχεις να κερδίσεις και εσύ, διότι υπάρχει και το solidarity της UEFA. Κάθε βαθμός που παίρνουν οι ομάδες μας, όσο πιο μακριά πάνε, έρχεται χρήμα. Φέτος το χρήμα ήταν κοντά στις 750.000 που μοιράστηκαν οι ομάδες μας. Με εξαίρεση την Ομόνια και την Πάφο, οι υπόλοιπες. Και η ΑΕΚ, ήταν και η ΑΕΚ στη League Phase, ναι. Mm-hmm. Ομόνια, Πάφος και ΑΕΚ είναι εκτός, οι υπόλοιπες 11
2: έχουν πάρει
0: 750.000. Άρα, εγώ που είμαι με τον Ολυμπιακό, και μάλλον το αποσύρω, εγώ που, διότι βγήκε ο φίλος με την 29η, εγώ που είμαι με την 29η και έχω προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο, αν η Ομόνια και η Πάφος μου δώσουν εμένα 600-700, είναι χαρά μου. Άρα θα μου πεις καλά είναι αντίπαλή μου, ό,τι θέλει ας είναι. Άμα είναι να μου φέρει εμένα στο ταμείο μου 700.000-600.000 τη στιγμή που εμένα ο προϋπολογισμός μου είναι 100.000, είμαι μαζί τους. Το καταλαβαίνω ως ένα βαθμό το οπαδικό κομμάτι αυτό.
2: Είναι και υπόλοιπη στην Καναδάξη.
0: Ναι, και ούτε προσπαθώ να σε πείσω να είσαι μαζί τους. Είμαι οπαδός, παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα η ομάδα μου είναι ο Απόλλωνας, ό,τι θέλω να κάνουν οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρει. Το καταλαβαίνω. Απλώς εξηγώ τα κέρδη που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις από τους αντίπαλους μας.
2: Τότε βγάζουμε περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια φέτος.
0: Ναι, δίνεται άλλη μια θέση, έρχεται περισσότερο χρήμα. Αν θέλεις και επειδή είναι ανταγωνιστές μου να παίζουν στην Ευρώπη να κουράζονται, για να μπορέσω εγώ να τους βρω κουρασμένους, είναι πολλά πράγματα που μπορείς. Αν θέλεις να διασκεδάσεις λίγο τις ανησυχίες σου. Πολλά.
2: Είναι πάνω σου, όπως και να έχει.
0: Είναι πάνω σου, ναι, όπως το λες. Φαπιάνο, είπαμε, Ντουβέρν, Πάλκοβε στα δύο άκρα, Παναγιώτου, Κουλιμπαλίστα, Στόπερ, Μάριτς, Αντρέου, Τάνκοβης μπροστά του, Σεβάντο, Μοτνόρ και Ντιονί η ενδεκάδα.
2: Πολλά πράγματα, εκτός από τον Ντουβέρν ουσιαστικά.
0: Ουζόχο, Μιχαήλ, οι δύο τερματοφύλακες στον πάγκο, Σάτκα, Σίμιτς, Νεγκό, Χριστοφόρου, Χρήστου, Κούσουλο, Σάιτινγκ είναι στον πάγκο, Χατζηγιοβάνης, Κακουλής και Νεοφίτου. Πόσοι ξένοι δηλαδή. Είναι ο Άιτινγκ, ο Νεγκό, ο Σίμιτς και ο Σάτκα. Μπροστά δεν έχει μέσο επιθετικό στον πάγκο.
2: Έχει το Χατζηγιοβάνη.

0: Εντάξει, mm-hmm. Okay. Μαρία, θα... να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Και κλείνουμε με μαζονάκι.
1: Περίμενε, πριν κλείσουμε. Τι? Μπορώ να πω κάτι.
0: Μπορείς.
1: Απλά έτσι για το περιεχόμενο, για το ακροατές. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής. Για τα όσα έχουν προκύψει, φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα θα ακούσουν περισσότερα φίλοι της ομάδας από τον πρόεδρο, τον Χάρη Φωτίου. Απλά να πω ότι έχει κάνει μια ανάρτηση ο Σαββάς Γιάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πότε?
1: Πριν από λίγα λεπτά, okay. Πριν από 10 λεπτά περίπου.
0: Ναι, και?
1: Με μια πένα, ένα στυλό. Ένα στυλό.
0: Ότι είναι έτοιμος να υπογράψει.
1: Φαντάζομαι αναφορικά με.
0: Έστειλε ένα μήνυμα. Ναι, έστειλε ένα μήνυμα με αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, απλά είπα να το πω. Εντάξει,
0: όχι, ναι. Για να μπει.
1: Απλά μα ακούνε οι ακροάτε. Νομίζουν ότι δεν με θέλει εδώ.
0: Εγώ έχω πει. Κωνσταντίνε, είσαι μάρτυρα. Εσύ δεν είσαι μάρτυρα. Πόσε φορέ την έχω προσκαλέσει. Πάντα αρνείται.
1: Πάντα αρνείται. Κόμμα.
0: Πάει το ρολόι τρεις. Τι ώρα τελειώνει την εκπομπή της? 2:30-3 το πολύ είναι φευγάτη. Κάνει παράπονα.
1: Ακούει μάτσο ο κόσμος τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Κλείνουμε με μαζονάκι να διασκεδάσουμε όλες τις ανησυχίες. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια και στην Πάφο. Θα τα πούμε αύριο. Σε περίπου 22 ώρες εδώ θα είμαστε.
1: Καλά, περάσετε.

Από εξάρτηση σε εξάρτηση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις στόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολών.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
4: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
10: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
11: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
12: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να φροντίζετε την υγεία σας, να προσέχετε στους δρόμους, διπλά και τριπλά, γιατί εξακολουθούν να κυκλοφορούν επικίνδυνοι οδηγοί. Επικίνδυνοι συνανθρωποί μας πραγματικά, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε καθημερινά, όχι μια και δυο και τρεις και δέκα φορές, με ανόητες συμπεριφορές μέσα στους δρόμους, οι οποίες συμπεριφορές οδηγούν σε τραγωδίες. Δεν το αντιλαμβάνονται ορισμένοι νεαροί, ιδιαίτερα νεαροί δεν το αντιλαμβάνονται και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στους δρόμους, προκαλώντας του κόσμου τα προβλήματα και τους κινδύνους. Να προσέχετε λοιπόν διπλά και τριπλά. Εμείς είμαστε καλά εδώ στο στούντιο του Sport FM 95 μαζί με τον Αντώνη και τον Κωνσταντίνο. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να σας κρατήσουμε συντροφιά, όμορφη συντροφιά για τις επόμενες ώρες, μεταφέροντάς σας ραδιοφωνικά τις προσπάθειες των ομάδων μας στον πρώτο αγώνα για τα play-offs στο Europa League και στο Conference League αντίστοιχα. Σεντρουίτεν Ομόνια, στις 9 αρχίζει το παιχνίδι για το Europa League, και Dinamo City Αλβανίας, Πάφος FC, στις 10 η ώρα για το Conference League. Και πάμε αμέσως στο Βέλγιο. Πάμε στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή, στον οποίο έχουμε εκχωρήσει τα ραδιοφωνικά δικαιώματα μετάδοσης της Ομόνιας. Καλησπέρα Παντελή μου.
15: Καλησπέρα Τάβα.
0: Δεν σου είπα ότι είναι να πάει στον πάγκο, είπα το διαφορετικά εγώ σήμερα.
15: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πώς είσαι καταρχάς?
15: Είμαστε μια χαρά, έχουμε μπει στο γήπεδο εδώ και 5-10 λεπτά αργήσαμε λίγο. Αλλά έχει αρχίσει και ο κόσμος να...
0: Αργήσετε γιατί υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, υπήρχαν έλεγχοι ή ήταν οι διαδικασίες τέτοιες?
15: Λόγω ότι ο μέτρο ασφάλειας μας άφησε το λεωφορείο σε ένα απομακρυσμένο, πρέπει να διασχίσουμε όλο το γήπεδο περίπου από έξω, να έρθουμε εδώ που είναι η είσοδος ουσιαστικά για τα μύθια, και μετά ένα μικρό μπέρδεμα γιατί είναι κάπως ο υπεύθυνος επικοινωνίας εδώ. Τη Σεντρουίδεν μου είπε, δηλαδή όταν μας καθοδηγούσε, είναι κάπως σαν λαβυρίθος, μου λέει. Περάσαμε από γυμναστήρια, μέσα από το γήπεδο, περάσαμε μέσα από... Δεν ξέρω να βρούμε και ασφαλτέ, και τελικά καταλήξαμε στον τέταρτο ρόφο.
0: Μα αφού είναι δυσκόλαση είναι το γήπεδο, είναι έτσι που το λαλείτε?
15: Ναι, ναι, ναι, είναι το...
0: Διάβαζα τα αφιέρωμα που έκαμε στο 24 Sports και χαμογελούσα. Πες μας λοιπόν.
15: Είναι αρκετός κόσμος, περίπου 7.000 και κάτι, ίσως 7.100, 7.200, μέχρι στις προβόλες ήταν στις 7.000 για τη Σεντρουίδεν. Η Ομόνοια με 150 φίλους της εδώ μαζί της θα κυνηγήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα League Face, συγγνώμη, του Europa League. Βρισκόμαστε στα play-off αυτή τη στιγμή. Ωραίο γήπεδο, αλλά βρίσκεται υποσυντήρηση. Και είναι το πρώτο ιστορικό του μάτς στην Ευρώπη. Είχαν παίξει βέβαια η Τσερτότο, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρώτο μάτς στην Ευρώπη, υπάρχει και ενθουσιασμός. Είμαστε έτοιμοι να πούμε και τις ενδεκάδες
0: των σύμματων. Να τις δώσουμε.
15: Που έχουν Κύπρι λίγο. Μία αλλαγή, αρχίσουμε από την Ομόνια. Μία αλλαγή στην σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Ο Φαπιάνο ξεκινά κατά από το τέρμα. Μπάλκοβιτς αριστερά, και η αλλαγή είναι στο ότι ο Νεκό είναι στον πάγκο και ο Ντουβέρν κάνει τον ντεμπούτο του με την Ομόνια στο δεξιά άκρο της άμυνας. Παναγιώτου και Κουλυμπαλή είναι κεντρική αμυντική. Παναγιώτης Ανδρέου και Μάριτ το δίδυμο πιο μπροστά, με τον Ντάνκοβιτς να κινείται σε ρόλο δεκαριού επιτελικού μέσου. Ο Μοτνόρ θα είναι αριστερά στη γραμμή κρούσης. Ο Εβάντρο δεξιά με τον Διονύ στην κορυφή. Όσον αφορά τον πάγκο, θα έχουμε τους Ζόχο, τον Παντελή Μιχαήλ, Άιτινγκ, Αντρόνικο Κακουλίτα, ο Χατζη Γιοβάνι, Στέφαν Σίμιτς, Κούσουλο, Σάτκα, Νεγκό, Ανδρέα Χρήστου, Άγγελο Νεοφίτου και τον Χριστοφόρου. Όσον αφορά τις γηπεδούχους τώρα, είναι ο Κοκούμπο κάτω από το τέρμα, Ιαπωνάς τερματοφύλακας. Στη γραμμή άμυνας από αριστερά προς δεξιά είναι ο Πούπε, ο Μουσλιού, ο Τανιγκούτσι και ο Φανσεμάελ. Στο κέντρο τριάδα είναι ο Σιουατάρι, ο Σισοκό και ο Μερλέν. Και μπροστά αριστερά ο Ματσουζάγουα, δεξιά ο Σεπάουι και στην κορυφή ο Σόελε. Σόελε, αρκετοί παίχτες, πολύ επικίνδυνοι, όπως μας είπαν. Στον πάγκο είναι η Λετφέρτ, Ενγκόι, Χάτα, Σο, Μούτσα, Παζάρ, Γιάνστεν, Σπενασούρ, Δίρικε, Ναράκι, Ντιούφ και ο Σινκάουα για την ομάδα των Βέλγων. Βούλγαροι είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Γεώργη Καμπάκοφ διαιτητή, και στο ΒΑΡ τον Τράκομιρ.
0: Θεωρείται ο καλύτερος διαιτητής, ο καλύτερος Βούλγαρος διαιτητής ο Καμπάκοφ, αλλά είχε μια το 2025 είχε μια περιπέτεια, τον είχαν αποκλείσει επαόριστον αναστολή καθηκόντων στον Καπάκοφ.
15: Δεν το γνώριζα, είναι αλήθεια.
0: Γιατί μαζί με τον Βλαντιμίρ Βάλκοφ είχαν την ευθύνη του παιχνιδιού Σλάβια Λοκομοτίβ Σόφιας, ο οποίος έληξε με 2-0 υπέρ τη Σλάβια. Και είχαν προκληθεί τεράστιες αντιδράσεις, διότι στο πρώτο γκολ χρησιμοποιήθηκε οφθαλμοφανέστατα το χέρι, το οποίο ούτε ο διαιτητής ούτε ο βαρίστας είδαν, και έτσι η Επιτροπή Διαιτησίας, η αντίστοιχη δικιά μας Επιτροπή Διαιτησίας, έκρινε μη ικανοποιητική απόδοση και των δύο και τους απέκλεισε. Έστω και αν είτε θεωρείται ο κορυφαίος διαιτητής της Βουλγαρίας ο Καπάκοφ.
15: Ναι. Πάντως, εντάξει, θα δούμε σήμερα. Ελπίζουμε να τα πάει αρκετά καλά. Να είναι δίκαιος κάποιος περίπτωση να κάνει και με απροδεξίες, αλλά είναι λάθη που ίσως τυχήσουν.
0: Και ομάδες. Είναι και οι βαρίστες Βουλγαροί. Και, το είχα σχολιάσει. Έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλύτερα για την αντικειμενικότητα και την καθαρότητα των παιχνιδιών. Γιατί εντάξει, και ζούμε και στο, επειδή είναι UEFA, είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος της UEFA, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί να είναι από την ίδια χώρα και οι βαρίστες. Έπρεπε να ήταν από διαφορετική χώρα για να μην υπάρχει εξάρτηση. Ξέρεις, ταξιδεύουν μαζί τους διαιτητές. Ναι. Παίρνουν μαζί στο αεροπλάνο. Κάνουν παρέα. Θα αφήσει ο ένας τον εκτεθειμένο τον άλλο.
15: Κάποιες φορές, αλήθεια, το είδαμε αυτό με διαφορετικές χώρες.
0: Και σε κάποια δυνατά παιχνίδια δεν χρησιμοποιούν βαρίστες από την ίδια χώρα.
15: Ναι.
0: Έπρεπε να το καθιερώσουν όμως για όλα τα παιχνίδια.
15: Ακριβώς. Για να μην να είμαστε και ουσιαστικά κάπως και εμείς και ο δίκαιοι μαζί τους. Γιατί όταν γίνονται αυτά, κάπως υπάρχει μια μεροληψία. Ναι.
0: Παντελή μου, θεωρείται έκπληξη η χρησιμοποίηση του Ντουβέρ?
15: Θεωρείται μείνει έκπληξη, εντάξει. Και χθες το πρωί που μιλούσαμε τον Εφραίμ στο ραδιόφωνο, είπα ότι ίσως να γίνει μείνει έκπληξη η χρησιμοποίηση του Ντουβέρ από την πλευρά του, ότι είναι απολύτα έτοιμος. Δηλαδή να παίξει. Έκανε προετοιμασία με την ομάδα του και ο Μπέρκ μας έχει συνηθίσει κάποιοι παίκτες που έρχονται να του ρίχνει αμέσως. Αλλά θεώρησα, επειδή έπαιξε ο Νεγκό και την περασμένη εβδομάδα, να τον έδειξε αυτόν. Τελικά είναι η ίδια αντεκάλα πλην του Βέρν. Όχι τρελή έκπληξη, να το πω έτσι, είναι μια μίνι έκπληξη.
0: Και είναι και σε αυτό το γήπεδο θα έχουμε συνθετικό χορτοτάπητα.
15: Συνθετικός χορτοτάπητας, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είχαμε στο Γιβραλτάρ. Δηλαδή από χτες, που ήταν και υποβροχή χτες, φαινόταν ότι είναι αρκετά πιο ποιοτικό το γρασίδι. Το πλαστικό αρκετά διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που βρήκαμε στο Γιβραλτάρ, που εκεί ήταν αρκετά κακό ο αγωνιστικός χώρος, παρά το ότι ήταν πλαστικό και υπήρχε και πολύ αέρα.
0: Και ο κύριος Μπέκ είπε από χέρι, όταν παίζεις με βελικές ομάδες, ξέρεις τι θα συναντήσεις.
15: Ακριβώς, μα είπε και χθες ότι το Βέλγιο προάθλημα είναι ένα προάθλημα πιο πάνω από το δικό μας ταπός. Αναγνωρίζει ότι η Σέντσουιτ δεν είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Είχε και παίξει που έπαιζαν στο Μουντιάλ κάποιους Ιάπωνες, και είναι μια ομάδα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει η Ομόνοια να είναι στο 100% σήμερα για να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
0: Και τελικά η Ομόνοια δεν έμεινε στο ξενοδοχείο που είναι μέσα στο συγκρότημα του γήπεδου, έτσι?
15: Όχι, εδώ η αλήθεια είναι ιδιαίτερο το γήπεδο, καθώς στο βόρειο πέταλο, έτσι όπως θα το δείτε και από την τηλεοράση με εικόνα, είναι ξενοδοχείο. Και έξω από κάποιες πόρτες ξενοδοχείου υπάρχουν και σκίδες. Είναι ενσωματωμένο στο βόρειο πέταλο ουσιαστικά, το Steigen Hotel και μαζί με το Steigen Stadium. Η ομάδα έμεινε στο Genk, εμείς μέναμε στη Λιέγη. Και οι δύο πόλεις είναι περίπου ένα 40 λεπτό μακριά από το Σεντρουίτε.
0: Άλιστα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ λέει, παρακάλεσε τον Παντελή να μας ξαναδώσει την αποστολή της Ομόνοιας, γιατί τώρα συνδέθηκε μαζί μας. Αν έχεις την καλοσύνη να μας την ξαναδώσεις.
15: Είναι ο Φαπιάνο κάτω από το τέρμα, από αριστερά προς δεξιά στη γραμμή άμυνας Βάλκοβιτς, Παναγιώτου Κουλυμπαλή και του Βέρν με τον τεπούτο του στην Ομόνοια. Παναγιώτης Ανδρέου και Μάρης πιο μπροστά, ο Τάνκοβιτς σε ρόλο δεκαριού, Μοτνόρα αριστερά στη γραμμή Κρούσης, Ευάντρο δεξιά και ο Ντιονύς στην κορυφή. Τον Πάγκο είναι ο Ζόχο, Μιχαήλ, Άιτιν, Κακουλή, Χατζιωβάνη, Σίμιτ, Ούσουλος, Σάρτσα, Νεγκό, Ανδρέας Χρήστου, Άγγελος Νεοφύτου και ο Χριστοφόρου για την ομάδα του Κένιμπε.
0: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου και αργότερα. Να χαιρετήσω τον φίλο 056. Καλησπέρα σας. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες μας. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο 59χρονος τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης. Το είχα διαβάσει λίγο νωρίτερα. Αντρέα μου, καλέ από τον Παλιομέτωχο, να σε καλά. Και ο φίλος 613, όπως λέμε, δεν μπορεί ο ΓΕ, ο γενικός ελεκτής, ο γενικός εισαγγελέας, να δικάσει τον εαυτό του, λέει ο φίλος 613, λέγοντας για τους ορισμούς του βαρίστα, ότι δεν πρέπει να έρχονται από την ίδια χώρα. Πάμε Αλβανία. Πάμε στα βουνά της Αλβανίας. Είσαστε σε βουνό, Μίλτο Χριστοδούλου?
16: Κάτω από το βουνό.
0: Κάτω από το βουνό.
16: Είμαστε...
0: Καλησπέρα σου, καλησπέρα σου. Πού είσαστε ακριβώς?
16: Στο Ελπασάν. Ελπασάν είναι 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα από τα Τίβανα.
0: Μα γιατί τρομοκρατήσατε έτσι και μιλάς σιγά σιγά? Μιλάς έτσι σιγά σιγά, σαν να φοβάσαι ότι να σε ακούσουν δίπλα.
16: Οι περισσότεροι από τα καλιά του στους 2000 έκαναν και Ελλάδα, μην μπορούσαν ούτε τσινικά. Πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά εδώ της Δυνάμω. Πέφτει στο Ερπασάνι, να πούμε το πρωί ότι η φυσική θέρα είναι στα Τίρανα και τα υπόλοιπα δύο γήπεδα, τρία γήπεδα έχουν τα Τίρανα που πληρούσαν τις προδιαγραφές, είναι όλα στη διαδικασία αντιπαρασποράς. Άρα το κοντινότερο που θα μπορούσε να παίξει κατηγορία 4 είναι εδώ στο Ερπασάνι.
0: Για να παίζεις έτσι δυνατό παιχνίδι, καθοριστικό παιχνίδι, γιατί κρίνει την είσοδο στους τους. Στη link face και να μείνει στην έδρα σου. Αυτό ισχύει για την ομάδα της Dynamo City, αυτό βέβαια.
16: Ναι, αλλά το έχουν συνηθίσει γιατί από αυτό το σώμα έχουν κάνει τρεις προκρίσεις σε αυτό το γήπεδο. Μάλιστα.
0: Α, είναι όπως την Πάφο να πούμε που χρησιμοποιεί το ΑΜΕΓΑ, έτσι ευκαιρία της, μια χαρά.
16: Ναι, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με την Πάφο. Α, γήπεδο εδώ που θα βρίσκεται στην τηλεοπτική, αν σε θυμίζει. Είναι ακριβώς όπως το Μακάριο. Απλά λίγο πιο μικρό.
0: Πιο μικρό.
16: Το Μακάριο χωρούσε στα καλά του 17-18. Ότι εντύπωση. Πιο μικρό από το Μακάριο, με στίβο γύρω. Δεν είναι έδρα.
0: Και φαίνονται έτσι και τα μεγάλα σπίτια γύρω-γύρω, όπως φαίνονται από το Μακάριο στάδιο, να πούμε. Ξέρεις ότι όταν πρωτολειτουργήσε το Μακάριο στάδιο, εδέσποζε ένα τεράστιο σπίτι στο λόφο απέναντι, όταν κάθεσαι στην κεντρική εξέδρα, εκεί ήταν το σπίτι του Ρολάντι. Με κολόνες έτσι. Έμεινε, είναι κομμάτι της ιστορίας του Μακάριου το σπίτι του Ρολάντι.
16: Ναι, σωστό. Τώρα, παρόμοιο, εδώ το γήπεδο είναι περιτρισμένο, απέναντι μας υπάρχουν βουνά. Πάνω στα βουνά είναι και αρκετά μεμονωμένα, απέναντι έχουν 2-3 σπίτια, όποια μπορείς να βρεις το παράθυρο του, φαίνεται και στο γήπεδο. Μέσα.
0: Α, είσαι από τα τώρα στο γήπεδο?
16: Από τις 8 είχαμε έρθει εδώ. Απλά είχαμε κάποιες διαδικασίες μέχρι να μας βάλουν μέσα να τις επιβεβαιώσουν.
0: Εντά τι είναι να κάνετε εκεί? Βάλασες καμιά τηλεόραση να θωρείτε την Ομονία?
16: Τηλεόραση είναι αφού άλλο υπάρχει τηλεόραση εδώ, να θωρείτε την Ομονία.
0: Τι θα κάνετε ως τεζεγάρι?
16: Θα έρθει, περιμένω την ομάδα. Αρχιωμάδα,
0: δηλαδή
16: την προχώρηση, να μιλήσουμε λίγο.
0: Δεν έχετε όμως ενδεκάδα τώρα, έτσι, καθ' υπολογισμό είναι να μας πεις.
16: Ενδεκάδα, αν θέλω να κάνω μια ανεκτίμηση.
0: Να κάνεις μια ανεκτίμηση, ναι, για το πώς εισαγωνιστεί η Πάφος.
16: Λογικά θα πάει Μαγέσκι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά θα είναι ο Μπρούνο, αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου, στο κέντρο της άμυνας ο Νταβίτ Λουίς, με τον Κολτάρ, αυτού που συνήθως παίζει πράγμα πίσω, μαζί με τον δεμαδοφύλακα, Κούνκα Σούνιτς, η δύο ανασταστική μέση, ο Ντράγομιτ που έμεινε εν Κύπρο, λόγω ενός μικρού προβλήματος, λογικά θα παίξει το Πέπε, για να συμπληρώσει την τριάδα της μεσαίας γραμμής, ο Λέλε λογικά θα είναι στην κορυφή, ο Πιέλ στο ένα άκρο και το άλλο άκρο παίζεται ανάλογα με την ετοιμότητα του Κορέα. Αν είναι καλά ο Κορέα, θα ρίξει αυτός Αγίος, θα ρίξει τον Καμαραλό, ο Ταμερουνέζος, ο οποίος αποκτήθηκε πριν δύο εβδομάδες. Κάπως έτσι. Νομίζουμε ότι θα παραλλαχθεί. Πάμε να τελειώσουμε όταν θα έχουμε και στα
0: μια ώρα περίπου πριν την άρχιση του παιχνιδιού, να δοκιμάσουμε να ξανασυνδεθούμε μαζί σου, Μίλτο μου. Σε λίγο παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Πράν. Να συνδεθούμε 8 και 7, ναι, 8 και 45 θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους του Σπόρ FM Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε τον Απόλλωνα, θυμάσαι ότι φοβούνταν τον Απόλλωνα.
16: Ναι, όντως. Το ρεπορτάζ του Σπόρ FM Ελλάδος είπε ότι είναι δύσκολο, λέει, μακάρι να... ο Απόλλωνας είναι δύσκολο.
0: Με προτιμούσαν την Πραν, τώρα να δούμε τι μπορούν να κάνουν.
16: Προτιμούσαν την Πραν, ναι, αλλά ήταν πριν τα τελευταία γεγονότα, πριν τη φυγή του Κωνσταντέλια, πριν ο κόσμος να επανασταθήσει σε εισαγωγικά και χωρίς, τώρα δούμε. Δύσκολο παιχνίδι σε δύσκολο...
0: Ποια είναι η άποψη σου για την παραχώρηση του Κωνσταντέλια?
16: Σωστό. Φάμο, ζούμε στο 2026. Δεν μπορούμε να μιλούμε με δεδομένα, εσείς και καλύτερα, δεκαετίας 70, 80, που θα μείνει ένας παίχτης σε μια ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας του αλέντο του δεν μιλάει για την Ελλάδα. Και δεν πάει σε μια ομάδα απλά γερμανική. Πάει στην Μπορούσα Ντόρτμουντ, που όλοι ξέρουν ότι
0: έχει τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή. Συνέχεια.
16: Εκτός του, μετά την Ντόρτμουντ, εφόσον δείξει κάποια καλά στοιχεία, πάει στο τόπο επίπεδο. Είναι Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Εμπάιερ, Παρί Σαν Ζερμέν. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας από εδώ...
0: Εσκαλεί. Είναι εσκαλεί η Μπορούσια.
16: Ακριβώς. Είναι το προάβλιο των μεγάλων ομάδων. Έτσι είναι το αμέσως
0: επόμενο. Είσαι απόλυτα σωστός. Να είσαι καλά, Μίλτο μου. Θα έρθουμε κοντά σου. Καλή επιτυχία. Πραγματικά θα τα πούμε και αργότερα, Μίλτο μου. Να είσαι καλά. Θα χαιρετήσω τον φίλο μου 681. Έβαλες μου τον D με Δέλτα. Και πήρε το μυαλό μου όπως μου το έγραψε στο Δόν. Ύστερα κατάλαβα ότι για τον Διονύ. Άντε ρε Διονύ μου, βάλε τέρμα να κλείσει τα στόματα παλέ. Λέει ο φίλος 681. Είπαμε στις 8:45 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Πραν. Θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους του Σπορ FM σε λίγο για να μεταφέρουμε και τον αγώνα αυτό. Παίζει και όφι απόψε στις 9 με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το playoffs του Europa League. Παίζει και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός με την Χράντζες Κράλοβε Τσεχίας για τα playoffs του Conference League. Εκτός ποδοσφαίρου όμως έχουμε την τεράστια αθλητική διοργάνωση, τους 20 Μεσογειακούς Αγώνες, οι οποίοι αρχίζουν αύριο στο Ταράντο της Ιταλίας, και η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αθλητική πρόκληση του Αυγούστου. 145 αθλητές και αθλητρίες θα μας εκπροσωπήσουν σε 24 αθλήματα με την προσδοκία μιας άξιας πάλι αγωνιστικής παρουσίας. Από τα 24 αθλήματα να σημειώσουμε ότι η υπασία, η χειροσφαίριση σάλας, το πάτελ και το fin swimming στέλνουν για πρώτη φορά αθλητές μας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Και είναι μια προσπάθεια που καταβάλει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους αθλητές και σε περισσότερα αθλήματα να πάρουν τις εμπειρίες μιας μεγάλης διοργάνωσης. Σημειοφόρη της χώρας μας στην τελετή έναρξης θα είναι η Κωνσταντίνα Νικολάου, η πρωταθλήτρια μας στη Σκοποβολή, και ο Ιούλιος Αργυρού, ο πρωταθλητής μας στην χειροσφαίριση. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι οι αθλητές που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες Ταράντο 2026 θα διαμένουν σε πλοία τα οποία θα λειτουργήσουν ως το επίσημο πλωτό μεσογειακό χωριό. Και αφού η Μεσόγειος θάλασσα θα συντροφεύει τους αθλητές, ας συντροφεύσει και εμάς απόψε με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη στο ομώνυμο τραγούδι.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα Δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από πεδίο βολή του να κατεβεί.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800 300

0: Λιδέντρια και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
5: Στο κλίμα, για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες, φυτόχωμα, δίχτυα και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τον κήπο σας. Από 5η 20 μέχρι και Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανακαλύψτε όλο το φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Mecapet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
10: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
13: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε σε πολύ λίγο ξανά στο Βέλγιο, αφού χαιρετήσω πρώτα τον αγαπητό φίλο Άντρου Παπουή, ο οποίος μας παρακολουθεί από την Ελλάδα. Έχει συνδεθεί μέσω του Twitter με το Sport FM 95 και λέει: «Δεν μπορείς, φίλε Σάβα, να καταλάβεις τι μνήμες μου ξύπνησε η φωνή σου. Τι ωραίες στιγμές και αναμνήσεις με τα ξαδέρφια μου που πηγαίναμε στο γήπεδο να δούμε την Ομόνια και σε ακούγαμε. Δεν μπορείς να φανταστείς πως ένιωσα μόλις άκουσα. Εγεμόσαν τα μάτια. Να είσαι πάντα καλά, να είσαι δυνατός και γερός να σε ακούμε. Εγεμόσαν και τα δικά μου τα μάτια, φίλε άνθρωπο, διάβασα το μήνυμα σου. Να είσαι καλά. Πραγματικά να είσαι καλά και αργότερα να σου αφαιρώσω και ένα τραγουδάκι, αφού ακούσεις και την ιστορία του τραγουδιού αυτού που επιλέξαμε απόψε. Πάμε όμως πρώτα στον Παντελή να μας επαναλάβει στα γρήγορα τις ενδεκάδες του παιχνιδιού που αρχίζει στις 9. Ακούεις, στην Ελλάδα συνδέονται μαζί μας για να ακούσουν την Ομόνια, φίλε Παντελή.
14: Ναι, ακούω και καλά κάνουν.
13: Το καλά κάνουν είναι μπατέντα του Γιαννάκη, μην το πιάνει.
14: Ναι, αυτό θα έλεγα.
13: Να είσαι καλά, Παντελή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα, πες μας.
14: Είμαστε στο Steyr Stadium, όπως είπες και εσύ, στις 9 ξεκινά το μάτς. Θα πούμε τις 11 στα γρήγορα για την Ομόνια. Ο Παπιάνου είναι κατά από το τέρμα. Κουλυμπαλή και Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας. Με Μπάλκοβιτς αριστερά και τον Τουβέρν δεξιά που κάνει τον τεπούτο του. Μάρτς και Παναγιώτης Ανδρέου πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή, με τον Τράνκοβιτς ακόμη πιο μπροστά, ο Τζεκάρη όσον αφορά τη γραμμή κρούσης, δεξιά Ευάντρο, αριστερά ο Μοντνόρ και στην κορυφή ο Λοϊτιονί που πέτυχε και το τέρμα της περασμένης εβδομάδας κοντρα στη Λίνκολνς. Τον πάγκο είναι η Παντελής Μιχαήλ, Κάρε Λάιτινγκ, Κατουλής, Χατζιγιοβάνι, Σουζόκο, Τίμιτς, Κούσουλος, Σάπκα, Νεκό, Χρήτσου, Νεοπίτου και Χριστοφόρου. Όσον αφορά τώρα τους υπεδούχους και την ομάδα του κυρίου Μάιερ, Ο Κοκούμπο είναι κατά από το τέρμα. Τα Νικούτσι με Μούλιου στο κέντρο της άμυνας. Ο Σκούπε αριστερά με τον Βαντεβέ Μάι στα δεξιά. Μερλέν, Τισάκο και η Σιγουατάρη είναι η τριάδα στο κέντρο. Ματουζάουα είναι αριστερά με τον Σεμπάου η δεξιά και τον Τόελε, Τόελε στην κορυφή. Στο πάγκο είναι η Λετσφέρ, Ενγκόη, Κάρτα, Μεσό, Μούγια, Μπάζαρ, Γιάνσεν, Πενασούρ, Ιουίκεν, Αράκη, Βιού και ο Σινκάβουα. Οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Βουλγαροί, τα Φάκοφ και στο ΒΑΡ ο Ντρακάνοφ.
13: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου 10 παρα 2 λεπτά. Με συγχωρείς, 9 παρα 2 λεπτά. 10 παρα 2 λεπτά θα πάμε στο Μίλτο. Να σε καλά, να σε καλά, Παντελή μου. Είπαμε και το έχουμε πει δεκάδες φορές ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Γι' αυτό έχουμε και την εκπομπή μας κάθε Σαββατοκυριακό, αθλητισμός και πολιτισμός. Και μέσα και από αυτές τις εκπομπές προσπαθούμε να περάσουμε έτσι τα πολιτιστικά στοιχεία, βρίσκοντας πάντα τις αφορμές που μας δίνουν άνθρωποι, στιγμές και γεγονότα. Και τιμώντας τους δικούς μας ανθρώπους, τους δικούς μας δημιουργούς, στεκόμαστε στον Αχιλλέα Λιμπουρίδη, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2008. Είχε γεννηθεί το 1917 και πέθανε στις 20 Αυγούστου του 2008. Από νεαρής ηλικίας είχε επιδοθεί στη δημιουργική μουσική σύνθεση και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιβληθεί πραγματικά σαν συνθέτης του έντεχνου λαϊκού κυπριακού τραγουδιού. Τα περισσότερα τραγούδια του αντλούν τους στίχους τους από τη διαλεκτική ποίηση του Δημήτρη Λιπέρτη. Τα μαύρα μάτια, γνωστό και με τον πρώτο στίχο του «Έλα κορού να δούμε τα μαύρα σου τα μάτια», συνδέεται, και δεν ξέρω πόσοι από εμάς το ξέραμε αυτό, με την δεύτερη διεθνή Ολυμπιάδα τραγουδιού, η οποία έγινε το τριήμερο 27 και 29 Ιουνίου 1969 στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Αν και στην Ολυμπιάδα παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι του Αχιλλέα Λιμπουρίδη ως ορχιστρικό ή ειδικό καλλιτεχνικό έργο, το τραγούδι απέκτησε τεράστια εμπορική επιτυχία και σφραγίστηκε διαχρονικά μέσα από τις ερμηνείες σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Μιχάλης Βιουλάρης και η Σούλη Σαμπάχ. Το πρώτο βραβείο σε εκείνη την δεύτερη Ολυμπιάδα Διεθνούς Τραγουδιού που παραλαμβάνουμε έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1969. Πήρε το τραγούδι «Πού να νοήσκιος σου Θεέ» σε στίχους Μιχάλη Γαβριλίδη, μουσική Ζάκ Ακοβίδη και ερμηνεία από την 90χρονη σήμερα Κλειώδεν Άρδου. Υπέροχη ερμηνεία πραγματικά, την οποία θα χαρούμε αργότερα, γιατί για την ώρα, τιμώντας τη μνήμη του Αχιλλέα Λιμπουρίδη, θα απολαύσουμε «Τα μαύρα μάτια» στην ερμηνεία του Μιχάλη Βιουλάρη και με ιδιαίτερη αφιέρωση στον φίλο μας τον Άντρο τον Παππουή που μας ακούει απόψε από την Ελλάδα. Πάμε, Αντώνη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Χαλαρώνεις στην παραλία?
6: Στο μπαλκόνι?
5: Στο αεροπλάνο?
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη μέγα φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
15: Και εκφράζουμε, εξακολουθούμε να εκφράζουμε την προσδοκία μας ότι μαζί με την Megabet Plus, την Αλουμίλ Cyprus και την Βένι Κουκεντάιν θα πάμε πολύ μακριά. Έτσι παρέα. με τις ομάδες μας, είτε στην link phase του Europa Link είτε στη link phase του Conference Link. Πάντως η Salzburg που απέκλεισε την πάφο μας και παίζει με την MLP είναι στο 0-0 στον εκτός πρώτο αγώνα της, εκτός έδρας. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων. Η Αγγελόνια Αϊπήρια 3-0 για το Europa Link. Στο Conference Link της Τούρκου Κοπεχάγη 0-0 και εδώ στους χρόνους των καθυστερήσεων. Η Σάλτσπουργκ ανοίγει το σκορ στο 90 και κάτι. Προηγείται 1-0 εκτός έδρας. Λίνκολ Λάρνε 0-1 για το Conference Link. Μπεσίχτας Καούνας Ζάλκυρης 2-0. Europa Link. Εγνατία Λίλεστρομ 0-0. Είναι ημίχρονο τα παιχνίδια αυτά. Λεχ Πόζαν Τούν 5-0 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Τραμζοσπορ Φερεντσβάρος 0-1. Κραγιόβα Αραράτ Αρμενίας 1-1. Μίτσιλαν Ριέκα 1-0. Νόρτσιλαν Σεν Κάλεν 1-0. Τρόμσεο Μπράιτον 0-0. Κλάσβικ Ρίγα 0-0. Και άρχισε και το ΠΑΟΚ Μπραν. Είναι στο 0-0, τρίτο λεπτό, πάμε εκεί.
16: Σον, ένα καλό κοντρόλ, την κατεβάζει, την κολλάει, την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Γιάννουλης, Τάισον, προωθείται, Τάισον εκτός περιοχής, Μύθου. Σουτάρει ο Μύθου, χαμηλά κοντράρει, μπάλα, α, κόρνερ. Χάνει τον έλεγχο ο γκολκίπερ, δεν πάει όμως μέσα, κυλάει λίγο έξω, τρίτο λεπτό, νέα φάση για τον ΠΑΟΚ. Κόντραρη μπάλα, λίγη τύχη εδώ, δεν μπαίνει μέσα, πάει έξω, κόρνερ. Ποιος το έκτειλε το κόρνερ? Από τα δεξιά πηγαίνει ο Τάισον. Δύο φάσεις για τον ΠΑΟΚ με Χατσίδη στα 18 δευτερόλεπτα και με τον Μύθου στο τρίτο λεπτό. Στημένη μπάλα τώρα, κόρνερ θα είναι σπουδαία υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να βάλει ένα γκολ στο ξεκίνημα. Τάισον λοιπόν από τα δεξιά. Ετοιμάζεται με πάσα προς τον Χατσίδη, σεντράρι, κόβουν οι αμυνόμενοι, η δεύτερη του Ζαφίρι, ψηλά η μπάλα, σε ποιον, μπλοκάρει ο γκολκίπερ, υπάρχει πεσμένος του ΠΑΟΚ στο κεφάλι, ένα χτύπημα, οι Νορβηγοί παίζουν, ο διαιτής παίζει, στο κεφάλι όμως είναι το χτύπημα, το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Μύθου σηκώνεται, από τα δεξιά με τον Τερεύ, τον Βέλγο, είπαμε μια εντεκάδα με 8 Νορβηγούς και 3 μονοξένους, ο δεξιός μπακ είναι Βέλγος, ο Χαφ, ο 18, ο Δανός και ο Γκούντμονσον, ο δεξιός εξτρέμ. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Στο χώρο του κέντρου τα στόπερο, ο ΠΑΟΚ περιμένει εκεί με τον Καμαρά. Μπαλιά σχεδόν στη γραμμή, θέλει να κλέψει ο Τάισον, τα καταφέρει σε δεύτερο χρόνο. Σηκώνει για τον Ζαφίρι, Ζαφίρι για τον Καμαρά, Καμαρά στον Ελουστόντο. Την μπάλα πάει προς τα πίσω, Ελουστόντο, περιμένει ο Κένι. Δεν τον βλέπει ο Βάσκος, τον βλέπει ο Σανταμαρία. Κένι με τον Ζαφίρι και πάλι Κένι. Αλλαγή παιχνίδι εξαιρετικά για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται καλά, Γιαννούλης έχει χώρο, παίζει για τον Τάισον. Πέμπτο λεπτό, Τάισον ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον από τα αριστερά προσεγγίζει την περιοχή, θέλει να πασάρει, κόπηκε, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. 3-4 μέτρα από το σημεάκι. Δύο ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ με Χατσίδη και Μύθου. Το ΠΑΟΚ βέβαια έχει πολλούς Έλληνες, έτσι, και Χατζηδιάκο και Ζαφίρι και Γιαννούλη, γιατί λέγαμε για τους Νορβηγούς. Κένι κατεβάζει την μπάλα. Ακλοβολισμένος ο Χατσίδης. Κένι σηκώνει για τον Χατσίδη που θέλει να παίζει στον χώρο, διεκδικεί ωραία για τον Ζαφίρι μέσα στην περιοχή. Ζαφίρης θέλει να γυρίσει, κατεβάζει ο Μύθου, κόρνερ, μπερδεύονται οι Νορβηγοί. Τι δίνει ο Ζίμπερ? Δίνει out, ότι βγήκε η μπάλα νωρίτερα στην προσπάθεια που έκανε ο Ζαφίρης, δεν την βρήκε καλά με το δεξί. Η offside έχει δώσει τον Ζαφίρη. Μάλλον offside, γιατί η μπάλα φανερά βγήκε από σώμα Νορβηγού. Στο έκτο λεπτό, ο ΠΑΟΚ βεβαίως χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Ζίφκοβιτς, ποιοτικά δεν είναι τόσο δυνατός, υπολείπεται σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Χατζηδιάκος βγαίνει εκτός περιοχής, τον τραβάει εκεί ο Φιν. από τα δεξιά με τον Βάσμπερκ. Αμήνεται και ο Τάισον, πολύ πίσω και ο Καμαρά που κλέβει την μπάλα καθαρά. Ο Καμαρά φεύγει, ο ΠΑΟΚ 4 με 3. Καμαρά πρέπει να δώσει πάσα. Πω πω πω, άμα κολλήσει το κεφάλι, άμα κολλήσει το κεφάλι, από τα 40 μέτρα πήγε να εκτελέσει. Ούτε καν σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιος να ανέβει και ακόμα, και η μπάλα φεύγει out. Μαντί Καμαρά, αυτός είναι. Δυστυχώς, στο 7ο λεπτό κάνει πολύ καλό κλέψιμο γιατί σε δύναμη είναι Τάγκ. Κουβαλάει την μπάλα 10 μέτρα, δεν βλέπει καθόλου δεξιά-αριστερά. Πιστεύει ότι είναι μόνος του μες στο γήπεδο και σουτάρει από τα 40 μέτρα την μπάλα out. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα στην γραμμή. Πασάρει μπρος τον Καμαρά, αφήνει Μύθου Τάισον, ξεχύνεται από τα αριστερά, δεν έχει πολλά στηρίγματα, ανεβαίνει ο Γιαννούλης Τάισον με τρεις αντιπάλους, πλησιάζει την περιοχή, μπαίνει ο Τάισον, πλησιάζει, πασάρει, δεν φτάνει μπάλα σε συμπαίχτη. Ζαφύρης για τον Κένι, σουτάρει ο Κένι, out! Τρίτη φάση για τον ΠΑΟΚ στο 7ο λεπτό. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί, βλέπει την ομάδα του Λύση να είναι δυνατή να βγάζει φάσεις, όλο και πιο δυνατές οι φωνές από την κερκίδα που νιώθει πόσο πρέπει να στηρίξει τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη περίοδο. Θα γεμίσει ο Ντίγκελαντ. Πρώτη κεφαλιά από τον Γιαννούλη, μπάλα πλάγιο για την Μπραν. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Τάισον παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Ένα σου του Χατσίδη, ένα του Μύθου, ένα του Κένι για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης θέλει να τριπλάρει, παίρνει το πλάγιο από τις μεγάλες μεταγραφές και για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο το καλοκαίρι. Ένας σπουδαίος Έλληνας διεθνής επέστρεψε μετά από το πέρασμα από Αγγλία και Γερμανία. Τάισον ψηλά, Καμαρά διεκδικεί, την έφαγε ο διαιτής, δεν δίνει φάουλ και ενώ είναι πεσμένος ο Καμαρά, γιατί δεν δίνει τίποτα, ούτε καν διακοπή. Ο Ζίμπερτ μπροστά, πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με μια καθυστέρηση. Ένα το λεπτό στο 0-0 με τρεις ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Ακόμη πεσμένος ο Καμαρά. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο χώρο ευθύνης του, έτοιμο να εκτελέσει το πλάγιο. Διαμαρτύρεται ο Λύση, διαμαρτύρεται ο Βιερίνια για αυτό που έγινε με τον Καμαρά, ο οποίος τώρα παραχωρεί ένα πλάγιο για την Μπράν από τα δεξιά με τον Ντερεύ, τον Βέλγο Μπακ. Λάθος πάσα από τους φιλοξενούμενους, πλάγιο και πάλι με τον Γιαννούλη. Τοποθετημένοι ψηλά οι φιλοξενούμενοι, δεν αφήνουν εύκολα να μπει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κεφαλιά του Μύθου, Ζαφύρης, έχει περάσει βέβαια το νορβηγικό ποδόσφαιρο. Χατζηδιάκος, σε ποιον, την κατεβάζει τώρα ο Βάσμπερκ. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ, στα στόπερ τους οι Νορβηγοί αλλάζουν πάσες, ο Καμαρά εκεί προσπαθεί, κλέβει ο Χατσίδης, η μπάλα σε νορβηγικά πόδια δεν πατάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα-δυο κλεψίματα, δεν τα έχει εκμεταλλευτεί και πάλι με τον Ντράξνες.

0: κεφάλι, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο, πλάγιο out για την Μπραν. Με τα 20 επίσημα παιχνίδια, Νορβηγία είναι το πρωτάθλημά τους, είναι σχεδόν στα μέσα. Πλεονέκτημα πάντα για τους Σκανδιναβούς, αυτή η κατάσταση το καλοκαίρι. Με την μπάλα ο Σόλτβεντ θα γεμίσει. Ο Ελουστό το δείχνει να ελέγχει, πράγματι διώχνει προς τον Χατσίδη. Η δεύτερη μπάλα του Κένι που κερδίζει το πλάγιο από τον αντίπαλό του, τον Ισλανδό, τον Γκούντμονσον. 11ο λεπτό με τον Κένι προς τον Μύθου, θέλει να κατεβάσει, χάνει την μπάλα, επιμένει. Ελέγχει ο Σαντα Μαρία που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι και την πρώτη επαφή με την μπάλα. Παυλένκα. Σηκώνει προς Χατσίδη. Κατεβάζει την μπάλα ο νεαρός. Τη χάνει σε δεύτερο κοντρόλ. Λάθη τώρα ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ καλό 7 λεπτό με 3 ευκαιρίες. Ήταν πολύτιμο ένα γκολ έτσι όπως είναι η κατάσταση και ψυχολογικά για αυτήν την ομάδα. Κρατάνε και πάλι τις Μπραν με τον Ντράξνες. Ανεβαίνει ο Σόλτβεντ, σηκώνει, Ζαφύρης διεκδικεί, Ελουστόντο, χάνει την μπάλα, πατάνε περιοχή, τον χάνει ο Ελουστόντο, επικίνδυνα shoot out, σημαντική φάση για την Μπραν από τον Έριξεν. Ο Ελουστόντο έχασε τον αντίπαλό του πάνω στη γραμμή, τη γύρισε την πάσα ο Φίνε. Ο Έριξεν σούταρε out, πρώτη φάση το 12 από πολύ κοντά για την Μπραν. Και εδώ Ελουστόντο αδύναμος στην προσωπική μονομαχία, όπως και στο μάτς με την Άντρελεχτ. Ελεύθερο και ο ΠΑΟΚ θα πάει στο build-up με τον Χατζηδιάκο. Ο Ζίπερτ κάνει παρατηρήσεις στους Νορβηγούς να είναι εκτός περιοχής, όσο η μπάλα είναι ακίνητη. Τώρα στον Παυλένκα, παίζει για τον Ελουστόντο. Θα σηκώσει προς τον Χατσίδη. Πλάγιο κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι με κλεψίματα μπορεί να απειλήσει σε μεταβάσεις. Σε σετ παιχνίδι προς το παρόν δυσκολεύεται. Είναι πράγματα και αδυναμίες που σήμερα θα έχει. Καμαρά ψάχνει τον Μύθου. Οδηγεί σε λάθος απόκρουση τον αντίπαλο, πλάγιο out.
1: Μπήκε δυνατά ο ΠΑΟΚ, παραμένει ωστόσο το 0-0. Ώρα όμως να πάμε στο δικό μας το παιχνίδι, στην πρώτη προσπάθεια της Ομόνιας απέναντι στη Σεντ Τρίτεν για τα play-offs του Europa League. Να χαιρετήσω τον φίλο 291. Παντελή μου, είσαι στον αέρα?
2: Καλησπέρα, Σταβά.
1: Άκου το μήνυμα. Καλησπέρα, κύριε Σταβά μου. Τόση είναι η αγάπη που σας έχουμε. Μπαίνει μιούτη τηλεόραση και ακούμε Sport FM 95. Τον Παντελή μας και εσένα. Λοιπόν, να είσαι, άκου να σου πω. Ο μεγαλύτερος πλούτος που θα αποκομίσεις από τη δημοσιογραφική σου πορεία είναι η αγάπη του κόσμου. Των απλών ανθρώπων του τόπου. Και προσέξεις αυτή την αγάπη. Να τη σεβαστείς και να τη στηρίξεις μέσα από τη δουλειά σου. Σαν παλαιότερος σου το λέω αυτό το πράγμα.
2: Σίγουρα, ναι, ο πιο εμπειρός.
1: Και ευχαριστώ το 291, διότι τούν τα μηνύματα για εμάς είναι από κούμπι καρδιάς. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, Παντελή μου, καλή δουλειά να σου ευχηθώ. Ελέγχει τα δίχτυα ο διαιτητής. Έλεξε και εσύ η βοηθή. Ακόμα δεν πήγαν μέσα.
2: Ακόμη δεν πήγαν.
1: Ακόμα νόμιζα ότι ελέγχουν τα δίχτυα.
2: Όχι, τώρα έχουμε ένα τελετουργικό. Υπάρχει ένα εκπονητής που προσπαθεί να δώσει το ένασμα στον κόσμο να φωνάξει. Τίποτε το ότι τώρα γιατί αν παίρνουν οι αναπληρωματικοί της Twitter. Νομίζω από όχι λεπτό σε λεπτό, σε λιγότερο από λεπτό θα μπουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι και 59 σε ένα λεπτό. 8 θα αρχίσει ο αγώνας εδώ, 9 ώρα εκεί. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Πάντως
1: εμείς τους βλέπουμε. Έχεις monitor?
2: Όχι, δεν έχουμε. Αλήθεια, δεν τα καταφέραμε να έχουμε κάτι μπροστά μας. Θα μας βοηθάτε εσείς όσο γίνεται.
1: Είναι στην είσοδο, είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και για να μας αγαπούν περισσότερο, λέει ο φίλος 111, κάθε φορά που κρατεί μπάλα ο Ντιονί, να λαλείς μαέ.
2: Δεν γίνεται.

0: Νόμιζα αλλά μου έλεγε να το λέω με το παρατσούκλι το ελθόρο λόγο. Μαέ δεν είναι να πούμε άλλο
1: λοιπόν, είναι η αγάπη στο ΜΑΕ, η αγάπη στο ΜΑΕ.
0: Εντάξει, ήταν ένας ποδοσφαιριστής, αλήθεια είναι που...
1: Έκανε μια εκπληκτική χρονιά, ρε φίλε. Ήταν εξαιρετικός πραγματικά.
0: Και πρέπει να περάσουν, νομίζω, αρκετά χρόνια για να ξαναδούμε άλλον να κάνει τέτοιους αριθμούς στην Κύπρο. Και με το επίπεδο πόλο και ανεβαίνει, γιατί είμαστε ένα πράσινο που πλέον είναι άκρος ανταγωνιστικό.
1: Και όλα δείχνουν ότι θα είναι περαιτέρω ανταγωνιστικό φέτος.
0: Τώρα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με έντονο χειροκρότημα από τους κυπεδούχους και ένα τελετουργικό με σημαίες εδώ δίπλα. Να πούμε και τις 11 γρήγορα καθώς έχουμε την είσοδο. Για την Ομόνια, ο Φαπιάνου είναι κατά από το τέρμα, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Πάρκοβες, δεξιά ο Ντουβέλ στο τεπούτο του, Μάρις και Ανδρέου στη μεσαία γραμμή με τον Τάνκοβιτς και μπροστά σε ρόλο δεκαριού. Στην επίθεση αριστερά είναι ο Μοντός, δεξιά ο Ευάντρο και ο Διονύς στην κορυφή. Στον πάγκο είναι η Παντελής Μιχάης, Κάρε Λάιτινγκ, του οποίου είναι κυβωνής του εδώ. Τους συναντήσαμε νωρίτερα. Ντρόνικος Κακούλης, Αναστάσιος Στατζιωβάνης, Φράνσις Στόχος, Στέφαν Σκύρι, Κούτσουλος, Σάτσα, Νεκό, Χρήστο Νεοφίλου και Χριστοφόρου. Για την Σέντρου είναι ο Κοκούμπο, είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην γραμμή άμυνας από αριστερά πιο δεξιά, Κουφέ, Μουσλιού, Δανικούτσι και Βαν Σεβεμάελ. Στο κέντρο είναι η Μερλέν Σάκο και η Σιγουατάρη. Στην επίθεση Ματζάουα, Σοέλε, κορυφή και δεξιά ο Σεμπάουι. Στον πάγκο έχουμε τους Λέντερ, Τενκοή, Χάτα, Σο, Μούγια, Μπαζάρ, Γιάνσες, Βενασιούρ, Τιρίκε, Ναράκη, Διούπ και Σιγκάουα. Κούλγαρη διαιτητές, όπως είπαμε, ήταν πάγκο. Θα στηρίξει την αναμέτρηση στο VAR είναι ο Τραγκάνο. Εδώ μαζί με την
1: Μασκότη... ένα λεπτό ρε Παντελού. Αντώνη μου, εδώ φίλος σου. Εδώ φίλος ο Φανούρη. Περίμενες το μήνυμα του, ναι. Μόλις είπε ο Παντελής στην εντεκάδα της Ομόνιας, ο Μουγιανής άκου το φίλο μας το Φανούρη λέει, παίζει ο Κουλυμπαλής, παίζει ο Κουλυμπαλής, λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, Παντελή μου, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μικροφωνάκι σου, οτιδήποτε χρειαστείς από εμάς, θα είμαστε εδώ, θα ξεκολλήσουμε από τα μάτια μας από την οθόνη. Και αν έτσι απότομα μπούμε στον ΠΑΟΚ, αν σημειωθεί κολλική, να το προλάβουμε, να δούμε. Λοιπόν, καλή δουλειά ξανά, Παντελή μου. Καλή επιτυχία στην Ομόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάβα. Τώρα έχουμε και δείξει τον ομίσματο. Παπιάνο και Σαλιμπούς, γιατί το δύο ομάδων και τελικό αμυντικό στο Βέλγον είναι ο αρχηγό του και ο τερματό λαγαριασμό. Ο Παπιάνο, μια μεγάλη μορφή για του πράσινου. Εδώ και 7 χρόνια στην ομάδα της Λευκοσίας. Συζήτηση και με τον Κουλυμπαλή, καθώς πρέπει να είναι και ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι τερματοφυλακάς. Έτσι εκεί, για να μπορεί να έχει την συνεννόηση με το διαιτητή, πάει κοντά. Έγινε η ρήξη του νομίσματος. Η Ομόνια, όπως καταλαβαίνω τώρα, θα βγουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες και κάνουν και τον οσκονίκης. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από το νεύμα του Φαπιάνο, ίσως να επιτίθεται προς την πλευρά που είναι η πόρια, δηλαδή εκεί που έχουμε το ξενοδοχείο. Από την πλευρά την άλλη δεν υπάρχει κερκίδα, είναι υποκατασκευή εκεί. Γι' αυτό και είναι πιο μικρός ο αριθμός που μπορεί να φιλοξενηθεί από φιλάθλους στο γήπεδο. Τώρα η Ομόνια κάνει τον καθιερωμένο σκονίκη της. Αγώνας για τα play-off του Europa League, πρώτη αναμέτρηση. Και την Ομόνια να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα σήμερα ενώ του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας στο Γκάσιπι. Πάντως έντονη η παρουσία του κόσμου της Σεντουίτεν κάνει αρκετά καλή παρουσία.
1: Ναι, αλλά πέ του φίλου μας στα μεγάφωνα εκεί να σιωπήσει. Άρχισε το παιχνίδι να σταματήσει πέ του.
0: Τώρα είναι έτοιμη για σέντρα η Σεντουίτεν με τον Σεμπάουι και τον Μερλέν. Η σέντρα ο Μερλέν έχει μείνει τελικά. Να δούμε τι θα έχουμε στο παιχνίδι μας. Μερλέν πίσω από την Παλαένα, από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές της Σεντουίτεν. Και τώρα ξεκινά το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην Ομόνια, καλή επιτυχία και στην Πάφο που θα αγωνίζεται σε μία ώρα. Έκλεψε μπάλα ο Ευάντρο. Προσπαθεί να βρει τον Τάνκοβιτ, δεν γίνεται το λάθος. Παναγιώτης Ανδρέου. Τώρα ο Σεπάου η κρατά για την Σεντουίτεν. Προσπαθεί να ανέβει, δίνει στο Μερλέν. Μερλέν, κάποια μέτρα πιο πάνω από την μεσαία γραμμή. Έχει ανοίξει ο Βανσεμεάελ στα δεξιά, συνεργάζεται με τον Μούσλιου, τώρα η μπάλα πίσω στον Τανιγκούτσι. Αυτός και ο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Κοκούμπο. νεμιχητήριο τη περιοχή των Κυπελούχων, σαν τον Ντάνι Κούτσι. Παίχτη που είχε πυραγωνιστεί και στο Μουντιάλ που είχαμε πριν ένα μήνα και κάτι περίπου με την Ιαπωνία. Έγινε κακό κοντρόλ τώρα από τον Βαν Βεσεμάελ και η Ομόνια έχει κερδίσει πλάγιο. Τα πια μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Πάλκοβιτς να εκτελεί και να στέλνει τον Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου, το συμπαίκτη του, έχει παρτενέρ του στο χώρο της άμυνας, το Σενούκουλιμπαλί, συγγνώμη, τα πια μέτρα μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Ξανά στον Παναγιώτου βάζει πίεση η Σεντρουιτέν, όσο ελεσόελε εκεί πίεσε τον Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος έβγαλε καλή παγιά για τον Μοντόρ. Προσπαθεί να περάσει την περιοχή, ο Βαν Βεσεμάελ όμως κάνει την άμυνα και προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του εκεί που είναι μόνο ο Μάριτς. Κατεβάζει για τον Πάλκοβιτς. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το λάθος η Ομόνια, Μάριτς, Τεβάντρο, έχει χώρο λίγο εκτός περιοχής, κάνει πάσα για τον Τάλκοβιτς, κακό το κοντρόλ. Ήταν και δυνατή η πάσα από τον Τεβάντρο. Από το ύψος της περιοχής προσπάθησε να δώσει τον Τάλκοβιτς. Δεν ήταν ούτε η πάσα η κατάλληλη, ούτε το κοντρόλ και έτσι δεν απειλήσε η Ομόνια. Μάζεψε ο Κοκούμπο χωρίς πρόβλημα. Ενώ τώρα ακούγονται και οι φίλοι των Πρασίνων, περίπου 150 στο γήπεδο σε διαφορετικές σχέσεις.
1: Επειδή κάναμε ένα σχόλιο για τον αγωνιστικό χώρο, Μαντελή μου, από τις πρώτες μπαλιές φαίνεται ότι δεν απέχει ο πλαστικός χλωροτάπητας από τον κανονικό χλωροτάπητα.
0: Είναι
1: εξαιρετική η κατάσταση του από ό,τι δείχνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω από τις πρώτες μπαλιές, βλέποντας πώς κυλάει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και πώς κινούνται οι παίκτες.
0: Από κοντά που το είδαμε χθες είναι σαφώς καλύτερος. Έχουμε να συγκρίνουμε το Γιβραλτάρ γιατί ήμασταν πριν δύο εβδομάδες. Η αλήθεια είναι και εκεί ήταν πάρα πολύ κακός. Και ίσως γι' αυτό να μας φαίνεται έτσι πάρα πολύ καλό στην καλύτερη κατάσταση που μπορεί να είναι ένας πλαστικός προδάπτης.
1: Και να χαιρετήσω και τον φίλο 333 που πήγε στην παρέα μας και θυμήθηκε τις ωραίες εποχές με τα ντέρπι του Σαββάτου στις 7 από τη συνδρομητική τηλεόραση. Να σε καλά, φίλε 333, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Μαντελή μου.
0: Τα Νικούτσι κρατά την μπαλά, τώρα αφήνει στον Ισιουατάρι. Τα Νάιμπαλα στον Βασεμεάλελ. Τα Νικούτσι πήρε μπάλα από τον Ισιουατάρι ξανά. Τώρα βρίσκει τον Βαν Βεσεμάελ. Αυτός και ο πίσω από δεξιά παίζει Σεντρουιντέν σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης. Το 0-0 αγώνας για τα play-off του Europa League. Πρώτος εδώ στο Βέλγιο θα ακολουθήσει το επαναληπτικό στο Γασίπι την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ομόνια θέλει από σήμερα να κάνει έτσι ένα βήμα πρόκριση, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Να πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν και οι φίλοι οι οποίοι μεταξύ αστείου έτσι και πειράγματος μπορεί να κάνουν το σχολείο τους. Η Σεντ Ρίτερ εμπλε κίτρινα που φορεί, έτσι. Είναι σαν να βλέπουμε ντέρπι στο μακάριο, στο Γασίπι από Ελωμόνια.
0: Ναι, είναι καλά το κίτρινα και το ανοιχτό κίτρινο. Κάποιες φρόνες το φορά το Αποέλ αυτό το ανοιχτό κίτρινο, όμως είναι παρόμοια, αρκετά παρόμοια τα χρώματα.
1: Μια και θύμισε μας τα ντέρπι των 7 στην LTV, ναι, ο φίλος 333.
0: Προσπαθείς εντρούνται τώρα από αριστερά και κερδίζει φάουλ ο Μπάλκοβετ, επιθετικό. Ήταν ο Ισιουατάρι που προσπάθησε να βγάλει μπαγιά από δεξιά. Εκεί έκανε αμήνα ο Μπάλκοβετ, ο οποίος έβαλε το πόδι, τον πάτησε ο Ισιουατάρι. Γι' αυτό έχει κερδισμένο φάουλ η Ομόνια με τον Νικόλα Παναγιώτου να δίνει στον Κουλιμπαλί μπροστά από την περιοχή των Βρασίνων.
1: Έγινε παρατηρήση όμως, έτσι, έγινε παρατηρήση από το διοίκημα.
0: Ναι, έπεσε κάτω και ο Μπάλκοβετ ήταν δυνατό το φάουλ. Ντουβέρ, βρίσκει Ευάντρο από δεξιά η Ομόνια. Ευάντρο προσπαθεί να συμπιαστεί με τον Τιονί. Αντρέου έρχεται να επαναστήσει την μπάλα που έκανε λάθος τον Τιονί. Κουλιμπαλί τώρα πίσω από τη μεσαία γραμμή για τον Παναγιώτη. Αυτός αλλάζει παιχνίδι αριστερά στον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ και Παναγιώτη Αντρέου. Πάντως μέχρι τώρα ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα έτσι κλείνεται πίσω. Προσπαθούν και οι δύο όταν έχουν μπάλα να χτίσουν το παιχνίδι τους. Κουλιμπαλί προσπαθεί να βγάλει
1: χαρίστερα. Είναι καλό για το θέαμα αυτό, έτσι. Είναι καλό. Είναι καλό,
0: ναι,
1: για εμάς που
0: είναι
1: παρακολουθούμε.
0: Καλό το παιχνίδι. Παρά το ότι δεν έχουμε φάση, είναι καλός ο ρυθμός. Την μπάλα πάει αρκετές φορές πάνω κάτω. Μπάλκοβετ προσπαθεί να συνδυαστεί με Αντρέου. Κάτι αμυνάω. Τανιγκούτσι και τρίτη ο Μάρις. Σε Στάνκοβιτ πάει ο Μόνια με προϋποθέσεις. Τώρα στον Τιονί είναι δυνατή η πάσα του. Δεν προλαβαίνει ο Τιονί. Την μπάλα κύλησε. Είναι αυτό που είπαμε με τον πλαστικό χλωδάπητα. Αυτές είναι κάποιες πάσες που πρέπει να κάνεις λίγο διαφορετικά. Καθώς παίρνει μια ταχύτητα η μπάλα διαφορετική σε σχέση με το πλαστικό γρασίδι. Έτσι η μπάλα πήγε σε άου τερματοφύλακα, εκτέλεσε ο Κοκούμπος για τον Τανιγκούτσι. Βασικός της Σεντρού ήταν για τον Ισιβουατάρι, πίσω στον Τανιγκούτσι. Ο κεντρικός αμυντικός της Σεντρού ήταν που έχει έτσι αναλλάξει περισσότερες πάσες. Αυτός και ο Ισιβουατάρι παρά κάθε άλλο ποδοσφαιριστή, αυτούς τους δύο είναι που βλέπουμε συνέχεια, μαζί με το δεξί μπακ, τον Βαν Σβέστεμάιλ. Τώρα έρχεται ο Σισάκο να πάρει μπάλα, δίνει πιο αριστερά στον Μπούπε. Αυτός για Σεμπάουι. Ψάχνει Μερλέν, τελικά επιλέγει τον Σόελε Σόελε που έχει έρθει πίσω να βοηθήσει ο Σπορ της Σέντρου Ιτέν, που έτσι μας θυμίζει και εμάς προφίλ Λουκάκου, όπως μας είπε και ο Γιάννης Φερέρα σε μια συνέντευξη στο τι πρέπει να προσέξει η Ομόνοια. Γιάννης Φερέρα που είναι και στο γήπεδο, κάθεται λίγο πιο μπροστά μας, είχε προπονήσει τη Σέντρου Ιτέν το 2013 με το 2015, την Ομόνοια σε ένα τρίμηνο από τέλος Οκτωβρίου ουσιαστικά του 2022 μέχρι αρχές Φεβρουαρίου του 2023. Ο Βέλγος προπονητής. Γίνεται λάθος, κλέβει η Ομόνοια. Πάνω από τη μεσά γραμμή είναι ο Ντιονί. Σε μια μήνυ αντεπίθεση έχουν επιστρέψει οι Σεντσουίτεν Μοτνόρ. Κανά πιο αριστερά στον Ντιονί που έχει πλαγιοκοπήσει. Ντιονί βλέπει μόνο του απέναντι στα δεξιά τον Ντουβέρν. Ντουβέρν τώρα βγαίνει σε τράση περιοχή που είναι ο Ανδρέου. Απομακρύνει ο Τανιγκούτσι. Ο Κουλιμπαλί. Λίγο πάνω από τη μεσά γραμμή κερδίζει ξανά για τους πράσινους και επιλέγει να δώσει τον Νικόλα Παναγιώτου. Είναι ο τελευταίος παίκτης της Ομόνοιας. Και αυτό για τον Μάρι. Πάλα κοντά στη μεσά γραμμή από τον γενετικό διάδρομο. Εβάντρο χάνει μπάλα με φάουλ στην ιδιοδιετησίες. Λίγο καθυστερημένα, γι' αυτό υπήρχε μια μήνυ διαμαρτυρία από πλευρά της Σεντρούιτεν. Με τον Σεπαουί να κάνει φάουλ στον Εβάντρο. Εκτελέστηκε στα γρήγορα για τον Τουβέρν δεξιά. Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί πίσω κλεισμένη η Σεντρούιτεν τώρα στο δικό της μισό. Περιμένει την Ομόνοια. Νικόλας Παναγιώτου σε πάλκο με τα αριστερά. Τανκοβίτς, ωραία καθέτει αριστερά για τον Μοντόρ. Αυτός κάνει ένα γύρισμα, Ντιονί, το σούτ. Πρώτη ευκαιρία για την Ομόνοια, μένει στο έδαφος ο Ντιονί. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Δεν διαμαρτύρονται πάντως έντονα για πέναλτι των Πρασίνων. Ο Ντιονί όμως είναι στο έδαφος. Πρώτη τελική από πλευράς Ομόνοιας στο 8 λεπτό με τον Μοντόρ να πετά, να περνά μια παράλληλη πάσα από αριστερά. Ο Ντιονί λίγο πιο αριστερά από το σημείο του πέναλτι έκανε ένα πλάσε, πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κοκούμπο. Να δούμε αν υπάρχει και κάποια παράβαση, ίσως πέναλτι για την Ομόνοια.
1: Βγήκε πολύ δυνατά ο παίχτης της Σεντρουίτε. Αν την ξαναδούμε τώρα.
0: Τον βρίσκει, πιθανότατα θα καλέσει και το...
1: Τον βρίσκει, ασυζητή, τον βρίσκει.
0: Επομένως, ο διαιτητής λέει στον Τανιγκούτσι εκεί να περιμένει, ότι ο Νίνες Φεράχος, να δούμε αν θα τον καλέσει. Πάντως δεν φαίνεται κάποια πρόσβαση τώρα. Από το VR, ο διαιτητής φαίνεται ότι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Ντιονίες ψυχολένοντας σηκώνεται και προσπαθεί να πάει ξανά στη θέση του. Ο Κουλιμπαλί, όχι, στηρίζει ο διαιτητής για να συνεχιστεί το μάτι. Έχει μια συνομιλία με τον Κουλιμπαλί. Ο Κοκούμπο αφήνει στον Τανιγκούτσι για να εκτελέσει το out τελικά, που ήταν άστοχο το σουτ του Ντιονί.
1: Πάντως βγήκε πάρα πολύ δυνατά ο παίχτης εκεί. Δεν μας έδωσαν και κοντινό πλάνο. Από το μακρινό πλάνο φάνηκε ότι βρίσκει τον παίχτη του. Εκτός αν θεώρησαν ότι τον βρήκε μετά που έφυγε η μπάλα. Αλλά η μπάλα θεωρώ ότι ήταν εντός παιδιάς όταν έγινε
0: πάντως
1: η επαφή.
0: Η Ομόνοια συμπεί αρκετά καλά. Πάει και τώρα να δημιουργήσει κάτι. Όμως νόφταν η μπάλα και αποδέχτηκε.
1: Μιλτό μου, Παντελή, με συγχωρείς, θα πάμε στο Μίλτο. Μας περιμένει να μας δώσει στα γρήγορα ενδεκάδες για το παιχνίδι που αρχίζει στην Αλβανία στις 10 η ώρα. Δυνάμο City Πάφος FC. Αν συμβεί κάτι θα μας διακόψει αμέσως. Έλα Μίλτο μου, σε χαιρετώ εκ νέου.
2: Καλησπέρα και πάλι Σάβα. Διακορές από την Αλβανία. Μασάνη. Λοιπόν, η Πάφος ξεκινά με μαγιές κατά τα δοκάρια. Δεξιά Μπρούνο, Νικόλα Σουάνου αριστερά. Δαβίτ Λις Κοντάρ, το κέντρο της άμυνας. Σούνιτς Πέπε, Γκάρσα στην Κινέση, ο Κίνας ένα ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Λελέ και Διέλ με Εγκαμαλό στα δύο άκτα. 10-11 τα βρήκαμε στη σημερινή μετάδοση. Αν τελικά αυτό γίνεται τον Κίνα από τον Κούντα, επειδή είναι πιο επιχειρηματογενής, σαφής.
1: Ας σε διακόψω μισό λεπτό μόνο, γιατί έχουμε σοβαρό τραυματισμό δύο παιχτών. Ενημέρωσε μας Παντελή.
0: Είναι κάτω ο Παναγιώτης Ανδρέου από πλευράς Ομονίας και είναι ο Ισιβουατάρι από πλευράς Σεντρού Ιτέν. Ο Παναγιώτης Ανδρέου πάντως, ο Ισιβουατάρι σιγά σιγά σηκώνεται. Ο Παναγιώτης Ανδρέου πιάσε το κεφάλι του με το που έπεσε και τώρα φαίνεται να πονά αρκετά. Δέχεται τις προεκβολίες.
1: Και ο πρώτος παντέδρασε ήταν ο διαιτητής, φωνάζοντας μέσα αμέσως τους ανθρώπους των δυο ομάδων. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό.
0: Ο Παναγιώτης Ανδρέου τώρα, ίσως να ήταν ένα στιγμιαίο χτύπημα.
1: Μακάρι, μακάρι. Πάμε στο Μίλτο να συνεχίσει, έλα Μίλτο μου.
2: Λέγαμε λοιπόν, προτίμησε τον Κίνα αντί του Κούγκα που είναι ένας πιο επιχειρηγογενής
1: παίκτης. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο σου Μίλτο μου για να σε ακούμε καθαρότερα.
2: Αντιλαμβανόμαστε οι προθέσεις του κυρίου Φαμπίντο είναι να χτυπήσει το παιχνίδι και να βάλει βάσεις πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Για την ομάδα της Δυναμών, Τέντια κατά τα Τσαβοκάρια, Πεντρέτσα, Αντζέλη, Τίντα, Ισμαήλη, Αγιοντέτσι, Κεφάγια, Βίλα, Περίσα, Καρτάκου και Ρίτσας. Στον πάγκο για την παφιακή ομάδα θα βρίσκονται Σάμι Μαέ, Κούγκα, Σέμα, Σίλβα, Άντερσον, Μιχαήλ, Πρίτο, Εύζωνας, Καρίς, Παπαστηριανού, Κοσμάς Ιωάννου, Ζωά Κορέιρα και Πέτρος Πέτρου. Για τους γηπεδούχους, ο Σάλι, ο Ξαλάρη, Ατασάν, Αλτζέρας, Βιέτα, Μέτα, Φαρούκου, Κανελάρη, Φαντάιρο, James, Ρούτσι και Κύρι. Αυτά σας αφήνω και φίλοι, 45 λεπτά.
1: Θα έρθουμε κοντά σου Μίλτο με την έναρξη του παιχνιδιού, να σε καλά από αλβανική γραμμή μας μιλά. Ο Μίλτος, να σε καλά Μίλτο μου. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα, ο οποίος ως συνήθως είναι πίσω από το τιμόνι του λεωφορείου. Αυτή την ώρα είναι κοντά στο Γασιπί και ακούει το Sport FM. Την άλλη εβδομάδα, έτσι ώρα, να παίζεται το δεύτερο ημίχρονο της Ομόνιας με τη Σετρίτεν. Ανδρέα μου εκεί και στέλνει τις ευχές του, άτε να νικήσουν οι ομάδες μας, να φκεί και η Βάρια. Να σε καλά φίλε Ανδρέα, Πορτοκαλί και Μακλιώτη. Και εσύ και οι επιβάτες και τα δρομολογιά σου. Να είσαι καλά. Έλα, Παντελή μου.
0: Είμαστε στο 13ο λεπτό, Σεντρούιντεν 0, Ομόνια 0. Έχει μπει αρκετά καλά η Ομόνια. Είναι και η ομάδα που είχε επιπάθει στο 8ο λεπτό με σου του Διονύ. Οι πράσινοι στέκονται όπως προανέφερα.
1: Πάντως το 0-0 είναι και ο ΠΑΟΚ με την Πραν. Εκεί το παιχνίδι είναι στο 33ο λεπτό. Και ο Όφη με τη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια. Το παιχνίδι εκεί είναι. Όπως και το δικό μου, όχι, είναι πιο μπροστά, είναι κοντά στο 18ο λεπτό το παιχνίδι της, του Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
0: Πάει να βγάλει φάση τώρα η Σεντ Σουίδεν, γλίστηση ο Ντουβέρν, κρατά μπάλα ο Μερλέν και αφήνει πιο πίσω για τον Σισακό. Σισακό ξανά, προσπαθεί να περάσει, μπάλα καταλήγει στον Πουπέ, τώρα αριστερά για τον Σεμπάουι. Πρώτη φορά που η Σεντ Σουίδεν έτσι προσπαθεί για αρκετή ώρα έξω από την περιοχή της Ομονίας να βρει χώρους. Τα Νικούτσι αλλάζει παιχνίδι, δίνει πιο δεξιά στον Βαν Βεζεμάελ. Τα Νικούτσι ξανά. Παίζει με τον Σισακό. Κάνει κινήσει ο Βαν Βεζεμάελ, χάνει το κοντρόλ και το πλάγιο θα είναι για την Ομονία. Ήταν αρκετά μόνος ο Βαν Βεζεμάελ. Θα μπορούσε να περάσει κάποια σέντρα, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ από την πάσα του Τανικούτσι. Το πλάγιο είναι για την Ομονία. Κάποια μέτρα μπροστά από το σημειάκι του κόρνερ, το Μπρασίνο από αριστερά με τον Μπάλκοβιτ να έχει την μπάλα στα χέρια. Μπάλκοβιτ για Τάνκοβιτ. Απομακρύνει τώρα ο Μπάλκοβιτ αφού πήρε ξανά μπάλα, όμως με λάθος τρόπο Σισακό επιχειρεί ένα σουτ δυνατό. Η μπάλα πάει εκτός. Δεν ήταν τόσο αρκετά ψηλά, αλλά επειδή δεν υπάρχει κερκίδα εκεί, πήγε εκτός του γηπέδου. Η μπάλα πρώτη τελική για τη Σεντ Σουίδεν. Ένα σουτ του Σισακό από λάθος του. Μπάλκοβιτ ουσιαστικά εκτός περιοχής, πολλέ περίπου το πιάσε στον αέρα ο Σισακό, δεν βρήκε όμως στόχο.
1: Είναι ένα, τεμάχιο με πράσινο έτσι πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα αυτοκίνητα που βλέπουμε και οι δρόμοι που βλέπουμε είναι μέρος των εγκαταστάσεων έτσι. Δεν είναι, δεν είναι πόλη εκεί, είναι ο χώρος του σταδίου.
0: Ναι, ναι, είναι χώρος του σταδίου εδώ και από την απέναντι πλευρά είναι το ξενοδοχείο.
1: Μισό λεπτό μόνο, Παντελή μου.
2: Στην αριστερή πλευρά έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ. Ζήτησα προς τη μήνυνα πέναλτι του Όφη, καθώς τέλος την μπάλα χτύπησε σε χέρια αμυντικού, συγκεκριμένα στον Ιβάνοφ. Ο διαιτητής δεν υπήρξε τίποτα στην εξέλιξη της. Η μπάλα κατέληξε στον Θέντα, ο οποίος με συνδυτικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπούκοφ και Όφη. Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 βάσει της ροής του παιχνιδιού το γκολ για τον Όφη.
1: 1-0 Όφη, άνοιξε το σκορ, παραμένει το 0-0 στο ΠΑΟΚ Μπραν, παραμένει και το 0-0 στο Σεντ Σουίντεν Ομόνια. Να χαιρετήσουμε και τον Μιχάλη μας, τον Μιχάλη τον Πρατικό, να σε καλά. Μιχάλη που εύχεσαι και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας, στις δύο ομάδες μας. Εντάξει, καλή επιτυχία και στις ελλαδικές ομάδες. Έτσι, η συναισθηματική σύνδεση είναι εντονή. Και ο φίλος 635 να ευχηθούμε στις δύο κυπριακές ομάδες καλή επιτυχία και να αγαπακούν βάσει πρόκρισης. Ο φίλος μας ο Πάνικ είναι αυτός. Να σε καλά, Πάνικ μου. Και συλληπιτήρια, χάσαμε ένα οδηγό, παλιό οδηγό ράλι σήμερα. Και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε την αναφορά. Θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε λίγο. Να σε καλά, Πάνικ μου. Έλα, Παντελή μου.
0: 17ο λεπτό μπαίνουμε τώρα στο 0-0 αναμετρήσεις στην Σουήτεν με την Ομόνια για τα πρώτα αγώνα για τα play-off ουσιαστικά στην Europa League. Μοντνόρ έχει χώρο να δούμε αν θα κάνει κάποιο σουτ. Τα όρια της περιοχής δεν προσπάθησε να δώσει δεξιά. Τώρα ο Ντουβέρ περνά τη σέντρα. Ήταν σέντρα σουτ, λίγο έλειψε να ξεγελάσει τον Κοκούμπο. Πέρασε εκτός την μπάλα. Ο Μοντνόρ εκεί από το ημικύκλιο περίπου της περιοχής μπορούσε να τελειώσει. Επέλεξε να μην το κάνει με το δεξί καλό το πόδι. Τελικά έδωσε πιο δεξιά, έγινε μια σύγκριση με την Ονίκη Ντουμπένα, αυτός πέρασε τη σέφτα παρά λίγο να ξεγελάσει τον Κοκούμπο. Να πούμε ότι η μετάδοση της αναμέτρησης είναι μια χορηγία του Megabet Plus, της Venice Cookentime και της Alumil. Και η St. Sweden κρατά τώρα πάρα ξανά λίγο μπροστά από την περιοχή της με τον τερματοφύλακα τον Κοκούμπο. Είναι στον Σισακό. Αυτός πιο αριστερά στον Πουπέ, Εμπαουλή. Τώρα προσπαθεί να περάσει μια βασιά μπακιά για τον Μερλέν εκεί που είναι μόνο ο Φαπιάνο μέσα στην περιοχή της Ομόνιας. Μαζεύει σταθερά ο τερματοφύλακας των Μαρασίνων και δίνει στον Μάριτς μπροστά από την περιοχή. Αυτός πιο δεξιά στον Τσενού Κουλιμπαλή, ο οποίος κρατά μπαλά. Κουλιμπαλή τώρα δεξιά για τον Τουβέρ. Μπαλά αρκετά δυνατή πάσα, πλάγιο είναι για την Σεντ Σουίτεν. Με τον Πούπε να εκτελεί και να δίνει στον Σακό. Αυτός για τα Νικούτσι γυρίζει στον Κούμπο. Αυτός με τη σειρά του δεξιά στον Βαρτεμάιλ. Καλή συνεργασία από πλευράς του Σουίτεν, γι' αυτό παίρνουν και το χειροκρότημα οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Ανεβαίνει αρκετά ο Μετράο, ο Βαρτεμάιλ. Τη Σακό πιο αριστερά για τον Μουσλιού. Μουσλιού και αυτός αρκετά πιο μπροστά, κεντρικός αμυντικός. Κούπε συνεργάζεται με Σεμπαουί, εκεί όμως είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου να τους ανακόψει. Προσπαθεί να βρει την παίκτη του, πλησιάζει στο σημειάκι του κόρνερ, απομακρύνει όπως παροχαρώντας πλάγιο για τους Βέλγους. Και ο Σακό αφήνει στον Κούπε, αριστερό πακ της Σεντουίτεν. Πάλα πάει πιο πίσω και καταλήγει στο Ματζαουά, τα Νιγκούτσι. Κούπε, καλή αμήνα από Ευάντρο που επιστρέψε να βοηθήσει. Παναγιώτης Ανδρέου, Σεντουβέρ. Αυτός παίζει με Τάνκοβιτ, με τη μία σε Μαρίς, αναπτύσσεται ωραία η Ομόνια και αριστερά τώρα είναι η Μοντνόρ και Μπάλκοβιτς. Αφήνει ο Μπάλκοβιτς τον Μοντνόρ τελικά και πάει πιο μπροστά ο Σλοβένος. Μοντνόρ, καθυστερεί να βρίσκει κάποιος μέχρι του, περνά πιο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτη. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή, τώρα στον Σενούν Κουλιμπαλή. Κουλιμπαλή, ψάχνει τη μέχρι του, τελικά δίνει δεξιά στον Τουβέρν. Αυτός ξανά στον Κουλιμπαλή. Πιο κεντρικά σε Νικόλα Παναγιώτου εκεί στη μέσα γραμμή και αυτός τον Μπάλκοβετ αριστερά. Μπάλκοβετ ξανά σε Κουλιμπαλή, ανταλλάζουν αρκετές πάσες οι αμυντικοί της Ομόνιας ψάχνοντας την ευκαιρία να περάσουν μια πάσα και εδώ έρχεται με κάθετη για τον Διονύ ο οποίος κρατά ωραία μπάλα και παραχωρούν πλάγιο οι Βέλγοι όπου πέβαλε το πόδι εκεί και ο Ντουβέν θα εκτελέσει το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σεντρουίτεν από δεξιά όπως βγαίνουν στην επίθεση της Ομόνιας. Με τον Ντουβέρνα έχει την μπάλα στα χέρια, τεπούτο σήμερα για τον μπακ από την IT και αυτό στο Μουντιάλ με τη χώρα του. Μπάλκοβιτς από αριστερά για Τάνκοβιτς. Προσπάθησε να δώσει στον Μοντνόρ με μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Δεν πέρασε μπάλα, έκανε και φάουλο Μοντνόρ στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τον Μερλέν. Και η Σεντ Σουίτεν έχει σημαίνει μπάλα τώρα μπροστά από την περιοχή της με τον Τανικούτσι να δίνει στον Κοκούμπο. Τερματοφύλακα στη Σεντ Σουίτεν πιο αριστερά για τον Μούλιου. Τεμπαουί πάσα αρκετά πίσω στον τερματοφύλακα τον Κοκούμπο και τώρα ο Τανικούτσι που αν και κεντρικός αμυντικός παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες, προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι. Τώρα βγάζει μια βασιά αριστερή μπαγιά για τον Τεμπαουί ο οποίος δεν προλαβαίνει και λέει τον Τουβέρ το πλάι, το συγγνώμη είναι out τερματοφύλακα με τον Φαπιάνο να παίρνει μπάλα για να εκτελέσει. Το 21ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι. Η Ομόνια είχε μια καλή φάση στο 1 λεπτό με τον Διονύ. Μια τελική για κάθε ομάδα. Τελική είχε και ο Σισακό για την Σεντρίδεν με ένα μακρινό σούτ. Ο Σισακό που έκλειψε τώρα μπάλα. Προσπαθήσε να περάσει. Ο Παναγιώτης Ανδρέου έβαλε

0: κόντρα. Η μπάλα κατέληξε όπως ήταν σε πόδια του Τελπίτεν με τον Κουπέ. Προσπαθεί να περάσει, να αλλάξει παιχνίδι για τον Βαν Βεστεμάελ. Δυνατή η παγιά του ξανά ο Φαπιάνο θα ασκήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
1: Μέχρι να επαναφέρει την μπάλα, Παντελή μου, επειδή κάναμε αναφορά για τον οδηγό ράλι που έφυγε από τη ζωή, χθες σε ηλικία 77 ετών, είναι ο τηλέμαχος Χριστοδούλου, δεκαετία 80-90, οδηγούσε ένα Fiat 128, το θυμούνται παλιοί. Ήταν η άλλη εποχή, όπως λέμε, η άλλη εποχή του ποδοσφαίρου μας, ήταν και η άλλη εποχή του ράλι. Ήταν στους ανθρώπους που πάλεψαν με την αγωνιστική του παρουσία και έχτισαν την ιστορία, την αγωνιστική ιστορία του αυτοκινήτου στην Κύπρο. Και βλέπω εδώ ότι είχε και συνοδηγούς όπως ο Λούις ο Ελευθερίου, ο Κωστάκης ο Ανδρέου, ο Φάνος ο Περικλέους, αιωνία του Ιμνή. Φίλε Σάβα, δεν ξέρω αν μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα μου, απλά είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε τόσα λεφτά και σήμερα να υπάρχουν τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και εμείς να βλέπουμε κονσέρβες αγγλικών και ιταλικών παιχνιδιών. Εκπλάγηκα και εγώ, φίλε 392, που δεν καμιά πλατφόρμα μας δεν μεταδίδει τα παιχνίδια των ομάδων από την Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσουμε εμείς μέσα από το Sport FM 95 να κάνουμε τις συνδέσεις μας όπως κάναμε και νωρίτερα στον Gold του Όφη, μεταδίδοντας το τέρμα με το οποίο προηγείται Όφη τη Τσέσεκα. Παραμένει το ΠΑΟΚ το 0-0 στο ΠΑΟΚ Μπραν, είμαστε στο 42ο λεπτό. Έλα Παντελή.
0: Το 23ο λεπτό πήγε να βγει μια καλή φάση για την Ομόνια, πέρασε κάθε τι ο Τάνκοβιτ, την οκρεμαστή στο Μονόρ, έβαλε μπαλά μπροστά, τον πρόλαβε ο Ντανιλούτσι. Πήγε στην περιοχή ο Μοντνόρ, από αριστερά δεν κατάφερε όμως να κάνει κάποιο τελείωμα. Εδώ για να δούμε τον Τιονί, προσπάθησε να γυρίσει μετά από σέντρα του Μοντνόρ στον Ντάκοβιτ για να τελειώσει αυτός. Δεν είχε όμως η πάσα όπως θα ήθελε. Ήταν καλή η προϋποθεσία αυτή με τον Μοντνόρ, δύο λεπτά νωρίτερα. Όμως όπως είπαμε δεν προλάβει να κάνει κάποιο τελείωμα σε ένα λάθος υπολογισμό και αυτά που έκανε ο Τανιπούτσι τελικά τον πρόλαβε. Τώρα η Σεντού δεν κρατάν παλά.
1: Αχώνεται και ο φίλος μου 6.81 με τον Τιονί, έχει όψη σου. Πολύ πριν αρχίσει το παιχνίδι, άντε ρε Ντιονί μου βάλε τέρμα. Άντε ρε Ντιονί μου βάλε τέρμα. Τώρα να δούμε. Ήταν μέσα σε 2-3 φάσεις πάντως.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι είναι αρκετά πιο έτοιμος ο Ντιονί και σήμερα αρκετά πιο κινητικός.
1: Μα το είπε και ο κύριος Μπέρκο ότι χρειάζεται χρόνο να ενσωματωθεί και να παρακολουθήσει το.
0: Το
1: πνεύμα της ομάδας.
0: Και για να βρει το πνεύμα της ομάδας αλλά και αγωνιστικά νομίζω άλλο να προπονείται με ομάδα και άλλο ατομικά μέχρι να βρεις τον επόμενο σου σταθμό. Τώρα ωραία κίνηση από πλευρά Σεντρούιτεν με τον Ντανκούτσι περνά τέντρα από δεξιά που μακρύνει ο Ντουβέρς και κρατά ο Εβάντρο. Καλή προϋπόθεση από πλευρά Σεντρούιτεν τώρα με σέντρα ήταν του Ματσουζάβου, ασυγνώμη του Ντανκούτσι. Δεν πρόλαβε κάποιος συμπαίκτης του εκεί, έδιωξε ο Ντουβέρς πριν συντεθεί με την μπάλα κάποιος από τους Βέλγους και δημιουργήσουν φάση. Στο 25 λεπτό Σεντρούιτεν 0, Ομόνια 0. Για τα play-off του Europa League, πρώτος αγώνας εδώ στο Stadion Stadium. Dalio Wasabi Stadion Stadium ουσιαστικά και με το όνομα του χορηγού, οι Άπωνες που έχουν αγοράσει την ομάδα από το 2017. Και όπως ρωτήσαμε χθες ασχολούνται με αρκετά πράγματα. Δεν είναι μόνο το Wasabi έτσι που πάει ο νους μας ίσως σε φαγητό. Ασχολούνται με τα πάντα όπως μας είπαν. Με όλες τις βιομηχανίες και ρούχα, τα πάντα. Ακόμη και οικοδομές, ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Οι ιδιοκτήτες της Ten Sweden. Από αριστερά ο Μπάλκοβιτς από πλευράς Ομονίας και πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου σε Σενού Κουλυμπαλή. Για τον Εβάντρο. Την προσπαθεί να βρει πιο κεντρικά τον Παναγιώτη Ανδρέου. Κέρδισε η Ten Sweden και πάει να βγει σε μια αντεπίθεση με τον Μερλέν. Σε Παούλια από αριστερά. Προσπαθεί να τον κλείσει ο Κουλυμπαλή. Και όταν αφού ο Μερλέν ζητούν και φάουλ. Ντουβέρν δεν κερδίζει μπάλα. Έρχεται στη φάση ο Πούπε και παίρνει το πλάγιο out. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας από αριστερά. Κούπε. Τα γρήγορα στον Φυσακό. Φυσακό πιο πίσω για τον Μουλιού. Αυτός τον Τανικούτσι, τον παρτενές του.
1: Έπαιξε καθαρά μπάλα ο Κουλυμπαλή. Δεν υπήρχε φάουλ στη φάση εκείνη.
0: Έτσι ήταν που πάει να γίνει επικίνδυνη και τώρα με τον Γιαβάν Βεστεμάελ. Περνάει σε την περιοχή του Βέρνε έξυπνα. Με ένα άγγιγμα έκανε την άμυνα και με δεύτερο κέρδισε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Ξανά όμως έχασε μπάλα η Ομόνια. Ανεβάζει ρυθμούς.

0: Σουίτερ στα τελευταία λεπτά. Με τον Ισιγουατάρη να γυρίσει το Τσιτακό. Πιο πίσω για τον Μουλιού, έχει πει και αρκετά εκτός περιοχής ο Κοκούμπο, έτσι δίνει βοήθειες όταν χρειάζεται η Σουίτερ, ο τερματοφύλακας των Βελγών. Τσιτακό. Η Ομόνια εδώ και 26 λεπτά περίπου, όπως είπαμε, έχει καλή εμφάνιση. Κόντρα σε έναν καλό αντίπαλο, του Βαν Βεσεμάελ. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον Μοντνόρ, βγαίνει σε πρώτο χρόνο η άμυνα, σε δεύτερο ξανακερδίζει ο Βαν Βεσεμάελ και δίνει πιο κεντρικά στον Σισακό. Αντιγκούτσι, ο αρχηγός των Βέλγων, την παίχτη του πάει να βάλει πίεση ο Τάνκοβιτς, περνά την πάσα στον Σισακό, ο Αντιγκούτσι, κοντά στη μεταγραμμή μπαλά από τον κεντρικό διάδρομο, τώρα αλλά τον παιχνίδι βρίσκουν τον με το νούμερο 38 Ματσουζάβουα, όμως ήταν σε θέση offside. Τι σταματάει η φάση. Κοντά στη γραμμή του out. Τον Μπάλκοβιτς είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια.
1: Πάντως, Παντελή μου, σαν ένα πρώτο συμπέρασμα στα 25 λεπτά παιχνιδιού, μπορούμε να διακρίνουμε το πόσο διαφορετική είναι η Ομόνια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πιο πειθαρχημένη, πιο συσταρισμένη σαν ομάδα. Και είναι ευδιάκριτο νομίζω αυτό, έτσι.
0: Ναι, συμφωνούμε, αρκετά πιο συμπαγή στην εννόηση, καλύτερη μεταξύ γραμμών και αυτό συγκέντρωση, γιατί αυτά είναι φυσικά που έλειπαν στα πρώτα μας που είδαμε από πλευράς Ομόνια. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες, δύο κόκκινες με Καϊρά, όπως είπαμε το γήπεδο στο Γιβραλτάρ, αλλά και πάλι έβλεπες ότι η Ομόνια δεν είχε αυτά που έπρεπε. Αρχικά μπαγιά τώρα του Κουλυμπαλή για τον Διονύ, προσπαθεί να κατεβάσει στα ωραία αρχής, έχασε τελικά από τα Νιμπούτσι και Βαν Βεσεμάελ μια διπλή άμυνα πάνω στον Διονύ. Και απομάκρυναν την μπάλα καταλήγει στον Κουλυμπαλή, αυτός με τη σειρά του στον Παπιάνο. Ο Ραζιγιάνος για τον Κουλυμπαλή ξανά. Κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή της Ομονιάς.
1: Έχουμε ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Μπραν, παρέμεινε το 0-0. 33ο λεπτό εξακολουθεί να προηγείται ο Όφη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Κουλυμπαλή συνεργάζεται με Παναγιώτη Ανδρέου. Ξανά η μπάλα στον Κουλυμπαλή. Περνά την κάθε της Ετάνκοβιτς. Αυτά μέσα πέντρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, Παναγιώτου, ξανά στον Κουλυμπαλή, κυκλοφορούν μπαλά της Ομόνιας, περιμένουν ουσιαστικά να ανοίξει κάποιος χώρος για να συνεργαστούν. Μάριτ, σε Βάντρο, έχει φύγει δεξιά και ο Ντουβέρ, σε αυτόν πάει μπαλά. Ντουβέρ κάθεται σε Μάριτ, προσπαθεί αυτό ξανά σε Ντουβέρ, ωραία συνεργασία και η μπάλα δεν πάει σε κόρνερ, προλαβαίνει να απομακρύνει ο Μουλιού πριν πάει σε κόρνερ ουσιαστικά για το πλάγιο. Είναι για την Ομόνια από δεξιά. Με τον Εβάντρο να εκτελεί στα γρήγορα ο εξτρέμ της Ομόνιας για τον Κουλυμπαλή. Αυτός και ο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτη. Τεντρούιντεν τώρα στο δικό της μισό. Έχει ανέβει η Ομόνια με Μπάλκοβιτς, Τάνκοβιτς. Προσπαθεί να περάσει. Το ρίχνει στο έδαφος ο Ισιβουατάρη. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Πλάγιο είναι για την Τεντρούιντεν με τον Τανικούτσι να παίζει με τον Βαν Βεσεμάελ. Αλλά πίσω στον Κοκούμπο. Πιέζει ο Ντιονί, Κοκούμπο για να βρει τον Σεπαούι αριστερά. Βάζει πίεση ο Εβάντρο και βάζει και τη σφυρίστρα στο στόμα ο κύριος Ταμπάκοφ. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Σεπαούι. Ο οποίος εκτελεί, δίνει πιο πίσω στον Μουλίου Κοκούμπο. Βάζουν πίεση της Ομόνιας, όποτε κράτα μπάλα ο τερματοφύλακας των Βέλγων. Τώρα είναι ο Σόελεθ, σε μια μονομαχία με τον Κουλυμπαλή. Βγαίνει νικητής ο αμυντικός των Πρασίνων και επιστρέφει στον Απιάνο. Έτσι ήταν η μπάλα μπροστά τους, έτρεξαν και οι δύο. Πρόλαβε ο Κουλυμπαλή, τον Σόελε Σόελε. Παπιάνο και από τον Νικόλα Παναγιώτου, από τον κεντρικό διάδρομο εκεί. Κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Κουλυμπαλή, δεξιά στον Τουβέρν. Δεπούτο όπως είπαμε, σήμερα με το τριφύλι. Διονύ, πισινή και φαγιά, ωραία που έχει έδωσε ύψο το Τουβέρν για τον Τάνκοβιτς. Γάνονται και όσους Τουβέρν κάνει λάθος. Μπάλα παίρνει ο Ματσουζάβουα, ο οποίος περιμένει να ανέβουν κάποιοι συμπαίχτες του και τελικά γυρίζει πίσω. Είχε κάποια παράπονα από την κερκίδα για αυτή την απόφαση, αφού περίμενε αρκετή ώρα με την μπάλα, ενώ θα μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα. Ο Ιάπωνας, Τανιγκούτσι, ανεβαίνει αρκετά με την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός των Βέλγων. Ισακό, τώρα αριστερά στον Μπουπέ. Επιλέγει τον Σεμπαουί, κακή πάσα, ηλέκτη ο Ανδρέου και θα έχουμε out ξανά για τον τερματοφύλακα της Ομονίας, στον Φαπιάνο, στο 31ο λεπτό, στο 0-0, πάντα σεν Σουίτεν και Ομόνια. Πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. από εβδομάδα όταν αντιπτυχώ στο γάφι τη 8. Τη μετάδοση των αγώνων σας προσφέρει η Mega Bet Plus, η Benny Cook and Dine και η Alumil. Παναγιώτης Ανδρίου προσπαθεί να κεντρήσει στη μεσαία γραμμή, παίρνει ο Σεπαουή, ο οποίος ωραία δίνει πιο πίσω στον Μπουπέ. Τόσο στον Μουλιού, αλλά πίσω από τη μεσαία γραμμή, Σισακό. Σισακό, έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες στα τελευταία λεπτά για τη Σεντ Σουίτεν, περνά την πασά για τον Μπουπέ, αυτός μονομαχεί με τον Μπουπέ, ο οποίος και είναι νικητής και δίνει στον Παναγιώτη Ανδρέου. Την μπροστά από την περιοχή των πρασίνων, διώχνει όπως όπως, τα νικούτσι με κεφαγιά επιστρέφει στον Σισακό και παίρνει και το χειροκρότημα από τους γηπεδούχους. Σισακό πιο αριστερά στον Μπουπέ. Μπουπέ περιμένει κίνηση από κάποιον την παίχτη του, βλέπει τον Τανικούτσι πιο πίσω. Το κρατά μπάλα, αρκετή την παίχτη του Μπουπέ, δεξιά και αριστερά σε Παουί. Μπάλα για τον Ισιβουατάρη. Τανικούτσι για τον Βαν Βεσεμάελ, σε Παουί, τη Βουατάρη, ξανά δεξιά για τον Βαν Βεσεμάελ. Κλείνεται πίσω η Ομόνια και περιμένει τώρα τους Βέλγους. Σε Παουί άφησε μπάλα εκεί, άνοιξε τα πόδια για να περάσει, δεν βρήκε όμως κάποιο συμπαίκτη του και τώρα κρατά ο Ευάντρο. Προσπαθεί να μείνει στα πόδια του αφού έχετε πίεση από δύο ποδοσφαιριστές, πάει μπάλα δεξιά στον Λουβέρν. Λουβέρν πιο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Κύπριος αμυντικός κοιτάζει τις επιλογές του, περιμένει και τους συμπαίκτες του να ανοίξουν στο γήπεδο αφού ήταν κλεισμένη η Ομόνια. Τώρα δίνει δίπλα στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή δεξιά στον Ντουβέρν. Ντουβέρν κάθεται για τον Διονύ από δεξιά, πλαγιοκοπεί ο φόρτης της Ομόνιας και πίσω τώρα στον Ευάντρο. Ευάντρο για Κουλυμπαλή. Προσπαθεί η Ομόνια να χτίσει κάτι καλό, Ευάντρο από δεξιά για τον Παναγιώτη Ανδρέου, αυτός τον Ντουβέρν. Πίσω ξανά η μπαλά στον Κουλυμπαλή. Πέτσι με τον Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος διανύει κάποια μέτρα με την μπαλά, εκεί περνά και την μεσαία γραμμή Μπάλκοβετ. Αριστερά, τώρα πιο πίσω τον Νικόλα Παναγιώτου για άλλη μια φορά. Τον Κουλυμπαλή δεξιά. Κουλυμπαλή, βαθιά μπακιά για να βρει Μοντνόρ, εκεί όπου βγάζει καλή αμήνα ο Βαν Βεσεμάελ. Μοντνόρ προσπαθεί να σε πιαστεί με Τάνκοβιτ. Κερδίζει μπαλά Παναγιώτου, καμία από αυτές περιοχές, κάνει ένα πλασέ, μπαλά δίπλα. Από το αριστερό κάθετο το χάρι του Κοκούμπο, καλό το σουτ από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Πήρε φάλτσο, ανέβηκε εκεί που έπρεπε, κατέβηκε εκεί που έπρεπε, αλλά δεν ήταν εντός στόχου το πλασέ εκτός περιοχής από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Εβάλλει την μπάλα τώρα στην μισή του περιοχή ο Κοκούμπο. Καλή φάση για την Ομόνια στο 34, όπως είπαμε, δεύτερη τελική. Ουσιαστικά μετά το σουτ του Ντιονύ είχαμε στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Παναγιώτης Ανδρέου απειλεί για τους πράσινους. Κουπέ από αριστερά, προσπαθεί να περάσει στο Σεμπαουί, κούρσα απέναντι στον Τουβέν, ο μπακ της Ομόνιας προλαβαίνει, γυρίζει στον Φαμπιάνο, ο οποίος κάνει την παγιά προς τα μέσα και μόνο μαχήνει Διονύ και Σιδακό. Βγαίνει νικητής ο μέσος της Σεντουίτεν, Μπάλκοβετ στον αέρα, Μοντνόρ απέναντι στον Βαν Βεσεμάελ. Βγαίνει νικητής τώρα ο μπακ της Σεντουίτεν. Μοντνόρ συνεχίζει με πείσμα και κερδίζει, Μάρι στο έδαφος, δεν παίρνει φάουλ από τον Ματζάβουα, από δεξιά τώρα η μπαλά. Είναι ο Μερλέν που αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Μπουπέ. Κεντρικά στον Σισακό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Σισακό, πλαγιοκοπή αριστερά με Μπουπέ. Τώρα στο Σεμπαουί μπάλα. Μαροκινός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτός που μας δήλωσαν. Άτομα που ξέρουν τη Σεντρουίδεν. Μπάλα πίσω στον Μουλιού. Σισακό. Μουλιού, περνά την κάθετη για τον Σεμπαουί, έχει χώρο τώρα ο Ισιβουατάρη, προσπαθεί να το κλείσει ο Ευάντρο, βγαίνει πρώτος στην μπαλά, κερδίζει χωρίς φάουλ και προσπαθεί να περάσει με Ντιονύ. Ο Ντουβέρν είναι, περνά πολύ ωραία, πάει να βγαίνει επίθεση για την Ομόνια. Ντουβέρν κάθετη, παράλληλη πάσα, συγγνώμη για τον Ντιονύ, δεν βγήκε γιατί βγήκε πολύ καλή άμυνα από τον Μουλιού. Σε αυτή τη φάση, αν περνούσε η πάσα, ο Ντιονύ θα έρθει απέναντι από τον Κοκουμπό. Και τώρα πάει σε ενθουίδες του επίθεση. Ανεβαίνουν τα αντεσυμπέλ καλός ο ρυθμός του αγώνα, παρά το ότι δεν έχουμε πολλές τελικές. Και οι δύο ομάδες θέλουν να φτιάξουν ευκαιρίες. Σισακό, τον Μερλέν. Κάθεται εκεί που είναι μόνο ο Μπάλκοβετς, αριστερά, μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Τώρα ο Μπάλκοβετς τον Τουβέρν, που έκανε πολύ καλή κίνηση νωρίτερα, προσπάθησε να βρει και τον Διονύ. Δεν τα κατάφερε όμως, αφού ήταν πολύ καλή άμυνα ο Μουλιέ. Σε μια καλή προϋπόθεση για τους πράσινους.
1: Δώσ' μου το δικαίωμα ένα λεπτό, Παντελή μου, να χαιρετήσω τον φίλο τον Αντώνη, ο οποίος...

0: ρωτάει για τον σκόρερ του Όφη. Είναι ο ταξιάρχης ο Φούντας. 19ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στο Παγκρίτιο, στην ομάδα της Κρήτης. Και να πω και στους φίλους που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από καμιά δικιά μας πλατφόρμα παιχνίδι ομάδων της Ελλάδας, ότι μπορούν να μπουν στο 24 Sports, η καινούργια μας εφαρμογή. Εντάξει, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τηλεοπτικά το παιχνίδι, όμως παράλληλα με την ενημέρωση που γίνεται ένα λεπτό, μπορείτε με εικόνα να βλέπετε και που βρίσκεται η μπάλα ανά δευτερόλεπτο και να αντλείτε και εξαιρετικά στατιστικά για το παιχνίδι. Έτσι καλύπτουμε εν μέρη την απουσία της εικόνας από την τηλεόραση για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την ΠΡΑΝ, του Όφη με την ΤΣΣΚΑ, και αυτό θα ισχύσει και ισχύει και για τα δικά μας τα παιχνίδια, αλλά και για τα παιχνίδια που ακολουθούν, όπως το Παναθηναϊκός Χράνετς, εκτός των δικών μας των παιχνιδιών. Λοιπόν, συνεχίζεις Παντελή.
1: Ακριβώς, και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο της αυτή αναβάθμιση στο 24 Sport όσον αφορά την κάλυψη των live αναμετρήσεων και των διεθνών αλλά και των κυπριακών, έτσι. Εξυγχρονίζεται περισσότερο.
0: Όχι, εγώ ενώ περιγράφεις εσύ, το βλέπω και από την οθόνη απέναντι. Έχω και την οθόνη του υπολογιστή μπροστά μου, συνδεδεμένος με το 24 Sports, και παρακολουθώ και επιβεβαιώνω τις φάσεις με το πώς μεταφέρονται και από το 24 Sports μέσα από την καινούργια μας εφαρμογή.
1: Είμαστε στο 38 στον αγώνα μας, το 0-0 Central ήταν και Ομόνια. Παπιάνο τώρα με την μπάλα, προσπαθεί να βρει τη γωνία εκεί και τρίχει ο Τανικούτς. Πολύ καλός αμυντικός, μέχρι τώρα έχει δώσει, είναι από τους καλύτερους δηλαδή το Central ήταν. Ευάντρο προσπαθεί να κερδίσει, αν την μπάλα εκεί στη συνέχεια από τον κεντρικό διάδρομο από λάθος, πήρε την πρώτη κόντρα στη συνέχεια. Δεν ήταν τόσο τυχερός, έχασε μπάλα η Ομόνια και τώρα πάει να βγει από αριστερά η Central ήταν με τον Μπουπέ. Είναι στον Τσεμπαουί από αριστερά, προσπαθεί να συνεργαστεί ξανά με τον Μπουπέ και βγάζει καλή αμυνά ο Μπουπέ, τον τραβά ο Μπουπέ. Δεν δίνει φάουλ, τώρα σε δεύτερο χρόνο δίνει ο κύριος Σαμπάκος και ήταν αρκετά φανερή η παράβαση, δεν ξέρω γιατί περίμενε. Υπήρχε διαμαρτυρία από τον Μπουπέ, μετά το σφύριξε και ο Κουλυμπαλή εκτελεί. Δίνει μέσα στην περιοχή της Ομόνιας για τον Φαπιάνο. Τον για Νικόλα Παναγιώτη.
0: Διαμαρτύρεται και ο φίλος 802 και έχει δίκιο. Το να πληρώνουμε, λέει, ένα σωρό λεφτά στις πλατφόρμες και να μην μας δείχνουν τις ομάδες της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι πολιτική σκοημότητα. Κάνει ένα βήμα παραπάνω ο φίλος 802, όπως και η απαξίωση της ελληνικής μουσικής από πολλούς συναδέλφους σας. Εσείς είστε η εξαίρεση, λέει ο φίλος 802, και τον ευχαριστώ. Και θα ακούσεις και ένα υπέροχο τραγουδάκι από το 1969. Έχει την ιστορία του, γι' αυτό το μεταδίδουμε σήμερα. Είχαμε πει για τα μαύρα μάτια με αφορμή το επέτειο του θανάτου σήμερα του Αχιλλέα Λιμπουρίδη, το οποίο είχε τραγούδι, το οποίο διακρίθηκε στη δεύτερη Ολυμπιάδα. Έλα.
1: Για την Ομόνια, Τάνκοβιτς μέσα στην περιοχή, δίνει πιο της ο Σεμάρης, αυτός επιχειρεί ένα σουτ κοντράρι. Ο Ανδρέου προσπαθεί να επαναχτίσει και έρχεται ο Μπάλκοβιτς.
0: Αν είναι να κάνουμε φάση για γκολ κάθε φορά που να σε διακόπτω, να σε διακόπτω πιο τακτικά.
1: Καλύτερα είναι ότι δεν είναι πολλές οι φάσεις. Τώρα μπήκε στην περιοχή Ομόνια, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είναι προσπάθησα να καλύψω τον χρόνο. Λοιπόν, έλεγα ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα διακρίθηκε, ήταν το τραγούδι που πήρε το χρυσό μετάλλιο, να το πούμε έτσι, στην δεύτερη Ολυμπιάδα Διεθνούς Τραγουδιού που έγινε το 1969. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, Ιούνιο του 69, και ήταν εκεί που πρωτοακούστηκε και το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια» του Αχιλλέα Λιμπουρίδη, και το οποίο επίσης διακρίθηκε και έγινε επιτυχία και τιμά. Και το κυπριακό τραγούδι τιμήσαμε και εμείς τη μνήμη του Αχιλλέα Λιμπουρίδη σήμερα. Έφυγε 20 Αυγούστου του 2008. Συγχωρείτε. Να επιβεβαιώσω την ημερομηνία, ναι, 20 Αυγούστου του 2008, σωστά το είπα, έφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης, και το τραγούδι που πήρε το πρώτο βραβείο θα το ακούσουμε στο διάλειμμα μας, σε πολύ λίγο. Ελληνικό, υπέροχο, υπέροχο. Έλα Παντελή μου.
1: Είμαστε στο 41, το 0-0 παραμένει, ανάμεσα στην Ομόνια, προς αγώνα για τα play-off του Europa League. έπαθε με τον νικητή από αυτές τις διπλές αναμετρήσεις να βρεθεί στη League Face του Europa League, το οποίο βέβαια έχει και περισσότερη έγκλη από το Conference. Εδώ ένα μακρινό σουτ απειλεί με τον Μερλέν η βελγική ομάδα, αρκετά έμετρα εκτός περιοχής. Επιχείρησε ένα σουτ ο Μερλέν, πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Φαπιάνο. Όπως έλεγα, έπαθλο η είσοδος σε League Face του Europa League, που έχει περισσότερη έγκλη από το Conference, καθώς έχει και μεγάλες ομάδες, είναι η Juventus, είναι η Milan φέτος, κάποια μεγάλα ονόματα που προφανώς οι δικές μας ομάδες αλλά και οι φίλοι των κυπριακών ομάδων θέλουν να δουν τις ομάδες τους να αντιμετωπίζουν. Τις ακώ του αριστερά στον Μπουπέ, συγκλινεί, την ίσως της ακώ ξανά πιο πίσω, αυτός αλλάζει παιχνίδι, τα νικούτσι είναι αρκετά μόνος, πάρα καλή άμυνα όμως νόρι, μπάλα περνά για τον Βαν Βετσεμαέλ, αυτός παίζει στα γρήγορα και τώρα είναι ο Χιβατάρα, κάνει την τρίπλα πάνω στο Μάριτ, κάνει και μια γύρισμα εκεί τον Ιον Τιβέρ και απομακρύνει σε πρώτο χρόνο, ξανά η μπάλα στους Βέλγους. Ισακό, ξανά για τον Βαν Βετσεμαέλ με κεφαλιά ο Βάλκοβετ, απομακρύνει, παίρνει ο Μοντνόρ, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ από μαρκάρισμα του Ματσουζάβουα. Πήγαιναν και φάση από τους Βέλγους, η σέντρα που έγινε από δεξιά εκεί ξανά του παίρνει, ήταν η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό με σέντρα. Καθαρά στον παίκτη του για άλλη μια φορά για να απομακρύνει πρώτος την μπάλα πριν γίνουν επικίνδυνοι οι Βέλγοι. Κουλιμπαλί για την Ομόνια, κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή. Στο αριστερά στον Νικόλα Παναγιώτου, είμαστε στο 43. Βασικά μαγιά του Νικόλα Παναγιώτου για τον Μοντνόρ, δεν καταφέρνει να πάρει ο εξτρέμ της Ομόνιας. Καλή άμυνα από τον Βαν Βετσεμαέλ, τα Νικούτσι για τον Σισακό. Πάλα πίσω στον αιματοφύλακα, τον Κοκούμπο. Τώρα για τα Νικούτσι ξανά. Ποιος προσπαθεί να πέσει παίκτη του Ομάρης με κεφαλιά δίνει στον Μοντνόρ. Δούμε αν μπορεί να φτιάξει κάτι Ομόνια από αριστερά. Χάνει ο Μοντνόρ μετά από πίεση από δύο ποδοσφαιριστές. Πέφτει στο έδαφος. Επίσης ο Ματζουζάβουα πήρε φάουλ από τον Μοντνόρ σύμφωνα με τον διαιτητή. Και τώρα αχρίαστο αυτό που κάνει ο Μοντνόρ. Ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν και πήγαινε μπροστά από την μπάλα. Θα δεχτεί παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Ευτυχώς δεν στήκησε με κάποια τιμωρία αυτή του, η πράξη του Μοντνόρ. Θέλουν τώρα οι Βέλγοι την μπάλα στο Σισακό πιο αριστερά για τον Μουλιού. Κάθετη του δεν ήταν καθόλου καλή και έκλεψε ο Ντουβέρ. Για να δούμε, βγάζει την κάθετη για τον Διονύ. Κάνει κίνηση και ο Τάνκοβιτς. Πρέπει να τον δει ο Διονύ. Βγαίνει τέτοια εκεί που είναι ο Σιτακό, προσπαθεί να κερδίσει ο Τάνκοβιτς. Μέσα στην περιοχή δεν πρόλαβε να κάνει την τελική. Όλα καταλήγει ξανά στον Διονύ από δεξιά. Πάσα, έγινε το λάθος. Έπαιρνε ο Μοντνόρ και φεύγει στην αντεπίθεση τώρα. Σεν Τουίτεν με τον Βαν Βετσεμάελε. Για τον Ταλιγκούτσι, Βαν Βετσεμάελε από δεξιά εκεί που είναι ο Παναγιώτου. Αφού προσπάθησε να βγάλει τη τέτρα, ο Βαν Βετσεμάελε. Και ο Νικόλας Παναγιώτου απομάκρυνε πριο του Σόελε.
0: Χάθηκε εύκολα η μπάλα εδώ από την Ομόνια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν εκτός περιοχής της Σετφίτεν και έχασε εύκολα την μπάλα.
1: Προσπάθησε να περάσει παράλληλη εκεί που ήταν ο Μοντόρ, αλλά ήταν ασχετά πιο πλουτό. Και τώρα πάει να βγάλει ξανά πάση Σετφίτεν. Ένα σουτ κοντά πάνω στον Εβάντρο. Από μακρινά τώρα είναι ο Ισιβατάρα. Άλλη μια μπάλα που πάει εκτός από εκείνη την πλευρά. Και ο Φαπιάνο θα στήσει μπάλα στη μικρή του περιοχή. Δεύτερο σουτ τη Σεν Τουίτεν. Συγγνώμη, τρίτο μακρινό. Που δείχνει ότι θέλει να απειλήσει και με αυτόν τον τρόπο. Μπάλκοβετ. Για Μάριτ. Προσπαθεί να κρατήσει όπως δύο μέσω της Ομόνιας και περνά στον Κουλιμπαλί. Λίγο πιο πίσω. Δεν είναι αυτός κάποια μέτρα. Κάθεται για Αντιονί. Πάσα του παραλίγο το λάθος. Πάλα κατέληξε όμως ξανά στον Κουλιμπαλί. Υπήρχε και φάουλ πάνω στον Διονί, που έκανε την προσπάθεια να βγει πρώτος στην μπάλα απέναντι στον Σισακό. Το 45 είμαστε, σε λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Για το πρώτο ημίχρονο, Κουλιμπαλί. Σε Παναγιώτη Ανδρέου. Ξανά ο Κουλιμπαλί με κοντινές πάσες εκεί, στον Νικόλα Παναγιώτου. Θα είναι ένα το λεπτό της καθυστέρησης για το πρώτο μέρος. Μοντνόρ. Προλαβαίνει η Ομόνια να κάνει κάτι. Μοντνό προσπαθεί να περάσει από τρεις ποδοσφαιριστές. Θα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο. Πέφτει στο έδαφος. Θα υπάρξει φάουλ για την Ομόνια από αριστερά. Ευκαιρία να γεμίσει μέσα στην περιοχή, να απειλήσει και να προσπαθήσει να πάρει προβάδισμα κάποια δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Με τον Τάνκοβιτς να είναι πίσω από την μπάλα. να δούμε τι θα πράξουν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνια στην προσπάθειά τους να απειλήσουν. Τάνκοβιτς και Εβάντρο είναι και αθόλοι ψηλοί της Ομόνιας τώρα μέσα εκεί στην περιοχή. Τελείω Εβάντρο, Κουλυμπαλή παίρνει την κεφαλιά, ο Κοκούμπο δεν ήταν αρκετά απειλητική η προσπάθεια του Κουλυμπαλή για να ρίξει τον Κοκούμπο και φέρνει στην αντεπίθεση Σεν Τουίτεν, Μερλέν, περνά πιο αριστερά στον Πουπέ, αυτός για Σεπαουί. Σεπαουί προσπαθεί να περάσει, ευτυχώς δεν κράτησε ως το Ελεσουέλε, καθώς ήταν σε ανισορροπία η άμυνα των Πρασίνων και έχουμε το τέλος του πρώτου μέρου στο 0-0 Ομόνια και Σεν Τουίτεν, Σεν Τουίτεν και Ομόνια καλύτερα, είμαστε στο Σκάιεν Στέντιουμ, στο Βέλγιο. Στο 0-0 προϋποθέσεις και για τις δύο ομάδες, ευκαιρίες και για τις δύο, καλύτεροι αυτοί του Ντιονί και του Παναγιώτη Ανδρέου από πλευράς Ομόνιας. Είχαν κάποια μακρινά σου τη Βέλγη, όμως έμεινε το 0-0 σε ένα μάτς με καλό ρυθμό.
0: Να σε καλά, Παντελή μου. Ελπίζω η εικόνα που βλέπω να μην είναι από το γήπεδο της, που θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Πάφος FC. Εντάξει, δεν υπάρχει βροχή. Φοβήθηκα ότι υπήρχε βροχή, αλλά είναι από το ράντισμα που κάνουν στο γήπεδο πριν από το παιχνίδι. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 690, να σε καλά φίλε. Ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων. Γεννήθηκε το 1917, έφυγε από τη ζωή το 2008. Τρέχουμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται

0: στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
2: Κλειώ Δενάρδου, 90 χρόνια σήμερα, από τις ποιοτικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

0: Πουράνο ίσκιο σου Θεέ, πρώτο βραβείο στη δεύτερη Ολυμπιάδα Διεθνούς Τραγουδιού που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1969, εκεί όπου πρωτοακούστηκε και το δικό μας, του Αχιλλέα Λιμπουρίδη, «Τα μαύρα μάτια», «Έλα κορού», να δούμε «Τα μαύρα σου τα μάτια», Αχιλλέα Λιμπουρίδης που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 2008. 8 σκοράρι Μπραν, πάμε εκεί.
1: 27ο λεπτό, σαν να μύριζε, σαν να φαινόταν από κοντά με το αριστερό, ο Έριξεν κάνει το 0-1 σε ένα διάστημα που οι Νορβηγοί κυκλοφόρησαν την μπάλα πολύ καλά και στη δεύτερη επίθεση με τον Έριξεν καταφέρνουν να σκοράρουν. 0-1 για την Μπραν στη δεύτερη σημαντική της ευκαιρία, βάζει το γκολ και παίρνει προβάδισμα ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου.
0: Σε εκείνο το ξεκίνημα όπου δημιούργησε τρεις καλές προϋποθέσεις αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο των 167. Είναι δικιά σου η άποψη, φίλε 167. Σεβαστή, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Μίλτο τον Χριστοδούλου. Έλα Μίλτο μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Σαν φίλες και φίλοι ακροατές του Sport 95 από το Ερπασάν Αρένα εδώ στην Αλβανία, όπου υπάρχει αρχή ομάδα και πελούχος μας,

0: προσπαθήσει να πάλι σήμερα τις βάσεις για να πάρει την πρόκληση σε League Race για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίσουμε ο Πέστερα Κοτσέντερ θα δουλέψει στις
1: δεκαετές. Μίλτο μου, Μίλτο, πάλι επί ετσέκατσες με στους οπαδούς της γηπέδου χωμάδα Ρουμπάρ. Πάλε επί ετσέκατσες με στους οπαδούς της γηπέδου χωμάδας. Αφού ακούμε τους Κίνους πιο πολλά.
0: Είμαι μυστικός όπως μας έχουν βάλει εδώ, είναι ένας ανοιχτός χώρος και είμαστε δίπλα από τους οπαδούς της Δυναμού. Είναι το φανατικό το κομμάτι, ας το πούμε, η πιο επίσημη. Έχουν μαζέψει κόσμο σήμερα, έπαιγαν σήμερα για γύρω στους χίλιους, πέρα λίγο πάνω στους 300, 400.
1: Οπότε αν προσπάθησε να είσαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν μπορεί να απομονώσεις και λίγο τον ήχο.
0: Όσο γίνεται,
1: να χαιρετήσω και τον φίλο των 508. Σε καμιά περίπτωση ήταν εύκολος αντίπαλος η Μπραν. Καταλαβαίνω ότι ηρωνικά το λες για εκείνους που έλεγαν ότι έπρεπε να περάσει ο Απόλλωνας από την Μπραν γιατί ήταν εύκολη ομάδα. Δεν ήταν εύκολη ομάδα και ήταν εξαιρετικός ο Απόλλωνας σε αυτή την προσπάθεια που κατέβαλε για να αποκλείσει την Μπραν. Λοιπόν, έλα Μίλτο, καλή επιτυχία και στην Πάφο FC.
0: Ακριβώς σε όλες τις ομάδες μας. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει αρχίσει. Θυμίζουμε τις εντεκάδες για όσους τώρα συνδέθηκαν για την ομάδα της Πάφου Μαγιέσκυρα, τα Σταδοκάρια, Μπρούνο, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς και Νικόλα Ιωάννου, η τετράδα στην άμυνα, Κίνα, Σούνιτς, Πέπε. Το χώρο της Ινησιάς Γραμμής με τον Κίνα να κινείται λίγο πιο μπροστά τους και λίγο πίσω από τον Λελέ που είναι στην κορυφή, δεξιά-αριστερά, ο Μπιέλ με τον Καμαλέο. Ο Καμερουνέζος Δεμπουντάρη σήμερα αγωνίστηκε και την περασμένη εβδομάδα με τη Σάσκου για κάποια λεπτά. Σήμερα είναι βασικός όπως εξηγήθηκε να διαχειριστεί τον Ζάκη για την ομάδα του Σάσκου. Από την άλλη πλευρά για τους Αλβανούς, τέτοια καταστροφοστάρια, Πεντρέτσα, Αλίκη, Κίλτα, Ισμαήλ, Κεφάλια, Βίλα, Άλλον Τέφι, Καρτάξου, Ρίτσαρτ και Μπερίσα. Το κλάγιο άλλο δεν είναι λύση.
1: Μιλτό μου προσπάθησε, θα σου επαναλάβω ακόμα μια φορά γιατί δεν μπορώ με άλλο τρόπο, η γραμμή είναι αλβανική, υπάρχουν δεδομένες οι δυσκολίες της επικοινωνίας, όμως προσπάθησε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μικρόφωνο. Βάζε και το χέρι σου μπροστά στο μικρόφωνο για να μην
0: όσο
1: μπορούμε να απομονώσουμε τον ήχο
0: που
1: είναι δίπλα σου, είναι ακριβώς δίπλα η οπαδή της γηπεδού ομάδας. Έλα να μας κάνει άλλη μια φορά περήφανους η Πάφος, λέει ο φίλος μας ο Πάνικ, να σε καλά φίλε, να χαιρετήσω και τον φίλο 392 που πολύ σωστά θέτει τη διαμαρτυρία του ξανά για το ότι οι πλατφόρμες οι κυπριακές δεν δείχνουν κανένα παιχνίδι απόψε των ελλαδικών ομάδων. Κανένα. Λοιπόν, έλα Μίλτο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Αλμπασάνι, πάντα στο 0-0 με τον Λέλε να κατεβάσει πολύ ωραία την μπάλα, απελευθερώνεται. Πάει να το κλείσει τώρα ο Τίνκα, βλέπει την μπάλα, επιμένει ο Τέτε, κάνει καλό κοντρόλ, ο κεντρικός αμυντικός, ο Αλίκη για την ομάδα της Δυναμό, όπου διώχνει. Στην υποδοχή της μπάλας ο Ρίτσαρτς, ο Καναδός κεντρικός αμυντικός με 8 Αλβανούς η ομάδα της Δυναμό. Στην αρχή η εντεκάδα, τρεις μονοξένους, ένα Νιγηριανό, ένα Κοσοβάριο και ένα Καναδό, μόλις ένα Κύπριο, τον Νικόλα Ιωάννου, η ομάδα της Πάφου στην αρχική της σύνθεση. Ο Γκολτάρ φάνηκε τώρα, έχει ένα μικρό πρόβλημα, πατάει το πόδι του Ισπανός, συνέχεια στο παιχνίδι, Διέλ, παίρνει μπάλα, απελευθερώνεται, βλέπει τον Κίνα, σε αυτόν πάει μπάλα. Πέπε, Σουνίτς και πάλι Σουνίτς πίσω στον Νταβίτ Λουίς, Νικόλας Ιωάννου στο 1-2. Αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Σαμπίντο, φέρετε ο γύρος να είναι αρκετά σκληρό, να πετύχεσαι τώρα την αμό. Σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής της, απογοήτευση για τους Αλβανούς. Ο Ρίτσαρτ δεν θα προλάβει την μπάλα έξω. Τέταρτο λεπτό, αρκετά αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά και για την Πάφο και για την Δυναμό City, η οποία προσπαθεί και αυτή να βρει τα πατήματα, όπως και η ελληνική μας ομάδα. Άλλωστε, να θυμίσουμε την Δυναμό, έφτασε εδώ, αγωνίστηκε από τον πρώτο προκριματικό, έφτασε τρεις ομάδες για να φτάσει στα play-off του Conference, απόκτησε κατά σειρά του Αστάνα, Αλουμίλ και Αούντα για να βρίσκεται σήμερα και αυτή, όπως είπε ο προγραμματίστης, ο κύριος Ντάντζα, πρέπει να αντιχτυπήσουμε το όνειρο που έχουμε για να παίξουμε στις ομίλους του Conference League. Φυσικά, σε αυτό το ζευγάρι θα μπορεί, είναι η επαφιακή ομάδα. Νταβίτ Λουίς, κάθετα, στον Κίνα, Πορτογάλια. Κάνει λάθος στον Πορτογάλο και έχουν στην κόντρα με κεντάλια οι Αλβανοί. Κακή μαγιά από το μέσο της ΦΑΣ. Δουλειάμε, όπου έπαιξε την κόντρα από τον Κίνα, κακό κόντρο του Κίνα, έφυγε στην κόντρα, έβγαλε τέτρα το αριστερό δοκάρι, δεν έπαιξε την παίκτης του. Την άφησε πολύ σωστά τον Νταβίτ Λουίς να περάσει εκτός αγωνιστικού.
1: Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο και στο Βέλγιο. Πάμε στον Παντελή. Είστε στον αέρα και οι δύο. Παρεμβαίνετε αναλόγως, Μίλτο μου. Έλα, Παντελή μου, έχουν γίνει αλλαγές. Τι γίνεται,
2: Εδώ και κάποια δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει το μάτς. Όχι, δεν έχουν γίνει αλλαγές. Για τις δύο ομάδες συνεχίσουμε τους ίδιους 11 και οι δύο προπονητές. Εδώ στο Στάγερ Στέδιουμ, Ομόνια και Σέντρου είναι στο 0-0. Με τους Βέλγους να κρατάνε τώρα μπαλέα, με τον Ισιβουατάρι. Ισιβουατάρι δεν προλάβε και έκλεψε μπάλα από Μοτνόρ. Παράβγαλε την Ομόνια σε μια αντεπίθεση, τρέχει αριστερά του και ο Τανκοβίτς τελικά δίνει πιο κεντρικά στον Παναγιώτη Ανδρέου. Ωραία με το εξωτερικό του ποδίου για τον Διονύ. Πέφτει και ο Ευάντρο για να δούμε πάλι να βγει φάση για την Ομόνια. Το σουτ εκτός πάνω από τα δοκάρια, την έστειλε και αυτός εκτός γηπέδου την Ομόνια. Ωραία φάση για την Ομόνια. Το 47 με τον Παναγιώτη Ανδρέου να περνά με το εξωτερικό του ποδίου στον Διονύ. Αυτός με τη σειρά του κάθεται στον Ευάντρο. Έκανε ένα σουτ πλάι όπως μπορούσε εκεί, δεν τα κατάφερε να απειλήσει. Τα Ιωμόνια κερδίζει ξανά όμως με τον Τάνκοβιτς, κάνει κίνηση και ο Ντιονί, για να δούμε το Σουηδό. Τελικά πιο πίσω στον Ευάντρο. Ευάντρο σε Παναγιώτη Ανδρέου, δεν προλαβέ, κέρδισε καθαρά. Ο Φόρ, συγγνώμη, έχει γίνει μια αλλαγή, δεν την προλάβαμε. Έχει αποχωρηθεί ο Σουέλε, και έχει πιο πασάρα, Λάζι Φόρ, η Σεντρουίτεν. Δεν είδαμε η αλήθεια την αλλαγή και κρατά τώρα από αριστερά ο Βαν Βεσεμάιν για τον Ισί Βατάρι, Κανιγκούτσι, μπάλα τώρα τον Τεπαούι από αριστερά για την Σεντουίτεν. Αυτός πιο μπροστά στον Πουπέ, Ισακό από την περιοχή της Ομόνιας, το Σεμπαούι από αριστερά. Ο Μερλέν τώρα. Μερλέν προσπαθεί να περάσει μια σέντρα στην περιοχή εκεί που στον αέρα ο Φαπιάνο μάζεψε σταθερά και έδωσε στα γρήγορα για τον Πάλκοβετς αριστερά. Σλοβένος πίσω για τον Μάριτς. Από τον κεντρικό διάδρομο η Ομόνια με τον Κουλιμπαλί. Και ο πίσω, έτσι με Νικόλα Παναγιώτου, ξανά ο Κουλιμπαλί. Ο αμυντικός από το Μάλι για τον Παναγιώτη Ανδρέου με τη μία έσπασε στον Παναγιώτη πιο δεξιά προσπαθώντας έτσι να βρουν τους χώρους για να απειλήσουν οι πράσινοι. Κουλιμπαλί κάθεται σε Ευάντρο λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ανδρέου από τον κεντρικό διάδρομο προσπάθησε να περάσει στον Διονύ κόντρα ρε μπάλα, κέρδισε το πλάγιο η Ομόνια με τον Τουβέρν από δεξιά παράλληλα από την περιοχή της Σεντρουίτεν. Το 49 είμαστε. 0-0 πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. Η Ομόνια στάθηκε αρκετά καλά στο πρώτο ημίχρονο, είχε και κάποιες επικίνδυνες φάσεις και με την αρχή του δεύτερου τώρα στο πρώτο τετράλεπτο δεν έχει αλλάξει εικόνα για τους πράσινους. Διονύ, πάλα πιο πίσω στο Σενού Κουλιμπαλί. Τώρα στον Νικόλα Παναγιώτου ακόμη πιο πίσω, αυτός αριστερά για τον Πάλκοβετς. Πάλκοβετς σε Τάνκοβιτς, αυτός σε Μοντνόρ, ωραία περνά από τον αντίπαλο του εκεί, τον Βαν Βεσεμάιλ και κερδίζει και τον Πάουλ. Μάλιστα έχουμε και την πρώτη κίτρινη τον Φαν Βεσεμάιν για το κράτημα που έκανε στο Μοντνό. Ευκαιρία για την Ομόνια να απειλήσει ξανά μέσα από στημένη φάση. Εκεί είναι και οι φίλοι των Πρασίνων που ανεβάζουν δεσιμπέλ.
1: Να κατεβεί ο φίλος του Φανούρη, ο Κουλιμπαλί, έτσι.
2: Συγγνώμη, Σαβά.
1: Να κατεβεί και ο Κουλιμπαλί, ο φίλος του Φανούρη μας.
2: Βέβαια, βέβαια. Έχουν ανέβει όλοι οι ψηλοί της Ομόνιας για αυτό το φάουλ και είναι...
1: Έδειξε κίτρινη κάρτα στη φάση.
2: Ναι, στον Βαν Βεσεμάιλ.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ήταν η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι. Τάνκοβιτς και Βάντρο πίσω από την μπάλα, από αριστερά κερδισμένο αυτό το φάουλ της Ομόνιας. Τάνκοβιτς έχει μείνει πίσω. Να δούμε πώς θα εκτελέσει. Ο Σουηδός με εσωτερικό Φάλτσο, τώρα το δεύτερο δοκάρι εκεί όπου πάνω από όλους είναι ο Κοκούμπο και μαζεύει χωρίς πρόβλημα ο τερματοφύλακας της Τεν Τρούιντεν. Κοκούμπο, τώρα
1: πάμε στο Μίλτο για λίγο. Έλα Μίλτο, έχουμε κάτι σημαντικό. Μίλτο Χριστοδούλου.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι σημαντικό, λέω.
0: Για να δούμε, τον Κίνα δυνατό σουτ λίγο έξω. Πολύ καλή στιγμή στο 10ο λεπτό για την ομάδα της Φάσκο, τον Κίνα να πιάνει το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα του Ναδοχαρτίνη πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι τερματοφύλακα των Αλβανών. Είχαμε ακόμα δύο φάσεις προϋποθέσεις φάσεων για την Πάφο και ίδιο με τον Καμαλέου. Στην πρώτη φάση στο 6 έκλωψε η μπάλα, έπιασε ένα σουτ αρκετά χλιαρό στα χέρια του τερματοφύλακα της Δυνάμω. Ακολούθως έγινε ένα λάθος από πλευράς Δυναμού από την άμυνα. Έκλεξε πάλι ο Καμαλέου. Κακή πάσα προς τον Λέλε. Δεν ολοκληρώθηκε ούτε αυτή η προσπάθεια για την ομάδα της Πάφου. Παραμένει το 0-0. Είχε και η Δυναμού μια καλή στιγμή. Αναπτύχθηκαν ωραία οι Αλβανοί. Δείγματο ότι είναι τύπουλη ομάδα. Δεν είναι ασύνδετα οι Αλβανοί. Ωστόσο στην τελική προσπάθεια ο Ρίτσαρντ δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ και να βρεθεί απέναντι από τον
1: Ο Όφη τα πάει περίφημα. Δεύτερο τέρμα από τον ταξιάρχη Φούντα. Αυτή τη φορά με χτύπημα πέναλτι. Κάνει το σκορ 2-0 στον αγώνα με την Τσέσεκα Σόφια. Σοβαρό προβάδισμα για τον Όφη. Είδε κίτρινη κάρτα ποιος, Παντελή μου?
2: Ο Τάνκοβιτς. Χάσαμε λίγο τη φάση, είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχουν κάτι κάγκελα μπροστά. Νομίζω ήταν ο Τάνκοβιτς, θα το επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια. Τελείωσε παουί το φάουλ, τα νικούτσι παίρνει την πρώτη φαγιά. Δεν υπάρχει συμπαίκτης του εκεί κάποιος άλλος. Εβάντρο κάνει κακή παγιά, η μπάλα πάει out. Να δούμε και το πλάγιο είναι για την Τεν Τρούιντεν με τον Τεμπαουί. Να εκτελείς τα γρήγορα για τον Σιζακό. Τεμπαουί ξανά. Δεν πρόλαβε εκεί ο Τάνκοβιτς και έχουμε πλάγιο για την Τεντουίτεν για άλλη μια φορά.
1: Ο Ντουβέρν μάλλον έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα.
2: Ο Ντουβέρν, ναι, ήταν στη δεξιά πλευρά.
1: Ο Ντουβέρν.
2: Ναι. Στη δεξιά πλευρά και τίποτε περιστές. Δεν καταφέραμε να δούμε καλά τη φάση, απολογούμε. Και ο Σανικούτσι τώρα προσπάθησε για τον Ισιβουατσάρη. Το μάκρινε ο Μοτνόρ. Πλάγιο ξανά για την Τεντουίτεν. Έχει μπει λίγο καλύτερα στο δεύτερο μέρος η βελγική ομάδα. Σε κρατά περισσότερο. Η Ομόνια προσπαθεί να βρει τις ευκαιρίες της στην αντεπίθεση. Μάρι. Προσπάθησε να βρει Μοτνόρ. Τελικά έκανε προσπίση και έδωσε πίσω στον Βάλκοβετ από αριστερά. Έτσι πιο ανεβασμένοι και οι φίλοι της Σεντουίδες στο δεύτερο μέρος. Που προσπαθούν να στρώξουν την ομάδα τους. Μοτνόρ έρχεται πιο πίσω. Για τον Νικόλα Παναγιώτου. Στο αριστερά στον Βάλκοβετ βάζει πίεση στη Σεντουίδεν. Μάρι δεν προλάβε. Ο Σισακό έβαλε πίεση και κλέψε μπάλα. Βαντεμάελ βρίσκει ωραία εκεί. Με κεφαλιά προσπαθεί να κατεβάσει ο Μπαζάρ και δεν κατάφερε όμως να πηδεί μπάλα ο Μερλέν και να γίνει επικίνδυνος. Από μακρύ όπως ο Κολυμπαλίκη που είναι μόνο ο Μουλίου και ο στέλνει μπάλα στον Κοκούμπο. Δεν του είδε να ανεβάσει ρυθμό. Προσπαθεί να απειλήσει. Είχε μια καλή προϋπόθεση. Μουλίου. Το 54. Το 0-0 παραμένει στο Βέλγιο, στο Σάιεν Στέδιουμ, στην Τουίτεν και Ομόνια. Πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. Χορηγή μετάδοση είναι η Mega Pet Plus, η Denny Kukentain και η Alumin. Λάθος τώρα από πλευράς στην Τουίτεν, έχουμε το πλάγιο για την Ομόνια με τον Μπάλκοβετ από αριστερά. Λίγα κάποια μέτρα μπροστά από την μεσά γραμμή ουσιαστικά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά. Δίνει πίσω στον Μάριτ, αυτός ακόμη πιο πίσω σε Παναγιώτου, ποιος δίνει πιο κεντρικά στον Κουλυμπάλη. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Κουλυμπαλή. Περιμένει εκεί να ανεβούν κάποιοι παίχτες της Τεντουίντεν για να ανοίξουν χώροι. Τώρα στον Νικόλα Παναγιώτο, αυτός με βαθιά μπακιά ψάχνει τον Τιγανί. Ανάμεσα από δύο απομακρύνει ο Μουλιού. Μάριτς παίρνει την κεφαλιά, προσπαθεί να επαναφέρει. Τα Νικούτσι. Πάλα στον Βανζεμάελ, ο οποίος διώχνει όπως δίνει ύψος και όπου παλεύει ο Μπαστάρ. Νικόλας Παναγιώτου. Μπάλα στον αέρα, αρκετές μονομαχίες και δίνει ο Παναγιώτης Ανδρέου στη μεσαία γραμμή. Δίνει πιο δεξιά στον Τουβέρν. Αρκετά θετικός στον τεπούτο του και αυτός. Τώρα έδωσε στον Παναγιώτη Αντρέα, ο οποίος έκανε ένα κακό κοντρόλ σε Μπαουί, προσπάθησε για να μαρτυρήθηκε για φάουλ. Τελικά παίρνει πλάγιο από δικό του πόδι και η μπαλά εκτός δείχνει ο διαιτητής. Και το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Με τον Τουβέρ να παίρνει μπαλά στα χέρια για να το εκτελέσει. Προσπαθεί να βρει τον Τιονί, ο οποίος μονομαχεί με τον Μουλιού. ο παίκτης της Εντρούιντεν είναι ο νικητής αυτής της μονομαχίας και δίνει στον αρχηγό του τον Τανιγκούτσι. Μπροστά από την περιοχή των γηπεδούχων, αυτός και δεξιά στον Βαρβεσεμάελ, Μερλέν με τη μία προσπαθεί να βρει τον Ματζουβουτάβουα. Παναγιώτου κερδίζει. Μοτνόρ στα γρήγορα σε Τάνκοβιτ. Πάει να βγει στην αντρίχεση η Ομόνια. Για να δούμε Τάνκοβιτ σε Μοτνόρ. Πάει να βγει φάση. Ευκαιρία Ομόνια. Έτσι. Μεγάλη φάση για τους πράσινους. Από αριστερά ο Μοτνόρ πήγε στην περιοχή. Έκανε το πλασέ. Θα έπρεπε να είχε εξοχήσει αυτή τη φάση. Το 56 η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ομόνια για να μπει μπροστά στο σκορ. Με τον Τάνκοβιτ να περνά εξαιρετική κάθετη.
1: Πρέπει να γίνονται γκολ αυτές οι ευκαιρίες.
2: Θα έκανε όλα σωστά από το τελείωμα.
1: Ναι. Αν θα ξαναέχει τόσο καθαρή ευκαιρία. Ήταν καθαρή ευκαιρία επίτευξης θέματος.
2: Ήταν η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 56. Για την Ομόνια πήγα να βγει σε τρίτη τώρα σέντρα από τον Ματσαντζάμουα. Καλή άμυνα ξανά από τον Μπένα. Αφήνει την μπάλα και θα τη στήσει στην μικρή του περιοχή ο Φαπιάνο για να δώσει συνέχεια. Όπως είπαμε, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μοντνόρ. Πέρασε εξαιρετικά ο Τάνκοβιτς εκεί κάθετη, μπήκε αριστερά στην περιοχή, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα ο εξτρέμ από το Σουρινάμ. Μάριτς, Νικόλα Παναγιώτου, αυτό για Μπάλκοβετ, Μοντνόρ με τη μία προσπαθεί να βρει Τάνκοβιτς, την μπάλα κόντρα έτσι στον Βαν Βεσεμάιλ και το πλάγιο είναι για την Ομόνια, με τον Μπάλκοβετ να παίρνει μπάλα. Μπάλκοβετ, τον Νικόλα Παναγιώτου. Κουλιμπαλί. Λίγο πίσω από τη μεσά γραμμή είμαστε στο 57. Το 0-0 παντά, Σέντρου ήταν και Ομόνια. Είχαμε φάσεις και για τις δύο ομάδες, δεν είχαμε όμως γκολ. Νικόλας Παναγιώτου. Και ο αριστερά στον Μπάλκοβιτς που ανεβαίνει. Αυτός για τον Τάνκοβιτς, ευκαιρία για σου, το κάνει δίπλα από το δεξί χάστε το δοκάρι του Κοκούμπο. Ακόμη μια φάση για την Ομόνια. Έπιασε, ήταν καλό το σούτ από πλευρά δύναμης, αλλά δεν είχε, πήγε στο στόχο. Ένα φυστό σούτ από τον Τάνκοβιτς, εκτός περιοχής, από διαγώνια θέση αριστερά. Κοκούμπο έπαιξε με τον Μουλιού. Κατάξανε πάλι ο τερματοφυλακάς, η Σεντρουίτεν, και δίνει πιο δεξιά στον Τανικούτσι. Ωραία μήνα από Μάρτς για να κερδίσει, από αυτό το γεμισμά του τερματοφυλάκια και κερδίσει ο Ευάντρο. Πάει να βγει ξανά ευκαιρία για την Ομόνια. Μάρι σε Μοτνόρ, ξανά ελεύθερη ευκαιρία τον βγάζει ο Κοκούμπο αυτή τη φορά. Ο Μοτνόρ σε άλλη μια φάση πρωταγωνιστή. Έκανε αυτή τη φορά το πλαστέ, πήγαινε στα ίχτια, αλλά δεν ήταν το ιδανικό για να κερδίσει τον Ιάπωνα τερματοφυλάκα τη Σεντρούιντεν. Στο 58 η Ομόνια βρίσκει δύο μεγάλες φάσεις το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου μέρους. Και έχει και το κόρνερ το πρώτο.
1: Πάλι ο Μοτνόρ, έτσι. Πάλι ο Μοτνόρ πρωταγωνιστή στη φάση.
2: Ναι, ο Μοτνόρ. Δύο μεγάλες φάσεις σε περίπου 4 λεπτά.
1: Να μας πει ο Μίττος στα γρήγορα την εκτέλεση του φάουλ.
0: Εκτελέστηκε το φάουλ. Υπάρχει μια φανιστιοκάδα Νικόλα Σουράνου τώρα από αριστερά. Υποδεικνύεται σε θέση offside ο αριστερός μισοφύλακας της Πάφου. 18 λεπτό. Πάντα στο 0-0, εγώ στο Αλπασάν Αρένα.
1: Συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια μικρή διακοπή στο άλλο παιχνίδι και θα επιστρέψουμε.
0: Λοιπόν, έτοιμος ο τερματοφύλακας της Δυναμό να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση με την Αλβανία, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Δύο-τρεις περιπτώσεις οι Αλβανοί πήγαν να φύγουν από τα πλάγια. Αντέδρασε σωστά η άμυνα της Πάφου και τους ανέκοψαν. Για να δούμε τώρα, χρειάζεται περισσότερο να πω στο παιχνίδι είναι η μέση της Πάφου, ούτε ο Πέπε, ούτε ο Σούνιτς, αλλά ούτε και ο Κίνα έχουν πάρει μπάλα, να μπορέσουν να τις πάσουν δεξιά αριστερά για να μπορούν να κάνουν παιχνίδι όπως θα έπρεπε, ούτε ο Λέλε τροφοδοτήριο όπως θα έπρεπε σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 20 λεπτά παιχνίδι ο Λέλε με το στήθος. Να το πάρει ωραία, ο Κίνα κρατάει, φυλάζει και παίρνει πάω η Αλβανία ακριβώς στο χώρο της μεσαία γραμμής, τον άξονα. Διαμαρτύρεται ο Λέλε και παίρνει μια αναφία στην κάρτα. Δεν χρειάζεται να μελώνει και λίγο στις Πάφου να αντιδράσει έτσι και η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι είναι γεγονός από τον Πέλγο διαιτητή στο Λέλε για διαμαρτυρίες προφανώς για το φάουλ το οποίο υπέδειξε ο κύριος.
1: Σηκώθηκε ο παίχτης της Σεντρουίτερ. Πάμε για την εκτέλεση του κόρνερ από πλευράς Ομόνιας.
2: Ο Τάνκοβιτς από αριστερά αυτό το κόρνερ για την Ομόνια. Να δούμε αν καταφέρει να απειλήσει ξανά το Τριφύλλι που έχει αρχίσει το 15 λεπτό του δευτέρου μέρους. Και έχουμε αλλαγή, σταματά το παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή, σταματά.

0: διαιτητή, ο παίχτη αμαρτύρεται. Το διαιτητή δείχνει τους παίχτες εκεί και γιατί δεν μπαίνουν και γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Λοιπόν, αποχωρεί με το νούμερο 38 ο Ματζουζάβουα και μπαίνει με το νούμερο 7 ο Μούγια. Δηλαδή στην Τσουίδεν διπλή αλλαγή θα φτάσει τις 3 ο κύριος Μέιερ. Και με το νούμερο 71 είναι ο Αράκη έτοιμος να μπει, ο οποίος δέχεται και το χειροκρότημα και αποχωρεί με το νούμερο 18 ο Ισιβουατάρη για να μπει ο Αράκη. Ο ένας έχουμε Αράκη, όπως είπαμε και μου, για τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέρξια μας στείλεται και στον τεταρτό για το ότι ήταν έτοιμος ο Τάνκοβιτς και σταμάτησε η φάση. Εδώ και ουσιαστικά ένα τρίλεπτο δεν έχουμε παιχνίδι, αφού υπήρχε και πτώση ποδοσφαιριστής στην Twitter. Τώρα λέει, δίνει το OK στον Τάνκοβιτς, να δούμε την εκτέλεση. Τάνκοβιτς, από αριστερά όπως είπαμε αυτό το corner. Παίρνει φορό, φορά, τώρα εκτέλεση δυνατή στο έστω δοκάρι, ο Κοκούμπο, πιο ψηλά από όλους κερδίζει και το φάουλ μέσα στη μικρή του περιοχή από τον Τιονίκ, ο οποίος πετάχτηκε. Έτσι έχουμε ελεύθερο για τον τερματοφύλακα φάουλ ουσιαστικά με τον Κοκούμπο. Το 62-0-0 Σέντου ήταν Ομόνια εδώ στο Στάιεν Στέντιουμ για τα play-off του Europa League.
1: Ο ένας παίχτης μεγάλες... από τους δύο που έφυγαν ήταν ο παίχτης που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι, ήταν ο Ισιβουατάρη.
1: Ξέρεις τι έκαμε ο προπονητής. Λογικά έπρεπε να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον παίχτη αυτό να παραμένει εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: γι' αυτό ίσως να υπήρχε
1: κατά... Η δικιά μου εκτίμηση κακώς ότι της έκανε τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, μα ήταν ασκετά εντονός ο Μπέρκ εκεί και στον τεταρτό και στον διαιτητή του έκανε νεύματα. Γι' αυτό ήταν το...
1: Πάμε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στο ΠΑΟΚ Μπραν.
2: Μένει μπάλα, κάνει το 1-1, να σηκωθεί λίγο το γήπεδο, να πάρουν όλοι τα πάνω, γιατί πραγματικά ήταν μια παράξενη, δύσκολη κατάσταση. Υποτονικός ΠΑΟΚ που δεν είχε ευκαιρίες, ισορροπεί το μάτς, όχι το 0 ήταν δίκαιο σκορ σε σχέση με την εικόνα και τις ευκαιρίες, αλλά χρειάζεται κάτι ο ΠΑΟΚ. Οι Νορβηγοί κάνουν ένα time out εκεί, μια συγκέντρωση όλοι δίπλα τον αρχηγό τους. Παράξενη αλλά ok και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, ο διαιτητής σφυρίζει. Μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο, στο 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσια, σηκώνεται λίγο και το γήπεδο. Να δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει και την εικόνα αλλά και το αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την στιγμή.
1: Έχει τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο μπροστά του ο ΠΑΟΚ για να γυρίσει ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Παραμένει το 2-0 του Όφη επί της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας και μια χαρά τα πάει ο Κόντις, Μίρτο μου, έτσι, στον Όφη.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά. Κύριε Κύπελλο, μέσα σε 3 μήνες, Super Cup και τώρα ένα βήμα πριν να μπει σε ομίλους και να αποτύχει. Αν με ρωτάς και η ομίλη κόνφερες θα είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Έλα, Παντελή.
0: Άντι το κοντρόλ έπαιξαν πολύ ωραία. Αν μπήκε ξανά ο Μοντρόλ από αριστερά στην περιοχή, δεν κατάφερε να κάνει τέτοιο αυτή τη φορά. Έκανε λάθος εκτίμηση ουσιαστικά με το πρώτο άγγιγμα και έχασε μπάλα. Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, θυμίζουμε, πριν ένα πεντάλεπτο. Η δεύτερη, το 54 ήταν η πρώτη.
1: Και κάνει σύγκριση είναι ο φίλος μας ο 422. Ήταν να τα χάσει ο Σεμέδο ή ο ΜΑΕ. Α, τι να του πεις τώρα, τι να του πεις του φίλου μας 422.
0: Ο ΜΑΕ πάντως στην Ευρώπη δεν είχε σκοράρει πέρσι. Ο Σεμέδο είχε βάλει κάποια σημαντικά τέρματα. Βέβαια κουβάλισε στο πράσιμα ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο. Ήταν οι δύο πρώτες φορές για το τριπύλι.
1: Δεν είναι εύκολο να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις μεταξύ μας. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι... Αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι η στιγμή, είναι πολλά πολλά άλλα που παρεμβαίνουν. Δεν είναι... Πιάνεις τον παίχτη και βάλεις στη θέση του άλλου και λέει τούτος θα το έβαλε ενώ τούτος δεν το βάλε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, έλα Παντελή.
0: Είμαστε στο 65 στο 0-0, πάει να βγει τώρα με τον Μπουπέ από αριστερά η Σεντρουίτεν. Απέναντι του είναι ο Ντουβέρν, κάποια μέτρα εκτός περιοχής δεν αφήνει στο Μερλέν. Ξανά για τον Μπουπέ, σταματά τη φάση ο διαιτητής, λέει ότι υπήρξε ακόμη σε πάνω την μπάλα. Αυτό καταλαβαίνω. Στην τελευταία πάσα του Μερλέν είχε ακουμπήσει πάνω του η μπάλα και γι' αυτό

0: ομάδα το παιχνίδι, θα δώσει ξανά κατοχή στην Σουηδία. Απλά έπρεπε να σταματήσει η φάση. Ναι, ο Μερλέν παίρνει ξανά. Πιο αριστερά για τον Μπουπέ, Μερλέν κάνει το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύτερο καρδίζει ξανά απέναντι στον Τάνκοβιτ. Κάνει Γκούτσι, πιο δεξιά τον Βαν Βετεμάελ. Ισακόφ, Βαν Βετεμάελ. Πάει αρκετά πίσω για να ανέβουν ποδοσφαιριστές της ομόνοιας και να ανοίξουν κορί στον Μουλιού, ο οποίος δίνει στον Μπουπέ. Για τον Μπαζάρ, τον Φόρφ που αντικατέστησε το Σουέλε, κερδίζει η ομόνοια με Βάντρο να περνάει αντιονί, δεν καταφέρει να πάρει την πιθανή κεφαγιά ενώ πιο πίσω ήταν μόνος ο Μοσνός. Αν άγγιζε την μπάλα, ίσως να είχε ακόμη μια ευκαιρία.
1: Ο Μπρούνο ήταν ο παίχτης που τραυματίστηκε, Μιλτό μου.
2: Μια έξοδο του Μαγέσκη από μια σέντρα από δεξιά, συγκρούστηκε με τον Μπρούνο, ευτυχώς σηκώστηκε, πάει τώρα και στο γραμμή να ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αν και στην αρχή θορυβήθηκε. Βγάλουμε τον Εντυπάχο, μου είναι μπροστά, ο Μπιέλ κάνει κίνηση, απελευθερώνεται, ένα καλό σου τελέ, τον Βάρη Μπαλά, έφερε την μπάλα στο αριστερό, έπιασε το σουτ κόντρα, δεν πάει επάφος που επιμένει, σούρις καλύτερα, πάει προς την μπάλα, κλέβουν οι Αλβανοί, επιστρέφουν την μπάλα προς τα πίσω, ανεβαίνει ο Χαβ, ο Βίγια, με την μπάλα στον Περίσσα, περνάει πολύ ωραία τον Περίσσα, τον Κίνα. Κρατάει ο Αλπανός, περνάει τον Κίνα, πίσω η μπάλα, πάει να κλείσει ο Αλκαμαλέου τώρα. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Βοσεξιόν Καρτάκη, τον Αλπανόν απελευθερώνεται, θα δώσει την μπάλα στον Κεφάια. Κεφάια παίζει κάθετα. Πολύ ωραία ο Σούνης κλέβει, πάνε για την κόντρα. Λελέ, έχει επιλογές. Τρεις με τρεις, κάνει κινήσεις τον Μπρούνο. Είναι δεξιά, είναι και τον Πιέλα αριστερά. Ο Λελέ πάει να τελειώσει μόνο στη φάση καθυστερή. Ο Εγκαμαλέου κακή πάσα του Καμερουνέζου, ο οποίος πήρε την μπάλα ήταν ο Μπιέλ μόνο. Μια κακή πάσα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέρασε μια καλή προϋπόθεση για την ομάδα της Πάφου να φύγει στην κόντρα. Άνοιξε η ομάδα των Αλπανών, άνοιξε η άμυνα των Αλπανών. Έφυγαν 3 με 3. Ωστόσο ο Εγκαμαλέου δείχνει λίγο πίσω ο Καμερουνέζος να μην είναι ακόμα έτοιμος. Άλλωστε τελευταίο του παιχνίδι ήταν το Μάρτιο με την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρωσία. Θέλει και αυτό στα πατήματά του φυσιολογικό. Ο Γκοτάρ κρατάει μπάλα στο 27, πάντα στο 0-0, στο πρώτο παιχνίδι, στα πλαίσια των play-off του conference, μεταξύ της δυναμός της Σπάφου. Κίνα κρατάει μπάλα. Προσπαθεί να περάσει, πίσω μπάλα στον Πέπε και τώρα στον Μπρούνο, αφού με διπλή ζώνη άμυνας η Αλβανία από το κέντρο και κάτω. Έκλεισαν όλους τους χώρους για να προωθήσει σωστά η παθιακή ομάδα το παιχνίδι.
1: Πάμε για το κόρνερ που έχει κερδίσει η Σεντρουίτεν.
0: Ακυρώθηκε μέσω VAR.
1: Διότι δεν ήταν κόρνερ. Δεν ήταν κόρνερ.
0: Ναι.
1: Σωστά ακυρώνεται.
0: Τώρα και ο Μπέρτ είχε σηκωθεί και ο Λουγκρίδης και ο Χέστορ Γκονζάλες για να κατησυχάσουν τον νορβηγό τεχνικό της Ομόνιας. Τελικά άλλαξε την αποφασή του διευθυντής και σωστά έκανε. Αφού είναι οι κοινέ κανονισμοί.
1: Καμία
0: αφού
1: σχέση. Ήταν καθαρά ο παίκτης της Σεντ Φίδερ.
0: Τώρα ευκαιρία με μακρινό σου το Φαπιάνο. Το τι από το μακρινό σου του Μούγκια. Προσπαθούν να επαναφέρουν με βαρτάρ ευκαιρία. Κοντράρει μπάλα από τον Μπούπε το σουτ. Ανεβαίνει σε Φίδερ και κερδίζει κόρνερ. Σε σουτ και ο Παλίτη. Τώρα εδώ και ένα πεντάλεπτο η Ομόνια.
1: Εκεί που έπρεπε να ήταν 0-2 το αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήσαν οι δύο ομάδες. Έτσι,
0: δεν είναι ότι απειλείται ιδιαίτερα η Σεντρουίτεν. Απλά τώρα και ο Παρίσι βλέποντας την να προσπαθεί, ανεβαίνουν και τους δίνουν άλλοι έτσι όθηση για να προσπαθήσουν περισσότερο. Το κόρνερ με τον Μούγια πίσω από την μπάλα. Από αριστερά όπως επίθεται η Σεντρουίτεν, είμαστε στο 69. 0-0 Σεντρουίτεν και Ομόνια. Στο Στάγεν Στέδιου, πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. Παρατηρήστε από τον διαιτητή, τώρα σφυρίζει. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, παίρνει και κεφαγιά ο Μπάνσταρ, κοντράρι πάνω στον Νικόλα Παναγιώτου, καταλήγει ξανά στον Μουγιά. Προσπαθεί να επαναφέρει τα Νικούτσι και διώχνει ο Παναγιώτης Ανδρέου, εκεί που είναι ο Ντιονί κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, προσπαθεί να κερδίσει. Είναι ο Αράκη που κερδίζει άλλο ένα κόρνερ. Με τους φίλους της Εντουίνεν να αξιστούν όπως είπαμε αρκετές φορές και ο Μουγιά πίσω από την μπάλα σε άλλο ένα κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί με πάσα εκτός περιοχής. Για τον Σεπαουί, αυτός τον Βανεβεσεμάελ, ένα μακρινό σου εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια του Φαπιάνο. Άλλη μια τελική με μακρινό σου από την Σεντ Σουίτεν, ελεύθερο και πια τον Φαπιάνο, ο οποίος τώρα θα βάλει μπάλα στη μικρή του περιοχή.
1: Παραμένει το 0-0 στο Σεντρίτεν Ομόνια. 1-1. 88 λεπτό ΠΑΟΚ Μπραν. 2-0 προηγείται ο Όφη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. 73 λεπτό. 0-0 η Δυναμό με την Δυνάμο. Σίτι με την ΠΑΦΟ FC. Πάμε στο Μίλτο. Έχουμε διακοπή όμως, έτσι.
2: Έχουμε διακοπή. Περιμένουμε να σηκωθεί ο παίχτης της Δυναμό, ποιος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ που οποίο πλέον πάνω στον Κίνα. Και έχουμε φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Κιτρινίζεται και παίχτης από πλευράς Αλβαρός. Θυμίζουμε ο Αιοντές είναι αυτός ο οποίος ο Νιγηριανός κιτρινίζεται. Θυμίζουμε ο Λέλε κιτρινίστηκε για την ομάδα της Πάφους. Καλό σημείο. 3-4 μέτρα έξω από την άλλη περιοχή και αριστερά όπως επίσης η επαφιακή ομάδα με τον Πέπε προηγουμένως το 28 με μια καλή κεφαλιά μετά από σέντρα του Νικόλα Ιωάννου από τον Εγκαμπανό δεν βρήκε εστία, μπάλα πέρασε έξω, συμπληρώσαμε τώρα μισής ώρας αγώνα για να δούμε εκτέλεση που είναι καλοκτημένη. Καλή κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς, ρόχνουνε τα χέρια σε κόρνερ ο Ντέτσα. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Πέπε, από γιώθηκε ο Ντέτσα, δεν πήρε τροχάει μπάλα σε γωνία, ήταν ακριβώς στο κέντρο της εστίας. Άλλη μια καλή στιγμή καταγράφεται στο 31 με την κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς για την παφιακή ομάδα.
1: Παρολίγο φίλε Φανούρη. Άρον γκολ από τον Κουλυμπαλί και τον Νταβίτ Λουίς, λέει ο φίλος 654. Παρολίγο Νταβίτ Λουίς να τα καταφέρει. Τώρα πού να πάμε. Πάμε στο φάουλ της Twitter και επιστρέφουμε.
0: Είμαστε στο 72. Ο Μούγια από αριστερά κερδισμένο από το φάουλ. Ευκαιρία και για παιχνιά και για γέμισμα. Εκτελείων Διονύ από μακρινή. Τώρα κερδίζει ο Σεμπάουι για τον Βαν Βεσεμάελ. Βαν Βεσεμάελ συνεργάζεται με τον Σεμπάουι. Ξανά στο Μαροκινό η μπάλα αριστερά σε Μούγια. Μούγια συγκλίνει. Προσπαθεί να κερδίσει πίσω μπάλα η Ομόνια. Τα τελευταία λεπτά ταλαιπωρείται από τη Σεντρού. Δεν είναι αλήθεια. Θα είχε χάσει μεγάλες φάσεις με Μοντνόρε. Εκεί γίνει και η πρώτη αλλαγή. Είχε αποχωρήσει ο Μοντνόρε. Είναι πιο χάσει ο Γιωβάνι στο παιχνίδι. Κάνουμε τώρα ο Μπαστάρ. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Φόρτη Σεντρούιντεν από δεξιά πλαγιοκοπή. Περνά τη σέντρα εκεί που είναι ο Μούγια. Προσπαθεί να δεκιώσει. Θα απομακρύνει ο Νικόλας Παναγιώτου. Διονύ. Κερδίζει απέναντι στο Μουλιού. Κρατά και παίρνει και το φάουλ. Ο Γάλλος Φόρ με καλή κίνηση. Κράτησε μπάλα σε αυτή τη μονομαχία. Και η Ομόνια κερδίζει και πολύτιμα μέτρα. Καθώς όπως είπαμε τα τελευταία λεπτά είχε κλειστεί πίσω και τις έβαζε πίσω η Σεντρούιντεν. Στο 73 είμαστε. Κουλυμπάλι πάνω από την μπάλα. Κάποια μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Διονύ πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Η Ομόνια πρέπει να βρει ακόμη μια καλή φάση αλλά να την αξιοποιήσει αυτή τη φορά και να πάρει το προβάδισμα που θέλει. Καθώς από τις δύο ομάδες ήταν αυτή που είχε τις πιο ξεκάθαρες με τον Μοντνόρ με δύο πλασέ, το ένα εκτός στόχου στο 54, το άλλο στο 57 έσωσε ο Κοκούμπο. Ιωνί δεν προλάβει απέναντι στον Μουλιού, τον έσπρωξε, δεν υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή, προσπαθεί και ο Ευάντρο, αλλά καταλήγει σε πόδια παιχτών της Ομονίας με τον Τουπέρνα, δίνει στον Ανδρέου, αυτός τεμάρει. Τα γρήγορα για Τάνκοβιτς, πάει να βγει φάση, γίνει και ο Χατζη Γιωβάνης, μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, για να δούμε τι θα κάνει ο Ελλαδίτης. Χατζη Γιωβάνης κάνει την τρίπλα, κάνει και το γύρισμα, μπάλα στην αγκαλιά του το κούμπο, πιστεί παράλληλη πάσα, δεν είχε όμως κάποιο αποδέκτη, πήγε προς την αιστεία και ο Κοκούμπο μάζεψε. Αλλά τώρα με τον Κουπέ να αφήνει τον Σιτακό.
1: Επιβεβαιώνει τα όσα είχαμε πει στο τέλος του πρώτου. Όχι στο τέλος. Νομίζω ήταν κοντά στο 25ο λεπτό όταν κάναμε την παρέμβαση και είπαμε από το στούντιο Παντελή ότι αυτή η Ομόνια είναι εντελώς διαφορετική, αλλαγμένη Ομόνια. Πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο πειθαρχημένη. Και νομίζω ότι μας επιβεβαιώνει η εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα μπορούσε κάλλιστα να προηγηθεί πραγματικά. Έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες ο Μοντρός. Δεν τεράστιες ευκαιρίες, πραγματικά τεράστιες. Πάμε στο Μιλτό, αφού πούμε ότι παραμένει το 1-1 στο ΠΑΟΚ Μπραν. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων. 77 λεπτό, Όφη Κρήτης ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0. Ενώ και ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 στο ημίχρονο στο παιχνίδι με την Χράτες Κράλοβε Τσεχίας. Έλα, Μιλτό.
2: Το 33 βρισκόμαστε εδώ στο Αφασάν Αρένα, παραμένει το 0-0 προηγούμενος είχε μια τρομερή ευκαιρία για την Πάφο με τον Νικόλα Ιωάννου να παίρνει την μπάλα αριστερά, να περνά μέσα από τρεις ποδοσφαιριστές, να την δίνει αριστερά στον Κίνα Πολύ σωστά ο Κύπριος αριστερός οπισθοφύλακας πήρε θέση στο πέναλτι. Κατέληξε εν τέλει παραπάνω του, ωστόσο μέχρι το δεξί που ήταν το αδύνατο του πόδι, έπιασε το σουτ, πέρασε λίγο έξω.
0: Μεγάλη πάτη από την Τρούιντεν. Μεγάλη πάτη με τον Πάνταρ. Το 70.

0: 5, βγήκε μια βαθιά παγιά, ο Φόρτισεν Σουίδεν έβαλε μπάλα μπροστά, έκανε και το σουτ, έβγαλε ο Φαμπιάνο κόρνερ για την Σεν Σουίδεν, που απειλεί και αυτή με μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά.
1: Μεγάλη απόκρουση από τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, ήταν και εκτός εστίας του Φαμπιάνο, ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση που έκανε, από κοντινή αποστασή, μαζί με τον Μπαλτάρ, άλλο ένα κόρνερ με τον Μούλια. Εστελή στο δεύτερο δοκάρι, Φαμπιάνο πάνω από όλους, μαζεύει μπάλα και παίρνει πολύτιμες ανάσες η Ομόνια. Είναι στον Μπάλκοβετ τώρα, αριστερά. Μπάλκοβετ για τον Μαρίτ. Μαρίτ παίζει με τον Χατζιωβάνι Ανδρέου, παίζει στο έδαφος τον Χατζιωβάνι, δεν υπάρχει φάουλ, κερδίζει ο Βαν Βεσμάελ. Σισακό λίγο πίσω από την μεσά γραμμή αριστερά τον Μπούπε, θα γίνει διπλή αλλαγή για την Ομόνια. Βλέπω Αντρόνικο, Κακουλή και Νεγκό να ετοιμάζονται. Προθέτως θα αποχωρήσουν Διονύ και Ντουβέρ, θα δούμε και στην πράξη. Μουλίου και Τανιγκούτσι έδωσε πιο δεξιά εκεί που δεν υπήρχε στην παίκτη του, δεν συνεννοήθηκε καλά και πλάγιο τώρα θα γίνουν οι αλλαγές από πλευρά του Μόνια.
2: Να έρθουμε στην Αλβανία. Στην Αλβανία έχουμε το πέναλτι για την Πάφο. Μπάλα χτύπησε στο χέρι του Αλβανού αριστερού εξτρέμ. Ήταν. Έριξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ο διαιτητής θα μετρήσει κοντά στην φάση. Αυτό δείχνει, αυτό το εξηγεί τώρα και στον αρχηγό της Δυνάμο. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Πάφου να πάρει σε αυτό το χρονικό σημείο το 35 της αναμέτρησης κεφάλι στο σκορ. Είναι κοντά ο αρχηγός, διαμαρτύρεται, προφανώς η φάση ελέγχεται από το VAR, που στο VAR σήμερα βρίσκονται Βέλγοι και Δόμ. Κύριος Μπότεμπεργκ με βοηθό τον Ντεγκρέμερ, όπως και ο ειδής είναι Βέλγος, περιμένουμε, διαμαρτύρεται ο...
1: Χτυπάς το χέρι, χτυπάς το χέρι καθαρά, χτυπάς το χέρι καθαρά.
2: Δεν έχουμε μόνο τον Αλέτα κοντά για τη Σάμα, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο να κάνει λάθος. Για να δούμε. Ο Νταβίτ Λουίς στη μονομαχία με τον Τέτσια. Στο 30 ο αμφανός θερματοφύλακας της Πέρις Ενοβέλ. Για να δούμε το 36 αν ο Βραζιλιάνος θα πάρει τον Αντουβίσο. Έρει λίγα μετρά φέρα. Ο Δήμος ο Νταβίτ Λουίς. Αφού είναι από δοκιμασίες από τους Αμπαγούς. Είναι λογικό. Ο Δήμος ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλό χρονικό σημείο, 9 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου χρόνου, να ανοίξει το σκορ. Τελευταίες οδηγίες από τον κύριο Βίστερ, θα τις παρατηρήσεις τώρα. Δαβίτ Λουίς εκτελείς, ο οποίος εκτελείται από τον Δαβίτ Λουίς, ο οποίος προσπάθησε να εκτελέσει και να στείλει την μπάλα στην άσκη αιστεία στην αιμαροφύλλα κατέντια, ωστόσο η μπάλα πήρε μια άσχημη προοδοχή και πήρε αρκετά έξω από τα χάρια. Πραγματικά η Πάφο καταλά την τεράστια ευκαιρία στο 37 με το πέρας του Δαβίτ Λουίς να ανοίξει το σκορ, να πάρει κεφάλι στο...
1: Κακό χτύπημα, Μιχτού. Κακό χτύπημα. Κακό χτύπημα.
2: Κακό, κακό, όντως, ναι. Και δεδομένου ότι αυτό μας έλεγε σαν ο Σάπιν το χτες στη συνέντευξη τύπου, το γήπεδο είναι αρκετά σκληρό, είναι αρκετά καλό. Θα μπορούσε ο Βραζιλιάνος να πάει σε μια πιο ασφαλή επιλογή, να πετύχει μια γωνιά, στο πούμε, ή στο κέντρο της εστίας, παρά να προτιμήσει αυτό το περίεργο πέραστη που επιχείρησε και πέρασε πανεκτός. Τεράστια λοιπόν στιγμή, εδώ χαμένο πέραστη του Δαβίτ Λουίς στο 36, το 0-0 παραμένει, με την δυναμό να έχει τώρα και ψυχολογία, από φυλάκια, πάει να περάσει ο Μπερίσα. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι μιλός μέχρι στιγμής αρχηγός της Πάφος, κόβει την μπάλα και δίνει στον Πέμπε. Σούνις τώρα. Πάει να γίνει το λάθος, ευτυχώς ο Κίνα. Πάει την μπάλα. Δεν υπάρχει πάλι εδώ, δεν υπάρχει την βάρτα. Πραγματικά, έξω να έχει συνειφάσει η Σάβα από το Μόνικο, ο Κίνα έπιασε, βρήκε την μπάλα. Βρήκε την απόλυτα του Σεφαφαρό, αλλά πρώτα βρήκε την μπάλα και βρήκε την μήτρη γάρτα. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς...
1: Είναι πεντακάθαρη απόκρουση, ούτε φάουλ δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Ούτε φάουλ δεν υπάρχει πραγματικά, Μίλτο.
2: Βρήκε καθαρά
1: την το λέμε γιατί είναι η Πάφος, ούτε η Κυπριακή ομάδα. Το λέμε ποδοσφαιρικά, καθαρά ποδοσφαιρικά.
2: Ναι,
1: ο
2: ναι,
1: παίχτης της Πάφου διώχνει καθαρά και δεν παίρνει πόδια. Τα αφήνει κάτω τα πόδια του και πάει ο παίχτης της Δυνάμο και πέφτει πάνω του. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα.
2: κανονικά από τη στιγμή που πήρε την μπάλα πρέπει να το αφήσει. Τραγική απόφαση από τον διαιτητή.
1: Μα ούτε φάουλ δεν είναι, ρε Μίλτο. Ούτε φάουλ δεν είναι. Ούτε φάουλ δεν είναι, λέω.
2: Ούτε φάουλ δεν είναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε μόνοι τώρα, πέραμε μπροστά μας τη φάση, είδαμε τον κύριο Αναπέφτη να ξεμπάει την μπάλα, ήρθε στα πόδια του Αλβανός, έπεσε κάτω, έδωσε κίτρινη, άλλος έναν λέλε που κυκλίσε διάλο με τον Πιέστονα. Κάνει κίνηση, κακή πάσα. Δεν κάνει καλές τελικές προσπάθειες να τους πάω έξω, εάν το πρόβλημα είναι όντως στο γήπεδο ή υπάρχει μια άσχημη εννοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών της Πάφου, άλλη μια στιγμή που δεν πήγε πάσα όπως έπρεπε. Ο Καντανίδης προσπαθεί τώρα να βρει τον Λελέ, χάνουν την μπάλα και κερδίζουν την Αλβανία. Ο χώρος μεσαίας γραμμής, με τον Καρτάκου, ανεβαίνει αυτός, αφήνει την μπάλα, του λέει ο Καμαλέ, περνάει πολύ ωραίο ο Καμερουνέζος, βλέπει τον Μπρούνο, του δίνει την μπάλα, την μπάλα φέρνει μια αρκετά δυνατά, εκτός αγωνιστικού χώρου. Το 40 βρισκόμαστε, το 0-0 παραμένει.
1: 5 λεπτά στην Αλβανία για το πρώτο ημίχρονο, 10 λεπτά στο Βέλγιο για το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε για λίγο στον Παντελή.
0: Έχουμε μπει στο 22ο λεπτό. Να δώσουμε και τις δύο αλλαγές που έγιναν από πλευράς Ομόνιας. Έφυγε ο Ντιονίμ και ο Γακουλής και έφυγε ο Τάνκοβιτς, πήγε ο Νεγκό, ο οποίος παίζει ως δεξί εξτρέμ και έχει έρθει πιο κεντρικά μαζί με τον Κακουλή ο Εβάντρος. Ένα 4-4-2 με εξτρέμ του Σάτσι Γιοβάνι και Νεγκό και πιο μπροστά Εβάντρο με Κακουλή. Θα έγινε ένα λάθος από Νικόλα Παναγιώτη τώρα, ο οποίος παραχωρεί το κόρνερ από αριστερά της Εντσουίδεν. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Κύπριος Πάκ, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά και σήμερα απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους.
1: Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, παραμένει το 2-0 για τον Όφη σε βάρος της ΕΣΕΚΑ Σόφιας. 84 λεπτό, 50 λεπτό, Παναθηναϊκός Χράβετς Τσεχίας 0-0. Έλα, Παντελή.
0: Ο Φαπιάνο μαζεψε από μια σέντρα του Μούγια ψάχνοντας τον Παλτάρ. Ήταν σε τιμότητα ο Βραζιλιάνος πάνω απ' όλους και τώρα δίνει στον Κολυμπαλή εντός της περιοχής της Ομόνιας. Όπως είπαμε, η Ομόνια έχει κάποιες μεγάλες ευκαιρίες. Παραμένει όμως το 0-0. Ευκαιρίες είχε και η Σεντσουίδεν. Δεν έχουμε όμως τέρματα στο παιχνίδι. Τώρα βασιά παγιά του Κολυμπαλή για τον Κακουλή απέναντι στον Τανιγκούτσι με τη φινή κεφαλιά. Πραγματικά καθαρή εμπειρία το πώς απομάκρυνε την μπάλα τώρα ο Τανιγκούτσι. Μπορεί να μην την πω που έξω και στο Μουντιάλ. Αρχηγό της Σεντσουίδεν. Έβγαινε μαζί με τον Κακουλή και χωρίς να πηρήξει καν. Απλά με την πορεία της μπάλας κατάλαβε που θα πήγαινε και με το κεφάλι απομάκρυνε. Μουλιού και πίσω στον τερματοφύλακα τον Κοκούμπο που είναι εκτός περιοχής. Κοκούμπο, τον Σισακό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σεντσουίδεν να ανταλλάσσουν πάσεις οι αμυντικοί της βελγικής ομάδας. Μουλιού, Τετανικούτσι. Κάθεται για τον Μουγιά, αυτός τον Πανεβεσεμάελ, ποιος παίζει με τον Αράκη, βρίσκει πιο αριστερά με αλλαγή παιχνιδιού τον Πουπέ. Τώρα είναι ο Μερλέν, προσπάθησε να περάσει μέσα στην περιοχή, γίνεται ένα λάθος, Τεπαουή δεν έκανε το τελείωμα πιο πίσω στον Μερλέν, αριστερά στον Πουπέ υπήρχε offside. Η φάση που έγινε η αλλαγή παιχνιδιού για τον
1: Πάμε Μερλέν, γρήγορα για τον... στον Μίλτο.
2: Μια καλή αντεπίθεση όπου τη διάβασε ο Πέπε για την ομάδα των Αλφανόπια από πλάγια και πάει δεξιά μέσα στην περιοχή βρεθήκε ο Βίγια, έδωσε στον Ρίτσαρτ παράλληλη πάσα στο πέραστη. Ο Πέπε πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση, την έφλεξε και πήγε στην κόντρα. Προηγουμένως είχαμε ένα τράβημα της παρέλας από τον Κίνα. Πρέπει να προσέξω
1: από τον Κίνα. Από πού είναι ο Κίνα, από πού είναι ο Κίνα.
2: Ο Κίνα από το Γάλλος.
1: Επήρε τον στην πατρίδα του τον παίχτη Γιώργο. Όπως τον άρπαξε, επήρε τον στην πατρίδα του ο Κίνα. Μα για όνομα του
2: Θεού. Ιδιαίτερα ο Κίνα είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα. Έστω για την ανάδικη, ας πρέπει να ηρεμήσει, γιατί αλλιώς ό,τι χειρότερο μετά το χαμένο πέρα πρέπει να δεχτεί να μείνει και με 10 η ομάδα της. Η οποία είναι καλύτερη και τις μεγάλες τιμές. Δύο σου του ενταμάλλον που δεν βρήκα στόχο και φαγιά του Νταβίτ Λουίς που έδιωξε ο Τέντζια σε κόρνερ, τεράστια χαμένη ευκαιρία στο 35 με το πέναλτι του Νταβίτ Λουίς, μπάλα ψηλά πεπιστικά πάνω από τη δυστυχία του τερματοφύλακα. Ωραία έπαθος τώρα με τον Κίνα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά. Εκεί που κάνει κινήσεων πιέλ. Ο Βραζιλιάνος απελευθερώνεται. Περιμένει τον Μπρούνο συμπατριώτη του να ανέβει. Σε αυτόν πάει μπάλα. Μπρούνο επιστρέφει πίσω την μπάλα γιατί επέστρεψαν όλοι οι Αλβανοί. Μπορτάρα αλλάζει παιχνίδι στον Νικόλα Ιωάννη. Και αυτός τεράστια στιγμή στο 30 να ανοίξει ο σκορ, κάθετα στον εγκαμαλό συγκομμένη συμβαδοϊκού και ζώνει για αυτή τη φάση. Μπαίνουμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0 εδώ στο El Bassan Arena. Περιμένουμε και τον τέταρτο της αναμέτρησης να σηκώσει τον πινακάκι, τον πινακά με τις καθυστερήσεις.
1: Πάμε για το φάουλ που κέρδισε η Σετ Φρίντεν και θα επιστρέψουμε, Μιλτό.
0: Από αριστερά στο 20ο λεπτό έχουμε μπει Μερλέν και μου για πίσω από την μπάλα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ευκαιρία να γεμίσουν στην περιοχή για κάποιο ψηλό συμπαίκτη του Σομούγια τώρα. Εκτελεί με εσωτερικό φάλτσο εκεί που είναι ο Αράκη. Προσπάθησε με τα κουνάκι να δώσει άλλο έξω στην μπάλα. Μπάλα καταλήγει στον Βαν Βεστεμάιλ. Τώρα ο Μπαζάρ προσπαθεί να επαναφέρει ευκαιρία με κεφαλιά του Μουλιού από σέντρα του Μπαζάρ. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Φαπιάνο, ο οποίος έκανε την κίνηση. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φαπιάνο. Έτσι έχουμε ελεύθερο για τον Φαπιάνο, ο οποίος καθυστερεί λίγο, δέχεται μια παρατήρηση από τον διαιτητή, τώρα γεμίζει ψάχνοντας τον Χατζηγιοβάνη.
1: Πόσα τα λεπτά των καθυστερήσεων, Μιλτό?
2: Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πέσουμε στο πρώτο. Ο Βίλια από αριστερά φύγε πολύ ωραία, πήγε να περάσει τον Μπρούνο, ήρθε ο Μπιέλ να δώσει, να βοηθήσει τον μακράνο συμπέκτη του, κρατάει μπάλα ο Μπρούνο πολύ έξυπνα, στέλνει την μπάλα πάνω στα πόδια του Αλβανού μεσοεπιθετικού και κερδίζει το ελεύθερο για την ομάδα της Πάφου. Μπαίνουμε στο δεύτερο από τα δύο των
3: και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να δούμε ένα ακόμη καλύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό τώρα που έχει πάρει το πλεονέκτημα. Ο Ετσέν Καμαρά έκανε τη σέντρα. Καθαρή φάση. Καθαρή φάση. Από κόντρα πάει μπάλα στον Τετέι. Και ο Τετέι γνωρίζει τώρα την αποδέωση.
1: 1-0 λοιπόν προηγείται ο Παναθηναϊκός με το έρμα του Τετέι. Πάμε για το τελευταίο λεπτό.
2: Έδωσε πίσω την μπάρα προς τον Δεμαρχίνα Γαλλική μπάρα και μέχρι στον Περίσσα. Έφυγε από αριστερά ο αριστερός σου του Αλβανού μεσοεπιθετικού. Ευτυχώς πήρε λίγη τροχιά, αρκετό φάρτσο και έφυγε αριστερά από την αιστεία του Μαγεύσκη. Πραγματικά θα ήταν ό,τι χειρότερο.
1: Μεγάλο λάθος, πραγματικά μεγάλο λάθος. Απροσεξία.
2: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα τελειώσει το πρώτο μικρό εκτέλεση του Μαγεύσκη. Θυμίζουμε τεράστια χαμένη ευκαιρία την πάθο του πέραστη του Νταβίτ Λουίς, το οποίο πέρασε πάνω από την αιστεία του θεματοφύλακα Τέντσια στο 36. Άλλες καλές στιγμές είχε με Κίνα, Νταβίτ Λουίς με κεφαλιά και Νικόλα Ιωάννη. Το 0-0 είναι σκόρ Μικρόνου. Να το δούμε πάλι σε 15 λεπτά από την Αλβανία.
1: Σε ευχαριστώ, Μίλτο μου. Πάμε στον Παντέλη για το τέλος του παιχνιδιού στην Βέλγιο.
0: Είμαστε στο 88. Έτσι που ήταν και ο Μόνιας στο 0-0. Ο Παναγιώτης Αντρόπουλος φάνησε να βγάλει μια μεγάλη παλιά για τον Κακουλή. Δεν προλάβει απέναντι στον Τανιγκούτσι. Τώρα κρατούσαν μπάλα οι Βέλγοι με τον Μερλέν. Προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι, περνά στον Βαν Βεστεμάιλ. Έντρα μέσα στην περιοχή Παναγιώτου, μπάλα ξανά πίσω στον Βαν Βεστεμάιλ. Έντρα μέσα στην περιοχή, καταλήγει στον Παπιάνο. Δεν πήρε ύψος η σέντρα και χτύπησε στο έδαφος. Ο Παπιάνο ήταν σε ετοιμότητα, περνά τώρα στον Μάριτ. Θα δούμε αν μας επιφυλάσσουν κάτι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κάτι θετικό για την Ομονία, η οποία έχει την καλύτερη της παρουσία μέχρι τώρα. Πέτος Κακουλής και ο πίσω στον Εβάντρο, στη μεσά γραμμή μπαλά. Κουλυμπαλή ανεβαίνει επίσης, πάσα στον Νεγκό, που έχει πάρει θέση στο δεξιά ακρό της επίθεσης. Όπως είπαμε, Εβάντρο, περνά ωραία από δύο ποδοσφαιριστές, συνεχίζει, μερλέψει την άμυνα. Κάσο Χατζηγιοβάνης έρχεται να κερδίσει, προσπαθεί και αυτός να περάσει, ο Πιστακό του παίρνει μπαλά. Πέραντι στον Πάλκοβετ. Τώρα ο Μούγια, ωραία κίνηση απέναντι στον Μάριτ, συνεχίζει ο Μούγια και δίνει πιο δεξιά στον Βαν Βεστεμάιλ. Αυτός τον Μούγια ξανά από δεξιά, καλή άμυνα από τον Πάλκοβετ, όμως θα παραχωρήσει το κόρνερ, προσπάθησε να προλάβει, δεν τα κατάφερε από δεξιά όμως και είναι στην επίθεση η Σεντ Ρουίτεν αυτό το κόρνερ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μούγια πάει πίσω από την μπάλα. Είναι στο έδαφος ο Εβάντρο. Γι' αυτό και έχει σταματήσει το παιχνίδι. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι. Ήταν στην προσπάθεια του να περάσει από δύο ποδοσφαιριστές. Ο Εβάντρο εκεί στον κεντρικό διάδρομο. Ετοιμάζεται και ο νεοφυτού να μπει στον αγωνιστικό χώρο. να δούμε, υπάρχουν παράπονα και από τον... Μπαίνει μέσα το ιατρικό τσι. Ο Ευάντρο είναι...
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Είπαμε λίγο στην Ελλάδα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των δύο παιχνιδιών. Είπαμε ολοκληρώθηκε το ΠΑΟΚ. Μπράν 1-1.
3: Τώρα θέλει να παίξει με τον Λιβάη. Ο Λιβάη κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Τζιριβέγια, από εκεί στον Ετιέν Καμαρά, ο Ετιέν στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν καθυστερεί, δίνει τελικά στον Κυριακόπουλο, κάνει κίνηση στον Τζιριβέγια, πολύ ωραία στον Τζιριβέγια η μπάλα. Και ο Τζιριβέγια με το εξωτερικό φάλτσο, αν παίρναγε αυτή για τον Αδίνο.
4: Σούπα, ο Τζιριβέγια είναι πάρα πολύ καλό σημείο. Στο passing game και λοιπόν βυθέ πάρα πολύ.
3: Άρα είναι και πετυχημένη επιλογή του Νίστρουπ να τον ξεκινήσει.
4: Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τον έβαλε.
3: Ναι. Ο Πένια πολύ ψηλά έξω από την περιοχή του, δίνει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Ένα γέμισμα προς τον Τετέι. Ο Τετέι μάχη εκεί με τον κεντρικό αμυντικό της Κράτερ.
4: Τον τραβάει, φίλε, τον τραβάει.
3: Απέναντι στο Λιβάη να δώσει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κουβαλάει την μπάλα. Πλασέ του Λιβάη.
4: Τι κάνει, τι κάνει, ρε,
3: είναι
4: φίλε,
3: πολύ μακριά.
4: Γιατί ρε, εσύ, Ταμπορδάκο, γιατί. Ήταν ο άλλος, έμπαινε μόνος από δεξιά.
1: Πάμε για το κόρνερ.
0: Εκτελέστηκε με πάσα. Έπιασε ουσιαστικά. Προσπάθησε να βρει τον Μερλέν. Τελικά μπήκε ο Παναγιώτης Ανδρέας στη Μοριακή. Πάλασε κανένα γέμισμα εκεί όπου δεν υπήρχε κανεί. Ο Κοκούμπο, της Σεντρούι δεν πήρε μπάλα 40 λεπτά των καθυστερώσεων. Έχει περάσει ο πρώτο χωρίς όμως ποδόσφαιρο. Επομένως, ίσως πάμε μέχρι το 95. Θα δούμε και στην πράξη μου λίγο. Γιατί μας χάσουν στο
1: μπουλιά. Πάμε τώρα Ελλάδα.
4: Γκολ! Γκολ! Γκολ!
3: Παναθηναϊκός Κράτερ Κράλοβε 2-0.
4: Όλα τα λεφτά είναι η κάθετη πάσα. Κάτσε να την ξαναδούμε. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια. Βεβαίως. Τρομερή κάθετη πάσα του Τσιριβέγια στο Τετέι.
3: Τι του έκανε.
4: Απίστευτο σκάψιμο
3: της μπάλας. Εκεί ο Τετέι. Τι του έκανε εκεί ο Τετέι.
1: Τι του έκανε ο Τετέι. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Έλα Παντελή μου.
0: Είμαστε στο 92. Δεν ξέρω. Θες και να το καθιερώσουμε και εμείς αυτό που φωνάζουν μαζί. Φωνάζουν και οι δύο κάθε φορά όταν παίζουν ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη το βλέπουμε συνήθως. Μούγια τώρα Μπαστάρ κατάφερε να απομακρύνουν οι της Ομόνιας και θα κόμε τα στην περιοχή. Κανάει μπάλα στον Βαν Μεσεμά. Ελισέτρα Μπάλκοβετ παραχωρεί άλλο ένα κόρνερ. Το 93 η Σεντ Βίτεν από δεξιά θα έχει ακόμη μια ευκαιρία με τον Μούγια να στείλει μπάλα στην περιοχή. Δεν τους βγήκε το προηγούμενο με την πάσα. Θα ελπίσουμε να μην τους βγει ούτε τώρα και να απομακρύνει η Ομόνια γιατί όχι να βγει σε μια αντεπίθεση. Να προσπαθήσει αυτή να γίνει επικίνδυνη. Μούγια. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Άγγελο Νεοφύτου και Πουπέ εκεί. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Εστελείο Μούγια. Μουλιού. Εκεί απομακρύνουμε και φαγιά. Ο Κουλυμπαλί. Ο Πάσκοβετς δεύτερο χρόνο σε Μπαουί. Για τον Βαν Μπεσεμάελ. Τα γρήγορα σε Μούγια, συνεργάζονται ωραία και έχουν ακόμη μια φάση τώρα, προσπαθούν να βγάλουν από δεξιά. Βαν Βεσεμά, Ελισέτα στην περιοχή, Μπαστάρ, νοπί του, Μπαστάρ, τώρα σε Παούι, το σούτα που μακρύνει ο Νεγκό, χανάει μπάλα στα πόδια της Σεντ Βίτεν. Με Μουλίου, βάζει πίεση, η Βελγική ομάδα στα τελευταία λεπτά, Μερλέν, σέντρα μέσα στην περιοχή και δυστυχώς, δυστυχώς γίνεται το 1-0 από τον Κανιγκούτσι, τον αρχηγό. Της Σεντ Βίτεν πραγματικά στο τελευταίο λεπτό ατυχία για την Ομόνια 1-0 για την Σεντ Βίτεν προβάδισμα
1: άδικο. Πραγματικά άδικο και άτυχο και άδικο πραγματικά.
0: Άτυχη και άδικο
1: στο 90-4
0: 90-4 όταν ισούξη, το έδειξε τώρα και στην επίθεση ο αρχηγός της Σεντ Βίτεν με μια προβολή από σέντρα του Μερλέν, διάβασε την φάση, νίκησε τον Φαβιάνο, 1-0 για τη Σεντ Βίτεν στο 94. Και πανηγυρίζουν οι Βέλγοι, έχουν τον
1: ανάμεσα σε δύο παίχτες της Ομόνιας, έτσι, που κερδίζει την προβολή.
0: Συγγνώμη, Σαββά.
1: Δες τη έχεις monitor. Είναι δύο παίχτες, ένας μπροστά του, ένας πίσω του και αφέθηκε να κερδίσει την προβολή.
0: Και παίρνει αυτό τον γκολ. Τανιγκούτσι ο σκόρε για την Σεντ Βίτεν 1-0 για την ομάδα του Βελγίου το Σάιεν Στέντιου. Είμαστε στο 95, θα αφήσει ακόμη κάποια δευτερόλεπτα. Θα δικαιώσει το παιχνίδι να δούμε Αντρόνικος Κακουλίν με Κουλυμπαλί. Έχει κάτω από φάουλ του Μπαστάρ.
1: Θα ελέγχεται η φάση.
0: Έχει μετρήσει τον κολέγιο.
1: Έχει μετρήσει. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Κουλυμπαλή,
1: δεν είναι, εντάξει, φάνηκε να είναι οριακή, αλλά

0: ευτυχώς σε μια φάση που έγινε νωρίτερα με τον Μπασάρ. Και έχουν πάλι αυτή μια ακόμη λίγο φρόνεντη. Τώρα δεν γίνει το μάτι. 1-0 για την Σεντούντεν. Άδικη η Ομόνια πραγματικά στο τελευταίο λεπτό δέχτηκε το τέρμα στην καλύτερη εμφάνιση που είχε μέχρι στιγμή εδώ στην Ευρώπη. Δεν τελείωσε όμως κάτι. Υπάρχει ο επαναληπτικός που βάζει την ερχόμενη εβδομάδα και η Ομόνια έδειξε σήμερα με αυτή την εμφάνιση ότι μπορεί στην έδρα της να κάνει την ανατροπή και να περάσει τον πόδιο. Θυμίζουμε και πέρσι είχε χαθεί στα play-off της conference από την World Circuit και έκανε την ανατροπή, πέρασε στη League Face. Θυμίζουμε αυτό να γίνει και φέτος στο Europa League. Σκόρε ο Ντάνι Πούτσι, αρχηγός της Σεντουίτερ του 90-4. Αυτά είχαμε από το Stadium Stadium Τσάβα. Η αποστολή αποχωρεί σήμερα στις 2.30 ώρα Κύπρου και περίπου στις 7 παρά ώρα Κύπρου το πρωί θα είμαστε στο Λάρνακα.
1: Καλή επιστροφή Παντελή μου, προσεκτικά στις μετακινήσεις σας. Να σε καλά Παντελή μου, θα μεταφέρουμε εμείς τον απόϊχο. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25-060-800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Χαλαρώνεις την παραλία?
11: Στο μπαλκόνι?
10: Στο αεροπλάνο?
11: Τι λείπει?
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.

0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
4: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Άτυχη, άδικο, πραγματικά άδικο το να δέχεσαι γκολ στο 90-4 τη στιγμή που δημιούργησες και εσύ τις δικές σου προϋποθέσεις για να προηγηθείς το σκορ. Είναι άδικο. 1-0 χάνει η Ομόνοια στη Οβέλιο από την Σεντ Τρίτεν. 3-0 κέρδισε όφη τη Τσέσεκα Σόφιας. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Νορβηγική Μπραν που απέκλεισε τον Απόλλωνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 της Χράντες Κράλοβετ Τσεχίας. 0-0 η Πάφος με την Δύναμο Σίτσης στην Αλβανία. Σε 5 αγώνες η Ομόνοια βάλε 3 γκολ, λέει ο φίλος, 3-58. Ομάδα που βάζει γκολ με το σταγονόμετρο δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Στο επικείμενο πρωτάθλημα θα δυσκολευτεί να τερματίσει στην πρώτη εξάδα, λέει. Ο φίλος 0-33 τα έχει με τον Μοτνόρ. Συνεχίζουμε μαζί του. Βασικότητα του παιχταρά Μοτνόρ. Αν ήταν Κυπρέος, ήταν να ακούει ακόμα. 5 παιχνίδια βασικός και ακόμα ψάχνεται, λέει ο φίλος 0-33. Και όντως ήταν. Εντάξει, δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά, αλλά ήταν μεγάλες ευκαιρίες που έχασε ο Μοτνόρ. Κάλλιστα θα μπορούσε να προηγηθεί. Και ήταν οι πρώτες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Δεν είχε η Σεντρουίτε τέτοια ευκαιρία στο παιχνίδι. Αυτά παθαίνεις όταν χάνεις ξεκάθαρες φάσεις και δεν στελεχώνεις την ομάδα νωρίς. Η μοίρα σε τιμωρεί, λέει ο φίλος 157. Παίξαμε 60 λεπτά. Δυστυχώς η μπάλα τιμωρεί, λέει ο φίλος 681. Και πάμε για πρώτες δηλώσεις από το Βέλγιο.
5: In their first big chance of the game, they score. Unlucky result for us, I think. Unfair. What do you think?
6: No, I agree with you. 70-75 minutes, it was our game. The last 15-20 minutes, we dropped down too much a little bit, maybe a little bit of tiredness. And to be honest, even the goal that they scored, it was not really a chance. It was a cross. Maybe positioning should be a little bit better from us. But this is European football, my friend. You know, you have 1, 2, 3 chances. You don't take care of these chances. Need to be more clinical. But there's a lot of positive things that we can take with us into the second leg. And we will have them at home. I'm most definitely very confident in this, that all of us will be even more hungrier for the second week.
5: Week by week, game by game, the team is even better. It's getting better and better.
6: No, of course. You know, we are working every single day on the principles that we have from the last season, and that we want to improve from this season. And we are getting more fitter. When you play more games, you're getting more into the game fitness. And it's totally a different team now from the beginning of the competition. So we are improving every day, and we just need to be a little bit more clinical in the last final third and put the ball in the net, and it's going to be good.
5: Now, 1 week with our fans and our stadium, we can do it.
6: Yes, for sure, definitely. Most confidence of this. We're going to pull everything that we have for the final game. We need every single support with us. We are going to go full.
5: Thank you very much. Thank you. Αυτά λοιπόν από τον Μαμέρ Τάνκοβιτς. Άτυχες αποτέλεσμα στην τελευταία φάση του αγώνα. Μια μπαγιά στην περιοχή ήρθε αυτό τον γκολ. Η αλήθεια είναι ότι το δηλώσαμε και εμείς, το συμφωνήσε και ο ίδιος, ότι για 75 λεπτά ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επειδή είσαι μεσοεπιθετικός, πρέπει να σκοράρεις, να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργείς. Βελτιωνόμαστε, είμαστε καλύτεροι εβδομάδα με εβδομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι. Μας λείπει κάτι στο τελευταίο τρίτο του παιχνιδιού, του γηπέδου, να μπορέσουμε να σκοράρουμε, να κάνουμε ευκαιρίες, τις ευκαιρίες μας γκολ. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, είμαστε αισιόδοξοι για τον επαναληπτικό μαζί με τον κόσμο μας. Θέλουμε κάθε οπαδό μας να έρθει στο γήπεδο να γεμίσουμε και θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ανατροπή και να προκριθούμε.
4: Μάλιστα, αυτά από τον Τάνκοβιτς. Τι είπε Λάρες, ακούω, εμένα μου άρεσε αυτό που είδα. Η ομάδα πάει για πρωτάθλημα, όχι για να μπει εξάδα, λέει ο φίλος 6-13. Ισορροπημένο πρωτοεμίχρονο, λέει ο φίλος 2-92. Πίεση στο 65 λεπτό, πλήρης κατάρρευση μετά και μυρολατρία. Περιμέναμε τον κόλλο, ανεξήγητη αλλαγή Τάνκοβιτς Μενέγκο. Γυμνή μεσοεπιθετική ομάδα, λέει ο φίλος 2-92. Ο φίλος 637, κύριε Σάβα μου, άρχισε να μυρίζει ξανά Ομόνοια του Μπέρκ. Το είπαμε, ότι το είχα πει από το 25ο λεπτό και το επανέλαβα και στο δεύτερο ημίχρονο. Σαφώς βελτιωμένη η Ομόνοια, πιο πειθαρχημένη, πιο συγκυρισμένη, πιο απαιτητική. Αλλά είναι ακόμα εμφανής η έλλειψη ποιότητας μπροστά με Μοτνόρ και Ντιονί, λέει ο φίλος 637. Να μην μπορούν να μπουν στα παπούτσια του ΜΑΕ και του Σεμέδο. Σε τέτοια παιχνίδια οι λεπτομέρειες ποιότητας κάνουν την διαφορά και φάνηκε και σήμερα. Αυτά που συμβαίνουν φέτος και το 2014 είναι στα όρια του μεταφυσικού, λέει ο φίλος 92. Για μια ακόμη φορά η κατάρα της 15ης θέσης ξαναχτύπησε για την Κύπρο στο σύνολο. Αυτό εξακολουθεί να προηγείται ο Παναθηναϊκός της Χράτες Κράλοβε με 2-0. Είναι στο 75ο λεπτό το παιχνίδι. Πάμε στο Μίλτο, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, να μας δώσει και αλλαγές, να μας δώσει τα νεότερα. Έλα Μίλτο μου.
7: Στο 47ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Ελμπασάνα Αρένα της Αλβανίας, φίλες και φίλοι ακροατές της Sport 95. Μαέ θέλαμε, Μαέ είδαμε, όχι τον Ράιαν όμως που είναι στο εξωτερικό, αλλά τον Σάμι Μαέ, τον αδερφό του, ο οποίος πήρε τη θέση στο μήχρονο του Αρίτ Λουίς. Δεν ξέρουμε αν είχε κάποιο πρόβλημα ο Βραζιλιάνος. Τι λόγια του χαμένου πέραν στο 35, λόγω ψυχολογίας, μπορεί να αναζήσει αλλαγή. Πολύ πυρος φυσικά, λίγο δύσκολο. Λόγω κακής αγωνιστικής θέσης του γηπέδου αρκετά σκληρό, αυτό είναι πιθανό. Μαέ λοιπόν στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Κοστάρ, έξω ο Νταβίτ Λουίς, ένα πρώτο ημίχρονο όπου χωρίς να διεκδικεί δραστηριότητας η Πάφος είχε τις καλές στιγμές με το μέρος της. Μια κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς στο 30 πέρα, ανάγκασε τον Ματοφύλακα τον Αρπανόν σε μια ωραία απόκρουση.
4: Ήταν άτυχη η Ομόνοια ρε Μίλτο μου, στο τελευταίο λεπτό, το δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων να δεχτεί τον γκολ. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο 956, πολύ καλή Ομόνοια. Έχασε 1-0 στο 94. Έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Μοτνόρ να προηγηθεί και φεύγει τυμενή, πολύ καλή Ομόνοια σε ένα παλιό γήπεδο, λέει ο φίλος 956. Στο Γάσιμπι θα τους καταπιούμε. Το είπε και ο Τάνκοβιτς αυτό με τον κόσμο. Θα παίξετε και εσείς το ρόλο σας, φίλε 956. Κύριε Σάβα μου, δύο μεταγραφές στο κέντρο θέλει η ομάδα. Αν ο Άιτικ δεν μπορεί, έφυγε και ο Ράκοβιτς. Λέει ο φίλος 700. Ο φίλος 92 βλέπει τον πάγκο και πέραν του φιλότυπου Χαγιοβάνη δεν βλέπει άλλες αξιόπιστες επιλογές. Πώς και με ποιους αντικαταστήσαμε Μαέ, Σεμέδο, Γιώβετης. Ο φίλος 053 ρωτά αν είχε πέναλτι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η φάση στο 8ο λεπτό θα μπορούσε να σφυριχτεί πέναλτι, φίλε 053. Την έχω σημειώσει εδώ με τον Ντιονί πρωταγωνιστή. Λοιπόν, έλα Μίλτο.
7: Κάνω εγώ ένα γενικότερο σχόλιο σφάλα για φέτο. Δεν είμαστε σε 150 όλες οι ομάδες μας. Η Ομόνοια σήμερα έχει τον τέρμα τελευταίων λεπτών. Ο Απόλλωνας έχασε πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είχαμε δύο
4: απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως αποδεικνύεται και σήμερα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
7: Όντως, ναι. Θα ήταν μεγάλη πρόκληση. Εκτός ότι είναι καλή ομάδα, οι σκανδιναβικές ομάδες έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Την Πράν έχει στα πόδια της 20 παιχνίδια. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχει στα πόδια σου παιχνίδια να έχει ρυθμό και μια ομάδα όπως θα μπορούσε να κουρέψει μόλις το δεύτερο της παιχνίδι με την Πράν. Αν κρατούσε 2 λεπτά μια φάση να έβγαινε, θα περνούσε. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε στα πέναλτι, μπορούσε να περάσει. Η Ομόνοια με την Καϊράτ μπορούσε να περάσει επίσης. Ξέρω κάτι. Μακάρι να γυρίσει λίγο αυτό το κακό φεγγάρι, να το πούμε, δεν μας θέλει. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα όλες οι ομάδες μας είναι αρκετά τύχες στην Ευρώπη. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτές οι δύο που έμειναν να πάνε σε όμιλο, να τα πάνε καλά για να διατηρήσουμε την 15η θέση που είναι ο στόχος μας και για την μεθεπόμενη σεζόν που είναι η επόμενη που λέει το μέρη. 50 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ στο
4: έχεις δίκιο φίλε 53, το είχα πει από την ίδια στιγμή και παρόλο ότι δεν μας έδειξαν κοντινό πλάνο. Για να επιβεβαιώσουμε πλήρως την εκτίμηση που κάναμε από τα δύο μακρινά πλάνα που μας έδωσαν, φαίνεται καθαρά να χτυπά ο παίχτης, να βρίσκει τα πόδια του Ντιονί, ενώ η μπάλα ακόμα βρισκόταν, χτύπησε πρώτος την μπάλα ο Ντιονί. Η μπάλα όμως ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Και αφού είναι στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται μαρκάρισμα αντικανονικό, το πέναλτι σφυρίζεται. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. 1445, να μην εστιάσουμε πάλι στον κύριο. Εφοήθηκε το παιχνίδι ο Μπέρκλεο φίλος 340 και πήγε για το 0-0 και φάμε. Πρέπει να βάλουμε 3 μέσα στο γάσι πίλεϊ. Και 2-0 προκρίνεσαι, γιατί να βάλεις 3. Να βάλεις 2 και να μην δεχτείς. Λοιπόν, έλα Μίλτο.
7: Αν έχουμε σίγουρο, αν έχουμε σίγουρο, γιατί τα 2-0 είναι επικίνδυνα. Όμως έχουμε αυτήν την κόλτερη φτιάξη. Παντικόλα Ιωάννου, τρομερή, επέλασε από τα αριστερά, φάουλ, όμως μαζί σωστά το κορμί του, ο Ισμαήλ και κερδίσει το φάουλ. Να θυμίσουμε, να ευχαριστούμε μάλλον τους, μαζικούς τους μεγάλους τους, με τα Μεσλάκ, Μένι Κούπεντάιν και Αλουμίλ, τους οποίους και υπερευχαριστούμε για την ζωντανή μετάδοση από το Ελπασάν Αρένα της Αλβανίας. Playoff Conference League, τελευταίο βήμα για την ομάδα της Πάφου για να αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το 0-0 παραμένει στο 51, θυμίζουμε τεράστια φάση στο 36, το χαμένο πέναλτι του Νταβίτ Λουίς για την Πάφου να ανοίξει το σκορ. Βιέλ με την Παλαφίνη, τρέχει και κερδίζει ο αρχηγός των Αλβανών, ο Τίντα, Ρίτσαρτ, αλλάζει, Μπερίσα, πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Κεφάγια, αυτός τον Καρτάτσο, ακόμα πιο πίσω, με την πίεση της Πάφου. Έχω την εντύπωση ότι θέλει κάποιος φεσκάρισμα η Πάφος, είμαι σε επιθετικά έξω, σε τι κατάσταση είναι ο Κορέλια, ο Άντερσον, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε ένα σκληρό κατάσταση. Το χωριάζουμε για να θα είναι μπροστά μας, τον Βρύνο κλείνει. Καλή κίνηση να βάλω πάει να περάσει, απελευθερώνεται μέσα στην περιοχή, θα δώσει πάσα, τελευταία στιγμή ο Σούρης, βλέπει την μπάλα, την περνάει κάτω από τα πόδια του Ρίτσαρντ, δεν έπρεπε το φαούλ, το πλάγιο out είναι για τους Αλβανούς. Πολύ σωστή τοποθέτηση του Σούρης μέσα στην περιοχή, ο οποίος διάβασε τη φάση, πήρε μπάλα, την πέρασε κάτω από τα πόδια του ποδοσφαιριστή των Αλβανών, ωστόσο το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους με τον Δίτα από δεξιά. Είναι λίγα μέτρα φορά, ομάδα με αρκετό πάθος, αρκετή αγωνιστικότητα, δύναμη, χωρίς πολλή ποιότητα η αλβανική ομάδα. Ωστόσο, όσο δεν μπαίνει μπροστά στο σκορ να αποκτήσεις το βάρημα πρόκλησης, πάντα θα υπάρχει και ένα θέμα αν τυχόν δεχτείς γκολ να τρέχεις, όπως άλλωστε και σε πολλές περιπτώσεις το έχει πάθει αυτό η Πάφος. Όχι τόσο φέτος, γιατί υπήρχαν καλές ομάδες, πρόπερση όμως τα προκριματικά του Conference League, πάντα ήταν το ίδιο σκηνικό, έχανε το πρώτο παιχνίδι και έτρεχε να το ανατρέψει στο Αλφα Μέκα. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, σε μια μονομαχία Νικόλα Ιωάννου και Γκεφάγια, είναι κάτω ο ποδοσφαιριστής των Αλβανών. 55 λεπτά παιχνιδιού, συμπληρώνουμε σε λίγο, περιμένουμε να σωστεί ο Αλβανός μέσος και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, μπήκε μέσα το ιατρικό επιτελείο της γηπεδούχου ομάδας. Σωστά που κάνει παρατήρηση να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, παρόλο που διαμαρτύρεται το μέσος των γηπεδούχων, για να ετοιμαστεί ο Κολτάρ να δώσει συνέχεια αυτό το χέρι. Πρέπει να βρει ένα γκολ η ομάδα της Πάφου. Κλώτσισε την τεράστια ευκαιρία στο 36, αν έμπαινε μπροστά στο σκορ, έχω την εντύπωση με σωστή διαχείριση, ίσως να πετύχει ένα άλλο ένα στο δεύτερο ημίχρονο και να φέρει και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν το πέτυχε, χρειάζεται ένα γκολ για να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για την Πάφο σε 7 βράδια στο Αλφαμέκα στην Λεμεσό. Σούνιτς με τον Κορτάρ με 10 προσωρινά την περίπτωση ομάδα. Πάει δεξιά έμπαρα στον Σαμιμαέ. Κάνει κίνηση, βρίσκει τον Μπρούνο, στον Πέπε και πάλι πίσω στον Μαϊ, αφού έχουν κλειστεί στο τελευταίο τους τρίτο οι Αλβανοί. Και πάλι Σαμιμαέ. Αλλάζει παιχνίδι. Στον Κορτάρ είναι ο Νικόλας Ιωάννου ελεύθερος από αριστερά με πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από τον Κύπριο αριστερό μισό πλέγα. Παίρνει μπάλα. Την επιστρέφει πίσω στον Κορτάρ. Αποδοκιμάζει την περίπτωση. Γύρω στους 500-600 δημιουργούς, 170-180 περίπου οι φίλοι της παθιακής ομάδας που ήρθαν εδώ στην Αλβανία. Μπρούνο, καλή προϋπόθεση, σέντρα στην περιοχή, μα Νικόλας Ιωάννου, ένα καλό σουτ, το δυνατό σου του Νικόλας Ιωάννου λίγο έξω. Πολύ καλή στιγμή με τον Μπρούνο να σεντράρει, τον Λελέ και τον Κίνα να μπερδεύονται, ο Νικόλας Ιωάννου για άλλη μια φορά πατάει περιοχή. Ο αριστερός μπακ κάνει το δυνατό σουτ λίγο έξω, πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Πάφου στο 56 με το σουτ του Νικόλα Ιωάννου να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ετοιμάζει τρεις αλλαγές.
4: Μέχρι να μας πεις για τις αλλαγές, να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Φίλε 120, εξακολουθώ να λέω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Με ποια έννοια, ότι η Ομόνια δημιούργησε τουλάχιστον 2 τεράστιες ευκαιρίες για γκολ και δεν τις αξιοποίησε. Και το να δέχεσαι γκολ στο εκτός έδρας στο 90-4 με τετράλεπτη καθυστέρηση, νιώθεις αδικημένος. Και ο φίλος 956 ουσιαστικά συμφωνεί μαζί μας. Ο φίλος, για μένα ξεκάθαρα η Ομόνοια έχασε λόγω της έλλειψης βάθους μεσοπεθετικά, λέει ο φίλος 890. Δεν γίνεται η μόνη αξιόπιστη λύση στον πάγκο να είναι ένας ακραίος επιθετικός. Και ο φίλος 682 διαφωνεί μαζί μου για το ότι ήταν άτυχη η Ομόνοια. Το ότι σε ένα καθαρά δικό της παιχνίδι μετά το 65 αντικειολόγητα και ανέτεια έσβησε μηχανές, δεν έσβησε μηχανές. Έπαιζε εκτός έδρας απέναντι σε μια αξιόπιστη ομάδα. Φίλε 682, δημιούργησε δύο τεράστιες προϋποθέσεις για γκολ, ευκαιρίες για γκολ, όχι προϋποθέσεις για γκολ. Ευκαιρίες για γκολ, δεν έγινε και δέχεται γκολ στο 94. Εύκολα μπορείς να πεις ότι στάθηκε και άτυχη η Ομόνοια. Μα τούτον το σενάριο με βέλγικη ομάδα και ιαπωνικό γκολ, σαν να το είδαμε ξανά, ήρεμα ρωτάω, λέει φίλε 449. Πάμε στον κύριο Μπέρκ. Πάμε στον κύριο Μπέρκ. Μίλτε μας διακόπτει σε αρσιμιωτή γκολ.
6: Yes, we are halfway through in this tie. We played a good game today. We on a difficult pitch, but we were able to use the ball quite well. We created the best chances, most chances, and the only thing we missed today was to score goals. But we were getting into some unbelievable big chances. And okay, it's not easy to defend all the time here with the pressure that they were able to put on us, especially for the set pieces, but also in open play, they do cross the ball, they do put the ball in the box. So we defended really, really, really good for a long, long, long time. And we also had some good play ourselves. So I think we did many, many good things today. And we are halfway through, and of course, looking forward to play the second half of this tie at home.
8: Είμαστε στα μισά αυτού του ζευγαριού των αγώνων. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι σε ένα δύσκολο γήπεδο. Ήμασταν πολύ καλοί με την μπάλα. Είχαμε τις περισσότερες και τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα. Το μόνο πράγμα που δεν καταφέραμε να κάνουμε σήμερα ήταν να σκοράρουμε, αν και φτιάξαμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι δύσκολο να μείνει συνεχώς σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την έδρα, με αυτόν τον αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο, ειδικά στις φάσεις που μας έβαλαν πίεση με μπαγιές στην περιοχή και στο ανοιχτό παιχνίδι. Όμως αμυνόμασταν πάρα πολύ καλά, ενώ ήμασταν πολύ καλοί και στο να κάνουμε το παιχνίδι μας. Κάναμε αρκετά καλά πράγματα σήμερα και ανυπομονούμε για το δεύτερο ημίχρονο στην έδρα μας.
4: Μέχρι να γίνει μετάφραση, φίλε 449, εύστοχα επισημαίνει στη διαφοροποίηση προς το θετικό από τη σημερινή Ομόνοια. Το επισημάναμε και εμείς, συμφωνούμε απόλυτα. Μονρό και Τάνκοβιτς, λέει ο φίλος 49, έκαναν πολλά λάθη να τελειώσουν φάση από το πρώτο το ημίχρονο, αλλά και οι δύο ήταν σαφώς ανώτεροι και σαφώς βελτιωμένοι από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πάμε ξανά στον κύριο Μπέρκ.
6: Many good teams and many good players. So for us to be able to play this game in the way we did was nice to see. Good. Of course, we would have liked to score goals. And that was the only thing missing from this game. But the way we used the ball, the way we created the chances, it was nice to see against a good team. So we are halfway through. So it's we cannot say too much. We look forward to play at home, and of course, doing everything we can to go through.
8: So the question was which was the first message the coach said to the players after the end of the game. Ότι έκανα ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να έρχεσαι εδώ για να αντιμετωπίσεις αυτή την ομάδα που πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του προθυμάτου του Βελγίου, και είναι γνωστό το Βέλγιο ότι διαθέτει και ποιοτικές ομάδες και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Κάναμε πάρα πολλά καλά πράγματα σήμερα. Ουσιαστικά αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε ήταν να σκοράρουμε.
9: Αν και θέλαμε και επιδιώξαμε να σκοράρουμε, ήμασταν πολύ καλοί με την μπάλα και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν κάτι πολύ ωραίο το γεγονός ότι είδαμε να παίζουμε με την μπάλα και να φτιάχνουμε ευκαιρίες. Είμαστε ακόμη στα μισά του ζευγαριού. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε το παιχνίδι στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε.
10: Καλησπέρα, coach. Είπατε ότι η Ομόνια έκανε ένα καλό παιχνίδι, πρέσαρε αρκετά ψηλά, αμύφθηκε καλά, δημιούργησε ευκαιρίες και ψάξησε κάτι περισσότερο. Μέσα στο μυαλό σας έχετε σχηματίσει το ότι έφταιξε και η Ομόνια έχασε σήμερα εν τέλει. Μπορεί να ήταν της τελευταίας στιγμής απλά μια όλη ωραία στην άμυνα, μπορεί κάτι που μπορεί να σκεφτείτε εσείς ότι έφταιξε ή αλλάζαν.
4: Μέχρι να γίνει η μετάφραση της ερώτησης, να χαιρετήσω για τον φίλο 246, η ομάδα που σκοράρει κερδίζει και βεβαίως είναι ο κανόνας του ποδοσφαίρου, κερδίζει αυτός που σκοράρει. Ας συζητηθεί, φίλε 246, και δυστυχώς για την Ομόνια σκόραρε η Σεντσουίτε, σκόραρε και η Κραγιόβα στο 90, μειώνει Παναθηναϊκός Χράδες Κράλοβε. Με συγχωρείτε, Τσεχίας, 2-1.
11: To defend our box in a very, very good way. We had an impressive performance in many ways, so okay, it can happen. But we didn't clear the ball and we didn't take our positions good enough after the corner. But in general, our play with the ball, our play without the ball was at a good level today.
9: Εντάξει, είναι πως στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί μια φάση όπως αυτή στα τελευταία λεπτά. Λεπτομέρειες κάποιες φορές καθορίζουν τα παιχνίδια. Εμείς αμυνθήκαμε σήμερα μέσα στην περιοχή μας πάρα πολύ καλά. Εντυπωσιακά σε κάποιες περιπτώσεις ήταν η αμυντική μας συμπεριφορά. Εντάξει, στην φάση αυτή ίσως να μην διώξαμε την μπάλα όπως θα έπρεπε μετά στο κόρνερ εκεί ή στις θέσεις που είχαμε. Όταν έγινε η μπαγιά στην περιοχή μας. Όμως οι γενικές γραμμές ήμασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
12: Ένα σχόλιο για την περίπτωση που έχει η ομάδα στα παιχνίδια και για τον Ντουβλέτ που στον Ντουβλέτ που είναι ένα πολύ καλό.
13: So one comment about the fact that team shows that improve performance game by game, and the second part of the question about Duvern, about his debut today.
11: Yes, I think this was the two games against Kairat was not normal because of the 10 men for such a long time in both games, and then we play Lincoln on a dry artificial grass, which is not a normal game either. And when we played Matom, it will not be normal because of the type of team and because of the level. So, to be fair, this was the first normal game we played against a good team and we could compete with. But it was nice to see that we improved and that we were able to create chances, that we were able to use the ball. Even though we are not used to this pitch, so it was good to see, and I hope we can continue to play in this way. Regarding Duvern, he had a good game. You can see he understands the game. He can read the game. He is in his good position. He's a physically good player. He can use the ball. So for sure, we are happy to have him, and he made a good debut.
9: Εντάξει, απέναντι στην Καϊράτ είναι γνωστό το τι έγινε με τους 10 ποδοσφαιριστές. Απέναντι στη Λίνκολν είχαμε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο στον πρώτο αγώνα. Στον αναλυπτικό στην έδρα μας ο τύπος του αντιπάλου και το επίπεδο του αντιπάλου δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί ένα κανονικό παιχνίδι. Ουσιαστικά σήμερα το πρώτο μας κανονικό παιχνίδι και καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήταν πολύ ωραίο το γεγονός ότι είδαμε την Ομόνια να είναι ανταγωνιστική στο γήπεδο. Φτιάξαμε αρκετές ευκαιρίες και με την μπάλα ήμασταν πάρα πολύ καλοί, αν και παίζαμε σε ένα γήπεδο που δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Όσον αφορά τον Ντουβέρ, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βλέπουμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αντιλαμβάνεται το γήπεδο. και τα καθήκοντα του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με φυσικές δυνάμεις και πολύ καλός με την μπάλα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε.
4: Και δεν μπορεί κάποιος να ρωτήσει, λέει ο φίλος 460, μια πολύ απλή ερώτηση: τι συμβαίνει με τον Αίτικ? Έκρουσε ο Μαρίτς με τον Ανδρέου. Πάμε για την ολοκλήρωση τη μετάφραση.
13: About the fans, a message about the fans regarding the next game. And he mentioned that we are missing the easy goal that scored two goals by Andreu and one by Dioni.
11: Yes, okay. We look forward to have our fans behind us in the next game. They have been great all last season and also the start of this season. So that is good to feel and to have this backing and this support. Regarding the goals, yes, it would be nice to score some goals today. We did create some big chances, and I don't know, on this pitch it's a little bit different how you hit the ball, how you connect with the ball, because the ball is on top of the grass, not in the grass. I don't know if it made a difference or not, but either way, the way we made the passes, we maybe had the runs and the movement, it was very nice to see, and it's an improvement, a big improvement, and against such a good team. And of course, we would like to score easy goals, we would like to score difficult goals, we would like to score all types of goals, but we also have respect for St. Truiden. We know that they are a good team. You don't normally create big chances like this against a team that finished number three in Belgium. So yes, it would be nice to score more goals, but to create these chances against this team, it was also impressive. And on another day, we could have come away from here with a big win. It wasn't to be. This is football. And we are halfway through. Even if we had won this game, we still had to perform in the next game. And it's the winner over the two games that will go to Europa League. So it's half time, and we look forward to the second half.
9: Εντάξει, ο κόσμος είναι πολύ καλό που θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο για μας. Ο κόσμος είναι πάντα εκεί και είναι πολύ σημαντικό που θα τον έχουμε τώρα στο επαναληπτικό. Όσον αφορά τα γκολ, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και σήμερα. Φτιάξαμε πάρα πολλές ευκαιρίες σε ένα γήπεδο το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Είναι διαφορετικό στο πώς χτυπάς και πώς υποδέχεσαι την μπάλα, και περιέγραψε ο προπονητής ότι η μπάλα είναι πιο ψηλά, είναι στο ψηλό σημείο του χορτοτάπηδα του πλαστικού, δεν είναι κάτω στο έδαφος όπως είναι όταν μπες σε φυσιολογικό γήπεδο, και αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Όμως είμαι ικανοποιημένος από το πώς οι ποδοσφαιριστές μας αντάλλασαν την μπάλα μεταξύ τους και κινήσεις που έγιναν στους χώρους. Ήταν πολύ ωραίο που το είδαμε και η ομάδα βελτιώνεται. Θέλουμε και εύκολα γκολ, θέλουμε και δύσκολα γκολ. Θέλουμε να σκοράρουμε με διαφορετικούς τρόπους. Όμως την ίδια στιγμή δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίπαλο που έχουμε απέναντι μας. Η Σέντρο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να φτιάξουμε τόσες ευκαιρίες απέναντι στην ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο, αυτό είναι κάτι το εντυπωσιακό. Και φτιάξαμε μεγάλες ευκαιρίες. Αν παίζαμε.
4: Πάμε για τον γκολ και θα επιστρέψουμε. Έλα Μίλτο.
7: Ο Λέλε ανοίγει το σκορ αλλά ακυρώνεται
4: για
7: επιθετικό φάουλ παίκτη της Πάφου μέσα στην περιοχή πριν η μπάλα καταλήξει στον Λέλε. Αυτό είναι το ειδικά μέτρηση για σπρώξιμο του Πορέγια πάνω στον αμυντικό τον Τίταν. Ήταν ο πλάι όταν από δεξιά βγήκε η σέντρα, ο Λέλε πλάσαρε μέσα από την περιοχή.
4: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, φίλε.
7: Περιμένουμε, ελπίζουμε να μετρήσει τον γκολ, γιατί πραγματικά πέρασε διαστικές στιγμές η Πάφο το τελευταίο δεκάλεπτο.
4: Φίλε, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, πραγματικά δεν υπάρχει φάουλ.
7: Ελέγχεται από το offside μήπως, αλλά για φάουλ από τη θέληση. Ελέγχεται η φάση πάντως, για να δούμε, ήταν ένα δεκάλεπτο να αφιερωμένο πραγματικά στην δυναμό είχε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες να ανοίξει το κόλ, μάλιστα μια ανάγκαση των Μαϊέσκη σε μια τρομερή απόκρουση. Περιμένουμε για να δούμε τι είναι εκεί.
4: Είναι αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, Μίλτο. Όταν οι βαρίστες είναι από την ίδια χώρα, δεν θα ρίξουν τους διαιτητές τους. Λοιπόν, γελάω. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως φάουλ. Πάμε να ολοκληρώσουμε την μετάφραση της δήλωσης του κυρίου Μπέρκ.
9: Δίζαμε θα είχαμε το αναλυπτικό στην Λευκοσία, που θα χρειαζόταν και εκεί να κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση, μια μεγάλη εμφάνιση για να περάσουμε. Okay.
11: Ναι, ναι.
4: Άλιστα. Αυτά από τον κύριο Μπέρκ. Τι γίνεται με το άλλο τριφύλι? Ισοφαρίστηκε. 2-2. 2-2 και τέλειωσε 2-2. Επικεντρωθήκαμε στις δηλώσεις και στο παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Σίτσι και μας παρηγορεί το άλλο τριφύλι. Σάβα, πόσο losers επιτέλους. Losers επιτέλους, λέει ο φίλος 157. Μπορεί να κερδίζεις 2-0 και να φεύγεις 2-2 με τους Τσέχους, πραγματικά. Μεσοεπιθετικά η Ομόνια είναι πολύ αδυνατή, πολύ κακός προγραμματισμός σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τον κόλ. Αν ο Αμερικανός καταλάβαινε από εδώ σώρο, θα σας έδιωχνε όλους από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο 3-58. Μα είναι τούτοι που πιάνε το πρωτάθλημα, φίλε, 3-58. Με τους ίδιους ανθρώπους έπιασε το πρωτάθλημα. Αν εννοά τους ανθρώπους που φτιάξαν την ομάδα την περσινή, οι ίδιοι φτιάχνουν και την ομάδα την περσινή. Πέρσι ξέραν, φέτος δεν ξέρουν. Πέρσι κράτησαν τους και τους χειροκροτήσετε και εσείς. Φέτος έγκαμνουν και πρέπει να τους κιώξει ο Αμερικανός. Κυπρέος, εν πάση περιπτώσει, ο Σταύρος είναι Αμερικανός. Λοιπόν, και έχουμε ολοκληρώσει με τις τοποθετήσεις των φίλων ακροατών. Πάμε στον Μίλτο. Μίλτο, επαναλαμβάνω, τον γκολ ήταν κανονικότατο.
7: Γενικώς πολύ μετριός ο Σάβα, δεν το βοηθάω για το βάρο όπως το πες, αν πιθανόν ο σκοπός τους είναι να καλύψουν τη διαιτητή, ούτε η κυκρινή κατάσταση να ήταν, το γκολ όπως λες ήταν κανονικό, εμείς δεν έχουμε παραδειγματική προβολή. Για να δούμε τώρα τα κουνάκια του Κορέια, μετά από πάσα του Λελέ, και θετικό φάουλ και πάλι δίνει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση όταν ήταν η δηλώση του κυρίου Μπέρκ, είχαμε τρεις αλλαγές για την ομάδα της Παφού. Άλλαξαν τους δύο από τους τρεις του κέντρου. Ένας εκτός, το Σούνι στον Κίνα, ο Κίνα ο οποίος ήταν τριγισμένος. Στη θέση του τον Μπρίτο με τον Κούγκα. Έβγαλε και τον Καμαλό, ο οποίος είναι ανέτοιμος, όπως είπαμε, ο Καμερουνέζος. Και πέρασε τον Κορέια. Έχασε το κέντρο, έχασε τη συνοχή της ομάδας της Παφού. Κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο οι γηπεδούχοι. Είχαν μέσα σε 7 λεπτά 4 τρομερές ευκαιρίες, μία εξ αυτών. Να το έχεις δει από την τηλεόραση, ανάγκασε τον Μαγέσκι σε μια τρομερή απόκρουση σε έναν φοβερό σουτ του Καρντάτσο. Άλλο ένα σουτ από τον Περίσα, το οποίο δεν βρήκε αιστεία. Ο Ρίτσαρντ σε άλλη μια φάση δέχτηκε μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά εμπαλακόντραρε και απομακρύθηκε. Και στη συνέχεια, στην πρώτη επίσκεψη της Πάφου, στο δεύτερο ημίχρονο στην περιοχή, πέτυχε τον κόλο Λελέ μετά από Λελέ από τα αριστερά. Συρρήκνε το επιθετικό φάουλ και δεν μετρήσε ο τον κόλ. Ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει, μέτρησε, ένα χαμένο πέναλτι. Πραγματικά η Πάφος πρέπει να τάχει με την τύχη, αντυχία, την τέξοδο όπως σήμερα. Ένα παιχνίδι που το δείχνει να το έχει στα χέρια της και είναι στο 0-0 στο 75 της αναμέτρησης και ελπίζουμε να μην υπάρξει και χειρότερο αποτέλεσμα τουλάχιστον η Πάφος να καταφέρει να φύγει είτε με την νίκη είτε με την Σομαλία από το Ελμπασάνι. Καθένα τώρα στον Περίσσα. Δεν είναι άσχημη ομάδα.
4: Είσαι σωστός, φίλε 340, είσαι σωστός και εμείς δεν θα συμμαχήσουμε με τον μηδενισμό. Πραγματικά δεν θα συμμαχήσουμε με τον μηδενισμό. Έλα, Μίλτο.
7: Λοιπόν, άλλη μια καλή φάση με τον Περίσσα να μπαίνει στην περιοχή, να πιάνει το σουτ για άλλη μια φορά. Ο Μαγέσκι πέφτει σωστά και μαζεύει την μπάλα. Πραγματικά ένα φοβερό τερματοφύλακας. Το είδαμε από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Μαγέσκι πόση ηρεμία υπάρχει κάτω από τα δοκάρια της παφιακής ομάδας. Η άλλη να τεχνίδι σήμερα ήταν εκπληκτικός. Ο Μαέ με την μπάλα ετοιμάζει 4 αλλαγές ο κύριος Ντάγκα. Δεν έχει προχωρήσει αλλαγή. Η άλλη με τον καλή φάση. Κορέιρα, συρφή σέντρα. Δεν αποκρίνει την μπάλα. Λελέ και πάλι Κορέιρα δυνατός. Ωστόσο η μπάλα πάει παράλληλα. Επίσης ήρθε να βάλει εξωτερικό πάρκο ο Κορέιρα, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Η μπάλα πάει παράλληλα της εστίας και γέλει εκτός όλους τους υπέρους. Μια από τους μαντές που ακούτε είναι για τον Σταμπίντον, ο οποίος έφυγε από τον όριο εκεί που δικαιούται για να διαμαρτυρηθεί σε μια φάση. Έκυνος για τις αλλαγές των Αλβανών. Πέφτει με τον αριθμό 21, ο Κεφάγια, για να περάσει.

0: τη θέση του ο Μανελάρης. Και θα δείξει τον αριθμό 6 ο Αναθάν και τον αριθμό 28 ο Μανελάρης, όπως είπαμε, και η τελευταία αλλαγή των Αλβανών με τον αριθμό 18 ο Μεντάς. 4 λοιπόν αλλαγές για τους Αλβανούς σε 78% αναμέτρησης, και ενώ έχουν τελείσει ένα πλάγιο out από δεξιά. Οι ίδιοι Αλβανοί, το αγροτικό πρωτάθλημα που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, έχουν προχωρήσει σε αίτημα για αναβολή της πρεμιέρας. Δεν είναι κανένας ευχαριστούμε. Παλιές σημαίνει πάρα, γεμίζει. Σε ένα σημείο που είναι ο Κούγκα, όπως έχουμε δει προηγουμένως. Κούγκα, Μπρίτο και Πέπε δεν έχουν δίνει σημεία στη μεσαία γραμμή. Ριέλ, ο οποίος επέστρεψε για να κερδίσει μπαλά στον Κούγκα. Πίσω αυτός τον Μπρούνο, ο οποίος αλλάζει μέχρι την άλλη άκρη, είναι ο Νικόλας Ιωάννου. Με το κεφάλι, ωραίο, ο Νικόλας Ιωάννου προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Λέλε. Ο Ντίντα εκεί μας δίνει μπαλά. Παλιά στην πλάτη της άμυνας του Κοντά, επειδή την υπάρχει, θέλει να προσθέσει. Έχουμε προσοχή, πάθος, δεν τις βγαίνουν τα σημεία. Έχασουμε πέραση, τις αγκυρώθηκε ένα λονικό κόμμα. Η Αλβανία δημιουργήθηκε για περίπου κανένα δεκάλεπτο μεγαλέφθηκε. Το 79, μέχρι το Περσί, εκεί εξέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παντάιλε, έχει την πάση της άμυνα, ο Κοντάρ, δεν τον κόλαμε. Και με τον εξήπλαφε, κατάφερε να κερδίσει τον ανήκει τον Αγέσκη για 80 περίπου λεπτά και κάνει το 1-0 για τους Αλβανούς το 79. Για να δούμε τι μας συμφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Πολύ άσχημη προοπτή για την ομάδα του Πάφου. Ανεβαίνουν και οι πεπεθυμίες στον οπαδόν τους, άλλο κρεμβαίνουν ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό. Όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, το μεγάλο του όνειρο είναι να μπουν για πρώτη φορά σε ομίλου mid-race. Η Πάφος μετά τις αλλαγές του 60 έχασε μέτρα. Πραγματικά, ο Σούνιξ έμεινε ηρεμία στην ομάδα. Ο Μπρίτο δεν κατάφερε να ισορροπήσει. Για να δούμε 10 λεπτά η ομάδα της Πάφου να πετύχει τουλάχιστον έναν γκολ. Να αποφύγει τουλάχιστον την ήττα. Μπιέλ, ο Νικόλα Ιωάννου. Νικόλα Ιωάννου πάει να περάσει. Δεν μπορεί. Μπρίτο τσιμπάει την μπάλα. Εδώ και 2 λεπτά με το κόρ του Φαντάιρο, 1-0 μπροστά η Δυνάμο. Ο Πιέλ περνάει πολύ ωραία. Ο Κούγκα μπαίνει στην πορεία της μπάλα μέσα στην περιοχή και στην κάτω. Πέναλτι! Πέναλτι! Πέναλτι για την ομάδα του Πάφου, απρόσεκτο. Σε κίτρινη κάρτα στον Δίτα. Ήταν ο Πιέλ. Πρόσεξε τον Κούγκα. Ο Κούγκα πέρασε πολύ ωραία τον προσωπικό του αντίπαλο να κοντά στην φάση. Απρόσεκτο παίξιμο από τον αρχηγό των Αλβανών. Ο Βέλγος δείχνει το σημείο του πέναλτι, τώρα κυτριζίζει ακόμα ένα παίχτημα τον τερματοφύλακα από τη διακρίνω. Για να δούμε, δεν έπαιρνε την μπάλα. Δεν πρέπει κανένα λόγο.
1: Τον πατά, Μίλτο, τον πατά.
0: Απρόσεκτο παίξιμο, ναι, ήταν καθαρό. Ήταν απρόσεκτο παίξιμο, ήταν καθαρό πέναλτι.
1: Το θέμα είναι να το βάλουμε.
0: Ακριβώς, δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα αυτή η ευκαιρία. Χάθηκε τον απέναντι, ακυρώθηκε τον αγκόλ. Ο Λέλε δεν μπορεί να στοχίσει. Πρέπει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Δεν χρειάζεται η Πάφος να περάσει άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα της και να κυνηγάει το σκορ. Ναι, ναι, είναι κατώτερη ομάδα η Δυνάμο. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρει σε τέτοιες περιπτώσεις τι μπορεί να συμβεί.

0: αφήνει ο Λελέ και παίρνει μπάλα ο Πέμπε και τώρα ξαναπαίρνει ο Λελέ. Τώρα καταλάβε την ενοησία μεταξύ των παιχνών της Πάφους για το πρώτο να εκτελέσει. Την πήρε ο Λελέ, αδωρούσε στο Πέμπε και τώρα κεφάλι ο Λελέ. Στο 82, 2 λεπτά μετά, όπου άνοιξε το σκόρ η ομάδα της Δυναμό, Πάφος έχει την ευκαιρία με Λελέ να φέρει το χείλος στα ίσα. Κάποιες λογομαχίες τώρα του Μπορτάρ με κάποιον εκτοράν. Παρόλο δεν χρειάζεται ηρεμία και ψύχρεμη εκτέλεση πέρασε από τον Βραζιλιάνο. Ό,τι έχασε ο συμπατριώτης στην Παρή του Λις, οφείλει να το κάνει τώρα ο Λέλε για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έτοιμος ο Λέλε απέναντι από τον Κέτσα. Αποδοκιμάζουν οι Αλβανοί. Το διαιτητής αναμέτρησε αλλά και τον Σαμίντο, ο οποίος συνεχώς ξεφεύγει από τα όρια αρχής του. Λέλε, μια καλή εκτέλεση. Χρειάζεται. Έτοιμος ο Βραζιλιάνος, παίρνει φόρα, εκτελεί και γκολ. Η μπάλα στα δίκτυα, έρχεται χαρακτηριστικό πανηγυρισμό. Στο 82 της αναμέτρησης, η Πάφος παίρνει το παιχνίδι στα ίσα και πραγματικά θα ήταν μεγάλη τεράστια αδικία να φύγει η Πάφος από το σημερινό παιχνίδι. Χωρίς ένα θετικό αποτέλεσμα για την ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχασε πέραση, ακυρώθηκε ο Μπρος Λέλε. Στο 82, εύκολος αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος το πέναλτι που κέρδισε ο Κούγκα για να κάνει το 1-0. Σαν καλό όπου η Πάφος στην ουσία ισοφάρισε αμέσως μετά τον κόσμο των Αλβανών. Δεν άφησε χρόνο στους Αλβανούς να πάρουν ψυχολογία, κέρδισε αμέσως το πέναλτι, ο Λέλε αυτή τη φορά ήταν εύστοχος και έκανε το 1-1. Αλλά έκανε
1: Έχει χρόνο να τιμωρήσει η Πάφος αυτή τη φορά. Φίλε 157, το έλεγες εν μέρη, μάλλον έχει δικαιολογητικό υπόβαθρο η θέση σου, θα μας πολεμήσουν για τη 15η θέση, αλλά τους δίνουμε και εμείς έτσι τη δυνατότητα να το κάνουν και θα συμφωνήσω με τον φίλο 063. Απογοητευτική ποδοσφαιρική κουλτούρα, γκρίνια, μηδενισμός, αντιεθνικές οπαδικές νοοτροπίες. Και μας πήρε η είδηση όλη η Ευρώπη και οι διαιτητές. Παράκληση σε όλους, αγαπάτε την Κύπρο μας μέσα από τις ομάδες μας. Προσέδω εγώ, αφού με αφορμή την παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη, που στέλνει το μήνυμα ο φίλος 063. Καλή εξέλιξη απάνω στην έτσι ανατροπή που μας προκάλεσαν οι Αλβανοί. Έρχεται η ισοφάριση άμεσα. Μίλτο,
0: δώσια στο παιχνίδι μας το 83. Βιέλ, κάπως που είναι ψυχολογιά σου, του φάουλ, φάουλ, κοντά στο σημαίνει του κόρνερ. Κόρνερ, σε πολύ καλό σημείο για την βασιακή ομάδα να φέρει κόσμο μέσα στην περιοχή του Πέγγια. Λιανικό σενάριο, άλλο έναν κόρνερ για την ομάδα της Πάφου για να ταξιδέψει από την Αλβανία με τη νίκη της αποσκευές της. Θυμίζουμε για τη μετάδοση του αγώνα τους χορηγούς μας, όπως ευχαριστούμε, Μεκαπετ Πλάς, Βένι Κουκ Εντάιν και Αλουμίλ. Πέπε, έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Ένα παιχνίδι χωρίς να διεκδικεί διάφορες φορές, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ποιοτικός, όσο με πολλές μάχες. Χωρίστηκα με Φαντάιρο, ισοφάρισε η παφιακή ομάδα. Για να δούμε τώρα! Κεφαγιά του ΜΑΕ! Μαζεύει την πάρα πρώτη κοντά, ο Τζάι. Πολύ καλή στιγμή για την Πάφο. Η εκτέλεση του Πέπε, κεφαγιά του Σάμι ΜΑΕ. Με διπλή προσπάθεια κράτησε την πάρα των μονοφυλακαστών Αλβανών. Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε ένα δεκάλεπτο από το 60 μέχρι το 70 που είχε τέσσερις πολύ καλές στιγμές η ομάδα της Δυνάμο. Και στο 79 ο ξεκούραστος Φαντάιρο έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Δεν προλάβει ο Κοντάλ για να πλασάρει έστοχα τον Μαγιές και να κάνει το 1-0. Και στην εξέλιξη της φάσης, στην πρώτη ουσιαστικά φάση μετά τον κόλ των Αλβανών, το κύριο κατέβησε σε και ο Λέλε έκανε το 1-1. Πάω με τον Αλβανό. Ο ειδικός μεγάλης περιοχής. Ο Βίγια, δεξιά αριστερά. Πατάιρο και πάλι Βίγια, και πάλι αριστερά, και βρίσκεται ο Πεντρέτσα, για ο κυριτήριος μοχλός των Αλβανών. Αρκετά κάποιοι παίκτες είναι καλοί χειριστές της μπάλας των πλευράς Αλβανών. Ο Δίτα ανεβαίνει, παίκτες τις οποίες παραχώρησε το πέναλτι στο 81. Έχουν χώρο, δεν πρέπει να τους αφήσουν χώρο για σέντρα. Σεντράρουν οι Αλβανοί στο κέντρο της περιοχής. Ο Νικόλας Ιωάννου αφήνει την μπάλα και θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Λέλετς πάει στον Κορέα. Δεν φάνηκε με την είσοδο του στο παιχνίδι. Βραζιάννη, διάλογο γίνεται ο Λέλετς τώρα. Μια καλή αντεπίθεση. Λέλε, ανοίγει. Δεν έχει δυνάμεις, τον έκλεισε σωστά ο Αλβανός αμυντικός. Ο επιμένει όμως ο Λέλε, κοντράρει μπάλα, απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Νικόλας Ιωάννου. Ετοιμάζεται και ο Άντερσον για να περάσει για την τελευταία αλλαγή του Σάπιντο στο παιχνίδι. Λογικά ο σκόρερ της αναμέτρησης ο Λέλε έδωσε πολλά, το οποίο είναι και τώρα λίγο καταπονεμένο. Έβαλε και τον γκολ με πέναλτι. Είναι λίγο κουρασμένος, φάνηκε και στην προηγούμενη φάση όπου έτρεξε με τον αμυντικό των Αλβανών. Τον πρόλαβε ο αμυντικός της διπλής ομάδας. Για να δούμε αν ο Άντερσον έχει κάτι να μας δώσει σε αυτά τα εναπομείναντα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Νικόλας Ιωάννου με την μπάλα στον Πιέλ. Κρατάει ωραία, Βραζιλιάνος απελευθερώνεται. Μια καλή πάσα στον Κορέα. Γέννη πάσα στον Κορέα. Για να δούμε, λένε ο Φάι, Πακουνάκη, Κούκα, ένα καλό σούτ, Κούκα το σούτ, έξω. Πολύ καλό σούτ, αυτό δεν τώρα φυγόνεται. Όσο Φάι με το τέλος της φάσης και να έμπαινε, δεν θα ήταν ένα μη γενόμενη φάση. Έτοιμος ο Σαμπίντο για την τελευταία του αλλαγή. Με τον Άντερσον να ετοιμάζει να μπει στη θέση του Λέλε. Έκανε τη δικιά του Βραζιλιάνος, έτυχε τον γκολ στο 81 με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Κούγκα. Μπαίνει ο Άντερσον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος για όσους θυμούνται πριν 2 χρόνια αποτέλεσε ανέκαθεν τη χρυσή αλλαγή του Ζάιρο για την ομάδα του Πάφου. Όποτε έμπαινε τις περισσότερες φορές πετύχε με την γκολ, είχα έδινε μια στρατηγία αυτή, έφυγε και τόσο τα πατήματα του όμως ήταν την προπέρσινη χρονιά. Για να δούμε τι θα μας δείξει φέτος ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Ωραία κίνηση τώρα από τον Κορέα, δίνει στον Κούγκα, Άντερσον. Καθυστερά πάει προς την μπάλα, Μπρούνο, και πάλι λάθος από τον Μπρούνο, δεν έχει καθαρό μυαλό, ο Βραζιλιάνος. Πάνε στην κόντρα τώρα από αριστερά, για να πάρει θέλει προσοχή. Ο Σκόνερ παίρνει θέση στην περιοχή, δεν μαρκάρεται. Ωραία κίνηση του κεφάλια, ο Σουτ πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Ήταν έξω από την περιοχή και να υπήρχε παράβαση, έχω την εντύπωση. Βιέλ κατεβάζει την μπάλα. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη στην κόντρα οι ποδοσφαιριστές των Αλβανών. Πλάγιο out, ετοιμάζει την πέμπτη και τελευταία του αλλαγή. Εκτός περνάει, θέλω να έρθω 2, Old Smiley, θέλω να έρθω 45, ο James. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αλβανός προπονητής, ο κύριος Ντάζα, ολοκληρώνει γι' αυτός τις μεταγραφές τις αλλαγές του. Ο Μπρούνο, μια καλή παγιά, κατεβαίνει μόνος, Άντερσον το έχει, δεν ήταν φάση κανένα για να βάσει το σουτ. Κοκάρι και πάει παρά στον τερματοφύλακα. Τεράστια φάση για την ομάδα της Πάφου με τον Κορέα. Ο Άντερσον δεν έπιασε την κεφαγιά. Ο Κορέα στην καρδιά της περιοχής έπιασε τον σουτ. Την μπάλα χτύπησε στο εσωτερικό λοκάρι και ακολούθως τα χέρια του Τόγκια. Πραγματικά τεράστια φάση για την ομάδα της Πάφου στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για να πετύχει το 2-1 και να παγώσει εδώ το γήπεδο στο Αλπασάνι. Απίστευτη φάση, την μπάλα βρήκε στο εσωτερικό δοκάρι και αντί να πάει στα δίχτυα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία ξεκινούν από τώρα. James, ο Νεωρίς Εφόντα. Σέντρα στην περιοχή, πολύ, πολύ ωραίο Μαέ, θα βάλει το σώμα του και θα αφήσει την μπάλα στον Μαϊέσκι. Τρομερός ο Μαέ στο δεύτερο ημίχρονο. Όσες φορές χρειάστηκε και με τις τοποθετήσεις του και με την ταχύτητά του έδειξε ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και θα βοηθήσει την ομάδα της Πάφου στην φετινή σεζόν. Σέντρα τώρα προς τον Άντερσον. Για να δούμε. Άντερσον πάει να χτυπήσει την μπάλα. Ο αρχηγός ο Κίτα θα την διώξει με το κεφάλι.
1: Η καλή, η καλή Πάφος στο ΑΜ θα πάρει αυτό που θέλει.
0: Συμφωνώ Σαββάν, αλλά είναι κάποιες φορές που, όπως είπαμε και με την Ομόνια, γιατί όταν μπορείς να φύγεις με την νίκη ή με την ισοπαλία, να φεύγεις με την νίκη. Ποιος και εμπάθω σήμερα. Γιατί όταν μπορείς να φύγεις με την νίκη, να μην φύγεις με την νίκη, για να καθαρίσεις το κουμπί. Έχω την εντύπωση και εγώ ότι πρέπει να αυτοκτονήσει πραγματικά η Πάφος για να χάσει την πρόκληση. Εάν παραμείνει το 1-1.
1: Το να ψάξουμε το γιατί βέβαια για κάτι που έχει γίνει ήδη, βοηθά σε τίποτε. Καλύτερα να ψάξουμε την αυριανή ημέρα να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο καλή. Και η Πάφος έδειξε ότι μπορεί να κάνει την αυριανή ημέρα στο Αλφα Μέγα πολύ καλύτερη για να πάρει αυτό που θέλει.
0: Βεβαίως.
1: Και θα πάρουμε βαθμούς αν κερδίσουμε στην έδρα μας.
0: Ναι, ακόμα και αυτό, για να δούμε τώρα. Ο Νικόλας Ιωάννου κατεβάζει στην περιοχή, γίνει στον DL. Δεν χρειάζονταν αυτό το... Η κακή πάσα, ευτυχώς ο Κολντάρ γλιτώνει το λάθος του συμπαίχτη του. Η μπάλα προς τον Μπρούνο, αφήνει πολύ έξυπνα ο Μπρούνο. Πλάγιο out για την ομάδα της Πάφου.
1: Μίλτο μου, θα επιστρέψετε απόψε ή αύριο?
0: Ναι, ναι, απόψε.
1: Απόψε.
0: Πάμε απευθείας αεροδρόμιο, πετούμε 2,5 ώρα.
1: Άρα θεωρώ ότι και οι διαδικασίες θα είναι γρήγορες αμέσως με το τέλος του παιχνιδιού.
0: Εντάξει, θα υπάρξουν κανονικά η συνέντευξη τύπου. Εντάξει, έχουμε ώρα. Πετάμε 2,5 ώρα Αλβανίας, 3,5 ώρα Κύπρου. Δηλαδή τώρα είναι 12. Άρα τοπική ώρα να φύγουμε, φαντάζομαι, συγγνώμη, 11 τοπική ώρα. Άρα έχουμε
1: εδώ είναι μεσάνυχτη. Είναι μεσάνυχτη.
0: 12 είναι στην Κύπρο. Έχουμε μία με 1,5 ώρα να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο και ακολούθως θέλω καλά πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Φτάνουμε ξημερώματα 5,5 ώρα.
1: Εντάξει, θα δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για να μας πεις τι θα έχει πει στο μεταξύ ο κύριος
0: Ρικάρτος Σαπίντη. Αν θέλετε μετά τη συνέντευξη τύπου να επικοινωνήσουμε για να πούμε τον απόλυτο τι θα εμπλωθεί εκεί. Θέλετε, από ό,τι δείχνει ο κύριος Σάμπιτο θα έχει να πει πολλά, όπως μας είπε και χθες, γιατί τον βρίσκω συνεχώς ανήσυχο. Μάλιστα είναι, έχω μετρήσει, η 10η φορά που φεύγει εκτός των ορίων του, που δικαιούνται στον πάγκο, πάει ο διάφορος να τον κάνει παρατήρηση. Για να δούμε τώρα, Νικόλας Ιωάννου, καλή σέντρα. Για να δούμε αν η Πάφος έχει άλλη μια ευκαιρία μετά την τεράστια φάση με το δοκάρι. Η Κορέλια, το πλάθο έπεσα στην περιοχή, μπάλα στο εσωτερικό δοκάρι, ακολούθως τα χέρια του τερματοφύλακα Σέγγια. Έχουμε συμπληρώσει τα 3,5, ακόμα 1,5 λεπτό για την συμπλήρωση του 90 λεπτού εδώ στο Ελπασάν Αρένα. Το 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί με το γκολ του Φερντέιρο. Όλοι πήγε στο παιχνίδι στην πρώτη ενέργεια, πήγε στην πλάτη της άμυνας, όπου ο Κολτάρ δεν τον πρόλαβε, πλάσαρε στο Χατολανίκη το μέχρι τη στιγμή Μαγιέσκι και ακολούθως στην επόμενη φάση ο Κούγκα κέρδισε το πέναλτι μετά από απρόσεκτο παίξιμο του Ντίμα για να το εκτελέσει ο Λελέ και να κάνει το 1-1 που είναι και μέχρι τη στιγμή το αποτέλεσμα. Πλάγιο out, θέλει να δει μια καλή άμυνα και μια καλή αντεπίθεση για την παθιακή ομάδα. Ο Κολτάρ επιχείρησε το γύρισμα, ευτυχώς ο Μαγιέσκι σωστά τοποθετημένος, θα δώσει την μπάλα.
1: Μέχρι να επιστρέψει ο τερματοφύλακας της Πάφου. Θα συμφωνήσω με τον φίλο 682. Η Πάφος θα περάσει άνετα στο Αλφαμέγα, όπως θα περάσει και η Ομόνοια στο Γασιπί, έστω και δύσκολα, και οι δυο κυπριακές ομάδες απόψε έδειξαν ότι μπορούν και το αξίζουν. Έδειξαν ότι μπορούν όντως, φίλο 682. Έλα, Μιλτού.
0: Λοιπόν, κερδίζει τη φάουλ η Πάφος 20 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση των 5 λεπτών της καθυστέρησης. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε με το 1-1, θα είναι το σκορ του πρώτου παιχνιδιού και όλα θα κρυθούν σε 6 βράδια στο Αλφαμέκα στην Λεμεσό. Η Πάφος ήταν καλύτερη, χάσε την τεράστια ευκαιρία στο 35 με το πέναλτι του Νταβίδ Λουίς, πέρασε απευθυντικά πάνω η μπάλα. Είχε 2-3 καλές στιγμές με Νικόλα Ιωάννου με εκείνα στον πρώτο ημίχρονο. Η δυναμό των μοναδικού στιγμή που έλεγε καλά στην πλάση με κλίνη ήταν μετά τις άλλες 4 αλλαγές του Σαφιντέ από το 60 μέχρι το 70 έχουν και 4 πολύ καλές στιγμές. Στο 79 σέντρα από τον αμυντικό του Βίτα στην καρδιά της άμυνας ο Φαντέιρο λάσαρε στο Χατον Μαγιέσκι για να ανοίξει το σκορ. Στην επόμενη φάση ο Κούγκα κέρδισε το πέραστο μετά από το απρόσεκτο παίξιμο αμυντικού. Δυνάμω ήταν να κάνει το 1-1 ο Λελέσκι και με αυτό το αποτέλεσμα θα φορτούνται το χαμπορί.
1: Μίλτο μου, σε ευχαριστώ. Θα πας, δεν σε ακούμε τώρα. φωνάζουν εκεί και οι εκφωνητές και ο κόσμος.

0: Ελληνική ομάδα. Με καθαρά ελληνική ομάδα.
1: Βλέποντας το Super Cup με την ΑΕΚ, με εξέπληξε όφη όσον αφορά το τι ομάδα είναι φέτος. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά πάρα πολύ. Και δεν είναι τυχαίο.
0: Παίζει και ο δικός μας, ο Σέλης.
1: Μάλιστα. Είναι...
0: Τώρα κερδίζεις καθαρά 3-0. Μετά από πόσα χρόνια παίζεις στην Ευρώπη Όφη?
1: Έχει αρκετά
0: χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια.
0: Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ στην έδρα του δεν μπορεί να κερδίσει, ο Παναθηναϊκός στην έδρα του να προηγείται 2-0 και να μην...
1: Ο ΠΑΟΚ πέρασε μια εβδομάδα, όχι μια εβδομάδα, κάποιες μέρες εφήλιο. Δηλαδή... Με την πόλη στην Κωνσταντέλια, είδες τι
0: έγινε. Ναι.
1: Χαμός. Χαμός γίνεται. Πραγματικός χαμός.
0: Έχει και τον το αποτέλεσμα να βάλει το άλλα στην πληγή.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, ρε Γιώργο.
1: Πάντως, 2-2 είναι... ειλικρινά, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να κάνει ομάδα. Γίνεται, θα μου. Δηλαδή, με τόση ιστορία, μια ομάδα με νοοτροπία, κάποτε είχε νοοτροπία.
0: Εσήκωσε κεφάλι την περίοδο του Γιωβάνοβιτς. Ήταν ο άνθρωπος που σταμάτησε και επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε ένα καλό πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ναι, άρχισε να του δίνει ταυτότητα. Εν αλήθεια. Εντάξει, πήγα μέσα στον Πενίδε.
0: Εντζε τυχαία που αναφέρα, φίλε, 449 το Γιωβάνοβιτς. Για να σου προκαλέσω το μήνυμα σου, φίλος 449 λέει, έχει Χρήστο Κόντι Όφη, ο οποίος ήταν δίπλα από τον στρατηγό για χρόνια. Και να περιμένουμε, λέει, μεγάλα πράγματα από τον Όφη φέτος. Έχει και ο παδόν τον Μιχάλη το Τσικαλάνο Όφη, οπότε είναι ακόμη πιο δυνατή η θέση της ομάδας της Κρήτης. είναι ο ακρεφνής ο Μιχάλης.
1: Όχι, είναι εξαιρετικός Όφη. Δηλαδή, εάν η εικόνα εκείνη που είδαμε την άξιση Super Cup σαν αποτύπωμα είναι αυτή που θα δούμε φέτος στον Όφη, θα είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Και οι Κύπροι τηλεθεατές δεν είδαν απόψε τις ελληνικές ομάδες από τις πλατφόρμες μας.
1: Εντάξει, όταν έχεις δύο παιχνίδια, Ομόνια και Βάφο, πώς θα δεις.
0: Μα αφού δεν προβαλλόντουσαν στην Κύπρο.
1: Εντάξει, οκ. Ναι.
0: Και ότι άμα τα έχεις, κάνεις ζάπι, έτσι, και βλέπεις.
1: Εντάξει, οκ. Ναι.
0: Nice. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας.
1: Να
0: ξεκινήσουμε από το τελευταίο που φρέσκο.
1: Η Πάφος, εντάξει, για μένα η Πάφος είναι καλύτερη ομάδα από τη Δυναμό. Η Δυναμό φυσικά μου έκανε εντύπωση, με ποια έννοια. Είναι με φυσικά χαρακτηριστικά ομάδα. Είναι υπερμαχητική.
0: Είναι δυνατή η ομάδα, ναι.
1: Πάρα πολύ τσαμπουκά μέσα στο κύριο. Πάρα πολύ, δεν τα βάζουμε τίποτα κάτω. Δεν είναι τυχαία που πήρα δύο φορές το κύπελλο. Έκανα back to back. Άρα μια ομάδα που παλεύει πάρα πολύ και φάνηκε. Για να πάρεις δύο φορές το κύπελλο μέσα σε δύο χρονιές, σημαίνει κάτι έχει. Και αυτό που έχει είναι αυτό που είδαμε να γόψει. Πολύ μαχητική ομάδα. Πάρα πολύ σκληροτράχηλη ομάδα, δεν τα βάζει με τίποτα να το.
0: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημιχρόνο εξάφνιασε την Πάφο.
1: Ναι.
0: Και ναι, ένα διάστημα ναι, την εστρίμωξε.
1: Παρόλο σαν Πάφο σε καλύτερη ομάδα.
0: Για να ευστοχούσε και στο πέναλτι με τον Λουίς, θα ενδεχομένως ήταν και διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και μια εντελώς σοβαρή Πάφος, που πιστεύω θα είναι.
0: Θα πάρει αυτό που θέλει. Θα πάρει αυτό που θέλει.
1: Θα αυτοκτονήσει για να μην περάσει. Ακριβώς. Όσον αφορά να πάμε στην Ομονία.
0: Πριν πάμε στην Ομονία, απλά επειδή είχαμε πει κάποια πράγματα για τον Όφη, Καμιά ωραίο παραλληλισμό.

0: ο φίλος 682. Και όμως Σάβα μου λέει, Όφη, αυτό το καλοκαίρι δεν πήγε καθόλου καλά στα φιλικά, σε σημείο που ανάγκασε τον Κόντι να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη των κακών εμφανίσεων στα φιλικά. Και ύστερα ξεκίνησε τη χρονιά με τίτλο απέναντι στην ΑΕΚ και απόψε έκανε μια πραγματικά τεράστια νίκη. Παράδειγμα για τους απανταχού οπαδούς που αρχίζουν να κρίνουν και να προξοφλούν από τα φιλικά των ομάδων τους. Ούτε Όφη πήγε καλά στα φιλικά, λέει, αλλά στις επίσημες υποχρεώσεις του είναι εξαιρετικός.
1: Τώρα μου έδωσε μια μπάσα.
0: Για να βάλω ο φίλος 682 μας έδωσε την μπάσα.
1: Ναι, σωστό. Η Ομόνια η αποψινή έχει μια σχέση με την Ομόνια Αιγαίου που βλέπαμε.
0: Σαφώς βελτιωμένη.
1: Δηλαδή, απέναντι στην καλύτερη ομάδα που αντιμετώπισε στα παιχνίδια της Ευρωπής, εκτός έδρας, είχε διαστήματα που ήταν κυριαρχική.
0: Φτιάχνοντας ευκαιρίες που δεν μπόρεσε να φτιάξει η γηπεδούχος ομάδα.
1: Φτιάξει κλασικότατες φάσεις και μάλιστα μέσα από γρήγορο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι εντάξει τώρα θα μου πεις ότι ο Νίο Μοντνόρ MAS εδώ, όχι εμένει, αλλά ο Μοντρό 22 χρονών σήμερα ήταν, έκανε πράγματα τα οποία εντάξει μπορεί να μην έχει το φίνις που πολλοί θα ήθελαν, αλλά έχει τα προσόντα και νομίζω ότι
0: τον βαραίνει το πρώτο γκολ, Γιώργο. Τον βαραίνει το πρώτο γκολ, δηλαδή να έρθει το πρώτο γκολ.
1: Εννοείς να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα
0: τρώει τον το άχος.
1: Ναι. Αν είναι και κανένα γκολ που θα είναι και έτσι
0: σημαντικό.
1: Σημαντικό είναι να πάρει τα πάνω του, είναι αλήθεια. Αλλά τα προσόντα που έχει ο Μοντνόρ.
0: Και σήμερα ξέρεις, τον είδα να επιστρέφει και να βοηθά και ανασταλτικά.
1: Κάνω εγώ σε 2 χρονών. Είναι εκπληκτικός. Είναι πολύ καλός ο Μοντνόρ. Φεύγει στους χώρους. Δηλαδή είδε στον χώρο, έφυγε στον χώρο, πάσα κάτι, έτσι έκανε 2-3 λεπτά. Τώρα να μου πεις, εκείνο που πρέπει να κάνει δεν το κάνει. Ενάρξει και εκείνο, πιστεύω. Ενάρξει. Δεν παίχτης ο Μοντνόρ που έτσι θα δώσει πράγματα στην ομάδα, να δώσει γκολ. Ενάρξει και δούλο. Όσον αφορά τον Διονύετσι και τον Ντουβέρ, ο Ντουβέρ εμένα με, να πω για τον Διονύ πρώτα, ο Διονύ έδειξε ότι άρχισε να προσαρμόζεται, πιστεύω ότι είναι μαέ, σίγουρα είναι μαέ, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να μπει μέσα και να φτιαχτεί μια χημεία διαφορετική και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βλέπουμε μια Ομόνια με πολύ διαφορετική χημεία και θα έρθει και αυτό που περιμένει ο κόσμος, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται για τα γκολ, εγώ έτσι πιστεύω. όταν πιάσει ρυθμό και συντονισμό όπως είδαμε απόψε μπορεί να μην την... μπορεί να συμβαίνουν και αυτά. Έκανε φάσεις κλασικές, μπορεί να μην σκοράρε, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε παιχνίδι με το πράγμα. Δηλαδή ένα αυτή τη στιγμή μπορεί να αρχίσει να γράφει και με το κοντέρ και εγώ. Όσον αφορά τον Ντουβέτ, εμένα με εξέπληξε με ποια έννοια. Ένας παίκτης ο οποίος είναι εκπληκτικότατος, δυνατός, φοβερή αντίληψη, πολύ καλές τοποθετήσεις, διάβασμα του παιχνιδιού, καθάρισε πάρα πολλές φάσεις, βγαίνει και στην επίθεση, δίνει έτσι στηρίγματα, τελειώνει και φάσεις, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος. Μπορεί να μην είναι τα καλύτερα του προσόντα τα επιθετικά, αλλά αμυντικά είναι, πιστεύω ότι θα είναι συν, πραγματικό συν για την Ομόνοια όσον αφορά την αμυντική γραμμή. Μπαίνει ακόμα ένας παίκτης ο οποίος δυναμώνει ακόμα περισσότερο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Συμφωνήσω. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου άρεσε.
1: Ναι.
0: σε αυτό...
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομονία που ήταν πιο φρέσκια, πιο ενεργητική, πιο κυρίαρχη, έφτιαξε πάρα πολύ
0: πιο πειθαρχημένη.
1: Πιο πειθαρχημένη. Πάρα πολύ καλή τακτικά. Έπιασε ρυθμό, είχε διαθέμα που είχε ρυθμό εξαιρετικά καλό. Απέναντι σε μια ομάδα η Σεντρούτεν τερμάτισε στην τρίτη θέση με εσύ. Δηλαδή,
0: ετόνισε το δύο φορές ο κύριος Μπέρκ.
1: Μα είναι αλήθεια θα άμα. Και το περιβλητικό των προσφέρων είναι καλύτερο που έγινε. Εγώ και ανώμα του. Άρα, εάν συνεψίσουμε το γεγονός ότι το τι ομόνια βλέπαμε σε πιο αδυνατή, με πιο αδύνατη ομάδα και δύο ομόνια είδαμε απόψη, εκτός εδώ, στην πιο δυνατή αντίπαλο που είχε
0: και σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν είναι εξοικειωμένη, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι η ομόνια αρχίζει να με τις μεταγραφές που έγιναν και αρχίζουν να μπαίνουν. Πιστεύω ότι σιγά σιγά να δούμε μια άλλη ομονία. Μπορεί να μην δούμε την ομονία την περσινή, αλλά σίγουρα να δούμε πολύ καλύτερη ομονία από αυτή που βλέπαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φάνηκε το αποτύπωμα, το αποψινό. Πιστεύω ότι είναι ένα αποτύπωμα που πιστεύω ότι θα είναι κοντά σε αυτό που θα βλέπουμε. Και καλύτερο.
0: Αφού χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Φάνο που μπήκε στην παρέα μας τώρα, να σε καλά Φάνο μου, να σχολιάσεις το μήνυμα του φίλου 890 Γιώργο μου. Τον κολ θα έρθει λέει, επειδή είπαμε ότι θα έρθει τον κολ, το είπες 3-4 φορές. Η κίνηση χωρίς την μπάλα στο χώρο, αν δεν το έχεις, δεν το έχεις. Αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό. Αν εννοάς το μοτνόρο όμως φίλο 890, την έχει την κίνηση στο χώρο και το έδειξε αρκετές φορές. Και στις φάσεις που δεν σκόραρε, εν πάση περιπτώσει, αλλά έδειξε ότι κινήθηκε σωστά στον χώρο. Έτσι, Γιώργο.
1: Έφυγε στον χώρο, όπως το στέλνει το μήνυμα. Έφυγε στον χώρο. Πόσοι παίχτες φεύγουν στον χώρο και προκαλούν την πάσα και βγαίνει τέτα τέτ, γίνεται φάση. Μα αν δεν το είχε αυτό το προσώνομο που θα γινόταν φάση, δεν θα γινόταν ποτέ φάση. Άρα, εν αυτό που λέω ότι αρχίζει η ομόνια, είναι πιο φρέσκια, πιο ενεργητική, πιο κυριαρχή και πιο συντονισμένη μέσα να αρχίζει να βγαίνει μια χημεία καλύτερη και δεν είναι τυχαία που δημιούργησε η ομόνια μάλιστα 2-3 κλασικότερες ευκαιρίες και είχε και προϋποθέσεις να κάνει και άλλες φάσεις. Και είχε και άλλες προϋποθέσεις να κάνει και άλλες φάσεις. Εγώ πιστεύω ότι η ομόνια σιγά σιγά να βρει τη χημεία. Δεν ξέρω αν θα δούμε τη χημεία την περσινή, δεν ξέρω, θα το δω αυτό. Αλλά σίγουρα θα δούμε μια χημεία περίπου με την εικόνα που έβγαζε η ομόνια πέρυσι, με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά εκεί κοντά θα είναι. Εκεί κοντά θα είναι.
0: Μάλιστα. Εντώνε γεντών Μοτνόρ περνώει ο φίλος 890. Και συμφωνεί μαζί μας ότι δημιουργεί φάσεις με τη σωστή του κίνηση. Φίλο 890, πρέπει να το δεχτείς αυτό το πράγμα. Κάνει πολύ σωστές κινήσεις στο χώρο χωρίς την μπάλα. Γι' αυτό είναι και σε πλεονεκτική θέση δεχόμενος στην κάθε την πάσα.
1: Και αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα έκανε αυτό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ξεκάθαρο. Και φαίνεται. Για μένα προσωπικά στα μάτια τα δικά μου, αυτή η ομόνια εγώ αρχίζω και πλέον με τις μεταγραφές που αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμα τους μέσα στην ομάδα, το γεγονός ότι η ομάδα φαίνεται πιο φρέσκια, έχει περισσότερη ενέργεια και πάει και παίζει εκτός έδρας. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι συνηθισμένο να παίζει, να κυριαρχεί, να κάνει κλασικές. Και εντάξει, ένα ουδής τώρα δέχτηκε μπορείς να δέσαι, εντάξει, δεν είναι και πίεση. Διότι η Σαντρούτα δεν είναι μια ομαδούλα, πολύ καλή ομάδα. Επίεσε την ομόνια τα τελευταία 15 λεπτά, είναι αλήθεια. Εντάξει, έγινε εκεί μια δράνεια, μια κακή αντίληψη, ένα κακό διάβασμα και δεν φύγει τον κόρ. Okay, όμως η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Η μεγάλη εικόνα για μένα είναι ότι η ομόνια με την πιο δύσκολη αντίπαλο σε ένα γήπεδο που δεν είναι συνηθισμένη να παίζει. Με μια ομάδα η οποία μας τρίτη στο Βέλγιο πέρσι, συγγνώμη, νομίζω ότι τα διαπιστευτήρια για μένα είναι πολύ θετικά.
0: Έχει θετικό πρόσημο το μήνυμα σου, όντως φίλε 890, και συμφωνούμε στο τέλος της συζήτησης, συμφωνούμε απόλυτα. Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Και εσύ Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ξενυχτήσαμε πάλι.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Α, καλό ξημέρωμα, ήδη έρχεται το ξημέρωμα. Έρχεται το ξημέρωμα. Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι. Τον απόϊχο τελικά, ακόμη δεν βγήκαν δηλώσεις, δεν πήγαν προπονητές στην αίθουσα τύπου. Μας ενημέρωσε ο Μίλτος μόλις τώρα. Εξαιρετικά σύντομα, απότομα και ξαφνικά, η Κύπρος θα πετύχει το καλύτερο και σημαντικότερο γκολ της ιστορίας της με την πλήρη απελευθέρωση. Absolute Power 007. Μακάρι να είναι αυτό το. Είναι τον γκολ που να πανηγυρίσουμε όλοι. Φίλε 007, ανεξαρτήτως ομάδας, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον Κωνσταντίνο. Όλος απόϊχος των αποψινών παιχνιδιών. Βγάλαμε μπόλικο απόϊχο από το παιχνίδι της Ομόνιας. Θα βγει απόϊχος και από το παιχνίδι της Πάφος FC, στις αυριανές μας εκπομπές. Όλη η μέρα οι συνάδελφοι πιο ψύχρεμα και πιο αναλυτικά θα δώσουν θα ερμηνεύσουν την προσπάθεια, την απόψινή προσπάθεια των ομάδων μας. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Καλό ξημέρωμα για όλους. Άρχισε να φαίνεται φως στο τούνελ. Vamos Ομόνια, λέει φίλος 340, και με το Vamos Ομόνια να σας καληνυχτήσουμε φίλες και φίλοι. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ζήτησε το σχόλιο του Κώστα Ψάρα. Θα μας ενημερώσει εδώ η παραγωγή με τι θα συνεχίσουμε. Από την καλησπέρα στο Στέλιο από το Ήλιο, στο Μάχη από το Ηράκλειο, στο Κωνσταντίνο από τη Χαλκίδα, που έχουν στείλει εδώ τα πρώτα. Που έχουν στείλει μηνύματα. Για Όφη, τεράστια επιτυχία. Δεν έχω εικόνα, είναι το μόνο μάτς που δεν έχω καθόλου εικόνα. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχω δει ένα 60 λεπτό από τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ημίχρονο και το 1 τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου, και που σοφάρισε κιόλας. Που σοφάρισαν οι Θεσσαλονικείς. Και μια και μιλούσαμε ΠΑΟΚ, πάμε στον Δημήτρη Τζοβατζόγλου. Έλα Δημήτρη.
5: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Φεύγω από το γήπεδο με πάρα πολλές σκέψεις. Κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να μην συνειδητοποιώ τι βλέπω. Και το κυρίαρχο που κρατάω τώρα έτσι λίγο πιο ήρεμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε, έχει τελειώσει. Και πάμε πράγματι για ένα εντελώς καινούριο πράγμα. Αν κάποιος καθίσει και δει πώς τελείωσε το μάτσο ΠΑΟΚ, θα σοκαριστεί από τα πρόσωπα, τις αλλαγές, από την έλλειψη της όποιας χημείας στην ομάδα. Επί της ουσίας, από τον ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε εδώ και χρόνια και είχε κάποιες σταθερές, στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει μόνο Τάισον και στο δεύτερο υπάρχει μόνο Μπάμπα. Και σχεδόν όλα τα άλλα είναι καινούργια στοιχεία, δίδυμα, παίχτες, είναι καινούργια πράγματα, όπως καινούργιος είναι και ο προπονητής. Αυτό είναι για όλη τη χρονιά του ΠΑΟΚ, που έχει να κάνει ακόμα και άλλες 4, 5, 6 αλλαγές, είναι φοβερό. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ό,τι και να γίνει. Απλά, ναι, για το πρεστίζ, για τον κόσμο, για το ranking, για το οικονομικό, για όλα, θα είναι καλό να έχει Ευρώπη. το οποίο άλλο το μάτι της άλλης πέμπτης είναι εντελώς αποκομμένο από όλα αυτά. Στην έδρα του αντιπάλου, με τον αντίπαλο να έχει επιστροφές, πάω να μην έχει, και μετά να δούμε πώς θα βγει αυτή η χρονιά που, επαναλαμβάνω, θα είναι εντελώς διαφορετική από όλα όσα γνωρίζαμε στο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Θα μπορούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ βάσει ευκαιριών. Είναι μια περίοδος δύσκολη που, αν δεν ξεκινήσεις με γκολ να πάρεις τα πάνω σου, όσο περνάει η ώρα τόσο και αγχώνεσαι.
4: Και είχε και, αυτό... και ευκαιρία στα 20 δευτερόλεπτα.
5: Είχε. Στο πρώτο τέταρτο έχει 6 φάσεις. Στα πρώτα 30 έχει 13, 2-3 μεγάλες ευκαιρίες. Δεν έβαλε τον γκολ λόγω έλλειψης ποιότητας μπροστά. Σαφώς, εννοείται, και γενικά όλο αυτό που περιγράφω υπολείπεται σε ποιότητα πάρα πολύ, πάρα πολύ, από μια ομάδα που μπορεί να έχει μεγάλους στόχους. Φυσικά, μόνο ο Ζίβκοβιτς να έπαιζε σήμερα, νομίζω ότι το ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Αλλά οκ, ποδόσφαιρο είναι, τα και αυτά και απουσίες. Είναι ένα μάτς τελικό στην άλλη εβδομάδα στην έδρα του αντιπάλου, με την Μπραν να έχει ενισχύσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να προηγηθεί, πρέπει εξ αρχής να το πιστέψει, γιατί όσο θα περνάει η ώρα, αν δεν πηγαίνει καλά, θα έχει λίγες πιθανότητες και σωματικά, όπου οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά και ψυχολογικά. Τώρα από και πέρα, το τι θα δούμε όλη τη χρονιά τον ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο μυστήριο.
4: Εντάξει, το πρώτο που θέλετε και να δείτε είναι το ότι ξέρεις ότι ακριβώς θα συμβεί την άλλη εβδομάδα στον επαναληπτικό. Γιατί θα είναι βαρύς ένας αποκλεισμός για την όλη κατάσταση όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
5: Οκ, ναι. Απλά και να περάσει, η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ περίεργη. Αυτός ο ΠΑΟΚ που είπα σήμερα εγώ ότι δεν αναγνώριζα, έχει να κάνει ακόμα 5 μεταγραφές. Αν συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αν συνεννοηθούν, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Θα δούμε. Θα δούμε.
4: Έγινε.
5: Καλά,
4: ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Παγκάκη.
6: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
4: Γεια
6: σας. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα και Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα νομίζω παιχνίδι με δύο τελείως διαφορετικά ημίχρονα. Ένα πολύ σεταρισμένο πρώτο ημίχρονο με μια ομάδα που την περιμέναμε βασικά να παίξει σε όλη την μπάλα, να αφήνει χώρους και να είναι σκληρή. Τίποτα το καινούριο. Το καινούριο ήταν η σύνθεση, βασικά η παρουσία του Ταμπόρδα, η παρουσία του Τιτέι στον Παναθηναϊκό. Δεν θα έλεγα ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό στο πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε αυτό και από την παραγωγικότητα στις φάσεις του. Ο άγχος και ένα σεταρισμένο παιχνίδι που πήγε στο πολύ physical. Στο δεύτερο άλλαξε όλο το έργο βέβαια, γιατί ήρθε νωρίς τον γκολ. Ο Τιτέι, να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο αν κάτι ξεχώριζε ήταν ο Λιβάη Γκαρσία για μένα, που το έπαιρνε πάνω το επιθετικά και προσπαθούσε να βγάλει μόνο στο φίδα την τρύπα, κυρίως στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το έργο βέβαια, γιατί ο Τιτέι σκόραρε με την ποιότητα που το διέπει και αυτομάτως με το που μπαίνει γκολ ανοίγει και το μάτς. Ήρθε και ένα δεύτερο γκολ, έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει μια πλήρη κυριαρχία. Σιγά σιγά όμως, όπως μας είπε και ο ίδιος ο Τιτέι εδώ στην μεικτή ζώνη, άρχισε η ομάδα να κουράζεται, να ανοίγουν οι γραμμές της. Οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βοήθησαν πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής, εν αντιθέσει με τη φρεσκάδα που έφεραν οι αλλαγές στη Χράντετς και αυτό άλλαξε τις ταχύτητες του αγώνα. Έβγαλε κάποια σημεία σαν την μπάξη ο Παναθηναϊκός με τις γραμμές να είναι στα απόσταση, το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο αυτό οι αντιπαλοί του. Και νομίζω παιδιά ότι ίσως μπορούσε να τα αποφύγει όλο αυτό ο Παναθηναϊκός, τώρα μετά Χριστόφορο Φίτς ok, αλλά ίσως μπορούσε να αποφύγει αυτό ο Παναθηναϊκός με μια αλλαγή. Στη μεσαία με μια-δυο αλλαγές. Δηλαδή τύπου Τσέριν, τύπου του Κουντούρι, γιατί ο Τσιριβέγια πραγματικά είναι πολύ κουραμένος και δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό με τον Καμάρα. Και ίσως εκεί θέλει ένα φρεσκάρισμα η ομάδα για να μπορέσει να το κλειδώσει το μάτς. Οκ, δεν συνέβη αυτό. Νομίζω ότι μιλάμε για μια ποιοτικότερη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Μια ομάδα που σήμερα βέβαια αυτοκτόνησε από το να πάρει την νίκη να το τελειώσει από το ΆΚΑ. Και σαφώς τώρα το ψυχολογικό πλεονέκτημα είναι στους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Πάμε για ένα παιχνίδι που σίγουρα θα είναι μακιά μας εκεί, στη Τσεχία, αφού το πιστέψαν εδώ, γιατί να μην το πιστέψουν εκεί. Όμως δεν πάει να έχει το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι η ποιοτικότερη ομάδα. Αν μπορείς να υποσφυρίξεις κάποια πράγματα τα οποία τα έχει και πρέπει να τα βγάλει, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα έφυγε και ο Τσάπρος πριν από λίγο κουτσένοντας εδώ από το ΆΚΑ. Νομίζω ότι το έχει πει και ο Νικόλας, αλλά οκ, okay, σας λέει την εικόνα του. Το ίδιο έχει μια πορεία για το αν έχει υποστεί θλάση. Όχι, θα κάνει τις εξετάσεις και θα δούμε τι θα προκύψει.
4: Έγινε
6: λοιπόν. Δεύτερο ημίχρονο στη Τσεχία. Να είστε καλά.
4: Δεύτερο ημίχρονο στη Τσεχία.
7: Καλό βράδυ.

0: Και πάμε και σε Αντώνη Καρπετόπουλο. Έλα, Αντώνη μου.
1: Τι κάνετε, κύριε?
0: Μια χαρά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίταξε, αν μου έλεγες το πρωί ότι το βράδυ θα έχει προκριθεί ο Όφη και οι άλλοι δύο θα είναι, θα πρέπει να πάνε να πάρουν προκρίσεις εκτός έδρας, μου λέγα υπέρνη θέλω κι εγώ, ας πούμε. Όχι. Τον Όφη τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Πιστεύω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή και σοβαρή δουλειά, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο επιλογών παικτών, είναι ένα κομψοτέχνημα. Αλλά είδαμε ομάδες από τη Βουλγαρία φέτος να παίζουν και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη νίκη του, ας πούμε, σε έκταση. Δεν λέω ότι, προσοχή, γιατί δεν ξέρω πόσοι το είδαν το παιχνίδι, εγώ ξεκινάω από αυτό, τα όλα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω δει. Έχω δει Παναθηναϊκό και ένα 60 λεπτό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Είχε λίγο τύχη μετά το 1-0 του Φούντα. Δηλαδή, χαθήκανε από τους Βούλγαρους τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά κάνει μετά ένα δεύτερο ημίχρονο άψογο, δηλαδή υποδειγματικό και πώς το λένε, επιθετικά, γιατί βρίσκει άδειο γκολ. Ένα στο ξεκίνημα του με το Φούντα, με το πέναλτι του 3-0 και ένα στο τέλος με το 3-0 την ασίστ του Νικολάου. Αλλά δεν αφήνει στον αντίπαλο τίποτα. Δηλαδή, ο Όφη πραγματικά μου φάνηκε, ας πούμε, σαν έτοιμος από καιρό να πάει να παίξει ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι. Πράγμα που δεν μπορώ να πω για τους άλλους δύο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνουν αυτά τα παιχνίδια με τη φωτιά με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, του Παναθηναϊκού το θέμα είναι προφανέστατα η άμυνα. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια τα περίπτωση. Αλλά είναι πρόβλημα η άμυνα γιατί. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, μη ομοιογενής, αυτό το ξέραμε, δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας ότι με τόσες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός θα έχει ομοιογένεια. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με προσθήκες, ας πούμε, οι οποίες γίνονται παράλληλα με τα παιχνίδια κτλ. Να μεγαλώσει την ποιότητά του και να είναι επιθετικά πιο παραγωγικός, τύπου Λιβάη Γκαρσία και άλλα που μπορεί να τα δούμε. Αλλά έχει έναν προπονητή ο οποίος προφανώς το αξίωμα που λέει ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα δεν το πολύ πιστεύει. Δηλαδή πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τις προκρίσεις γιατί οι ομάδες που βρίσκει είναι του χεριού του χωρίς να είναι αμυντικά ψεγάδιαστος. Δεν ήταν σε κανένα παιχνίδι αμυντικά ψεγάδιαστος. Και ανάλογα με την δυσκολία του παιχνιδιού αυτό το πράγμα φαίνεται περισσότερο και πληρώνεται και περισσότερο. Δεν είναι καταστροφή το ότι έγινε το 2-2. Είναι όμως σαφώς ένα ζήτημα. Και μάλιστα δεν έγινε ένα 2-2 κατά τη γνώμη μου τυχαία, γιατί καθίσανε, ας πούμε, δύο φάσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει από το 80 και μετά ένα παιχνίδι με τη φωτιά, το οποίο είναι ασταμάτητο. Δηλαδή έχουν προηγηθεί πριν από αυτά τα δύο γκολ και άλλες ευκαιρίες. Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται γιατί αποφασίζει η ομάδα κάποια στιγμή να κάνει αυτή τη διαχείριση, ας πούμε, του 2-0. Έχουν γίνει και αυτές οι αλλαγές, αφήνει την μπάλα και αφήνοντας την μπάλα γίνεται αυτό το πράγμα που είδαμε. Δηλαδή δεν καταλάβαινες, ας πούμε, πού σταμάτησε ο Παναθηναϊκός και πού χάθηκε ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε μέχρι το
0: 60. Και από το 70 θα σου έλεγα εγώ. Ότι ήταν ένα 20 λεπτό που ήταν η συνέχεια στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
1: Για να μην πέσουμε στην παγίδα της υπερβολής, γιατί δεν κάνουν καλό υπερβολές. Ο Παναθηναϊκός είχε στην πραγματικότητα ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Γιατί και το πρώτο του ημιχρόνου ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ. Μετά το 20 ήταν πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή δεν είχε μεγάλες φάσεις, ούτε η αντίπαλος είχε τρομερές ευκαιρίες, ούτε το δοκάρι. Ήταν μια φοβερή φάση, ας πούμε, δηλαδή ένα πολύ μακρινό σούτ, είναι το οποίο βρίσκει στη ρίζα της Δοκού. Αλλά το ξεκίνημα δεύτερου χρόνου, τα κέφια του Τετέι, η δυνατότητα του Παναθηναϊκού να πατάει η περιοχή με πολλούς παίχτες κτλ. Φαινόταν ότι έχουν προϋοθετήσει το παιχνίδι. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Και δεν συνέβη, το ξαναλέω, γιατί αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο ως πρόβλημα. Εκτός αν ο προπονητής του νοοτροπία και τη δουλειά του, οποίου εγώ δεν την ξέρω, εδώ τη μαθαίνω, είναι της γνώμης ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία να κάνει πρωταθλητισμό και να κάνει ό,τι άλλο θέλει, ας πούμε, και ξέρω πορεία στην Ευρώπη και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το στόχο. Σίγουρα ο πρωταθλητισμός είναι ένας στόχος, βάζοντας ένα γκολ παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο το ακούω, το έχω δει, συμβαίνει, μπορεί να γίνει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο στην επίθεση, πάρα πολύ κόσμο στην επίθεση. Σήμερα δηλαδή βγήκαν από το παιχνίδι ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία και μπήκαν ο Ντέσσερς και ο Πελίστερ. Είναι, αυτό είναι πολυτέλειες. Αλλά υπάρχει αυτό το ερωτηματικό που έχει να κάνει με την ιστορία των μετώπισης. Και δεν είναι κατά τη γνώμη μου ζήτημα παικτών. Είναι ζήτημα τρόπων. Δηλαδή δεν δείχνει ο Παναθηναϊκός να έχει δουλέψει και να ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Με το πώς θα ακυρώσω τον αντίπαλο σε αυτά τα λεπτά που εν πάση περιπτώσει αποφασίζω, ρε παιδί μου, να αμυνθώ, ας πούμε, για να κρατήσω το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο ακριβώς παιχνίδι με την
0: δέχτηκε τον κόλλο στο 86.
1: Ακριβώς, δέχτηκε τον κόλλο στο 86, πάλι σε μια κατάσταση που το βλέπεις το κακό να πλησιάζει και τελικά το κακό γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ο ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι μια ομάδα που επί της ουσίας σήμερα κάνει μια δεύτερη πρεμιέρα. Είναι και λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια και λόγω της απουσίας του Ζήφκοβιτς. Εγώ θα έλεγα και λόγω της απουσίας του Γερεμέγεφ. Ή γιατί υπήρξαν και επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός του Μιχαηλίδη από την αρχική εντεκάδα, που εντάξει σηκώνουν συζήτηση. Λοιπόν, εμφανίζεται σήμερα με μια ομάδα άλλη σε σχέση με ό,τι είχαμε δει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, η οποία ομάδα παίζει με ένα τρομερό βάρος. Δηλαδή, οι παίκτες, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στην επίθεση του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Ένιωθες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μπορούσαν να λυθούν. Δηλαδή, δεν είχαν. Θα έπρεπε για να σκοράρουν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν τελειώνανε καλά σχεδόν τίποτα, ενώ ήταν εκεί πάντα. Ένα βήμα, ας πούμε, από το να ανοίξουν το σκορ. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο αντίπαλος, όσο και να είναι μια ομάδα από την Νορβηγία που είναι έκτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα, θέλω να πω, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Είναι το πώς έχει φτάσει η Μπραν να παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή στη Λεμεσό έχανε με 2-1, έχει δεχτεί γκολ στο 92 και πέτυχε 2 γκολ μετά το 92 και πήγε το μάτι στην παράταση και πέρασε. Δηλαδή με ιστορηματικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και μια τέτοια ομάδα η οποία δεν έχει ανάλογη ποιότητα, αν περάσει μια θύελα και μείνει ζωντανή, στο δεύτερο ημίχρονο κάτι θα σου κάνει.
0: Τίποτα. Και είναι και μια ομάδα που, απλά είναι μια ομάδα που σκοράρει, ξέρεις, αν το δεις στο νορβηγικό
1: πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή στα 17 μάτσα έχει βάλει 36 γκολ.
1: Είναι μια νορβηγική ομάδα. Σκοράρει και δέχεται γκολ. Και οι Ισπανίες φέρνουν ισοπαλίες, αν και τον ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία φέτος και φέρει και πέρσι. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Και πέρσι δεν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στη League Face. Πάλι είχε φέρει ισοπαλία. Τότε είχε ισοφαρίσει αυτή στο 89. Τώρα ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μπάμπα. Είναι αλήθεια ότι ο Λύση έχει πολλές ιδέες. Δηλαδή σήμερα εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι επέμενε σε κάτι που είχε κάνει και σε προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή τον Τέιλορ αμυντικό χαφ στο τέλος. Σήμερα επανεμφάνισε τον Καμαρά όπως έπαιζε παλιά στον Ολυμπιακό, δηλαδή πίσω από τον κυνηγό.
0: Επί Μαρτίνς.
1: Ναι, επί Μαρτίνς. Έκανε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και στις αλλαγές που κάνει στο τέλος του παιχνιδιού. Τις τρεις ταυτόχρονες αλλαγές. Άλλαξε το μύθο με τον Ντιαγέ. Αυτόν ένα ενδιαφέρον παίκτη. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει.
0: Έδειξε πράγματα. Έχει χάσει μια ευκαιρία εκεί που την έχει δημιουργήσει μόνος του.
1: Τεράστια. Σαν πέναλτι. Μια φοβερή ευκαιρία.
0: Ίσως δεν περίμενε ότι θα περάσει και μπάλα από τον αμυντικό γιατί είχε κλειστρήσει.
1: Αλλά είχε καλά πατήματα, καλά στριφογυρίσματα. Είναι ενδιαφέρον φαίνεται. Λοιπόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Έχει θέματα στα μετώπιστα, σοβαρά θέματα. Δηλαδή, σήμερα σε 20 σκάρτα λεπτά παιχνιδιού, οι Νορβηγοί πρέπει να του κάνανε 3-4 φάσεις. Εγώ λέω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσουν. Δεν είναι, δηλαδή, είναι παράξενη βραδιά. Δηλαδή, φεύγεις έχοντας δει αυτά τα παιχνίδια με τη βεβαιότητα ότι δεν πήραν το αποτέλεσμα που έπρεπε, ενώ είναι καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, αν κρατήσουν αυτό το πράγμα και χτίσουν πάνω σε αυτό το πράγμα, μπορεί να πάνε να περάσουν στα δεύτερα παιχνίδια. Αλλά θέλει καλύτερη οργάνωση στα μετώπιστα, καλύτερη δουλειά στα μετώπιστα γενικά. Και από τη μία ομάδα και από την άλλη ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο προπονητές θα τα σκεφτούν και θα τα δουλέψουν τα παιχνίδια. Και το λέω γιατί από τον Παναθηναϊκό αυτό ήδη το είδαμε. Είδαμε τον. Είναι στο να παίζουμε 5 αμυντικούς στο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Ο Λύση έτσι κι αλλιώς αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι τη δεκάδα. Θέλουν περισσότερο κάλυψη, καλύτερο τρέξιμο, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Ίσως κανένα χαφ παραπάνω. Δηλαδή αυτό το σημερινό του Παναθηναϊκού με τα Μπόρδα, Ντίνο, Λιβάη Γκαρσία και Τετέ συγχρόνως είναι λίγο... Είναι, να το ξαναδούμε στη Ζεχία, μου φαίνεται λίγο ρίσκο. Αλλά έχουν γνώσει οι φυλάκες. Στο φινάλε, για να μπει σε lead face, πρέπει να προσέξει και λίγο παραπάνω τις λεπτομέρειες. Για τον Όφη, είμαι βέβαιος ότι θα περάσει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα στο δεύτερο μάτς. Έχει άστρο Όφη. Είναι ωραίο. Δηλαδή, έχουν και ενθουσιασμό. Μέτρησε πάρα πολύ και η κατάκτηση του Super Cup. Ο Κόντις μοιάζει, ξέρει και από νοκάτ παιχνίδια. Πολύ καλά. Οπότε.
0: Θα είναι τεράστια επιτυχία για τον Όφη που θα πει
1: σήμερα. Τεράστια, βέβαια. Και οικονομικά τεράστια επιτυχία θα πει ο Όφη. Αλλάζει βέβαια. Αυτά.
0: Δεν συζητιέται. Έγινε το ρημπού. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Χάρη, έχει τώρα το διάλειμμα για να ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο, εκτός αν υπάρχει προκύψει κάτι από ρεπορτάζ. Σε 3 λεπτά και είμαστε πίσω και ανοίγουμε κανονικά τις γραμμές. Θα ξεκινήσει το αυτεράδιο κανονικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ανοίγει το σκορ σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της χειρονικής ομάδας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ. Η μπάλα κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με συνδυτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπούκοφ και Όφη. Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναντι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματα της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και μπάλα, είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Ο Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Face του Europa League.

0: Λοιπόν, σε περίπου 3 λεπτά και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Θα σας ενημερώσω εγώ για να μην περάτε από τώρα, γιατί δεν έχουν, τις έχουμε περάσει μέσα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στο φίλο του δεξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη, στο Βίλιο από τα Χανιά. Δώσω όλους τους φίλους που είχε τις ελμηνήματα, ακόμα και αυτοί. Καταλαβαίνω εγώ τα ξυπάτα μετά από παιχνίδια και μετά από τέτοια ανατροπή. Δεν είναι και ευχάριστη η κατάσταση. Το που με ρωτάει ένας, ας πούμε, την άποψή μου, εγώ θα πω ότι τα είχα πει και στο Διονύση και στην πρωινή εκπομπή. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού για μένα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα που χτίζεται, είναι ακόμα σύνδετη, πρέπει να βάλει πολλά, βάζει νέα πρόσωπα. Αλλά το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα και έχει παίξει όλες αυτές τις προκρίσεις χωρίς να έχει κάποιο μεγαθύριο απέναντί του στο όριο, είναι κάτι ανησυχητικό. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να γυρίζει το μάτσι η Πάξη, η Ούγκρη, στο ΑΚΑ πρέπει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός 85. Στη Βουλγαρία δέχεται γκολ 86, θα παίξει την πρόκληση στην παράταση. Ναι, και το σημερινό μάτσι, δηλαδή το τελευταίο 20 λεπτό, είναι... δεν το πίστευε, δηλαδή, όποιος είχε δει το μάτσι με την εικόνα. Και φλέρταρε, δηλαδή, να το δεχτεί το γκολ.
1: Το πρόβλημα, Ηρακλή, δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός δέχεται γκολ. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να σου κάνει αντίπαλος μία φάση σε κάθε παιχνίδι
0: και να μπαίνει.
1: Σου βάζει ένα γκολ.
0: Αλλά δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, αν δεις τους συντελεστές, τους δείκτες απόδοση του Παναθηναϊκού, τους αμυντικούς, στα 5-7 παιχνίδια, ας το σημερινό, στα 4 προηγούμενα, είναι πολύ ψηλά. Και είναι πολύ ψηλά και βάσει τη δυναμικότητα των αντιπάλων που έχει μπροστά του.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι ότι είχε κάποιο μεγαθύριο.
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Νιόνιο. Πολύ ωραία. Να πάμε και για το σχόλιο του Διονύση. Και μετά ανοίγουμε τις γραμμές εδώ με τον Νίκο. Θα μπορεί να κάνει μια αναφορά ο Νίκος. Θα το δούμε στην πορεία. Και μετά μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 και να βγείτε στον αέρα. Μηνύματα ξέρετε μέσω του σέντρου σταθμού. Και πάμε στον Νιόνιο. Έλα Διονύση.
1: Έλα Διονύση.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πώς θα δεσαι εσύ από μέσα? Μέσα.
2: Καταρχάς την αυτοκτονία. Πρώτον, ξεκινάμε από αυτό. Για τον Παναθηναϊκό, αλλά ένα μάτι το οποίο το 2-0 μέχρι το. Όταν δέχτηκε τον κόλπο, το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν ήταν.
0: Ποιο δεκάλεπτο? Το 2-1 πρέπει να έχει γίνει. Πότε έγινε? Ποιο μετά?
1: Ποιο?
0: Το 2-1.
1: Στο 89.
0: 89.
2: Είναι αυτοκτονία. Ένα μάτι το οποίο λες το έχω φέρει στα μέτρα μου, έχω κάνει το 2-0. Πάω για μια νίκη η οποία θα μου δώσει ένα προβάδισμα ξεκάθαρο πρόκληση. Έχετε εδώ μας 2-2. Όμως έχετε 2-2 γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός, τα είδα εγώ, μέχρι το 75 κάνει πολλά καλά πράγματα. Δηλαδή βάζει 2 γκολ, έχει απειληθεί μου μια φορά, έχει πάθει, έχει μια καλή κυκλοφορία. Δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι την εικόνα ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Από το 75 και μετά χαμηλώνει μέτρα, αρχίζει να παίρνει μέτρα ο αντίπαλος, αρχίζει να κυκλοφορεί, αρχίζει να απειλεί, πάνε τα καμπανάκια και κατά τη γνώμη μου και η διαχείριση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Πάντα κρίνοντας το αποτελέσμα το εμείς, έτσι. Δηλαδή, φώναζε νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε το ΜΑΤ από να σημαίνει και μετά ότι ήθελε να φάσει χάρισμα στα χαφ.
0: Δεν διαφωνώ εγώ.
1: Αυτό είναι που λες και εσύ Διονύση πάρα πολύ σωστά, ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία κρίνονται εκ του αποτελέσματος και είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα κρίνεις από την εικόνα. Όταν λοιπόν η εικόνα από το 70 και μετά, για εμάς τους αδαείς που είμαστε έξω από το γήπεδο, δεν κάθομαι στον πάγκο, ήταν εμφανές. Παναθηναϊκός είχε χάσει το κέντρο. Ο Καμαρά και ο Τσεριβέγια έχουν σκάσει. Οι Τσέχοι κάνουν παρέλαση κανονική. Απειλούν μία, απειλούν δύο, απειλούν τρεις. Και η επιλογή από τον πάγκο είναι να αλλάξει ο center forward και ο δεξιός extreme. Και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι και ο Τετέι και ο Λιβάη το είπε και ο Τετέι μετά. Mm-hmm. Δεν ήταν μετά, το κουράστηκαν. Αλλά οκ, βάλε έναν έτσι.
0: Βάλε έναν.
1: Και βάλε ένα χαφ.
2: Ναι, κάπου να το φρεσκάρει. Να το σβήσει, ρε παιδί μου. Να το σβήσει. Μπορεί να πει πάω, παίρνω την νίκη 2-0 και πάω πιο άνετα στη Λεβάντα. Δεν έγινε αυτό και ο Παναθηναϊκός την πλήρωσε με δύο φθηνά γκολ. Γιατί ήταν και τα δύο φθηνά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και είναι τώρα αναγκασμένο να πάει ο Παναθηναϊκός εκεί. Έναν εντάλλητο να παίξει όλη του την ευρωπαϊκή παρουσία φέτος. Θέλει μόνο νίκη, προφανώς. Ενώ θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα διαφορετικά.
0: Και με τους Τσέχους να πιστεύουν πλέον, Διονύση.
2: Βέβαια.
0: Πιστεύουν, γιατί κάνανε ανατροπή. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Τώρα σου λέει πάει στην έδρα μας.
2: Έχει δώσει δικαίωμα. Είναι άλλο να μας πάνε, εγώ δεν κρατάει το μηδενικό. τελευταία μάτς εντός έδρας δεν έχει νικήσει. Πρέπει και εκτός. Πρέπει να πάρει και τώρα είναι και εκτός. Εγώ κρατάω το διάβασμα του παιχνιδιού, την προετοιμασία του παιχνιδιού και το γεγονός ότι ο Παναγιώτης ήταν πιστώνεται από τον προπονητή καλώς για 70 λεπτά. Όμως μετά η διαχείριση νομίζω δεν ήταν σωστή. Όχι να θέλω να το παίξω ούτε προπονητή, ούτε έξυπνος, ούτε Γιάννου Ματέου, ούτε να σταυρώσει με κανέναν. Φάνηκε όμως και το αποτέλεσμα φαινόταν από την εικόνα. Δηλαδή ότι η ομάδα ήθελε και ένα φασιάσμα τα χαφ, δεν έγινε αυτό. Ο Παναγιώτης την πατήσε. Θα μπορούσε να μην είχε πατήσει, δηλαδή θα μπορούσε να μην είχε δεχτεί δύο γκολ. Η εικόνα όμως το έδειχνε αυτό. Δηλαδή και 2-0 έλεγε το παιχνίδι, έδινε η εικόνα του αγώνα. Πόναζε ότι ήθελε εκεί στη μεταφράση.
0: Ναι, αλλά θα παίρναγε σε ψηλά Διονύση, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα μετά.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Γιατί αν έλεγε 2-0. Ναι, δηλαδή αν
2: τα. Τώρα την πάτησε το Παναγιώτης και πρέπει να πάει να πάει τα πράγματα, να δουν τι λάθος έγινε, άπαντες, προπονητές, παίκτες, τι λάθη γίνανε, να πάνε στην Τσεχία για να πάρουν το δίκτυο.
0: Οκ, Διονύση μου.
1: Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο από κοντά Νιούνιο. Έγινε. Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Νίκο.
1: Όχι, το έχω κάνει το σχόλιο μου με το που τελείωσε το παιχνίδι. Οπότε μην τρώμε το χρόνο του κόσμου. Πάμε σε γραμμές.
0: 95-79-283-4-5. Χάρη, έχουμε. Α, έχουμε. Παιδιά, επειδή ξεκινάμε και παρατέταρτο, καταλαβαίνετε. 3-4 λεπτά τα βάνει. Θα κοιτάζω εγώ την ώρα γιατί θα μιλάει ο Νίκος. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα πάει η σημερινή εκπομπή. Πάμε στο πρώτο φίλο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, καλά Γιώργο. Γεια, καλά είμαι.
3: Τι κάνεις? Καλά είσαι?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έλα, με ακούς?
0: Σ' ακούω, ρε Γιώργη.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όπως σου είχα πει, ο Ολυμπιακός για να παίξει ήθελε 10 παίχτες. Έτσι, και αυτό γίνεται, η ομάδα ενισχύεται. Έτσι, στη σωστή κατεύθυνση πιστεύω. Σωστά έμεινε ο προπονητής. Έτσι, και σωστά ενισχύεται η ομάδα. Τώρα η περίπτωση εδώ με τον Παναθηναϊκό είναι ένα κλασικό παράδειγμα ανάμεσα σε Έλληνες παίκτες και προπονητές. Δηλαδή ο Κόντις έχει 2 κύπελα και ένα Super Cup. Και προφανώς περνάει
0: ένα κύπελο.
3: Και στο όμιλο του UEFA. 2 κύπελα και ένα Super Cup.
1: Έχει πάρει και ένα με τον Παναθηναϊκό του
0: 24. Α, αυτό λέει. Ναι, νόμιζα με τον Όφη ότι...
1: Το τελικό, ναι.
3: Όχι, όχι. Έχει συνολικά, λέω.
0: Α, okay.
3: Προφανώς περνάει και σε όμιλο του UEFA και τα λοιπά. Λοιπόν, ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, κάνω μια σύγκριση γενικά Ελλήνων και ξένων, έτσι, είτε παιχτών είτε προπονητών. Ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός περνάει στην Ευρώπη, έτσι, οριακά. Με κάποιες ομάδες, έτσι. Λοιπόν, τον Κόντι δεν τον πιστεύει κανείς. Λέω για τους Έλληνες φιλάθλους. Αντίθετα, όταν ήρθε ένας ξένος, αμέσως τον πιστεύουμε και του δίνουμε χρόνο. Παράδειγμα, λέω, οι παίκτες που έχουν φύγει τώρα και έχουν πάει στο εξωτερικό, έτσι. Βλέπεις στο εξωτερικό πώς παίζουν. Οι ίδιοι παίκτες στην Ελλάδα, οι Έλληνες οι παίκτες, έτσι, τους αμφισβητούσαμε 100-0.
0: Αυτό δεν συμβαίνει με όλες τις περιπτώσεις.
3: Με
0: τους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή ο Παυλίδης δεν έχει παίξει στην Ελλάδα, δηλαδή το παιδί.
3: Εντάξει, ναι. Παυλίδης, εντάξει. Όταν ναι. Είναι Έλληνας παίχτης.
0: Ο Τσιμίκας που πήγε στη Λίβερπουλ έπαιξε. Ο Τζόλης έφυγε και νωρίς. Ο Τζίμας έφυγε νωρίς. Ο Κωστούλας έφυγε νωρίς.
3: Ναι, και εδώ που ήταν αυτοί οι παίχτες και λέγανε κάποιοι, έλα μου.
0: Καλά, ο Τζίμας δεν είχε παίξει στο ΠΑΟΚ. Νομίζω κάτι έγινε από πολύ λίγες συμμετοχές.
3: Λοιπόν, βάλε αντίθετα. Βάλε τον Κόντι να περνάει αυτές τις ομάδες οριακά. Mm-hmm. Και βάλε το Σκανδιναβό να είναι προπονητής του Όφη και να έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τα έλεγαν όλοι.
0: Μα είχε γίνει τότε με τον Όφη που είχε με το... Ποιος ήταν, με το Λιθουανό τον προπονητή.
1: Τον Νταμπράουσκας.
0: Ναι, μπράβο. Έγινε Γιώργη, γιατί φάγαμε το τρίλεπτο. Πάμε σφαίρα, θα τα πούμε αύριο που να είμαστε πιο άνετα να τα συζητήσουμε. Καλώς. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλημέρα.
4: Ναι. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Έλα, τι γίνεται. Καλά είσαι.
0: Καλά.
4: Αφού δεν έφτασε το κινητό, αλλά μερικοί πρέπει να λέμε, έχετε δει ποτέ προπονητή να νικάει 2-0, να βγαίνουν οι δύο γρήγοροι ποσοστές μπροστά και να βάζει δύο σεντερφόρ αργούς, έτσι, που αυτό που κάνουν είναι πολύ καλή μέσα στην περιοχή. Να μην αλλάζει το άθλιο κέντρο, τον άθλιο Καμαρά και τον Τσιριβέγια, ενώ έχει το Κουντούρι, τον οποίο τον έχει σβήσει εντελώς, όπως και όλους τους Έλληνες, έτσι, ούτε τον Τζέριν. Καλά, εντάξει, ο Πελίστρια, εντάξει, ο Πελίστρια πήγε να βάλει κέντρο και έκανε, έτρεχε, έκανε. Του έδωσε και μια ωραία μπαλιά, τους πέρασε όλους του Τετέι, δεν το έβαλε το 3-0 εκεί, εντάξει, δεν περίμενε να βάλει. Δεν έκανε τίποτα ο Παναθηναϊκός, τίποτα φοβερό. Δεν τίποτα φοβερό και στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά ήταν πιο σοβαρός, γιατί κρατάει την μπάλα.
0: Όχι, και στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευσε, είχε μόνο το λάθος του Καμαρά που έγινε το δοκάρι.
4: Αυτός είναι απίστευτο. Άστο στον πάγκο, άψε τον, είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή άψε τον στον πάγκο. Ή άλλαξε τον. Μετά έχουμε τον ταλέντο, βάζει και τον Γιάνγκουσιτς, βάζει και όλους καλώς που δεν μακάρει. Και τον Τέρσες που είναι παιχταράς, αλλά είναι αργός, είναι μέσα στην περιοχή, προέρχεται από τραυματισμό, έτσι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, και κανένας δεν το αναφέρει. Δεν του λέει, ένας θα πάρει το σχέδιο, τι είναι αυτό το πράγμα. Το έκανες και στο άλλο παιχνίδι, το έκανες... Τι είναι αυτό. Είναι τρομερό. Και όσον αφορά... Γιατί είναι αυτές, δεν είναι ομάδες. Αυτές είναι... Τώρα να παίζεις τώρα και να αποκλειστείς από τον... Πώς θα είναι αυτό να έπαιζε να σπέξει το Άρη, ήταν. Το 36 χρονών, πώς το λέγανε.
0: Ο Ντάριντα, κοιτάξτε και καλό ο Ντάριντα. Ειδικά στο πρώτο μήκρονο.
4: Ούτε να χάσει τον Ντάριντα.
0: Καλό είναι και διεθνή ο Ντάριντα.
4: Τον Ντάριντα. Εντάξει, το 36 ορμό τώρα. Καλό είναι ο Ντάριντα.
0: Αυτό δεν μπορούσαν να πάρουν.
4: Είναι ομάδα σε αυτέ τώρα, μωρέ. Είναι ομάδα σε αυτέ.
0: Μα ρε Χρήστο, εγώ είπα ότι δεν έχει πέσει με μεγαθύριο παραθυριακό από πριν.
4: Ότι δεν είναι ζωμαρό να πω. Αν ήταν Έλληνε προποντέ, θα τον είχαν γελίσει. Μα δεν υπάρχουν Έλληνε προποντέ. Εγώ απορώ ρε παιδί, πως παίζει με έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άμα ήταν και ο Κριστιάνος, δεν θα παίζει ούτε ο άλλος, ο Κυριακόπουλος. Θα παίξουμε, λέει, θα προωθήσουμε τους Έλληνες, θα κάνουμε. Εγώ σου λέω 2-3 παιδιά ανάβαζε δυνατά από τη δεύτερη την ομάδα, Έλληνες, δεν θα τρώγανε 2 γκολ από αυτούς. Κάνανε 20 φάσεις. Καλά, εγώ το έπαιξα και να φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, γιατί αύριο έρχομαι Ελλάδα μεθαύριο. Έβγα 200. Να παίξω εδώ πέρα γιατί να πάρεις κανένα φράγκο να πούμε. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Αυτό είναι τρομερό.
0: Πάρε και αύριο Χρήστο, γιατί φάγαμε το χρόνο του Πάου γιατί ξεκίνησε πολύ.
4: Είναι τρομερό και πάει εδώ που λέει τίποτα.
0: Καλά αυτό και το παιδί έπανε. Έγινε. Έλα. Γεια σου Χρήστο.
4: Έγινε.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι γίνεται φίλε μου. Πρώτη φορά μιλάμε. Παναθηναϊκός Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο.
5: Τα έλεγα στον ΣΑΕΚ, επειδή είμαι καινούριος τώρα, ακούω κάνει 2 μήνες.
0: Στο Μιαούλη τα έλεγες.
5: Τα έλεγα στο Μιαούλη,
0: ναι.
5: Τα έλεγα στο Μπαγκάκι της προάλλης, γιατί ήθελα ένα Παναθηναϊκό να τα έλεγα. Ναι. Θα πω πάλι τα ίδια.
0: Εδώ είναι και ο Νίκος.
5: Και δεν είναι, και ο Μπαγκάκης, τα ακούει.
0: Όχι, ο Αθανασίου, άλλος τύπος.
5: Α, ναι, στο Μπαγκάκι τα αγαπεί. Λοιπόν, κοίταξα να είναι. Τώρα αυτά τα γκολ φάγαμε σήμερα, δεν τα τρώγαμε όταν είχαμε τους παλιά. Θυμάσαι με τους ψελικάδες παίζαμε να πούμε τέτοια γκολ σε 5 λεπτά να πούμε. Που ήταν ομάδα στα κάτω πολύ να πούμε. Λοιπόν, δεν φταίει ούτε ο Νίστρουμ, ούτε ο Τερίμ, ούτε ο Μπενίτεθ. Έχουμε αλλάξει 50 προπονητές και ομάδα δεν φτιάχνουμε. Φταίει η διοίκηση που δεν παίρνει παίχτες. Θα μου πεις πήρε 8. Ποιοι παίζουνε. Τα 2 center back. Και ο Καρσία, αυτοί είναι παίκτες, 3 παίκτες. Ποιο άντε θες και το Τσάπρα, σου πω εγώ να μην πει το Τσάπρα. Το οποίο δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω τι είναι να μου. Λοιπόν, δεν έχεις χάβρι φίλε να μου. Δεν έχεις χάβρι, τη στιγμή που μου βλέπεις την Τσιριβέλια πέρσι, μου κρατάς την Τσιριβέλια, μου κρατάς Ζαρουρί. Αφού τους είδες πέρσι να μου. Το Καμαρά, δηλαδή πάμε ψουνίζαμε από τα πανέρια και κάθε χρόνο τα ίδια. Πάμε για πρωτάθλημα και βγαίνουμε τρίτο τέταρτη να μου. Τα ίδια γίνουν και φέτος και θα τρέξουν στον Ίστρουμ. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα χαφ αμυντικό, πολύ δυνατό να έχει την πάση. Ο Καμαρά 5 μπαλές, 4 πώς έκανε. Μακρινές, λάθος και 4. Δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν μπορεί να τρέξει. Σερβέγια τα ίδια, δεν έχει τρέξιμο, δεν έχει αντοχές. Ο Γιάκουτς, λέει, έχουμε δεκάρι τον Γιάκουτς. Ο Γιάκουτς καλός, είναι ψηρικάς. Δεν μπορεί να τραβήξει την ομάδα ο Γιάκουτς. Δεκάρι, τα πόρτα. Κάνει τα πόρτα για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός δεν είσαι. Με ακούς? Με ακούς, φίλε?
1: Όχι, η Ηρακλή δεν μπορεί να ρωτάει με, αν είμαι Ολυμπιακός. Εσένα ρωτάει.
0: Α, εμένα ρώτησε και λοιπόν. Ακούσα Παναθηναϊκός. Α, όχι, εγώ. Το χάσαμε λίγο. Εγώ ακούσα Παναθηναϊκός. Και σου έκανε νόημα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ο Νίκος είναι Παναθηναϊκός.
5: Ναι, μπράβο. Α, ο Νίκος είναι Παναθηναϊκός. Το ταπόρτα θα τον είχε, θα τον ίδρυσε Ολυμπιακό. Τι έκανε σήμερα, και λέω. Ο οποίος ήταν σήμερα, το ξεχνάω του στην τηλεόραση, ο Κόρα μετέδιδε.
0: Ο Βόγλης.
5: Ο Βόγλης, μπράβο, ο Βόγλης. Κάνει καλό παιχνίδι τα πόρτα. Τι έκανε τα πόρτα σήμερα, φίλε να μου. Έπαιρνε την μπάλα, την έδινε πίσω, δεξιά, αριστερά, να πούμε. Μία φορά πήγε να πει να πέσει να μην το κόψε να
0: πούμε. Αυτό τα πόρτα, αυτό που περιμένει, είναι να σου κάνει την πίεση ενέργεια. Είναι, πώς τα βλέπω,
5: ούτε σούτ έχει, ούτε σούτ έχει. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για το Παναθηναϊκό για να ανέβουν επίπεδο, να εξηγιόμαστε. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για να ανεβάσουν επίπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν έκανε μεταγραφές, τα ίδια θα έχουμε όπως είχαμε κάθε χρόνο. Δεν πάει να φέρω όποιος θέλει να μην. Τον νήσου, ποιον εγώ, οποιοδήποτε να
0: μην. Να σε καλά, γιατί το πάμε, το πάμε σε 4 λεπτά και 3-4 λεπτά.
5: Εντάξει να πούμε.
0: Πάρει και αύριο, πάρει και αύριο να το πεις.
5: Αχ, ρε φίλε, μεγάλο να
0: πούμε. Εντάξει, να το βγάλεις, το καταλαβαίνω εγώ αυτό, ρε παιδί.
5: Μας δουλεύουνε κάθε χρόνο, μας δουλεύουνε, ρε φίλε, να πούμε. Μας δουλεύουνε, να πούμε. Κάθε χρόνο να πούμε. Πάμε για πρωτάθλημα, πώς θα πας, πώς θα κτυπήσεις την άκρη του Ολυμπιακού να πούμε. Αυτούς τους παίκτες.
0: Νίκο μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
0: Και αύριο, γιατί το πάμε στα 4 λεπτά, 3-4 λεπτά στο καθένα. Πάμε. Το άκουσες και με τους προηγούμενους.
1: Δεν απαντάω και δεν μπαίνω σε διαδικασία να συζητήσω, συγγνώμη όταν ακούω ισοπεδωτικές απόψεις. Δεν μπορώ. Οπότε, όχι, απλά το λέω να εξηγούμε, μην νομίζει κανείς ότι ήρθα εδώ για να κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ. Άμα δεν κάνει κανένας, να φύγουν όλοι, δεν έχει κάνει μεταγραφές. Εντάξει, πρέπει, αν θέλουμε, πέρα από το κακά του Παναθηναϊκού και τα αποψινά και γενικότερα τα πέτα έχουμε αναφέρει 100 φορές, το ποδόσφαιρο καλώς και κακώς έχει κάποιους κανόνες. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι για κάθε καινούργια ομάδα με τόσους ποδοσφαιριστές, με καινούργιο προπονητή, κάποια πράγματα για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο θέλουν χρόνο, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί δικαιολογία, ούτε για το αποψινό, ούτε για την εικόνα του Παναθηναϊκού σε μεγάλα διαστήματα των 5 παιχνιδιών. Οκ. Okay. Αν είναι να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη, ξέρω εγώ, 10 παίχτες, έχει δαπανίσει 27 εκατομμύρια και πρέπει να πάρει άλλους 10, με κριτήριο το αποψινό παιχνίδι, εντάξει, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε όλα τα υπόλοιπα με τα χαρά.
0: Πάντως, ψάχνει χάφο ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 5 παιχνίδια έχει να κάνει για έναν παίκτη που δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι άλλα πράγματα. Πιο ομαδικά, πιο ποδοσφαιρικά, πιο βαθιά. Να το πω έτσι. Εννοείται ότι ψάχνει χαφ. Εννοείται ότι έχει ανάγκη να πάρει ένα χαφ. Η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ στο ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα 8. Αυτή τη στιγμή, από αυτά που έχουμε δει 5 παιχνίδια, νομίζω άλλες είναι οι ανάγκες του Παναθηναϊκού.
0: Στο 6 λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Άλλα χαρακτηριστικά νομίζω έχει ανάγκη να βάλει. Και έχει πάρει στο 8 τον Γκάγκουα, ένα παίκτη που δημιουργικά μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα. Και εντάσεις και ταχύτητα και καλά τελειώματα και δημιουργία. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού του λείπουν από τη μεσαία του γραμμή χαρακτηριστικά υψηλού επίπεδου, σε επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα, σε εντάσεις, σε ταχύτητα. Να πάρει έναν ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή, ο οποίος θα του δώσει πράγματα που μέχρι στιγμής δείχνουν ότι λείπουν. Και πράγματα που δεν φαίνεται να έχει ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια. Και δεν πειράζει στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Ας είναι και λίγο χειρότερος με την μπάλα στα πόδια και δημιουργικά σε χαμηλά μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα ο Καμαρά. Πρέπει και ο Παναθηναϊκός να βρει μια ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός από ένα 8. Η δική μου ταπεινή άποψη. Πάμε.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο μου στο διάλειμμα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Είναι μια παρατήρηση που ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε. Προσωπικά δεν έχω δει καμία απολύτως βελτίωση. Καμία απολύτως βελτίωση. Συμφωνώ και με τον κύριο Νίκο ότι θα πρέπει να υπάρξει υπομονή. Είναι
1: Νίκο, σκέτο. Το κύριε, το πάμε για πλάκα. Ναι, προς Θεού. Έλα, συγγνώμη.
0: Απλώς θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου ότι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, διότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Πανατολικό, συγγνώμη, χωρίς να έχω καμία υποτίμηση προς την ομάδα του Αγρινίου, με τον Πανατολικό της Τσεχίας έπαιζε. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται τέτοια γκολ σε μέσα σε 6 λεπτά. Εδώ δεν είναι θέμα να... Τι να κάτσουν να δούνε τώρα οι παίκτες και ο προπονητής. Ο προπονητής είναι καινούριος. Τι να πω, ας πούμε, προσωπικά δεν μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η πρόσληψή του, αλλά ας του δώσουμε... Ας ελπίσουμε να μην ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να πληρώνει και δεύτερη αποζημίωση μετά τον κύριο Μπενίτεθ. Αλλά τι να πω, βλέπετε είσαι κάποια βελτίωση. Σε κάποιο τομέα, έστω μικρό, ένα 10%. Ακόμα και τα γκολ σήμερα, δεν κάναμε ατομικές προσπάθειες του...
2: του Τετέι.
0: Του Τετέι, ας πούμε. Βέβαια η παλιά του Τσιριβέγα στο δεύτερο γκολ ήταν πολύ καλή, αλλά τι να πω. Η ομάδα φωνάζει από πέρσι ότι χρειάζεται παίχτες στο κέντρο. Παίχτες ποιότητας με κεφαλαίο τοπί και προσωπικότητας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τον Καμαρά. Για τον οποίο όπως είχε γραφτεί είχε μεγάλες αντιρρήσεις ο κ. Μπενίτεθ. Έτσι. Φαίνεται η νέα ηγεσία στον Παναθηναϊκό έχει άλλο βλέμμα ποδοσφαιρικό. Μέχρι τώρα όμως ο άνθρωπος αυτός έχει απογοητεύσει και είναι και πηγή κινδύνων. Έκανε φάουλ εκεί που δεν έπρεπε να κάνει. Τέλος πάντων, ας δώσουμε επίσπευση χρόνου μέχρι την άλλη Πέμπτη, αλλά προσωπικά δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάποια βελτίωση. Καλή συνέχεια και ας ελπίσουμε να περάσει η ομάδα, γιατί θα είναι καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό να μην συμμετέχει στην Ευρώπη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και σε 4 λεπτάκια θα είμαστε πίσω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δύο λεπτάκια μετά τη μία. Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς με τις γραμμές. 3-4 λεπτά, παιδιά, ο καθένας. Για να βγείτε όσο δυνατόν περισσότεροι γίνεται. Πάμε στο επόμενο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι ένα κλείδι, σου Νίκο.
0: Γεια σας. Το όνομά σου.
1: Γιώργος ονομάζομαι, Ολυμπιακός. Έχουμε ξαναμιλήσει ένα κλείδι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Είχα μιλήσει πριν κανένα δίμηνο. Μου διάλυτατε. Αρχικά εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την εικόνα που βλέπω με εξαίρεση στο Νόρθ μέχρι στιγμής από όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Επειδή τα έχω δει όλα τα παιχνίδια, με εξαίρεση λίγο τη ΣΑΕΚ που το είδα σε διαστήματα. Να πω ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον, αλλά και ότι δεν είναι, και μιλάω προς τα πάντα για τη δικιά μου ομάδα, η εικόνα άξια για να τον ομάδα μέχρι στιγμής για να πείσει ταξίου περισσότερο από κάποιον άλλο να μπουν στις League Face. Έχω δηλαδή δύο ομάδες μέσα στην προγραμματικά πολύ πιο έτοιμες και πολύ πιο ικανές για αυτό το πράγμα. Και μιλάω πρώτα απ' όλα ξαναλέω για τη δικιά μου ομάδα. Ούτε ο ΠΑΟΚ με έχει πείσει, ειδικά μετά τη φυγή τώρα Κωνσταντίνα θα είναι ακόμη πιο δύσκολο μέσα στην ολογία.
0: Ούτε η ΑΕΚ. Κατάσταση γενικά. Είναι...
1: Και είναι, ναι, είναι έκρηξη.
0: Είναι όλη η
1: κατάσταση. Νομίζω ότι θα, και νομίζω ότι ο προπονητής είναι λίγο στον τοίχο, δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Εγώ έτσι τον βλέπω. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής, κατάλαβες. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Διαιωνίζεται αυτό που βλέπουμε χρόνια τώρα. Εγώ αυτό λέω και η αντίπαλή του είναι πολύ χαμηλή δυναμική για να ζωήσει τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ο Νίκο θα συμφωνήσει σε έναν βαθμό. Και από την ΑΕΚ εγώ είδα μια ομάδα που κάλλιστα μπορεί να μείνει έξω από το Champions League. Ήταν καλύτερη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ΑΕΚ είναι για να η εικόνα της και το ρόστερ της αυτή τη στιγμή για το Champions League. Δηλαδή θα ίσως την έβλεπα πιο πολύ στον Europa, όπως και τον Ολυμπιακό, έτσι. Εγώ να το πάω τώρα λίγο στην δικιά μου την ομάδα. Η Ηρακλή, επειδή το είχαμε συζητήσει τον Ιούνιο, εγώ σε ξαναπάρει, σου είχα πει πολύ τις αμφιβολίες μου για τις μεταγραφές και για το τι έπαιζόταν τότε.
0: Γιατί καλά, τότε δεν είχαν γίνει και αρκετές.
1: Ρε παιδί μου, ό,τι είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα ονόματα που γόντουσαν. Είχα δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα αναφέρει το όνομα του Μαφέου ξεκάθαρα.
0: Τώρα δεν το θυμάμαι, για να σου ειλικρινείς.
1: Ναι, το θυμάμαι, επειδή τότε είχα ξαναπάρει την τελευταία φορά, το θυμάμαι ξεκάθαρα. Εν τέλει οι ανησυχίες μου εμένα βγήκαν 100%, δυστυχώς.
0: Εμένα η ανησυχία μου είναι, για να σου πω, ξέρεις και ξεκάθαρα, να δούμε, ξέρεις, το τι παίχτες θα έρθουν ή πώς θα κλείσει το ρόστερ, το οποίο όμως θα θέλει και αρκετό χρόνο για να δέσει, γιατί όταν θα έρθουν τόσοι βασικοί παίχτες τέλη Αυγούστου, θέλουν χρόνο αυτή η ομάδα, δεν γίνεται σε
1: μία μέρα στην άλλη. 100%. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Απλά είδα ότι ο Ολυμπιακός, το έλεγα από τότε ότι δεν μ' άρεσε ο τρόπος που κινούνταν με τα γραφικά. Βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή μετά τη συνάντηση με τον coach και μετά την παραμονή. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω και ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες και πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό, είναι ότι κατά την άποψή μου, για να αποκλείσεις τη Χράντα της Κράλοβε, για να αποκλείσεις την Λεύσκη Σόφιας, για να αποκλείσεις την Νάιμέγγεν, δεν χρειάζεται να έχεις και αστέρες που προσφέρουμε στην δεκάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει και μεγάλη ευθύνη και στους προπονητές σε έναν βαθμό, λιγότερο ίσως στον Ίστρουπ, αρκετά μεγάλη στο Μεντιλίμπαρ, όσο τον εκτιμάμε και τον αγαπάμε. Δεν θεωρώ ότι αυτό που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, με ό,τι παίχτες και να έχει διαθέσιμος, είναι αντάξιο του Ολυμπιακού.
0: Η εικόνα του, εντάξει, όχι το μέχρι στιγμής, το εννοείς, πρέπει να το βάλεις. Απλά δεν έχω. Γιώργο, θες να πάρεις αύριο, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτά, για να σε απαντήσω και να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα και για το Μέντι να την κάνουμε πολύ ευχαρίστω.
1: Έγινε, αύριο. Έγινε καλός.
0: Έγινε αγωνία, γιατί δεν έχουμε το χρόνο σήμερα. Κατάλαβες. Αύριο που θα είμαι εδώ και πόνος μου, πάρε τηλέφωνο να τα συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Έγινε
0: αγωνία μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, συναυλία.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα Ηρακλή.
2: Γεια σου φίλε.
3: Κοίτα να δεις. Νίκο, σήμερα ο προπονητής δεν ξέρω τι έπαθε, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Αδικεί τον εαυτό του.
2: Όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού, ναι, έκανε λάθος. Όλα λάθος, δεν μπορώ να πω τα έκανε όλα λάθος, αλλά ναι, όσον αφορά τη διαχείριση του αποτελέσματος και των αλλαγών, ναι, έκανε αρκετά λάθη. Ναι. Τα οποία τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν τα έκανε όλα λάθος.
3: Ναι, την προηγούμενη, ναι, σας είμαι υπερβολή, το προηγούμενο παιχνίδι έκανε τις αλλαγές που έπρεπε. Δεν πήγαινε ο Ζαρουρί, τον έβγαλε. τώρα φώναζε το παιχνίδι από το 70 και μετά, ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή στα χαφ, όχι να βγάλει το Τσιριβέγια, αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις τον Καμαρά, δεν μπορεί, δεν του πάει το παιχνίδι.
2: Έβλεπα τώρα τα highlights στη φάση του 2-1, ναι. Που εντάξει είχε ένα μυθικό μπιλιάρδο, απλά σε αυτή τη φάση είναι μέσα και ο Τσιριβέγια που καθυστερημένα αργεί να βγει πάνω στην μπάλα, γιατί προφανώς έχει κουραστεί, και ο Καμαρά δεν έχει καλή αντίδραση εκεί να σβήσει την μπάλα και ξεκινάει, ναι, όλη η φάση με 2-3 κόντρες ακόμα και ο Καμαρά φυσικά, συγγνώμη, στο φάουλ στο 94 δεν έχει κανένα λόγο εκεί να κάνει φάουλ από πίσω και να του δώσει μια στατική φάση έξω από την περιοχή.
3: Εγώ ακούω το ρεπορτάζ σου κάθε φορά.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Και είπες κάτι σωστό, το είπα και άλλοι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αλλά περισσότερο ότι πάει καλύτερα το δίδυμο Καμαρά Κουντούρη ή Καμαρά Τσέρι.
2: Ναι, δεν το έχουμε δει το Καμαρά Κουντούρη, με τον Τσέρι.
3: Στο λέω το Καμαρά Τσέρι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή και τελειώνουμε αυτό, ότι το ματς φώναζε. Δηλαδή, βλέπω δηλαδή ότι πας ρε φίλε να βάλεις κι άλλο τρίτο και τέταρτο γκολ αφού βλέπεις η ομάδα οπισθοχωρεί. Δεν μπορεί, δεν ξέρω, για τον αφαιβήτα λόγο. Δεν πρέπει να κάνεις μια αλλαγή στα χαφ. Και δεν σου λέω να βγάλεις τον Τσιριβέγια που για μένα δεν πρέπει να παίζει για τόσο παίκτη στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχεις προσδοκίες από τον Καμαρά και επιμένεις να τον αφήνεις σε όλο το 20 λεπτό το τελευταίο που έχει σκάσει το παιδί. Έχει κάνει κι άλλα λάθη. Και δεν δίνεις εμπιστοσύνη στον Τσέριν ή στο Κουντούρι. Και επίσης βλέπω και κάτι υπόθηκε. Ο διαιτητής σήμερα από το 70 και μετά έκανε πολλά λάθη. Ενώ ήταν σωστό στις αποφάσεις του, γιατί και το πρώτο γκολ προέρχεται από φάουλ στον Κυριακόπουλο. Έτσι. Το ρίχνει ο άλλος κανονικά και πάει και...
2: Ναι, επειδή το έβλεπα τώρα στο γήπεδο νόμιζα ήταν φάουλ, τώρα εδώ... Από το replay δεν μπορώ,
3: είναι του
2: δεν μπορώ να πω ότι είναι φάουλ. Πέφτει πάρα πολύ εύκολα και είναι ανεπίτρεπτο εκεί να πέφτει τόσο εύκολα. Στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ναι,
2: σημείο.
3: Ναι, και αυτό.
2: Στο γήπεδο ούρλιαζα, αλήθεια σου λέω, νόμιζα να φάουλ. Τώρα που το βλέπω εδώ, δεν νομίζω ότι είναι φάουλ.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Είχε βάρθει, το φωνάζανε.
2: Ναι, 4-5 ανάποδα τα έδωσε εκεί από το 65 μέχρι το 90, αλλά θα ήταν εντάξει. Νομίζω παράτερο τώρα να κάτσουμε να ασχοληθούμε με
3: το διαιτητή. Κοίτα, εγώ θα τον κρίνω τον προπονητή, δεν θα τον κρίνω τώρα τον προπονητή, θα τον κρίνω μετά τον επαναληπτικό. Και θα πω τις απόψεις μου κλπ. Αλλά ακόμα δεν χάθηκε τίποτα. Πρέπει να επανέλθει η ομάδα στην ψυχική, στην ψυχολογία. Γιατί όντως ήταν να κάζουν σήμερα όπως είχε έτσι το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να θα κρίνουμε τον προπονητή μετά το επαναληπτικό. Γιατί.
2: Εμένα, αν με επιτρέπεις, θα κρίνω τον προπονητή στο τέλος της σεζόν πάντως. Η δική μου άποψη. Εσύ όποτε θες.
3: Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη λέω έτσι. Ο προπονητής είναι καλός. Εντάξει, δικαιούται να έχει ένα άσχημο βράδυ κι αυτός.
2: Εννοείται.
3: Εννοείται. Έτσι δεν θα τα μπάψουμε μαύρα. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την έχει αυτή την ομάδα. Απλά δεν έδωσε δικαιώματα. Και ο προπονητής και οι παίκτες έδωσαν δικαιώματα. Δυστυχώς σήμερα.
0: Έγινε συναυλία, φάγαμε το χρόνο.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχάλης, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Μιχάλη.
4: Θέλω να πω... τρία πράγματα έτσι για να τηρήσω και το χρόνο. Τρία πράγματα, ακούστε με. Θέλω να πω ότι εγώ έχω συνηθίσει τον Παναθηναϊκό, τον έχω δει και παλιότερα με Μικάελσεν, Χένριξεν, και έχω στο μυαλό μια άλλη εντύπωση, μια ομάδα που αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω πάλι την ίδια κατάσταση αυτά τα παιχτάκια στο Παναθηναϊκό, που εντάξει δεν μπορώ τον Ίστρουμπ, εγώ δεν θα τον... Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν φταίει ο προπονητής. Έχει το motivation. Θέλει τα παιδιά, ας πούμε, να κάνουν το ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εγώ πιστεύω όλα αρχίζουν από τις

0: μεταγραφές που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Όχι επειδή δεν έχει δώσει λεφτά, παναλαμβάνω, αλλά είναι λαθασμένες οι επιλογές πολλές. Τώρα ο Καμαρά δεν μπορεί να παίζει στο Παναθηναϊκό. Μου θυμίζει στη δεκαετία του 80 και του 90 τα Opel Kadett, τα ξύρινα, που πηγαίναμε 20 χιλιόμετρα. Τέτοιοι παίκτες θέλουμε, παίκτες σε μηχανάκια. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι...
1: Μικρότερο ακούγεσαι πάντως, να ξέρεις, για να θυμάσαι το Opel Kadett της δεκαετίας του 80.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είμαι γύρω στα 50. Θα ήθελα να σας πω ότι το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας την ομάδα που την έχω δει και με τη Villarreal που είχε παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, διακρίνω ότι οι μεταγραφές που έχουν γίνει, δηλαδή πολλοί παίχτες, υπολείπονται σε σωματικά προσόντα, δηλαδή δεν έχουν ύψος, δεν έχουν εκτόπισμα. Και με αποτέλεσμα να φαίνεται, θυμάμαι όταν έπαιξε με τη Villarreal και ήταν στο κέντρο του γηπέδου στην έναρξη του αγώνα, πριν ακόμα αρχίσει, φαινόταν σαν μια ομάδα δημοτικού γυμνασίου μπροστά στους άλλους. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει παράδειγμα και από την ΑΕ, που έχει πάρει έτσι παίκτες με κάποια...
2: Η ΑΕΚ έχει παίκτες κορμιά, δηλαδή, στη μεσαία της γραμμή.
0: Νομίζω ότι...
2: 21 Αυγούστου βγάλαμε όλες τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού άχρηστες.
0: Δεν είπα ότι είναι άχρηστες.
2: Ποια είναι τα κορμιά που έχει άξει μέσα στη γραμμή? Ο Μάριν είναι κάποιο κορμί φοβερό και τρομερό? Κάποιο παίκτη ψηλό και δυνατό?
0: Την άμυνα.
2: Όχι, είπε για τη μεσαία γραμμή τώρα. Ο Κάιρινεν δηλαδή είναι κάποιο ψηλό και δυνατό.
0: Για την άμυνα.
2: Στην άμυνα ο Παναθηναϊκός έχει τον Τεφρά και τον Βαντρόγκελεν. Δεν είναι ψηλή, δυνατή και δύο? Τι είναι?
0: Εντάξει. Παιδάκια. Αριστερά και δεξί και αριστερό δεν είναι έτσι.
2: Okay.
0: Φιλότιμα είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται και άλλες αλλαγές ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τομέα. Και νομίζω ότι η δικαιολογία ότι δεν έχουν δέσει είναι λίγο, εντάξει, έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε μετά από τόσες, από δύο χρονιές, ότι δεν έχουν δέσει. Δεύτερο που θέλω να πω σε όλους τους δημοσιογράφους των ομάδων, θα ήθελα να κάνω ένα προβληματισμό που έχω. Μιλάμε για τους Αργεντίνους παίκτες, τα ταλέντα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο, και συγκεκριμένα και για τον Ολυμπιακό, τον Έσε που έχει μέσα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ειλικρινά, αυτοί οι παίκτες που παίζουν στην Εθνική Αργεντινή, τους έχετε δει ποτέ? Ούτε να σκουπίζουν τον υδρότα του Μέση δεν ήταν.
2: Έχεις δει κάποιον παίκτη της Εθνικής Αργεντινής να έχετε στο ελληνικό πρωτάθλημα? Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Κάτσε να φτιάξω το air conditioner, Ηρακλή. Συγγνώμη.
1: Αυτό θα σου πω, ότι ο Έσε είχε πάει στην Ολυμπιακή ομάδα. Ο Ορτέγκα είχε κάνει μια προπόνηση με τη μεγάλη Εθνική Αργεντινή. Δεν είχε κάνει συμμετοχή με την κανονική.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να πάρει τον Παρέδη στα χαφ.
0: Και το τρίτο. Ναι.
1: Και κλείνουμε με αυτό, Μιχάλη, γιατί φτάνουμε στα.
0: Ναι, θα κλείσω. Ναι. Το τρίτο τελευταίο. Απλώ αυτό ήθελα να το πω, γιατί. Δεν το αμφισβήτησε κανένας, αλλά άμα δεν δώσεις για αρκετά λεφτά δεν μπορείς να φέρεις παίκτες ποιότητας, ας πούμε, και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το τρίτο...
1: Κοίτα, όσον αφορά τα χρήματα έχουν ανέβει τα ποσά και το καταλαβαίνουμε, γιατί το ακούς και στο λέω και στο παράδειγμα του Ολυμπιακού, αλλά και ο Αντίνο δεν ήταν ευθυνή μεταγραφή, ούτε ο Πελίστρη ήταν ευθυνή μεταγραφή, ότι τα 7, τα 8 και τα πλέον φτάνουμε στα 10 εκατομμύρια ή γράφονται και για 12 εκατομμύρια ευρώ προτάσεις. Έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα που δεν πήγαιναν ποτέ οι ελληνικές ομάδες αυτό. Έγινε, Μιχάλη, πρέπει να προχωρήσουμε και να συμβαστούμε και πάρει και άλλη φορά εδώ να τα συζητήσεις. Πάμε. Ναι.
3: Ναι, με ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Ναι, καλησπέρα, Σταμάτης από Βουλιαγμένη Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα μετά το παιχνίδι με το... Μετά το παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ που είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός, είχα πάρει ένα μεσημέρι ένα τηλέφωνο στο Μιαούλη και ένα βράδυ τηλέφωνο στον Παγκάκη. Μακάρι να μπορούσα να είχα το χρόνο να βάλω την κασέτα αυτά που τους είχα πει. Γιατί εδώ κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν, να κάνουν, πώς το λένε, το ψάρι κρέας. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ δεν αμφέβαλα ότι η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη και ότι η ομάδα πρέπει να τη δώσει πίσω σε χρόνο για να στρώσει. Τους είπα λοιπόν και στους δύο, ο Μιαούλης συμφώνησε, ο Παγκάκης δεν μίλησε όση ώρα μιλούσα, απλώς στο τέλος διαστρέβλωσε αυτά που είπα. Τους είπα λοιπόν το εξής, πάρα πολύ απλό. Ότι είναι άλλο πράγμα η ομάδα να δέσει, να στρώσει, να βρει τα πατήματά της και τη χημεία της και άλλο πράγμα οι επιλογές ενός προπονητή. Και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάω συνέχεια για το δίδυμο Καμαρά Σιλβέγια. Και μάλιστα ο Μιαούλης μου λέει είναι καλό που το λες τώρα μετά από πρόκριση και νίκη και όχι μετά από ήττα. Λοιπόν, είχα βγει σχεδόν προφήτη. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε προφήτη ούτε να είσαι ο μέτρο του ποδοσφαίρου. Να βλέπει δύο παίχτε αργού, δύο παίχτε, ειδικά ο Καμαρά, και όχι μόνο απόψε, και στα προηγούμενα παιχνίδια είναι και εκνευριστικό γιατί χάνει την μπάλα ή κάνει μια λάθο πάσα και κάθεται και του κοιτάζει. Ή προσπαθεί να πάει προ την μπάλα και μέχρι να πάει έχουν περάσει 10 φάσει. Και έλεγα λοιπόν ότι προπονητή που επιμένει σε αυτό το δίδυμο, μα δεν το βλέπει, δηλαδή κοντεύα να μου βγουν τα μυαλά μου έξω από το κεφάλι. Λέω δεν το βλέπει αυτό το πράγμα να το διορθώσει. Και είχα πει συγκεκριμένα στον Παγκάκι, έχει αυτό το παιδάκι το κοντούρι. Έτσι. Δεν σου λέω ότι είναι ο Ινιέστα ή ο Τσάβη στο κέντρο. Αλλά αν μη τι άλλο, υποτίθεται ότι φέραμε ένα προπονητή που θέλει να παίξει γρήγορα και δυνατά. Το γρήγορα και δυνατά μπορούν αυτοί οι δύο παίχτες που επιλέγει συνέχεια από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Παναθηναϊκό στα επίσημα παιχνίδια να το υπηρετήσουν. Μα γι' αυτό διώξαμε τον Μπακασέτα. Χωρίς να λέω ότι κακώς τον έδιωξε. Κακώς, εντάξει, καλώς τον έδιωξε. Αλλά μπορούν αυτοί οι δύο παίχτες και τους βλέπει. Τους βάζει μία, τους βάζει δύο. Μα λέει έκανε την παλιά στο γκολ. Ωραία, τι έκανε ο Τσιριβέ στο υπόλοιπο διάστημα. Και ερχόμαστε και στη διαχείριση του παιχνιδιού. Βλέπει ότι. Και τους είχα πει και για τον τέλος. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να βάζα την κασέτα. Ό,τι τους είχα πει, επαληθεύτηκε 1000%. Τους λέω, ο Ντέσσερς είναι ανέτοιμος. Δεν πάει να πει επειδή έβαλε τον γκολ. Ότι. Και μου λέει ο Παγκάκης ό,τι ήθελα να μου πει μετά. Λοιπόν, απόψε, ο Ντέσσερς δεν ακούμπησε την μπάλα, παιδιά, ο άνθρωπος. Και δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Αλλά είναι ανέτοιμος. Ο Δέρα Στόνερ έτρεχε άσκοπα από εδώ και από εκεί. Και έχουμε ένα προπονητή που επιλέγει να συνεχίσει πάλι με δύο φορ. Και τι, δύο φορ περιοχής που δεν έχουν καμία σχέση με το δίδυμο Λιβάη Τετέι. Και μοιραία φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα να δώσουμε πίστοση χρόνου σε μια ομάδα να στρώσει, να βρει τη χημεία της, τα πατήματά της και να καταλάβει και ο προπονητής, ελπίζω, ευελπιστώ. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
3: Ευελπιστώ να καταλάβει τα λάθη του και άλλο πράγμα να μην σχολιάσουμε κακές επιλογές του. Ούτε λέω εγώ να φύγει, ούτε δει. Άλλωστε από το 70, όπως είπε και ο άλλος, εγώ είμαι 65 χρόνων. Έτσι. Από το 70 που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου, όπως είπε και προηγούμενος, έχουμε δει προπονητές και προπονητές, παίχτες και παίχτες. Και δεν είναι και λύση να αλλάζεις προπονητή κάθε δύο μήνες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Αλλά με ανησυχεί, βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν διορθώνει τα λάθη του. Μάλλον δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Και σου μιλάω ειλικρινά, παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σέβαζα την κασέτα, να ακούγατε τι είπα και στους δύο. Και τους είπα για αυτό, τους είπα για τον Τουμπά και για τον Τέσσερς. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα για το δίδυμα αυτό το περιβόητο στο κέντρο. Αυτά έχω να πω. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά. Γεια.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Καλημέρα.
1: Έλα ρε Βασίλη.
2: Έλα Βασίλη.
4: Τι κάνετε?
2: Καλά Βασίλη μου, εσύ
1: τι κάνεις?
4: Νίκο, τι κάνατε σήμερα?
2: Αυτοκτονία.
4: Έχασε.
2: Α, θες να σου πω τι έγινε. 2-2.
4: 2-2.
2: Ναι.
4: Θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει απάνω.
2: Μακάρι.
4: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε?
1: 1-1.
2: Και όφι 3-0.
4: Πάλι καλά, όφι. Έχει ομαδάρα. Θέλω να πω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, υπάρχει πιθανότητα να πάρει το Ραϊτζάκι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, Ηράκλη.
1: Όχι, δεν νομίζω όμως ότι θα φύγει ο Ραϊτζάκι από τον Ολυμπιακό.
4: Γιατί θέλει να δει κάτι φερμουάρ, να τα βρει με τον Ολυμπιακό για διαζύγιο.
1: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει συμβόλαιο ο Ραϊτζάκι.
4: Δεν ξέρω και να πω ότι αγαπάω μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ.
2: Τι έγινε?
4: Αγαπάω μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ.
2: Καλά Στέφανα.
4: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά Βασίλη μου. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
2: Πάμε στον επόμενο.
5: Να, καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε μου.
1: Ω, έλα ρε Ναύφακτος.
5: Έλα ρε Ηρακλάρα.
2: Θα μπορούσε να είναι τραγούδι αυτό, Ηρακλή.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: Ε?
1: Ναι.
5: Ποιο τραγούδι να υπήρχε?
2: Αγαπώ μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ. Ωραία, ήταν. Να είναι καλά ο Βασίλης.
5: Να είναι καλά ο Βασίλης, ο συνονόματος, ο Αιγζής. Ο φίλος μας.
2: Μη λες τώρα, περίμενε τα. Μη λες Ακάκη τώρα και αρχίζω να πάρω επόμενο. Τώρα να πει αυτό το αμύρι. Εντάξει, εγώ το άκουσα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Αφήστε τα υποκοριστικά. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Βραδιάτικα. Ναι, έλα πάμε.
5: Ναι, βραδιάτικα. Ναι, Νικόλα μου, Νικό μου. Νικόλα μου, Βοστούν, Νικ, δεν υπάρχει πρόβλημα να λέμε τέτοιο υποχωριστικά.
2: Ναι, απλά με είπες με 7 διαφορετικά ονόματα. Δηλαδή, έχεις και ένα θέμα τα υποχωριστικά τώρα. Πάμε, έλα. Πες αυτό που θες να πεις, πάμε.
5: Να πω αυτό που θέλω και θα κλείσω.
2: Ναι.
5: Ναι, ο Παναθηναϊκός, συμφωνώ με τους προηγούμενους ακροατές, ο ακροατές σας ότι πρέπει να παίξει ο Κουντούρης στον Παναθηναϊκό στο κέντρο. Γιατί δεν βάζει το Κουντούρη και τον Τζέριν και βάζει διάλογο, βάζει τον τέτοιον τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά. Ο Καμαρά, πέρα που είναι άτεχνος από μπάλα, δεν κάνει πάσες στο κέντρο, παράξενες πάσες στο χώρο του κέντρου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και ήθελα ακόμα να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός γιατί μπήκε κατευθείαν στους ομίλους του Conference League και
1: δεν γιατί το έχει αλλάξει η UEFA και όταν μπαίνουν οι ομάδες στο τρίτο προκριματικό γύρο με το rebuilding, ναι, το οποίο φτιάχνει η UEFA. Έτσι μπαίνει απευθείας στο...
2: Είναι έτσι το format.
1: Ναι. Ναι.
5: Έτσι είναι το format.
1: Α, και να πω σε ένα φιλό, μόνο, ένα λεπτό μόνο, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι έρχονται τα μηνύματα.
5: Ναι, ότι... να κλείσω τα.
1: Όχι, και ένα λεπτάκι. Που μου έστειλε εδώ το μήνυμα ότι έχει φέρει λέει, και Καμπιάσο και Σαβιόλα και Μπαγάσα που ήταν διεθνείς με την Εθνική Αργεντινή. Είπαμε για ενεργεία παίχτες της Εθνικής Αργεντινής. Φυσικά και ο Καμπιάσο, τεράστιο όνομα.
5: Ναι, γιατί άμα το πάμε έτσι και ενεργεία διεθνείς παίχτες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Αργεντινή, γιατί και ο Καμπιάσο έχει παίξει βέβαια και ο Τσόρι το
1: Μίγκες. Σου λέει και για το Σαβιόλα, αν σου λέει ενεργεία να ήταν.
5: Ναι, και ο Σαβιόλα και ο Φιγκερόα και ο Λέτο και ο Ινσούα. Όχι, ο Ινσούα Μπορέλι έχει παίξει στην Εθνική Αργεντινή από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν είναι ενεργεία. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λες, Ηρακλάρα.
1: Συνεχίζω,
5: ναι. Συνεχίζω και αυτά που λες. Και Ηρακλάρα και αυτά που λες. Και ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα πολύ στο κέντρο. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει, να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Και ακόμα ήθελα να πω ότι καμαρώνω την ομάδα του Όφη. Γιατί μετά το περσίνο κύπελο πήρε με τον ΠΑΟΚ. Παλικαρίσει ο τρόπο που τον πήρε με τον ΠΑΟΚ. Και το πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Φέτος στο Super Cup πάλι με παλικαρίσιο τρόπο και μπορούσε και να το πάρει και από την κανονική διάρκεια το αγώνα να ισοφάρει.
2: Δεν είπαμε και τίποτα για τον Όφη. Εντάξει, να βγάλουμε το καπέλο, respect. Καταπληκτική εμφάνιση.
1: Με 8 Έλληνες είναι κατά.
2: 8 Έλληνες. Εγώ ο Χρήστος είναι προπονητάρα, τα έχουμε πει. Τα έχουμε εξηγήσει και νομίζω ότι τα πράγματα φαίνονται στο γήπεδο.
5: Ναι, και ισοφάρισε. Ναι, και μπορούσα να το πάρω από την κανονική διάρκεια ο αγώνας. Και ακόμα, Νίκο, ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός λέω, ο Όφη έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλούς παίχτες. Και του Παναθηναϊκού δεν του κάνω κόντες. Αυτά να βλέπω ο κύριος Αλαφούζος, γιατί έκανε χαζομάρα που τον έδιωξε πέρυσι.
2: Έγινε, φίλε μου.
5: Αν είχαμε αυτό το προπονητή, θα πέραμε σίγουρα και ένα κύπελο ακόμα και θα κάναμε και καλή πορεία και στην Ευρώπη φέτος.
2: Και στον πρώτο μήνα μετά από 2 κακά αποτελέσματα θα μας κυνηγούσαν στους δρόμους. Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Καλό βράδυ, φίλε μου. Δεν έχεις άδικο.
5: Μην το λες αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, καλά, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Κατάλαβα. Έχουμε χρόνο.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Πάμε.
2: Διάλειμμα ή γραμμή.
1: Άλλο, ναι, και μετά.
6: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
6: Βασίλης, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Βασίλη.
6: Εντάξει, σήμερα ψεύω το μάτι ήταν τεπέι εναντίον της τσέχικης ομάδας. Ούτε θυμάμαι, ούτε ξέρω πώς τη λένε. Ένα πούλμαν κατέβηκε στο πρώτο ημίχρονο, μια μικρή ομάδα. Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν έδειξε τίποτα. Και ως που στο δεύτερο ημίχρονο τον άγγιξε ο Θεός τον Τετέι. Δηλαδή να πήγε κάποιος άνθρωπος καλά λόγια για τον Τετέι. Δηλαδή βάλε δύο κολάρες σήμερα ο άνθρωπος.
2: Έκανε ματσάρα, ναι, ματσάρα.
6: Δύο κολάρες, δηλαδή απίστευτο. Ατομικές προσπάθειες.
2: Είχε ένα 25 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, τρομερό. Τους κοντάρχε μόνος.
6: Έκανε απίστευτα πράγματα ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: και υπέροχο τελείωμα στο δεύτερο γκολ. Καταπληκτικό
6: τελείωμα.
2: Ακριβώς,
6: απίστευτα. Δηλαδή αυτός ο παίκτης μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο ταλέντο. Δεν ξέρω, μπορεί να πουληθεί πολλά λεφτά. Αν προχωρήσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, είναι φοβερός παίκτης. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το παιχνίδι, ψεύω, Τετέι εναντίον αυτής της ομάδας, του Πούλμαν, τέλος πάντων.
2: Δεν νομίζω ότι είχαν βάλει Πούλμαν, για μην τους αδικούμε.
6: Το πρώτο.
2: Δεν ήταν Πούλμαν, όχι, γιατί η τελευταία γραμμή της αμυνάς τους δεν ήταν έξω από την περιοχή, όπως το έκανα, για παράδειγμα, ΤΣΣΚΑ. Ήταν πιο ψηλά στο γήπεδο, πιο καλά τακτοποιημένοι και να σου πω και κάτι, γιατί, λέμε, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τα λάθη προπονητής, οι αλλαγές, η εικόνα που είχε το τριφύλλα από το 70 και μετά, αλλά από την άλλη παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει και καμία φοβερή και τρομερή ευρωπαϊκή παράδοση. Χάνει 2-0 στην Αθήνα και βάζει την μπάλα κάτω, παίζει. Ωραία, κυνηγά την τύχη της, γιατί δεν παίζει μόνο ένα σε κανένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Σου κάνει μια φάση, δύο φάσεις, τρεις φάσεις, σου κάνει το 2-1. Και όχι μόνο σου κάνει το 2-1, και στο 94 σου βγάζει και μια κόντρα επίθεση, κερδίζει το φάλκο, βάζει και δεύτερο γκολ. Με τύχη, με τύχη. Την κυνήγησε την τύχη της και μπράβο τους. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
6: Είχαν αυτή την ικανότητα σίγουρα να παλέψουν αυτή τη μαχητικότητα. Σίγουρα είναι μια μαχητική ομάδα, δεν μπορούμε να τη μηδενίσουμε. Ναι, εννοείται, είναι σωστό αυτό ακριβώς. Αλλά είναι βεβαίως ο προπονητής ο δικός μας. Προφανώς έκανε λάθος αλλαγές. Μόνο ένας παίκτης έπρεπε να βγει, ο Καμαρά ή και ο Τσιριβέγια ίσως.
2: Ακόμα και αν έπρεπε να βγει, για παράδειγμα, ο Τετέι που είχε κουραστεί πολύ. Ή ο Λιβάη Γκαρσία που επίσης είχε κουραστεί πολύ και δεν είναι ακόμα έτοιμο να βγάλει 90 λεπτό.
6: Και ο Λιβάη ήταν καλός.
2: Ναι,
6: πρώτο,
2: θα μπορούσε. Ναι, πολύ καλός ήταν. Ο πιο καλός παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βάλει ένα τρίτο χαφ. Θα προσπαθήσει να σβήσει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα. Γιατί όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού ξεκινούν όταν δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα δικά του τα πόδια και δεν νιώθει άνετα να μην έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, γιατί αμυντικά δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που πρέπει. Οπότε από εκεί ξεκινά το κακό και έρχεται αυτό το 20-25 λεπτό που αλλάζει όλη την εικόνα του παιχνιδιού.
6: Σωστά, ήταν και κούραση ίσως. Και κούραση. Ας πούμε και κούραση σίγουρα. Και για την άμυνα έχει πίσω δύο καλούς αμυντικούς ο Παναθηναϊκός. Τους δύο Ολλανδούς και το τέρμα θα πω αξιόπιστο για μένα. Δείχνει μέχρι στιγμής. Προφανώς τα χαφ του δεν παίζουν άμυνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Έγινε αυτό, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλά, καλό βράδυ.
1: Πάμε διάλειμμα και σε 3 λεπτά και πίσω.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
11: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
11: Ναι.
1: Ναι.
11: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
11: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
12: Με μένα μιλάς.
13: Ναι, ναι, με μένα.
12: Και τρελαίνες, ομορφιές.
13: Με σένα, sorry.
12: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
13: Έγιναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
12: Τελειώσατε.
14: Ρε φτύλος, τι έχω μάθει στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
2: Ωραία. Εγώ είμαι.
13: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
2: Ναι, ναι.
12: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμονο.
12: Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Φέρε μια γίγα με ζιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος. Για πες.
7: Λέω.
16: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Τρίτη ότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
17: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
7: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
16: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
17: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
16: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
18: Ω, μη μου το λέει, τι σου λέει, τάσετε.
16: Τσακίρι, sorry. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
2: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
16: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
2: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
18: Όχι, μη μου το λέτε!
16: Καλεδάκι το βαλί,
2: όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο, είπα.
18: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
13: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
16: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
17: Αμάνα μου.
16: Λοιπόν,
19: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντα στο ρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
20: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
2: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
21: Ναι,
2: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
13: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
16: Είπε για μία μόρο μέρα.
13: Για μία μόρο.
16: Συγγνώμη. Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλες.
16: Δεν παγάσα, δεν μου λες να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
21: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
13: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
14: Μου έχεις φάει τη ζωή.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αναμαρκίους, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Ήμουνα και στο κήπεδο. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, είναι λογικό όλοι να το βλέπουμε εμβρασμό τώρα το παιχνίδι, γιατί καίει μπάλα ακόμα. Αλλά ο Παναγιώτης δεν ήταν κακός. Ήταν κυριαρχικός σήμερα. Υπάρχει μια πλήρη ισοπαίδωση. Ας δούμε το παιχνίδι από την αρχή. Ήτανε, ο Παναθηναϊκός γυρνούσε μπάλα, το είχε το παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχε το κακό διάστημα στο τέλος, το οποίο στήχησε. Ας δούμε όμως, ο Παναθηναϊκός το καλό του σημείο, στο δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, ότι ήταν καλός γιατί. Γιατί είχε παίκτες από την περσινή χρονιά. Γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό. Είχε τον Αντίνο, είχε τον Ετέι, είχε τον Τζιριβέγια, είχε τον Ταμπόρδα, είχε τον Κυριακόπουλο. Είχε πέντε παίκτες. Σωστά. Τραυματίστηκε και ο Τσάπρας και μπήκε ο Κάτρης. Τι έγινε όμως στην πορεία του παιχνιδιού. Βγαίνει ο Λιβάη, εντάξει, και μπαίνει μέσα. Ραστόντερ, ο Γιάνγκουσιτς που δεν έπαιζε καθόλου πέρσι και δεν είχε με τους παίκτες αυτούς να παίξουν παιχνίδια. Ο Πελίστρη που πέρσι δεν έπαιζε καθόλου και ο Ντέσσερς που δεν έπαιζε καθόλου. Οπότε και βγήκαν παίκτες που, όπως ο Τετέι που έπαιζε πέρσι, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο που ήταν παίκτες της περσινής ομάδας. Τι θέλω να πω. Ότι πάλι δημιουργήθηκε μια συνθήκη με εντελώς καινούργιους παίκτες και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που εντάξει χρειαζόταν βέβαια ο Τετέι ή ο Γκαρσία μέσα, αλλά τι να κάνουμε, βγήκαν έτσι. Πιστεύω ότι ο προπονητής είδε λίγο αψήφιστα το παιχνίδι. Γιατί στο 2-0 νόμιζε ότι έσβησε και εγώ αν ήμουν προπονητής τι θα έκανα. Θα βάζα τους τρεις πίσω όπως είναι η στόπερ μας. Θα τραβούσα τον δεξιά τον Πελίστρη, αριστερά τον Κυριακόπουλο και θα έπαιζα ένα ωραίο 3-5-2. Και πιστεύω ότι θα έσβηνε εκεί το παιχνίδι. Αλλά νόμιζε, είχε δει την ροή του παιχνιδιού, είχε δει τον Πελίστρη που έκανε τη φάση και κοντέψαμε να κάνουμε το 3-0 που βγήκε από αριστερά και το αψήφισε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Και πιστεύω όπως στη Βουλγαρία σβηστά πήρε το αποτέλεσμα, θα το κάνει και τώρα με επιτυχία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, αμέ.
2: Χαιρετώ, ο Κώστας Ολυμπιακός από Πειραιά.
0: Γεια σου φίλε Κώστα.
2: Γεια σου φίλε μου. Να πω δύο-τρία πράγματα για να μην παρεξηγηθείς. Πιστεύω, είδα το πρώτο γκολ, είδα τα δύο γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός προς το τέλος. Στο πρώτο γκολ γίνανε δύο φάσεις σε ένα χέρι μου φαίνεται και ένα φάουλ. Είμαι σίγουρος ότι αν ήταν ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα σχολιόσταν αυτή τη στιγμή για τα λάθη του προπονητή κλπ. Ή τις μεταγραφές και τους παίχτες. Θα σχολιόσταν μόνο με τη διαιτησία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό. Είχα μιλήσει πριν κάνα 2-3 μήνες. Και είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φούντα, δεν το λέω σήμερα επειδή έβαλε δύο γκολ, ο Τσικίνιο δεν είναι καλύτερος από το φούντα. Ή ο Σάλιακας που πήρα μου τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και ήθελα να τον πάρουμε. Ο Ανδρούσος πιστεύω είναι πολύ καλύτερος από τον Σάλιακα. Είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό πολυθεσίτης. Αυτή τη στιγμή που έχει μια ελευθερία κινήσεων στον Όφη και δεν τον ευρίζουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό από την κερκίδα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το παιδί έχει ελευθερωθεί και βλέπουμε την μπάλα παίζει. Πάντα τον είχα σε εκτίμηση τον Ανδρούτσο. Όπως έχω μιλήσει και για τον Χριστογιώργο, τον τερματοφύλακα. Καλά είναι να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, γιατί ακούω τώρα και χτυπάει κάτι παίχτες σήμερα, λέει αυτό το που θέλαμε από την Τουλούς μάλλον να βαγεί. Από τη στιγμή που δίνουν 10 και 12 εκατομμύρια, να φέρουν παίχτες οι οποίοι το αξίζουν και έχουν δώσει διαπιστευτήρια. Έχω μιλήσει για τους παίχτες Μπόλο Κλίμιτ, για τον Μπέρκ και για το άλλο το Εξτρέμ, το Δεκάρι. Έτσι. Και βλέπω πάλι τα ίδια πράγματα, δηλαδή γύρω γύρω από παίχτες που έρχονται δεν έρχονται. Στο τέλος εντάξει θα κάνει, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Μαρινάκης μια καλή μεταγραφή. Το θέμα είναι δεν ξέρω αν θα βοηθηθεί η ομάδα και αν θα είναι ο κατάλληλος παίχτης. Γιατί δεν πάει να πει ότι επειδή θα δώσει 15 εκατομμύρια πάει να πει ότι είναι και ο κατάλληλος για να παίξει. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ευτυχώς που δεν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θα είχαμε πολλές καταστάσεις άσχημες να έρθει σε τέτοια εποχή ένας, δηλαδή και καινούργιοι παίχτες και καινούργιος προπονητής, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν βλέπω γιατί τις άλλες ελληνικές ομάδες να είναι και αυτές σε καλή κατάσταση και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια είναι ανέτοιμες όλες οι ομάδες, έτσι. Δεν μπορεί να την κρίνεις τώρα και όποιος κρίνει τώρα τις ομάδες είναι λάθος. Θα είναι αλλιώς και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σε κάποιο μήνες. Θα είναι σίγουρα καλύτεροι. Αλλά δεν τους βλέπω πολύ καλύτερους. Δηλαδή ούτε την ΑΕΚ βλέπω καλύτερη από τον Ολυμπιακό να είναι. Αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Ολυμπιακός, χωρίς να κάνετε αυτές τις μεταγραφές. Και θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Νίκο.
0: Ναι, φίλε
3: Νίκο,
0: μου.
3: Ακούς.
0: Ναι, αμέ.
3: Ο Κώστας από Ιμητό είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
3: Λοιπόν, είμαι το παλικάρι που σας έστειλα και κάποια μηνύματα. Μέσα πολεμάω 5 φορές. Με έχει ρίξει το τηλέφωνο τουλάχιστον τις 4. Τέλος πάντων. Μην χαλά το χρόνο με αυτό.
0: Όλα καλά όμως. Τώρα
3: το κέντρο.
0: Όλα
3: ναι, καλά. Ακριβώς. Νίκο, υπήρχε ένα σύνθημα και υπάρχει που λέει φέρτε μας στο τρελογιατρό να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
3: Θα μας δώσει ψυχοφάρμακο, αυτό θα γίνει μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήμουν στο γήπεδο και είμαι όλη τη σεζόν στο γήπεδο γιατί πήρα διαρκές και η μόνη χαρά που θα μου δώσει αυτό το διαρκές μου φαίνεται φέτος είναι η είσοδός μου στο νέο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή την ομάδα πλέον. Παρακολουθώ από τα προκριματικά, έχουμε ξαναμιλήσει. Θυμάσαι που σου είχα πει τότε που μιλάγαμε για τον τερματοφύλακα τον Μπένια, όπου σου έλεγα ότι δεν μου φάνηκε σταθερός ή κάποια πράγματα, κάτι λέγαμε κάποιες πληροφορίες. Αλλά πλέον αρχίζω να πολύ φοβάμαι για τις επιλογές του προπονητή πλέον. Και δεν θα συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να κριθεί στο τέλος της σεζόν. Αλλά σήμερα αυτά που έκανε ήταν εγκληματικά για μένα. Μέσα στο γήπεδο, στο δεύτερο γκολ. Όσα τα λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις, ήμουνα 4 λεπτά γραμματωμένος και δεν έκανα αντίδραση. Φεύγανε ο κόσμος και εγώ ήμουν καθόμενος σταθερός και έβλεπα εκεί τι γινόταν. Είμαι στην 11, δεν γίνεται, το έβλεπα το γήπεδο πιάτο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που παρακολουθούσα. Αυτός ο Τσιριβέγια, τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο σήμερα. Και όλοι κρίνουμε τον Καμαρά, okay, μπορεί ο Καμαρά να είναι κάποια θέματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως ο Καμαρά νιώθει κάποια ανασφάλεια με αυτούς που του παίζουν δίπλα του. Να το θέσουμε και κάπως έτσι. Δεν είπα ότι είναι ο top παίχτης. Ρωτάω, Νίκο, έτσι είναι τη γνώμη σου κι εσύ.
0: Εγώ βλέπω μία στοχοποίηση στο πρόσωπο του Καμαρά, η οποία δεν μ' αρέσει, όπως δεν μ' αρέσει καμία...
3: Όχι,
0: δεν λέω για σένα, γενικά μιλάω τώρα.
3: Ναι, αυτό.
0: Γενικά μιλάω τώρα. Στα 5 παιχνίδια αυτά έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, έχει κάνει κάποια κακά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να του φορτώσουμε τώρα όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού.
3: Τα μαρτήματα του κόσμου που λέμε. Ναι, σωστά.
0: Μπράβο, θα έπρεπε σήμερα νομίζω και γύρω στο 60 να γίνει αλλαγή. Ήταν σε ένα πάρα πολύ κακό βράδυ. Πάντα ήταν πάρα πολύ κακός. Απόψε ήταν πάρα πολύ κακός.
3: Συμβαίνουν σε όλους τους παίχτες και όλο τον κόσμο. Αλλά είναι κάποιοι παίχτες που μου κάνουν σταθερά κακές. Δηλαδή ο Τσιριβέγια σήμερα για μένα ήταν απογοητευτικός. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα σχεδόν. Άσχετα από τον κόλ και τη φάση ή οτιδήποτε. Γενικά μέσα στο γήπεδο μου ήταν χαμένος. Λοιπόν, και δεν ξέρω οι αλλαγές που έκανε πραγματικά. Δηλαδή έψαξα εγώ να δω γιατί έφυγε από την Κοπενχάγη την τελευταία χρονιά και ενώ είχε 2 επιτυχημένες προηγούμενες χρονιές την πήγαινε για υποβασμό. Μήπως τελικά αυτό το φουλ επίθεση μπροστά και δεν ξέρουμε να αμυνθούμε ήταν το πρόβλημα που είχε αυτός ο προπονητής.
0: Όχι, τις προηγούμενες χρονιές δηλαδή που πήρε 2 double ας πούμε και προχώρησε το Champions League ήταν άλλος. Ο ίδιος ήταν. Εκεί πρέπει να είσαι μέσα στην ομάδα να ασχολείσαι με την Κοπεχάγη καθημερινά για να ξέρεις λεπτομέρειες τις οποίες...
3: Φαντάζομαι ότι κάθε και είδα και παιχνίδια του προπονητή τα οποία δεν τα έχω δει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
3: Να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν έχει να κάνει. Ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί στην Κοπεχάγη, είναι 5 παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός έχει κακή ανασταλτική λειτουργία. Πέρα από τα τέρματα που έχει δεχθεί. Ωραία. Ή θα μπορούσε να έχει φάει και 3-4 γκολ και να έχει δεχθεί 3-4 φάσεις. Ναι, δεν έχει δεχθεί 3-4 φάσεις σε 5 παιχνίδια. Ωραία. Το συζητάμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Το καταγράφουμε. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Δεν έπρεπε να πει ο 4 μέσα σήμερα για με καθόλου. Και ένα τελευταίο. Όπως είπα και προηγούμενος, θα συμφωνήσω 100%, αυτός ο διαιτητής στο ελληνικό πρωτάθλημα σε αγώνα θα τον είχαν καρατομήσει. Έκανε φοβερά λάθη και δεν μας έφταιγε ο διαιτητής για το ότι κάναμε εμείς μέσα 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό το είχε. Και η φάση μέσα που έγινε το χέρι, δεν ήταν χέρι και τελικά δηλαδή που ακούμπησε η μπάλα στα χέρια του που διαμαρτυρώθησαν όλοι.
0: Θέλω να το ξαναδώ.
3: Εγώ το πάγωσα. Εγώ το πάγωσα μέσα στο γήπεδο και το βλέπω το Sky παράλληλα που, για να το βλέπω τα replay. Το πάγωσα, δύο που ήμασταν τρεις που το βλέπαμε, φαινόταν ψιλοκολλητά στο σώμα του, αλλά ήταν η γωνία που δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν 100% κολλητό ή όχι. Πάτε το κούμπι στο χέρι του. Αλλά γίνανε και άλλα πράγματα από αυτό το διαιτητή. Δηλαδή πήγε, έδινε offside και στη συνέχεια που ήταν offside και μόλις έκανε η ομάδα επίθεση την έκοβε. Έκανε διάφορα περίεργα.
0: Αυτό ήταν ένα εκεί που θα μπορούσε να αφήσει το παιχνίδι. Έχει δώσει 2-3 ανάποδα. Εντάξει, δεν έχει παίξει κανένα ρόλο ο διαιτητής τώρα στο απόψινο. Έχει βάλει τα χέρια
3: σου. Για τα τελευταία λεπτά όταν είσαι στο 89, κάνε πούλμαν ρε φίλε στην τελική. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το δεχτείς από αυτή την ομάδα που έπαιζε απέναντι.
0: Έγινε φιλαράκι μου, για να πάμε και στον επόμενο.
3: Να σε καλά,
0: ευχαριστώ
3: πάρα πολύ που μ' άκουσες. Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Γεια σου φίλε μου.
4: Ναι, για ακούμε.
0: Ναι, αμέ.
4: Νίκος Αγγής.
0: Γεια σου φίλε.
4: Είναι. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θα έβγαινα καθόλου. Δεν είχα σκοπό να πω. Απλά άκουσα κάποιους Ολυμπιακούς τώρα.
0: Ναι.
4: Και ο πρώτος που βγήκε σε μια και ο δεύτερος.
0: Ναι.
4: Λίγο αναφέρεται λίγο στην ΑΕΚ. Ειδικά ο πρώτος λίγο με νευρίασε παραπάνω που λέει και καλά η ΑΕΚ δεν είναι για Champions League. Δηλαδή, τώρα εσύ θα το κρίσεις από τον Αύγουστο που η ομάδα δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Με έναν όφι έχουμε παίξει όλο και όλο και άλλη ομάδα έχει παίξει 11 μάτς. Έχει αποκλείσει δύο μάτς για να βρίσκεται εδώ.
0: Άκου να σου πω, περίμενα, ας πω για να ερεμήσεις.
4: Δεν μπορεί να τα λέει τώρα τα πράγματα τον Αύγουστο. Καταρχάς έχω κάνει 5 μεταγραφές.
0: Μισό λεπτό.
4: Και έχουν πει και 5 παίκτες.
0: Να σου πω για να ερεμήσεις. Μη θυμώνεις. Είμαστε στη χώρα η οποία βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Μας αρέσει να έχουμε την άποψή μας. Μας αρέσει
4: είναι
0: να
4: τρέχει. Άκουσε
0: με να σου πω.
4: Αυτή είμαστε. Άποψη,
0: ναι, απλά αυτοί είμαστε, δεν αλλάζουμε. Μας αρέσει να κρίνουμε τα πράγματα τώρα. Αν θα εκφράσουμε την άποψή μας σε έναν ή δύο μήνες, θεωρούμε ότι δεν κάνουμε το σωστό. Πρέπει να πούμε τώρα. Και να πούμε τώρα για να βγάλουμε συμπεράσματα μιας ολόκληρης χρονιάς. Αυτοί είμαστε. Δεν θα αλλάξουμε στην πλειοψηφία μας τέλος πάντων. Οπότε μη θυμώνεις τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ. Πες κάτι άλλο. Πες μου πώς είδες την ΑΕΚ, ας πούμε κάτι άλλο. Μην την πάμε τώρα την κουβέντα σε μια στήρα αντιπαράθεση. Είπε ο ένας, είπε ο άλλος. Μην το κάνουμε τώρα. Σε 10 λεπτά έχουν μείνει. Πες μου 2-3 λεπτά πώς είδες την ομάδα σου και πάμε παρακάτω. Εκτός και αν έχεις δει τα απόψινά παιχνίδια, να μιλήσουμε για τα απόψινά.
4: Όλα τα έχω δει. Και τον Όφη είδα, βασικά τα είδα όλα. Και τον ΠΑΟΚ είδα. Το άλλαζα λίγο το κανάλι με Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ατύχησε. Πιστεύω. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ άτυχος, έπαγε ένα γκολ, μετά έγινε πάλι ένα λάθος και έγινε ένα φάουλ και έπαγε και ένα δεύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Τα ίδια κάναμε με την Δυναμό όταν την αποκλείσαμε. Με τον ίδιο τρόπο την αποκλείσαμε, 0-2 ήταν. Και τα φάγανε δύο στο κλειστό τέλος. Γίνονται αυτά. Ποδόσφαιρο είναι. Τα είχαμε πάθει και με την Εσκάλδες. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το μάτς παραλίγο.
0: Ναι.
4: Από 4-0-4-3.
0: Το θυμάμαι.
4: Ενώ ποδόσφαιρο λέω, γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα μιλήσω τώρα πιο πολύ για την ομάδα μου τώρα. Η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλή. Πίεσε πολύ το μάτι, ήθελε να το πάρει. Δεν της βγήκανε. Δηλαδή έκανε λάθη και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς. Μας κόστησαν, θα μπορούσαμε να μου βάλει ένα-δύο γκολ. Άμα δεν κάνανε λίγο κάποιες επιπόλες φάσεις και παίρνανε κάποια βιαστικά σουτ, ειδικά ο Μαρίν. Και ο Γιώβιτς, δηλαδή και ο Γιώβιτς εκεί στη δεύτερη φάση που του έρχεται την μπάλα από λάθος και την παίρνει, πάει και την παράει λίγο έξω από την περιοχή, γρήγορα.
0: Εκεί έχει κάνει μια πρόχειρη επιλογή, μια κακή απόφαση. Θα μπορούσε να προχωρήσει κάποια μέτρα και μετά να εκτελέσει, να φτιάξει λίγο την μπάλα.
4: Δεύτερον.
0: Νομίζω η Άκη είναι μια καλύτερη ομάδα τώρα από τους Βούλγαρους. Εντάξει, βέβαια είναι πράγματα που και προκρίσει που θα
4: πούμε σε
0: λεπτομέρειες, αλλά οκ.
4: Το θέμα είναι.
0: Ναι.
4: Ότι κέρδισε το εκεί το ματς, να πας λίγο πιο χαλάρος. Γιατί αυτά τα ματς είναι πολύ πουλα. Το 0 είναι πάρα πολύ πουλο.
0: Ναι.
4: Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν θα το καταλάβουν. Παίζει Champions League. Και άλλη ομάδα λίγο θα παίξει λίγο πιο κρυφά τώρα. Θα παίξει πιο πολύ αμυντικά. Mm-hmm. Θα το σκεφτεί καλύτερα το ματς. Πιο στρατηγικά θα πάει τώρα. Δεν θα δει την ίδια ομάδα που είδες τώρα. Την ίδια ομάδα την άλλη εβδομάδα. Θα προετοιμαστεί καλύτερα. Θα έχει δει το ματς με εμάς. Θα το παρακολουθήσει. Τις αδυναμίες μας. Δεν θα πει με το ίδιο μοτίβο. Γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Λένε α, εντάξει, μωρά, αφού είμαστε καλύτεροι τώρα. Εντάξει, τώρα στην έδρα μας θα ζούξουμε τις δύο γκολ. Δεν είναι έτσι. Και με την Adverb τα ίδια πάθαμε. Βέβαια είχαμε χάσει, αλλά λέγαμε είμαστε καλύτεροι και το φάγαμε το γκολ έτσι. Από το πουθενά. Και μετά τέλος. Αυτό σου λέω. Σε αυτά τα μάτια μπορεί να το λες αυτό το πράγμα.
0: Έγινε φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα
4: έγινε,
0: πολύ.
4: Έγινε,
0: να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Yeah. Πάμε.
5: Συγγνώμη που έλεψα, δεν πρέπει να μιλήσω.
0: Δεν προστώ. Κάνε δουλειά σου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Καλημέρα. Είμαι φιλάθλος του Παναθηναϊκού.
5: Το όνομά σου φίλε.
6: Γιάννης.
5: Γεια σου Γιάννη.
6: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αρχικά το μάτς το είδα από το 20 λεπτό και μετά, μέχρι τότε το ακούγα στο ραδιόφωνο. Εγώ είδα μια πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Είδα μια ομάδα που φέτος επιτέλους πάει μέχρι την περιοχή και όταν φτάνει στην περιοχή βάζει γκολ. Που πραγματικά, δηλαδή, μας είχαν βγει τα μάτια τόσα χρόνια. Τρέχαν γύρω-γύρω και γκολ δεν έμπαινε. Και πραγματικά, μια ομάδα που είχε καλούς αυτοματισμούς, παίζανε καλά και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή η ομάδα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν έχει μια τάση ή να πετάει στα σύννεφα, δηλαδή νικάω 2-0, άρα είμαι ομαδάρα, θα τους βάλω άλλα 4, ή να την παίρνει από κάτω. Έχω φάει ένα γκολ, άρα θα με τρέξουν. Και νομίζω ότι αυτό πληρώνει σε αυτά τα προκριματικά. Δηλαδή πήγε με την πάξη, σου λέει ποια είναι η πάξη, θα της πετάξω 5. Την κόντρα ρε η πάξη, κλάταρε. Πήγε μετά με την Τσέσεκα, σου λέει έλα μωρέ ποια Τσέσεκα. Πήγε να παίξει σε ρόγο, σου λέει δύσκολη Τσέσεκα. Και τώρα πήγε κάπως, δηλαδή έχει λίγο θέμα ψυχολογίας να το πω, δεν ξέρω. Και όσον αφορά το κέντρο που λένε...
0: Δεν θα μπορούσε φίλε μου να είναι και διαφορετικά, για συμφωνώ σε αυτό που λες. Όταν σε, πώς είναι, κοντεύουμε 3 χρόνια, έχεις αλλάξει 7-8 προπονητές. Προπονητής ο καινούριος δουλεύει την ομάδα 8 εβδομάδες. Συνήθως οι ομάδες που αντέχουν, έχουν σφυριλατηθεί πνευματικά και ποδοσφαιρικά, είναι ομάδες οι οποίες δουλεύουν με τον ίδιο προπονητή 2 και 3 χρόνια και έχουν ένα συγκεκριμένο κορμό. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα πραγματικά εντελώς καινούρια. Άρα λοιπόν το να υπάρχει μια πνευματική αστάθεια δεν είναι, πώς να το πω, ευχάριστο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσετε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πράγματα φυσιολογικά. Εντάξει. Αν θέλουμε, μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αν όχι, πάμε παρακάτω.
6: Ναι, αυτό νομίζω πως, ότι υπήρχε και πριν τον Νίστρουπ. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον Νίστρουπ.
0: Και βέβαια δεν έχει να κάνει με τον Νίστρουπ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι 2-2,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Μετά τη φυγή του Γιωβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φτιάξει μια καλή ομάδα. Και καλή ομάδα φτιάχνεις όταν 1 ή 2 χρόνια ή 3 χρόνια, 4 χρόνια έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο κορμό, μια αγωνιστική φιλοσοφία που δεν αλλάζει κάθε 3 και 4 μήνες. Οπότε εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανά σε μια καινούρια αρχή. Και όταν κάνεις μια καινούρια αρχή και έχεις μπροστά σου 3 στις 3 προκρίσεις. Έτσι.
6: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθος και πρέπει να κάνεις το αυτονόητο, να πάρεις τις προκρίσεις σου, να μην βάλεις ένα τεράστιο βραχνά στο λαιμό σου τέλη Αυγούστου και να πας μέσα στη σεζόν σιγά σιγά να βελτιώνεις όλο ένα και περισσότερα πράγματα, να βάζεις όλο ένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές στην εξίσωση που σιγά σιγά προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή και στο νέο περιβάλλον, για να μπορείς κάποια στιγμή, Οκτώβριο-Νοέμβριο, να έχεις μια πραγματικά καλή ομάδα. Δυστυχώς. Το ξαναλέω, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο, τον οποίο δεν έχει άπλετο. Συγγνώμη που σε διέκοψα, ολοκλήρωσε για να κλείσω.
6: Ναι, καλά, διάλογο κάνουμε. Απλά σκεφτόμουν, λέμε ας πούμε τώρα, αν αποκλείσει ο Παναθηναϊκός. Ρε παιδιά, αν αποκλειστεί, δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Λάντς και την πέταξε εκτός Ευρώπης, όταν η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ, τι έγινε, διαλυθεί για αυτές οι ομάδες. Άμα ο Παναθηναϊκός πάει και χάσει και μείνει εκτός Ευρώπης.
0: Κάτσε να χτυπήσω ξύλο. Έλα, συνέχισε.
6: Πάμε. Άμα στραβώσει, ας πούμε, το πράγμα που προσωπικά δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μηδέν. Κάπως έτσι θα πάει, πιστεύω, το μάτς και θα περάσουμε. Θα πει, OK, ποιο είναι το θετικό αυτής της εξέλιξης, ότι δεν θα έχω τον διάμεσα μάτς που έχουν οι άλλοι. Και θα πάει να χτυπήσει αυτό.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ούτε είναι καταστροφή, ούτε ήρθε το τέλος του κόσμου, ούτε μπορείς να βρεις κάτι θετικό σε αυτό. Γιατί μπορεί στο δικό σου το μυαλό, ρε παιδί μου, αυτό να λες, α, οκ, okay, θα έχουμε ένα μάτς την εβδομάδα. Από την άλλη, όταν έχεις χτίσει ένα ρόστερ που έχεις 20 παίκτες πρώτης γραμμής και ένα μάτς την εβδομάδα, αυτομάτως η διαχείριση για τον προπονητή γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με ένα μάτς την εβδομάδα και με τόσο μεγάλο ρόστερ να διαχειριστείς την κατάσταση. Χωρίς να έχεις Ευρώπη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι πάμε, οικονομικά μεγάλη ζημιά, να μην βάλεις τα ταμεία σου τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ, σε θέμα πρεστίζ και δημιουργία κλίματος αυτοκτονικό, να μείνεις εκτός. Για την ειδική σου βαθμολογία, πολύ μεγάλο πισωγύρισμα,
7: πάνω που έχει κάνει μια τόσο μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι, δεν είναι τώρα να το συζητάμε. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά τα κακά είναι 10 και αν υπάρχει ένα θετικό είναι στο τέλος του δρόμου και αυτό υπό συζήτηση. Τέλος πάντων.
6: Okay, μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω με μικρά τη γραμμή, ότι τα υπόλοιπα τα δέχομαι και συμφωνώ. Όσον αφορά το πώς θα παίξουν, πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες, στον αποκλεισμό ευθύνονται και οι παίκτες.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, αν θέλαν οι παίκτες να παίζουν, ας φρόντιζαν να δείξουν σήμερα άλλα 2 γκολ και να έχουν καθαρίσει την πρόκληση. Τέλος πάντων. Αυτό.
7: Κοίταξε, ότι... όπως είπε και ένας προηγούμενος φίλος, εντάξει. Το γενικό νόημα του παιχνιδιού το έχουμε αναφέρει όλοι. Νομίζω λίγο πολύ συμφωνούμε. Αν κάτσει και να λύσει το παιχνίδι ανακομμάτια, χωρίς αυτό να αποτελεί καμία δικαιολογία ή να προσπαθώ να ωραιοποιήσω καμία κατάσταση, γιατί το ποδόσφαιρο τελειώνει στο 95, όταν σφυρίζει ο διαιτητής, ούτε μπορεί να είναι επιχείρημα. Α, μέχρι το 70 ήμουν καλός. Ναι, ήσουν καλός, ήσουν ανώτερος. Από το 46 μέχρι το 70 ήσουν και κυριαρχικός. Έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός 6-7 ευκαιρίες, έχει βάλει και 2 πάρα πολύ όμορφα γκολ. Αλλά δεν τελειώνει το μάτς το. Στο 70. Δεν σφύριξε κανείς.
6: Σίγουρα.
7: Αυτά. Έγινε, φιλαράκι μου.
6: Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια.
5: Γεια σας. Γεια σου, φίλε.
7: Κύριε Ηρακλή, να κλείσουμε λες ή όχι? Έχουμε ακόμα έναν.
5: Προλαβαίνουμε.
7: Γρήγορο. Ωραία.
5: Ναι.
7: Πάμε να δούμε.
5: Ένα διλεπτάκι.
7: Ναι, ναι. Πάμε. Καλημέρα.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Γεια σας.
8: Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή σεζόν, παιδιά.
7: Επίσημη υγεία.
8: Ευχαριστώ πολύ. Η Ηρακλή, καλώς έσπασε από τις διακοπές σου. Εύχομαι να πήρες δύναμη.
5: Ναι. Το όνομά σου θύμισε μου.
8: Είμαι ο Νικήτας Αποκάλυμνο, Ολυμπιακός.
5: Αποκάλυμνο, ναι. Γεια σου, Νικήτα.
8: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση άσχετη.

0: για τον Αδρούτσο και για τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα πρώην τέλος πάντων, και γενικά για άλλη την ομάδα, για τον Κόντι, για όλους. Χάρηκα πάρα πολύ την ατμόσφαιρα που είχαν κάνει, που έβλεπε σε ένα
1: 15.000 κόσμο.
0: Πολύ γεμάτο γήπεδο, ναι. Δηλαδή εύχομαι να το συνεχίσουν, να πάει όσο πιο μακριά μπορεί αυτό το πράγμα. Και ελπίζω να έχουμε και καλές έτσι εκπλήξεις και από άλλες ομάδες, όπως το Άρης που δείχνει να δυναμώνει, και να πάνε καλά. Υπομονή στους φιλάθλους, γιατί περνάνε, εντάξει, είναι, πιστεύω θα πάνε καλά. Μαθαίνω σιγά σιγά θα τα βρει, και στην ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ φτιάχνει πάλι στην ουσία από την αρχή, γιατί πάει να ανεβεί επίπεδο και θέλει χρόνο ο προπονητής. Το μόνο που λυπάμαι είναι πάω από φουκαριάζει τον προπονητή που τον έχουν αφήσει και έτσι που δεν έχουν αφήσει. Εκεί νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο πρόβλημα. Οι άλλοι θα τα βρούνε.
2: Ξυπόλυτο στα αγκάθια, για να μην πω αγκούρια, είναι ο Λύση κανονικά και με τον νόμο. Κανονικά. Όχι, λέω, για, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ο Λύση είναι, λέω, αυτό που λέμε ξυπόλυτο στα αγκάθια. Για να μην πω, λέω, στα αγκούρια.
0: Ότι δεν θα το μίσει κανεί να ζητήσει ευθύνες αύριο μεθαύριο από τον προπονητή, τον οποίο τον σακατέψανε, τον ευνοχίσανε. Και θα γίνει αστήλια απλά.
1: Πάρτε και αύριο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει πάει πριν
0: από ένα λεπτό.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ηρακλή μου, δεν έχεις παράπονο?
1: Όχι, εντάξει, λάει την έβγαλε.
2: Εντάξει, καλά ήταν. Καλά ήταν. Παρασκευή αύριο. Έχεις αύριο με το Σάκη ή τη Δευτέρα επιστρέφει?
1: Δευτέρα,
2: okay.
1: Εντάξει, τώρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μίλη.
2: Ναι, σωστό. Ναι. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεν θέλω σήμερα να αρχίσουν τίποτα μηνύματα, τίποτα τηλεφωνήματα. Τι θα κάνουμε το βράδυ? Αβγούμε, πάμε για κανένα ποτάκι, πάμε κανένα σινεμά, πάμε να δούμε Οδυσσία, πάμε να δούμε Spider-Man. Δεν έχετε να πάτε
1: πουθενά.
0: Πουθενά. Εντάξει. Χρειαζόσαστε τρεις οθόνες.
1: Mm-hmm. Μια τηλεόραση, ένα λάπτοπ, ένα κινητό.
0: Μπράβο, μπράβο, ορίστε, να το. Χρειαζόσαστε λίγο κόσμο, όχι πάρα πολύ. Τι έγινε?
1: Το γκρεμίζει, το απάντησε.

0: Τελεία, ρίχτω. Λοιπόν, λίγο κόσμο, λίγο κόσμο. Μην μαζευτούμε πολύ, παιδιά. Γιατί μετά θα φύγει, θα αρχίσουν. Και πώς πέρασες διακοπές. Ναι, ρε, εσύ φύσαγες στο Αιγαίο.
1: Άστα.
0: Και εμείς Μύκονο, χάλια. Άστα, έχει χαλάσει ο κόσμος. Σκόρες το βλέπουμε Βόλο. Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή ή από εδώ.
2: Του Σταράκη!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρο Τσουβέλα δεν έχουμε και σήμερα. Εντάξει, είναι εδώ όμως το πνεύμα του.
1: Αμέ.
0: Ενώ πνεύμα του λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μείνει. Δύο μερούλες και μία και πέντε μερούλες ακόμα. 7 εργάσιμες. Εντάξει. Όσο κάνουν να σας επιστρέψουν κάποιες αλλαγές που λένε. Ναι, θα περάσουν τα λεφτά. Κατάλαβες. Ναι. Δεν έχουν περάσει ακόμα, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι δεν αργούν τόσο πολύ.
0: Τι λες. Ναι. Τώρα υπολόγιζα. Ναι. Γιατί έχω κάνει μια αλλαγή. Έκανα μια ακύρωση, μάλλον. Από τις 9 του Αυγούστου. Ναι.
1: Και επιστρέψαν τώρα.
0: Όχι, λένε σε 14 εργάσιμες. Να σε δω. Μάλιστα. Δεν έχουν περάσει ακόμα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Ζαφυρά του, τι να κάνω. Έτσι. Αν μια μέρα δεν σε ακούσω, θα πεθάνω. Εντάξει, όχι και έτσι. Καλή ραδιοφωνική παρέα όμως. Είσαι καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Έλα, τελείω. Μην περιμένει να τελειώσει το τραγούδι. Ξεκινά και μίλα. Γι' αυτό βάλαμε μεγάλη εισαγωγή. Μέχρι να. Ο Ταμπάκος τελειώνει το δελτίο. Θα μου κλείσει τα παράθυρα, θα μου φτιάξει, θα μου τακτοποιήσει εδώ πέρα τον υπολογιστή. Γιατί τέτοιο είναι, παιδιά.
1: Είναι,
0: θα κάνει μια γενική. Θα μου τακτοποιήσει την καρέκλα. Τι θες, αυτό το ύψος. Είναι τέτοιο φροντιστικό άνθρωπο. Θα πάρουμε τα ακουστικά μας. Ορίστε, τέλειωσε.
1: Καθίσουμε, ναι. 4 λεπτά και είναι.
0: Είναι 4 λεπτά. 4 λεπτά.

0: Στατιστικό που βρήκε ο άλλος, ο προηγούμενος Μπάμπης που είχε πριν το Λυκογιάννη, δεν τον έχει ακόμα βέβαια.
1: Δεν τον έχει.
0: Ναι. Ήταν ο Ακριβόπουλος το 1983, λέει ο Στέφανος. Πού τα θυμάστε, πού τα βρίσκετε.
1: Ήταν και ο Πάρης Μπάμπης.
0: Ναι, αυτός όμως ήταν επίσης.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, άλλο χαράλαμπο δεν είχε η ΑΕΚ. Δεν είχε άλλο χαράλαμπο. Ο Χάρης ήταν.
0: Ο
1: Κοπιτσής. Είδες, είπα Χάρης και κατάλαβες αμέσως τι είναι το Κοπιτσής. Σε παρακαλώ πολύ. Τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες, δεν θυμόμαστε. Τέλος πάντων, όπως και να. Γεύσαξε να δεις ο
0: Χαρίλαος.
1: Ναι. Καναλάμπη είχαμε.
0: Το 69 γεννημένος.
1: Ο Χαρίλαος Κοπιτσής.
0: Ναι.
1: Το 69.
0: Το 69.
1: Μάλιστα. Αν με ρωτούσε, θα σου έλεγα πόσο να είναι τώρα. 35-36 χρονών. Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, έχετε ξεσηκωστεί λίγο οι ΑΕΚτζίδες με το όνομα του Μπαμπή Λυκογιάννη. Όνομα που είχε ακουστεί και πέρσι, και λίγο πρόπερσι, μη σου πω.
0: Ναι. Αρχές του 2015 τον είχε προτείνει ο Ριμπάλταλη στον.
1: Του 25 ίσως.
0: Στα αρχές του 25 στον. Ναι. Έλα, ποιον είχαμε τώρα.
1: Στον Αλμέιδα. Ναι, όχι του 2015. Γιατί
0: πήγε στο 2015. 2015
1: πάει.
0: Συγγνώμη.
1: Και λέω.
0: Συγγνώμη.
1: Από τότε είχαμε Ριμπάλτα.
0: Όχι. Αλλά ο Αλμέιδα δεν ψήθηκε τώρα.
1: Ο Νικολίτης
0: φαίνεται ότι.
1: Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση.
0: Έλληνας παίχτης.
1: Ναι, την πρώτη φορά βέβαια νομίζω ότι και ο ίδιος δεν ψινόταν να γυρίσει στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και για αυτόν και για την ΑΕΚ, μακάρι, όλα τα μακάρι με τη θετική έννοια.
0: Ελεύθερος είναι, έχει τελειώσει με την Μπολόνια. Έστειλε και στο Βάιο χθες. Σκεφτείτε να αποκλειστεί ΑΕΚ να υπάρξει 5 με 5 ελληνικές ομάδες να παίζουν και 2 Ευρωλίγκα. Παράνοια, λέει ο Μάγλος. Και εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Έχει, αλλά γιατί τώρα, γιατί να μην τα μοιράσουμε, να μην τα απλώσουμε τα πράγματα. Καλύτερα δεν είναι.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Άντε, τον ΠΑΟΚ, ναι, σ' άκουγα που το έλεγες.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Και πιο πολύ για το ψυχολογικό μέρος.
0: Ναι. Γιατί. Και για τις εντάξει, λείπουν κομβικοί παίκτες.
1: Ναι, λείπουν και κομβικοί παίκτες. Είναι και λίγο ανταργιασμένο το κλίμα. Λοιπόν, από τις 9 παρατέταρτο ξεκινάμε. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Europa League. Open TV. Ένα τέταρτο μετά στο Κοσμοτέ Sport 1. Όφη, Τσέσκα, Σόφιες. Με πόσες ομάδες της Σόφιας θα παίξουν?
0: Έχουμε παίξει με όλη τη Βουλγαρία.
1: Πραγματικά.
0: Φέτος, δηλαδή φοβερό.
1: Όφη, Τσέσκα, Σόφιες λοιπόν στις 9 το βράδυ από Κοσμοτέ Sport 1 και συνεχίζουμε 9:30 με Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. 9:30 από τον Sky.
0: Ναι, παιδιά, και ο Χάρης Παπάς Χαρίλαος ήταν.
1: Χαρίλαος.
0: Ο οποίος είναι 43 σήμερα. Εκείνο το παιδάκι που βλέπω και πέσει.
1: Που είναι ο Τσούβι, τα πρωινά μου είναι κενά. Ο Τσούβι είναι στην Άρτα, είναι στη χωριό. Ξεκουράζεται λιγάκι, παιδιά, γιατί και η προηγούμενη χρονιά ήταν full για το Τσούβι και η επόμενη που έρχεται με το καλό θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Και ξεκινάει, σας το θυμίζουμε, 12 του Σεπτέμβρη στο Telecom Center Athens με τη μεγάλη του παράσταση. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Ο Χάρης Παπάς λέει, δεν ήταν Χαράλαμπος.
0: Όχι, Χαρίλαος.
1: Χαρίλαος
0: και αυτό. Λέω, αυτό λέω.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μπάμπης Ζαρωτιάδης λέει, μάλιστα. Χαράλαμπος λοιπόν, ναι.
1: Θα βγάλετε γραμμές.
0: Βγάλαμε, 6 με 7:30.
1: Εννοείς τηλεφωνικές.
0: Φαντάζομαι. Τι άλλες.
1: Όχι.
0: Γραμμές λεωφορείου, τρόλ.
1: Δεν ξέρω, μην δίνεις ιδέες. Τρεις οθόνες λέει, μία οθόνη μας κάνει και αυτή θα δείχνει την πανάθα μου. Αυτή είναι η σωστή οθόνη. Άιντε να πούμε, άιντε. Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, εσείς τώρα που ο καθένας ανησυχεί για την ομάδα του, το καταλαβαίνω ότι θα δείτε μόνο και μία αναμέτρηση. Εμείς που είμαστε λίγο πιο γιόλο. Γίνατε και λίγο από εδώ, γίνατε και λίγο από εκεί. Α, τι έγινε, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έλα, δες να δούμε τον γκολ.
0: Βοηθάει δε που είναι σε δύο ελεύθερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

0: Καλημέρα στον Ηλία Εθέλ από το εξωτικό Β5. Σε ευχαριστώ, αν και έχω ακόμα το Σαββατοκύριακο μπροστά μου.
1: Ναι, παιδιά, από Δευτέρα θα μας λείψει τελείως ο Ρήλος. Mm-hmm. Λοιπόν, το είπε και ο...
0: Έφυγε το...
1: Ομπρίκ.
0: Πες το, παιδί.
1: Όχι, τώρα δεν λέω τίποτα.
0: Πες το.
1: Είπες για την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, τον Palmer Brown αντί Ζαρουρί. Λοιπόν, απλά να θυμίσουμε ότι δεν είναι οριστική η λίστα. Είναι για αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Μετά μπορεί να ξαναλλάξει. Αυτό, πάμε.
2: Ρέσο, δεν έφερε κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε!
0: Πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
4: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα πριν.
0: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
4: Οπότε πάμε να βαλάψουμε Γιώργο Πετρίδη.
5: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα τη εθνική. Ράλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη. Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούτα.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτό.
7: Αργό στον αριθμό.
6: Κάγει τη σέντρα.
8: Σίνι.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
5: Καλά, καλά, εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
9: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
10: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
11: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένοι ούτε Τούρκοι.
10: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου, στα παιδιά μας.
5: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
13: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
5: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
14: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
15: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
16: Να ένα ακόμη, highlight.
17: Πορ, γιατί να πάει out.
16: Highlight.
18: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
19: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
20: Α, έτσι, ε.
19: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
15: Άντε, παιδιά, ησυχία.
21: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπερο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
15: Άρε, Βαγγέλη.
22: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
23: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
24: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
25: Που αναλογικά, το πω, αναλογικά.
26: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
15: Ε?
26: Πάρε τα πράγματα.
25: Ναι,
26: τι πράγματα.
27: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
28: Αυτό είναι άλλο βιολί.
5: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
26: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
15: Νικολάκη.
26: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
29: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
26: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
21: Βέβαια.
12: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
21: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
15: Βαγγέλη.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εντάξει τώρα, είστε κακορίζικοι μερικοί. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να το εκφράζετε κιόλας.
1: Εντάξει, τίμιος τουλάχιστον.
0: Τίμιος, μωρέ. Βλέπω λέει, να παίρνουν φωτιά οι γραμμές το βράδυ, γιατί ούτε την πανάθα βλέπω να περνάει, ούτε το πάω.
1: Α, νομίζω το άλλο έλεγες.
0: Από εύχομαι να αποκλειστεί,
1: ναι, ναι, γιατί εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος, όχι σαν κάτι άλλο κτλ.
0: Πιο πολύ φοβάμαι τον από πάνω που λέει, αχ, βλέπω δεν περνάει κανένα, παρά τον άλλον που λέει, εύχομαι.
1: Καλά, από το πρώτο παιχνίδι δεν έχει αποκλειστεί κανείς, εκτός αν φάει, ξέρω εγώ, 7 γκολ. Που δεν βλέπω καμιά ομάδα που να φάει τόσο, ας πούμε.
0: Σωστά. Επίσης και τα δύο παιχνίδια είναι εντός έδρας.
1: Τα τρία.
0: Ναι, ρε παιδί, μιλώντας για αυτά τα δύο εννοώ. Mm-hmm. Ναι, είναι και τα δύο. Ναι, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι εντός έδρας.
1: Και τα κανάλια και της Κοσμοτέ και της Νόβα παίζουν στο και σε live streaming, αν έχετε την υπηρεσία, τέλος πάντων μπορείτε να τη βάλετε σε λάπτοπ ή σε κινητό, για το φίλο που λέει ότι τα ελεύθερα μπαίνουν σε κινητό και σε λάπτοπ. Καλημέρα, ο Βιτάλης μπορεί να τραγουδάει «Είμαι εξάρτημα εγώ» του Νίκολιτς. Αχ, και ο Μάριν το ανταλλακτικό. Δεν παντελείς από την Νίκαια, να φύγω μόνος μου. Είπε, ναι, από μένα περνάει.
0: Και από μένα περνάει, εντάξει, τώρα Πέμπτη σήμερα.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Σόφια της Βουλγαρίας, ναι.
0: Αυτό με προβληματίζει, λέει κάποιος με το Λυκογιάννη, είναι ότι είναι 33. 33 χρόνων. Τον γράφουν 32, επειδή δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Άμα δεν τα έχει κλείσει, δεν τον γράφουν, εντάξει. Μην πλακωθούμε τώρα πρωί-πρωί. Άμα δεν τα έχει κλείσει, είναι 32 το παλικάρι. Τελείωσε.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα. Δεν με νοιάζει. Είναι 32. Είναι 32. 32 και 33 ημερών. Εντάξει. Τι σε προβληματίζει. Φαντάζομαι ότι η λύση του Χαραλαμπού Λυκογιάννη δεν είναι μια επένδυση στην οποία έτσι, ναι, θα στηριχτεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια βοηθητική λύση, γιατί έχει παίκτη εκεί, mm-hmm, ο οποίος επίσης χρειάζεται έτσι, βοήθεια και χρόνο.
1: Και
0: κυρίως.
1: Απλά θα θέλει και ανάσης, προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Ο οποίος ήταν και καλός στη Βουλγαρία, ο Πιλιός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ταλαιπωρήθηκε λιγάκι.
1: Εντάξει,
0: ταλαιπωρήθηκε.
1: Αλλά τα βρασιλάνικα, ναι, ναι, ναι, ζουζούνια, ναι, που ήταν, ναι, ναι, αυτή εκεί.
0: Αλλά ήταν καλός, όντως.
1: Λοιπόν, για τον Ζαρωτιάδη που γράφει κάποιος στο Χαραλαμπό, δεν είχε καμία συμμετοχή, βλέπω εδώ, στην ΑΕΚ, στην πρώτη εθνική.
0: Για ποια χρόνια μιλάμε?
1: Κάτσε να σου πω πότε δεν ήταν. Ήταν στη σεζόν 86-87 και 88-89. Λέγαμε ποιος ήταν ο πιο παλιός μπαμπής που είχε η ΑΕΚ ποτέ. Α, βλέπω δύο εμφανίσεις στην πρώτη εθνική, μία στο κύπελο, 16 στα φιλικά. Το σύνολο 195 λεπτά στην ομάδα.

0: τώρα που είπες 195 λεπτά, είδα μια ανάρτηση ενός φίλου Ολυμπιακού. Ένα post από ένα site που μας ενημερώνει ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαθαίο.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε φέτος.
0: Ένα μάτς 34 λεπτά. Και, αλήθεια σου λέω, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη. Δηλαδή, άνοιξα το post, είπα, ποιος είναι αυτός. Γιατί το πρόσωπο δεν μου έλεγε τίποτα. Λοιπόν,
1: ναι. Και φεύγει αποχωρεί. Να πάει στη Βαλένθια, δανεικός με οψιόν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Δεν έκανε.
0: Ναι. Και τίμιος, αυτός είναι τίμιος. Λόγος δεν μου πέφτει. Τα λεφτά δεν τα βάζω.
1: Δεν τα βάζω.
0: Αλλά νομίζω ότι ο Λυκογέννης είναι μέτρια λύση για την ΑΕΚ. Χρειάζεστε κάποιον ποιοτικό να πάρει φανέλα βασικού σπίτι. Υπάρχει αυτός που έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι.
1: Ναι, okay. Για κάποιος δεν είναι αρκετός βέβαια.
0: Αν με ρωτάς, μια χαρά ποιοτικός είναι ο Λυκογέννης. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για να διαφωνούμε.
1: Και με πολλές παραστάσεις επίσης και Champions League.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει την Ιταλία πόσα χρόνια. Άμα βλέπω ταυτόχρονα και τα τρία παιχνίδια, θα πρέπει να κάνω και τρεις παραγγελίες.
0: Δεν είναι. Έχει μία βάση αυτό. Έχει μία λογική, θα έλεγα.
1: Με Παναθηναϊκό να τρώω πίτσα. Με τον Μπάουκ Πιτόγυρα, με τον Όφη να πάει σαν Κινέζικο.
0: Οι αρτηρίες σου δεν ξέρω τι θα πούνε.
1: Ναι, αυτό να το κοιτάξεις.

0: χθεσινή συνέντευξη τύπου του Λύση δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τον, για τον Κωνσταντέλια, για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Τι να πει, είπε, εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Τέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης. Και εκτιμώ το γεγονός ότι δεν βγαίνει να παραμυθιάσει και να πει ναι, θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ, θα βρούμε κάποιον άλλο. Και δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν μας αγχώνει και αυτά και τα πάντα.
0: Καταλαβαίνει και την αξία και την ποδοσφαιρική και τη συναισθηματική που έχει αυτός ο παίκτης για τον ΠΑΟ. Και τουλάχιστον εγώ σέβομαι το ότι έτσι δίνει την κατάλληλη. Κάνει την κατάλληλη δήλωση για αυτό το ποδοσφαιριστή.

0: άλλο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κάποια θέματα η Μπραντ αμυντικά. Βάζει γκολ, αλλά και τρώει κιόλας. Είναι κάτι που για τον ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που του κάνει.
1: Απλά έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της.
0: Έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Έχει ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχει το πρωτάθλημά της.
1: Το 10η αγωνιστική είναι.
0: Προέρχεται με δύο συνεχόμενες νίκες. Νομίζω ότι είναι στην έκτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει επικρατήσει τα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχει ανέβει στην έκτη θέση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Ειδικά όταν παίρνουμε ομάδες από τη Σκανδιναβία.
0: Πιο πάνω.

0: Λοιπόν, και από τον μπαμπά Γκονζάλες βλέπω επιβεβαίωση για την μεταγραφή του ιού στα 23 του. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος σε γάρβεση που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν οι περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά εάν μείνει εδώ. Γράφει κι άλλα τέλος πάντων.
1: Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πρόταση για τον Βάργκας.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου 12 εκατομμύρια στη Σεβίλη. Mm-hmm.
0: 15 θέλουν αυτοί, θα τα βρούνε φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσό για αυτές τις περιπτώσεις, όχι για εμάς, έτσι, για να μην βρεθεί λύση.

0: μεταξύ, δεν βλέπω μηνύματα από κριτικούς.
1: Καθόλου.
0: Τι γίνεται δηλαδή. Σήμερα έπρεπε να είχατε ξυπνήσει από τις, ξέρω εγώ, 4. Να έχετε ξεκινήσει το γλέντι. Δηλαδή, μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Επιστροφή. Για τον Όφη. Ναι, σωστά. Για τον Όφη. Επιστροφή σε Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο. Από τις 9 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 4 μετά. Πού είσαστε, ναι, πείτε μας, ναι, τι γίνεται στο νησί. Στείλτε μήνυμα να δούμε τι συμβαίνει.
1: Από πότε εδώ μεταξύ έχει να παίξει ο Ευρώπη Όφη?
0: 2021. Ναι, ναι. Okay. Προκριματικά Europa League. Mm-hmm. Αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Λοιπόν, αυτή τη φορά όμως ο Όφη έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Σε περίπτωση.
1: Μετά από 26 χρόνια, μάλιστα. Ναι.
0: Τι λες, παιδί μου, 2021. Αχ, περίμενε.
1: Ναι, 2021. Ναι, 25.

0: Λοιπόν, το λύσαμε.
1: Το βρήκαμε. 2000-2001.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 2000-2001. Για την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας για το δεύτερο γύρο τότε του κυπέλου UEFA. Έκτοτε η κριτική ομάδα έπεσε άλλη μια φορά στο Europa League, αυτό που έλεγε στο 2021, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκάουτ αγώνας προκριματικός με τον Απόλλωνα Λεμεσού 0-1 έγινε και κλεισμένον των θυρών. Οπότε οι φίλοι θα δουν την ομάδα τους στο γήπεδο μετά από 26.
1: Τα βρήκαμε. Άρα η τελευταία φορά που έπαιξε ο Φι ήταν το
0: 2021.
1: Επίσης, να μου πεις πόσο ήρθε το Καλαμάτα Πανιώνιος.
0: Λοιπόν, η Καλαμάτα πέρασε, Πανιώνιος αποκλείστηκε. Πανιώνιος αποκλείστηκε στα πέναλτι. Η Καλαμάτα πέρασε με 4-2 εύκολα.
1: Έχετε χάρη που δεν ψάχνει η Πανάθα μας αριστερό μπακ. Αλλιώς ο πρόεδρος θα τον έπαιρνε τον Λυκογιάννη, αφού όμως πρώτα είχε δώσει τα χέρια με την ΑΕΚ. Για ξαναρωτήστε το λοιπόν.
0: Πάμε, Sky, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει, τι κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Έλα! Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αν σας κάψαμε, εντάξει, μερικούς καλά σας κάναμε εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εγώ μιλούσα για το τελευταίο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό του Όφη, και ο Ρίλος μιλούσε για την τελευταία φορά που οι Οφιτζίδες είδα τον Όφη μέσα στο γήπεδο.
1: Να παίζει.
0: Αυτό, έτσι, γιατί το 2021, θυμάστε τι έγινε το 2021.
2: Καραντίνα.
0: Έτσι, ήταν κλειστά τα γήπεδα. Οπότε, ο Ρίλος μιλούσε για κυριολεκτικά πότε είδανε τον Όφη οι οπαδοί του στο γήπεδο. Εντάξει. 5 χρόνια τα μαθηματικά μου μέσα. Ηρεμήστε μωρέ. Κάποιος λέει ότι ο Όφη γιορτάζει, ο Όφη έχει αγωνία, όχι το νησί. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Εντάξει,
0: τώρα, μεταξύ, δεν υπάρχουν Οφιτζίδες, ας πούμε, σε άλλα μέρη της Κρήτης. Μόνο στο Ηράκλειο είναι μαζεμένοι. Τέλος πάντων.

0: Χθες λέει είδα τη Στρακαστού και στο Σαμόλι μια συγκλονιστική κατάσταση ψυχής για τη ριζωμένη ομοφοβία και την κακοποίηση, ένα έργο που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σχολεία.
1: Δεν το έχω δει ακόμα, το έχουν δει αρκετοί φίλοι μου και μου έχουν πει ακριβώς αυτό, ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είναι πολύ ωραίος τύπος αυτός, έτσι τον παρακολουθώ στο Instagram. Όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα, ας ψαχτεί να την παρακολουθήσει την παράσταση.
0: Μα και αυτός τώρα πάει σήμερα στο Ηράκλειο, ρε φίλε.
1: Α, σήμερα έχει το Ηράκλειο παράσταση. Ας πάνε οι Χανιώτες.

0: Για την εφορία του Rivers θα πείτε τίποτα?
1: Παιδιά, δεν το... Η μόνη εφορία με την οποία ασχολούμαι είναι δική μου. Από την αλήθεια, προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα. Θα μείνω εκτός.
0: Στη συνέντευξη του τον Αύγουστο του 26 στο Basket Voice, ο Κέισι Ρίβες υποστήριξε ότι μετά την πρώτη του χρονιά στο Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν χρήματα από τον ελληνικό τραπεζικό του λογαριασμό για φόρους εφορία, παρότι όπως ισχυρίστηκε έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του καταβλήθηκε και ο τελευταίος μισθός. Μάλιστα. Αυτά είπε ο παίχτης στο Basket Voice.
1: Ότι αν χρωστά στην εφορία. Συγγνώμη, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά ότι.
1: Αν θα τραβάει έτσι η εφορία από μοναχή τη. Εγώ ξέρω ότι σε περίπτωση που έχει επιστροφή, απλά δεν.
0: Το συμψηφίζει.
1: Ναι. Αυτό. Άσο. Σπύρος Ρέθυμνο Παναθηναϊκός. Καλά, και μόνο που υπογράφει έτσι. Κριτικός που έχει ξυπνήσει από τις 6 και ακούει ρίλο. Όφι δεν υπάρχει στο υπόλοιπο νησί.
0: Μέσα.

0: Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βίρονα, καλημέρα και στην Ειρήνη. Τι πράγμα είναι αυτό να είσαι διακοπές σε ένα υπέροχο μέρος και να μην μπορείς να το χαρείς. Έτσι μας έχει καταντήσει ο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να προλάβω κάποιους, δεν φταίει ο Λύση για την κατάντια.
1: Τι είναι αυτή η λύση τώρα,
0: τώρα ήρθε.
1: Τώρα ήρθε.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα της Ειρήνης αντικατοπτρίζει την ψυχολογγία αρκετών φίλων.
1: Του μέσου οπαδού.
0: Ναι, αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ.
1: Φέτος λέει υπάρχει αμυγής όμιλος της τρίτης εθνικής σχεδόν μόνο με κριτικές ομάδες.
0: Okay. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο μπάλα σήμερα, να ξέρετε. Έχουμε και στίβο. Έχουμε Diamond League στην Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Έχουμε αγώνα Καραλή Ντουμπλάντης στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τώρα τελείωσε το ευρωπαϊκό.
0: Έχει σημασία.
1: Θα πάρουμε μια νάστα.
0: Πήρανε δύο μέρες ρεπό και ξεκινάνε πάλι. Εντάξει. Και Τεντόγλου έχουμε την Παρασκευή στις 9:48 το βράδυ.
1: Μάλιστα.

0: Κάποιος λέει ότι πάνω από 1.600 ευρώ το χρέος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά τραβάνε. Δεν λέω το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Πέραμε, παιδιά.
1: Μήπως πάνω από 1.600 αν έχεις το λογαριασμό.
0: Ναι, σιγά μην περιμένω να το μαζέψεις.
1: Σωστό και αυτό. Λες να έχουν επιστροφή οι μπασκετμπολίστες, να κόψαν πολλά τιμολόγια.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είχαν πολλά έξοδα.
1: Ναι, τίποτα. Βγαίνεις έξω, αλλά πού να το κόψεις τιμολόγια.
0: Φυσικά,
1: να φας, ξέρω εγώ, σε ένα καλό εστιατόριο 200 ευρώ σου λέω τώρα. Αλλά πού να το
0: κόψεις. Όχι, αυτά είναι προσωπικά έξοδα, ρε, εσύ.
1: Μπορεί να το κόψεις. Σε σένα το κόβεις.
0: Αν έχεις εταιρεία. Αν έχεις εταιρεία.
1: Ναι. Όφι, λέει κάποιος άλλος, είναι σόλο, υπάρχει σόλο τον εσύ, ρεθμιώτης είμαι και όλοι γύρω μου είναι οφιτζίδες.
0: Ορίστε. Γεννήτσα, ρεκριτή και ρεμίστε, λέει.
1: Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση, πολύ καλή, λέει. Κάποιος ζητάνε ενότητα και στήριξη του Σαββίδη, μπράβο τους γραφείου.
0: Παιδιά, και αυτό είναι το πιο λογικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, φάση που είναι η ομάδα,
0: χρειάζεται να μείνει μέσα στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε.

0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία, στην Μαρία Πασεπόλια, στο Γιώργο από τα Χανιά. Έχει αγοράσει, λέει, στον Όφη διαρκές και κουτσί Μαρία. Μια χαρά.
1: Πολύ καλό αυτό. Και δεν κατάλαβα γιατί η κουτσί πρέπει να είναι Μαρία.
0: Τι να κάνεις τώρα.

0: Κι όμως, να, καλά τα είπα. Εμένα λέει μου τραβούσαν και 20 ευρώ και έκανα το λογαριασμό να μην μπορούν να τραβάνε και αυτό γίνεται μέχρι 1600 ευρώ. Μα, το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, ας πούμε, ότι αν, από 1600 ευρώ και πάνω, αν χρωστάς, ακόμα και αν είναι, πώς το λέμε, το λογαριασμό.
1: Το ΦΠΑ, δεν είναι επιστρεπτό.
0: Όχι, το λογαριασμό υποτίθεται το λένε...
1: Τρεχούμενος.
0: Όχι, μωρέ. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται. Τώρα κάποιος θα το σκεφτεί αυτό, να το στείλει.
1: Καταθέσεων. Πόσοι λογαριασμοί υπάρχουν.
0: Όχι, μωρέ.
1: Με δικά σου, θέλω να σε φέρω να πιάνω. Θα το παίξεις.
0: Δεν κατεβαίνει τώρα.
1: Ξέρεις, θα σου ζητήσει μια πάρα πολύ άσχετη στιγμή.
0: Ναι, 100%.
1: Εχθές συζητούσαμε με την κουμπάρα μου. Κάτι λέγαμε, ρε παιδί μου, για φαγητά. Περίεργο. Πάρα πολύ κτλ. Και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε πώς λέγεται το ζελέ που βρίσκεται μέσα στο κόκαλο. Και μου ήρθε σήμερα το πρωί.
0: Το οποίο λέγεται...
1: Κολαγόν.
0: Μου
1: ήρθε σήμερα, από χθες το βράδυ. Ακουγόντουσαν τα γρανάζια στο
0: δουλεύουν.
1: Οπότε, κατά τις 7-8 το απόγευμα θα σου ήρθε, μην ανησυχείς.
0: Ακατάσχετος. Όχι.
1: Αυτό είναι το
0: χαιρόμενο. Αυτή είναι η πολυλογία μας ενδεχομένως.
1: Εν πλόγια μαρμάρι, ελπίζω να μην φυσάει. Μαρία, κάνε τα κουμάντα, παρακαλώ. Κοίταξε.
0: Δεν φυσάει.
1: Δεν φυσάει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το οποίο βέβαια και στο μαρμάρι δεν είναι και πάρα πολύ καλό όταν δεν φυσάει καθόλου, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά από το 7 μποφόρ καλύτερο αυτό, ναι. Ορίστε, πολύ ζέστη, τρομερή θάλασσα. Το ξέρω. Έχω και εγώ ακόμα γνωστούς εκεί πέρα που πλατσουρίζουν.
0: Καλά το είπα. Κατάσχετος. Το στείλαν πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο λογαριασμός μισθοδοσίας είναι ακατάσχετος.
1: Α, επειδή είναι της μισθοδοσίας. Ναι, Μαρία, στα τα οικονομικά δεν το έχει. Φυσικά. Τα έχω, αλλά ως προς τα έξοδα. Όχι ως προς τα έσοδα. Α, σε πήγα και πήρα. Βιβλία χθες.
0: Βιβλία. Έκανες ντου.
1: Ναι, έκανα ντου.
0: Σε διαδικτυακό ή σε φυσικό?
1: Σε φυσικό. Έτσι μ' αρέσει να,
0: να
1: κοιταζόμαστε στα μάτια όταν, όταν δίνω τα κατοστάρικα έτσι.
0: Πάντα είναι επένδυση ένα βιβλίο, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Τα σχολικά βιβλία.
0: Α, τα σχολικά βιβλία.
1: Σε παρακαλώ πολύ, τα σχολικά.
0: Εγώ νομίζω ότι διαβάζει.
1: Θέλω να σου έχω διαβάσει, φέτος ειδικά έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και συνεχίζω και διαβάζω. Τώρα έχω φτάσει σε Stephen King, έτσι η φάση. Απλά θα σου θυμίσω, γιατί εσύ κάνεις ότι δεν το βλέπεις ακόμα.
0: Ότι?
1: Να σου θυμίσω πόσο στοιχίζουν τα βιβλία των Αγγλικών.
0: Άσε και φέτος τα έχω και γερμανικά.
1: Και γερμανικά.
0: Καλημέρα λοιπόν στον Παναγιώτη, τον Πανιόνιο, τον Ηλία, τον Μπίλη από την Πρέσβεζα. Όλοι αυτοί στείλαν και το κατάσχετο.
1: Ναι,
0: ο Χρήστος Παζιάννη,

0: Wow.
1: Κάποιος από τα Χανιά, η Ελένη από το Ηράκλειο, ο Βασίλης ο Παουτζής από τη Δάφνη. Ωραία παιδιά.
0: Καλημέρα στον Δαμιανό, ειδικά στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία λέει και σε όλους. Φυσικά κουβά την Τρίτη από το στοίχημα. Ναι, γιατί έβλεπες ΑΕΚ, Φενέρ και Μποντογκλίμ.
1: Και όλα ήρθαν χ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Μποντοκέρδισε.
0: Μποντοκέρδισε, ναι.
1: Την ημέρα της ΑΕΚ ήρθαν όλα χ. Καλημέρα στον Ηράκλειο, τον Γιώργο. Στον Γιώργο τον έργο τρελάκια. Γεια σου Ρίλο αριστερέ. Δεν χάνεις ευκαιρία με το παραμικρό θέμα να κρατήσεις κράτος, λέει εδώ. Κάτι άλλο θες να πεις μάλλον.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αναρωτιέσαι ποιος είναι το κράτος. Εμείς
0: έχουμε break τώρα.
1: Παρακαλέ. Όχι.
0: Λοιπόν, θα πω κάτι καλό.
1: Πες το.
0: Δηλαδή, εχθές ένιωσα ότι ζω σε μια πολιτισμένη, ευρωπαϊκή πόλη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πέρα το ότι έχω κλείσει ραντεβού για να αλλάξω ταυτότητα. Και επειδή έλειπα τις δύο εβδομάδες, δηλαδή μπήκα να κλείσω ραντεβού και μπορούσα να κλείσω και την επόμενη μέρα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Γεια σου. Γιατί Αύγουστος.
1: Λοιπόν,
0: όλοι. Λοιπόν, έκλεισα ραντεβού. Πήγα εχθές, έβγαλα φωτογραφία.
1: Γιατί δεν έβγαλε πέσα.
0: Όχι, δεν συγγνώμη. Συγγνώμη στην ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί ρε, μια χαρά.
0: Θα ήθελα να το ελέγξω λίγο παραπάνω το θέμα. Να έχω έναν έλεγχο σε αυτό το πράγμα. Γιατί θα μου μείνει. Λοιπόν, μου πέρασαν τη φωτογραφία στον Gov. Ναι. Και μου λέει η τύπησα στο φωτογραφείο. Μου λέει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ένα χρόνο. Και τι να κάνω, να την βάλω στο Instagram. Όχι, μου λέει, μπορείτε αν θέλετε να φτιάξετε την άδεια οδήγηση. Όπα. Γιατί εγώ έχω το παλιό δίπλωμα.
1: Πες
0: το πέρα, αυτό με την πέτρα. Το ροζ. Ναι, φίλε, γιατί δεν χρειάστηκε. Το έβγαλα πριν 35 χρόνια.
1: Okay, ναι.
0: 48 πότε ήταν. Δεν χρειάστηκε.
1: Καλά, και εγώ το κάρτα το χάσα. Γι' αυτό
0: δεν, τα βλέπεις. Εγώ δεν το χάσα. Είμαι καλό. Είμαι πώς είναι, φροντιστική. Και μπήκα. Και μέσα σε 5 λεπτά είχα κάνει την αίτησή μου για το δίπλωμα. Και μου λέει, θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπου 3-4 εβδομάδες να το παραλάβετε. Λέω, τι λες τώρα.
1: Τι λες τώρα. Παράβολο. 10.
0: 30. Γεια σου.
1: Ναι. Τι κάνετε.
0: Εντάξει, μωρέ. Αλλά χωρίς να πάω σε ΚΕΠ, χωρίς να δώσω, να συμπληρώσω κάτι, χωρίς... Άλλο πάρα πολύ ωραία.
1: 2026 πια.
0: Ναι, φίλε. Ναι. Μπράβο.
1: Και μπράβο.
0: Όχι, μπράβο.
1: Όχι, μπράβο.
0: Μαρία κόμμα πρέπει να αλλάξει, όχι αυτό. Θα μπορούσε να πει Μαρία ομάδα πρέπει να αλλάξει, όχι αυτό.
1: Γεια σου Γιάννη από το Ηράκλειο, γεια σου Κωστή Μπραζιλέρο, γεια σου Μιχάλη Οδηγέ, γεια σου Γιώργο στην Αμοργό, όλοι αυτοί ακατάσκετο.
0: Ναι παιδιά, εννοείται ότι κόβεις τιμολόγια και στα εστιατόρια όταν είναι πάνω από 100 ευρώ και τα δηλώνεις ως έξοδα παράστασης λέγονται αυτά.
1: Παράστασης,
0: ναι. Υποτίθεται ότι κερνάς εν δυνάμει πελάτες σου. Ανάλογα και τι δουλειά κάνεις. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Ανάλογα και το επάγγελμα. Δεν δικαιολογούνται σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Πόσο χαίρομαι, Μαρία, που η κόρη μου τελείωσε φέτος το σχολείο. Βιβλία, μεγάλη πληγή.
0: Καλά έκανες, Μαρία. Εγώ που έβγαλα στην αστυνομία τα μηχανήματα, λέει στο αεροδρόμιο, δεν με αναγνωρίζει.
1: Αλήθεια τώρα. Εμένα μου τρέχουν καλή επεκτική τα παιδιά. Όχι, μπράβο.
0: Αλήθεια, μπράβο.
1: Ασχέτως που εμείς περιμέναμε κανένα δίμηνο για να γίνει, αλλά εντάξει. Το κλείνω για τότε το σημειώνω ότι θα γίνει.
0: Από την άλλη, μην ξεχνάμε τα βιβλία του σχολείου. Είναι πλέον δωρεάν. Όχι για όλα τα σχολεία.
1: Όχι για όλα τα σχολεία, ναι.
0: Παρότι όλοι οι γονείς είναι φορολογούμενοι πολίτες, ας μην την πιάσουμε αυτή τη μικρή πληγούλα, έλεγα. Εντάξει. Ακόμα λέει και τις 3-4 φορές που θα τα ξεχάσω στο σχολείο, μπορείς να τα κατεβάσεις και να τα τυπώσεις. Παιδιά, μιλάω για τα βιβλία των Αγγλικών, των ξένων γλωσσών τέλος πάντων, τα οποία είναι βιβλίο και 30
1: Τσούζουνε.
0: Στην καλύτερη.
1: Τσούζουνε.
0: Υπάρχει και ένα 45 μέσα, υπάρχει και ένα 28.

0: Κάποιοι μας καλημερίζουν από την παραλία της Τζονίμα, ο προϊστάμενη.
1: Προσέξτε τους αχινούς, λαγοκέφαλους, καρχαρίες. Λέω εγώ τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, εκτός των λαγοκέφαλων, διάβασα κάπου ότι έχουν έρθει διάφορα άλλα είδη, ας πούμε, τα οποία έτσι ζορίζουν πολύ αυτά που...
1: Έχει ζεστάνει το νερό στη Μεσόγειο, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Εδώ λέει ότι έχει πέσει η στάθμη του Δούναβη.
1: Και
0: το μαμούθ.

0: Για ναυάγια, κάτι ναυάγια. Πώς καλά είμαστε εμείς κατά τις 3 ώρα το βράδυ,
1: αυτό, άμα ξεμείνουμε αυτό,
0: τέτοια ναυάγια.
1: Πότε θα έρθεις στο Ρέθυμνο, ρωτάει η Ελένη.
0: Εγώ.
1: 3-4 χρόνια που είχες πάει.
0: Είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο.
1: Α,
0: στον Άγιο Νικόλαο πριν από 3 χρόνια.
1: Είναι αυτά τα 35-40 που λέτε κιλά. Κιλά χρημάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: δεν φυσάει τίποτα και πάω δύο μέρες διακοπές με ένα φίλο μου που δεν θέλει, τέλος πάντων το χαρακτηρίζει, να βάλω το σάκο με το σαπ στα μάξι του. Γιατί?
1: Ξέρω εγώ, καταρχάς πιάνει χώρο.
0: Πιάνει πολύ χώρο.
1: Αρκετό.
0: Okay.
1: Αρκετό. Αρκετό.
0: Εντάξει, αν είναι δύο άνθρωποι, ας πούμε, πόσα πράγματα
1: θα βάλεις. Πάρτε ένα φουσκωτό στρώμα μου. Καλημέρα και στον Αντίνο από Δυτική Μάνη. Εγώ πάντως λέω τα πήγα για ταυτότητα. Ναι. Έπαθα πολιτισμικό σοκ από τους αστυνομικούς. Μια χαρά τα παιδιά, λέει ο Πέτρος.

0: Ευτυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού είχαμε άσχημα νέα για τον Ναν. Ο οποίος, ναι, υπέστη τελικά ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων. Θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 2 μήνες. Σημαίνει ότι χάνει τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τα πρώτα παιχνίδια
1: στη Euroleague.
0: Στη Euroleague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω και στο σε ένα τουρνουά του θα γίνει στη Ρόδο.
1: Του Γιαννακόπουλος.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, δεν το έχω εύκαιρο. Ανέβασε και ο ίδιος μία ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι αυτή η μηχανή χρειάζεται update. Και
1: την έκανε ήδη την επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Μία καλύτερη έκδοση έτσι φορτώνει. Αυτά είναι, λέει, τα πλάνα του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Αυτά. Γερός και δυνατός να γυρίσει. Το ίδιο ευχόμαστε για όλους τους αθλητές.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ζουν σε τουριστικά μέρη και φιλοξενούν τοξικούς, πολύ πολύ κοντινούς συγγενείς. Καλημέρα, η Αγλαία από την Κέρκυρα.
0: Αγλαία.
1: Ελπίζω για λίγο.
0: Ναι, εύχομαι σύντομα να βρεις την ησυχία σου. Ο Κωστής Μπραζιλέιρο λέει, μιλάτε για ταυτότητες και θυμήθηκα τον κάλαμε και ένα προσωπικό αριθμό. Θα τον κάνουμε αυτόν.
1: Εντάξει, σιγά σιγά.
0: Το να υπάρχει. Περίμενε μωρέ κι εσύ. Ναι, περίμενε.
1: Εμένα για ταυτότητα μου είπα να βγάλω και παπούτσια για ύψος. Ναι ρε φίλε. Πας εσύ, συγγνώμη, με τι πήγες. Με τα κουνιά και σε μετρήσανε.
0: Δεν έχω πάει ακόμα. Έβγαλα χθες τη φωτογραφία.
1: Τη φωτογραφία δεν πήγες στο δοκτήμα.
0: Ναι. Σήμερα θα πάει για ταυτότητα.
1: Okay. Θα σε βγάλουνε, να ξέρεις.
0: Θα μου βγάλουν τα παπούτσια. Μπορούμε να το συζητήσουμε.

θεωρήσει ο Πετρίδης αυτό. Από ότι ο Πομπέος Μαύρος μας ενημερώνει ότι ο Πετρίδης ενέφερε την επέμβαση που έκανε ο Ναν. Μην σκοκάτι. Όποιος λέει δεν το έχει ακούσει, έχει χάσει ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: πήγα και έβγαλα φωτογραφία σε φωτογράφο. Μια χαρά κούκλος. Πάω στο τμήμα και μου λένε δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα. Τώρα είμαι σαν κατάδικος, λέει ο Γιάννης.
1: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.
0: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.

0: φίλο μπορεί να πει στην κόρη σου ότι τα 50 ευρώ την ώρα που ήθελε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή τα επένδυσε σε βιβλία αγγλικών και γερμανικών και ότι χρωστάει ένα 2 ευρώ. Σωστό και αυτό.
1: Έβγαλε μεροκάματο.
0: Ήθελε μεροκάματο. Πόσα θα παίρνω.
1: Πόσα θα παίρνω.
0: Κατάλαβα. Και έχουμε πέσει.

0: Γεια σας και πάλι. Όταν έβγαλε ταυτότητα ο αστυνομικός με πολιτικά, το κότσο και ακούγε ροκές. Στην αρχή είπα να ρωτήσω αν μπήκα σωστά.
1: Αν άνοιξε τη σωστή πόρτα.

0: πιστεύετε, βρε, ακόμα και ο Νάν πιστεύει. Άθεοι, άπιστοι πολίτες.
1: Επίσης, λέει χρηστική πληροφορία. Αν πάτε τους υπερήλικες γονείς σας, θα τα γράψεις.
0: Ναι,
1: γονίτσες σου έγραψε.
0: Ναι, πειράζει.
1: Τι πάει για ταυτότητα, να ξέρετε ότι θα χρειαστεί μάρτυρας. Που μπορεί να είστε εσείς, αλλά θα το κάνουν. Θα του κάνουν και εκείνου δύο ερωτήσεις να απαντήσει ο ίδιος, του μάρτυρα.
0: Του στυλ, πόσα παιδιά έχετε και πώς τα λένε και ποιο είναι το μεγαλύτερο.
1: Αχα.
0: Κάτι τέτοιο λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Εγώ ξέρω πάντως έναν δικό μου άνθρωπο που πήγε με αρκετά μεγάλο ηλικία. Πήγε μόνος του και έβγαλε ταυτότητα.
1: Οκ. Η Αγλαία πρέπει να είναι αυτή. Με εκνευρίζει απίστευτα να μου λένε θα έρθω τον Αύγουστο να σας δω και εγώ δουλεύω εστίαση. Όλη μέρα στο μαγαζί μου είμαι. Να έρθεις να με δεις το Φλεβάρι, ρε φίλε. Τώρα θα έρθεις για διακοπές. Εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι. Ούτε καν. Να πας εσύ να τους δεις το Φλεβάρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Ο Παριζιάνος θερμαστής. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Ξέρουμε αν έχει πάρει δικαιώματα κανείς για τη Ligue 1 φέτος ή πάλι θα τα βλέπουμε από στοιχηματικές. Θα να το ψάξω λιγάκι τώρα στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται με το Σωτήρη Ταμπάκου και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Εντάξει, λοιπόν.
1: Τέλεια. Για πες αυτά που έχουμε.
0: Κάτσε να σου πω τώρα καλά. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συντροφιά μας, η BWIN και σήμερα. Στην BWIN μπορείς να βρεις 0% γανιώτα τους σημαντικότερους αγώνες.
1: Okay.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Πεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μη Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Μόνο το σκόρε.
2: Και το ελαφρώς, ελαφρύτερο. Κόμπο! Κόμπο!
3: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο. Δίδυμο.
0: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
4: Flag out για τον Ολυμπιακό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: got the money.
1: Τι μας έκανες τώρα.
2: Έλα να νοσταλγήσουμε λίγο.
1: 1990, καλώς ήρθε.

Προωθείτε λίγο να μάθετε πώς ήταν η μουσική. Που μου ακούτε τώρα κάτι σάφλ, κάτι μάφλ, κάτι αυτά. Κάτι ρημίξεις, τέλος πάντων κάτι κακοφτιαγμένα τραγούδια που και καλά έχουν βάλει ένα πιτάκι μέσα αυτό. Και λένε, αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πρέπει να το διάλειμε 40 χρόνια.